0: Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις άγουρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουδές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς κυρίως παιδιά να μ' αντέξεις. Διότι περί ανεκτικότητος πρόκειται μαζί.

0: Real Night στους 97,8.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.
1: Εσένα λέω. Στο τζενάκι μου.

0: Για όσους χρησιμοποιούν το μετρό, έχουν οριστεί σημεία συνάντησης και το πάρκινγκ είναι διαθέσιμο από τη λεωφόρο Κύμης. Από εκεί θα μπορείτε να μπείτε, όσοι πάτε, τη λεωφόρο Κύμης. Αυτά. Παραμένει ψηλή η ζήτηση για τα εισιτήρια κτλ.
1: Τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες.
0: Στην αρένα έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, σου λέω, να ξέρεις.
1: Εντάξει, η αρένα είναι δύσκολο πράγμα. Ε. Ναι. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Στις κερκίδες είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια.
1: Οι κερκίδες είναι πιο κανονικά. Στην η αρένα είναι δύσκολο να είναι κάποιος στην αρένα για τόση ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δεν θα μπορούσα δηλαδή.
0: Εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, καλή επιτυχία και στην.
1: Να ξαναπώ τώρα για τον καιρό ότι θα είναι
0: ασταθείς. Για πες, τι γίνεται
1: με αστάθειες, με βροχές, με καταιγίδες, με. Ακριβώς όπως η κατάσταση.
0: Ασταθείς. Η κατάσταση. Ασταθείς και ψυχικά και ειδησογραφικά.
1: Δεν θα κάνει κρύο όμως τουλάχιστον. Δεν θα κάνει κρύο.
0: Εντάξει, αλλά άμα όμως ρίξει.
1: Θα βρέξει.
0: Τουλούμια.
1: Ναι, θα βρέξει.
0: Καλύτερα να κάνει κρύο παρά να έβρεχε. Όπως ξέρεις.
1: Λέω, Νίκο, επειδή είναι 23 σήμερα. Επειδή είναι. Α, στη συναυλία φυσικά.
0: Καλύτερα να κάνει κρύο λίγο παρά να βρέχει.
1: Εννοείται. Φυσικά από το να του έρθει τον
0: ρόλο. Ένα τσιτάκι πάνω σου μπαίνει μέσα.
1: Με ρατσιτάκι θα πα.
0: Α, θα πάει, γι' αυτό είναι ενήμερος ο Γιάννης.
1: Μα ναι, γι' αυτό
0: σε. Αν δεν μου τα λέτε.
1: Ένας ξεδιπλώνεται. Αυτός μπορεί να μας πάρει καμιά μπλούζα. Απ' έξω έχει, ε.
0: Ξέρεις, θα γίνεται απ' έξω. Δεν θα τη δει τη συναυλία, θα περιμένει να πάρει την μπλούζα. Αυτό και μπύρε, σωστό.
1: Πώς είναι, τρούπο.
0: Λοιπόν, σας έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πάρτι το οποίο έγινε. Μου το είπες προχθές, αλλά δεν έδωσα μεγάλη σημασία.
1: Τι πάρτι. Εννοείς.
0: Πάρτι στη. Η Λεντούδη.
1: Α, γενεθλίων εννοείς.
0: Ναι, αλλά ναι. Δεν έδωσα εγώ μεγάλη σημασία.
1: Ναι.
0: Τώρα όμως το βλέπω 20 συν 20, έγραφε 20 συν 20.
1: Ναι, έκλεισε δηλαδή.
0: 40.
1: 40, ας
0: πούμε. Μεγάλη τούρτα, ε.
1: Ναι, ήταν εντυπωσιακή.
0: Στον Άσο Τζικάτο.
1: Εντυπωσιακό εορτασμό.
0: Τώρα το πήρα χαμπάρι μου, το έπεσα, αλλά δεν έδωσα βάση.
1: Πρέπει να τα κοιτάς όλα, νοικοσφαιρικά την ώρα που του πρέπει.
0: Κόσμος ήταν πολύ εκεί.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν ήμασταν, δεν καλέστηκαμε.
1: Ήταν η ίδια μέρα τα γενέθλια, κατάλαβες, γιατί στα έδειξα.
0: Α, ναι.
1: Ναι,
0: ναι. Α, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς ήρθαμε στα δικά σου, Ριτσάκι μου, τι να κάνουμε.
1: Ποια δικά μου, εγώ κάτι
0: λέω, θέλω να
1: κάτι απικίες τα είσαι.
0: Λοιπόν, ήταν η σύζυγος του πολύ επιτυχημένου εφοπλιστή, του Κρήτονα του Λεντούδη, όπου ήταν καλεσμένοι πολλοί εφοπλιστές, γαλαζοαίματοι, δημοσιογράφοι, συνάδελφοι. Ναι. Πήγαν λοιπόν εκεί, γιόρτασαν την κυρία Λεντούδη, μια χαρά. Με μια Σίλια Κερθαριώτη μπήκε μέσα η κυρία Λεντούδη, με τέτοιο συνολάκι.
1: Τι θέλεις να βάλει, Νίκο μου. Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ. Μπράβο. Ωραία.
1: Να είναι πολύ.
0: Αυτά χρόνια. Είναι
1: να είναι πολύ χρόνια, χρόνια της σχολής.
0: Όχι τώρα τέσσερα σουβλάκια και δύο, και δύο μπύρες, που λέει και ο Καραγευρέκης.
1: Και δύο μπύρες χωρίς, ε, χωρίς
0: άνευ,
1: αλκοόλ.
0: Άνευ. Ενώ εκεί θα πας να φας τα οστρακά σου, το ωραίο πρώτο πιάτο, δεύτερο πιάτο. Cutting every shiny star. Αυτά για αυτά τα κοσμικά είμαι εγώ, αλλά δεν δίνω σημασία.
1: Ναι, αλλά δεν έχεις και που να τα πεις, τα λες σε μένα, κατάλαβες, οπότε δεν
0: ναι, μεταξύ μας εδώ, τι να
1: ναι,
0: κάνω.
1: Ναι, μεταξύ
0: μας. Να σου πω, τον κύριο Γιωτόπουλο είδαν, λέει, στο Βύρονα, μετά την αποφυλάκησή του.
1: Αποφυλακίστηκε, τι θα είναι, τον είδαν, που να.
0: Τις πρώτες εικόνες, λέει.
1: Θα δούμε αν θα υπάρχει.
0: Περπάταγε, λέει, στο Βύρονα.
1: Τι να κάνει, να πετάξει.
0: Δεν μπορώ να το δεχτώ εγώ αυτό. Δεν μπορώ εύκολα, Ρίτσα, το λέω να το ξέρεις.
1: Συμφωνώ, δεν λέω αυτό, Νίκο, εγώ, αν μπορείς να το δεχτείς. Αλλά
0: δεν ξέρω, και είμαι δίπλα εγώ, ε. Είμαι δίπλα στο Βύρονα.
1: Εννοώ ότι αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος. Τι να κάνει.
0: Ναι,
1: υπάρχει
0: ναι.
1: Ένα αίτημα να δούμε αν θα υπάρχει άσκηση ανέρεσης από τον Άριο Πάγο. Θα το δούμε όμως αυτό.
0: Σπούδασε, λέει, μέσα, ε.
1: Έτσι κι αλλιώς είχε
0: πήρε
1: σπουδάσει.
0: Το πτυχίο μεταπτυχιακό.
1: Έτσι κι αλλιώς είχε σπουδάσει οικονομικά και μαθηματικά.
0: Δεν το είχε το πτυχίο του, να ξέρεις. Το λέω εγώ να το ξέρεις.
1: Ναι, αλλά είχε σπουδάσει για πολλά ναι. χρόνια στη Γαλλία και μαθηματικά και οικονομικά.
0: Και τι, και επειδή πήρε τα πτυχία του, γιατί το κάνουμε εμείς θέμα αυτό, δηλαδή.
1: Όχι, όχι, ότι μέτρησε και αυτό.
0: Ναι.
1: Μέτρησε και αυτό στην αποφυλάκηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλή συμπεριφορά ή εκπαιδευτική του σταδιοδρομία. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Καλή διαγωγή, λέει, έδειξε και αυτό.
1: Έχει πολλά, πολλά, θα το δούμε. Δεν είναι κάτι που έχει τελειώσει. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι, ναι, μια χαρά. Πάμε τώρα. Κατά τα λοιπά, ο Τραμπ λέει θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο λόγω Ιράν. Στου παιδιού σου τη χαρά.
1: Δεν θα
0: σφάξει ένα γκόκορα.
1: Όχι,
0: δεν θα πάει στο παιδί.
1: Δεν σφάζουν γκόκορα, Νίκο, στι
0: μπουδίε. Γαλοπούλε, έχουν τη γαλοπούλα.
1: Ναι,
0: έχουν τη
1: δεν είναι ούτε η μέρα των ευχαριστειών.
0: Έχουν τα τσέρκι.
1: Ναι.
0: Τσέρκι
1: δεν θα πάει στο γάμο του γιού του, ακριβώς.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Ο πλανήτη έχει μεγαλύτερη σημασία.
0: Καλά, εντάξει, τώρα για δύο ώρε μπορεί να πεταχτεί μέχρι το γάμο. Πες το ελικόπτερο, πα.
1: Ναι, βέβαια, παιδί μου, αλλά προφανώς.
0: Δεν θα ευχηθεί ο νεόνυμφο.
1: Να πούμε έτσι. Είναι ο μεγαλύτερο γιο του.
0: Μπορεί μεγαλύτερο μικρότερο δεν θα πάει ο Ντέρι.
1: Ναι, δεν θα πάει.
0: Δεν θα πάει ο
1: Ντέρι. Δεν θα πάει γιατί δεν μπορεί, γιατί δεν ξέρει κανεί.
0: Προβλήματα.
1: Θα γίνει. Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όλο συζητάνε για την ειρήνη και όλο το.

0: μένουν στη συζήτηση. Ναι. Και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέους βομβαρδισμούς. Άρα δεν μπορεί να βομβαρδίσει και να είναι στη χαρά του γιού του. Δεν γίνονται αυτά.
1: Στου παιδιού μου τη χαρά δεν θα πάει ο
0: Δεν θα πάει, όχι, δεν θα πάει. Mm. Είχαμε και ένα νέο βίντεο από τον Αλέξη Τσίπρα με πολύ χιούμορ. Αναφέρεται στο όραμα.
1: Πολύ χιούμορ, λες εσύ.
0: Ναι. Α, λέω
1: γιατί
0: εγώ.
1: Άμα το δεις το βίντεο, χιούμορ δεν έχει.
0: Ναι, παιδί, με χιούμορ, χιουμοριστική.
1: Κάθεται και αυτός ο Χριστιανός, πάει μπροστά, κάθεται λες και
0: είναι. Υπάρχει μια πρόταση για να ακουστεί το, να πουν το όνομα, ναι, ορίζονται στο κόμμα. Ναι. Του αρέσει, αντιδρά και λέει τι ωραίο όνομα. Ζητάει να το αλλάξουν, να το υιοθετήσουν και του λένε οι συνεργάτες του ότι δεν γίνεται να αλλάξουν γιατί τώρα πλέον έχουν τυπωθεί τα πάντα.
1: Τώρα να σε ρωτήσω με το χέρι στην καρδιά. Εσύ γέλασες, δηλαδή, μόλις το βίντεο.
0: Διέκρινε αυτή τη χιουμοριστική διάθεση που
1: λέω, αγέλασες, άλλο σε ρωτάω.
0: Αγελάσω δεν είναι και κωμικό.
1: Είναι χιουμοριστικό, να... λες εσύ.
0: Ότι έχει μια διάθεση τέτοια.
1: Χιουμοριστικό είναι όταν το βλέπεις και γελάς. Τι ωραίο βίντεο.
0: Μην κάνεις πρόβα γέλιο, Νικό.
1: Μα τι να κάνεις.
0: Δεν είσαι σε Αμερικανή.
1: Μα κάθεται ο άνθρωπος και λέει, ούτε καν δηλαδή τώρα, και ο Αλέξης.
0: Απλά σου λέω ποιο είναι το σκεπτικό. Ότι έχει ένα χιουμοριστικό, ας πούμε.
1: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
0: Ήθελα να είναι χιουμοριστικό.
1: Δεν είναι χιουμοριστικό. Δεν είναι.
0: Βασικά,
1: δεν είναι. Το βίντεο δεν είναι χιουμοριστικό.
0: Θα αναλάβεις τη σκηνοθεσία και τα κείμενα.
1: Μεταξύ μας μιλάμε.
0: Ναι, να αναλάβεις τη.
1: Θα αναλάβω, άμα μου ζητηθεί. Τα...
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά πάντα, έτσι.
0: Επαγγελματικά.
1: Όχι, μην μπερδεύουμε.
0: Ναι, ναι.
1: Επαγγελματικά. Οι Τούρκοι τους κάρφωσαν τους Άγγλους. Δεν υπάρχει φιρμάνι για τα γλυπτά. Τα κλέψατε. Έτσι είπαν.
0: Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή η στάση.
1: Βέβαια, μου κάνει
0: εντύπωση. Πραγματικά εντυπωσιακή για την επιστροφή των γλυπτών.
1: Δεν υπάρχει, λέει, που να νομιμοποιεί να πάρετε τα γλυπτά. Κανένα φιρμάνι, είπαν οι Τούρκοι στους Λονδρέζους.
0: Και καλά τους είπαν. Και
1: τα ξέρουμε, έτσι, να τα λέμε και αυτά.
0: Να μου πεις τώρα είμαστε με τον πλευρό των Τούρκων. Τώρα είμαστε, αναλόγως.
1: Τι τώρα, μα λένε την αλήθεια.
0: Στην διπλωματία, έτσι ισχύει παγκοσμίως.
1: Όταν λένε την αλήθεια, είμαστε, βεβαίως και είμαστε. Μην ήθελα να με ρωτήσει για το πόσο κάνει το site.
0: Αχ, ναι.
1: Πόσο κάνει.
0: Πρέπει να εξηγήσουμε όμως τι είναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι είναι το πόσο κάνει. Γράφεται πόσο κάνει, έτσι γράφεται. Είναι
1: όπως
0: ένα site. Όπως το ακούμε, πόσο κάνει. Είναι ένα site και πες περισσότερα.
1: Θα αναγράφει τις τιμές 10.000 προϊόντων.
0: Ναι.
1: Τι τιμές είχαν, τι τιμές έχουν, να μπορεί να συγκρίνει ο κόσμος. Και να μπορεί να συγκρίνει και ο ελεγκτικός μηχανισμός για τα πρόστιμα, αν χρειάζεται να βάλει όχι. Δηλαδή, αν υπάρχει κερδοσκοπία, εσχροκέρδια. Θα μπαίνεις μέσα.
0: Θα μπαίνω μέσα λοιπόν. Θα βάζω ένα προϊόν.
1: Θα βλέπεις πόσο είχε πριν από. Δεν ξέρω τώρα, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ποια χρόνια.
1: Ναι, πριν από μήνες και τα λοιπά.
0: Ναι, ναι.
1: Πόσο έχει σήμερα και θα μπορείς να συγκρίνεις. Έχει αυξηθεί πόσο. 5%, 10%, 50%.
0: Ναι.
1: Και εκεί βέβαια θα παρεμβαίνει και το κράτος με τους ελέγχους. Και θα σου λέει ότι εγώ σου έχω βάλει πλαφόν περιθώριο κέρδους. Άρα αν το πουλάς παραπάνω, οπ, πρόστιμο. Είναι καλό το site.
0: Θα μπορούν να γράφουν και οι πολίτες, οι καταναλωτές.
1: Βέβαια, τα παράπονά τους.
0: Αυτό θέλω να σου πω. Θα έχει και όνομα τεπώνυμο και τα λοιπά καταγγελίες.
1: Επικοινωνία, επικοινωνία. Που λέει επικοινωνία.
0: Ναι, θα υπάρχει.
1: Καταγγελιών.
0: Ναι, έχει σημασία γιατί έτσι φαντάζομαι και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα μπορούν να δράσουν πιο γρήγορα.
1: Βέβαια.
0: Όταν
1: βέβαια
0: έχει μια καταγγελία όνομα τεπώνυμο.
1: Βέβαια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία πρωτοβουλία. Αυτή έρχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Τάξης Θεοδωρικάκος το ζήτησε. Και έγινε πράξη.
0: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει και ξέρεις, έχει σημασία και.
1: Τα πρόστιμα θέλω να δω εγώ.
0: Ναι, αλλά αν θα έχει και επισκευές ψημότητα.
1: Πολύ, στο λέω εγώ θα έχει πολύ πριν ανοίξει. Στο λέω εγώ θα έχει πολύ ψήψη. Μεγάλη, μεγάλη, μεγάλη.
0: Άρα πρέπει να δεις τα πρόστιμα μετά. Τότε, αν θεωρείς ότι θα πιάσει αυτό που λέμε, θα πιάσει. Άρα αυτό πρέπει να δεις παρακάτω.
1: Θα πιάσει. Μια χαρά. Πάμε. Μπήκε μία κοπέλα μέσα στο ασανσέρ και πήρε φωτιά το power bank παραλίγο να καεί μέσα η κοπέλα. Το power bank της. Πήρε φωτιά.
0: Πώς πήρε φωτιά πριν
1: εγώ. Ξέρω εγώ, μέσα στην τσάντα
0: το είχε. Πάρει. Ήτανε, τι να το πω, φομπιζού, τι ήτανε. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό το πράγμα για να πάρει φωτιά. Δεν παίρνουν έτσι φωτιά τα power bank.
1: Πήρε πάντως μέσα η κοπελίτσα, γέμισε καπνούς μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, βγήκε μόνη της την τελευταία στιγμή και εντάξει, προσέχετε τις αγορές σας, προσέχετε.
0: Τώρα κοίταξε να δεις. Μπορεί να θέλει να προσέξει κάποιος την αγορά του, αλλά έχει να κάνει και με τα χρήματα που θα δαπανίσει.
1: Στη Ρωσία έγινε αυτό. Ήταν στην πόλη Σουφού.
0: Γιατί αν, για να πάρεις το καλό το πράγμα που λέμε, και όχι κάτι μα, πώς το λέτε, πρέπει να δαπανίσει και κανένα ευρώ.
1: Τώρα η κοπέλα.
0: Αν δεν τα έχεις, μπορεί να πήρε κάτι που δεν είναι ωραίο.
1: Και ήταν και μικρό το σανσέρ. Τώρα εδώ που το βλέπω την εικόνα, είχε μέσα κάμερα.
0: Στενεμένο ήταν.
1: Με το που μπήκε, πήρε φωτιά.
0: Στενεμένο τώρα.
1: Στενό, για κάνα δύο ανθρώπους, τρεις.

0: Διαβάζω εδώ μια είδηση. Διώξτε μακριά, λέει, τις τοξικές σας φίλες. Σας κάνουν κακό. Να, τα πιτσικάτα τώρα,
1: γιατί
0: ήρθε η ώρα.
1: Γιατί φίλες και όχι φίλους, Νίκο.
0: Γιατί γυναίκες συνήθως είσαστε λιγάκι, τσακώνεστε μεταξύ σας. Γι' αυτό. Διώξτε τες, λέει, μακριά.
1: Εγώ τσακώνομαι εκτός από τον εαυτό μου με κανέναν άλλο.
0: Ναι, έτσι λέει εδώ. Διώξτε τις τοξικές φίλες.
1: Ναι.
0: Για να νιώσετε καλύτερα. Και συμφωνούμε κι εμείς βεβαίως. Ο τοξικός άνθρωπος πάντως κάνει κακό, ε.
1: Κάνει κακό. Δεν ξέρω πώς έγινε τοξικός τώρα. Δηλαδή μπορεί να είναι από τις δυσκολίες της ζωής. Αν δεν βήξεις το μικρόφωνο.
0: Μα τι να κάνω.
1: Πρέπει να το έχεις στάμα. Δηλαδή. Θα ανάβω ένα κεράκι.
0: Είμαι κρυωμένος. Σας έχω και αφροδισιακό καρπό. Ποιος είναι εκείνος ο ξηρός καρπός, ο αφροδισιακός, που δυναμώνει σπέρμα και καρδιά? Το φουντούκι.
1: Α, το θυμάμαι το βουτσά. Ναι.
0: Το φουντούκι. Είναι πολύ...
1: Φουντούκια δεν είχε δώσει το βουτσά η μαμά του.
0: Ναι.
1: Για την νύχτα γάμου.
0: Ναι,
1: φουντούκια,
0: την πρώτη νύχτα.
1: Φουντούκια. Το φουντούκι. Τα ξέρουμε από τότε λοιπόν.
0: Είναι, λέει, αφροδισιακό, είναι πολύ ωραίο αυτό κτλ.
1: Είναι και πολύ νόστιμο. Μένα μου αρέσουν πάρα πολύ ξηροί καρποί, δυστυχώς.
0: Νόστιμο τα φουντούκια. Ναι.
1: Οι ξηροί καρποί τρελαίνουν για ξηρούς καρπούς.
0: Ωραίοι είναι, αλλά έχουν πολύ, έχουν λάδι και μπορεί να είσαι αλλεργικός. Ας πούμε το καρύδι, το φουντούκι.
1: Στο καρύδι είναι ένας αλλεργικός. Το φουντούκι τώρα δεν το ξαναδώσει. Ναι. Αλλά εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Είναι πολύ ακριβό σπορ. Πάρα πολύ ακριβό σπορ. Οι ξηροί καρποί είναι πάρα πολύ.
0: Είναι λιγάκι ακριβά.
1: Είναι εξαιρετικά δυναμωτικοί και πραγματικά χορταίνεις κιόλας. Αλλά είναι πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή.
0: Από την πρώτη Κυριακή θα βγαίνουν οι δήμαρχοι και οι περιφερειάρχες. Τέλος ο δεύτερος γύρος. Ο πρώτος λοιπόν. Όποιος βγαίνει πρώτος θα πηγαίνει.
1: Ευτυχώς. Ό,τι είναι να τελειώνουμε. Δεν
0: ναι, δεν άρεσε σε κάποιους αυτό βέβαια. Να ξέρεις, θυμάσαι. Ναι, ότι δεν αντιδρούσε.
1: Το θυμάμαι. Αλλά ναι, να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε, γιατί οι περισσότεροι τη δεύτερη Κυριακή δεν πάνε.
0: Όχι, μωρέ. Και να σου πω κάτι, συνήθως αυτός που βγαίνει πρώτος πάει και στη δεύτερη.
1: Συνήθως δεν είναι πάντα, αλλά συνήθως επικρατεί αυτό το σενάριο που λες εσύ.
0: Εντάξει, στόχος είναι να αυξηθεί η συμμετοχή στις εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος τους. Να πάνε δηλαδή την πρώτη Κυριακή να ψηφίσουν.
1: Σου λέει δεν έχει δεύτερη. Ναι. Γιατί αν λειτουργήσει διαφορετικά, το βλέπουμε όλοι έτσι. Όσοι πάμε να ψηφίσουμε, τη δεύτερη Κυριακή είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα.
0: Τίποτα δεν είναι.
1: Δεν είναι. Ενώ έχει την πρώτη Κυριακή μπορεί να βρει και καμιά ουρά. Τη δεύτερη Κυριακή είμαστε εμείς
0: και εμείς.
1: Εμείς και εμείς μεταξύ μας.
0: Βέβαια. Επίσης πρέπει να σου πω, τα ζευγάρια, λέει, τα αγαπημένα τα ζευγάρια, δεν ξέρω αν το ξέρετε, δεν βγάζουν online τη ζωή τους. Δηλαδή, όταν είσαι αγαπημένος με τον άλλον, δεν έχεις την ανάγκη σε social media να βγάλεις φωτογραφίες, αγκαλιάζω, σε φιλάω, σε αυτόν. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Όταν το βγάζεις, δηλαδή. Λένε
1: όλοι
0: οι ειδικοί.
1: Αυτοί που βγάζουν, είναι, τι είναι, έχουν πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω.
1: Επειδή περισσότερο είναι και φίλοι. Επειδή είναι και φίλοι.
0: Άσε, για να σου πω, ναι.
1: Γιατί είναι και φίλοι σου οι περισσότεροι.
0: Δεν βγάζουμε. Όποιοι δεν του απασχολεί, είναι ευτυχισμένοι. Δεν χρειάζεται να τον ανακοινώσουμε.
1: Απλά σου λέω ότι είναι και φίλοι σου, είναι γνωστοί.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι ευτυχισμένοι.
1: Α, δεν είναι.
0: Δεν είναι συνήθω. Υπάρχουν προβληματάκια. Συμφωνεί, Γιάννη. Ενάτο. Άρα δεν βγάζουμε online τη ζωή μας όταν είμαστε καλά.
1: Κάτι κατιά ανεβάζουν, λίγο εμένα δεν με νοιάζει. Κάτι κατιά είναι κάτι σκυλιά, δεν με νοιάζει. Αλλά επειδή οι υπόλοιποι που ανεβάζουν είναι και φίλοι σου, γι' αυτό το λέω και στο τονίζω 36 φορές.
0: Ναι. Α, διάβασα και ένα πάρα πολύ ωραίο, λέει, τα ολόσωμα μαγιά. Τα ολόσωμα μαγιά, για, λέει ο Γιάννης. Έχει ωραία ολόσωμα μαγιό για άνω των 50, πολύ κομψά για τις κυρίες. Και τους κάνει όντως έτσι ωραίες καμπύλες και τα λοιπά. Το διάβασα και αυτό μέσα. Και η Πενέλοπε Κρούζ έχει ξανθές αντάβιες που δείχνουν αναζωογόνηση και τα λοιπά. Στις Κάνες την είδα. Ναι, στο κόκκινο χαλί.
1: Και έξω βρέχει.
0: Ξεκίνησε.
1: Ναι, ξεκίνησε η βροχή.
0: Καλύτερα δηλαδή, τώρα παρά το
1: βράδυ. Άσε την Πενέλοπε Κρούζ και ασχολήσουμε αυτά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Εδώ ήρθαμε για το δεύτερο ημίωρο στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων στο Real FM. Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και Νίκος Δροκάκος.
0: Και έτσι θα πάμε. Είδα τώρα την κυρία Θόδη, έκανε γυμναστική. Να πάρετε κανένα όργανο να κάνετε.
1: Εσύ έχεις πάρει κανένα όργανο.
0: Παίρνω τώρα. Θα πάρω ποδήλατο και αυτό, πώς το λένε, που είδαμε, που έκανε η κυρία Θόδη.
1: Ελλειπτικό εννοεί.
0: Ελλειπτικό είναι αυτό.
1: Είσαι εσύ για ελλειπτικό.
0: Γιατί δεν είναι. Για ελλειπτικό είμαι εγώ, που είναι εύκολο.
1: Δεν είναι
0: για
1: εύκολο.
0: Για τα άλλα δεν είναι.
1: Δεν καλά, είναι καλά. Αναλόγως πόση ώρα θα το κάνει.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Όσο αντέχω, όσο αντέχω.
1: Πόσο.
0: Όσο αντέχω.
1: Δεν υπάρχει όσο αντέχω.
0: Τρία λεπτά. Δύο λεπτά.
1: Γι' αυτό θα πάρει ελλειπτικό. Μην πάρει ελλειπτικό.
0: Όχι, θα πάρω.
1: Τρία λεπτά ελλειπτικό, Νικό.
0: Θέλω να πω. Αφού θέλω να πάρω. Ρε παιδί, μπορώ να κάνω 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Να μην βαρεθώ.
1: Θέλει πάνω από μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Ρε εσύ, το θέμα είναι να μην βαριέσαι. Γιατί αν βαρεθεί, το παρατήσει. Θες 10 λεπτά την πρώτη εβδομάδα, ένα τέταρτο.
1: Μου δίνει συμβουλές για γυμναστική.
0: Βέβαια, σου δίνω.
1: Βέβαια,
0: γιατί να μην δώσω.
1: Σε παρακαλώ, Νικό.
0: Παιδιά,
1: σε παρακαλώ, κάνω από 6 χρονών και
0: θέλω να είσαστε σε αθλητικό μου.
1: Αποφάσισες εσύ στα πίσω-πίσω να πάρεις ελλειπτικό. Το ελλειπτικό τώρα.
0: Τώρα έχει στα στερνά.
1: Στα στερνά, έχει ξεπεραστεί τώρα το
0: γιατί,
1: ελλειπτικό.
0: Γιατί, τι παίρνουμε τώρα.
1: Κάναμε κάποτε μια μισή ώρα ελλειπτικό.
0: Θα κάνουμε ελλειπτικό ξανά. Γιατί.
1: Ναι, εννοώ ότι έχουν προχωρήσει τα όρια.
0: Η τεχνολογία.
1: Ναι, φέβαια,
0: τι να πάρω δηλαδή, άντε να μην πάρω ελλειπτικό.
1: Όχι, να πάρει.
0: Θα πάρω και ποδήλατο και αυτό που κάνουμε.
1: Το ποδήλατο θα βαρεθεί. Το ελλειπτικό, όχι. Το ποδήλατο θα το σταματήσει το πρώτο ένα λεπτό.
0: Το ποδήλατο. Όχι, ρε εσύ. Μην μου λες τώρα τέτοια.
1: Το ποδήλατο θα το σταματήσει.
0: Θα το κάνω.
1: Είναι ένα εξαιρετικά βαρετό όργανο. Εξαιρετικά βαρετό. Έτσι όπως είναι, όχι να κάνεις ποδήλατο στο δρόμο, έτσι όπως είναι μέσα σταθερό, δεν λέμε τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι πολύ βαρετό.
0: Ναι, αλλά θα έχει και άλλες ασκήσεις. Δεν θα είναι μόνο ποδήλατο.
1: Γράψε και ένα βίντεο.
0: Θα είναι ποδήλατο ελλειπτικό. Θα κάνει και τα χέρια.
1: Και θα πετάει και από πάνω ο Σαΐνης.
0: Όχι.
1: Με το ελικόπτερο. Εμπρός καλό μου ελικόπτερο.
0: Θα έχει τέτοιο.
1: Έλικα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε καλημέρα στον αγαπητό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου, αγαπητέ. Καλημέρα και στον Νίκο το Λεβαδιακό. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει, φυσικός από την Πετρούπολη. Ο Γιάννης.
1: Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Γιάννη μας.
0: Ο Ντίμ, αν είχατε λίγο χιούμορ, λέει, ποιοι Iron Maiden. Ξεκινάς με το Θεό που τραγουδάει, λέει, Fear of the Dark στο διαγωνισμό τραγουδίου, αλλά δεν έχετε.
1: Καλημέρα, Ντίμ.
0: Γεια σου, Ντίμ. Ο Γιάννης, ο 404ος. Και χωρίς τον Νίκο Μακμπέιν, λέει, δεν είναι ίδιοι, λέει. Τέσπα. Καλά να περάσουν όσοι πάνε. Καλά να περάσουν
1: όσοι πάνε. Καλά να περάσουν. Εμείς θα το μάθουμε από τις περιγραφές.
0: Βέβαια. Η αρετή, γιατί μου λέει, δεν μπορείς, Δρογκάκο μου, Ξίδι. Για ποιο πράγμα δεν μπορώ. Α, για το Τσίπρα, μήπως.
1: Αποκλείεται, πώς λέει για τους Iron Maiden.
0: Πες μας, μωρέ, αρετή, να ξέρω κι εγώ να πιω το πιο τοξίδι, να ξέρω και θα το πιω.
1: Να το πιω, αρετή, μάλλον.
0: Να το πιω.
1: Ναι, δεν ξέρω. Θεωρώ, μπορεί.
0: Ο Θανάσης, καλημέρα. Παιδιά, λοιπόν, στου παιδιού μου τη χαρά. Βομβάρδισα από το Ιράν, λέει ο άλλος. Γεια σου, Θανάση. Ο Real Blogger ξύπνησε. Α, καλημέρα, R&B. Πώς θα το κάνουμε, το έχουμε πει αυτό.
1: Το έχουμε πει, επαναλαμβανόμαστε, γινόμαστε γραφικοί. Παρακάτω.
0: Καλημέρα στον R&B. Πάνος, τι σπούδασε ο Γιωτόπουλος, μεταπτυχιακό στην τρομοκρατία και παγκόσμια ασφάλεια.
1: Λέει ο Πάνος.
0: Γεια σου, Πάνο. Άσε, ρε Ρογκάκο, θα μιλήσεις για χιούμορ, λέει ο Νικόλας. Μας έχεις πεθάνει σαν χλαμάρα.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Γελάει και ο Γιάννη. Κάτσε, ρε Γιάννη, κι εσύ.
1: Καλημέρα, Νικόλα.
0: Θα κρίνεις ότι είναι χιουμοριστικό, κάνε εκεί, λέει, την πλάκα σου. Επιπέδου σε Φερλή. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή, πάω καλά. Όχι. Άμα είναι επιπέδου σε Φερλή. Νίκο, ευχαριστώ.
1: Πάσα εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ, λέει.
1: Καλά, εξαιρετικά.
0: Και άσε το χιούμορ για κανέναν που του κόβει παραπάνω. Τώρα συμφωνώ εγώ με τον Νικόλα. Εδώ συμφωνώ, τώρα γελάζετε. Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Έλα, προχώρα παρακάτω.
0: Αλλά με λέει για το χιούμορ σε Φερλή, μια χαρά να με πάει. Και εγώ νομίζω ότι στην αρχή ήταν αρνητικός.
1: Καταρχάς τον αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος του σε Φερλή. Προχώρα.
0: Ευχαριστώ. Στις σοβαρές χώρες, λέει, που το κράτος λειτουργεί, λέει, φόρτσα από Αουκάρα, δεν χρειάζεται ούτε πόσο κάνει, ούτε ρουφιάνε ψέμε, ούτε 50 πλατφόρμες. Εδώ εκτός αυτών έχουμε και τους ρογκάκους, λέει, τους χειροκροτητές, για τις πλατφόρμες δηλαδή. Εγώ είμαι αυτός, για άλλη μια πλατφόρμα. Ευχαριστώ. Φόρτσα από Αουκάρα, τι να κάνω κι εγώ, λέω, ευχαριστώ, λέω. Με βρίζουν, ευχαριστώ, λέω εγώ. Ναι, μωρέ, γιατί είναι καλή άνθρωπη κατά βάθος.
1: Ο Ρέστης λέει: κάτι γίνεται με το μηχάνημα, με τα σχόλια. 10 χρόνια δεν δουλεύει. Μήπως με κοροϊδεύεις. Καλημέρα, ο Ρέστη. Αν εννοείς ότι δεν έρχονται τα μηνύματα, η αλήθεια είναι ότι ο Ρέστη δεν έχουμε πολύ δει. Δεν θυμάμαι. Και εγώ καλημέρα, όπως και να έχει.
0: Ναι, καλημέρα. Η Μαρία, καλημέρα στο ωραίο παρεάκι. Γεια σου, Μαρία μου. Α, με τα σχόλια. Γεια σου, ρε Ορέστη. Ναι.
1: Ναι, αυτό έλεγα. Μπορεί να στέλνει και να μην τα ναι. βλέπουμε. Δεν είναι απαραίτητο ότι φταίνει. Μπορεί να φταίμε κι εμείς, ε. Να το ξέρεις, Ορέστη. Δεν είναι απαραίτητο μπορεί. Ότι κάνεις εσύ κάτι λάθος. Εμείς στο σφάλμα είμαστε πολύ δυνατοί.
0: Επιρρεπείς.
1: Πάρα πολύ δυνατοί.
0: Η Next is Now και η Dam Consulting όμως διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 26 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News που κυκλοφορεί μαζί με τρία περιοδικά. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκαινούργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη με ζών δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακόσμησης και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η πρόσφορα παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Κατρίνη μετά.
0: Ναι, αλλά θέλουμε να μας πούνε και τις συναυλίες του καλοκαιριού εκτός από τους Metallica και τους Iron Maiden.
1: Πού θα πάει, πού θα
0: στείλτε μας μηνύματα, αλλιώς σας πούμε εμείς συναυλίες. Έχουμε όλη τη λίστα.
1: Μπράβο.
0: Απόψε η Iron Maiden στο ΑΚΑ.
1: Αχ, κάτσε, παιδί μου.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε και να ευχαριστήσουμε πολύ που είναι κοντά μας τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο.
2: Τι κάνετε?
1: Σας και τους ακροατές, αν και βρέχει τώρα.
2: Ναι, βρέχει και έχουμε, έχουμε και συναυλία,
1: Δεν είμαι πολύ γουρλής.
2: Έχουμε συναυλία.
0: Ούτε κι εμείς. Ούτε κι εμείς, κύριε Κατρίνη. Να ξεκινήσουμε λίγο από όσα έγιναν χθες στη Βουλή. Να σας ρωτήσω, θα ήθελα αρχικώς, γιατί έπρεπε να συσταθεί μία ακόμη εξεταστική. Με ποια έννοια? Είχαμε μία. Λέει η κυβέρνηση ότι είχε γίνει μία προηγούμενη εξεταστική επιτροπή. Έγινε μία διεξοδική συζήτηση, εξαντλητική σε κάποια επίπεδα.
2: Ναι.
0: Και καταλήξαμε σε ανθρωποφαγία.
2: Γιατί?
0: Άρα, γιατί να ξαναγίνει, να γίνει μία εξεταστική ακόμα.
2: Και να μην αφήσουμε δικαιοσύνη δηλαδή να προχωρήσει, έτσι λένε, ας πούμε.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν στο ενδιάμεσο, υπάρχουν κάποιες καταδίκες 126 ετών σε 4 άτομα. Υπάρχει μια παραπομπή του μονομελούς κοινοδικείου που ζητούσε να διερευνηθούν περαιτέρω αδικήματα και μια εταιρεία που σύμφωνα με στελέχη εξακολουθεί να πουλάει το παράνομο λογισμικό. Και φαντάζομαι ότι θα ήθελε η ελληνική κοινωνία να ενημερωθεί από αυτούς οι οποίοι ενεπλάκησαν στο σκάλο υποκλοπών ως μάρτυρες, να καταθέσουν τι ήξεραν για τον τρόπο με τον οποίο στήθηκε, οργανώθηκε και υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, που παρακολουθήθηκαν με εντελώς παράνομο τρόπο αρχηγοί ενόπλων δυνάμεων, σωμάτων ασφαλείας, πολιτικοί αρχηγοί, υπουργοί, δημοσιογράφοι, επιχειρηματίες. Και τελικά αυτή η κυβέρνηση μάλλον δεν θέλει να μάθει ποτέ καν στη χώρα τι ήταν αυτή, γιατί δεν μπορεί, κύριε Ρογκάκο, κύριε Αμπιτζόγλη, να πιστέψει, όσο καλό πρόεδρος ήταν κάποιος, ότι τέσσερις ιδιώτες δεν είχαν να κάνουν να περάσουν την ώρα τους και αποφάσισαν να παγιδεύσουν όλους τους προαναφερθέντες συστηματικά μέσα από ένα δίκτυο παράνομων παρακολουθήσεων. Εμείς λοιπόν τι είπαμε, πώς έρθουν όλοι αυτοί, όταν μιλάει ο κύριος Ντίλια, που είχε καταδικαστεί, μιλάει για Watergate και Έλληνα Νίξον, όταν υπάλληλος στην Τελέξα λέει ότι σήμερα πουλιέται το παράνομο λογισμικό, που θυμίζω ότι έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και μέσα από αυτό πουλιέται στις δυτικές χώρες. Ας έρθουν λοιπόν στη Βουλή να καταθέσουν αυτά που ξέρουν και να δούμε.
0: Βέβαια,
1: τι γίνεται, πώς...
0: για να πούμε και την αλήθεια, κύριε Κατρίνη, οι μόνοι που έμειναν για να υπερψηφίσουν την πρότασή σας ήταν η Πλεύση Ελευθερίας. Εσείς είχατε φύγει, δηλαδή τη δική σας πρόταση δεν την υπερψηφίσατε.
2: Γιατί αυτό αλήθεια?
1: Θα σας πω, κύριε Αγκάκο, κύριε Βεζόγλη. Γιατί ενώ το 22, όταν είχαμε πάλι τη συζήτηση στη Βουλή, συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, εξαρτήτως τώρα της κατάληξης ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αμπουρώθηκε πίσω από το 157, το τότε 157, για να τους αθώσει όλους και να πει ότι δεν φταίει κανένας. Και τότε είχε έρθει ο διοικητής της ΕΕΠ, ο κ. Κοντολέων, και τότε είχαν καταθέσει μάρτυρες για ευαίσθητα θέματα που αφορούν την ΕΕΠ και τις παρακολουθήσεις και την εταιρεία κτλ. Εγώ δεν καταλαβαίνω τι άλλαξε από το 22 μέχρι τώρα και ξαφνικά αυτό το ζήτημα συνιστά μείζωνα λόγω εθνικής ασφαλείας, ενώ το 22 δεν ήταν μείζων λόγω εθνικής ασφαλείας. Ας σας πω ότι άλλαξε. Ότι σε λίγους μήνες έχουμε εκλογές, ότι είναι σαφές ότι κάποιοι που θα έρχονταν, όπως ο κύριος Ντίλιαν Φερρυππίν, θα άνοιγαν διάπλανα το στόμα τους, άρα θα μάθαιναν οι Έλληνες πολίτες τι, πώς, πού, γιατί. Και καταλαβαίνουμε τους λόγους τους οποίους ο κ. Μητσοτάκης δεν ήθελε να βιώσει πάλι μια εξεταστική αλλά χασάπη φραπέ Σαμαρτζίδου, όπου πλέον όλη η ελληνική κοινωνία έμαθε τι έγινε και με τον ΠΚΠ και έβγαλε τα συμπεράσματά της.
2: Μάλιστα. Πάμε λίγο. Εγώ θέλω να πάω λίγο στα πολιτικά, Ρίτσαρ, μου επιτρέπεις τώρα. Γιατί βλέπω τον κύριο Τσίπρα, έρχεται με φόρα. Δηλαδή, είδα τώρα ένα βίντεο ωραίο που έβγαλε με το όνομα, δεν είναι? Με το όνομα που λέει η κοπελίτσα.
0: Ναι, χιουμοριστικό για το ποιο θα είναι το όνομα. Γιατί
2: τώρα, χιουμοριστικό το συζητάμε.
0: Ναι.
2: Το είπαμε αυτό, έτσι, αν είναι χιουμοριστικό.
0: Την Τρίτη, ρε παιδί μου, θα γίνει παρουσίαση έτσι.
2: Στο Θησείο.
0: Ναι,
2: πόσο σας ανησυχεί αυτό, κύριε Κατρίνη? Δηλαδή, θέλω να πω ότι εδώ μας έρχονται μηνύματα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει θέλει να είναι δεύτερος και πρώτος να κυβερνήσει ξανά.
1: Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω δει τα βίντεο, οπότε απαντάω και στο ερώτημά σας κατά πόσο με ανησυχεί. Εμείς αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μια κυβέρνηση απέναντί μας με καθεστωτικά χαρακτηριστικά, την οποία θέλουμε πάση θυσίας εκλογές που δεν θα αργήσουν να την οδηγήσουμε στην αντιπολίτευση. Άρα δεν θα μας παρεξηγήσετε αν ασχολούμαστε νύχτες ημερών με το πώς από τη μία θα αποδομήσουμε αυτή την επικίνδυνη κυβέρνηση και από την άλλη το πώς θα πείσουμε τους Έλληνες πολίτες μέσα από προτάσεις για τα δάνεια, για τη δημόσια υγεία, για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας, για την πρωτογενή τομέα, ότι ναι, έχουμε σχέδιο, έχουμε πρόταση, είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Άρα είμαστε αφοσιωμένοι, θα έλεγα, σε αυτό το στόχο, γιατί για να ρίξεις αυτή την κυβέρνηση μετά από εκλογές, χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται πολύ μεγάλη δύναμη για να μπορέσεις να υπερβείς και έναν ολόκληρο επικοινωνιακό μηχανισμό που στέκεται ως προστατευτικός ιστός αυτήν την κυβέρνηση, και βεβαίως πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να πεις στους πολίτες που είναι δύσπιστοι με την πολιτική και τους πολιτικούς ότι ναι, το ΠΑΣΟΚ και θέσεις έχει και στελέχη έχει που τα έχει. Δεν είναι αποφασισμένο να αλλάξει τα κακό σπίτια.
2: Ναι, αλλά εδώ...
1: Είναι κακό το timing γενικά για την πολιτική.
2: Ναι, αλλά εδώ μπαίνει τώρα εμβόλυμα και ο κύριος Τσίπρας, που δεν είναι αμεληταίο τώρα όλο αυτό. Δηλαδή, αν έρθει δεύτερος ο Τσίπρας, εδώ υπάρχει πρόβλημα.
1: Καλά, λέει, ακόμα δεν τον είδαμε Γιάννη τον βαφτίσαμε.
2: Θέλω να πω, ρε παιδί μου.
0: Αν τον έχουμε δει.
2: Βγήκε η κυρία Καριστιανού.
1: Όχι, λέω, έκανε ο κύριος Ρογκάκος, έκανε και πρόβληψη.
0: Και καλά, πάντα το κορυφώνει.
2: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Μην βιάζεστε, κύριε Ρογκάκο, γιατί ακούστε. Έχουμε βάλει ήδη ένα στοίχημα, το θυμάστε.
2: Βέβαια, βέβαια.
1: Ήτανε παρούσα,
0: μην ανοίγεσαι, εγώ δεν βοηθάω τίποτα. Οικονομικό δεν βοηθάω.
1: Δεν θέλω να επιβάλλω την κυρία Μπιζόγκλη με δανεικά.
0: Όχι, όχι. Δεν μπορώ, παιδιά.
2: Όχι.
0: Δεν δίναμε, δεν δίναμε.
2: Ρε παιδί μου, θέλω να πω. Ότι τέλος πάντων είναι μετρήσιμο τώρα. Είναι μετρήσιμος και ο Τσίπρας. Έτσι.
1: Μα προφανώς, κοιτάξτε, όλοι είναι μετρήσιμοι. Όλοι προφανώς αξιολογούνται και θα αξιολογηθούν και δημοσκοπικά, κυρίως όμως εκλογικά, την ημέρα των εκλογών από τους πολίτες. Οι πολίτες έχουν και μνήμη και άποψη, και νομίζω ότι μέσα σε αυτό το κλίμα θα δουν και θα διακρίνουν ποια κόμματα μπορούν πραγματικά με τις προτάσεις τους να συνεισφέρουν θετικά στη βελτίωση της ζωής τους. Εμείς αυτή τη θετική μάχη θα δώσουμε, αλλά θα σας πω κάτι. Αυτή η κυβέρνηση που πρέπει να φύγει, και δεν το λέμε ότι πρέπει να φύγει εμείς γιατί έχουμε κάποια αιμονή, το λέει το 70 σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας, έχει εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή στην δεύτερη κυβέρνηση, σταθερά μια παράταξη που είναι το ΠΑΣΟΚ, που την αποδομεί, την αντιπολιτεύεται, που αντιπροτείνει και που πραγματικά είναι σήμερα το αντίπαλο δρέος του κ. Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν εμείς δεν το διαπραγματευόμαστε και δεν θα τα πεμπολίσουμε για να ασχοληθούμε με αυτό που κάποιοι θέλουν να μας βάλουν. Μία μάχη για μία δεύτερη θέση που δεν μας αφορά αυτή η μάχη, κύριε Ρογκάκο. Εμάς μας αφορά η μάχη των εκλογών με όρους νίκης, πρώτης θέσης και ανατροπής.
0: Το νέο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, πώς το είδατε, τι ανακοινώθηκε, είναι θέμα ορών να πάει και στον Άριο Πάγο. Πώς το είδατε, κύριε Κατρίνη, φαίνεται ότι. Και τι πρόσημο του βάζετε, δηλαδή, πού το βλέπετε στο πολιτικό σκηνικό?
1: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς να κάνουμε οποιαδήποτε κρίση και εγώ δεν διάκρινα κάποιο ιδιαίτερο πολιτικό στίγμα ή κάποιες ιδιαίτερες προτάσεις, τουλάχιστον στην πρώτη παρουσίαση. Εξάλλου ήταν μια γενική παρουσίαση, αναμενόμενο αυτό. Σε κάθε περίπτωση, εγώ κύριε Μπιζόγλου, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θέλει συγκεκριμένες λύσεις από πολιτικά κόμματα, που η πολιτική είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για να μπορείς να ανταποκριθείς στις προσδοκίες των πολιτών με ουσιαστικά αποτελέσματα. Και όχι απλώς με το τι θα ήθελες ή τι δεν σ' αρέσει ή το που διαφωνείς.
2: Εγώ θα ήθελα να ακούσω και την άποψη για τον Ιωτόπουλο, για την αποφυλάκηση. Τον είδαμε και στο Βύρονα.
1: Θα σας πω κάτι. Υπάρχει προφανώς ένα σκεπτικό πίσω από την απόφαση του δικαστηρίου. Μάλιστα το διάβασα στην εφημερίδα ότι είχε επιδείξει καλή διαγωγή και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και γι' αυτό είχε ελαφρυντικά. Θέλω όμως να είμαι ειλικρινής, κύριε Ρογκάκο, μέσα σας. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του Κώστα Μπακογιάννη και κάποια στιγμή να δώσει το διπλανό καφέ να κάθεται ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον πατέρα μου.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
0: Νομίζω τα είπατε όλα. Δεν χρειάζεται να πείτε κάτι παραπάνω.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Τώρα, εδώ, πώς πάμε να ρωτήσω.
0: Έχει διεύρυνση. 29 ονόματα από 3 πρώην βουλευτές από το 25
1: και το πρώην. Στην Ζόγλια αρέσουμε.
0: Αρέσετε πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Έρχεται ο κόσμος.
2: Ναι, κοιτάξτε.
0: Οι ψηφοφόροι να έρθουν και να έρθει ο κόσμος.
2: Τα ονόματα τα έχουμε.
0: 29 είναι τώρα.
2: Δεν ξέρουμε όμως
0: είναι...
2: ποιοι.
0: Ξέρουμε,
1: εντάξει, τα βγάζουμε αργά και βασανιστικά.
2: Ακριβώς. Ναι, να μας βασανίσετε. Βασανίστε μας.
1: Κοιτάξτε, κύριε Ρογκάκο, τώρα είναι αλήθεια τώρα. Να είμαστε και εδώ για να πούμε τα πράγματα του ονόματος.
2: Καλά, αρέσετε σε 29, εντάξει, και εσείς και 13 τώρα μου ήρθε βλασιά και εμένα. Έχω και μια χρονοκαθυστέρηση.
0: Έχεις χρονοκαθυστέρηση. Αρέσετε, αλλά λόγος. Έλα, ας τον ολοκληρώσει τον άνθρωπο.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είναι σε μια άλλη φάση από αυτή την οποία αιμορραγούσε, που το εγκατέλειπαν στελέχη, που τέλος πάντων ήταν δύσκολο να δηλώσεις ότι είσαι ΠΑΣΟΚ και κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Άφησε με το ΠΑΣΟΚ, επειδή έχει ακριβώς κερδίσει το ρόλο της αξιοπαξιακής αντιπολίτευσης εντός και εκτός βουλής και στην κοινωνία και δημοσκοπικά και παντού, και επειδή ο κόσμος ανεξάρτητα αν το επιλέγει ή του αρέσει το ΠΑΣΟΚ ή τέλος πάντων το ψηφίσει, πιστεύει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα σοβαρό κόμμα που μπορεί να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα της χώρας. Γι' αυτό ακριβώς και ένα μεγάλο κομμάτι των τελεχών θεωρούν ότι πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το Πασόκ. Εγώ πρώτος είχα πει ότι θέλω διεύρυνση χωρίς face control. Το Πασόκ πρέπει να κοιτάξει μπροστά, πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να στρατεύσει στελέχη τα οποία πιστεύουν στις αρχές και τις αξίες της. Από εκεί και πέρα, όταν θες να γίνεις κυβέρνηση, όταν θες πρώτο κόμμα, πρέπει να είσαι πολυσυλλεκτικός, πρέπει να είσαι ευρύχωρος και κυρίως πρέπει να κοιτάς στο μέλλον και όχι σε ένα παρελθόν που μπορεί να σε έχει πληγώσει.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κατρίνη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
2: Ήταν ο κύριος Μιχάλης Κατρίνης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

0: Εδώ είμαστε, γυρίσαμε για τη δεύτερη μας ώρα. Ένα αναμονή της συναυλίας των Iron Maiden.
1: Άστα βρε Νίκο.
0: Iron Maiden.
1: Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και όλους.
0: Έτσι θα κάνω σήμερα όταν λέω Iron Maiden.
1: Καλά, μην κάνεις. Εδώ είμαστε λοιπόν με τον Γιάννη Καραγευρέκη.
0: Αδρεφός.
1: Την Εύη Βουγιουκλιώτη, τη Χρύσα Κλητσιώτη και τη Δήμητρα Πανανού.
0: Αδρεφές και αυτές.
1: Ναι, στη Μόσχα. Ψυχές. Στη Μόσχα, αδερφές.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με όλη την επικαιρότητα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα. Βλέπω τώρα εδώ την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει η Ευρώπη και το Μεξικό ενισχύουν την εταιρική του σχέση.
1: Καλά κάνουν. Γενικά τότε να ενισχύει η Ευρώπη τις εταιρικές της σχέσεις είναι καλό πράγμα.
0: Ναι, πάει.
1: Δείχνει ότι κινείται.
0: Διμερές εμπόριο, επενδύσεις κτλ.
1: Δείχνει ότι κινείται και ότι ανοίγει τα φτερά της πέρα από το κλασικό.
0: Ναι.
1: Από τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Το Μεξικό τώρα μας ήρθε εμάς.
1: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο.
0: Ναι, είναι. Βέβαια, είμαστε εταίροι πολλές δεκαετίες με το Μεξικό. Η Ευρώπη, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, αλλά όταν ξέρεις πολλαπλασιάζεις τις συμφωνίες σου, κάτι μπορεί να βγάλει περισσότερο. Έτσι, και για τη δική σου αγορά προϊόντων. Και για τη δική τους αγορά προϊόντων.
0: Βέβαια.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Συνεχίζουμε ακαθέκτως. Η Κατερίνα η Κάβουρα. Καλημέρα, ετόπουλά μου λέει.
1: Γεια σου, Κατερνάκη.
0: Πολλά καλάθια λέει, πολλά κόμματα. Πολλές πολιτικές μου λείψατε. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει η Κατερίνα. Και εμείς, Κατερίνα μου, να δεις. Καλημέρα, να έχετε όμορφο Σαββατοκύριακο, λέει ο Πέτρος. Νομίζω θα πρέπει μέχρι να μας ενημερώσουν οι πολιτικοί το πόθεν τους. Πρώτα λέει και μετά το έσχες. Και να μην επιτρέπετε να βγαίνουν σε εκπομπές μέχρι να μας τα πούν αυτά. Μάλιστα. Ο Αβραάμ, η Τουρκία κατέριψε για μία ακόμη φορά το βασικό αίτημα των Βρετανών, δηλώνοντας πως δεν υπάρχει κανένα σουλτανικό έγγραφο ή φιρμάνι.
1: Αυτό που έλεγες στην αρχή κι εσύ. Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Που να νομιμοποιεί, λέει, την απόσπαση των γλυπτών από το μνημείο.
1: Καλημέρα, Αβραάμ.
0: Ο Νίκος, η εσωκέρδη, λέει, θέλει δύο τιμές. Πόσο αγοράζει και πόσο πουλάει. Σωστό.
1: Έτσι θα είναι μέσα αυτό που λες. Το... Ναι, ναι, ναι.
0: Ο Νίκος από Άνοιξη. Καλημέρα, παιδιά. Έχω πάει σε πάρα πολλές συναυλίες. Τη μεγαλύτερη που έχω παρακολουθήσει είναι η μεγάλη συναυλία του Σωτήρη Μουστάκα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Του Μουστάκα. Από τη γνωστή ταινία. Πλάκα κάνω, λέει. Καλημέρα, καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πιο δύσκολο, λέει ο Νίκος, το μέσο κέρδος για το είδος για όλο το 25. Καλημέρα.
1: Να έχει δίκιο, το κέρδος, έχει δίκιο.
0: Καλημέρα σας, λέει. Γιατί πρέπει να ακούγονται, λέει, αγενέστατα μηνύματα από ανθρώπους επηρεασμένους προφανώς από παρόμοιους είδους πολιτικούς. Εντάξει, η Λίλα μου, η Λίλα. Τώρα
1: καλημέρα,
0: ο
1: καθένας, Λίλα. Εντάξει, ο καθένας έχει και. Δεν είναι και απαραίτητο να συμφωνούμε και όλοι. Τα δεν είναι. Ή κάποιος αντιλαμβάνεται διαφορετικά, ναι, ένα σχόλιο. Μην νομίζει ότι όλοι καταλαβαίνουν αν κάποιος κάνει χιούμορ ή αυτό που λέει το λέει από καρδιάς, ναι, ή το λέει αλλιώς κτλ.
0: Λέει η Τζέσι, λέει, δώσανε και σκονάκι τις ερωτήσεις. Ποιες ερωτήσεις?
1: Για κάπου, για κάποιο, το είδα και εγώ, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα θέλει, θα μας στείλει και θα καταλάβουμε τι λέει.
0: Η Σόφη Μαραγκίδου.
1: Καλημέρα, Σόφη.
0: Η πιο όμορφη μουσική στον κόσμο είναι αυτή του ανέμου της Παλήρειας, λέει, των πουλιών της αναπνοής της θάλασσας.
1: Τι όμορφο.
0: Ήτρια η Σόφη μας.
1: Πάντα, πάντα.

0: Εγώ μόνο αυτό, ναι, θα πω. Διαφορετικοί άνθρωποι, διαφορετικές καριέρες.
1: Βέβαια, άλλο.
0: Άλλη ανταπόκριση άλλο στον κόσμο έχει ο Μπραντ Πιτ και άλλη εσύ.
1: Είμαστε εμείς, ποιος είναι ο Μπραντ Πιτ, δεν γίνεται τώρα σε αυτό. Δεν διαφωνώ.

0: Να πούμε και ότι ο Kevin Walsh ορκίστηκε ως πρόεδρος της Fed, έτσι, στην Αμερική, της Κεντρικής Τράπεζας. Τον έδιωξε τον άλλον τον άνθρωπο, είχε, δεν είχε, τον έφαγε.
1: Τον έφαγε, τον έτρωγε πολύ καιρό.
0: Καλός ήταν, το σιγότρωγε. Πάρα πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Ναι,
0: αλλά δεν άρεσε στον πλανητάρι.
1: Εκείνος έχει το πεπόνι, εκείνος έχει το μαχαίρι.
0: Πολύ καλός τραπεζίτης.
1: Και τα λοιπά. Κάνει ό,τι θέλει. Οπότε κάνει ό,τι θέλει στον πλανήτη, δεν θα κάνει εκεί.
0: Πολλά, δηλαδή, ναι. Πολύ καλός. Τόσο, έβαλε τον άνθρωπο που ήθελε, εντάξει. Όλα καλά. Τώρα διαβάζω μία είδηση. Έτρεχαν με 221 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών. Έγιναν δύο συλλήψεις από την αστυνομία και ο ένας μέσα ήταν μεθυσμένος. Και τρέχαν με 211 χιλιόμετρα.
1: Καλά, τους
0: καθίστε,
1: παίρνουν, ρε παιδί. Τους παίρνουν το αυτοκίνητο, τους παίρνουν το δίπλωμα, τρώνε και ένα τεράστιο
0: μα πρόστιμο. Μα τώρα δεν είναι, εντάξει, εγώ συμφωνώ, δεν είναι αυτό. Πού πας με 211 χιλιόμετρα.
1: Ναι, τι κάνεις, εννοείς. Ότι δεν είναι.
0: Πού πας.
1: Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν από αυτά.
0: Μα είναι δυνατό.
1: Και δεν είναι η πρώτη. Άμα προσέξεις, κάθε 5-6 μέρες έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Ο 25χρονος δε που οδηγούσε ήταν ένας 25χρονος και ένας 32χρονος. Ήταν υπό την επίρρεια μέθης. Δηλαδή τη ζωή σου, ρε παιδί μου.
1: Δεν τα σκέφτονται αυτά τώρα, δεν είναι.
0: Τέλος πάντων, να συνεχίσουμε εμείς. Κατά τα λοιπά, τα πρόστιμα έρχονται βροχή. Τα 100 ευρώ είναι για το μετρό. Με AI γίνεται ο έλεγχος των εισιτηρίων πια στο μετρό. Για όσους δεν χτυπούν εισιτήριο. 100 ευρώ το πρόστιμο.
1: Πώς γίνεται με ο έλεγχος, εγώ μπαίνω συνέχεια στο μετρό, δεν είδα πως έγινε.
0: Χωρίς εισιτήριο.
1: Με εισιτήριο,
0: λοιπόν. Γι' αυτό δεν σε πια. Γιατί έχει εισιτήριο.
1: Πού γίνεται ο έλεγχος, αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω. Χωρίς να πληρώνουμε το κόμιστρο για άκου 100 ευρώ.
1: Λέει ο Δημήτρης Μιχαλέλης, πες του μια καλημέρα. Ναι. Συγκρίνεται, λέει, με τον Μπραν Πιτ. Έκοψε λουρί.
0: Δεν συγκρίνομαι με το. Ρε,
1: επειδή
0: παιδιά, μου, δεν είπα, ναι, αυτό.
1: Επειδή έτσι όπως το είπες, έτσι το κατάλαβα.
0: Συγγνώμη, παρεξηγήθηκα.
1: Ναι, παρεξηγήθηκα. Να είσαι πιο σαφής.
0: Άλλο Μπραν Πιτ, άλλο με άλλο. Εμείς δεν είμαστε. Εμείς δεν είμαστε.
1: Εντάξει.
0: Είμαστε εδώ 100 κιλά ιδία. Αλλά θέλω να πω. Ρε παιδί μου, ότι και στα 62, μια χαρά, καλωστεκούμενο.
1: Η ανάγκη του Έλληνα να ζυγίζεται για να συγκρίνει τον εαυτό του είναι φοβερή.
0: Εγώ,
1: δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος,
0: είμαστε παχείς γι' αυτό.
1: Λαός του πλανήτη που όλη μέρα ασχολείται με τα κιλά του. Δεν πρέπει να
0: ασχολείται. Εμείς ασχολούμαστε γιατί είμαστε παχείς αρχικά. Για μας δυσκολεύει αυτό, γι' αυτό ασχολούμαστε οι Έλληνες.
1: Οι Έλληνες ασχολούνται παθολογικά με τα κιλά. Πάχυρες, αντινάτισες. Είναι στάνταρ αυτή η διαδικασία.
0: Γιατί μας αρέσει το φαΐ γι' αυτό.
1: Αυτό είναι νομίζω και
0: αυτό. Γιατί μας αρέσει το φαΐ. Είναι μεγάλο. Πού το έστειλε, γιατί το έστειλε το μήνυμα. Καλά, εντάξει Δημήτρη, δεν συγκριθήκαμε με τον Μπραντ Πιτ.
1: Σου λέει τρόμαξε, οδηγεί και.
0: Αν και θα μπορούσαμε, αλλά τέλος πάντων δεν παίρνουμε σε διαδικασία. Να μην το συγκρίνουμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο το διαγωνισμό μας. Για τρεις τυχερούς θα κερδίσουν ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στην Άνδρο στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη Sea Jets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και αφιγκραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφιγκρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αυτή τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
0: Και ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει ο πιο ακριβοπλοκμένος αθλητής για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Βγάζει λεφτούδάκια.
1: Βγάζει.
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Μήνας μπαίνει, μήνας βγαίνει.
1: Βγάζει με επιτυχία. Βγάζει με επιτυχία. Όταν ο άνθρωπος μπορεί να βγάζει, καλό πράγμα είναι.
0: Βέβαια. Και μπράβο.
1: Και έχει και το ταλέντο του.
0: Το τάλαντο.
1: Το τάλαντο. Το ταλέντο.
0: Εδώ έχουμε εμείς μεροκάματο που δεν έχουμε κανένα τάλαντο. Δεν θα έχει ο Ρονάλντο εκατομμύρια.
1: Γι' αυτό σου λέω. Έβλεπα και με εντυπωσίασε, ναι, η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.

0: Τι λέει?
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Πήρε μέρος και σε αυτό.
1: Βέβαια, έβγαλε και σε αυτό ανακοινούσει. Η επιοίκεια που επιδείχθηκε προς αυτόν τον ύπουλο τρομοκράτη, ο οποίος υποκίνησε τις δολοφονίες και τις επιθέσεις εναντίον των διπλωματών μας, που εκπροσωπούσαν με τιμή τη χώρα μας στο εξωτερικό, αποτελεί σοβαρή προσβολή. Έχει πάρει και σε αυτό θέση το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Εντάξει, μπορεί να πάρει, γιατί την έχουν πέσει στους Τούρκους διπλωμάτες.
1: Ναι, το 1991.
0: Έτσι, ναι. 17 Νοεμβρίου.
1: Στον ακόλουθο της τουρκικής πρεσβείας.
0: Μπορεί να βγάλει ανακοίνωση.
1: Ναι, απλώς σου λέω τώρα ότι έχει βγάλει και γι' αυτό ανακοίνωση και για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.

0: Ήρθε η ώρα να πούμε για τις μεγάλες συναυλίες του καλοκαιριού. Πρώτα απ' όλα, η τεράστια επίγυση που είχε στη συναυλία των Μετάλλικα στο Ολυμπιακό Στάδιο.
1: Έκανα.
0: Άνοιξε την αυλαία ουσιαστικά.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Πήγε ο κόσμος, τους αγαπάμε τους Μετάλλικα.
0: Σήμερα έχουμε λοιπόν προμηθευτεί τα εισιτήριά μας για τους Iron Maiden. Έτσι.
1: Όχι, μην μιλάς στο πρωτοπληθυντικό. Έχεις προμηθευτεί εισιτήριο τον... για να πας στους Iron Maiden.
0: Όχι, γενικά.
1: Μιλάς για τον Γιάννη.
0: Γενικά μιλώντας. Ναι, ναι. Είναι ο Γιάννης και γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τον Ιούνιο το Release Festival στην πλατεία Νερού. Έτσι, ναι. Έρχεται να ξεσηκώσει με τον Chris Isaac 13 Ιουνίου. Έτσι. Μια χαρά. Τον 69χρονο Αμερικανό λοιπόν τραγουδιστή με μια καριέρα 4 δεκαετιών. Έρχεται και αυτός ο άνθρωπος, έχει κάνει 13 άλμπουμ. Limp Bizkit 15 Ιουνίου. Ένα new metal συγκρότημα.
1: Ναι, Νίκο.
0: Μαζί με τους Viagra Boys, ένα σουηδικό. Γιατί γελάς? Θα πάω όμως αυτά να ξέρεις.
1: Ναι,
0: αυτά
1: καλά,
0: που είναι φθηνά θα πάω.
1: Σε αυτά που είναι φθηνά.
0: Όσα έχουν ανοιχτή είσοδο.
1: Ναι, ναι. Για προχώρα, ναι.
0: Είναι ανοιχτά, όχι, δεν θα είναι ανοιχτά.
1: Δεν θα είναι ανοιχτά, όχι βέβαια.
0: Ούτε εκεί θα πάω.
1: Προχώρα, πες παρακάτω.
0: Ναι.
1: Αυτές είναι οι συναυλίες του καλοκαιριού. Ποιες άλλες?
0: Όχι.
1: Δεν λες για τις
0: πλάτες. Ζαν Μισελ Ζαρ, έρχεται ο Γάλλος συνθέτης 22 Ιουνίου. Είναι και performer και παραγωγός, πρέπει να πω. Έτσι.
1: Καλά, είναι σπουδαίος ο Ζαν Μισελ Ζαρ. Ναι. Στο είδος του, σε αυτό που κάνει, έτσι.
0: Ηλεκτρονική μουσική.
1: Ακριβώς.
0: Α, 24 Ιουνίου είναι η Κέβ. Γιατί δεν μου τα λέτε αυτά?
1: Γιατί θα
0: Γιάννη, γιατί δεν μου τα λες? 24 Ιουνίου. And the bats is...
1: Εγώ πήγα πριν.
0: Έρχονται, λέει, από τη Μελβούρνη οι άνθρωποι για μια ροκ βραδιά.
1: Έχω πήγα πριν 2-3 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικά.
0: 24 Ιουνίου έρχεται.
1: Πραγματικά συγκλονιστική συναυλία.
0: Λοιπόν, Pet Shop Boys 27 Ιουνίου το βρετανικό ντουέτο. Έρχονται.
1: Αγαπημένοι και στην Ελλάδα πάρα πολύ.
0: Άρα έχει παραστασούλες. Ορίστε.
1: Έχει πάρα πολλές μουσικές. Έχει πάρα πολλές συναυλίες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάρα πολλές συναυλίες το καλοκαίρι και είναι και πολύ ωραίο που έχει. Έτσι προσφέρεται και η Ελλάδα γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Μια χαρά. Θα σας ενημερώσουμε για τον Ιούλιο μετά.
1: Ναι, καλά, σε έναν ενώ τους μήνες.
0: Ναι, παιδί μου, να τα λέμε αυτά, να ξέρει ο κόσμος να προμηθευτεί αν δεν έχει πάρει τα εισιτήρια του. Και προχωρούμε εμείς. Εδώ είμαστε. Ο Πάνος, καλημέρα, λέει. Δεν αποδείχθηκε στα δικαστήρια αυτό που ανέφερε ο κύριος Κατρίνης, ότι ο Γιωτόπουλος εκτέλεσε τον πατέρα του Μπακογιάννη. Ρε Πάνο μου καλέ. Βρε Πάνο μου καλέ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα. Λοιπόν, καλημέρα βέβαια, αλλά κάνε τώρα, σε παρακαλώ.

0: ο real blogger, σιγά την ομορφιά. Εμένα με έχετε δει για τον Brad Pitt, λέει ο άνθρωπος. Έτσι.
1: Σας το λέω να το ξέρετε.
2: Ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Αφού ξέρουν ότι υπάρχουν μυστικά τα οποία έχουν υποκλαπεί από παράνομες ή νόμιμες παρακολουθήσεις, να μας πούν τα μυστικά και ας αφήσουν αυτούς που κάνουν τις υποκλοπές. Το σημαντικό είναι να μάθει ο κόσμος τι δεν θέλω να ακουστεί, αφού τα ξέρουν να μας τα πούν. Λέει ο Γιώργος για το θέμα των υποκλοπών, για αυτό που συζητούσαμε νωρίτερα με τον κύριο Καθρίνη. Καλημέρα, ναι. Γιώργο.
0: Γεια σου, Τζορτζ. Η Βέρα λέει και τότε και τώρα σταθερή αξία για τον Brad Pitt. Μας έχει βγάλει μια φωτογραφία νεότερο, τον Brad Pitt. Σωστό, σωστό. Δεν είσαι, λέει, Brad Pitt, λέει ο Γιώργος, αλλά είσαστε και οι δύο κάτι καλύτερο που μας κάνει να γελάμε.
2: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, για τα καλά σου. Α, ο Γιώργος από την Κηφισιά, ε.
0: Ναι, ναι.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε. Δεν το πιστεύουμε κιόλας, όχι τίποτα άλλο. Να μας το λέτε εσείς, πας και το πιστέψουμε κι εμείς.

0: Αυτή την είδηση δεν την είπαμε χθες. Αυτό το ζευγάρι που άφησε τα παιδιά του στην Πορτογαλία.
1: Α, τους έδεσε τα μάτια.
0: Τα δύο παιδάκια.
1: Απίθανο. Ναι, ναι, ήταν απίστευτο περιστατικό.
0: Πρόσεξε τώρα. Η μάνα είναι σεξολόγος. Έρχονται λέει τώρα νέα στοιχεία. Ναι. Σεξολόγος η μάνα. Πρώην αστυνομικός ο σύντροφός της.
1: Ο οποίος όμως δεν είναι καλά. Αυτός είχε το πρόβλημα. Τα πήραν τα παιδιά.
0: Τριών και πέντε ετών τα φίλησαν.
1: Τριών και πέντε ετών τους είπαν θα πάμε να παίξουμε στο δάσος. Τους δέσανε τα μάτια για να έχουν την αίσθηση ότι τα παίζουν κρυφτό. Και φύγανε. Και άρχισαν και περπατάγαν τα παιδάκια κάποια ώρα με δεμένα τα ματάκια. Σου λέει κάτι συμβαίνει. Βγάλανε τα ματάκια τους και βγήκαν, φτάσανε μετά από περπάτημα ώρα στο ένα κεντρικό δρόμο.
0: Τα παιδάκια.
1: Και ξαφνικά ένας περνούσε ένας οδηγός και βλέπει δύο μικρά παιδάκια
0: τριών και πέντε
1: ετών μέσα στη μέση του δρόμου. Και έτσι σταματήσανε και πήραν τα παιδιά και μάθανε τι είχε συμβεί, γιατί πώς βρεθήκατε εδώ.
0: Φαντάζομαι τώρα τα παιδάκια τριών χρονών και πέντε να περπατάνε μόνα τους τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Να
1: απίθανο περιστατικό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Φοβερό, φοβερό.
0: Δεν πάμε καλά καθόλου. Να πούμε ότι μεγάλωσε και η δικαστική αίθουσα των Τεμπών, της δίκης των Τεμπών. Προσθέθηκαν 100 νέες θέσεις.
1: Καλό
0: έτσι,
1: είναι αυτό.
0: Για
1: καλό
0: τη
1: είναι
0: δίκη που θα ξεκινήσει ξανά.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Γιατί έπρεπε να ξεκινήσει δηλαδή για να προσθέσουμε θέσεις, δεν το ξέραμε.
1: Το
0: ρε,
1: σωστό
0: παιδί,
1: είναι αυτό που λες εσύ.
0: Τόση ταλαιπώρια
1: αλλά,
0: δηλαδή.
1: Τέλος πάντων, έστω και με το στανιό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά έστω και με το στανιό. Βλέπω τώρα μια ανακοίνωση που έβγαλε η κυρία Καριστιανού. Επειδή με ρωτούσες χθες για τα στελέχη της. Ποια θα είναι τα στελέχη που λέγαμε. Ότι ένα θέμα είναι και τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το κόμμα. Και λέει ότι για το κίνημά μας ισχύει μόνο ότι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου θα αναρτηθούν και επίσημες θέσεις. Εκεί λέει θα αναφέρονται και τα πρόσωπα, γιατί προφανώς έχουν βγει διάφοροι άνθρωποι και λένε ότι είναι φύλλα προσκυμένη ή κοντά της ή κτλ. Δεν ισχύει αυτό. Καταλάβεις ότι αναρτάται στην επίσημη σελίδα. Νίκος Ρογκάκος.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, δεν θα είμαι εγώ, αλλά.
1: Σου λέω να χρησιμοποιήσω το δικό σου όνομα, επειδή εσύ είσαι εδώ.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτός είναι και είναι στέλεχος του κόμματος. Διαφορετικά, όσα ακούγονται ότι αυτά θα θέλαμε ή είμαστε κοντά στη Μαρία Καριστιανού, δεν ισχύουν.
0: Μάλιστα.
1: Σταμάτησε η βροχή.
0: Σε περιοχές που θα πειραστούν συμπεριλαμβάνονται η Αττική, η πόλη της Αθήνας και ο νομός της πόλης Θεσσαλονίκης. Για τον καιρό λέω τώρα.
1: Ναι.
0: Για τις βροχές. Ανοίγει λιγάκι.
1: Όχι και πολύ θαραλέα.
0: Κοιτάει ο Καραγευρέκης πίσω. Λίγο το βλέπω τον μπλε Γιάννη λιγάκι.
1: Τον μπλε στο πολύ βάθος.
0: Μακάρι. Να πάνε στην αυλή να το
1: φτιάξουν. Έβρεξε αρκετά εδώ στο Μαρούσι. Αρκετά για κάποια ώρα.
0: Πρόσεξε.
1: Για ένα 20 λεπτό, 25 λεπτό.
0: Ναι. Παρουσιάζεται αθρηστικός η ετός του Τριώρου 9 με 12 και του 3 με 6 του αστεροσκοπίου. Κεραυνοί, καταιγίδες.
1: Γι' αυτό λέω Γιάννης ότι μετά τις 6 είναι πιθανόν στη συναυλία να είναι καλά τα πράγματα. Να μην τους εμποδίσει τους ανθρώπους να χαρούν το γεγονός.
0: Όχι ρε, μια χαρά. Αττική λέει νεφώσεις παραδοτικές αυξημένες το απόγευμα, με τοπικές βροχές ή όμβρους και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Θερμοκρασία 14-4, θερμοκρασία πολύ καλή. Μπα, δεν θα βρέχει, Γιάννη, μια χαρά θα πάτε. Μια χαρά. Να έχουμε θετική ενέργεια. Α, και 25 η ώρα. Λοιπόν, πάμε και ερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καλυστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο.
1: Με φόρα
0: παίρνεις, δεν αφήσεις κανένα. Κανένα.
1: Έλα με φόρα, κανένα. Δικό, έλα
0: εγώ
1: με
0: φόρα. Εγώ με το μουσικό χορευτικού, να ξέρεις. Είμαι το infotainment εγώ λιγάκι.
1: Μα πού θα το κάνεις το infotainment?
0: Δεν ξέρω, το κάνουν άλλοι. Μην το κάνουν άλλοι, τη βλέπω.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή μην ονειρεύεσαι καρβέλια.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτό δεν υπάρχει infotainment.
0: Λέει, καλημέρα σας φίλοι μου ο Ντένις, καλό Σαββατοκύριακο. Το σύστημα περνάει από το μικροσκόπιο τα πάντα για το κίνημα της Χριστιανού. Μακάρι να έκαναν το ίδιο και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Α, εννοεί ότι έχουν σχολιαστεί. Έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Ναι, έχει δίκιο ότι έχει σχολιαστεί. Αλλά οτιδήποτε καινούριο δεν σχολιάζεται.
0: Καλά, σίγουρα. Καλημέρα στο δίδυμο. Η Ρίτσα Ούσα είναι. Κάρα μιλάει υποθέσεως. Τα βλέπεις, βρε. Τα βλέπεις εδώ, τις συμπάθειες.
1: Όλοι κάνουμε λάθη.
0: Για ρωτήστε και εμάς, λέει, που παχυσαρκία, ναι, καθένα έχουμε κάνει αγώνα για να χάσουμε 20 κιλά. Μπάσκετ μας κοιτάζουν γυναίκες, σαν του λόγου της. Μπάσκετ μας κοιτάζουν.
1: Καλά, δεν είπαμε. Δεν πρέπει στην Ελλάδα να ξεκινάμε όλοι με το ζύγι. Με το ζύγι είμαστε, λες και είμαστε στην πλάστικα. Πώς είναι αυτό το πράγμα που είναι στα ΚΤΕΛ?
0: Πλάστικα,
1: λέγεται, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό που το βάζει.
0: Πλάστικα.
1: Ναι. Είναι, λες και είναι όλοι οι Έλληνες έτσι. Ζυγιζόμαστε από το πρωί ως το βράδυ.
0: Ζυγιζόμαστε, τι να κάνουμε.
1: Όχι, ρε Νίκο μου, δεν το πάνε
0: εντάξει,
1: αυτό το πράγμα.
0: Ο Νίκος εδώ δείχνει το ενδιαφέρον και τη συμπάθεια.
1: Ότι ο άνθρωπος, ότι παλεύει ένας άνθρωπος να χάσει κάποια κιλά και ότι μετά τα 20 για να φύγουν που έχουν χτιστεί είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνω.
0: Μα προσπαθούμε και ο Νίκος και εγώ. Νίκος κι αυτός.
1: Και ο Νίκος από ό,τι φαίνεται, και εσύ όμως ως δεύτερος Νίκος, με επιτυχία το κάνετε. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Μεγάλη επιτυχία. Μας κοιτάει άνθρωπος όμως. Καλημέρα αποτυχία. Ψέματα να πω, εσύ Γιάννη. Ο Μάρκος, καλημέρα στοιχείο, αποτυχία. Οι φοιτητές περιμένουν τα δρομολόγια ακόμα. Εκεί. Άρε Μάρκο. Η Nextis Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026. Τη Δευτέρα στις 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένεια και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητος και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Και ο ήλιος βγήκε.
1: Έλα, επιτέλους, Νίκο μου. Μπράβο, μπράβο.
0: Ναι, παιδί μου, δεν θα βρέξει. Μια χαρά θα είναι.
1: Και συνεχίζουμε τα μηνύματα. Ο Ιωάννης Γάλλος. Μάλλον δεν του αρέσουμε, τον ευχαριστούμε πολύ όμως.
0: Να είναι καλά ο Γιάννης.
1: Είναι πολύ ευγενικός άνθρωπος. Δεν του αρέσουμε βέβαια, αλλά συνεχίζει να μας ακούει. Ευχαριστούμε, Γιάννη.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Η Κατερίνα λέει: μοριά της ψυχής είναι πολύ πιο σημαντική από την εξωτερική εμφάνιση, κύριε Ρογκά. Α, για μας. Ναι, μωρέ, το ξέρω, μωρέ, Κατερίνα μου, το ξέρω, αλλά για την υγεία, όχι τίποτα άλλο. Για την υγεία μας. Να σε καλά, πόσο ευγενική. Να και η Ελένη για τα δρομολόγια των λεωφορείων στοιχείο.
1: Ναι, παιδί μου, αυτό το σύστημα.
0: Πρέπει να ρωτήσουμε το
1: όταν ξαναφέρουμε. Και το λέμε και το ξαναλέμε, Βερονίκο, πάρα πολύ καιρό.
0: Πρέπει. Ποιος είναι, είναι ο Δήμος και η Περιφέρεια εκεί, κατάλαβες. Γιατί είχαμε ρωτήσει τον Κυρανάκη.
1: Αλλά δεν εμπλέκεται
0: δεν
1: Κυρανάκη.
0: Δεν είναι του Υπουργείου.
1: Του Υπουργείου είναι τα. Δεν είναι τα δρομολόγια.
0: Τα ΚΤΕΛ δεν είναι ιδιωτικά, μωρέ. Το ΚΤΕΛ εκεί είναι το ΚΤΕΛ. Είναι τα ιδιωτικά, μάλλον εκεί.
1: Και σε ποιο Υπουργείο εντάσσεται?
0: Που θες, Περιφέρεια ή στο Δήμο είναι εκεί, κάτι.
1: Ναι, αλλά επειδή ξέρεις, αυτό το συζητάμε από το Σεπτέμβριο και είμαστε στο Μάιο, τελειώνει το εκπαιδευτικό έτος.
0: Τελείωσε τώρα, για του χρόνου τώρα μιλάμε.
1: Ναι, αλλά πρέπει να το μάθουν κιόλας. Να ξέρουν ότι από του χρόνου θα είναι όλα καλά.
0: Εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε τα ΚΤΕΛ, θα λύσουμε άλλα.
1: Αυτό σου λέω. Τα πιο μεγάλα. Έλατε, έχει απόλυτο δίκιο.
0: Μιλάμε και για τα.
1: Απόλυτο δίκιο, απόλυτο δίκιο.
0: Μα και τόσο καιρό και μας ακούνε, παιδί μου, εδώ. Μας ακούει.
1: Πρόσεξε, δεν το στέλνουν μόνο σε εμάς. Όλες οι εκπομπές διαβάζουν για τα δρομολόγια στοιχείο. Όλες οι εκπομπές.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση, γιατί εδώ μας ακούνε, ρε παιδί μου. Και υπουργοί και αυτό και ο κόσμος.
1: Δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
0: Και ο πρωθυπουργός εδώ.
1: Κανενός. Δεν υδρώνει το αυτή κανενός.
0: Η Αναστασία Γιούσεφ λέει είναι στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της.
1: Ναι, δεν την ξέρω την
0: κοπέλα. Νιώθω ότι έχω κάνει μια αναβάθμιση σαν γυναίκα και το ολοκληρώνομαι, λέει η Γιούσεφ.
1: Μπράβο. Δεν ξέρω ποια είναι, αλλά μπράβο της αφού αναβαθμίστηκε.
0: Και κρύβεται και ο Πούτιν, ξέχασα να το πω από χθες. Ενισχύει δραματικά την ασφάλειά του. Τον απειλούν, λέει, και φοβάται να βγει εκτός συνόρων και εντός συνόρων κάπου είναι κλεισμένος. Φοβάται.
1: Καλά δεν πήγε στην Κίνα.
0: Πήγε.
1: Δεν είναι ότι πήγε και πολύ καιρό, ότι εξαφανίστηκε 1,5 μήνε. Τι εννοείς ότι ήταν.
0: Πολύ δρακόντια τα μέτρα.
1: Καλά, λογικό δεν είναι.
0: Φοβάται, λέει.
1: Απλώς τον είδαμε και σας τα πλάνα, είδαμε και την υποδοχή, τη θερμότατη υποδοχή, είδαμε και τις συμφωνίες. Γιατί σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ, Τραμπ και πώς λέγεται, Πούτιν και εσύ είχαν την υπογραφή συμφωνιών μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες. Δεν συνέβη το ίδιο με τον Αμερικανό πρόεδρο.
0: Όχι.
1: Είχαμε 20-25 συμφωνίες. Αυτό είναι διαφορετικό. Άρα έχει μια σημασία.
0: Γιατί φωνάζει ο Μιχαλέλης, τι θέλει. Ήρθε μέχρι εδώ τον ακούμε.
1: Αχ, δεν τον άκουσα.
0: Τι θέλει.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Α. Η Μάιλι Σάιρους πρέπει να σας πω ότι απέκτησε το αστέρι της στη λεωφόρο της δόξας. Η Μάιλι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη σημερινή μέρα, είπε η τραγουδίστρια και ευχαρίστησε την οικογένεια και τους συνεργάτες της. Το αστέρι εκεί που βάζουν στο Hollywood, δεν βάζουν το αστέρι.
1: Ναι, Νίκο, δεν το ξέρω. Το βάζουν στο Hollywood το αστέρι. Πάμε να τα μετρήσουμε τα αστέρια και μια μέρα. Πάρε με ένα ταξίδι να το δούμε.
0: Πολλά αστέρια.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Μαμουλάκη μετά, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε.
0: Να πάμε, να πάμε.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
1: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
0: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
1: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
2: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαράλαμπο Μαμουλάκη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γεια σας, κύριε Μαμουλάκη.
1: Καλημέρα, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο. Καλημέρα στις ακροάτες και ακροατές μας.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το αν έχετε κανονίσει κάτι για την Τρίτη.
2: Είναι κλειστό το πρόγραμμά σας ή είναι ανοιχτό?
0: Θα σας δούμε θυσίω.
1: Όχι, δεν θα παρευρεθώ στο θυσίο. Έχω υποχρεώσει στην Κρήτη του
2: Σιάννη. Έχει υποχρέωση.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα με ενδιαφέρον παρακολουθεί ο χώρος και οι πολίτες και αυτή την κίνηση, την επικείμενη κίνηση, πολιτική κίνηση του Αλέξη Τσίπρα. Με ενδιαφέρον, όπως είπα, και νομίζω ότι θα συντελέσει και στην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Μιλάμε για μια ανασύνταξη πια του χώρου, όχι μόνο του ευρύτερου προοδευτικού κέντρο-αριστερού χώρου, αλλά γενικότερα. Από ό,τι πληροφορούμε, θα είδαμε και την κίνηση της κυρίας Καρισιανού προημερών.
2: Πώς την είδατε, να κάνουμε μια παρένθεση
0: εδώ
2: τώρα.
0: Ναι, για να ξαναγυρίσουμε στο άλλο.
1: Ναι. Θυμάμαι μια ερώτησή σας προεβδομάδων γύρω από το ζήτημα αυτό και σας είχα πει το εξής, ότι περιμένω να δω την ταυτότητα του εν λόγω εγχειρήματος του κόμματος της κυρίας Καρισιανού και η ταυτότητα συναρτάται ακριβώς με τα πρόσωπα που περιβάλλουν αυτό το εγχείρημα.
2: Δηλαδή?
1: Μέχρι τώρα, δεν τα πρόσωπα, οι άνθρωποι κάνουν.
2: Ναι. Πώς τα είδατε τα πρόσωπα?
0: Δεν έχουν παρουσιαστεί ακόμα, αλλά θα παρουσιαστούν.
2: Παρουσιάστηκαν
1: 5-6 μόνο ακόμα. Είναι λίγο νωρίς. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα κόμμα το οποίο ξεκάθαρα τοποθετείται δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό εγώ έχω αντιληφθεί.
0: Α, πιο δεξιά δηλαδή, δεξιά.
1: Ναι. Αυτή είναι η αίσθησή μου, εν πάση περιπτώσει, από τα λεγόμενα της κυρίας Καρισιανού στην τοποθέτησή της, αλλά και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που εξέπεμψε από το Ολύμπιο, από τη Θεσσαλονίκη. Όπως και να έχει, και βέβαια, οφείλω να πω εχθές, είχε ενδιαφέρον πολύ και η τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος ήταν πραγματικά καταπέλτης στη Βουλή.
0: Για το θέμα των υποκλοπών και όχι μόνο, έτσι.
1: Άρφια βέλη εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη, με πολύ έτσι χαρακτηριστικό και γλαφυρό τρόπο.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια, δεν μας εξέπληξε δηλαδή.
1: Όχι, δεν είναι η πρώτη φορά. Κλείστες είναι οι παρεμβάσεις στο τελευταίο διάστημα. Απλώς φαίνεται και από το κλίμα που προσέλαβαμε εντός κοινοβουλίου ότι επίκειται και τρίτο κόμμα, το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Που αυτό και
0: θεωρείτε ότι είναι και αυτό πρώτον πυλών,
1: Ναι. Είναι σχεδόν. Δηλαδή το γνωρίζω και από την Κρήτη, όπου ο κόσμος κινείται. Δηλαδή υπάρχει κινητικότητα και το ψηφοδέλτιο του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω λοιπόν ότι μπαίνουμε πια και σε μια αναμφίβολα προεκλογική περίοδο, αλλά και σε μια ενδιαφέρουσα από την έννοια ότι έχουμε μια ανακατάταξη, ανασύνταξη του όλου πολιτικού.
2: Πώς ακόμα?
0: Εσείς δηλαδή τώρα θα μπορούσατε να παραδώσετε την έδρα, ας πούμε, για να ενταχθείτε στο νέο εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα? Το λέω γιατί υπάρχουν άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που το έχουν δηλώσει και δημόσια. Ότι θα δίναν τώρα την έδρα τους για να πάνε να μπουν στο εγχείρημα στο νέο κόμμα.
2: Είναι φίλος, νομίζω, ο κύριος Μαμουλάκης.
0: Γι' αυτό ρωτώ.
1: Κοιτάξτε, δηλαδή, ο δικός χάρτης για οποιαδήποτε κίνηση κάποιου που ενδιαφέρεται να προχωρήσει στο κόμμα του κ. Τσίπρα νομίζω ότι θα αποκρισταλωθεί το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την κίνησή του, προσκαλεί τον κόσμο. Έχει ενδιαφέρον αναμφίβολα η όλη, αν θέλετε, στρατηγική που έχει χαράξει. Από εκεί πέρα το τι θα κάνουν οι βουλευτές, ο καθένας έχει την άποψή του, σίγουρα κρίνεται και πού θέλει να καταλήξει. Διότι είναι πολύ σημαντικό, οφείλω να το πω αυτό, το τι θα αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι η αρχική απόφαση τουλάχιστον των οργάνων του κόμματος, τα οποία βέβαια δεν ανήκω, λένε για μια συμπόρευση. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι πρέπει και με τη νέα συνθήκη που θα δημιουργηθεί από την Τρίτη το βράδυ, θα πρέπει να συγκληθούν τα όργανα και να υπάρξει και μια συντεταγμένη τοποθέτηση του κόμματος.
2: Εγώ νομίζω την άλλη εβδομάδα θα δούμε σημαντικές κινήσεις, κύριε Μαμουλάκη. Δηλαδή, εγώ περιμένω και με τη Ρίτσα εδώ τα λέγαμε, η κυρία Χτσιόγλου, ο κύριος Χαρίτσης, υπάρχουν στελέχη από τη Νέα Αριστερά, αλλά θα δούμε και από το ΣΥΡΙΖΑ, εγώ νομίζω, κινήσεις.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανόν. Βλέπετε ότι ο χρόνος πια πολιτικός είναι πολύ πυκνός. Μία ώρα μπορεί να συζητούμε εμείς ουσιαστικά να αντιστοιχεί σε μία εβδομάδα ή μία ολόκληρη ημέρα πολιτικού χρόνου. Είναι οι στιγμές αυτές οι οποίες.
0: Αναγκαστικά, γιατί όλα τα σενάρια, για να επιβεβαιωθούν τα σενάρια ότι θα πάμε για εκλογές το 2027, ο χρόνος πια, η κλεψίδρα, μετράει αντίστροφα. Είναι πολύ λίγος για την όποια δημοσιοποίηση προτάσεων, κινήσεων, προγράμματος, στελεχών, όπως λέτε κι εσείς, το ποιοι θα είναι, πώς θα δράσουν, τι θα κάνουν.
1: Έτσι. Οι 120 ημέρες θα είναι μέχρι τις εκλογές ή maximum 200-210, για να το κάνουμε και λίγο πρακτικό.
0: Το έχετε μετρήσει, βλέπω, κύριε Μαμουλάκη. Το έχετε μετρήσει.
1: Νομίζω ότι ο Οκτώβρης και ο Μάρτης είναι οι πιθανότεροι μήνες, αλλά είναι τέτοια μεγάλη η πίεση. Και σας μεταφέρω και ένα κλίμα εντός Βουλής, ειδικά Πέμπτη και Παρασκευή, που το ζήσαμε πολύ χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση πια δεν είναι διαχειρίσιμη τον κύριο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι με πολύ μετριοπάθεια. Θα συμφωνήσω με τον Βαγγέλη Βενιζέλο, ενώ μπορώ να διαφωνούμε σε άλλα πράγματα, αλλά αυτό που είχε πει σε ανύποπτο χρόνο, ότι η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο πια. Σε μικρά και μεγάλα.
0: Με ποια έννοια όμως.
1: Με την έννοια ότι υπάρχει, έχει χαθεί η κυβερνητική συνοχή, νιώθουν οι ίδιοι οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι η κοινωνία είναι απέναντί τους, γιατί αντιλαμβάνεται η κοινωνία τις αλλεπάλληλες συγκαλύψεις σε πολλά πεδία πολιτικής και σκανδάλων, όπως είναι οι υποκλοπές, μέγα σκάνδαλο της τραυματικότητος, όπως είναι το ζήτημα του το Πεκεμπλέ, το οποίο παίρνει και άλλες διαστάσεις, όπως είναι ακόμα και η υπόθεση των Ντεμπών.
2: Νομίζω
1: τόση κυριαρχία στελεχών και καθετοποιημένο σύστημα παραγωγής σκανδάλων από τοπικά μέχρι κεντρικά κατευθυνόμενο, νομίζω ότι δίνει αυτό το προσωνύμιο, το ακρονίμιο, έβαλε ένα γράμμα ακόμα. Ναι.
0: Εσείς κύριε Παμπουλάκη, γιατί φύγατε ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ από την χθεσινή ψηφοφορία? Δηλαδή δεν θα έπρεπε να μείνετε, έστω και αν απορριφθεί η πρόταση, να ψηφίσετε την πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής? Δηλαδή τι προσέφερε η κίνηση σας? Η καταγγελία καταγγείλατε ότι είναι αντιδημοκρατικό αυτό που κάνει η κυβέρνηση και φύγατε. Τι προσφέρει το να φύγει ένα κόμμα από τη Βουλή?
1: Πάμε να το πούμε αυτό, γιατί έχει σημασία. Νομίζω ότι ήταν μια κίνηση εξόχως συμβολική, ήταν μια κίνηση πολιτικού συμβολισμού. Θα θυμίσω ότι το επισπεύδον κόμμα της συζήτησης εχθές ήταν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο εμπροστοβαρός πρώτο αποχώρησε, και αυτό φαντάζομαι στην αντίστοιχη λογική μετά που κατήγγειλε την όλη κίνηση. Γιατί όμως συνέβη αυτό? Διότι η κυβέρνηση βρισκόμενη στο καναβάτσο έκανε ακόμα και αυτό που δεν περίμενε κανένας. Δηλαδή τι? Ενώ λέει στην ελληνική κοινωνία τρία ολόκληρα χρόνια ότι είναι μια υπόθεση ιδιωτών η υπόθεση κατασκοπίας του Predator, ξαφνικά αποδέχεται, για να δυσχεραίνει την εξέταση, την διαφάνεια, τον έλεγχο, αποδέχεται ότι δεν είναι υπόθεση ιδιωτών, αλλά είναι υπόθεση εθνικής ασφαλείας. Εδώ λοιπόν αυτό το οξύμορο και συνάμα υποκριτικό νομίζω ότι έπρεπε να το αναδείξουμε. Και η ανάδειξη που προτιμήθηκε από τα κόμματα στην αντιπολίτευση ήταν η αποχώρηση και η καταγγελία αυτού που συνέβη.
0: Ναι, απλά το είπα για να στηριχθεί, ας πούμε, μια πρόταση με αυτή την έννοια, ότι πρέπει να στηριχθεί μέχρι το τέλος.
1: Γνωρίζουμε εκ προημίου ότι όταν ανεβάζοντας τον πύχη στους 150 και βουλευτές οι οποίοι έχουν μια αντίληψη, ξέρετε, αν δείτε στα παπούτσια ενός βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας αυτή τη στιγμή, ξέρετε, η μισή εξ αυτών δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Καταλαβαίνετε ότι η πίεση που δέχονται είναι μεγάλη.
2: Τι εννοεί κανείς, δηλαδή από του 155 δεν θα είναι 75?
0: Η απώλεια των ποσοστών, λέει.
1: Μπράβο, αυτό εννοώ. Ας πούμε, αν υποθέσουμε ότι θα πάρει, λέω, τυχαία, βάσει το μέτρη, 25, 26, 27, ό,τι θέλετε, σε αυτό το ποσοστό είναι η Δημοκρατία. Οι μισοί βουλευτές θα είναι του. Δεν υπάρχει πια το ισχυρό, στρεβλό μεν αναλογικό μοντέλο το οποίο υπήρχε μέχρι πρότινος. Οι βουλευτές που θα έχει η Νέα Δημοκρατία στην επόμενη Βουλή θα είναι 100, 110, εκεί θα είναι περίπου. Το ξέρουμε όλοι. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι διαφορετικό. Άρα έχουν μια μεγάλη πίεση. Και ξέρετε κάτι, το λέω κάποιες φορές. Η Νέα Δημοκρατία εκτιμώ ότι είναι ένα κόμμα με αστικό περίβλημα, αλλά θεοδαρχικό πυρήνα. Μπορεί να ακούγεται βαρύ αυτό, αλλά να το εξηγήσω. Ακούσα το παράδειγμα με την ψηφοφορία με τα ομόφυλα ζευγάρια εκείνη την εποχή. Προδιετίας που προφανώς έχει στοιχεί στον κυβερνών κόμμα. Τι κάνει ο κ. Μητσοτάκης στην εποχή εκείνη? Τους καλεί στη Γερουσία, κάνει κοινοβουλευτική ομάδα, μιλάει στους βουλευτές και λέει: θα ψηφίσετε σε λίγες ώρες. Όποιος δεν θέλει να ψηφίσει, να πάει στο καφενείο να περιμένει. Και δεν σήκωσε ένα στο χέρι του. Ένα από αξιοπρέπεια να πει κάτι στον πρωθυπουργό της χώρας.
2: Είναι σε δύσκολη θέση, λέτε, ναι, τώρα κι αυτή.
1: Βέβαια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ είναι μια κατάσταση δύσκολη. Γι' αυτό λέω ότι πλέον η κατάσταση είναι μη διαχειρίσιμη για τον κύριο Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι δεν μπορεί να ελέγξει τις καταστάσεις. Όταν ένας απόστατος βετεράνος σταγματάρχης του Ισραηλινού στρατού εκβιάζει τον πρωθυπουργό της χώρας σε ζωντανή μετάδοση και ο πρωθυπουργός δεν βγάζει κιχ, και αν αύριο έρθει ένα αποδεικτικό στοιχείο, πέφτει η κυβέρνηση, νομίζω ότι καταλαβαίνει τα πράγματα.
0: Ότι είναι στη γωνία, λέτε. Αυτό λέτε, κύριε Μαμουλάκη.
2: Κύριε Μαμουλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μαμουλάκη. Να είστε καλά.
1: Επίσης,
2: ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Μαμουλάκης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Λέτε εδώ κάπου θα σας αφήσουμε. Θα έρθει ο κύριος Μιχαλέης, κυρία Βραχά, να σας διασκεδάσουν, να σας ψυχαγωγήσουν και να σας ενημερώσουν. Μία κουβέντα μόνο για τα ζώδια, γιατί είναι του Δημήτρη αυτά.
1: Ναι, αλλά είναι ανάγκη να την πιστεύω.
0: Ναι, γιατί θα το λέω. Θα λέει
1: ότι πρέπει, έτσι.
0: Ναι. Οικονομική ενίσχυση, λέει, για τους λέοντες, έρχεται το άμεσο αποτέλεσμα της επαγγελματικής τους εξέλιξης και της αναγνώσης των κόπων τους.
1: Δηλαδή, λες λέω, για τον εαυτό σου.
0: Για το, για τον εαυτό.
1: Μα δεν μας νοιάζει.
0: Ένα ξαφνικό μπόνους, λέει. Ή μια προαγωγή.
1: Καλά, αν τσιμπήσεις χρήμα, έχω πέσει επάνω σαν το γήπα.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Αν μυριστώ χρήμα, έχω ορμήξει, να ξέρεις.
0: Κοίτα, θα σας το πω.
1: Θα ξεκινήσουν οι μεγάλες δωρές στο όνομά μου.
0: Μην νομίζω θα σας το πω.
1: Λοιπόν.
0: Και ο Ταύρος λέει σταθερό χρήμα από παλιές εκκρεμότητες.
1: Δεν έχουν χρωστάει κανείς, μόνο χρωστάω.
0: Και η Δίδυμη λέει μεγάλη ευνοούμενη. Εδώ θα σταματήσω, θα έρθει ο Μιχαλέλης να τα πει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα.
0: Αύριο στις 10 θα είμαστε εδώ. Όσοι πάνε στη συναυλία να περάσουν όμορφα, δεν θα βρέχει στη συναυλία. Σας το λέω.
1: Καλά.
0: Bye bye.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και η προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλή Κυριακή σε όλο τον κόσμο. Ζωντανή σύνδεση με τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Και πάμε να ξεκινήσουμε το τρίωρο ειδησιογραφικό μαγκαζίνο σήμερα Κυριακή 24 Μαΐου. Είναι η 144η μέρα του έτους, ανατολή του ηλίου 6 και 6, δύση 8 και 37 πρώτα λεπτά. Το δικό μας χριστιανικό εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας γράφει πως σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου. Και προβλέπεται καλύτερος ο καιρός σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαν οι μετεωρολόγοι και ο δικός μας ο μετεωρολόγος εδώ, ο κύριος Καντερές, από χθες. Λιγότερες βροχές, περισσότερη ηλιοφάνεια, μυρίζει σιγά σιγά καλοκαιράκι. Πάνω τους το Σάββατο. Λοιπόν, εμείς είμαστε όλοι εδώ. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Απέναντί μου ο Λάσκαρης Αγοραστός. Καλημέρα, Λάσκαρη. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλησιώτη θα την ακούτε από τις 7.30 και μετά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200. Email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας και βλέπω από το πρωί ότι είστε εδώ. Ενεργοί ακροατές, με μηνύματα, με παρατηρήσεις, με ερωτήσεις, με σχόλια, με παρεμβάσεις. Θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάμε να πούμε την καλημέρα μας στον κύριο Γιώργο Βασιλάκη. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Νίκη να έχουμε για να ζήσουμε με ένα ακόμα αστέρι στη θρυλική πορεία μας μέσα στον χρόνο, γράφει ο κύριος Βασιλάκης, φοροτεχνικός και γνωστός Ολυμπιακός. Καλημέρα κύριε Βασιλάκη. 9 η ώρα ο τελικός, Ολυμπιακός Ρεάλ. Καλημέρα στην κυρία Εύα Δελούδη. Καλημέρα Γιάννη, όμορφη Κυριακή. Εύχομαι σε όλους να είστε καλά, κυρία Δελούδη. Υπέροχη φωτογραφία με ένα πρωινό που στο βάθος βλέπουμε και το ουράνιο τόξο. Να είστε καλά, κυρία Δελούδη, την καλημέρα μου. Καλημέρα στην κυρία Βασιλική Στεριοπούλου. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, καλή εκπομπή με ευχάριστες ειδήσεις. Ανασχηματισμό, γιατί δεν κάνει ο Πρωθυπουργός, δεν βλέπει την έπαρση ορισμένων υπουργών? Εγώ πάντως τη βλέπω, κυρία Στεριοπούλου, και είναι σωστή η παρατήρησή σας και το ερώτημα. Μπορεί όμως και να κάνει ένα σχηματισμό. Βέβαια, αν πάει σε εκλογές νωρίς το φθινόπωρο, δεν νομίζω ότι έχει και ιδιαίτερο νόημα ο ανασχηματισμός αρχές Ιουνίου. Αν όμως πάει το Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27, τότε ναι, θα μπορέσουν οι υπουργοί να τρέξουν τα έργα τα οποία θα τους χρεώσει ο Πρωθυπουργός και το Μέγαρο Μαξίμου. Κάποιοι υπουργοί πράγματι έχουν καβαλήσει το καλαμάκι. Δεν το έχουν δει καλά το έργο. Θα το δουν το βράδυ των εκλογών που θα φάνε το μαύρο, το φούμο δηλαδή. Δεν είναι όλοι έτσι, γιατί υπάρχουν και εργατικοί υπουργοί. Κάποιοι, λέω, υπουργοί έχουν καβαλήσει το καλαμάκι. Δεν είναι κάτι καινούριο στην ελληνική πολιτική σκηνή. Το έχουν αρκετοί Έλληνες πολιτικοί αυτό. Τώρα, μιας και είπα αυτά η κυρία Στεριοπούλου και πριν διαβάσω άλλα μηνύματα, νομίζω θα έχει ενδιαφέρον αυτή η εβδομάδα. Την Τρίτη περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 8 η ώρα στο Θησείο, να δούμε πώς θα ονομάζει το νέο κόμμα και τι θα περιλαμβάνει η κυβερνητική του πρόταση. Θα έχει αρκετό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά όχι στο σύνολό του. Στελέχη όπως η κυρία Δούρου, ο κύριος Νίκος Παπάς, ο κύριος Τζανακόπουλος, ο κύριος Τόσκας και άλλοι. Και άλλοι δεν θα συμπεριληφθούν στην αξιοποίησή τους από τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο κόμμα. Ξέχασα και τον κύριο Πολάκη πρώτο-πρώτο. Αλλά και άλλα στελέχη τα οποία είχε κατά τη διάρκεια της πενταετούς κυβερνητικής θητείας είναι κομμένα από χέρι. Face control που λέμε. Αυτή είναι off. Τώρα, η δική μου παρατήρηση, το δικό μου σχόλιο είναι πως αν ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να κάνει κάτι καλύτερο. Από αυτό το οποίο έκανε την τελευταία φορά, οποιοδήποτε

είναι οι πιθανότητες να το ανακοινώσει ή όχι. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Και πάμε για την τελική ευθεία, φίλες και φίλοι, των εκλογών, με δημοσκοπήσεις οι οποίες θα καταγράψουν στα ερωτηματολόγια τους την πρόθεση ψήφου και την εκτίμηση εκλογικής επιρροής, όλα τα νέα δεδομένα και κατά πόσον αλλάζουν αυτά το πολιτικό σκηνικό, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στην πορεία. Αγωνία στο Πασόκ για το αν θα διατηρήσουν τη δεύτερη θέση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για τις εκλογές, αν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις. Ποιος θα έρθει δηλαδή δεύτερος και ποιος τρίτος, γιατί επί της ουσίας ο μεγάλος χαμένος των εκλογών θα είναι αυτός ο οποίος θα έρθει τρίτος. Θα τα πούμε όμως στη συνέχεια. Έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας να κάνουμε σχόλια για όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Σημασία έχει ότι είστε εδώ, ότι στέλνετε τα μηνύματα, τις καλημέρες σας, τις παρατηρήσεις σας, όπως ο Γιώργος ο Μόησογλου που στέλνει την καλημέρα του. Ξημέρωσε άλλη μια όμορφη Κυριακή, Γιάννη, απολαμβάνοντας την καλύτερη εκπομπή που σέβεται τους ακροατές. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, Γιώργο, να ακουστεί ο ακροατής, η παρατήρησή του, το σχόλιο του, η παρέμβασή του, με την ευπρέπεια που σας διακρίνει τόσα χρόνια εδώ στον Real FM. Καλημέρα στον Σπύρο. Καλημέρα, Γιάννη, και καλό Σαββατοκύριακο και καλή εκπομπή. Ο Σπύρος από τα Μπλε Λεωφορεία οδηγός. Και με το καλό να σηκώσουμε σήμερα την κούπα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Καλημέρα, Γιάννη Παπαγιάννη. Ακούστε μια άποψη που εκφράζει. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Πέρασε η εποχή που οι γνωριμίες για γάμους γίνονταν με προξενιά ή με τις γλάστρες από τα μπαλκόνια. Η νομοθεσία για παρενοχλήσεις φλωρίδι είναι απαγορευτική για τη γνωριμία ζευγαριών. Να γιατί έχουμε πρόβλημα υπογεννητικότητας, λοιπόν, επιπλέον του οικονομικού. Καλημέρα στην κυρία Αλεξάνδρα, την ευγενέστατη κυρία Αλεξάνδρα. Πάντα μας στέλνει την καλημέρα της. Να είστε καλά, κυρία Αλεξάνδρα. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη, το μεταφορέα από το Εγάλεο. Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή. Να είστε καλά, Μπάμπη. Καλημέρα στο φίλο μου τον Στέφανο τον Κακανάκη που μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα, Άρχοντα, μου γράφει. Να είστε καλά, Στέφανε. Καλημέρα στην κυρία Έλενα. Καλημέρα, Γιάννη, καλή Κυριακή με υγεία. Να είστε καλά, κυρία Έλενα. Καλημέρα στο Σπύρο, οδηγό ταξί. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Να είστε καλά, φίλε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο Τοσάνση, τον παλιό φίλο. Γιάννη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Με την ευχή, σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού, το κύπελλο του μπάσκετ να καταλήξει απόψε στην αγαπημένη σου ομάδα, στην ελληνική ομάδα δηλαδή. Να είστε καλά, Νίκο. Μακάρι να το δούμε κι αυτό. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει αρκετές Ευρωλίγκες, δεν έχει παράπονο. Τώρα, η ιδιορυθμία του πράγματος είναι ότι ο Ολυμπιακός, αν το σηκώσει, εύχομαι να το σηκώσει, είναι το φαβορί για να το σηκώσει, αλλά πρέπει να το αποδείξει μέσα στο γήπεδο, θα το σηκώσει στο γήπεδο του αντιπάλου. Στο ΆΚΑ δηλαδή, του Παναθηναϊκού. Όπως το σήκωσε στο ποδόσφαιρο, μέσα στην ΑΕΚ, μέσα στο Παπαρίνα. Εννοώ τον Conference League πριν από 2 χρόνια. Έχει άλλη γλυκά το να το σηκώνεις. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μάλλον για να διαβάσω μηνύματα, να σας πω μερικά πράγματα που έμαθα και εγώ για το παιχνίδι σήμερα. Καλημέρα στο Δημήτρη από τον Πειραιά. Καλημέρα, Γιάννη. Ήρθε η ώρα ο μεγαλύτερος σύλλογος Ελλάδας να πάρει αυτό που αξίζει και στο μπάσκετ. Μακάρι το βράδυ να μας βρει στους δρόμους του Πειραιά. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμ Νιονί, ο καλός φοροτεχνικός που στέλνει πολλούς χαιρετισμούς. Στον κύριο Βασιλάκη μας έχει λείψει. Να είστε καλά, κύριε Κιμιονή, την καλημέρα μας. Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα Γιάννη και καλή εκπομπή. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Να είσαι καλά εσύ και όλη η παρέα του Real. Να είσαι καλά εσύ, αγαπητέ φίλε Θανάση. Και σε ευχαριστούμε για την αγάπη, τα μηνύματα που στέλνεις πρωί-πρωί Κυριακής. Σας το έχω πει ότι δεν είστε υποχρεωμένοι πρωί-πρωί να στείλετε μηνύματα. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι να σας πούμε ευχαριστώ για τα μηνύματα που στέλνετε. Ίσως έχετε πολύ καλύτερα πράγματα να κάνετε από αυτό το οποίο κάνατε. Να πιείτε τον καφέ σας, να μπείτε στο διαδίκτυο, να ασχοληθείτε με τα κοινωνικά δίκτυα, να διαβάσετε την κυριακάτικη εφημερίδα σας, τη Real News δηλαδή, ή οποιαδήποτε άλλη, εν πάση περιπτώσει. Αγαπάτε, προτιμάτε. Αλλά το ότι μας στέλνετε μηνύματα σημαίνει ότι και εσείς έχετε ανάγκη για αυτή την επικοινωνία και πραγματικά σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θέλω να το λέω αυτό, ότι ευχαριστούμε τους ακροατές. Γιατί πραγματικά, χάρη σε εσάς, χτίστηκε αυτό το ραδιόφωνο και κάναμε ό,τι κάναμε. Okay, μπορεί να μην συμφωνούμε όλοι με όλους, είναι φυσιολογικό αυτό. Θα ήταν και περίεργο να συμφωνούμε όλοι με όλους. Αλλά τουλάχιστον καλή καρδιά. Να στέλνετε μηνύματα, να τα διαβάζουμε, να ακούγεστε, να ακουγόμαστε. Αυτά έχουν σημασία στη ζωή. Καλημέρα στην κυρία Αποθητή. Καλημέρα σας, κύριε Παπαγιάννη. Καλή Κυριακή με υγεία. Χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Πολλά συγχαρητήρια. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά, κύριε Αποθητή. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Κιμ Νιονί που μου λέει ότι πέραν των άλλων Αγίων της Εκκλησίας, Γιάννη, εορτάζουμε τον Άγιο Χριστιανό. Δηλαδή ένα όνομα που παραδόξως δεν είναι διαδεδομένο.

0: ενός της ορθόδοξης οικογένειας, ενώ έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Δεν το ήξερα, κύριε Τιμιώνη, αυτό. Καλά κάνατε και μας ενημερώσατε. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Είμαι εδώ, stand-by, παρέα με το πρωινό μου καφεδάκι, περιμένοντας να ακούσω την ωραία εκπομπή σου, Γιάννη. Καλημέρα, ο κύριος Θανάσης Μαραμαθάς. Παλιός καλός ακροατής, τον ευχαριστούμε πολύ. Να πω την καλημέρα μου στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον αγαπητό Θοδωρή. Καλημέρα, Γιάννη. Και ποιος θα κάνει παιδί σήμερα που με το που θα γεννηθεί θα έχει 60.000 ευρώ χρέος στην πλάτη? Και να γεννηθεί κάποιο μόλις μεγαλώσει, σε λίγο θα δαγκώσει το διαβατήριο. Θα δαγκώσει το διαβατήριο. Πες το ψέματα, αδικό έχεις. Λοιπόν, 9 η ώρα το βράδυ σήμερα ο τελικός. Μην ψάχνετε για εισιτήρια. Εκτός αν έχετε καμιά 15.000 ευρώ να δώσετε για να πάτε να δείτε τον αγώνα. Και αυτό αν υπάρχει το εισιτήριο, που πολύ αμφιβάλλω αν υπάρχει. Διαδικτυακά χθες μερικά εισιτήρια που πουλήθηκαν στο κέντρο του γηπέδου πουλήθηκαν από 13 έως 15.000 ευρώ. Δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι τελείως τρελός για να δώσεις 15.000 ευρώ. Για να δεις ένα παιχνίδι το οποίο το βλέπεις και στην τηλεόραση. Και ίσως το βλέπεις και καλύτερα όσον αφορά τις αμφισβητούμενες φάσεις και την κάλυψη. Okay. Όλοι αγαπάμε την ομάδα μας, όλοι θέλουμε να βρεθούμε κοντά στην ομάδα μας, αλλά τέτοια ποσά για να δώσεις, δηλαδή πραγματικά πρέπει να είσαι τελείως τρελός. Πίσω από τις μπασκέτες, πίσω από τα καλάθια, είναι λίγο φθηνότερα τα εισιτήρια, 4 με 5.000 ευρώ και πάνω στο πάνω διάζωμα, που πραγματικά όποιος έχει επισκεφθεί αυτό το γήπεδο, στο μπάσκετ δεν βλέπεις απολύτως τίποτα. Απλώς από τους ήχους των άλλων πανηγυρίζεις και εσύ τα καλάθια, περίπου 2 με 3.000 ευρώ. Τώρα, πόσα εισιτήρια έχουν μείνει? Πολύ λίγα, έως καθόλου. Τώρα, πληρώνεις αυτά τα λεφτά, υπάρχει μια σχετικότητα. Αυτές οι πλατφόρμες, μην φανταστείτε ότι είναι απόλυτα ασφαλείς, όπως είναι για παράδειγμα οι τράπεζες, με κλειδωμένους κωδικούς κτλ. Υπάρχει περίπτωση να την πατήσεις όπως την πάτησαν κάποιοι Τούρκοι. Όχι κάποιοι, περίπου 1500 άτομα Τούρκοι, οι οποίοι νόμιζαν ότι εξασφάλισαν εισιτήριο, πλήρωσαν οι άνθρωποι, έκλεισαν ξενοδοχεία, δεν ξέρω εγώ τι άλλο έκλεισαν εδώ στην Αθήνα, αλλά εισιτήρια δεν είδαν ποτέ. Υπάρχουν και οι επιτίδιοι στο διαδίκτυο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ορισμένες πλατφόρμες είναι αναξιόπιστες. Θα μου πείτε τι τα λέμε τώρα. Υπάρχει περίπτωση να βρείτε εισιτήρια? Δεν έχει σημασία, απλώς για να κάνουμε κουβέντα επ' αυτού. Κάποτε οι παλαιότεροι σίγουρα φίλαθλοι το θυμούνται. Η μαύρη αγορά, τα μαύρα εισιτήρια τα πουλούσαν στην Ομόνοια από πίσω. Τώρα διαδικτυακά πάνε. Άλλαξαν οι εποχές. Παλιοί φιλαθλοί θυμούνται σίγουρα τη δεκαετία του 70 και του 80, πριν τα μεγάλα ντέρμπι, κυρίως το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, κάποιους περίεργους τύπους εκεί στην Ομόνοια να κρατάνε κάτι χαρτάκια και μυστικά για να μην τους βρει η αστυνομία να ψάχνουν αγοραστές. Μετρητά εννοείται, έτσι, δεν πήγαν αποδείξεις, κάρτες κτλ. Τώρα έχει αλλάξει το σύστημα αυτό. Γίνεται διαδικτυακά, με όποια επισφάλεια μπορεί να έχει αυτό. Είδατε τι ωραία πράγματα λέμε. Λοιπόν, σεισμός χθες στην Αθήνα. 50-60.000 κόσμος μαζεύτηκε. Ευτυχώς δεν έβρεξε. Το μεγάλο άγχος όλων ήταν να μην βρέξει χθες το βράδυ. Γιατί στην αρχή οι μετεωρολόγοι χθες έλεγαν ότι μπορεί να βρέξει το βράδυ. Τελικά δεν έβρεξε στην Αθήνα. Και έγινε σεισμός στο ΟΑΚΑ με τους θρυλικούς heavy metalάδες, τους Iron Maiden. Επική συναυλία για τα 50 χρόνια στη μουσική τους. Φανταστείτε, 50 χρόνια μεσορανούν στη μουσική. Δηλαδή πόσο χρονών είναι αυτοί οι ροκάδες και οι μεταλλάδες? Άνω των 70. Κάποιοι είναι κοντά στα 80. Τρελή συναυλία. Είχαν πάει κάποιοι πιτσιρικάδες από τις 12 ώρα το μεσημέρι και περίμεναν να ανοίξουν οι πόρτες κατά τις 3 η ώρα το απόγευμα. Μιλάμε για τρελούς φαν. Χαμός το ΆΚΑ. Το φανατικό του κοινό τραγουδούσε και χειροκροτούσε σε όλη τη διάρκεια της συναυλίας. Πάνω από 50.000 κόσμου βρέθηκε στο Καλή Μάρμαρο. Δεν είχε τη διαφήμιση που είχε η συναυλία των Μετάλλικα. Οι χορηγοί ήταν δηλαδή λιγότεροι. Γι' αυτό και ακούσατε λιγότερα πράγματα όσον αφορά την προβολή της συναυλίας των Iron Maiden σε σχέση με την προβολή της συναυλίας των Μετάλλικα. Αλλά γενικά πανικό στην πιτσιρικαρία και στους ροκάδες και στις μεγαλύτερες ηλικίες. Πολλά βίντεο, στα κοινωνικά δίκτυα, πάρα πολλά. Και βίντεο από τη συναυλία, αλλά και γενικότερα από το στήσιμο της συναυλίας αυτής, όπου ήρθανε δεκάδες φορτηγά με φώτα, με ηχεία, με χίλια δύο πράγματα τα οποία χρησιμοποίησαν στην συναυλία που έπαιξαν χθες. Περίπου 11 και τελείωσε η συναυλία, 2 ώρες κράτησε και νομίζω το ευχαριστήθηκαν όλοι. καταλάβει. Είναι σημαντικό, φίλες και φίλοι, που έρχονται τέτοια συγκροτήματα στην Ελλάδα. Και μάλιστα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται ένα μεγάλο ροκ συγκρότημα. Η Metallica πριν από μερικές μέρες, η Iron Maiden τώρα. Ιστορικές βραδιές για το Ολυμπιακό Στάδιο. Και είναι σημαντικό και για την ελληνική μουσική ότι τέτοια τα κορυφαία αυτά συγκροτήματα επιλέγουν την Ελλάδα ως έναν από τους σταθμούς της περιοδίας τους. Δηλαδή νομίζω ότι πλέον η Αθήνα αποτελεί σταθερό προορισμό για τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είτε αυτή είναι η rock, είτε είναι η pop, όπως είναι οι Foreigners, οι οποίοι θα έρθουν τις επόμενες μέρες και θα παίξουν επίσης στο ΆΚΑ. Είναι σημαντικό ότι η Αθήνα αποτελεί έτσι κεντρικό σταθερό προορισμό για τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής σκηνής. Και να σας πω και κάτι. Σημασία έχει ότι προσφέρουν στο ελληνικό κοινό, κυρίως στη νεολαία, ιστορικές βραδιές. Το ευχαριστούνται τα παιδιά και μπράβο. Λοιπόν, καλημέρα φίλε. Ο Γιώργος από τα Γιάννα μου λέει: καλημέρα φίλε μου, να ευχηθούμε περαστικά στο Μάριο Οικονόμου, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που τραυματίστηκε στα Ιωάννινα. Είχε σοβαρό τροχαίο ο άνθρωπος αυτός. Να του ευχηθούμε πραγματικά περαστικά, γιατί είναι στην εντατική. Παλαιός ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ. Ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να κερδίσει τη μάχη και θα ανταπεξέλθει ο οργανισμός του. Πραγματικά να του ευχηθούμε. Είναι και καλό παιδί, όπως μου λένε οι αθλητικοί συντάκτες. Καλημέρα στο φίλο τον Αβραάμ τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Ο κόσμος πλέον δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα μεγάλα συνθήματα και τις πολιτικές περσόνες, όσο για την τσέπη του, την αξιοπρεπή διαβίωσή του και την ελπίδα που θα έχουν τα παιδιά του αύριο. Και όσο αυτά πιέζονται καθημερινά, κανείς δεν πρόκειται να αρκεστεί σε παχιά λόγια, νέες ταμπέλες και πολιτικές ζυμώσεις, αν δεν δει πραγματικά άμεση διαφορά στη ζωή του. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στην παγκόσμια παρέα του Real FM. Καλημέρα στο Real πρωινό ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Να είσαι καλά αγαπητέ φίλε Αβραάμ, νομίζω ότι τα είπες όλα. Και ένας από τους λόγους που έχουν καταρρεύσει οι ιδεολογίες, και κατά τη γνώμη μου ορθώς έχουν καταρρεύσει, γιατί πλέον οι ιδεολογίες δεν έχουν να σου δώσουν ούτε δουλειά, παρά μόνο υποσχέσεις, είναι το γεγονός ότι ο κόσμος έχει προσγειωθεί στη σκληρή πραγματικότητα. Δηλαδή, μου προσφέρεις δουλειά, μου προσφέρεις τη δυνατότητα καλύτερης διαβίωσης, μου εξασφαλίζεις καλύτερες συνθήκες ασφάλειας απέναντι στην εγκληματικότητα. Αυτές είναι οι απαντήσεις που χρειάζονται. Χθες, δεν ξέρω αν το είδατε, εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί διαδήλωσαν στη Μαδρίτη ζητώντας την παραίτηση του Σάντσεθ, του Πρωθυπουργού. Ο Σάντσεθ, ο οποίος ειροποιήθηκε από κάποιους και ορθώς ενδεχομένως για τη στάση του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε όμως ότι τα πράγματα στο εσωτερικό της Ισπανίας είναι πολύ δύσκολα. Ζητούσαν με πανό και με συνθήματα, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες, ένα ποτάμι ανθρώπων, την παρέτηση της σοσιαλιστικής κυβέρνησης, μάλιστα την έλεγαν να παραιτηθεί η σοσιαλιστική μαφία. Έρχεται βαριά ήττα για το Σάντσεθ σε εκλογές. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το οποίο παίζει ρόλο και εκεί, ποιο είναι, η εσωτερική επικαιρότητα, η καθημερινότητα του πολίτη δηλαδή. Αν λύνεις τα βασικά προβλήματα του πολίτη, του ψηφοφόρου, αν έχεις απαντήσεις στα προβλήματά του. Και ποια είναι τα προβλήματα? 3-4 βασικά πράγματα. Ανεργία, οικονομία, εγκληματικότητα και ασφάλεια. Έρχεται τρελό μαύρο για τον Σάντσεθ, όπως έρχεται τρελό μαύρο και για τον άλλο, τον Βρετανό εργατικό, ο οποίος καλά-καλά δεν έχει κλείσει 2 χρόνια στην Πρωθυπουργία της Βρετανίας ως πρωθυπουργός που υποστηρίχθηκε από τους εργατικούς, και από ό,τι φαίνεται αυτός δεν θα προλάβει να πάει ούτε σε εκλογές. Θα φύγει κλωτσιδών από την Downing Street. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Πάνο από την Αθήνα. Καλημέρα στον Πάνο από την Αθήνα που μου λέει, ο κύριος Δημητρίου είναι. Λέμε και την αλήθεια, προχθές πόσοι χιλιάδες μπήκαν φρύ και σήμερα πόσοι. Δεν είδα να μπαίνει κανένας φρύ. Αυτό το υποστηρίζει μία πλευρά, οι Τούρκοι. Το αντίθετο άκουσα εγώ τον CEO της Ευρωλίγκα να λέει, ότι δεν μπήκε κανένας χωρίς εισιτήριο. Μα πώς θα μπορούσε να μπει χωρίς εισιτήριο? Αυτό το ακούω πραγματικά και είναι για γέλια. Επειδή μίλησα και με συναδέλφους που ήταν στο ΆΚΑ και το ζήσαμε όλοι. Πώς είναι δυνατόν να μπουν 1.000-1.500 άτομα μετά από τριπλό έλεγχο χωρίς εισιτήριο? Δηλαδή ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα? Άλλο έγινε. Εισιτήρια τα οποία είχαν κλείσει οι Τούρκοι τελικά κατέληξαν σε χέρια Ολυμπιακών. Αυτό είναι ένα θέμα για την Ευρωλίγκα. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό? Όχι όμως ότι μπήκαν 1500 που γράφουν και υποστηρίζουν ορισμένοι χωρίς εισιτήρια. Δεν έπαιζε κάτι τέτοιο. Τρεις έλεγχοι υπήρχαν στο ΆΚΑ. Ένας κοντά στο περιμετρικά γύρω από το σταθμό Ειρήνης, ένας δεύτερος που επιδείκνυες πάλι το εισιτήριό σου και ένας τρίτος που επιδείκνυες το εισιτήριό σου και γινόταν και σωματικός έλεγχος. Και υπήρχαν και μέσα, μόλις έμπαινε στο γήπεδο που έπρεπε να δείξει τέταρτος έλεγχος στο εισιτήριό σου. Αυτό το οποίο συνέβη λοιπόν και το είπε σωστά ο CEO της Ευρωλίγκας θες, είναι ότι ενώ είχαν αγοραστεί εισιτήρια από Τούρκους, τελικά κατέληξαν στα χέρια Ολυμπιακών. Και κάτι άλλο καταγγέλουν οι Τούρκοι. Οι οποίοι είναι από τις σπάνιες φορές που παραδέχονται την ήττα τους, ότι δηλαδή δεν έπαιξε η διαιτησία κάποιον εχθρικό ρόλο και το ακούσαμε αυτό και από τον προπονητή τους, τον Γιασικεβίτσιους, αλλά και από τους παίκτες. Ότι ενώ είχαν ένα οργανωμένο μπουλούκι οπαδών, αυτοί οι 2-3 χιλιάδες που θα έρχονταν στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό, τα εισιτήριά τους βρέθηκαν διασπασμένα και ήταν μικρές ομάδες πυρήνων που δεν μπορούσαν να φωνάξουν ούτε να ακουστούν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Καλημέρα στον Γιάννη τον αντιλαϊκιστή. Σε τόσο μεγάλες διοργανώσεις στον αθλητισμό, Γιάννη, δεν χωράνε οπαδικά. Γι' αυτό και παρότι είμαι με την Ατλέτικο, θα ευχηθώ καλή επιτυχία στη Ρεάλ σήμερα. Καλημέρα στον Μενέλαο. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Κάνοντας περιήγηση στο διαδίκτυο, άκουσα αυτό το τραγούδι και ψάχνοντας να μάθω τον καλλιτέχνη, έμαθα ότι είναι δημιουργία AI. Καταλαβαίνετε την έκπληξή μου. Αν θέλετε, μεταδώστε το και θα καταλάβετε. Στίχη, μουσική, φωνή, ωραιότατο και έχει πολλά τέτοια. Να δούμε τι θα κάνουν οι πραγματικοί τραγουδιστές σε λίγα χρόνια. Καλημέρα και στον Νίκο από την Άνοιξη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και από εμένα. Πριν από καμιά ώρα σχόλασα και με κρατάς όρθιο, Γιάννη, με την καλή σου παρέα. Να συμπληρώσω ότι θα έρθουν και η Uriah Heep, αλλά και η Blue Oyster Cult. Φοβερό συγκρότημα. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Καλημέρα και στον Κοσμά, τον Καλεάδη. Από όλα όσα ακούσαμε. Αυτό το οποίο σημείωσε είναι ότι είπα foreigners αντί foreigners. Okay, φίλε, Κοσμά, στείλε μου και άλλα τέτοια. Μάθε τουλάχιστον όταν γράφεις να βάζεις και κανένα τόνο για να καταλαβαίνουμε τι εννοείς. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
7: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
6: Σίγουρα?
7: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
6: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
7: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
6: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος την δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ύστερα από πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο, όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Η μυστική υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά σκοτώνοντας τον ένοπλο, ενώ τραυματίστηκε ένας περαστικός. Πολύ κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου βρίσκονται Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Η διαπραγμάτευση μια ειρηνευτική συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ωραία μέρα ξημερώνει. Ωραία Κυριακή. Δεν έχω διαβάσει μηνύματα. Έχω αφήσει σε κρεμότητα αρκετά μηνύματα. Καλημέρα στον κύριο Χρήστο Χατζή Κωνσταντίνου. Καλημέρα σας κύριε Παπαγιάννη. Και εμείς γουστάρουμε να στέλνουμε μηνύματα επειδή είστε εσείς κύριε Παπαγιάννη. Ασφαλώς και δεν μπορούμε να συμφωνούμε με όλα. Εκτιμούμε όμως το γεγονός ότι αναφέρεται είναι τεκμηριωμένο. Ότι ό,τι αναφέρεται είναι τεκμηριωμένο. Το έχετε ψάξει και αναλύσει και δεν υπάρχει περίπτωση να μην ισχύει. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Την καλημέρα μας. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Κώστα Πιταρά, υποναύαρχο εν αποστρατεία, ο οποίος σημειώνει πως η χρήση πυκνών λέιζερ εναντίον drones, ακόμα και εναντίον σμήνους αυτών, είναι η πιο αποτελεσματική, ταχύτατη και φθηνή μέθοδος καταπολέμησής τους. Αντίθετα, το κόστος των πυράβλων κατάρριψη drones είναι αρκετά υψηλό με την πρόοδο της τεχνολογίας αντιμετώπισης και αυτά κάποια στιγμή θα εκλείψουν. Είναι προφανές πως η τεχνολογία με τα drones έχει αλλάξει σημαντικά και έχει ρίξει σημαντικά το κόστος τέτοιων παρεμβάσεων. Έχετε δίκιο, αγαπητέ κύριε Ναύαρχε. Είπα την καλημέρα μου στον Μενέλαο, την είπα στο Μενέλαο. Να πω την καλημέρα μου, είπα και στο Γιάννη. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Τον Αβραάμ το διάβασα, ναι, το διάβασα το μήνυμά του. Έχω κάποια κρεμότητα. Καλημέρα στον Παύλο. Να σε καλά, φίλε Παύλο. Ολυμπιακός ο Παύλος. Περιμένει πώς και πώς να σηκώσει την κούπα σήμερα ο Ολυμπιακός. Καλημέρα στον Μπάκη το Βάζελο. Ακούστε εδώ τώρα. Η παράδοση θέλει κάθε σωστός Βάζελος που σέβεται το τριφύλι στο στήθος του να είναι με τους Ισπανούς. Βάμος λοιπόν, Ρεάλ. Είσαι καταπληκτικός, Γιάννη, μην όπως είσαι. Γεια σου, ρε, εσύ, Μάκη, αρχοντά.
2: Αχ, θάλασσα μου εσύ.
1: Γεια σου, Μάκη. Λοιπόν, το γήπεδο θα είναι γεμάτο από 15-16.000 γαύρους. Εννοείται ότι οι Τούρκοι έχουν φύγει. Τώρα προσέξτε τι έχει γίνει. Έχει καταργηθεί ο μικρός τελικός. Ο μικρός τελικός, ο τελικός της παρηγοριάς που λέγαμε κάποτε, και ορθώς κατά τη γνώμη μου καταργήθηκε. Βέβαια, αυτό έχει συνέπειες. Ποιες είναι οι συνέπειες? Οι φίλαθλοι της ομάδας που αποκλείεται, ή των ομάδων που αποκλείονται, να μην κάθονται, τι να καθίσουν να κάνουν, αφού δεν παίζει η ομάδα τους. Πρέπει να είσαι δηλαδή τρομερά μπασκετόφιλος για να πεις ότι θα καθίσεις να δεις τον τελικό που δεν συμμετέχει η ομάδα σου. Εν πάση περιπτώσει, από τους 2.500 Τούρκους φιλάθλους της Φενέρ που ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, ζήτημα αν υπάρχουν 100 οι οποίοι έχουν μείνει. Οι άλλοι επέστρεψαν στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, γιατί απεκλείστηκε η ομάδα τους και δεν θα μείνουν εδώ. Τα εισιτήρια λοιπόν αυτά πέρασαν στα χέρια των Ολυμπιακών, όπως καταλαβαίνετε. Διαδικτυακά έγιναν οι αγοραπολισίες. Οι Ισπανοί της Βαλένθια δεν ήταν πάρα πολλοί. Ήταν περισσότεροι όμως από τη Ρεάλ. Μην ξεχνάμε ότι ήταν η πρωτάρα του θεσμού η Βαλένθια. Υπήρχε δίψα δηλαδή για το τρόπαιο και τη συμμετοχή στον τελικό. Έφυγαν και αυτοί τα εισιτήρια, θα πάνε στους Ολυμπιακούς. Οπότε θα είναι 16.000 Ολυμπιακοί, κάμια 200 της Ρεάλ. Δεν το έχουν με τον μπάσκετ, παρόλο που η Ρεάλ έχει μια τεράστια, την πιο βαριά φανέλα, κατά τη γνώμη μου, σε όλα τα σπορ στην Ευρώπη. Το μπάσκετ δεν του συγκινεί του Ισπανού όπω το ποδόσφαιρο. Θα είναι 200 άτομα το πολύ. Θα είναι κάποιοι παρατηρητέ, ξένοι μπασκετμπολίστε, αρκετοί ξένοι δημοσιογράφοι. Κάποιοι άλλοι οποίοι παρακολουθούν την Ευρωλίγκα και είναι λάτρε του μπάσκετ και δεν είναι Έλληνε. Και το υπόλοιπο γήπεδο θα είναι ερυθρόλευκο, όπω καταλαβαίνετε. Μοναδική ευκαιρία του Ολυμπιακού να το σκώσει. Αφενός γιατί έχει καλύτερη ομάδα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, το έχει αποδείξει και με την πρώτη θέση και με τον μπάσκετ που παίζει. Αφετέρου γιατί παίζει σχεδόν στην έδρα του, μπορεί να μην είναι το σεφ, αλλά είναι σαν το σεφ. Και επίσης ένας ακόμα λόγος είναι ότι η Ρεάλ δεν αποτελεί το φόβητρο του παρελθόντος και έχει αρκετούς τραυματισμούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι επειδή ο Ολυμπιακός είναι φαβορί, πώς θα το σηκώσει. Θέλει ιδιαίτερη προσπάθεια και ένας τελικός είναι πάντα τελικός. Τώρα, τι άλλο να πούμε για τον τελικό, σας είπα για τα εισιτήρια. Σας είπα πώς θα είναι η διάταξη στο γήπεδο. Αυτά. Α, κάτι που δεν μου άρεσε και πρέπει να το πω αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου το γεγονός ότι μόλις τελείωσε το παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρ, αρκετές χιλιάδες Έλληνες φιλαθλοί έφυγαν, ειδικά από τον πυρήνα των φανατικών, και δεν παρακολούθησαν το δεύτερο ημιτελικό. Δηλαδή, εντάξει, πας στο Final Four να υποστηρίξεις πρώτα απ' όλα την ομάδα σου. Πληρώνεις ένα εισιτήριο και για τους ημιτελικούς και για τον τελικό. Κάτσε ρε φίλε να δεις και το δεύτερο ημιτελικό. Και η εικόνα του γηπέδου ήταν στο δεύτερο ημιτελικό Real Valencia. Φαντάζομαι όσοι το είδατε το καταλάβατε. Τουλάχιστον πίσω από τα δύο, από τις δύο μπασκέτες, σχεδόν άδειο το γήπεδο, άδεια τα καθίσματα.
3: Φοράς παπούτσια χαμηλά.
1: Αυτά με τον τελικό. 9 η ώρα, φίλες και φίλοι. Νόβα. Η Νόβα έχει κατά αποκλειστικότητα συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Θα πούμε και στη συνέχεια άλλα, αν υπάρξει κάτι καινούριο. Οι συνεντεύξεις τύπου έγιναν χθες. Η ομάδα έκανε την τελευταία χαλαρή προπόνησή της. Το ίδιο και η Ρεάλ. Και πάμε για άλλα. Πριν πάμε στο Γιώργο το Χριστόπουλο, τον οικονομολόγο, το φοροτεχνικό που περιμένει υπομονετικά, να σας πω ότι πριν από μερικές ώρες, πριν από 2-3 ώρες, έγινε ένα σοβαρό περιστατικό έξω από το Λευκό Οίκο στη Ουάσιγκτον. Έπεσαν πυροβολισμοί. Εκεί βέβαια τα πράγματα είναι σοβαρά, δεν αστείευονται οι Αμερικανοί. Νεκρός ο δράστης, τον πυροβολούσαν από όπου μπορείτε να φανταστείτε. Σοβαρά τραυματίες ένας πολίτης. Εκεί δεν χρειάζεται να εμφανιστούν ούτε αστυνομικοί. Μυστικές υπηρεσίες απάντησαν στα πυρά. Ο ίδιος ξεκίνησε να πυροβολεί. Δεν ξέρω ποιος ακριβώς ήταν, δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες προς δημοσίευση από τα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Περιμένουμε κατά τη διάρκεια των επόμενων ωρών να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Νεκρός λοιπόν ο δράστης, σοβαρά τραυματίας ένας πολίτης. Οι δημοσιογράφοι που ήταν κοντά οδηγήθηκαν σε καταφύγιο. Ο Τραμπ, λένε οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες με διαρροή, ότι ήταν ασφαλής κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Και συμβαίνουν λοιπόν αυτά και στο πιο ασφαλές σημείο, αν μπορούμε να πούμε ότι ο Λευκός Οίκος είναι το πιο ασφαλές σημείο στον πλανήτη. Λοιπόν, να σας πω ότι για τον ποδοσφαιριστή, τον πρώην ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Μάριο Οικονόμου, που έστειλε και μήνυμα ο φίλος εδώ ακροατής, ότι ο άνθρωπος είναι 34 ετών, γνωστός ποδοσφαιριστής, καλός χαρακτήρας, έχει υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Χειρουργήθηκε, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου των Ιωαννίνων και βέβαια ο άνθρωπος επέβαινε σε μηχανάκι, σε μηχανή μάλλον. Επέβαινε σε μηχανή. Το προσπαθούν, το παλεύουν οι νευροχειρούργοι. Η μηχανή που οδηγούσε ο 34χρονος Οικονόμου συγκρούστηκε με ένα γιοταχή που οδηγούσε ένας 63χρονος κάτοικος των Ιωαννίνων. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ο ποδοσφαιριστής. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί και ο εισαγγελέας. Για την ώρα δεν έχει υπάρξει σύλληψη οδηγού, δεν γνωρίζουμε. Δεν έχει διαρρεύσει δηλαδή κάτω από ποιες συνθήκες έγινε το τροχαίο. Αυτά, ας ελπίσουμε ο άνθρωπος να κερδίσει τη μάχη που δίνει για τη ζωή του. Νέο παιδί, 34 ετών. Γι' αυτό δεν τα πάω κοντά. Ας ελπίσουμε θα πάνε όλα καλά. Μακάρι, έχει τις ευχές μας, την αγάπη μας ο ποδοσφαιριστής. Λοιπόν, Γιώργος Χριστόπουλος, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός. Καλημέρα Γιώργο.
4: Καλημέρα καπιτέν και στους ακροατές που νωρίς παρακολουθώ την χρηστική σου και όχι μόνο φιλική
1: εκπομπή.
4: Ακρόαση και συντροφιά. Είμαι στη διαθεσή λοιπόν σου να δώσουμε την οικολογική επικαιρότητα και ό,τι άλλο.
1: Στην τελική ευθεία η νέα ρύθμιση σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Περιμένουμε να κατατεθεί το νομοσχέδιο, να πάει σε δημόσια διαβούλευση και μετά στη Βουλή. Πες μας τι θα προβλέπει σε γενικές γραμμές.
4: Να θυμίσω ότι είχαμε ασχοληθεί στην εκπομπή σου, αγαπητέ Γιάννη.
1: Λίγο πιο δυνατά στο ακουστικό, αν μπορεί. Στο μικρόφωνο, μάλλον.
4: Ναι. Είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα στην εκπομπή σου και είχαμε πει ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει ένα πακέτο οικονομικών μέτρων περίπου 500 εκατομμυρίων με σκοπό να στηρίξει νοικοκυριά, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και βέβαια όπως πάντοτε συνηθίζεις να στο αντίποδα μέσω να λες και εσύ η ακρίβεια της καθημερινότητας και όλα αυτά τα ζητήματα, η αύξηση των νοικίων και όλα αυτά. Άρα λοιπόν τι είχε πει, θα κατευθύνω αυτό το πακέτο και αυτή τη φορά σε 5 βασικές κοινωνικές ομάδες. Οικογένειες με παιδιά, ενοικιαστές, συνταξιούχους, αγρότες και υπερχρεωμένους οφειλέτες με παλιά χρέη.
1: Ναι.
4: Όπως το προανήγγειλες, είναι σε δημόσια διαβούλευση και τίθεται πλέον το επόμενο διάστημα το νομοσχέδιο αυτό, για να υλοποιήσει αυτό το πακέτο μέτρων για το οποίο θα.
1: Μέσα σε αυτό το νομοσχέδιο θα ενταχθούν οι 72 δόσεις.
4: Ναι, σε αυτό το νομοσχέδιο. Πολύ σωστά το βάζει.
1: Άρα δεν έχουν ενεργοποιηθεί ακόμα.
4: Όχι, θα εργοποιηθεί, θα ανοίξει εφαρμογή. Ελπίζουμε στο μέσο Ιουνίου. Το νομοσχέδιο ήδη τεθεί σε διαβούλευση. Πιστεύω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί και στην Ολομέλεια για να υλοποιηθούν αυτά τα μέτρα.
1: Ναι, όσοι έχουν χρέη πριν το 24 και είναι ήδη σε ρύθμιση, τι θα γίνει με αυτούς?
4: Όσοι έχουν χρέη πριν το 24 μπορούν να. Δεν μπορούν. Αν είναι σε ρύθμιση τώρα, ναι, όχι, δεν μπορούν να την ακυρώσουν εφόσον είναι σε ρύθμιση, δεν έχει χαθεί η ρύθμιση.
1: Δεν μπορούν να την ακυρώσουν.
4: Δεν μπορούν να την ακυρώσουν, ναι. Είναι ένα θέμα που θυμάστε το είχαμε και ρωτούσαν και οι ακροατές και προσπαθήσαμε και εμείς σε μια επιτροπή των φορέων της αγοράς. Θα δούμε τώρα στη διαβούλευση αν καλυτερεύσει αυτό στο σημείο, η ρύθμιση.
1: Τώρα, επίσης, μετά πρέπει... την 1η του 24 η ένταξη των νέων οφειλών στην πάγια ρύθμιση θα είναι υποχρεωτική.
4: Ναι, οπωσδήποτε προϋπόθεση λοιπόν για ρυθμίσει αυτά τα πάλια πρέπει να μην οφείλει τα τρέχοντα. Και για να μην οφείλει, πρέπει, αν οφείλει, δηλαδή πρέπει να τα ρυθμίσει.
1: Ναι.
4: Αυτέ βέβαια τα χρέη αυτά από το 24 και 12, δηλαδή μέχρι σήμερα, ρυθμίζονται στην πάγια ρύθμιση. Εννοούμε πάγια ρύθμιση 12 έως 24, αλλά πολλέ φορέ επιτρέπει η εφαρμογή και 48 δόσεις αν ναι. Οφειλές.
1: Αυτή η ρύθμιση δυνητικά πόσα εκατομμύρια ανθρώπους φορολογούμενους θα μπορούσε να...
4: Είναι μεγάλη.
1: Πώς να το πω, να εξυπηρετήσει, ναι, ναι, να κοίταξε, συμπεριλάβει.
4: Το ιδιωτικό χρέος είναι η άλλη αγωνία κυβερνητική και όχι μόνο και της κοινωνίας.
1: Ναι. Πόσα εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα.
4: Κοντά στο 1,3 εκατομμύρια φυσικά
1: 1,3 πρόσωπα. Εκατομμύρια μάλιστα.
4: Ναι, και οι ηλεκτρικόδυνες οφειλές αυτού, για το 1 εκατομμύριο αλφαφημί φτάνει τα 31,5 αν θυμάμαι καλά δισεκατομμύρια και επίσης υπάρχουν και 280, αυτό είπα φυσικά πρόσωπα και 284.000 επιχειρήσεις νομικά ναι. Πρόσωπα δηλαδή επιχειρήσεις νομικά πρόσωπα που οι συνολικές οφειλές αγγίζουν τα 63 δις.
1: Συγγνώμη, αυτά τα 31,5 δισεκατομμύρια ευρώ οφειλές στα φυσικά πρόσωπα των φυσικών προσώπων είναι εισπράξιμα αυτά?
4: Όχι, δεν είναι όλα εισπράξιμα. Διαχειρίζονται πάντοτε σε ένα μεγάλο.
1: Δηλαδή, αν υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν χρεοκοπήσει, δεν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία.
4: Έτσι,
1: κάποιοι γιατί... στρατηγικοί κακοπληρωτές που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Πόσα είναι τα εισπράξιμα περίπου, κατ' εκτίμηση?
4: Από τα 115 δισεκατομμύρια, η προτάσει ότι αυτά που είπαμε πρωτήτερα εδώ, δηλαδή περίπου 90, αλλά δεν είναι στα φυσικά πρόσωπα που δεν είναι επιχειρηματίες περισσότερο εκεί. Είναι μικρά ποσά, παραδόξως, ναι. Γιατί αν το βάλουμε το 1,3 εκατομμύρια βλέπει κανείς ότι είναι μέχρι 20.000.
1: Άλλη ερώτηση.
4: Άρα δεν είναι όλα εισπράξιμα, είναι ένα ποσοστό που
1: κατάλαβα. Διαχειρίζει
4: Αυτό είχε γίνει πολλά μέτρα φέτος.
1: Κατάλαβα. Πες μας το επιτόκιο της ρύθμισης. Ποιο
4: είναι? Το επιτόκιο της ρύθμισης παραμένει μεγάλο, γιατί το 5,84...
1: Μεγάλο, 5,84 είναι πολύ μεγάλο.
4: Και βέβαια όταν είναι πάγια ρύθμιση είναι 4,34, θυμάμαι καλά.
1: Δηλαδή το ελάχιστο της μηνιαίας δόσης πόσο θα είναι αν κάποιος μπει να ρυθμίσει?
4: Το ελάχιστο είναι 30 ευρώ.
1: 30 ευρώ.
4: Ναι, είναι 30 ευρώ που σημαίνει ότι και μικρά ποσά, δηλαδή αν έχει κάποιος 5.000, 10.000.
1: Ωραία, η ελάχιστη δόση είναι 30 ευρώ όσα και να χρωστάς. Τώρα, πες μας κάτι άλλο. Αν ενταχθώ εγώ στη ρύθμιση, αυτό θα επιφέρει αυτόματη αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης?
4: Πολύ σωστό.
1: Αποκατασχέσεις, πληστηριασμούς ή όχι?
4: Το πρακτικό μέρος.
1: Θέλει άλλη διαδικασία. Για πες μας.
4: Όχι, αυτόματη. Γίνεται αυτόματη αναστολή των μέτρων. Ναι. Δηλαδή,
1: ενημερώνονται δηλαδή
4: βεβαίως,
1: οι μηχανισμοί της εφορίας. Okay.
4: Βεβαίως. Και τα ρυθμιζόμενα χρέη χορηγείται και πολύ για τα χρέη που χρειαζόμαστε. Αυτό είναι το βασικό. Κάθε μέρα ο πολίτης, ο επιχειρηματίας, δεν χρειάζεται μια φορολογική ενημερότητα, μια ασφαλιστική ενημερότητα. Υπόψη είναι ότι αυτό που λέγαμε πρωτήτερα για τη ρύθμιση είναι και στα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Ναι.
4: Δηλαδή δεν είναι μόνο για τις φορολογικές οφειλές. Η ρύθμιση αυτή η διάταξη που θα ψηφιστεί.
1: Ναι.
4: Τώρα βέβαια, εντάξει, για να δώσουμε ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν έχει λίγο χρόνο. Δηλαδή, να πούμε, γιατί με ρωτούσαν αυτή τη βδομάδα, ξέρουν την συνεργασία μας και το ραντεβού μας, και μου λένε κάποια, λέω λοιπόν να φτιάξω, να έχω έτοιμα για το Γιάννη. Δηλαδή, παράδειγμα, δύο παραδείγματα. Έχει παλαιά οφειλή προς την εφορία 18.000, η οποία έχει βεβαιωθεί μέχρι το 25, ναι. Το 23. Ενώ από το 24 και μετά δεν έχει δημιουργήσει νέες οφειλές. Μπορεί να ενταχθεί, βεβαίως μπορεί να ενταχθεί, να αξιοποιήσει το ποσό με 250 ναι. ευρώ το μήνα. Με 30.000 επίσης. Στο τέλος του 24, ενώ τα υπόλοιπα 10.000 προέκυψαν από το 24 και μετά.
1: Mm-hmm.
4: Δηλαδή έχει 30.000, το 20 ήταν παλιά. Στη ρύθμιση του μήνα μπορεί να βάλει ναι. μόνο τα 20.
1: Κατάλαβα. Τώρα,
4: λέμε αυτά τα
1: να μας πεις τι γίνεται με τις άρσεις δέσμευσης των τραπεζικών λογαριασμών. Δηλαδή διάβαζα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, ότι αν πληρώσεις ένα ποσοστό της οφειλής. Μόλις δηλαδή το καταβάλει σε φάπαξ, δεν ξέρω πόσο είναι, θα μας πεις εσύ.
4: Ναι, ναι.
1: Αμέσως ο λογαριασμός ξεμπλοκάρει για το υπόλοιπο ποσό. Πόσο πρέπει να είναι το ποσό αυτό?
4: Αυτό σημαίνει ότι έχουν όλοι μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Δηλαδή η εφορία, η ΑΔΕ έχει μπλοκάρει λογαριασμούς
1: ναι.
4: στην τράπεζα. Και όχι μόνο. Εδώ υπάρχει και μια επέκταση.
1: Είναι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέντευξή σου και αυτά τα οποία λες. Και μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα από φίλες, ναι, ακροάτες ή ακροατές. Έχουν έρθει τουλάχιστον 15 email. Αυτό δείχνει και την σοβαρότητα και το ενδιαφέρον που δείχνουν οι ακροατές για τέτοιου είδους ρυθμίσεις. Αυτά τα ερωτήματα που σου διαβάζουν είναι ερωτήματα ακροατών. Το έστειλε ο Βαγγέλης, η Αλίκη. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να απαντηθούν και να δώσουμε. Να δώσεις μια εικόνα ξεκάθαρη για αυτό το οποίο έρχεται.
4: Αυτό δεν λέμε καθόλου. Και όχι μόνο. Εδώ λοιπόν γίνεται μια ανάσταση από το σημείο. Δηλαδή κάποιοι έχουν μπλοκάρει το γαϊδεσμό.
1: Ναι.
4: Γιατί οφειλεί η κατάσχεση.
1: Ωραία. Τι ποσό πρέπει να δώσει σε ΦΑΠΑΞ για να ξεμπλοκάρει?
4: Το 25% πρέπει να το δώσει. Οφειλείς, δεν έχει όριο, δηλαδή αν είναι 10.000, το 25%.
1: Δηλαδή, άμα δώσει το 20% δεν ξεμπλοκάρουν.
4: Όχι, πρέπει να είναι 25%.
1: 25 δεν είναι και λίγο για να δώσει σε ΦΑΠΑΞ.
4: Δεν είναι λίγο.
1: Το 25% τη οφειλή σου, γιατί θα μπορούσαν να ξεμπλοκάρουν και με 5% και με 10%.
4: Ναι, σωστό.
1: Λεφτά θέλουν.
4: Λεφτά θέλουν και αυτό ειλικρινά που σημειώνεις τώρα, πάντοτε θα το υπερασπιστώ στην Επιτροπή και στο Βούλευ τώρα.
1: Άλλο.
4: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Ο Παντελής ο Χάρος, άλλος φίλος, ο οδηγός ταξί. Καλημέρα Παντελή. Χρέωσε 80.000 ευρώ με τους τόκους 170.000 σήμερα και 120 να κάνουν άτοκα, δεν μπορώ να πληρώσω. Τι εννοεί εδώ ο φίλος ο Παντελής?
4: Ναι, γιατί είναι μεγάλες
1: οι δόσεις.
4: Οι προσαυξήσεις, ναι, είναι και μεγάλες οι δόσεις.
1: Υπερδιπλασιάστηκε η προσαύξηση. Από 80 έγινε 170.
4: Και εδώ ένα θέμα που θέτει η αγορά και στις ασφαλιστικές είναι ότι μέχρι τώρα έχει δημιουργηθεί, όπως του Παντελή, του αγαπημένου σου και αγαπημένου μου Κροατή, πάντοτε του λέμε φίλοι και λοιπά.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι εδώ είναι ένα ζήτημα. Αν επαναλάβεις, γιατί δεν συγκράτησα τα νούμερα, οι προσαυξήσεις είναι διπλάσεις, αν καταλάβεις καλά.
1: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο πριν σε καλημερίσουμε έχουμε να πούμε για τη ρύθμιση? Εσύ έχεις να πεις για τη ρύθμιση.
4: Αυτά που πρέπει να πούμε, έγινε μια πολύ σημαντική επίσης συνέστεια στο νομοσχέδιο και θα επιτρέπεται για πρώτη φορά αυτό.
1: Ναι.
4: Η ένταξη στον εξοδικαστικό μηχανισμό μικροφυλετών.
1: Ναι.
4: Για χρέη που είναι από 5 έως 10. Ενώ
1: νομίζω επιτρέπεται για πρώτη φορά η ένταξη μικροφυλετών,
4: ναι,
1: για χρέη.
4: Ναι. Γιατί, το είχαμε ξαναπεί, από 10.000 και πάνω ισχύει μέχρι τώρα. Ναι. Εδώ λοιπόν είναι αυτή με πολλές δόσεις, μέχρι 240, αλλά το κυριότερο είναι ότι έχει ένα πτώκιο 3%. Θα έλεγε κανείς ικανοποιητικό, αλλά είναι για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.
1: Μάλιστα.
4: Και βέβαια εκεί μπορεί να κουρευτεί και η οφειλή αυτή, η κύρια οφειλή.
1: Και τη οφειλή και των τόκων ή των προσαυξήσεων. Αυτό το οποίο διάβαζα και έχει ενδιαφέρον πριν σε καλημερίσουμε είναι ότι αυτή η ιστορία, αυτή δηλαδή η ένταξη στον εξοδικαστικό μικρόφυλετών, υπολογίζεται ότι μπορεί να εξασφαλίσει πρόσβαση στο μηχανισμό για επιπλέον 300.000 οφειλέτες.
4: Ναι, ακριβώς, γιατί είναι μικροποσά που ήταν έξω όλοι αυτοί οι 300.000.
1: Μάλιστα.
4: Ήταν έξω.
1: Πολύ ενδιαφέροντα και χρηστικά πράγματα, Γιώργο, αυτά τα οποία μας λες και σε ευχαριστούμε.
4: Εννοείται ότι μέσα στο νομοσχέδιο αυτό είναι τα υπόλοιπα μέτρα, 150 για ένα παιδί. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν περιμένουν κάποιοι να κάνουν αίτηση. Δεν θα κάνουν αίτηση, θα κατευθείαν το ποσό.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Χριστόπουλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα για τον Γιώργο. Τα περισσότερα τα διάβασα, τα μετέφερα ως ερωτήσεις. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε 1-2 λεπτά.
0: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σήμερα, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, Μεζόνε Δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία είπε ο κύριος Χριστόπουλος και είναι λογικό, γιατί αυτά αφορούν την καθημερινότητα του πολίτη. Νομίζω ότι μετέφερα όλα τα μηνύματά σας. Καλημέρα στην Ελένη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Γιάννη. Η δημοσιογραφία πάλι δυστυχώς είναι βαριά. Καλή εκπομπή, καλή Κυριακή σε όλους. Να σε καλά, Ελένη. Καλημέρα στο Ζώη από το Πολύδροσο. Γιάννη και σε όλους το Real. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Να σε καλά, Ζώη. Σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φιλέ.
6: Είναι τώρα.
1: Καλημέρα στην Άννα. Γεια σας, κύριε Παπαγιάννη. Στην Ιωάννα, συγγνώμη. Θρυλαίων για πάντα. Πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Μακάρι, γιατί αξίζει στους παίκτες, στον προπονητή, στους φιλάθλους στην Ελλάδα, όσο για πολλούς αγαπημένους Παναθηναϊκούς που εκφράζουν τα συναισθήματά τους υπέρ των αντιπάλων του Ολυμπιακού. Τελικά έχει πολύ πλάκα να συνεχίσουν, γιατί μας επαναφορτίζουν. Τους ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Καλή επιτυχία.
6: Στην κατηφόρα.
1: Γεια σου, Ιωάννα. Καλημέρα. Καλημέρα και στον Αβραάμ, ο οποίος μου στέλνει ένα δεύτερο μήνυμα. Γιάννη, οι ρυθμίσεις είναι καλές. Μόνο όταν μπορεί πραγματικά ο κόσμος να πληρώνει τις δόσεις του. Γιατί πλέον αρκετοί φτάνουν στο σημείο να μετακομίζουν στο εξωτερικό για να αποπληρώνουν χρέη που γεννήθηκαν εδώ μέσα στην κρίση του 2009 και μετά την COVID εποχή και τώρα τις νέες γεωπολιτικές αναταράξεις με Ουκρανία και Ιράν. Τελικά το πέταγμα της πεταλούδας στην άλλη άκρη του κόσμου έφτασε κανονικά μέχρι τη γειτονιά και την τσέπη μας.
6: Είναι τώρα.
1: Είπαμε την καλημέρα μας στον κύριο Λάμπρο Κυρίτση. Να μπω, δώστε μου ένα-δύο λεπτά να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι η Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου, αύριο δηλαδή, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στην Αθήνα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη στο δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου. Συνέντευξη για το Δημογραφικό. Να σας πω ότι για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Να σας πω ότι όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα, εννοείται ότι η εκπομπή Real Sports θα τα μεταδίδει όλα live, ζωντανά, στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center, σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Αυτές τις ημέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο όλη μέρα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι. Έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα XL τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μάτς σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία XL τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω ότι σήμερα με την Real News, φίλες και φίλοι, τρία περιοδικά, In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Ανιόλα Τερζοπούλου, σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά, Drive μαζί με τη Real News, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας, ακόμη μεζόνε δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Βέβαια και μην ξεχνάτε το Παντού, το κορυφαίο application, επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτήν την Κυριακή με τη Real News. Και να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος διαγωνισμός, εβδομαδιαίος διαγωνισμός, ένα τριήμερο στην όμορφη Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλώων παγκοσμίως, την SeaJet. Πληροφορίες στο hotelperakis.com ή στο cjet.com. Μία δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και ένας αφιγραντήρας Μόρις ως τρίτο δώρο. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Yeah.

0: Καλημέρα στον αγαπητό φίλο του κύριο Παυλίδη που μου λέει και ο Ολυμπιακός θα σηκώσει την κούπα σήμερα, αγαπητέ Γιάννη, και η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές. Καλά, μέχρι τις εθνικές εκλογές έχουμε πολύ δρόμο. Κάτσε να δούμε τα σημερινά πρώτα. Εδώ ο φίλος ο Φώτης με ρωτάει, επειδή πέφτω πάντα μέσα στις προβλέψεις μου στις εκλογές, πέφτω μέσα. Μιλάω με δημοσκόπους την ημέρα των εκλογών και έχω μια εικόνα από τα exit polls νωρίτερα. Αυτό εννοείς, πέφτω μέσα. Δεν μυρίζω τα νύχια μου εγώ. Μου ζητά να κάνω πρόβλεψη ποιο θα έρθει δεύτερο κόμμα. Αν θα είναι δηλαδή το Πασό και ο Αλέξης Τσίπρας. Πάρα πολύ νωρίς, φίλε, αυτό για να το κρίνεις από τώρα, να το πεις, να ρισκάρεις δηλαδή πρόβλεψη. Πάρα πολύ νωρίς. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί το κόμμα Τσίπρα. Θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Ύστερα δεν ξέρεις πότε θα γίνουν εκλογές. Θα ευνηδιάσει ο Μητσοτάκης παρά τα όσα λέει για το 27 και θα πάει σε εκλογές Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, ή θα πάει σε εκλογές Μάρτιο-Απρίλιο. Ιδού το ερώτημα. Και μέχρι τότε τι θα έχει συμβεί. Πώς μπορείς να κάνεις δηλαδή εκτίμηση πέρα από κάποιους κομματικούς που βλέπουν μέσα από τις παροπίδες τους τις πολιτικές εξελίξεις και πέρα από κάποιους επιπόλαιους που κάνουν προβλέψεις καφενείου, πώς μπορείς να κάνεις πρόβλεψη από τώρα μέχρι τις εκλογές.
1: Παραδεχτικά δύο σκυλιά που τρέχανε και ό,τι ανέχτηκα λίγο-λίγο μέχανε και ό,τι ανέχτηκα λίγο-λίγο μέχανε.
0: Υπάρχει και το απρόπτο στην πολιτική που μπορεί να συμβεί και να ανατρέψει τα πάντα. Δεν το ξέρεις ή υπέρ κάποιου ή εναντίον κάποιου. Έχει δρόμο ακόμα το πράγμα. Σας το λέω από την εμπειρία μου στις εκλογές. Μην διακινδυνεύσετε καμία πρόβλεψη. Όλα είναι ανοιχτά. Καλημέρα στον Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα Γιάννη. Μεγάλη πρόοδο έχουν κάνει οι γείτονες στην αμυντική τους βιομηχανία. Πρόσφατα βελτίωσαν τους κινητήρες αεροσκαφών πέμπτης γενιάς που κατασκευάζουν. Ποιοι φυσικά είναι από πίσω, μα ποιοι άλλοι φίλοι μας οι Γερμανοί. Καλημέρα και στην αγαπητή Νικολέτα. Να σε καλά, Νικολέτα. Και στον Ορέστη, το φίλο τον γιατρό. Ειδήσεις, Χρύσα Κλητσιώτη και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
11: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
12: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
14: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
19: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ύστερα από πυροβολισμούς κοντά στην περίμετρο ασφαλείας του Λευκού Οίκου, όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Η μυστική υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά σκοτώνοντας τον ένοπλο, ενώ ένας περαστικός τραυματίστηκε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μετέδωσε ο ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με τους New York Times, Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Ιράν συμφώνησε να εγκαταλείψει το απόθεμά του σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού. Η Ουάσιγκτον και η Ταχεράνη είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε νωρίτερα ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ, περισσότερα στο ενικός.gr. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό ΙΣΑΠ Φάληρο από τις 5 το απόγευμα, ενώ οι σειρμοί με προορισμό το ΑΚΑ θα αναχωρήσουν στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Αντίστοιχα, οι φιλαθλοί της Ρεάλ Μαδρίτη θα συγκεντρωθούν από τις 4 στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μεταφερθούν οργανωμένο με λεωφορεία.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Με 3-1 ιτήθηκε εκτός έδρας η πρωταθλητρία Μπαρτσελόνα από τη Βαλένθια στην τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Με 4-2 η δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Υποβιβάστηκαν στη δεύτερη κατηγορία η Μαγιόρκα, Χιρόνα και Οβιέδο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, ξημέρωσε ωραία κυριακάτικη μέρα, ανοιξιάτικη. Ελαφριά συννεφιά, θα είναι καλύτερος ο καιρός από ό,τι χθες στο λεκανοπεδίο της Αττικής, λένε οι μετεωρολόγοι. Χθες είχαμε τις βροχούλες, σήμερα αρκετός κόσμος ίσως πάει για να κάνει τα πρώτα του μπάνια, αν και ακόμα η θάλασσα δεν έχει υψηλότερη θερμοκρασία, δηλαδή σε σχέση με πέρσι που είχε έρθει από νωρίς το καλοκαιράκι με 30 βαθμούς.

0: βρω.
1: Ακούτε Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας λοιπόν εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. 9 η ώρα το βράδυ. Μετάδοση και από τον Real FM του μεγάλου τελικού Ολυμπιακός Ρεάλ.

full favorite τον Ολυμπιακό. Παίζουν όλες οι στοιχηματικές εντός και εκτός Ελλάδας. Δηλαδή, super, super favorite. Για να δούμε γιατί το αν είσαι favorite ή όχι αποδεικνύεται πάντα στο γήπεδο.

Εδώ ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος του Δούσουα, μου γράφει ότι κάθε χρόνο, ειδικά στο Λαγκαδά αλλά και αλλού, το τρίμερο 21 με 23 έχουμε το πανάρχιο έθιμο των Αναστενάριδων της θρησκευτικής πυροβασίας από την Ανατολική Θράκη κατά την εορτή των Εισαποστόλων Αγίου Κωνσταντίνου Κελένης. Γράφει ο φίλος ο Αβραάμ ότι όλη η διαδικασία και τελετή είναι θαυματουργική. Τα αναμένα κάρβουνα καίνε στους 800 βαθμούς Κελσίου. Μπράβο τους και να το συνεχίσουν το χριστιανικό έθιμο. Το συνεχίζει αρκετός κόσμος, ειδικά στις περιοχές που αναφέρεσαι, αγαπητέ φίλε κύριε Κιμιονή. Το ξέρω κι εγώ.

0: Σωστή παρατήρηση του Φίλιππου. Ο Μπαρτζόκας είναι ο μόνος Έλληνας προπονητής που έχει σηκώσει η Ευρωλίγκα, κανένας άλλος. Ο μεγάλος Γιάννης Ιωαννίδης και με την τρομερή ομάδα του Άρη, αλλά και στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό, δεν μπόρεσε να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Μόνο ο Μπαρτζόκας από Έλληνες προπονητές έχει σηκώσει μία φορά και ας ελπίσουμε δεύτερη σήμερα Ευρωλίγκα. Όλες τις άλλες φορές που κάποια ομάδα σήκωσε την Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός δηλαδή, τη σήκωσαν με ξένους προπονητές. Ο Ίβκοβιτς, ο αείμνηστος Ντούσαν Ίβκοβιτς επί Ολυμπιακού, ο μεγάλος ο Μπράντοβιτς επί Παναθηναϊκού, ο Αταμάνο Τούρκος. Λοιπόν, Μάνος Κρανίδης, τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε μέρα Κυριακή, δηλαδή να πούμε μερικά πράγματα για τα ακίνητα. Καλημέρα, αγαπητέ Μάνο.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Όπως κάθε Κυριακή, τέτοια μέρα, τέτοια ώρα περίπου.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, για πες μας τώρα τα νέα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά κατοικίας. Κοίταζα ότι έχει αρχίσει να πέφτει ο ρυθμός αύξησης.
1: Σωστά.
0: Και αρχίζει και παρουσιάζεται ένα φαινόμενο πιο επιλεκτικής ζήτησης.
1: Ναι, είναι αλήθεια, Γιάννη. Το έχουμε πει και από άλλες ερευνές και πλέον νομίζω ότι μπορούμε να το κουμπώσουμε αυτό, να το κλειδώσουμε που λέμε και στην απλή γλώσσα. Δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε μπει στην ορίμανση της αγοράς, όπου δεν έχουμε άλλες αυξήσεις. Έχουμε φτάσει στο ταβάνι, Γιάννη.
0: Ναι.
1: Αυτό βλέπουμε. Πολύ μικρές αυξήσεις ή μειώσεις. Έχουμε και μειώσεις βέβαια στη διαπραγμάτευση. Και η ζήτηση πια είναι πολύ επιλεκτική. Δηλαδή, κάθε περιοχή έχει το κοινό της. Ας πούμε, η ζήτηση εξωτερικού είναι κυρίως στα νότια προάστια, στο κέντρο. Η ζήτηση των Ελλήνων είναι για μικρότερα κίνητα, μικρότερο μπάτζετ στις άλλες περιοχές.
0: Mm-hmm.
1: Και ούτω καθεξής. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι μπαίνουμε στην προσαρμογή τώρα, Γιάννη. Δηλαδή,
0: για να δούμε. Ναι.
1: Έτσι. Το μόνο θέμα είναι, το ξαναλέω, ότι πρέπει να όλοι να προσαρμοστούν και ειδικά αυτοί που έχουν και παλιά ακίνητα, Γιάννη. Δηλαδή, βλέπουμε μια επιτιμημένα ακίνητα στα
0: Μάλιστα.
1: παλιά ακίνητα.
0: Τώρα, και όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση με μηνιαία δόση, τι νέα δεδομένα έχουμε? Δηλαδή, όσοι έχουν στην κατοχή τους ακίνητα θα έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμβάσεις με εταιρείες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας? Πώς θα γίνει η διαδικασία
1: σωστά,
0: αυτή?
1: Σωστά, σωστά. Στην ουσία έγινε μια νέα διάταξη που πέρασε, το On Bill Financing λέγεται
0: στα
1: αγγλικά. Είναι εδώ πέρα από το Υπουργείο και ετοιμάζονται για κάποιες άλλες υπουργικές αποφάσεις. Η λογική είναι ακριβώς αυτή. Δηλαδή, θα μπορεί ο πάροχός μας, για παράδειγμα, του ηλεκτρικού ρεύματος,
0: mm-hmm.
1: να μας προσφέρει ένα πακέτο ενεργειακής αναβάθμισης, κουφώματα, θέρμανση κλπ. Και να τα πληρώνουμε με δόσεις
0: mm-hmm.
1: μέσα από το λογαριασμό μας.
0: Ναι, ναι.
1: Ή να δίνουμε και ένα κομμάτι δύο κεφαλαίων και το άλλο με δόσεις. Προσοχή να πω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Θα είναι σε ξεχωριστό χώρο μέσα στο λογαριασμό. Και
0: ναι, ναι.
1: Ή να δίνουμε και ένα κομμάτι δύο κεφαλαίων και το άλλο με δόσεις. Προσοχή να πω κάτι ενδιαφέρον εδώ. Θα είναι σε ξεχωριστό χώρο μέσα στο λογαριασμό. Και αν δεν το πληρώσουμε,
0: Μάλιστα.
1: για κάποιο λόγο κάτι πάθαμε, δεν θα μπορούν να μας κόψουν το ρεύμα.
0: Μάλιστα. Τώρα, κάτι

0: ανθρώπους. Αφορά ανακαινήσεις κενών ακινήτων. Κενών. Δεν θα μπουν μάλλον τα δύο χρησιμοποιούμενα, γιατί μετά δεν θα φτάνει και το budget. Έτσι φαίνεται. Θα το δούμε στον οδηγό, βγαίνει στις επόμενες μέρες. Οπότε μπορεί και την άλλη εκπομπή να έχουμε τον οδηγό.
1: Μάλιστα. Τόσο κοντά
0: θα. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν αφορά ανακαινήσεις και θα έχει επιδότηση μέχρι 300 ευρώ το μέτρο, ανάλογα με τα μέτρα, μέχρι 120 τετραγωνικά. Μέτρος κατασκευής μέχρι το 1990. Τώρα, όσοι έχουν ιδιοχρησιμοποιούμενα κύριες κατοικίες, θα βγει το νέο εξοικονομώ, το οποίο αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο πρόγραμμα, Γιάννη, κοντά στα 1,6 δις, μάλλον τους επόμενους μήνες, φέρει Σεπτέμβριο, το οποίο θα είναι το κλασικό εξοικονομώ που είναι για τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και θα έχει επιδότηση μέχρι 80%.
1: Μάλιστα.
0: Πότε είναι, τα δύο περιμένουμε.
1: Πότε είναι η παρουσίαση του βιβλίου σου, Μάνο? Θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Στην Ένωση Συντακτών.
1: Είναι το νέο βιβλίο του Μάνου Κρανίδη, Η Ακίνητη Περιουσία στην Εποχή της Κανονικότητας.
0: Σωστά. Σε εισαγωγικά έτσι.
1: Ωραία. Πες μας πότε είναι,
0: Είναι Τετάρτη, 6 ώρα στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΕΣΥΑΣ.
1: Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Καλό τάξιδο. Πόσο κοστίζει το βιβλίο και πού το βρίσκει κάποιο?
0: Το βρίσκει καταρχήν στις εκδόσεις 24 γράμματα. Αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 17 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα βιβλίο όμως πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα
1: καλή
0: πολύ
1: επιτυχία και καλό τάξιδο.
0: Και έχουμε μια ωραία παρουσίαση και ευχαριστώ, Γιάννη, και πάλι. Και είναι χαρά μου να είσαι μαζί.
1: Την καλημέρα μας, Μάνο Κρανίδη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλό τάξιδο
1: το βιβλίο. Να σε
0: καλά,
1: φίλε. Καλημέρα στο φίλο μου, τον Νίκο από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Γιάννη. Όσοι έχουν περισσότερα των 21 συνολικά ελαιοδένδρων, είναι υποχρεωμένοι να τα δηλώσουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας που ανήκουν οι εκτάσεις. Εκτός των απαραίτητων δικαιολογητικών, απαιτούνται και χρήματα 10 ευρώ αναδικαίωμα. Και το ωραιότερο απ' όλα, ενώ η δήλωση γίνεται με φυσική παρουσία του ιδιοκτήτη, απαιτείται και το γνήσιο της υπογραφής από το ΚΕΠ. Δυστυχώς, για ακόμα μια φορά επιβεβαιώνεται ότι στην Ελλάδα είναι προτιμότερο να μην έχει τίποτα. Καλημέρα και στον κύριο Στέλιο Παρλάτο, έτσι υπογράφει, που διαμαρτύρεται γιατί λέει δεν έθεσα συγκεκριμένες ερωτήσεις στον κύριο Αγιάσογλου, τις οποίες έθεσα τουλάχιστον 3 ή 4 φορές. Και μάλιστα κατά την εκτίμησή του δεν είχε σημασία η ερώτηση για το χρόνο φόρτισης των λεωφορείων, που είναι η σημαντικότερη όλων των ερωτήσεων. Γιατί από τον χρόνο φόρτισης των λεωφορείων εξαρτάται πόσα δρομολόγια θα κάνουν τα λεωφορεία. Από αυτό έπρεπε να ξεκινάνε όλες οι συνεντεύξεις. Κύριε Παρλάτο, την επόμενη φορά που τα δικά σας θέματα θέλετε να τα αναδείξετε, αφενός να έχετε στοιχεία τα οποία είναι σοβαρά και αφετέρου να αφήνετε τους δημοσιογράφους να κάνουν δουλειά. Δεν θα τους καθοδηγείτε εσείς ανάλογα με τα δικά σας ιδιωτελή συμφέροντα ή όχι. Για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών έγινε ερώτηση συγκεκριμένη. Και απάντησε ο κ. Αγιάσουγλου. Αν δεν σας αρέσει η απάντηση, δεν ευθύνομαι εγώ. Τώρα, για τη διευθύντρια προσωπικού με την οποία εσείς μπορεί να έχετε προσωπικό και θέλετε εσείς να το μεταφέρω σε προσωπικό επίπεδο, δεν γίνεται. Αναφέραμε όμως και για τους οδηγούς που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και μάλιστα αναφέρθηκα και στις επώνυμες καταγγελίες του κ. Κυρανάκη. Η δική σας έολη, αόριστη και μη ενυπόγραφη καταγγελία μπορείτε να μας τη στείλετε εδώ και με το ονοματεπώνυμό σας να τη στείλουμε και να την προωθήσουμε στον κ. Αγιάσογλου. Αλλά το να μου λέτε ότι η ερώτηση δεν αφορούσε τον χρόνο φόρτισης, από αυτή την ερώτηση πρέπει να ξεκινάνε όλες οι ερωτήσεις. Όλες οι συνεντεύξεις. Γιατί από τον χρόνο φόρτισης των νέων λεωφορείων εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη πυκνότητα των δρομολογίων, αλλά και η ποιότητα των δρομολογίων αυτών που αφορούν χιλιάδες κόσμου και μάλλον δεν ενδιαφέρουν εσάς. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο Θανάση. Γεια σου, ρε Θανάση. Καλημέρα και στη Βέρα. Γεια σου, Βέρα. Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την όμορφη παρέα της καλύτερης εκπομπής του ραδιοφώνου. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Νίκο το λογοθέτη. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη και καλή εκπομπή. Όταν ένας απλός πολίτης σκοτώσει έναν άλλον άνθρωπο, η αστυνομία κινητοποιείται και συλλαμβάνει τον δολοφόνο. Στο Μάτι και Σατέμπι έχουμε 104 και 47 νεκρούς αντίστοιχα. Οι αριστερές φήμες που κάποιοι διαδίδουν ενοχοποιούν τον Τσίπρα και το επιτελείο του. Και για τις δύο αυτές εθνικές τραγωδίες η αστυνομία θα κάνει τίποτα? Για τα Τέμπι δεν έχει ευθύνη ο Τσίπρας, βέβαια. Για το προηγούμενο όμως έχει και μεγάλη. Καλημέρα στον Κώστα από τη Φραγκφούρτη. Καλημέρα, Γιάννη. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού, έτσι όπως παίζει, δεν βλέπει τίποτα μπροστά της. Είναι οδός τροτήρας. Πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα θα το πάρει. Καλημέρα και στο Μιχάλη που μου λέει ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει όχι μόνο γιατί είναι φαβορή, όχι μόνο γιατί παίζει εντός έδρας, αλλά γιατί παίζει το καλύτερο μπάσκετ που δεν έχει αντίπαλο. Ο φίλος ο Μιχάλης από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Μιχάλη.

Καλημέρα και στον κύριο Φιλιππίδη, τον Νίκο. Να σε καλά, Νίκο, την αγάπη μας. Να πω και την καλημέρα στο φίλο μου, τον συνάδελφο τον Αλέξανδρο. Δεν θέλει να διαβάσω το επώνυμό του, γνωστός συνάδελφος δημοσιογράφος. Να σε καλά, Αλέξανδρε, την αγάπη μας.

0: Καλημέρα στον κύριο Νικόλα Φαραντούρη. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Τι κάνετε, κύριε Φαραντούρη?
1: Καλή σας μέρα, καλή Κυριακή σας εύχομαι.
0: Πού βρίσκεστε, εντός Ελλάδας?
1: Βρίσκομαι στην Ελλάδα και έχω επιστρέψει μόλις από Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα. Είστε, να σας πω την αλήθεια, ο μόνος που θέτεται συνεχώς το ζήτημα των χριστιανών της Συρίας. Μάλιστα, διάβαζα και την ομιλία σας, την ερώτηση την οποία καταθέσατε, με την οποία ζητάτε άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των χριστιανών, αλαουιτών και Κούρδων στη Συρία, αλλά και τη λογοδοσία του Συριακού καθεστώτος. Επειδή εμείς δεν έχουμε πλήρη εικόνα, υποτίθεται ότι όταν άλλαξε το καθεστώς με την εκδίωξη του Άσαντ, θα άλλαζε και η κατάσταση. Από ό,τι φαίνεται, μάλλον δεν άλλαξε τίποτα προς το καλύτερο, έτσι δεν είναι?
1: Κύριε Παπαγιάννη,
0: δηλαδή συνεχίζονται οι σφαγές και οι διώξεις, αυτό εννοώ.
1: Ναι, ξέρετε, στην γειτονιά μας διαπράττονται πάρα πολλά σοβαρά εγκλήματα γενικότερα. Και ένα από αυτά είναι η συνεχιζόμενη σφαγή εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων μερικά χιλιόμετρα μακριά στη Συρία, στη Μέση Ανατολή. Και το λέω αυτό διότι κάθε μέρα λαμβάνω δεκάδες, εκατοντάδες μηνύματα στο Messenger, στο Viber, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα email μου, από ανθρώπους που νιώθουν ότι η Ελλάδα είναι η δεύτερη πατρίδα τους και ζητούν προστασία από την Ευρώπη. Μιλάμε για κοινότητες που βρίσκονται εκεί χιλιάδες χρόνια.
0: Ναι.
1: Έλληνες της Αντιοχίας, πέρυσι είχα επισκεφθεί αυτά τα μέρη μέσα στις μεγάλες σφαγές από το καθεστώς του Τζολάνη. Όταν έπεσε το καθεστώς του Άτσαντ πριν από 1,5 χρόνο και ανέλαβε ο κύριος αυτός με το καθεστώς του, ο οποίος ηρίστον παρόδο ήταν μέσα στις λίστες της Αλ-Κάιντα και της Αλ-Νούστρα, αλλά τώρα περιφέρεται στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και παίρνει χρήματα και ως αντάλλαγμα δίνει δουλειές. Είχα προειδοποιήσει ότι θα υπάρξει πογκρόμ διώξεων και πράγματι θυμάστε με αποκορύφωμα τις σφαγές και τη μοβιστική επίθεση στον προφήτη Λία που συγκλώνησε όλο τον κόσμο. Το είχα επισκεφθεί αυτό το μέρος και είχα επισκεφθεί και τον προφήτη Λία, δηλαδή κάποιοι από τους ανθρώπους που εξεράγησαν μέσα στη λειτουργία.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν άλλαξε κάτι, αγαπητέ κύριε.
1: Δεν άλλαξε κάτι. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο είχαμε ένα debate με την ύπατη εκπρόσωπο για την εξωτερική πολιτική, την κυρία Κάλλας. Και αυτό που ζήτησα και ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμού και πλέον ως μέλος της μεγάλης ομάδας των Ευρωσοσιαλιστών, της δεύτερης μεγαλύτερης ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με το ειδικό βάρος που φέρει η Ευρωομάδα, την οποία εκπροσωπούσα στη συζήτηση, ζήτησα εδώ και τώρα κυρώσεις και κυρίως λογοδοσία. Ναι. Δεν μπορεί να εγκρίνουμε χρήματα προς καθεστώτα τα οποία συνεχίζουν το πογκρόμ.
0: Σωστό. Αυτό είναι το σωστό μέσο πίεσης.
1: Έτσι. Και το λέω αυτό διότι, για να έρθουμε και στα ελληνοτουρκικά, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να μην διαθέτει αυτό που λέμε μια κοινή άμυνα, μια κοινή ασφάλεια, να επιβάλλει το δίκιο της δια των όπλων. Έχει όμως άλλα οικονομικά εργαλεία που μπορούν να ασκήσουν τέτοια πίεση και να οδηγήσουν τις εξελίξεις. Παραβιάζεις το διεθνές δικαίωμα, παραβιάζεις τους κανόνες καλής γειτονίας, παραβιάζεις το ανθρωπιστικό δίκαιο, παραβιάζεις τα συμπεφωνημένα σου κόμματα.
0: Ωραία, και τι απαντά σε όλα αυτά λοιπόν η νέα κυβέρνηση του? Η νέα δεν είναι πλέον νέα.
1: Όχι, είναι 1,5 χρόνο πλέον.
0: Είναι 1,5 χρόνο ακριβώς, έχει παλιώσει
1: ήδη. Και μάλιστα όχι μόνο 1,5 χρόνο, όλες οι πληροφορίες δείχνουν ότι είναι μαριονέτα της τουρκικής κυβέρνησης.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ο Τζολάνη.
0: Ναι, ναι.
1: Οι διώξεις στους Κούρδους συνεχίζονται κτλ.
0: Γενικώς δεν προστατεύονται ούτε οι θρησκευτικές ούτε οι εθνικές μειονότητες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει.
1: Ακριβώς. Και αυτό σημαίνει ότι εκτός από τα εγκλήματα που διαπράττονται εκεί, υπάρχει και μια ευρύτερη μεταναστευτική κινητικότητα. Ναι. Και γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και μπρος.
0: Συγγνώμη, ο Αλ Τζολάνη, η κυβέρνησή του όταν ανέλαβε, δεν είχε υπογράψει κάποιες δεσμεύσεις για συμπεριληπτική διακυβέρνηση με σεβασμό όλων των εθνικών και θρησκευτικών μειονοτήτων στην περιοχή?
1: Πολύ σωστά το θέλετε.
0: Ναι. Γιατί δεν το υλοποιεί?
1: Και μάλιστα ήρθαν οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στο καθεστώς Άσαντ με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν πολύ σύντομα εκλογές. Μετά από 1,5 χρόνο, ούτε με το κιάλι δεν υπάρχει πιθανότητα να δούμε εκλογές εκεί. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια ριζοσπαστικοποίηση στα πάντα, από τον τρόπο εκπαίδευσης μέχρι τον τρόπο ενδυμασίας.
0: Ναι.
1: Και από εξορμήσεις, πογκρόμ σε θρησκευτικές κοινότητες, όπως η κοιλάδα των χριστιανών, μέχρι διώξεις στα μαγαζιά τους και ούτω καθεξής. Τώρα, εμείς σαν Ελλάδα, κατά τη γνώμη μου, έχουμε και μία ηθική και μία ιστορική υποχρέωση. Αυτές τις κοινότητες είναι το Πατριαρχείο Αντιοχίας, εκεί σας θυμίζω, mm-hmm. που υπό τη σκέπη του οποίου για χιλιάδες χρόνια χιλιάδες άνθρωποι αναζητούν προστασία. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το δούμε λίγο πιο σοβαρά και οι πολιτικές δυνάμεις εδώ στην Ελλάδα. Εγώ σκοπεύω να ζητήσω πάγωμα κάθε χρηματοδότησης πλέον προς τη Συρία.
0: Εάν πολύ καλά θα
1: λογοδοσία του καθεστώτος.
0: Μάλιστα.
1: Και η απόφαση αυτή νομίζω ότι πρέπει να εκφράζει και το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Γνωρίζω ότι για πολλούς από τους ακροατές μας αυτά τα ζητήματα μπορεί να είναι ψηλά γράμματα. Νομίζω όμως ότι έχουν και μια υποχρέωση ανθρώπους που βρίσκονται εκεί και αισθάνονται αδέρφια μας να τους προσκυνήσουμε.
0: Την καλημέρα μας. Την καλημέρα μας, κύριε Χαρακτήρα. Να είστε καλά. Καλή Κυριακή, να είστε πάντα καλά. Καλημέρα στο φίλο τον James. Εγώ αναφέρθηκα σε Έλληνα προπονητή που προπονούσε ελληνικές ομάδες. Γι' αυτό αναφέρθηκα στον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ που συμμετείχε και αυτό σε Final Four Ευρωλίγκας, τον Άρη και την ΑΕΚ. Εκεί πλην του Μπαρζόκα δεν υπάρχει άλλος Έλληνας προπονητής που σήκωσε την Ευρωλίγκα. Ο Ιτούδης, όπως πολύ σωστά λες, τη σήκωσε, αλλά με την Τζέσκα, όχι με ελληνική ομάδα.
2: Δεν έχω απάνω μου σπαθί.
0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Πάντο, καλημέρα Γιάννη. Ο Τσίπρας ενέχεται στο έγκλημα που αφορά τα Τέμπη με την έννοια ότι έδωσε τζάμπα τον ΟΣΕ στους Ιταλούς που αδιαφορούν για τον εξυγχρονισμό τους και έτσι συνέβη ό,τι συνέβη. Βέβαια, ο Σταθμάρης, ο οποίος ήταν εκεί και έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη, δεν πήρε εντολή από τους Ιταλούς, από τη βλακεία του, έτσι. Διέπραξε αυτό το έγκλημα που διέπραξε. Έχεις δίκιο όμως, Γιώργο, όσον αφορά τη φιλοσοφία του ξεπουλήματος δημόσιας περιουσίας, που και να μην ήταν ξεπούλημα και επένδυση ουσιαστικά να ήταν, έπρεπε να είχαν τεθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές προς τους Ιταλούς για τη λειτουργία των τρένων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Λοιπόν, ο Αβράμου στέλνει για τη μηχανή που έτρεχε χθες στην περιφερειακή Θεσσαλονίκη με 220 χιλιόμετρα την ώρα. Οι κόντρες, Γιάννη, δείχνουν πως αρκετοί επαναστάτες της ασφάλτου, αντί να επενδύουν στη μόρφωση και στη ζωή τους, επενδύουν σε πειραγμένα οχήματα χωρίς να τους νοιάζει αν θα σκοτώσουν ή θα σκοτωθούν. Τον κόφτη στη βλακεία να δούμε μόνο πότε θα τον βάλουμε. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον κύριο Στέφανο Σπυρόπουλο. Προσπάθησα μέσω του gov.gr να καταχωρήσω τα λεόδανδρα που έχω στην Εύβοια, αλλά η εφαρμογή έχει μόνο την επιλογή την περιφέρεια Μακεδονίας και Αττικής. Γιατί μας ζητούν να καταχωρήσουμε τα δέντρα αφού δεν είναι έτοιμοι?
3: Υπάρχω κι όσο υπάρχεις θα υπάρχει.
0: Να στείλω την καλημέρα μου στη Χαρούλα από τη Βόρεια Εύβοια, στη Χάρης. Το κορίτσι που μας ακούει. Παλιά δυνατή ακροάτρια. Να σε καλά, Χαρούλα. Να πω την καλημέρα μου στον Ηλία. Να σε καλά, Ηλία.

0: θα του.
1: Δυνατό πρωτοσέλιδο σήμερα από τη Real News. Ο νέος χάρτης και μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς.

0: ενδιαφέρον και το θέμα που αφορά το ξύλωμα της Κόζα Νόστρα της Κρήτης, φίλες και φίλοι. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε όλο όκρο το νησί. Αλλά και η συνέντευξη μιλά στη Real News ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της 6ης γενιάς, γράφει ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus. Δεν γράφει, λέει ουσιαστικά, γιατί είναι συνέντευξη.
1: Πρόκειται ποτέ να ξεχαστώ. Υπάρχω.
0: Την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι των ΓΕΛ θα εξεταστούν στο πρώτο μάθημα που είναι η νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία. Πάλι έφτασαν οι πανελλαδικές. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ εξετάζονται από το Σάββατο 30 Μαΐου. Το Σάββατο εξετάζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών.

0: έρχεται σε μένα.
1: Μετά τις και μισή θα ακούσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν σας λέω τίποτα παραπάνω.
0: Και αρχή και φινάλε, και στη σκέψη σου βάλε.
1: Ακριβώς μετά τις και μισή. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει να μιλήσει πολύ καιρό.
0: Θα χωρίσεις γιατί.
1: Πολιτική συνέντευξη, δεν σας λέω κάτι παραπάνω. Υπομονή λίγα λεπτά. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Εδώ ο μάστορας, ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός, με τα πλήκτρα του δίνει τις εντολές, με τα δαχτυλάκια του. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά τίτλοι ειδήσεων με τη Χρύσα Κλητσιώτη και θα μείνετε εδώ για μια συνέντευξη που νομίζω ότι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
11: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
12: αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Συναγερμός σήμανε στην Ουάσιγκτον ύστερα από πυροβολισμούς έξω από τον Λευκό Οίκο όταν άνδρας άνοιξε πυρ. Η μυστική υπηρεσία ανταπέδωσε τα πυρά σκοτώνοντας τον ένοπλο. Τραυματίστηκε ένας περαστικός. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούς και 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
16: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
15: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εδώ είμαστε Κυριακή 24 Μαΐου του 2026. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ στον Real FM. Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγγιλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η κυρία, με συγχωρείτε, Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους και τα δελτία ειδήσεων του Ελληνικού Ραδιοφώνου. Συνέντευξη έκπληξη. Στην άλλη γραμμή της τηλεφωνικής γραμμής είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Καλημέρα κύριε Κασιδιάρη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πείτε μου, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα δικονομικά πρώτα, πότε αποφυλακίζεστε από οριστικά?
1: Βάσει του νόμου αποφυλακιζόμουν στα τέλη του 2023. Δυστυχώς παραβιάστηκε ο νόμος επανειλημμένος. Έκανα 7 ετήσεις αποφυλάκησης που απορρίφθηκαν, παρότι δεν είχα κανένα πειθαρχικό παράπτωμα να με βαραίνει. Και θα αποφυλακιστώ με λήξη της ποινής. Η λήξη της ποινής, τα 5 πέμπτα δηλαδή της ποινής, είναι το καλοκαίρι αυτό που έρχεται. Και επειδή έχω πάρει άδειε, θα μου δώσουν και μπόνους ένα μήνα περίπου και θα αποφυλακιστώ τον Σεπτέμβριο.
0: Το Σεπτέμβριο του 26. Πόσο, δηλαδή, πόσο καιρό θα είστε στη φυλακή το Σεπτέμβριο του 26?
1: 7 χρόνια κλειστά.
0: 7 χρόνια κλειστά. Έχετε...
1: Γεγονός αδιανόητο.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν έχεις κάνει παραπτώματα στη φυλακή, αποφυλακίζεσαι με τα 3 πέμπτα.
0: Επί της ουσίας, αν εξαιρέσουν...
1: 3 χρόνια. Ναι, στην περίπτωση, ας πούμε, του Γιωτόπουλου της 17 Νοέμβρη, τον αποφυλάκισαν με όρους προτού ολοκληρώσει την ποινή. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε στην περίπτωσή μου. Εφαρμόζεται σε παιδεραστές, σε αλλοδαπούς εγκληματίες, όχι όμως για μένα.
0: Επί της ουσίας, δηλαδή, με εξαίρεση τον κύριο Λαγό, ο οποίος συνελήφθη αργότερα και κτίει την ποινή του, είστε ο παλαιότερος που παραμένετε μέσα.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Πολύ σωστά οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι της υπόθεσης πρώην βουλευτές έχουν αποφυλακιστεί και πολύ σωστά αποφυλακίστηκαν και πρέπει να ξέρετε, κύριε Παπαγιάννη, και αυτό πρέπει να τονιστεί. Στην περιβόητη υπόθεση της Χρυσής Αυγής, στην περιβόητη δικογραφία των χιλιάδων σελίδων, δεν μου αποδίδεται καμία παράνομη πράξη. Μου λένε απλά ότι συμμετείχα σε εγκληματική οργάνωση μέσω των ομιλιών που έκανα στη Βουλή και σε δημόσιες συναθρήσεις. Ομιλίες όπως να φύγουν από την Ελλάδα οι λάθρο μετανάστες. Με αυτές τις ομιλίες, λέει η συγκεκριμένη απόφαση, ότι εγώ έστελνα ένα υποσυνείδητο μήνυμα, το οποίο αποκρυπτογραφούσαν οι άγνωστοι σε εμένα δράστες κάποιων εγκλημάτων. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχει παραβιαστεί μόνο η κείμενη νομοθεσία, αλλά και η κοινή λογική.
0: Μάλιστα. Τώρα, έχει τελεσιδικήσει στο εφετείο, μάλλον υπάρχει και ο όριος πάγος βέβαια.
1: Ακριβώς. Δεν είναι ακόμα αμετάκλητη καταδίκη.
0: Δεν είναι αμετάκλητη καταδίκη. Απλά
1: διαθέτω πλήρη πολιτικά δικαιώματα, εκλέγην και εκλέγην.
0: Η απόφαση καταδίκης από το εφετείο, τι ακριβώς ανέφερε? Έχετε δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε?
1: Ακριβώς. Επειδή ακόμα η καταδίκη μου δεν είναι αμετάκλητη, με βάση το Σύνταγμα δεν μπορούν να μου στερήσουν το δικαίωμα του εκλέγην και εκλέγεστε.
0: Πρέπει να υπάρχει απόφαση του Ωρίου Πάγου δηλαδή.
1: Είχα κατά την υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων, ναι, και εξελέγην ως επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό βασίζεται στο ότι έχω διατηρώ πλήρη πολιτικά δικαιώματα. Άλλωστε υπάρχει ο Άριος Πάγος, όπως είπα, υπάρχουν και τα διεθνή δικαστήρια στα οποία θα προσφύγω στη συνέχεια. Δηλαδή η υπόθεσή μου για να κλείσει νομικά έχει πάρα πολύ δρόμο, πάρα πολλά χρόνια μπροστά της.
0: Ναι, βέβαια πρέπει το δεύτερο τμήμα του Αρίου Πάγου, αν καταθέσετε υποψηφιότητα είτε ως επικεφαλής είτε σε κάποιο συνδυασμό, να γίνει αποδεκτή αυτή, να την εγκρίνει δηλαδή.
1: Έχω αποφασίσει, το έχω δηλώσει και δημόσια, να είμαι παρόν στις πολιτικές εξελίξεις. Ο τρόπος με τον οποίο θα πολιτευθώ, μέσω κάποιου νέου κόμματος προφανώς, mm-hmm, θα είναι έκπληξη για το πολιτικό σύστημα. Θα το ανακοινώσω αμέσως μετά την αποφυλάκησή μου. Και είναι βέβαιο, επειδή έχω μελετήσει απολύτως τον νόμο τον οποίο ψήφισε ο Μητσοτάκης εναντίον μου, φωτογραφικά δεν είναι ένας νόμος, είναι 5 διαφορετικές τροπολογίες, θα κινηθώ με βάση αυτές τις τροπολογίες. Όποια πολιτική κίνηση κάνω δεν θα μπορεί να αποκλειστεί από το,
0: ναι,
1: πρώτο τμήμα.
0: Προφανώς, θα το μελετήσετε με τους νομικούς σας συνεργάτες. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να στηρίξετε κάποιο από τα υπάρχοντα κόμματα ή θα αποφασίσετε να στηρίξετε κάτι νέο στο οποίο μπορεί να ηγηθείτε εσείς ή κάποιος άλλος που θα μπει μπροστά? Τι ακριβώς σκέφτεστε? Δεν θέλω να το αποκαλύψετε,
1: κύριε Παπαγιάννη, να το φυλάξω ως έκπληξη αυτό για το πολιτικό σύστημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτή τη φορά ο Μητσοτάκης δεν θα έχει την ευχέρεια να κάνει όσα έκανε το 23, με την έννοια, δεν ξέρω αν θυμάστε, ότι ο αντιπρόεδρος του Αρίου Πάγου, ο κύριος Χρήστος Τζανερίκος, είχε καταγγείλει πως έπεσε θύμα κακουργηματικής απόπειρας δωροδοκίας, mm-hmm, το Μέγαρο Μαξίμου από τον Γεραπετρίτη, που του είπε: θα κόψεις τον Κασιδιάρη από τις εκλογές και εμείς θα σε διορίσουμε πρόεδρο ανεξάρτητη της αρχής.
0: Μάλιστα.
1: Και όταν ο έντιμος δικαστής αρνήθηκε, τον καρατόμησαν με νόμο. Τα θυμάστε αυτά, δεν πρόκειται να επαναληφθούν.
0: Άρα θα είστε λοιπόν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο εμπλεκόμενος στην πολιτική διαδικασία των επόμενων εθνικών εκλογών που μπορεί να γίνουν και Σεπτέμβριο.
1: Αυτό ακριβώς ζητάνε οι Έλληνες πολίτες. Αν έχετε δει ακόμα και στις άδειές μου, κάθε μήνυμα το οποίο εκπέμπω από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακροατές. Έκανα μια παρουσίαση βιβλίου στο κέντρο της Αθήνας και ήρθαν χιλιάδες νεαροί Έλληνες. Οπότε, εφόσον το ζητά ο ελληνικός λαός, εγώ θα είμαι παρόν.
0: Τώρα, με τους παλιούς φίλους, τους συνεργάτες, τους συνοδοιπόρους της Χρυσής Αυγής, κρατάτε πολιτικές σχέσεις? Θα συνεργαστείτε στο μέλλον μαζί? Σκέφτεστε να κάνετε κάτι καινούριο?
1: Αυτό είναι πως η πολιτική κίνηση που θα κάνω θα είναι κάτι εντελώς νέο.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω επίσης κάτι άλλο. Η υπόθεση με τους Σπαρτιάτες που αφορούσε. Ποιο ακριβώς ήταν το αδίκημα?
1: Το αδίκημα, το φερόμενο αδίκημα ήταν η φερόμενη εξαπάτηση εκλογέων.
0: Μπράβο,
1: αλλά όταν έγινε η δίκη αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχαν εξαπατημένοι εκλογές.
0: Αθωθήκατε όλοι εκεί νομίζω.
1: Εγώ αθώθηκαν και όλοι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Κύριε Κασιδιάρη, τι να πω, να δούμε τώρα ποιες θα είναι οι συνθήκες, οι διαδικασίες. Οι εκλογές μπορούν να γίνουν, να ξέρετε, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Είναι ένα πιθανό ενδεχόμενο, ένα σενάριο το οποίο παίζει πολύ δυνατά στο πολιτικό ρεπορτάζ. Άρα μπορεί να συμπέσουν με το γεγονός της αποφυλάκησής σας, της οριστικής αποφυλάκησης.
1: Ακόμα και αύριο το πρωί να γίνονταν οι εκλογές, εγώ είμαι έτοιμος. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ σίγουρο ότι ο Μητσοτάκης θα το πάει μέχρι το τέλος. Θα κάνει τις εκλογές στο τέλος της τετραετίας, διότι μέχρι τότε, κύριε Παπαγιάννη, τα κυβερνητικά στελέχη έχουν να εισπράξουν πάρα πολλά επιπλέον εκατομμύρια μέσω Ταμείου Ανάκαμψης και μέσω άλλων οδών, όπως είδατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχουν ένα σωρό σκάνδαλα μέσω των οποίων οι κυβερνητικοί εισπράττουν αφιδώς εκατομμύρια και δεν θα αφήσουν την εξουσία, ειδικά τώρα που τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας είναι κάτω από 25%. Δεν καταφέρνει δηλαδή να πάρει ούτε τον πόνους
0: των επιπλέον εδρών. Των 50 εδρών. Κάτι τελευταίο. Θα ήθελα ένα σχόλιο για τα καινούργια κόμματα τα οποία κυοφορούνται. Σίγουρα το κόμμα της κυρίας Καρισιανού, το οποίο ανακοινώθηκε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το οποίο θα ανακοινωθεί επισήμως την Τρίτη. Και ενδεχομένως και ένα νέο κόμμα από τον κύριο Σαμαρά.
1: Είναι καλό να υπάρχουν πολλά κόμματα, γιατί έτσι ο κόσμος κινητοποιείται, σηκώνεται από τον καναπέ και πάει πιο εύκολα να ψηφίσει. Και αυτό κάνει κακό στην κυβέρνηση. Γιατί ο Μητσοτάκης θα ήθελε με το 10% των εκλογέων που ελέγχει να έχει ποσοστό 30% λόγω της αποχής. Όσο περισσότερα κόμματα λοιπόν, τόσο το καλύτερο. Μάλιστα. Να μην υπάρχει αποχή, να είναι δύσκολο μια πολύ πολύ μικρή και ισχνή μειοψηφία να διοικεί την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα η πρόβλεψή μου είναι ότι το κόμμα με το οποίο θα δώσω το παρόν στην πολιτική σκηνή της χώρας θα έχει πολύ υψηλότερα ποσοστά από όλα τα νέα κόμματα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Κασιδιάρη. Καλή Κυριακή, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.

0: Καλημέρα. Το τι γίνεται από μηνύματα δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Δεν χρειάζεται να το περιγράψω. Καλημέρα στο Μιχάλη από τα Χανιά της Κρήτης. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα άρχοντα. Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Αν αρχίζω να διαβάζω μηνύματα υπέρ ή κατά, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να τελειώσουμε ποτέ εδώ πέρα. Η συνέντευξη τελείωσε. Καλημέρα στο φίλο τον αγαπητό. Να σε καλά αγαπητέ, αργοπορημένη καλημέρα σήμερα Γιάννη. Καλή Κυριακή και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στη Νίκη, καλημέρα στο φίλο το Φίλιππο, καλημέρα και στο Δημήτρη από τη Στοκχόλμη.
1: Μάθατε κι οι μαύροι εγελάγαν, είναι γιατί ψοφίσανε τα ζώα που σας φάγαν. Δηλητηριαστήκανε από τα δυο κορμιά σας, το λέει το ραδιόφωνο, κρίμα στην ανθρωπιά σας.
0: Νομίζω ταιριάζει τέλεια η μουσική επιλογή που έβαλε εδώ ο φίλος μας, ο Λάσκαρης ο αγοραστός. Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, studio@realfm.gr για τα email. Ο φίλος ο Αβράμ, ο Αβραμίδης μου γράφει, Γιάννη, όταν πρόσωπα όπως ο Κασιδιάρης συνεχίζουν να βρίσκουν ακροατήριο, αυτό δείχνει κυρίως πόση δυσφορία, οργή και απαγοήτευση υπάρχει πλέον απέναντι στο πολιτικό σύστημα και με νέα κόμματα να εμφανίζονται, πολιτικές ισορροπίες να αλλάζουν και πιθανές νέες κινήσεις να συζητιούνται ήδη έντονα, είναι φανερό πως το πολιτικό σκηνικό μπαίνει σε περίοδο σοβαρών αναταράξεων. Νομίζω όμως ότι δεν είναι το ίδιο ακροατήριο που ήταν παλαιότερα, τότε το 10, 11, 12 που είχαν βρει ανοιχτά αυτιά, ευήκο άοντα δηλαδή, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που είχε απογοητευτεί και είχε οργιστεί. Νομίζω ότι τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Διονύση Καντιάνη. Καλημέρα κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Παντελή, τον Τριανταφύλου, που στέλνει την καλημέρα του από τα Ηλιόλουστα Γιάννενα. Καλημέρα και στον συνάδελφο τον Ιωάννη Ευθυμίου. Καλημέρα, Άρχοντα, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη που μου γράφει ότι αν πράγματι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ δεν μπορούν να ελέγξουν ή να καταλάβουν, συγγνώμη, τα στενά του Ορμούς και να εγγυηθούν την ελεύθερη ναυσιπλοεία με όλα τα μέσα που διαθέτουν, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή μας δουλεύουν, είναι παντελώς άχρηστοι και οι στρατοί τους δεν κάνουν ούτε για πρόσκοποι. Λοιπόν, για να το κρατήσουμε το τραγούδι αυτό για μετά. Χρήστος Κρίγκας στη τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος φοροτεχνικός. Καλημέρα, Χρήστο.
2: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σου. Μια ηλιόλουστη ημέρα, όλα καλά.
0: Πώς τα βλέπεις το βράδυ? Μια εκτίμηση θέλω, επειδή είσαι, ανήκεις σε αυτό που λέμε μπασκετικό κοινό.
2: Γιάννη, είναι καρμικό. Το έχω πει από τις προηγούμενες μέρες. Ο Ολυμπιακός απόψε θα το πάρει. Το θεωρώ δεδομένο και πραγματικά ο Ολυμπιακός του Μπατζόκα παίζει εκπληκτικό μπάσκετ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτό αντικειμενικά μιλάμε, δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Εμείς είμαστε ιδιαίτερα στεναχωρημένοι γιατί δεν είμαστε.
0: Ο Χρήστος είναι ένας φιλάθλος πρότυπο για το συνολικό αθλητικό σύστημα της χώρας, το οπαδικό σύστημα. Είναι φιλάθλος του Παναθηναϊκού, μπασκετικός φιλάθλος του Παναθηναϊκού. Κάνω κάτι λάθος, λέω κάτι λάθος?
2: Όχι, Γιάννη μου, χρόνια.
0: Χρόνια και παρακολουθεί την ομάδα του χρόνια, από τα πέτρινα χρόνια. Πολύ πριν
2: εμείς
0: αρχίσουν
2: αγαπάμε,
0: οι Ευρωλίγες.
2: Και εμείς να ξέρει όλος ο κόσμος ότι αγαπάμε ιδιαίτερα την οικογένεια και Ανακοπουλέων, γιατί προσέφεραν πάρα πολλά και δεν είναι τυχαίο, Γιάννη, που δύο λάβαρα έμειναν σε αυτό το Final Four. Ο Παύλος και ο Θανάσης σήμερα είναι πάνω ψηλά στο ΆΚΑ και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για μας. Αλλά καλή επιτυχία πραγματικά στον Ολυμπιακό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο στα της Κομισιόν.
2: Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέδειξε το θέμα το οποίο φαίνεται ότι υπάρχει και εδώ στην Ελλάδα πολύ μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα. Τα ενίκια τρώνε το εισόδημα των πολιτών. Η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη χειρότερη θέση της Ευρώπης.
2: Γιάννη, μέσω της ουσίας.
0: Η στεγαστική κρίση αφορά όλη την Ευρώπη, αλλά σε εμάς είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα.
2: Έχει πει το πιο σημαντικό πράγμα. Γιατί εδώ στην Ελλάδα κάνουμε μια φασαρία ότι έχουμε χαμηλή προσφορά στα κίνητα, ότι τα εισοδήματά μας δεν φτάνουν. Εδώ έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα του European Affordable Housing Plan, το οποίο έγραψε στα τέλη του 2025 και κάνει σαφή αναφορά και ανάλυση στην προσφορά και συζήτηση. Αναφέρει λοιπόν ρητά ότι η αδύναμη προσφορά κατοικιών θα συνεχίσει να πιέζει ανωδικά τις τιμές των κατοικιών και ότι η ζήτηση κατοικιών αυξάνεται λόγω κάποιων σημαντικών προβλημάτων που υπάρχει σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Και αυτό είναι το δημογραφικό.
0: Πού θα πάει αυτό?
2: το επενδυτικό ενδιαφέρον και τουριστικές πιέσεις. Γιάννη, πού θα πάει? Αναφέρει κάτι πολύ σημαντικό που αφορά και τη χώρα μας. Ότι η Expo ειδοποιεί ότι τα μέτρα ενισχύουν τη ζήτηση και ότι οι επιδοτήσεις και οι φορολογικές ελαφρύνσεις καμιά φορά επί της ουσίας δεν βοηθούν τόσο τη ζήτηση, αλλά μεγαλώνουν πολύ παραπάνω τις τιμές. Αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουν, εγώ αυτό το οποίο μελέτησα μέσα από αυτή την έκθεση, είναι ότι εμείς σαν χώρα θα πρέπει να τονώσουμε κυρίως την προσφορά. Θα πρέπει να δώσουμε δηλαδή φορολογικά κίνητρα για να ανοίξουν κατοικίες. Και οι κατοικίες, επειδή καμιά φορά έχει γίνει μεταφορά προς αστικά κέντρα, θα έλεγα ότι θα πρέπει να υπάρξει τόνωση της προσφοράς με το άνοιγμα των παλιών κατοικιών, δηλαδή επί της ουσίας να δοθούν φορολογικά κίνητρα ώστε να φτιαχτούν παλιές κατοικίες τόσο στην Αθήνα όσο και στην επαρχία, έτσι ώστε να τονωθεί προσφορά. Αυτό τι σημαίνει, Γιάννη? Όταν τονώσεις την προσφορά, τότε θα ενισχύσεις και τη ζήτηση, άρα δεν θα έχεις αυξημένη τάση στην άνοδο των ενοικίων.
0: Πάντως η έκθεση επισημαίνει ότι η κρίση δεν είναι συγκυριακή. Θα κρατήσει.
2: Όχι. Όχι. Και δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Είναι μια κρίση που αφορά όλες τις χώρες. Το κομμάτι των Airbnb φαίνεται ότι έχει πλήξει Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Ολλανδία. Όλες αυτές τις χώρες, Γιάννη, έχουν σημαντικό πρόβλημα το Airbnb. Μάλιστα, εμείς το τελευταίο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί, ακόμη και σε περισσότερες περιοχές των Αθηνών, δεν θα δίνονται άδειες Airbnb. Μάλιστα. Έτσι ώστε να τονώσουμε τη μόνιμη κατοικία και όχι την προσφυγική μέσω των Airbnb.
0: Την καλημέρα μας, Χρήστο Κρίγκα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μετά τα όσα μας είπε, ενδιαφέροντα μας είπε ο Χρήστος ο Κρίγκας. Αμέσως μετά θα ακούσουμε τον κύριο Νίκο Καραχάλιο, πρόσωπο που γνωρίζει αρκετά πράγματα για το νέο κόμμα Καρισιανού. Στη συνέχεια, Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Τομέα. Και λίγο πριν, Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, γιατί εν αναμονή της έλευσης του νέου κόμματος Τσίπρα θα έχει ενδιαφέρον να μάθουμε τι θα γίνει τελικά. Θα το κλείσουν το μαγαζί? Θα αναστείλει ο ΣΥΡΙΖΑ τη λειτουργία του ή όχι? Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
14: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
15: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η ΑΒΗΝ στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. ΑΒΗΝ.
4: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, μεζόν εδεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
17: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
17: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα στο φίλο μου τον Κώστα τον Τζιαντούλα. Γιάννη, καλημέρα από Κύπρο. Κατάλαβες τώρα γιατί ο κόσμος σε λατρεύει και έχεις την καλύτερη και πιο δημοφιλή ραδιοφωνική εκπομπή? Γιατί κάνεις πραγματική ενημέρωση. Άσχετα αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, που εμένα δεν μου αρέσει, είσαι ίσως ο μοναδικός δημοσιογράφος που έδωσες λόγο ακόμα και στον Κασιδιάρη. Πραγματικά respect στο πρόσωπό σου, Γιάννη. Να σε καλά, Κώστα. Καλημέρα και στον κύριο Παυλίδη που λέει ακριβώς τα ίδια. Μην διαβάζουμε μηνύματα τα οποία είναι υποστηρικτικά για το ότι κάναμε το αυτονόητο να δώσουμε δικαίωμα λόγου ακόμα και στον Ηλία Κασιδιάρη. Είναι αυτονόητο αυτό. Καλημέρα και στην κυρία Νίκη Καραΐσκου ή Νίκη Μιχοπούλου. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο επώνυμα χρησιμοποιεί αναλόγως, που διαμαρτύρεται γιατί αποκρύπτουμε τη δυσαρέσκεια του κόσμου για τη συνέντευξη Κασιδιάρη. Δεν είδα καμιά δυσαρέσκεια μέχρι τώρα, κυρία Καραΐσκου, Παύλα Μιχοπούλου, εκτός από το δικό σας μήνυμα. Αν θέλετε, να σας στείλω και τα email τα οποία μου έχουν στείλει εδώ. Αντιθέτως, δεν διαβάζουμε τα κολακευτικά λόγια για το γεγονός ότι δώσαμε βήμα ακόμα και στον Κασιδιάρη. Μερικές ακροάτρες ή ακροατές βιάζονται να βγάλουν συμπεράσματα χωρίς να έχουν εικόνα. Κακό αυτό. Λοιπόν, Νίκος Καραχάλιος με τη γνωστή ιστορία των αυτοφόρων, των μηνύσεων με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Καλημέρα, Νίκο.
19: Καλημέρα, Γιάννη. Και να πούμε και καλημέρα στην ομάδα μας. Γιατί σήμερα είναι η ημέρα του Ολυμπιακού.
0: Του Ολυμπιακού, το βράδυ. Τι βλέπεις για το βραδινό παιχνίδι, για τον τελικό?
19: Είμαι αισιόδοξος. Ήμουνα εκεί όταν χάθηκε από αυτό το περιβόητο καλάθι του Γιούλ το μάτς.
0: Το προηγούμενο, ναι, προηγούμενο μάτς.
19: Πιστεύω ότι ήρθε η μέρα που θα απαντήσουμε.
0: Ωραία.
19: Δεν
0: λοιπόν
19: θέλω να είμαστε, πώς να το πω, ούτε υπεραισιόδοξοι ούτε λαζονικοί, αλλά με την τακτική μπαρτζόκα, με την ηρεμία που βάζουν στην ομάδα οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, θα φτάσουμε σε αυτό που θέλουμε όλοι. Και από αύριο πρέπει για μια εβδομάδα την εκπομπή να την κάνεις αθλητική.
0: Τουλάχιστον, εντάξει, επειδή έχω Σαββατοκύριακο εκπομπή στο Real FM, στο Action 24 θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πρωινό μου σχόλιο. Μπορεί να εμφανιστούμε και με κασκόλ. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πες μας, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, τι έγινε τελικά? Κατατέθηκε η μήνυση της κυρίας Καριστιανού? Θα απαντήσεις με κάποιο εξώδικο, με δική σου μήνυση? Πώς θα το χειριστείς το πράγμα από εδώ και πέρα?
19: Δεν το ξέρω. Είδα τη φωτογραφία, γιατί η διαδικασία η συνήθης είναι ότι έρχεται η κλήση με μια οδό που δεν την γνωρίζω ακριβώς. Κάποια στιγμή θα έρθει και θα δούμε.
0: Ναι.
19: Το παράδοξο είναι ότι γίνεται η συζήτηση περί αυτοφόρου, ενώ εδώ και 6 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 417 του Κώδικα Ποινικής Οικονομίας, δεν υπάρχει αυτόφορο για τη συμφωνική δυσφήμιση. Θα πρέπει να έχει γράψει και άλλα προφανώς αρνητικά πράγματα στη μήνυση για να έχει μπει. Οι δικηγόροι μου επιμένουν. Εγώ όμως, επειδή είμαι πολιτικός και επειδή είναι και η συγκυρία αυτή ότι μόλις ξεκίνησε το δικό της κόμμα, απέφυγα να της κάνω μήνυση που θα την κυνηγούσε εκείνη πια κατά τη διαδικασία. Σκέφτεσαι στο Ολύμπιο να ήταν και από πίσω δύο αστυνομικοί και όχι μόνο οι δύο μπράβοι που είχε.
0: Ναι.
19: Λοιπόν, εγώ το απέφυγα.
0: Το απέφυγα. Και νομίζω και δεν πρέπει να δοθεί και συνέχεια. Σε πολιτικό επίπεδο πρέπει να υπάρχει αντιπαράθεση.
19: Και θέλω το προσωπικό να φύγει από τη μέση. Γιατί τέτοιου τύπου ενέργειες ποινικοποιούν και το δημοσιολόγο και τη δημόσια ζωή. Δεν συμφωνώ. Είναι άλλο να υπάρχουν διαδικασίες που αφορούν τη δικαιοσύνη και την προστασία του δημοσίου λόγου. Μάλιστα. Και άλλο ένας να κυνηγάει τον άλλον με μηνύσεις.
0: Επί της ουσίας, πώς είδες την πρώτη, την πρεμιέρα της κυρίας Καριστιανού, την προσέλευση του κόσμου, αλλά και τον τρόπο που ξεδίπλωσε το δικό της πρόγραμμα, το πρόγραμμα λέει του κόμματός της?
19: Θα μιλήσω πολιτικά και θα σταθώ στην ουσία του προγράμματος, γιατί ήδη έχουμε προβλήματα. Είδα μία ανακοίνωση εχθές και μία δήλωση της κυρίας Ρατσία, που προφανώς λειτουργεί ανταυτής ή ως άτυπη εκπρόσωπος, η οποία έκανε την πρώτη, να το πούμε, κολοτούμπα, αλλά είναι με το σχήμα λόγου να μην μας κάνει μηνύσεις στην εκπομπή. Είναι λέξη που χρησιμοποιείται στην πολιτική. Η κυρία Γρατσία είπε ότι θα υπάρχει φίλτρο στην κατάργηση της ασυλίας του άρθρου 86 του συντάγματος. Οι διώξεις των πολιτικών θα περνάνε, λέει, από πολιτικό φίλτρο για να μην γίνει κατάργηση του εργαλείου των μηνύσεων. Γιατί το λέω αυτό? Επί της αρχής είναι σωστό. Αλλά η σημαία τους είναι η κάθαρση και οι διώξεις των πολιτικών, ειδικά όσων εμπλέκονται με την υπόθεση των Τεμπών. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι πρέπει η πολιτική και τα πολιτικά πρόσωπα να λειτουργούν ως ρομφαίες, αλλά εκείνες ήταν. Και ήδη βάλανε το πρώτο νερό στο κρασί τους. Το δεύτερο, είδα τις δηλώσεις της κυρίας Δελιβάνη, που μιλάνε για 60% φόρο εισοδήματος, τα εισοδήματα άνω των 250.000 ευρώ. Μπορεί να μην είναι κακό με την έννοια της κοινωνικής δικαιοσύνης σε μια Ελλάδα που κοιμάται, είναι υπερβολικό το 60%.
0: Τώρα.
19: Αλλά δεν αρκούν για να δοθούν οι ασκήσεις που θέλουν στους χαμηλόμισθους.
0: Η δική σου εκτίμηση μέσα από την εμπειρία που έχεις ως πολιτικός σχολιαστής, αναλυτής, ως επικοινωνιολόγος, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο.
19: Ναι.
0: Με τα σημερινά δεδομένα, κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει μετά από 8 μήνες ή ένα χρόνο. Υπάρχουν ανατροπές, υπάρχουν τα απρόπτα, υποκανονικές συνθήκες και αν σήμερα είχαμε εκλογές. Τι ποσοστό θα έδινε στην κυρία Καρισιανού?
19: Ξέρεις ότι αποφεύγω να λέω ποσοστά, αλλά αν η βάση της είναι σήμερα στο ξεκίνημα αυτό, το οποίο ήταν κατώτερο των προσδοκιών, ένα 6-7%, με αυτές τις δηλώσεις που γίνονται επί της ουσίας πολιτικής και με μια επικοινωνία που θυμίζει 80's, πιστεύω ότι θα παλέψει να μπει στη Βουλή.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή να Κυριακή καλά, και καλή εβδομάδα και αύριο. Και με την νίκη σήμερα το βράδυ στο τελικό της Ευρωλίγκας. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά. Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, έχει ενδιαφέροντα πράγματα να μας πει, κυρίως να απαντήσει στο ερώτημα. Οκ, την Τρίτη ο Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα. Εσύ θα παραιτηθείς? Θα αφήσεις τη θέση του βουλευτή? Θα το κλείσετε το μαγαζί των ΣΥΡΙΖΑ? Και αν δεν το κλείσετε, τι θα κάνετε? Ποιος θα το κρατήσει? Ποιος θα είναι ο πρόεδρος της επόμενης μέρας? Νομίζω θα έχει ενδιαφέρον. Παρακαλώ πολύ.
20: Real FM.
21: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
22: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
21: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
22: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
21: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
23: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
24: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
25: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
23: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Real FM. Η ώρα είναι 9.
29: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
1: Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
29: Άμεση ενημέρωση παντού.
30: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στο χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Μακαριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Νεκρός είναι ο ύποπτος για τους δεκάδες πυροβολισμούς που προκάλεσαν συναγερμό στον Λευκό Οίκο. Πρόκειται για άτομο με διαταραγμένη προσωπικότητα, σύμφωνα με αξιωματούχο, το οποίο φέρεται να άνοιξε πυρ και να δέχτηκε πυρά από τις δυνάμεις ασφαλείας. Τραυματίστηκε και περαστικός, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη. Σύμφωνα με τις επικυρωποιημένες οδηγίες της αστυνομίας, οι φιλαθλοί του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στον σταθμό του ηλεκτρικού Φάληρο στις 5 το απόγευμα και θα αναχωρήσουν με τους σειρμούς στις 6 χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. Οι φιλαθλοί της Ρεάλ θα συγκεντρωθούν από τις 4 το απόγευμα στο Παναθηναϊκό Στάδιο και θα μετακινηθούν οργανωμένα με λεωφορεία προς το ΆΚΑ.
32: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
33: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Μετά το πρωτάθλημα, η Bayern Μονάχου πανηγυρίζει στη Γερμανία και την κατάκτηση του κυπέλου. Στον τελικό που έγινε στο Βερολίνο, νίκησε με 3-0 τη Στουτγκάρδη. Και τα τρία τέρματα των Βαβαρών που έφτασαν τους 21 τίτλους πέτυχε ο Χάρι Κέιν. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
34: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
35: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
31: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμοι μεταβλητοί έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα και καλή Κυριακή, φίλες και φίλοι, σε όλες και σε όλους εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM. Είμαστε όλοι εδώ, 9 και 5 πρώτα λεπτά. Γιάννης Παπαγιάννης, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7-10 το πρωί. Ο φίλος μου Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο και η κυρία Χρύσα Κλητσιώτη στους τίτλους, τα δελτία ειδήσεων, τη σύνταξη δηλαδή και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού ραδιοφώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Καλημέρα στο φίλο τον DJ Μάνο. Καλημέρα Γιάννη μας από Θεσσαλονίκη. Όλη η Ελλάδα σήμερα είμαστε Ολυμπιακάρα, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε Έλληνες. Από αύριο ΛΠΑΟΚ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο τον Καλκατζάκο, την ψυχή του σκοπευτικού του Άθλους. Το Άθλος, καλημέρα Πέτρο, να σε πάτε καλά φίλε. Καλημέρα φίλε, έχεις πολλά μπράβο για τη δουλειά που κάνεις από τον πατέρα μου που πλέον απέτυσε να βάλουμε ηχείο στο αρμεκτήριο για να σε ακούει. Μου το στέλνει αυτό ο φίλος, ο Καρανίκας, ο Κώς Καρανίκας, της Φάρμας Καρανίκα από το Λιβάδιο Λίμπου, εκεί μας ακούν. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο τον Μάνο. Πες τον κύριο Καραχάλιο Γιάννη ότι θα ήταν πιο αξιόπιστος αν τον ακούγαμε δημόσια να κάνει πολιτικές αναλύσεις για όλα τα κόμματα και όχι μόνο για το κόμμα της Μαρίας Καρισιανού. Ο κόσμος ακούει, κρίνει τον καθένα που έχει με κάποιο τρόπο δημόσιο βήμα. Καλημέρα και στο φίλο τον, για να δω το όνομά του, δεν μου γράφει το όνομά του, γράφει όμως ότι... Βρέθηκα έξω από την αίθουσα συγκέντρωσης της Μαρίας Καρισιανού και από συζητήσεις με τους γύρω όλοι βλέπουν το ίδιο όνειρο. Την Καρισιανού Υπουργό Δικαιοσύνης σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Έτσι προς ενημέρωση. Τώρα, κυβέρνηση συνεργασίας, τα άλλα κόμματα να συμφωνήσουν με την κυρία Καρισιανού, επέτρεψέ μου να σου πω ότι είναι όχι δύσκολο, μάλλον απίθανο. Καλημέρα στην Ιφηγένεια, καλημέρα κύριε Παπαγιάννη. Καλή και ειρηνική εβδομάδα που ακολουθεί χωρίς κακές ειδήσεις εγχώριες και διεθνείς. Πράγμα δύσκολο και σπάνιο, αλλά εμείς το ευχόμαστε. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο το Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Δύναμη, πάνω απ' όλα. Λοιπόν, Χρήστος Γιαννούλης, τηλεφωνική γραμμή. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο γενικότερα θα πει ως πολιτικό συμπέρασμα των ημερών και κυρίως όσον αφορά την ανακοίνωση, την ομιλία, την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θησείο περί του νέου κόμματος. Καλημέρα Χρήστο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα, καλή Κυριακή και σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.
1: Μπράβο.
2: Το φίλο μου ως Έλληνες και όχι ως φίλαθλοι ή οπαδοί. Συμφωνώ με ένα μήνυμα του ενός ακροατής σας, ναι, ότι σήμερα όλοι Ολυμπιακός και από αύριο ξαναγυρνάμε στις...
1: Όλοι ΠΑΟΚ.
2: Λοιπόν, την απάντηση στο ερώτημα που μου θέτετε, ναι, τη δίνουν τα μηνύματα που είναι αδιαμεσολάβητη επαφή με τον κόσμο και τα λέει όλα.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος δεν περιγράφει αγωνία για το τι θα υποθεί την Τρίτη, τι υπόθηκε.
1: Ναι,
2: τι
1: μισό λεπτό, να θέσω το ερώτημα. Άσε τον κόσμο. Ναι, εσύ ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, την Τρίτη θα ακούσεις και θα παρακολουθείς τον Αλέξη Τσίπρα, που θα ανακοινώσει τη δημιουργία νέου κόμματος. Μπορείς να μου πεις η πολιτική σου στάση ποια θα είναι. Θα πας με το νέο κόμμα, θα παραμείνεις στον ΣΥΡΙΖΑ, θα παραιτηθείς από βουλευτής, τι ακριβώς θα κάνεις.
2: Θα ακούσω με ενδιαφέρον και πολύ αγάπη τον άνθρωπο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική. Με έβαλε στην πολιτική, με προκάλεσε να μπω στην πολιτική με πολύ αγάπη και ενδιαφέρον,
1: ναι,
2: αλλά θα παραμείνω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ γιατί εκλέχθηκα υπό την ηγεσία του δύο φορές το 19 και το 23, mm-hmm, να ολοκληρώσω τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα που δεν είναι μεταγραφικής υφής, είναι η προσπάθεια στις εκλογές του 27 με τον Τσίπρα, με τον Φάμελο, με τον Χαρίτση, με τον Κοντζιά, με όλους όσοι μπορούν να συνθέσουν μια προγραμματική κυβερνητική πρόταση αλλαγής που κερδίζει, mm-hmm, που κερδίζει. Θέλουμε τον Ολυμπιακό της πολιτικής,
1: ναι,
2: που κερδίζει για να αλλάξει...
1: Διαβάζω όμως ότι ο Τσίπρας θέτει μια προϋπόθεση. Όπως και ο ίδιος παραιτήθηκε από το βουλευτικό αξίωμα, έτσι θέλει οι βουλευτές, οι ενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν, να παραιτηθούν και αυτοί από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Ναι, Γιάννη, το έχω πει και σε σένα, δεν με αφορά αυτό.
1: Δεν σε αφορά.
2: Σκοπεύω να παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Να παραιτηθούν και αυτοί από το βουλευτικό αξίωμα.
2: Ναι, Γιάννη, το έχω πει και σε σένα, δεν με αφορά αυτό.
1: Δεν σε αφορά.
2: Σκοπεύω να παραιτηθώ από το ΣΥΡΙΖΑ πριν την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής

0: Του λέω ένα παράδειγμα. Η Ισπανία που σήμερα την έχουμε αντίπαλό μας, μεταφορικά το λέω, στο Final Four,
1: ναι.
0: Στη Βαρκελόνη σε λίγους μήνες θα αφαιρεθούν 3.000 με 4.000 Airbnb άδειες
1: για να του υπερτουρισμού, ναι, ναι, τα
0: για να έρθουν διαμερίσματα στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, χθες, ολοκληρώθηκε η εβδομάδα καινοτομίας του ΑΠΙΘΙΤΑ για να μπορέσουν τα παιδιά μας να έχουν τις σπουδές σε δημόσια πανεπιστήμια που τους αξίζουν. Παλεύω και μέσα από την κοινοβουλική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ που υπάρχει και παράγει προγραμματικό και κοινοβουλευτικό έργο για να λύσουμε τον πολυετή γρίφο, πώς γίνεται ένα κιλό γεράσια να φέρει για τον παραγωγό 1,8 ναι. ευρώ και να φτάνει σε σένα και στην οικογένειά σου 16
1: ευρώ. Νομίζω το ξεκαθάρισες, το εξήγησες. Δεν παρετήσει για όλους αυτούς τους λόγους και κατά τη γνώμη μου καλά κάνεις και δεν παρετήσει.
0: Κάνω και μία έκκληση. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε και ο καθένας με την προσωπική του στάση και υπόδειγμα να αρχίσουμε να ενδυναμώνουμε την αξιοπιστία της πολιτικής με όμικρον, της πολιτικής με ήττα.
1: Αυτό πώς θα συμβεί εάν μπει Λουκέτο, εάν ανασταλεί η λειτουργία ενός κόμματος που έχει ψηφιστεί ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εκλογές, είτε κάποιος συμφωνεί είτε κάποιος διαφωνεί, πήρε ένα 17-18% με επικεφαλή στον Αλέξη Τσίπρα. Ποιος σας αξιοδοτεί να αναστείλετε τη λειτουργία ενός κόμματος που πήρε αυτό το ποσοστό?
0: Τις αποφάσεις για το τι θα κάνει η κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ που είναι το ανώτατο όργανο δεν τις παίρνει η πιάτσα, το διαδίκτυο.
1: Προφανώς. Τα κομματικά στελέχη.
0: Οι καλοί μας συνάδελφοι.
1: Ναι, ο κόσμος θα ερωτηθεί που ψήφισε Τσίπρα ή που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα τις τελευταίες εκλογές του 23.
0: Ο κόσμος που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ το 23 εκπροσωπείται όπως συμβαίνει σε όλα τα συνδεδεγμένα κόμματα στα όργανα. Τα όργανα είναι η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή. Θα καθορίσει την πορεία και τα ενδεχόμενα. Αλλά για να σου δώσω μια πιο ξεκάθαρη απάντηση. Στις 6 Ιουνίου θα πάρθει μια απόφαση. Πιστεύω ότι η απόφαση αυτή πλειοψηφικά θα είναι ότι εμείς δεν τίθεται θέμα διάλυσης, αυτοδιάλυσης ή αυτοχειρίας του ΣΥΡΙΖΑ για να μπει σε μια αναμονή συνεργασίας. Συνεχίζει τη δράση του ευχόμενος όταν θα έρθει η ώρα στις εκλογές, αυτό που προτείναμε εδώ και 1,5 χρόνο να πάμε όλοι μαζί για να νικήσουμε. Όλοι μαζί για να νικήσουμε. Όχι για να νικήσουμε για το τομάρι μας. Για να νικήσουμε για τον τόπο.
1: Για τις ιδέες σας. Για το πρόγραμμά σας.
0: Μας, κυρίως.
1: Ναι, πες μου κάτι. Με τη διαγραφή Πολάκη συμφωνείς εσύ?
0: Η διαγραφή του Πολάκη είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Εν πάση περιπτώσει, το πώς τοποθετείται κάποιος στο δημόσιο λόγο και ιδιαίτερα απέναντι στους συντρόφους του είναι ένα ζήτημα που απασχόλησε τον πρόεδρο και.
1: Ναι, έτσι όπως έγινε, σε βρίσκει σύμφωνο ή διαφωνείς?
0: Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ. Δεν θα ήθελα να έχει συμβεί. Καλώς ή κακώς συνέβη όμως και ήταν αναπότρεπτο.
1: Το λέω διότι ο Παύλος ο Πολάκης στις τελευταίες εσωκομματικές εκλογές απέναντι στο Φάμελο κατέγραψε ένα ποσοστό. Είναι ουσιαστικά δηλαδή το νούμερο 2 του κόμματος βάσει της εσωκομματικής διαδικασίας.
0: Δεν πετάμε τη σκούφια μας όταν υπάρχουν εσωτερικές οδύνες. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που έχουν ένα όριο.
1: Ναι. Αυτό πέραν της προσβολής που επικαλείται ο κύριος Φάμελος, υπάρχει και κάτι άλλο. Εδώ υπάρχει ένα υπαρξιακό δίλημα από την πλευρά του Πολάκη. Εγώ, κύριε, λέει, δεν συμφωνώ με το να αναστείλουμε τις λειτουργίες του κόμματος. Εγώ δεν συμφωνώ να συνεργαστούμε με τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται λοιπόν για μια πολύ σημαντική βασική πολιτική διαφορά.
0: Το έχει καταθέσει. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι μπορεί να αποδώσει στον Φάμελο υπόγειες διεργασίες ή παρασυνεννοήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός αν ξέρει κάτι.
1: Ναι. Τώρα,
0: αλλά από εκεί και πέρα να σου πω το εξής. Αυτή τη στιγμή αν περπατήσουμε από την Κηφισιά μέχρι το κέντρο της Αθήνας που είναι ο Real FM, δεν θα βρεις ούτε έναν άνθρωπο να σε ρωτήσει για τον Γιαννούλη, τον Πολάκη, τον Παπαγιάννη.
1: Ενδιαφέρονται για την καθημερινότητά τους και τα προβλήματά τους. Φυσιολογικό είναι αυτό.
0: Αυτό που θα σε ρωτήσει είναι τι κάνετε σύντροφοι, φίλοι, βουλευτές, στελέχοι, δημοσιολογούντες, δημοσιογραφούντες, τι κάνετε για να αλλάξει η ζωή μου.
1: Ναι. Τώρα, κάτι τελευταίο.
0: Και αυτό... όχι μόνο η ζωή μου σε επίπεδο οικονομίας και καθημερινότητας, η ζωή μου όπου δεν ξέρω τι μου ξημερώνει.
1: Μάλιστα, τώρα.
0: Με μια κυβέρνηση που έχει πλέον καταλύσει κάθε έννοια λογικής, δικαίου κοινωνική δικαιοσύνη.

0: δικαιοσύνης και οικονομικής δικαιοσύνης, μια κυβέρνηση άλλαντ' άλλων.
1: Μάλιστα. Πες μου κάτι. Αυτό το γνωστό, η συνεργασία των δημοκρατικών, των προοδευτικών δυνάμεων. Τώρα, κατά πόσο ποιος είναι προοδευτικός και δημοκράτης, είναι κάτι σχετικό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο ακούγεται τόσα χρόνια στον χώρο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Ναι, κάτσε να θέσω το ερώτημά μου. Ναι. Αυτό πώς θα σχηματοποιηθεί όταν είναι κατακαιρματισμένος ο χώρος και όταν έχουν δημιουργηθεί νέα κόμματα τα οποία ανατρέπουν την υπάρχουσα φυσιολογική σταθερή κατάσταση που υπάρχει γενικότερα στην αντιπολίτευση. Δηλαδή, εδώ βλέπουμε την κυρία Καρισιανού να δημιουργεί νέο κόμμα, φέρνοντας νέα δεδομένα. Ο Τσίπρας έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ, δημιουργεί νέο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πάει προς αναστολή της λειτουργίας του. Όλο αυτό ανασυνθέτει
0: αυτό
1: το πολιτικό σκηνικό.
0: Είναι η δεύτερη φορά που το λες. Δεν προκύπτει
1: ουσιαστικά
0: από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ που αποφασίζουν.
1: Ποιο δεν προκύπτει?
0: Ότι πάει για διάλυση.
1: Αναστολή λειτουργίας. Πώς αλλιώς να το πούμε?
0: Ποιος,
1: δεν θα κλείσει το κόμμα? Συγγνώμη. Κάτσε για να το καταλάβουμε.
0: Πολύ.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει σε εκλογές? Θα υπάρχει ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ?
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει τη δράση του ως κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ωραία, μέχρι τις εκλογές. Στις εκλογές, εγώ όταν θέλω να ψηφίσω.
0: Μέχρι εκεί που ο λαός του δίνει την εντολή να το κάνει.
1: Δεν μας το λες ξεκάθαρα. ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα υπάρχει?
0: Ως κομματική, ως...
1: ως ψηφοδέλτιο.
0: Θέλουμε, θα προσπαθήσουμε με χίλιους δύο τρόπους να υπάρχουμε όλοι μαζί. Σαν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο.
1: Μπερδεμένο.
0: Πιο καθαρά δεν μπορώ. Καθόλου μπερδεμένο. Λένε θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ. Εάν κάποια στιγμή αυτό που θεωρείται παραπολιτική με ευθύνη βουλευτών ή άλλων στελεχών αρχίσουν και.
1: Να το πω πιο απλά, να το ρωτήσω πιο απλά. Ας πούμε ότι ο Τσίπρας ανακοινώνει το κόμμα Πηξίδα, παραδείγματος χάρη. Και πάτε όλοι εκεί. ΣΥΡΙΖΑ θα υπάρχει? Όχι. Το κόμμα Πηξίδα, για παράδειγμα. Ανακοινώνει το νέο του κόμμα, το οποίο θα το πει Πηξίδα ή οπωσδήποτε αλλιώς το πει. Και πάτε και προσχωρήστε όλοι εκεί. Θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ?
0: Με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά έτσι όπως το περιγράφεις, δεν θέλω να γίνω, εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου απαντήσω για όλους, δεν θέλω να γίνω ανερμάτιστα περιφερόμενος. Γιατί από ό,τι άκουσα
1: βάζεις άλλο χθες, θέμα τώρα.
0: Από ό,τι άκουσα χθες,
1: ναι.
0: Και η εκπρόσωπος τύπου του Ινστιτούτου του Αλέξη Τσίπρα επαναδιατύπωσε ότι και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη διάλυση κανενός πολιτικού σχηματισμού, δεν επιθυμεί την διαίρεση, αλλά παλεύουμε όλοι για τον πολλαπλασιασμό. Το σενάριο της διάλυσης που περιγράφεις εσύ διαιρεί και δεν πολλαπλασιάζει δυνάμεις.
1: Αυτό εσείς θα το αποφασίσετε.
0: Αυτό εμείς θα το αποφασίσουμε. Γιατί το προεξοφλεί η δημόσια συζήτηση επειδή είπε ο Χατζησοκράτης μια νοησία?
1: Πάντως όλο αυτό είναι λίγο νεφελώδες, δεν είναι ξεκάθαρο.
0: Καθόλου νεφελώδες.
1: Δηλαδή, κανένας δεν έχει καταλάβει τι θα γίνει τελικά με το νέο κόμμα Τσίπρα και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το κλείσετε, δεν θα το κλείσετε το μαγαζί? Θα κατεβείτε αυτόνομα, θα συνεργαστείτε, θα προσχωρήσετε? Πολύ μπερδεμένο.
0: Είναι κόμμα. Είναι πολύ απλό. Απλά δεν θέλετε να το καταλάβετε.
1: Okay, για να το καταλάβουμε.
0: Δεν θέλετε, το λέω με.
1: Ναι, ναι, προφανώς. Με τον πληθυντικό ευγενία.
0: Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Είναι τόσο απλό. Γιατί είναι και τόσο νικηφόρο. Εμείς λέμε ότι η καλύτερη λύση, η πιο νικηφόρα λύση, το Final Four, είναι να κατέβουμε όλοι μαζί σε ένα προοδευτικό ενιαίο ψηφοδέλτιο που πραγματικά θα μπορέσει να δημιουργήσει συνθήκες του να έρθει πρώτη αυτή η πρόταση.
1: Μάλιστα.
0: Που δεν είναι προγραμματική πρόταση.
1: Δεν επιμένω.
0: Δεν θα είναι τοποθέτηση σε ένα γήπεδο με 8 παίκτες, 9 παίκτες. Χρειαζόμαστε 11
1: Μάλιστα.
0: παίκτες.
1: Πότε θα πάρθουν οι αποφάσεις? Περιμένετε πρώτα τις ανακοινώσεις, Τσίπρα, φαντάζομαι.
0: Ο Ιούνιος θα είναι καθοριστικός μήνας.
1: Μάλιστα. Εκλογές πότε βλέπεις, Χρήστο, επειδή είσαι και δημοσιογράφος και έχω εμπιστοσύνη στο κριτήριό σου?
0: Θεωρώ ότι ο Μητσοτάκης θα επιμείνει στο 2027, γιατί έχει πολλές δουλίτσες να κλείσει.
1: Μάλιστα. Την καλημέρα μας. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλή Κυριακή.
0: Καλά.
1: Καλημέρα.

0: κλειδιά σου.
1: Νομίζω ότι μετά την Τρίτη έχει καλό δυνατό ρεπορτάζ Real News σήμερα. Θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Να δούμε τι θα ανακοινώσει και πώς θα το ανακοινώσει την Τρίτη το βράδυ ο Αλέξης Τσίπρας, με την έννοια ότι είναι το κεντρικό πρόσωπο που θα κινηθούν όλες οι διαδικασίες εσωκομματικού χαρακτήρα στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ευρύτερα πολιτικές διαδικασίες μετά την ανακοίνωση κόμματος, και λόγω της αποδοχής που έχει στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο και λόγω της ιστορίας του ως πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, καλημερίζουμε τον κύριο Παύλο Χριστίδη, βουλευτή του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Τομέα. Καλημέρα, κύριε Χριστίδη.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
1: Έχετε κάποιο σχόλιο, κάποια ευχή για το σημερινό τελικό?
2: Κοίταξε, αυτό που είδαμε την Παρασκευή είναι πολύ αισιόδοξο. Είναι ένα μάτσο ακόμα, το περιμένουμε.
1: Ο κύριος Χριστίδης δεν είναι ένας απλός Ολυμπιακός. Είναι μπασκετικός Ολυμπιακός. Πηγαίνει, βλέπει, παρακολουθεί τον Ολυμπιακό και στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα. Είστε αισιόδοξος?
2: Είμαι αισιόδοξος, ναι.
1: Μακάρι,
2: είμαι αισιόδοξος και πιστεύω, κύριε Παπαγιάννη, ότι παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα έχουμε μάθει, ξέρετε, πολλές φορές να τσακωνόμαστε και για τα αυτονόητα, όλη η Ελλάδα πια παραδέχεται ότι ο Ολυμπιακός παίζει ένα πολύ καλό μπάσκετ, το οποίο αξίζει να.
1: Μένει ένας αγώνας για να επιβεβαιωθεί αυτό. Ένας αγώνας ακόμα.
2: Λίγες ώρες.
1: Ναι. Λοιπόν, για πείτε μου τώρα, ακούω από δημοσκόπους με τους οποίους συζητώ ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο αισιόδοξα για το ΠΑΣΟΚ, με την έννοια ότι οι πρώτες τάσεις που καταγράφουν για το κόμμα Τσίπρα, το οποίο ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά υπάρχει ως σχήμα στο μυαλό των ψηφοφόρων, είναι ότι θα δώσει σκληρή μάχη το ΠΑΣΟΚ για να κρατήσει, αν κρατήσει τελικά τη δεύτερη θέση. Η δική σας αίσθηση ποια είναι?
2: Κύριε Παπαγιάννη, θα θυμάστε ότι αυτή τη συζήτηση την κάναμε και το Σεπτέμβριο, όταν ο κύριος Τσίπρας ετοιμαζόταν να κάνει το κόμμα του και ακουγόταν ότι η κυρία Καϊστιανή θα κάνει κόμμα. Τότε θυμάστε ότι υπήρχαν αρκετές δημοσκοπήσεις, οι οποίες είχαν παρουσιάσει στοιχεία τα οποία έδειχναν ότι το ΠΑΣΟΚ κινδυνεύει και από το ένα κόμμα και από το άλλο κόμμα. Τώρα, εγώ μάντης δεν μπορώ να γίνω για το πώς εξελιχθούν τα πράγματα σε ένα μήνα.
1: Τι εισπράτεται όμως από την κοινωνία?
2: Αυτό το οποίο εισπράττω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έχει αντέξει και το ΠΑΣΟΚ είναι σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση και δημοσκοπικά και κοινοβουλευτικά. Επομένως, θα δούμε πώς θα κινηθεί ο κύριος Τσίπρας, το προγραμματικό του πλαίσιο, τις κινήσεις που θα κάνει στρατηγικά και αναλόγως θα προχωρήσουμε. Διότι στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού, που είχε γίνει επίσης πολύ μεγάλη κουβέντα, νομίζω ότι η πολιτική ταυτότητα που υιοθετεί είναι μια ταυτότητα η οποία δεν δημιουργεί κίνδυνο για το ΠΑΣΟΚ. Ναι. Δεν είναι κάτι το
1: οποίο. Δεν αλλιεύει στην εκλογική δεξαμενή του ΠΑΣΟΚ. Αυτό λένε οι δημοσκόποι και αυτό φαίνεται μέχρι τώρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει μια τάση μέσα στο ΠΑΣΟΚ που πολύ περισσότερο στην περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ εμφανιστεί τρίτο ή τέταρτο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, είναι έτοιμο να παρουσιάσει το αφήγημα της αμφισβήτησής τους. Δηλαδή να αρχίσουν να μιλάνε πάλι για στημένες δημοσκοπήσεις, για στημένους δημοσκόπους, για μετρήσεις οι οποίες δεν απηχούν την πολιτική πραγματικότητα. Εσείς την υιοθετείτε τη στάση αυτή ή όχι?
2: Κύριε Παπαγιάννη, το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει αμφισβητήσει δημοσκοπήσεις και ούτε πρόκειται να το κάνει. Τις αντιλαμβανόμαστε ως μια φωτογραφία της στιγμής. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπίζουμε τις δημοσκοπήσεις ως κάτι το οποίο είναι ένα εργαλείο για το τώρα και για το αύριο. Και στις δημοσκοπήσεις αυτές διαβάζουμε τα ποσοτικά στοιχεία, τα οποία μας ενδιαφέρουν πολύ και πάντοτε τα λαμβάνουμε υπόψη, όπως είπα και προηγούμενος, αλλά μας ενδιαφέρουν πολύ και τα ποιοτικά στοιχεία. Και αυτά τα ποιοτικά στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον τρόπο με τον οποίο το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πορευτεί από εδώ και μπρος. Διότι βλέπετε και εσείς.
1: Εσείς βλέπετε κάτι αισιόδοξο, δηλαδή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά? Γιατί εγώ δεν βλέπω τίποτα αισιόδοξο για το ΠΑΣΟΚ.
2: Ποιοτικά,
1: ο κ. Ανδρουλάκης είναι πέμπτος-έκτος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργία. Στην παράσταση νίκης είστε στο 5-6%. Στην πρόθεση ψήφου είστε μεν δεύτερη, αλλά με ποσοστά 13-14%. Δεν υπάρχει κάτι αισιόδοξο δηλαδή από αυτό το οποίο βλέπουμε?
2: Κύριε Παπαγιάννη, υπάρχει ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Υπάρχει το αίτημα του κόσμου να μην μπούμε σε τρίτη τετραετία μητσοτάκι. Άρα υπάρχει περιθώριο για τη δικιά μας παράταξη με τις κατάλληλες κινήσεις να δημιουργήσει την προοπτική την οποία τόσο πολύ χρειάζεται. Και είναι σημαντικό, και θέλω να το πω αυτό, σε μια περίοδο που βλέπουμε και την ευρύτερη γειτονιά μας πώς κινείται, αναφέρομαι όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά στη ρευστότητα που υπάρχει και στη Μέση Ανατολή, στη ρευστότητα που υπάρχει και στη Βόρεια Αφρική. Υπάρχει ανάγκη για ένα πολιτικό σύστημα το οποίο θα ισορροπήσει επιτέλους. Δεν θα είναι ένα πολύ διασπασμένο πολιτικό σύστημα με τεράστια προβλήματα.
1: Την καλημέρα μας, κύριε Χριστίδη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή Κυριακή.
2: Καλή σας μέρα.
1: Δώσε μου ένα λεπτό, Λάσκαρη, να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα. Καλημέρα στο φίλο μου, το Real Blogger. Παλιός ακροατής. κλείνει πόσα χρόνια από την έναρξη του Real FM. Καλημέρα Γιάννη και καλή Κυριακή. Ο Νίκος Καραχαλιός για τους λόγους του έχει ανοίξει κανονική φεντέτα με την Καρισιανού. Το καλύτερο που έχει να κάνει κατά την δική μου γνώμη είναι να κοιτάξει τη δουλειά του και να αφήσει την Καρισιανού να κάνει τη δική της. Καλημέρα στο φίλο το Μαργαρίτη από τη Στουτγκάρδη. Έχω την αίσθηση κύριε Παπαγιάννη ότι για το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καρισιανού θα ταιριάζει καλύτερα το όνομα Ελπίδα για Δικαιοσύνη. Δημοκρατία όμως, όπως και να το κάνουμε, κουτσά στραβά. Αυτή την περίοδο έχουμε. Καλημέρα στο φίλο το Θανάση από τον Ξηροπόταμο Δράμας. Γεια σου, Άρχοντα Θανάση. Καλημέρα και στο Μένι από τον Ζαφυριάδη. Καλημέρα, Γιάννη, και καλή Κυριακή. Ποτέ δεν ήμουν οπαδός κάποιος ομάδας, αλλά πάντα ήμουν με όποια ελληνική ομάδα παίζει με ξένη. Σήμερα, λοιπόν, εύχομαι να νικήσει ο Ολυμπιακός. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιάννη τον Παναγόπουλο, τον οδηγό ταξί. Φίλε Γιάννη, καλημέρα. Έχω σηκωθεί από το πρωί και ξέχασα να στείλω παραλίγο να πάρω απουσία. Το πρόλαβα όμως. Εσύ, φίλε, δεν παίρνεις ποτέ απουσία. Είσαι από τους ευφυείς και τους δυνατούς ακροατές. Καλημέρα.
0: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
0: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
7: Ο θρύλος της Real Madrid, Francisco Hendo, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει 6 φορές το τρόπαιο. Μαζί με τον άσο της Milan, Paolo Maldini, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας από 8 ο καθένας.
8: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
9: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
8: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
11: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά.
12: Τα λες και λεφτά.
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
14: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
15: Πάμε!
16: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
17: Μπορεί να τρέξει.
18: Παίζει να βγει και πρώτος.
17: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
18: Ενισχυτικό και φυσικό.
17: Osteomove.
19: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καλυστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
21: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Το μικρόφωνο η Χρυσή Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Με ιστορικό βίας και αιμονή, ο νεαρός που άνοιξε πύρκοντα στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πειρά αστυνομικών της μυστικής υπηρεσίας, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Τραμπ. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Σφοδροί ρωσικοί βομβαρδισμοί στο Κίεβο, τουλάχιστον 4 είναι νεκροί, χτυπήθηκε σχολείο, φόβοι για νέα μαζική επίθεση.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Σήμερα θα είναι καλύτερο όσο καιρός, μας είπε ο κύριος Καντερές από χθες, και είναι μια καλή ευκαιρία για πολύ κόσμο να κάνει το πρώτο του μπανάκι. Βέβαια, όπως μας λένε οι μετεωρολόγοι, οι θερμοκρασίες της θάλασσας είναι αρκετά κάτω των 20 βαθμών, 17-18 εκεί. Άρα ψιλομπούζει η κατάσταση. Αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ υπάρχουν και πολεμιστές. Χειμερινοί κολυμπητές που τα σημερινά τα βλέπουν σαν να είμαστε γατάκια. Λογικό είναι αυτό. Αναλόγως πώς το βλέπει λοιπόν ο καθένας. Λοιπόν, να σας πω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, όπως μεταδίδουν τα περισσότερα διεθνή πρακτορία, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία για μια εκεχηρία 60 ημερών και άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Αυτά είναι τα τελευταία νέα από το εξωτερικό δελτίο. Δεν έχουν πέσει ακόμα οι τσίφρες, οι υπογραφές όμως είναι πολύ κοντά. Τα θέματα που προέκυψαν με τους πυροβολισμούς κοντά στο Λευκό Οίκο τα είπαμε το πρωί. Δεν... νεκρός ο άντρας που πυροβόλησε κοντά στο Λευκό Οίκο. Ο νεαρός δράστης έπεσε νεκρός από πυρά πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών. Σήμερα διεξάγονται βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Βέβαια εκεί το σύστημα είναι τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Είναι αμερικανικό ή γαλλικό αν θέλετε σύστημα. Ο πρόεδρος που εκλέγεται απευθείας άμεσα από το λαό είναι αυτός ο οποίος έχει τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες βάσει του συντάγματος. Αλλά οι βουλευτικές εκλογές δεν έχουν συνταγματική μεγάλη σημασία, όμως έχουν θεσμική σημασία και έχουν και πολιτική σημασία, γιατί από το μήνυμα που θα σταλεί προς το κόμμα του κυρίου Χριστοδουλίδη, νομίζω ότι θα έχει σημασία να δούμε πώς θα πορευθούν από εκεί και πέρα τα πράγματα σε πολιτικό επίπεδο στην Κύπρο. 56 είναι τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στην Κύπρο. Δεν έχει κυβερνητικό χαρακτήρα η αναμέτρηση αυτή με τη στενή έννοια, αλλά έχει καθαρά πολιτικό βάρος όπως σας είπα πριν. Οι έδρες κατανέμονται 19 στη Λευκωσία, 12 στη Λεμεσό, 11 στην Αμόχωστο, 6 στη Λάρνακα, 5 στην Πάφο και 3 στην Κερίνια. Και όπως καταλαβαίνετε η μάχη πρωτιάς απαιχτεί μεταξύ των δύο παραδοσιακών αντίπαλων ιδεολογικών και πολιτικών σχηματισμών. Του Δημοκρατικού Συναγερμού και του ΑΚΕΛ, του Ανορθωτικού Κόμματος Εργαζομένων του Λαού. Να σας πω ότι στην Ισπανία θα έχουμε εξελίξεις. Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ο κύριος Σάντσεθ πέρασε δύσκολα. Εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία της Μαδρίτης, ζητώντας την παρέτηση του σοσιαλιστή πρωθυπουργού. Βλέπετε ότι όλα αυτά τα οποία έκανε απέναντι στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ είχαν μια ενδιαφέρουσα διάσταση, αλλά η καθημερινότητα είναι αυτή η οποία κρίνει πάντα τις εθνικές εκλογές και εκεί δεν τα πάει καθόλου καλά ο κύριος Σάντσεθ. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι βουλιάζει και ότι θα υποστεί βαριά εκλογική συντριβή. Το ίδιο πρόβλημα έχει και ένας άλλος κεντροαριστερός, αν μπορούμε να πούμε ότι η εργατική είναι κεντροαριστερή, ο Βρετανός πρωθυπουργός, ο οποίος δεν έχει κλείσει ούτε 2 χρόνια στην πρωθυπουργία και όμως καταραίει, και μάλιστα υπάρχουν και σενάρια αντικατάστασής του πριν τις εκλογές. Γενικότερα οι φίλοι μας οι σοσιαλιστές δεν τα πάνε πολύ καλά στην Ευρώπη. Κάθε νύχτα μας μαθαίνει μες στα μάτια η ζωή. Καλημέρα στην κυρία Ελπίδα, να είστε καλά κυρία Ελπίδα. Στο νέο χάρτη των μετεγγραφών αναφέρεται ο φίλος μου ο Φίλιππος στο πρωτοσέλιδο της Real News. Κοίταξε, γίνονται τρομερές ζυμώσεις. Δηλαδή, διάβασα και εγώ το ρεπορτάζ της Real, έχει πολύ ενδιαφέρον, της Real News. Και ο κύριος Αποστολάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο από ό,τι φαίνεται θα μετακινηθεί. Και ο κύριος Σιμεών και Δίκογλου οδεύει προς το νέο κόμμα Τσίπρα. Υπάρχει και το σενάριο για το νέο κόμμα Σαμαρά. Είναι 50-50, δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο πρώην πρωθυπουργός αν τελικά θα ανακοινώσει και επισήμως τη δημιουργία νέου κόμματος. Όμως ήδη σχηματοποιούνται κάποια στελέχη τα οποία έχουν δυσαρεστηθεί με την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και κοιτάζουν προς τα εκεί, όπως γράφει η Real News η κυρία Φευρονία Πατριανάκου, αλλά και ο πρώην Γενικός Διευθυντής Νέας Δημοκρατίας ο Θανάσης Κορδάς. Μεγάλο ερωτηματικό, τι θα κάνει ο Τσίπρας με 4-5 πρόσωπα που από ό,τι φαίνεται δεν τα πολύ θέλει στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο κύριος Παύλος Πολάκης 1, είναι ο κύριος Νίκος Παπάς 2, είναι η κυρία Ρένα Δούρου 3, είναι ο κύριος Τόσκας και ο πρώην στενός του συνεργάτης, ο κύριος Τζανακόπουλος. Να δούμε αν τελικά τα πρόσωπα αυτά θα τα πάρει στο νέο κόμμα ή θα τους στείλει στον εξώστη, δεν ξέρω εγώ που αλλού, εκτός σχήματος, θα τους ρίξει πόρτα δηλαδή. Φαίνεται πάντως ότι όλοι όσοι ετοιμάζουν κουστούμια για να πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, καλό είναι να μην το κάνουν, γιατί ο κ. Τσίπρας δεν τους θέλει όλους μαζί. Και εδώ που τα λέμε, τι νόημα θα είχε αν δημιουργήσει ένα νέο κόμμα με όλα τα φθαρμένα παλιά υλικά που αποδοκιμάστηκαν σε τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Δηλαδή, είναι θέμα και του ιδίου να αλλάξει στρατηγική και πρόσωπα, παρουσιάζοντας, προβάλλοντας πρόσωπα μπροστά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία θα είναι διαφορετικά από το παρελθόν.

0: Τώρα, έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ Real News για την κατακραυγή που υπάρχει, φίλες και φίλοι, για την αποφυλάξη του Γιωτόπουλου. Ξέρετε ότι από προχθές ο Άριος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο αρχηγό 10 Νοέμβρη. Ο κύριος Γιωτόπουλος είναι ήδη εκτός φυλακής. Ούτως ή άλλως έβγαινε με άδεια, να το πούμε αυτό. Αλλά έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα για το αν έπρεπε να αποφυλακιστεί ο Γιωτόπουλος. Ο Γιωτόπουλος, ο οποίος θα πρέπει να πούμε και να σημειώσουμε ότι ουδέποτε έχει μετανιώσει, ουδέποτε εμφανίστηκε μετανιωμένος για τα εγκλήματα τα οποία του αποδίδουν και για τα οποία καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια. Έχουμε δηλαδή το παράδοξο στο δικό μας σύστημα να αποφυλακίζεται κάποιος ο οποίος δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη, δεν εμφάνισε ποτέ τάσεις μεταμέλειας απέναντι στις οικογένειες των νεκρών, που ο ίδιος δολοφόνησε ή συμμετείχε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στις δολοφονίες αυτές. Ένας δημοσιογράφος που είναι παλιός και ξέρει καλά τα θέματα, όταν λέμε τα ξέρει καλά, και ως πρώην διευθυντή στο Βήμα, αλλά και μέσα από ερευνητικά ρεπορτάζ που έκανε και βιβλία, που ξέρει καλά το θέμα της 17 Νοέμβρη από το 1974 μέχρι και σήμερα, είναι ο Μιχάλης Δημητρίου. Τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά. Θέλω έχω να... γράψει και βιβλίο για την 17 Νοέμβρη.
0: Το ξέρω. Θέλω να ακούσω μερικά πράγματα για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο που δεν τα έχουμε ακούσει αλλού.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τον ήξερα προσωπικά εκεί υπόψη. Και γι' αυτό έβγαιναν και τότε πολύ συχνά. Δηλαδή τον είχα γνωρίσει λόγω του ότι έγραφα ένα βιβλίο για τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Με τους πρώτους σοσιαλιστές, ας πούμε, mm-hmm. που ήταν ο πατέρας του, και τον είχα γνωρίσει τον ίδιο λίγο πριν.
0: Mm-hmm.
1: Εν πάση περιπτώσει, κοίταξε, είναι μια θλιβερή περίπτωση με την έννοια την εξής. Αυτό που δεν γράφει κανείς και δεν λέει είναι ότι ο Γιωτόπουλος είναι ο πρώτος, δεν ήταν αρχηγός 17 Νοέμβρη μόνο, ήταν αυτός που δολοφονούσε. Η πρώτη δολοφονία του Ρίτσαρ Ουέλς είναι βέβαιο,
0: ναι.
1: το είχε και στο ντοκιμαντέρ του Παπαγγελάς, την δολοφονία την εξετέλεσε ο Γιωτόπουλος.
0: Ο ίδιος πυροβόλησε δηλαδή με το ιστορικό 45άρι τον Ουέλς.
1: Βεβαίως, τον σκότωσε.
0: Αυτό πώς το λες, μετά από έρευνα, μετά από διαπιστώσεις και στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας.
1: Μετά από μαρτυρίες και από έρευνα που έκαναν οι αρχές τότε.
0: Και η δηλαδή γυναίκα αργότερα, που παρουσιάζεται να ήταν δίπλα του, ποια ήταν?
1: Δεν έχει βρεθεί ακόμα.
0: Δεν έχει βρεθεί ακόμα. Υπήρχε και ένα τρίτο πρόσωπο όμως μαζί του.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, από εκεί και πέρα του αποδίδεται η δολοφονία του περατικού. Εγώ, ο πατέρας περατικός,
0: ναι.
1: θεωρούσε, δεν ξέρω αν είναι μια φοβερή ιστορία αυτή,
0: ναι.
1: ο Γιωτόπουλος φαίνεται ότι συνδεόταν πολύ φιλικά, το λέω έτσι, με τη γυναίκα του περατικού, του Κώστα. Και όταν πήγαν για διακοπές με τα παιδιά τους στο Αιγαίο, πήγε κοντά μαζί και αυτός. Και ερήμησε του Κώστα, του περατικού, και έμενε σε ένα διπλανό δωμάτιο. Και όταν γύριζαν διακοπές, δολοφονήθηκε ο περατικός.
0: Περίεργη ιστορία, μάλιστα.
1: Ο πατέρας του περατικού, ο Μακαρίτης, ναι. ο Μιχάλης, ο περατικός, mm-hmm. που του έκαναν πολύ παρέα και όλα στο πορτοχέλι, στο σπίτι και γύρω και ακόμα, θεωρούσε αθλειότητα αυτή τη συμπεριφορά του.
0: Δεν είχε δηλαδή ιδεολογικά κίνητρα η δολοφονία περατικού, όπως πολλοί μπορεί να πιστεύουμε.
1: Όχι.
0: Η επανάσταση απέναντι στο δίθεν κεφάλαιο και τον εφοπλισμό.
1: Και μάλιστα εγώ.
0: Είχε προσωπικά κίνητρα, λες εσύ.
1: Είχε προσωπικά κίνητρα και επίσης προσωπικά κίνητρα είχε και η δολοφονία του Αλέξανδρου Μποδοσάκη, Αθανασιάδη, στον οποίο εναντίον του παλιού Μποδοσάκη, του θείου του δηλαδή. Έγραφε εναντίον και πολεμική ο πατέρας Γιωτόπουλος.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, ήταν ένας κακότατος άνθρωπος, είχε υπόψη, έτσι. Ένας πολύ κακός άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Γιάννη μου, εγώ τα λέω για πρώτη φορά και στην εκπομπή σου όλα. Γιατί έχει τσακωθεί με τον Κουφοντίνα?
0: Γιατί?
1: Για τα λεφτά της ληστείας. Οι ληστείες, τα λεφτά της ληστείας, που δεν ομολογήθηκαν ποτέ και εγώ τις έβγαλα μετά.
0: Ναι. Είναι οι ληστείες που αποδεδειγμένα συμμετείχε 17
1: Νοέμβρη.
0: Με τη δολοφονία Μάτι και άλλων τότε.
1: Όλο. Και τα λεφτά αυτά τα χειριζόταν ο Γιωτόπουλος.
0: Ναι.
1: Που πήρε και το
0: ταμείο το είχε αυτός. Ναι. Και πού διαφωνούν με τον Κουφοντίνα? Πού διαφωνούσαν μάλλον?
1: Δεν τους έδωσε φράγκο αυτόν μετά.
0: Α, τα κράτησε όλα για τον εαυτό του.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για εκατοντάδες εκατομμύρια, δραχμές τότε.
1: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Δραχμές.
1: Ναι. Ναι, λοιπόν, είναι μια πολύ περίεργη φυσιογνωμία.
0: Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν έχουν βρεθεί τα χρήματα κάποιας ληστείας που διέπραξε η 17 Νοεμβρίου.
1: Όχι.
0: Ακόμα και όταν εισήλθαν μπούκαρε οι αντιτρομοκρατικοί στις 3-4 γιάφκες, στα Πατήσια, στην Πλατεία Αμερικής, στη Δαμάριο, στο Παγκράτη και σε άλλες, δεν βρέθηκαν χρήματα, σωστά.
1: Όχι, όχι.
0: Άρα κάποιος είχε το ταμείο.
1: Το ταμείο το είχε, είχε μοιράσει μερικά λεφτά από αυτά ο Γιωτόπουλος, όπως ομολόγησαν στη δίκη.
0: Ναι.
1: Αλλά τα πολλά λεφτά όμως όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν βρεθήκανε.
0: Τώρα,
1: από εκεί και πέρα.
0: Πριν πεις αυτό, ο Γιωτόπουλος δεν παραδέχθηκε δολοφονία. Σε αντίθεση με τον Κουφοντίνα, ο οποίος παραδέχθηκε τις συγκεκριμένες δολοφονίες.
1: Όχι μόνο αυτό.
0: Ο Γιωτόπουλος δεν παραδέχθηκε ποτέ.
1: Μα και ο Κουφοντίνας, καταρχήν, ο Σάββας ο Ξηρός είπε ο πρώτος, και ο Κουφοντίνας 7-7 καταθέσεις ήμουν στο δικαστήριο. Είπαν ότι ο Γιωτόπουλος ήταν ο αρχηγός.
0: Μάλιστα. Τώρα, πες μου κάτι άλλο ιστορικό που μόνο εσύ μπορεί να το ξέρεις. Το Τζόρτζι Αθανασιάδη της Βραδινής,
1: ναι,
0: τον οποίο δολοφόνησαν με εκτελεστικό τρόπο που λειτουργούσε και 17 Νοέμβρη ή ο Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας. Γιατί δεν έχει βρεθεί ποτέ ποιος τον δολοφόνησε?
1: Δεν είναι εύκολο αυτά να βρισκόταν. Κοίταξε, καταρχήν δεν ήταν 17 Νοέμβρη, ήταν παράλληλα τρομόκρατες άλλοι. Δεν έχει βρεθεί. Ναι, γιατί αν δεν έσκαγε και η βόμβα έχει υπόψη με τον...
0: Ναι, ανέλαβαν όμως την ευθύνη όλων των άλλων ενεργειών. Γιατί να μην αναλάβουν μία ακόμα δολοφονία? Ανέλαβαν 17 δολοφονίες. Γιατί να μην αναλάβουν την ευθύνη και για τη 18η? Αυτό θέλω να πω. Μήπως τελικά δεν ήταν τρομοκρατική υπόθεση από πίσω?
1: Όχι. Η γνώμη που υπάρχει είναι αυτό, ότι υπήρχε ένα έγκλημα τιμωρίας. Κοίταξε, τότε έχει υπόψη είχαν γίνει και άλλες δολοφονίες, πολλές. Τιμωρίες.
0: Ναι, τη δεκαετία
1: του 80. Ο Γιωτόπουλος 17 φόνους, έτσι, από τους 21 που του αποδίδονται, 1,5 χρόνο για κάθε φόνο.
0: Τίποτα. Μα δεν είναι μόνο αυτό, χρόνο. Δεν έχει επιδείξει μεταμέλεια, δεν έχει ζητήσει συγγνώμη.
1: Καμία, ένα κτίνος είναι ανθρώπινο. Ένα κτίνο μπορεί να είναι υπερήλικα, μπορεί να κάνει δίθεν αυτά και λοιπά. Εννοώ σπούδαζε δίθεν που...
0: Κοίταξε, οι δικαστές του Συμβουλίου Εφετών, όπως διαβάζω και από το ρεπορτάζ της Real News, έλαβαν υπόψη τη συμπεριφορά του μέσα στη φυλακή, καθώς και τις σπουδές του, λέει. Τι σχέση έχουν οι σπουδές και ο τρόπος που, εν πάση περιπτώσει, σπούδαζε μέσα στη φυλακή με τα εγκλήματα, τα τρομερά εγκλήματα που διέπραξε?
1: Κοίταξε, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια, έτσι.
0: Άστο, αυτό το είπε ο Καραμαλής, αλλά δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην πράξη.
1: Ναι, αλλά έχει μόνο τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, και αυτό με την έννοια ότι ο ίδιος δεν υπέγραψε ποτέ δήλωση μετάνοιας.
1: Ο Γιωτόπουλος κανονικά είναι πολύ εγκληματίας, δεν έκανε ένα έγκλημα. Είναι πολυδολοφόνος, είναι serial killer, ας πούμε.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Είναι άλλη, θα μπορούσε να είναι και 30 χρόνια εδώ που τα λέμε, έτσι. Δηλαδή για να βγεις ή να μην βγεις καθόλου. Δεν καταλαβαίνω γιατί έγινε 25.
0: 25 χρόνια, αυτό είναι το όριο. Ούτως ή άλλως ο Γιωτόπουλος και να μην έβγαινε τώρα, να πούμε ότι έβγαινε με άδειες από τη φυλακή. Έχει βγει δύο φορές με άδεια από τη φυλακή. Ούτως ή άλλως και να μην έβγαινε τώρα, διάβαζα ότι σε 2-3 χρόνια θα έβγαινε ούτως ή άλλως. Οριστικά.
1: Σε ένα χρόνο.
0: Ναι, κατά συνέπεια είναι. Το πρόβλημα δεν είναι αν θα βγει στα 24 ή στα 25, αλλά γιατί βγαίνει στα 24 και στα 25. Και γιατί όταν λέμε ισόβια, κανένας δεν εκτείει την ισόβια ποινή. Την ισόβια κάθεξη.
1: Δεν άλλαξε το νόμο, μπορούσε να τον κάνει 30 χρόνια, 40 χρόνια. Ναι. Ενώ για πολυεγκληματίες.
0: Αυστηροποίησε ένα πλαίσιο που στο νόμο Παρασκευόπουλου επί ΣΥΡΙΖΑ έβγαιναν όλοι οι εγκληματίες έξω, αλλά σε γενικές γραμμές το πλαίσιο δεν είναι αυστηρό. Δηλαδή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν δεν τον εκτελούσαν, γιατί υπάρχουν 25 πολιτείες που ακόμα εφαρμόζουν τη θανατική ποινή, όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Θα σάμπιζε φυλακές.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Τι άλλο έχεις να μας πεις για 17 Νοέμβρη, για αυτά τα καλά παιδιά?
1: Τελικά, παιδί, ρε Σιγιάννη, εγώ παρακολούθησα τη δίκη 10 μήνες, έτσι, για να γράψω και το βιβλίο για τον Μπακογιάννη.
0: Ναι.
1: Τέτοια απαγοήτευση, ας πούμε, κάτι φουκαράδες, εννοώ...
0: Επικίνδυνοι φουκαράδες,
1: Εγκληματίες,
0: ναι.
1: Ενώ τη φάτσα αγράμματη, κομπλεξική.
0: Ναι, γιατί η αδυναμία της αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής να τους συλλάβει είχε αναδείξει σε μυθικά πρόσωπα όλους αυτούς. Ποιοι μπορεί να είναι από πίσω.
1: Και τις βλακίες που έγραφε ο Γιωτόπουλος, τις αριστερές δηλαδή, δίθεν τις αναλύσεις για την Παλαιστίνη.
0: Τον Μπακογιάννη ποιος τον έφαγε πισόπλατα, ποιος πυροβόλησε?
1: Ο Κουφοντίνας.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ με έβαλε τώρα η Μπακογιάννη εμένα να ρωτήσω τον Κουφοντίνα, που τον ρώτησα, το λέει και τώρα κιόλας, και μου είπε εγώ. Δεν παλεύω. Εγώ και άλλοι. Δεν ήταν μόνο, ήταν μαζί με τον άλλο.
0: Ναι, αλλά ποιος πυροβόλησε, ποιος είχε το όπλο?
1: Ο Κουφοντίνας.
0: Μάλιστα. Καλημέρα, Μιχάλη Δημητρίου, σε ευχαριστούμε
1: καλημέρα.
0: Πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τέλος. Έχω και πολλά μηνύματα να διαβάσω.
2: Real FM.
3: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
4: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
3: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
5: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσ' του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Ένα διάλειμμα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο, όλη μέρα. Γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, όλα αυτά τα ωραία, ξέρετε. Τώρα εσείς θα σκέφτεστε αν έχω τρελαθεί και η απάντηση είναι ναι. Έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα Excel τηλεόραση από τα Public και ζω κάθε μέρα, κάθε ματς, σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Ζήστο και εσύ με κορυφαία Excel τηλεόραση από τα Public, άτοκα και χωρίς κάρτα με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι αύριο παραχωρεί η βαρισίμαντη συνέντευξη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Νίκο Χατζηνικολάου. Είναι στα πλαίσια του συνεδρίου Δημογραφικό 2026 που διοργανώνεται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, αύριο Δευτέρα, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens. Θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των κομμάτων, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό, όπως τα ακούτε, online.dimografiko.gr, για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Ξεχάσουμε να πούμε μια κουβέντα πριν διαβάσω τα μηνύματά σας για τον εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Τρομερό τριημεράκι στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με μια απέραντη, φίλες και φίλοι, θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Όποιος έχει πάει στο ξενοδοχείο αυτό, καταλαβαίνει τι λέω. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως στην SeaJet. Πληροφορίες στο hotelperakis.com ή στο seajets.com. Δεύτερο δώρο, μία δώρο επιταγή 1.500 ευρώ εδώ από τους γείτονές μας, την εξαιρετική επιχείρηση επίπλων Gotsopoulos Home. Και τρίτο, ένας αφιγραντήρας μόρις. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Και βέβαια, μην ξεχάσουμε να πούμε ότι όλα τα τελευταία νέα για τον τεράστιο απόψε τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ για την Ευρωλίγκα, για το Final Four της Ευρωλίγκας, από τις 7 το απόγευμα, ζωντανά live ενημέρωση εδώ στο Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα και ίσως ακόμα πιο μετά, αν ο Ολυμπιακός σηκώσει την πολυπόθητη κούπα σήμερα το βράδυ στο Telecom Center. Λοιπόν, σήμερα είναι Κυριακή 24 Μαΐου. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου το Realtor Blogger που μου γράφει ότι η ηθική αυτουργία σε τόσες δολοφονίες, Γιάννη, νομίζω πως είναι αρκετή για να μην αποφυλακιστεί. Αυτό λέει η δικονομική λογική, αλλά δυστυχώς Real Blogger βλέπεις ότι αλλιώς νομοθετούν οι αρχές από εμάς. Καλημέρα και στον Παναγιώτη που πράγματι ο Γιωτόπουλος δεν παραδέχτηκε ποτέ κάποιο από τα εγκλήματα τα οποία διέπραξε και αυτή τη στάση κράτησε και στο δικαστήριο. Καλημέρα στον αγαπητό Ευρυπίδη που λέει ότι ο Γιωτόπουλος μας πείραξε που έκανε 20 συγχρόνια. Και άλλοι με κουστούμια και γραβάτες έχουν εξαθλειώσει τον κόσμο, μάλιστα. Καλημέρα και στο φίλο το Σπύρο το Σπυρέλη που γράφει ότι συνειδητά Γιάννη σκότωσε 23 ανθρώπους. Δεν έπρεπε να βγει ποτέ από τη φυλακή. Δυστυχώς αυτό είναι απαράδεκτο για το δικό μας σοφρονιστικό σύστημα. Καλημέρα και στο φίλο το Στεργίου, τον Τίνο από το Μόναχο. Και ο κεντροδεξιός Μέρτς στη μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης καταραίει. Αλλά το ξέχασες. Δεν το ξέχασα. Αντιθέτως, είδα δημοσκοπήσεις που πράγματι μειωμένα δίνει τα ποσοστά του, αλλά κερδίζει με 10 μονάδες σοσιαλιστές. Εμείς λέμε ποιοι είναι πάνω και θα χάσουν τις εκλογές. Ο Μέρτς λίγο δύσκολο να χάσει τις εκλογές. Ή αν τις χάσει τις εκλογές, ξέρεις, δεν θα τις χάσει από τους σοσιαλιστές, αλλά από το AfD. Αυτό ξέχασες και εσύ, φίλε, να μου πεις, ότι οι σοσιαλιστές είναι καλά, λένε τρίτη. Καλημέρα στον αγαπητό κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε ακούω εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σου. Δεν φτάνουν οι 2-3 ώρες εκπομπές. Πες να κάνεις κι άλλη. Ας είναι όμως, σχετικά με την ποινή ισόβια βάση ευρωπαϊκής νομοθεσίας, το ανώτατο όριο ανεξαρτήτως ποινικού αδικήματος, να ξέρεις ότι είναι 25 χρόνια. Είτε κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο, είτε χιλιάδες, θα εκτίσει ως 25 χρόνια. Καλή δύναμη σε ό,τι κάνετε. Αυτό ακριβώς λέμε, κύριε Καραντώνη, ότι μάλλον πρέπει για κάποιες περιπτώσεις να επανεξεταστεί αυτό. Στέλνω την καλημέρα μου και στο Λευτέρη το Δουλγεράκι. Καλημέρα, Λευτέρη, να είσαι πάντα καλά. Καλή επιτυχία στο παιδί. Στην κυρία Καλαϊτζάκη. Και στην αγαπητή Βάνα. Κλείνουμε, παραχωρούμε σκυτάλι στην Χρύσα Κλητσιώτη που είναι έτοιμη για τις ειδήσεις στις 10. Αμέσως μετά ακολουθεί το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο κύριος Νίκος Δρογκάκος. Από όλους εμάς που ήμασταν εδώ, φίλες και φίλοι, από το πρωί, Γιάννης Παπαγιάννης, Λάσκαρης Αγοραστός, Εύη Βουγγιώτη, να είστε όλες και όλοι καλά, καλή Κυριακή, καλή εβδομάδα για αύριο και προσοχή στο δρόμο. Κρύβα τη θαλάσσα.
2: σα τα μαγιά στο βορειά.
14: Real FM.
15: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
16: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
15: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
15: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
21: Αχα.
20: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
21: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
20: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 10.
23: Πολιτικές εξελίξεις.
24: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
25: Κοινωνία.
23: Οικονομία.
26: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
25: Διεθνείς ειδήσεις.
23: Αθλητικά.
25: Πολιτισμός.
27: Ηθοποιός σημαίνει φως.
23: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
28: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρυσά Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάζουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Έμονη με την Προεδρία και ιστορικό βίας είχε ο νεαρός που άνοιξε πύρκοντας στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών της μυστικής υπηρεσίας, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών τραυματίστηκε ένας περαστικός. Η Ουάσιγκτον και η Ταχεράν είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Ταχεράν θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική και επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί, στους 13 ανέρχονται οι τραυματίες. Χτυπήθηκε σχολείο ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα μαζική επίθεση.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
28: Ο Κροάτης Ρέτεν Ράντοβιτς, ο Γερμανός Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Λετωνός Όλεγκς Λάτισεβς θα διευθύνουν τον απόψινό τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center του ΆΚΑ. Πρώτο τζάμπολ στις 9 με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
28: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή σε όλες, σε όλους.
1: Καλό πρωινό, εδώ είμαστε και σήμερα. Ρίτσα Μπιζόγλου στο ένα μικρόφωνο.
0: Και Δίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Και ξεκινήσαμε με Alexander the Great, τα ακούω.
0: Δεν το έπαιξαν εχθές, είπαμε
1: δεν να το έπαιξαν.
0: Όχι, όχι, όχι.
2: Γιατί?
0: Κάθε χρόνο οι Έλληνες περιμένουν θα το παίξουν, δεν το παίζουν ποτέ βέβαια. Είναι ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά παίξαν άλλα εξαιρετικά τραγούδια, εξαιρετική συναυλία. Όσοι πήγαν, μας το έχουν μεταφέρει.
1: Η πρώτη μας συνέντευξη σήμερα είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης, ο οποίος πήγε στη συνέντευξη των Iron Maiden.
0: Ποια συνέντευξη,
1: στη συναυλία.
0: Συναυλία.
1: Δεν τους πήρε και μια συνέντευξη, Γιάννη. Γιάννη, πώς ήταν? Πολύ καλά, λέει, από πριν το ξέραμε. Πολύ ωραία.
0: Πάντα είναι πολύ ωραία. Είναι ένα συγκρότημα 50 χρόνια κανεί να πει.
1: Εντάξει, παιδί μου, αλλά ξέρεις, έχει καλές και κακές μέρες. Δηλαδή, ένα συγκρότημα.
0: Δεν ξέρω πώς θα καταφέρουν αυτά τα συγκροτήματα αυτού του επίπεδου και είναι
1: έχουν πάντα καλές.
0: Ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, όπως ακούσατε μαζί μας εδώ στον ήχο, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Δήμητρα Πανανού και τα δελτία ειδήσεων η Χρύσα Κλησιώτη.
1: Και εμείς συνεχίζουμε ακαθέκτως εδώ με ενημέρωση, ψυχαγωγία και όλα τα καλά.
0: Καλά, καλά. Δεν είναι ανάγκη να προειδεάζεις τους ανθρώπους.
1: Να σε ρωτήσω τώρα, επειδή το βλέπαμε. Είδες τους πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο?
0: Είχαμε πυροβολισμούς έξω από το Λευκό Οίκο σε αρκετά μεγάλη περίμετρο, αλλά κοντά.
1: Ακούστηκε ο πυροβολισμός.
0: Ναι, τον σκότωσαν οι Secret Service τον
1: δεν
0: δράστη.
1: Δεν ήταν καλά ο άνθρωπος, είχε ψυχολογικά, λέει.
0: Εκείνη την ώρα λοιπόν ήταν διάφοροι δημοσιογράφοι που καλύπτουν το Λευκό Οίκο, οι οποίοι έκαναν μετάδοση για.
1: Για το Λευκό Οίκο, οι κυβερνητικοί, ας πούμε, συντάκτες.
0: Ας το πούμε έτσι.
1: Κυβερνητικοί συντάκτες.
0: Ναι, οι οποίοι ακούνε τους πυροβολισμούς ενώ είναι στον αέρα ή ενώ κάνουν ένα βίντεο, αυτό που λέμε το stand-up, δηλαδή μιλάνε στην κάμερα και ακούνε τους πυροβολισμούς.
1: Ναι.
0: Και είναι εντυπωσιακές οι αντιδράσεις
1: των μπλονζών που κάνουν. Οι άνθρωποι έπεσαν, φοβήθηκαν.
0: Ναι.
1: Μία συνάδελφος έπεσε κάτω. Πέσβεσε και η κάμερα.
0: Του ABC νομίζω είναι. Ναι.
1: Του ABC με τα καλώδια εκεί οι άνθρωποι πέσανε.
0: Πέσανε και η κάμερα όλα.
1: Ναι, κάτω, κάτω. Και ένα συνάδελφος ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο. Ήταν εκεί μέσα στο γρασίδι, τον είδα.
0: Και την ώρα που μιλάει, ακούει, σταματάει και κοιτάνε τα μάτια του, δηλαδή σου λέει κάτι γίνεται.
1: Πυροβόλησε κάποιος, δεν πυροβόλησε κάποιος. Και έφυγε μετά. Την κάμερα. Παιδιά, τρεχάτε ποδαράκια μας.
0: Εντάξει, λέει, δεν γίνεται, τώρα δεν ξέρεις, δεν έχεις
1: αίσθηση. Κάτσε, εσύ τι θα έκανες, Ρίτσα?
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω.
1: Σου πω εγώ τι θα έκανα εγώ. Θα έπεφτα κάτω και θα έπαιρνα από πάνω, υπήρχε τίποτα να βάλω από να κουκουλωθώ. Μα τι να έκανες εσύ, Ρίτσα?
0: Αναλόγως.
1: Ακούσε έναν πυροβολισμό.
0: Δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι που πατήρουν το ίδιο. Εσύ έλεγες νωρίτερα για τη Φέη Χρυσοχώου.
1: Μπροστά το όπλο, ήταν μπροστά τη, όχι από μακριά.
0: Ο συνάδελφός μας η Φέη Χρυσοχώου έβγαλε
1: στα δικαστήρια.
0: Στα δικαστήρια άνθρωπος όπλο και η Φέη απλά έκανε ένα μικρό βήμα πίσω.
1: Το πάγωσε. Μικρόφωνο εκεί. Σε αυτόν, πάνω σε αυτόν.
0: Και ο καλός μας συνάδελφος ο οπερατέρ. Και η Φέη απλά έκανε ένα μικρό βήμα πίσω.
1: Το
0: πάγωσε.
1: Μικρόφωνο εκεί. Σε αυτόν, πάνω σε αυτόν.
0: Και ο καλός μας συνάδελφος ο οπερατέρ.
1: Ο
0: απλά
1: Δημήτρης
0: κατέβηκε στα γόνατα.
1: Γονάτισε.
0: Γονάτισε χωρίς να απομακρύνει το πλάνο.
1: Η κάμερα και άνοιξε.

0: και ο Δημήτρης.
1: Αυτό δείχνει επαγγελματισμό. Ναι. Επαγγελματισμό και ψυχραιμία. Ανάλογα πώς σας ήρθε η κύριε Τηδώρα, γιατί ξέρεις, δεν είμαστε και πολύ. Είμαστε και λιγάκι.
0: Δεν ξέρω αν θυμάσαι ότι πολλές φορές σε αίθουσες σύνταξης, σε εισαγραφή, ακούγεται ένας θόρυβος.
1: Μπαμ.
0: Και ένα μπαμ, μια πόρτα που κλείνει, ένα τασάκι που πέφτει, μια καρέκλα και πετάγονται τέσσερις.
1: Και λέει, μας φάγανε τώρα. Εντάξει. Ψυχραιμία.
0: Είναι σε τι στιγμή θα σε βρει η μάχη για το ρεπορτάζ, Νίκο. Είναι συνεχή, αλλά.
1: Και επικίνδυνη.
0: Σε τι στιγμή θα σε βρει όμω η μάχη για το ρεπορτάζ. Δεν είναι.
1: Δεν είναι εύκολα.
0: Όχι, καθόλου εύκολη. Δεν ξέρει τι θα σου τύχει. Μπορεί να είσαι ψύχρεμο.
1: Βέβαια.
0: Μπορεί να μην έχει κοιμηθεί καλά. Μπορεί χιλιά.
1: Να σκέφτεσαι κάτι. Και να λες με έφαγαν τώρα.
0: Τελείωσα.
1: Μπορεί να σκέφτεσαι κάτι.
0: Μα δεν θυμάσαι εγώ με τον πίδακα που έσκασε κάτω από το γραφείο.
1: Βέβαια. Και ήταν όλοι μόνο εγώ ήμουν ψύχρεμος.
0: Εσύ ήσουν μόνο ψύχρεμος.
1: Οι άλλοι τρέχανε.
0: Έσπασε ένα σωλήνας.
1: Διευθυντές.
0: Έσπασε ένα σωλήνας κάτω ακριβώς από εκεί, από το γραφείο.
1: Κάτω το γράφει στα πόδια σου.
0: Στα πόδια μου, γιατί πάντα έχω αυτό το προνόμιο. Πετάχτηκε λοιπόν το πλακάκι, χτύπησε το πόδι μου και πετάχτηκε ένας μεγάλος πίδακας.
1: Και έγινε μπαμ.
0: 1,5 μέτρο και νομίζαμε όλοι, είχαμε την αίσθηση ότι, αυτό, ότι είναι αέριο.
1: Κάτι, ότι βγαίνει.
0: Ναι, και αρχίσαμε και σκορπούσαμε. Εγώ
1: βέβαια.
0: Πρώτη δηλαδή.
1: Βέβαια. Έχω πήδηξα. Λογικό ρε.
0: Λέω, ήρθε να με πάρει.
1: Κάτω από τα πόδια σου. Και όπως έλεγε και η άλλη δαχτές με την Βλαχοπούλου, με τον Μεγανόπουλο, είναι ελληνικό.
0: Ναι.
1: Το φωνάζει ο κλέφτης.
0: Ναι.
1: Και λέει, σε παρακαλώ, έχει την καρδιά της. Λέει, άμα φύγω, λέει, θα έρθεις μαζί μου, λέει. Και ο Παπαγιανόπουλος δεν απάντησε βέβαια.
0: Ναι, ηλία το έλεγε.
1: Ναι, λέει παιδιά, άμα πεθάνω, του λέει θα είσαι μαζί μου. Δεν απάντησε ο Παπαγιανόπουλος.
0: Ναι, ηλία του, ηλία του. Γιατί το λες αυτό, ηλία μου, λοιπόν.
1: Λοιπόν, ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Κάτσε πριν να πούμε ότι μια και αναφέρθηκε στο Λευκό Οίκο ότι είμαστε πολύ κοντά σε συμφωνία Ηνωμένων
1: Πολιτειών. Των 60 ημερών.
0: Ναι, έτσι
1: κάτσε
0: λένε,
1: ακόμα. Δεν
0: τρία
1: αντιδούμε.
0: Τουλάχιστον αξιόπιστα μέσα. Πολύ κοντά στην υπογραφή συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ένα σχέδιο 60 ημερών. Φαίνεται ότι θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Θα σταματήσει ο αποκλεισμός των Ιρανικών λιμανιών. Θα έχουμε διακίνηση πετρελαίου. Δεν ξέρω ακόμα και αυτό νομίζω ότι πάντα θα παραμένει αγκάθι. Θα γίνει με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αν υπάρχει όπως υπάρχει το εμπλουτισμένο ουράνιο και τι συμβαίνει ακριβώς.
1: Δεν πρόκειται να σταματήσει ο πόλεμος εάν δεν υποσχεθεί το Ιράν ότι θα κάνει πυρηνικά όπλα. Τώρα, το τι λέμε, το τι αφήνουν να διαρρεύσει 60 μέρες εκεχηρίας και τα λοιπά.
0: Φαίνεται ότι είμαστε κοντά.
1: Κοντά είμαστε. Αλλά άμα το Ιράν επιμείνει, θα φύγουμε μακριά πάλι. Πόσες φορές το έχουμε πει για την εκεχηρία.
0: Καλά, έχουμε βρεθεί κοντά και μακριά πάρα πολλές φορές.
1: Εδώ σταμάτησε, ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί σε δύο μέρες.
0: Σήμερα, λέει, σύμφωνα με το Reuters, ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν. Το Πακιστάν κάνει τη διαμεσολάβηση έτσι κι αλλιώς. Άρα θα ξεκινήσει από εκεί ένα κομμάτι αυτό. Και δεύτερο, σε τι θα συμφωνήσουν. Τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς και το πετρέλαιο. Μας και υποχωρήσει ποτέ.
1: Ρε παιδί μου, άκουσα, σου πω κάτι. Αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, έφυγε το 26 με κρίση. Εάν δηλαδή παραμείνει και τον Ιούνιο κλειστά τα στενά, θα έχουμε μεγάλα θέματα στην οικονομία.
0: Επίσης, ζητάει το Ιράν να ξεπαγώσει το ιρανικό ενεργητικό του σε τράπεζες του εξωτερικού.
1: Το Ιράν.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεπαγώσει άμα δεν σταματήσουν τα μεταπυρηνικά.
0: Δεν ξέρω.
1: Γι' αυτό σου είναι δύσκολη η κηχηρία. Μακάρι να γίνει.
0: Είναι δύσκολη η κηχηρία και δεν ξέρω τι συμφωνία είναι. Πάντως, εκείνη την ώρα που είχαμε τους πυροβολισμούς, ήταν μέσα στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος. Δεν είχε πάει στο γάμο του παιδιού, το θυμάσαι που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι σε εξέλιξη αυτές οι διαπραγματεύσεις, τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχει με αρχηγούς κρατών. Οπότε ήταν εκεί.
1: Ούτε στο τραπέζι πήγε μετά.
0: Ούτε στο
1: να
0: τραπέζι.
1: Φάει κάτι.
0: Ναι, εντάξει,
1: δεν είχε τελειώσει το.
0: Δεν είχε τελειώσει, όχι.
1: Ο Γιώργης ο Αυτιάς μας λέει καλημέρα, φιλιά και στο Ριτσάκι, λέει ο Γιώργος.
0: Γεια σου,
1: καλημέρα,
0: Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο μας.
1: Κατά τα λοιπά, είπαμε. Πάμε στο μήνυμα του Πρωθυπουργού. Μην μου με ξανακόψεις.
0: Ναι, γιατί...
1: Παράταση στο σπίτι μου 2. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός για τις αιτήσεις ως τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Λέει και παρακάτω όμως, γιατί υπάρχουν παράπονα.
1: Ενισχύεται το πρόγραμμα προσωπικός βοηθός με 55 εκατομμύρια ευρώ για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγκρίθηκε μια επένδυση 340 εκατομμύρια για παραγωγή γαλλίου. Είναι κρίσιμη πρώτη ύλη αυτή. Για τεχνολογίες και
0: αιχμής,
1: έτσι. Η αξιοποίηση του δανειακού σκέλου στο Ταμείο Ανάκαμψης 30 δις και η ψηφιοποίηση του ποινικού μητρώου κτλ. Α, τι λέει. Α, και εδώ βέβαια, στο Μιστρά, να το πούμε αυτό. Πήγε στο Μιστρά ο Πρωθυπουργός, το παλάτι των Δεσποτών.
0: Ναι.
1: Εξαιρετική δουλειά έχουν κάνει στο Μιστρά. Και χρειαζόταν.
0: Πήγες.
1: Δεν πήγα, φωτογραφίες έχω δει.
0: Φωτογραφίες έχω δει.

0: Είπε και για τη EuroLeague. Είναι μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα που μετά από τόσα χρόνια φιλοξενεί ξανά αυτή τη μεγάλη διοργάνωση με τον Ολυμπιακό, να δίνουν το παρόν στο μεγάλο τελικό, λέει ο Πρωθυπουργός. Καλή επιτυχία λοιπόν στους Ερυθρόλευκους.
1: Είναι για πέμπτη φορά στην ιστορία του Ολυμπιακός απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Όλα δείχνουν ότι πάει για την κούπα.
0: Ναι. Ναι, ας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία έτσι κι αλλιώς. Όλα τα τελευταία
0: νέα. Να μην το γουσουζέψουμε δηλαδή.
1: Καλά από εμάς είναι. Όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, για το Final Four της Ευρωλίγκας. Από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Μάλιστα. Το σκονάκι του Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Βέβαια. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και μετακυλήσεις φιλάθλων. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στις 5 στο σταθμό του ΙΣΑΠ Φάλιρο. Από εκεί με σειρμούς μέχρι τις 6 θα πάνε στο σταθμό Ειρήνη, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Και ο σταθμός Φάλιρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για την μετακίνηση των φιλάθλων. Γι' αυτό μην πάνε οι άνθρωποι, μην περιμένουν εκεί οι υπόλοιποι.
1: Καλά, το ξέρουν όλοι. Έτσι. Τα εισιτήρια πόσο έφτασαν εχθές. Λέγαμε ότι στο διαδίκτυο τα εισιτήρια είχαν φτάσει 9.600 ευρώ για μια θέση στον τελικό.
0: 9.600 ευρώ.
1: Δεν, στη γωνία. Στη γωνία. Θυμάμαι τον δηλαδή, που μας θέλεις,
0: στη μέση.
1: Στη γωνία ήταν 9.600, 4.000 πίσω από την μία ναι. μπασκέτα και ναι. ήταν 3.200 επάνω κάπου.
0: 9.600 στη γωνία και γιατί ναι. είναι πιο φθηνά.
1: Έχει καλή θέαση η γωνία.
0: Ναι, γωνία. Ο άλλος που είναι στη μέση δίνει 4.000.
1: Δεν υπήρχαν στη μέση εισιτήρια. Στη μέση δεν υπάρχουν καθόλου.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μπασκέτα.
0: Ρε παιδί μου, έπρεπε να είναι 2.000 η γωνία. Ξέρω εγώ.
1: Είναι σου λέω στο διαδίκτυο που ήρθε. Δεν υπάρχουν ναι. εισιτήρια. Ναι.
0: Στη μαύρη αγορά δηλαδή.
1: Στη μαύρη αγορά. Τα μαύρα εισιτήρια.
0: Να, έτσι βγαίνουν τα λεφτά. Πάρε 30 εισιτήρια τέτοια.
1: Πού να τα πάρεις.
0: 300.000 ευρώ.
1: Αν τα έχεις πάρει πριν.
0: Ναι, παιδί μου, από πριν.
1: Και είχες τα εισιτήρια,
0: βέβαια. 9.600 είναι 600.
1: Κοίταξε εδώ να δεις πώς κάνει τις υπολογισμούς.
0: Θα τα δώσουν.
1: Ο Βέγκος.
0: 9.600. Τέλος πάντων. Μια χαρά. Λοιπόν, να γυρίσουμε λίγο σε Iron Maiden, παρακαλώ, που ταρακούνησαν το ΆΚΑ. Δεκάδες χιλιάδες. Α, να πούμε ότι πήρα και τρεις μπλούζες, Iron Maiden, μην το ξεχνάς αυτό.
1: Δεν τις έχει δει ο Γιάννης.
0: Α, πάω, μισό. Συνέχισε.
1: Έχει πάρει τρεις μπλούζες. Μπορεί να μην καταφέραμε κανείς από τους δύο να πάμε στη συναυλία. Ο Νίκος δεν είναι και φυσικό να είναι στη συναυλία, αλλά δεν πειράζει. Θα μπορούσε να είναι και εκείνος στο βωμό της μουσικής, της καλής μουσικής, της διαφορετικής μουσικής για τον Νίκο. Και πήρε Έντις. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Εντάξει, πήρε καλές μπλούζες όμως. Πήραμε τις μπλούζες με τον Έντι και όλα αυτά. Τα αγόρασε. Αυτή δεν είναι η δικιά σου, Νίκο. Η δικιά σου είναι πιο μεγάλη, λιγάκι, σου είπα.
0: Εντάξει, πάντως πήρα. Να ξέρεις, εγώ μπορεί να μην ήρθα.
1: Ναι.
0: Όχι εγώ, έστειλα συναδέλφους.
1: Έστειλε συναδέλφους και το αγοράσανε.
0: Οι οποίοι μου είπαν, βάλε τα λεφτά και μόλις έβαλα τα λεφτά, λέει Νίκο, ευχαριστούμε, θα πάμε για ποτό. Όχι, ωραίες μπλούζες είναι.
1: Ναι, είναι ωραίες μπλούζες.
0: Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβαμε, ταρακουνήθηκε χθες το Ολυμπιακό Στάδιο. 9 παρα 20 βγήκαν όντως, Γιάννη, 9 παρα 20 Νταν. Παρατέταρτο. Καθυστέρησαν και 5 λεπτά. Πάντως, περίπου 50.000 ήταν συναυλία.
1: Είχε κόσμο, διαβάζω είχε παλμό. Τώρα. Ναι, είχε.
0: Τραγουδούσαν μαζί με τους Iron Maiden, διαβάζω εδώ. Οι πύλες άνοιξαν στις 5, για να μπουν μέσα. Ναι, εντάξει. Και εμφανίστηκαν οι άνθραξοι σε 7. Βγήκαν άνθραξοι σε 7.
1: Ξεκινάει πάντα, υπάρχει ένα support.
0: Μια χαρά. 50.000 κόσμος είναι 50.000 κόσμος.
1: Ναι, εντάξει. Πάντα τους αγαπάνε πάρα πολύ οι Έλληνες τους Iron Maiden, γι' αυτό και έρχονται.
0: Και αποκορύφωμα, λέει, σχεδόν σαν σε μυσταγωγία η στιγμή που ακούστηκε το μυθικό Fear of the Dark. Όντως, έγινε χαμός. Έγινε χαμός εκεί.
1: Θα πας στην Κυφυσία. Μην του βγάλεις την πίστη, άστονε.
0: Κάτσε να μας πει εσύ, εδώ πήγε.
1: Δεν τον βλέπεις ομιλητικό.
0: Δεν είναι ομιλητικός από τη φύση του ο Γιάννης, αλλά τώρα πρέπει να μιλήσει.
1: Αλλά με τον πύρι.
0: Πρέπει να τα πει όλα.
1: Με τον πύρι.
0: Να ανοιχτεί λιγάκι σιγά σιγά.
1: Στις κανονικές του.
0: Ωραία, τη βλέπω εδώ και την εξέδρα. Μια χαρά. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, καιρός, τι γίνεται.
1: Έτσι θα συνεχιστεί.
0: Τι
1: και
0: έτσι,
1: σήμερα
0: έχω να πλύνω κάτι χαλιά.
1: Μην
0: κάτι...
1: τα πλύνεις τα χαλιά,
0: να
1: περιμένεις.
0: Έχω να τα περάσω.
1: Σε παρακαλώ, Νίκο.
0: Για να στεγνώσω. Α, να μην το κάνω σήμερα. Όχι, και πότε θα το κάνω, δεν έχω μέρες.
1: Σήμερα δίνει βροχές. Μέχρι τις 5-6 το απόγευμα δίνει πάλι βροχές.
0: Χθες όμως που είδαν τη συναυλία ήταν μέχρι τις 6.
1: Ήταν μέχρι
0: δεν έβρεξε,
1: πήγε καλά. Και μάλιστα σταμάτησε και πολύ νωρίτερα η βροχή, όπως το είπες εσύ. Δηλαδή μεσημέρι δεν είχε πια βροχές.
0: Ήθελα να είμαι αισιόδοξο, ευτυχώς.
1: Έτσι
0: βγήκε.
1: Θα πάει και σήμερα, και λίγο τη Δευτέρα και λίγο την Τρίτη, και από Τετάρτη πια πάμε στα 30.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Παίρνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Φεύγουν οι αστάθειες. Φαίνεται ότι πάμε για τα καλά στο καλοκαίρι. Με τριαντάρια όμως. Οπότε ξεκίνα την Τετάρτη, πλύνει τα χαλιά, να στεγνώσουν.
0: Το 30, εντάξει. Ναι.
1: Παρά είναι πολύ το 30, εντάξει, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε και παράπονο.
0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ μία είδηση. Λέει, είναι ένας τύπος ο οποίος είναι σύντροφος ενός μοντέλου του OnlyFans. Και λέει τώρα εδώ μέσα το παιδί. Ότι σύντροφός μου, λέει, που κοιμήθηκε, λέει, με 1113 άνδρες σε μία μέρα, μετά, λέει, επιστρέφει πάντα σε μένα.
1: Α, εντάξει. Λέει,
0: δηλαδή, υπάρχει έρωτας στα παιδιά. Και καλά κάνει. Αν την αγαπάει και τον αγαπάει, μια χαρά.
1: Νικό, σε παρακαλώ.
0: Δεν το λέω, το λέει ο άνθρωπος, δεν το λέω εγώ. Μην θεωρηθεί ότι... Η Lily Phillips είναι η δημοφιλής δημιουργός περιεχομένου ενηλίκων στην πλατφόρμα OnlyFans. Έγινε παγκοσμίως γνωστή πέρσι, που ανακοίνωσε ότι κοιμήθηκε με 1113 άνδρες σε μία μόνο μέρα. Ένα χρόνο μετά, η ίδια και ο σύντροφός ήταν ξανά στο προσκήνιο, όταν ο τελευταίος μίλησε δημόσια για τη σχέση τους και για το γεγονός ότι δεν ζηλεύει που το κορίτσι του κοιμάται με τόσους άνδρες. Και λέει ο άνθρωπος, στο τέλος της ημέρας, πάντα επιστρέφει σε μένα.
1: Νίκο, άκουσε με. Γιατί με κάνει και βγαίνω τα ρούχα και δεν θέλω να συζητάω και τέτοια θέματα μαζί σου. Καθόλου δεν
0: υπάρχει
1: θέλω.
0: Αγάπη.
1: Αλλά 1100. Πώ σου είπε.
0: 1113.
1: Δεν προλαβαίνει.
0: Έτσι λέει η γυναίκα.
1: Δεν προλαβαίνει το 24ωρο, βρε Νίκο. Δεν προλαβαίνει.
0: Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι. Δεν ξέρω πώ.
1: Και α την κουβέντα αυτή. Πάμε παρακάτω. Να δούμε άλλα θέματα. Έχει τόσα θέματα η επικαιρότητα. Ναι, άστα.

0: Ο Τσίπρας αποκάλυψε τα χρώματα του κόμματός του. Λέει το μπλε της πατρίδος και το κόκκινο των αγώνων.
1: Ναι. Και έκανε και μια νέα ανάρτηση, έτσι.
0: Μπλε και κόκκινο, δηλαδή.
1: Έκανε μια νέα ανάρτηση. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Ναι. Νέα ανάρτηση που έκανε λίγο πριν από την παρουσίαση του κόμματος στην πλατεία Θησίου, την Τρίτη στις 8 η ώρα.
0: Περιμένω, λέει, όλους εκεί.
1: Και κρατούσε μια μπάλα της Μπαρτσελόνα.
0: Μπλε με καφέ είναι, δεν είναι κόκκινο. Η
1: ναι, αυτή την κρατούσε την Μπαρτσελόνα, ξέρεις. Έχει μια αγάπη στην Μπαρτσελόνα, όπως ξέρεις.
0: Είναι Παναθηναϊκός.
1: Ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Και μπράβο του. Το ότι είναι Παναθηναϊκός.
1: Καλά, θα κρίνουμε τον άλλον γιατί η ομάδα είναι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Για την ομάδα
0: βέβαια,
1: που είναι. Βέβαια, θα κρίνεις τον άνθρωπο από την ομάδα που είναι.
0: Βέβαια. Όχι τον άνθρωπο. Θα τον κρίνω ότι είναι καλός άνθρωπος άμα είναι Παναθηναϊκός. Για πολιτικός μη με ρωτάς. Λέω για άνθρωπος.
1: Α, εντάξει.
0: Άμα είναι Παναθηναϊκός. Μην μπερδευόμαστε.
1: Δηλαδή οι Ολυμπιακοί δεν είναι καλοί άνθρωποι.
0: Καλοί άνθρωποι.
1: Γιατί από κάτω έχει κόσμο.
0: Δεν ξέρω. καλοί άνθρωποι είναι, αλλά οι Παναθηναϊκοί ξέρω σίγουρα.
1: Είναι καλύτεροι. Είναι οι καλύτεροι του κόσμου.
0: Επίσης να σε ενημερώσω ότι κυκλοφόρησε το νέο βίντεο κλιπ της Σακύρα για τον ύμνο του φετινού Μουντιάλ.
1: Α, ναι, είχα ακούσει λίγο, ναι.
0: Με Μέση και Εμπαπέ.
1: Καλά, είναι πάντα εντυπωσιακή. Έτσι. Σακύρα σε ό,τι και να κάνει είναι εντυπωσιακή. Ναι, είναι ένα μουσικό φαινόμενο εδώ και πολλά χρόνια.
0: Βέβαια. Το 90% των ανθρώπων να σας πω ότι είναι δεξιόχειρες. Οι 9 στους 10.
1: Το ξέρει ο κόσμος αυτό, το βλέπει.
0: Γιατί, λέει, όταν σηκωθήκαμε, όταν περπάτησε το ανθρώπινο είδος. Μόλις έκανε τα πρώτα του βήματα, η δεξιά του πλευρά πήρε τα πάνω της περισσότερο.
1: Αναπτύχθηκε περισσότερο, ναι. Η δεξιά πλευρά.
0: Εγώ που είμαι αριστερό,
1: εσύ δεξιά δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Και μου κάνει εντύπωση που δεν έχει αναπτυχθεί η δεξιά
0: ακόμα.
1: Σου πλευρά.
0: Ούτε δεξιά ούτε αριστερή.
1: Εμένα αυτό μου κάνει εντύπωση περισσότερο. Η δεξιά σου πλευρά.
0: Η αριστερή.
1: Αυτό είναι εντυπωσιακό.
0: Και του Αλέξη. Και του Αλέξη αριστερή και εμένα αριστερή.
1: Πώς γίνεται, δεν ξέρεις, δεν μοιάζεται, δεν ταυτίζεστε.
0: Πώς ταυτιζόμαστε, γιατί το λες αυτό.
1: Το λέω γιατί, γιατί ξέρω τι λέω. Πρέπει τώρα. Να πάμε σε διαφημίσεις τώρα.
0: Ο Σμαραχτής την έπεσε στον Όλαν για την Οδύσσια.
1: Ναι.
0: Και καλά. Του είπε ο Σμαραχτής ότι αν το κάνεις για τα Όσκαρ, κάνεις λάθος, του λέει.
1: Έχουν γραφτεί πάρα πολλά για την ταινία του Νόλαν. Δεν την έχω δει, οπότε δεν έχω και άποψη.
0: Ναι, ούτε εμείς.
1: Δεν μπορούμε να κρίνουμε ένα καλλιτεχνικό δημιούργημα από μακριά, αλλά για το ότι η Ελένη, η ωραία Ελένη, δεν είναι, είναι μαύρη κτλ. Λες και ο δημιουργός πρέπει να πάρει έγκριση για το τι θα βάλει.
0: Εντάξει,
1: μέσα.
0: Παιδί μου. Θα σας πω και μετά το διάλειμμα τα αυτά. Έχουμε κι άλλα, κι άλλα.
1: Το ξέρω ότι είσαι ανεξάτλητος, ναι, είναι γνωστό αυτό.
0: Πώς το λένε, της, φέστο, του κινηματογράφου, του θεάτρου.
1: Πιτσικάτα, τα δικά σου.
0: Και το λοιπόν, πιτσικάτα. Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι θα σας πω που ήταν.
1: Ναι, δεν είχαν και αγωνία.
0: Και θα σας μιλήσω και για τα beach nails, για τα νύχια σας. Θα σας πω ποια είναι στη μόδα.
2: Real FM.
3: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
2: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
6: Α. Ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Σταύρος Ξαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
9: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ενάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούς και 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μεταδίδει το άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.
14: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
13: Χωρίς προβλήματα διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίωρο, η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρογκάκος.
0: Έως τις 12 θα πάμε έτσι και σας είχα υποσχεθεί τα nails, τα beach
1: Γρήγορα
0: nails.
1: Όμως θα τα πεις
0: το
1: τα
0: πιο
1: nails,
0: παιχνιδιάρικο ναι. τρέν του καλοκαιριού. Θέλω να βάψετε τα νύχια σας με βότσαλα, όστρακα. Τα έχεις δει? Αυτά είναι το καινούριο τρέν.
1: Όχι, Νίκο μου, δεν τα έχω δει.
0: Εγώ θα σε ενημερώνω.
1: Πραγματικά είμαι ενημέρωτη. Εσύ με ενημερώνεις.
0: Είναι
1: ναι.
0: πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι σε γήινα χρώματα. Έχει όστρακα, βότσαλα. Τα νύχια κάνουν, πώς το λένε, στάμπες πάνω. Σαν
1: πολύ ωραίο είναι. Πολύ ωραία. Έτσι, πώς το λες, είναι πάρα πολύ
0: και
1: ωραίο.
0: Και είναι, λέει, το νέο trend. Για πολύ να ξέρεις. Μην σε πιάσουν αδιάβαστοι.
1: Είναι πολύ πιθανό να μην πιάσουν αδιάβαστοι.
0: Λοιπόν, ο κ. Μπακογιάννης που έδωσε συνέντευξη. Τι είπε για το Ιωτόπουλο?
1: Ήταν πολύ ενοχλημένος.
0: Λέει, δεν ξέρω τι θα κάνω αν το δω μπροστά μου.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν ξέρω αν το δω δίπλα μου. Το είπε και ο κύριος Κατρίνης εχθές. Δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του κύριου Μπακογιάννη και να βρεθώ δίπλα με τον Αλέξανδρο Ιωτόπουλο.
0: Και είπε ότι έκατσε φυλακή, λέει, αυτός ο άνθρωπος, είπε ο κύριος Μπακογιάννης, για 1,5 χρόνο για κάθε δολοφονία.
1: Ναι, ναι, ναι. Και ο κύριος Δημητρίου, προηγουμένως που βγήκε στο Γιάννη Παπαγιάννη, έτσι το υπολόγισε με βάση τον αριθμό των δολοφονιών και τα χρόνια τη ποινή που του έπρεπε.
0: Τώρα άκου να σου πω, δεν έχει άδικο ο Μπακογιάννης. Έχει δίκιο ο Κώστας Μπακογιάννης. Με συγχωρείς τώρα, κάθε σε ένα καφέ και κάθε δίπλα σου.
1: Ποιος αφισβήτησε το δικό του δίκιο?
0: Να μην τρελαθούμε.
1: Ποιος αφισβήτησε το δίκιο του Κώστα Μπακογιάννη? Δεν νομίζω ότι είπε κανείς ότι ένας άνθρωπος που έχει χάσει το παιδί του, τον πατέρα του, θα αντιδρούσε διαφορετικά.
0: Γιατί θα δεις και αμφισβητείες, δεν είναι. Θα το δεις αυτό, να σου πάμε.
1: Αφισβήτηση για γενικά για το θέμα της ποινής ή όχι του Γιωτόπουλου, όχι για το πώς νιώθει
0: ένας
1: άνθρωπος.
0: Όχι για τον Μπακογιάννη, αλίμονο.
1: Ο Μπακογιάννης που έχει χάσει τον πατέρα του.
0: Θα δεις και φωνές που θα λένε ότι έλα μωρέ, μεγάλος είναι και αποφυλακίστηκε και δεν πειράζει.
1: Εντάξει, πάντα υπάρχουν και διαφορετικές φωνές και είναι και λογικό. Υπάρχουν διαφορετικές φωνές. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τη Real.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Για πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Real.
1: Λοιπόν, ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς? Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων, οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Ο υπέρτιτλος στη Real News Κυριακής: ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαΐνης. Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς. Μιλά στη Real ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας Airbus για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους.
1: Επίσης, σήμερα στη Real News, στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, το θέμα των τουρκικών F-35 εντείνει τις πιέσεις η Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο ως αρχηγό της 17 Νοέμβρη. Και οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Και τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί.
0: Δύο συνεντεύξεις στη Real News. Ο κύριος Δημήτρης Μάντζος και η κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη. Και δολοφονία στο αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αυτά λοιπόν και άλλα πολλά στη Real News Κυριακής, με αναλύσεις και εξαιρετικά ρεπορτάζ.

0: Κοίτα αυτά τα της ημέρας, Διεθνής ημέρα για το Μαρκόρ είναι σήμερα, Διεθνής ημέρα γυναικών για την ειρήνη και τον αφοπλισμό και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων. Να βγούμε να περπατήσουμε
1: ωραία,
0: λίγο.
1: Ωραία, θα ήταν πολύ ωραία. Και αν ο καιρός μας κάνει το χατήρι και δεν βρέξει, αν, γιατί νομίζω ότι έχει, αλλά λέμε τώρα.
0: Επίσης, σήμερα είναι των 318 πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίων Μεθοδίου και Κυρίλου, έτσι, και των Οσίων Βικεντίου και Σημεώνος, τον Θαυμαστό Άρη.

0: Και το σιωμάτι από τον Νικητά του στυλί του. Και ορίζει να ανέβω σε καμιά στήλη, να κάθομαι πάνω σε κανένα κορμό. Μην με κάνεις
1: να
0: πάω.
1: Το θεωρώ πιθανό.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους γιορτάζουν. Είδαμε και τη φωτογραφία του ψυχοπαθούς τώρα πριν από λίγο, που πυροβόλησε και είναι νεκρός έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός.
0: Είχε απειλήσει ξανά και έλεγε πως είναι ο Ιησούς.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος.
1: Εντάξει, είχε προβλήματα. Εντάξει. Βέβαια, η μισούλα, μία που πυροβόλησε, μία που έπεσε νεκρός. Και το κατάλαβαν οι συνάδελφοι που εκείνη την ώρα απλά κάλυπταν το γεγονός.
0: Λέει, όταν ξυπνάμε νωρίτερα, λέει, σημαίνει ότι μεγαλώσαμε. Λέει, όταν κοιμάσαι λιγότερο δηλαδή. Ότι μεγαλώνουμε.
1: Μα δεν το λένε αυτό, ότι οι ηλικιωμένοι ξυπνάνε νωρίς.
0: Εγώ που κοιμάμαι.
1: Εσύ είσαι νιάτο, άμα σε αφήσουν τρεις μέρες.
0: Δεν είμαι νιάτο, αλλά ναι, κοιμάμαι εγώ άνοιχτα.
1: Ναι, θα κοιμάσαι συνεχόμενες, δεν θα καταλάβεις τίποτα.
0: Νερό κρύο να έχω και κάνα κρουασά. Άμα ξυπνάμε διάμεσα εννοώ. Ανάμεσα.
1: Διάμεσα να πίνει λίγο νερό, να τρώει το κρουασά και να ξεκινάει.
0: Ξέρεις, δεν ξυπνάω λίγο άμα νιώθω μια λιγούρα.
1: Μόνο με αυτό την πιθανότητα μπορεί να ξυπνήσει.
0: Ακριβώς. Να πεινάσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας μηχανικός λέει ότι ένας ανεμιστήρας οροφής είναι η καλύτερη επιλογή, ακόμη και σε συνδυασμό με κλιματισμό βοηθά στην εξοικονόμηση ρεύματος. Αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μόνος του ανεμιστήρας οροφής στους 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα. Σας το υπογράφω.
1: Στο δωμάτιο που είναι.
0: Με 40 βαθμούς 42 δεν κάνει τίποτα.
1: Όχι, απλά σου λέω σε εσωτερικό δωμάτιο. Ναι. Σε εσωτερικό δωμάτιο.
0: Βρε και εσωτερικό και εξωτερικό. Δεν κάνει τίποτα μόνος του.
1: Από πάνω είναι άλλοι τρεις όροφοι.
0: Δεν κάνει τίποτα. Στους 42 βαθμούς δεν κάνει τίποτα.
1: Ναι.
0: 40. Θέλω να πω στον καύσωνα, ρε παιδί μου.
1: Στον καύσωνα, όχι.
0: Σου ανακυκλώνει τόσο
1: πιάνει. Στη μία μέρα του καύσωνα, όχι, αλλά στις υπόλοιπες όλες.
0: Ναι. Καλό είναι.
1: Είναι πάρα πολύ καλό. Α, σου μιλάω για εσωτερικό δωμάτιο. Εσωτερικό, ναι. Δεν έχει ήλιο, δηλαδή δεν έχει, ναι. Δεν το βλέπει πουθενά κανείς.
0: Τι γίνεται μέσα σκοτάδια, κάθε ζωή.
1: Είναι μέσα σκοτάδια κάθε μέρα.
0: Χωρί.
1: Στο χάζομαι, Νικό.
0: Δεν έχει παράθυρα, τίποτα μέσα.
1: Δεν έχει, έχει παράθυρα δίπλα. Δεν
0: το δει αυτό.
1: Είναι εισόδου, ρε Νικό. Είναι μπαίνει.
0: Αισόδου.
1: Αυτό λέω, δωμάτιο τέτοιο.
0: Γιατί αν κάθεσαι σε σκοτεινό δωμάτιο με έναν αλληλεγγύρα.
1: Να το δω. Ή να ξεκινήσω να γράφω.
0: Ξεκίνα για Iron Maiden. Να πηγαίνω στις συναυλίες.
1: Έλα, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχουμε τον κύριο Φίλη μετά.
0: Ναι.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Βρε αγάπη μου! Πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Πάμε!
11: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
12: Μπορεί να τρέξει.
13: Παίζει να βγει και πρώτος.
12: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Osteomove.
14: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
18: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον πολύ γνωστό καθηγητή, για όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Συμβαίνουν, θα συμβούν, είναι εν αναμονή. Υπάρχουν πολλές διεργασίες, τις λέγαμε στην αρχή με τον Νίκο. Να πούμε όμως πρώτα απ' όλα, Νίκο, καλή επιτυχία στο καινούργιο του βιβλίο που κυκλοφόρησε.
1: Καλή επιτυχία, βεβαίως. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Φίλη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ την κυρία Μπιζόγλη για τη διαφήμιση που έκανε στο βιβλίο προκαταβολικά.
0: Πήγα και το πήρα να δω τι είναι. Να πούμε τι, πώς λέγεται.
2: Ναι, είναι το Δίκαιο της Ισχύως, η Νέα Παγκόσμια Τάξη. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχουμε συγγράψει με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο.
1: Βέβαια, εξαιρετικός ο Αρβανιτόπουλος.
2: Έτερο καθηγητή, ο οποίος μάλιστα έχει διατελέσει πολλά χρόνια στις ΗΠΑ τόσο ως φοιτητής όσο και ως καθηγητής. Οπότε ο Κωνσταντίνος αναφέρεται στην εσωτερική πτυχή των ΗΠΑ και πώς ο πρόεδρος Τραμπ ήρθε στα πράγματα αρχικά το 2016 και δρέωσε την κυριαρχία του από το 2024 και μετά. Εγώ αναφέρομαι στα της εξωτερικής πολιτικής του Αμερικανού Προέδρου και πώς αυτή αλλάζει και τους συσχετισμούς ισχύως, αλλάζει και την πρόσληψη που εμείς έχουμε για τα θέματα των διεθνών σχέσεων, καθότι έχει μία μοναδικότητα, είτε έτσι τελείως, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει, έχει μία μοναδικότητα στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνει και εκτελεί την εξωτερική του πολιτική. Την Τρίτη, λοιπόν, θα μου επιτρέπετε για 10 δεύτερα μόνο να πω στους ακροατές μας, έχουμε την παρουσίαση του βιβλίου στο Μέγαρο Μουσικής στις 7 ώρα το απόγευμα, την Τρίτη 26 Μαΐου, στην αίθουσα Γιάννος Μαρίνος, με εκλεκτούς, η αλήθεια είναι, καλεσμένους, μεταξύ των οποίων είναι ο Κώστας Καραμαλής, είναι ο Βαγγέλης Καλπαδάκης που ήταν διπλωματικός σύμβουλος του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο Ευάντης Χατζηβασιλείου που είναι πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής, για μένα ο καλύτερος ιστορικός στη χώρα αυτή τη στιγμή, και η συνάδελφός σας, η Λένα Αργύρη, η οποία καλύπτει πολλά χρόνια το ρεπορτάζ του Λευκού Οίκου.
0: Και ζει εκεί, ναι. Και ζει και εκεί. Καλό τάξιδο, καλή αρχή.
1: Καλή αρχή και θα είναι καλό τάξιδο, ενδιαφέρον.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Προλαβαίνει ανάμεσα στα ταξίδια, σε παρεμβάσεις και αυτά, και γράφουν και βιβλίο οι άνθρωποι. Βλέπετε, Νίκο.
1: Θα το διαβάσουμε κι εμείς και θα επανέλθουμε, να ξέρεις, ναι, με ερωτήματα.
2: Αναμένω τα σχόλιά σας, και αλήθεια είναι, κυρία Μπιζόγλου, ότι όταν τα ταξίδια είναι παραπάνω από 2-3 ώρες, και πολλά από αυτά είναι.
0: Γράφει κανείς.
2: Να γράφω και στον αέρα.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, Νίκο, με αυτά τα.
1: Να πάμε, βέβαια.
0: Είμαστε κοντά στην υπογραφή συμφωνίας ή δεν είμαστε?
2: Να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαστε κοντά στην υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει την εκεχηρία για 2 μήνες, αυτή είναι τουλάχιστον η πρόθεση, με κάποιες δεσμεύσεις εκατέρωθεν, που θα δούμε βέβαια κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν. Αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω, κυρία Μπιζόγλου και κύριε Ρογκάκο, είναι ότι δεν μιλάμε για μια συμφωνία συνολική. Δεν μιλάμε για μια συμφωνία επί κάθε μιας λεπτομέρειας, γιατί είναι πολλά τα ζητήματα που χωρίζουν τα δύο μέρη, και μάλιστα δεν είναι μόνο 2 μέρη, γιατί το Ισραήλ έχει έμεση εμπλοκή στις διαπραγματεύσεις, ακόμα και αν δεν συμμετέχει άμεσα. Ο Λίβανος, η Χεσμπολάχ, οι Ευρωπαίοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι έχουν όλοι αυτοί μια συμμετοχή στη διαπραγμάτευση έμεση, ή τέλος πάντων έχουν έμεσα και άμεσα συμφέροντα. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μια οριστική συμφωνία. Επομένως, σήμερα που μιλάμε, και το λέω το σήμερα που μιλάμε γιατί σε λίγες ώρες μπορεί αυτό να έχει αλλάξει, φαίνεται για πρώτη φορά ότι είμαστε όντως κοντά στην υπογραφή μιας συμφωνίας, η οποία είναι μνημόνιο κατανόησης, όχι συμφωνία, και αφορά περισσότερο στην εκεχηρία και στους όρους αυτής, και κυρίως στους όρους με τους οποίους μπορούν τα δύο μέρη, κερδίζοντας χρόνο, να πάνε παρακάτω και να διερευνήσουν κατά πόσο είναι εφικτή μια συμφωνία που και πάλι.
0: Άρα παράταση είναι. Επί της ουσίας, δηλαδή, θα λέγαμε παράταση της εκεχηρίας. Εκεί είμαστε κοντά, σε αυτό.
2: Ναι, ναι. Είμαστε ακριβώς κοντά στην παράταση της εκεχηρίας, και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποια στοιχεία από αυτά που έχουν γερεύσει, που κρατάμε πάντα μικρό καλάθι σε ό,τι διαβάζουμε και ό,τι ακούμε, που αφορούν όχι τόσο στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, όσο στο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ. Καταλαβαίνουμε ότι και ο κύριος Ρογκάκος που καλύψει το οικονομικό ρεπορτάζ πάντα με επάρκεια το αντιλαμβάνεται ίσως καλύτερα από εμάς τους δύο, ότι το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ έχει τεράστιες επιπλοκές προκαλέσει σε όλα τα ζητήματα της παγκόσμιας οικονομίας, της αλυσίδας τοποθεσίας, την ενέργεια βεβαίως, αλλά έχει προκαλέσει και αληθιδωτές αντιδράσεις, διότι μια σειρά κρατών, ειδικότερα δε τα πιο αδύναμα, πιο φτωχά κράτη, έχουν αναγκαστεί ακόμα και να προσφύγουν στο Διεθνές Χρηματιστηριακό Ταμείο ή να βρουν άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν τα επίχειρα αυτής της κρίσης που δεν την έχουν προκαλέσει αυτά. Ας πούμε, υπάρχουν χώρες όπως είναι η Μαλαισία ή το Βιετνάμ, χώρες οι οποίες παραδοσιακά βρισκόντουσαν κοντά στις ΗΠΑ, που έχουν εξ ανάγκης έρθει πιο κοντά με την Κίνα, γιατί πολύ απλά δεν έχουν ενέργεια. Την ενέργεια τη χρειάζονται από τα λιπάσματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να καλλιεργήσουν το ρύζι, μέχρι προφανώς την ενέργεια που χρειάζονται για να καλυφθούν τα νοικοκυριά και η βιομηχανία. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές παρενέργειες αυτού του πολέμου εξαιτίας του κλεισίματος του στενού του Ορμούς, και για αυτό τον εύλογο λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφασίζουν να αφήσουν σε δεύτερη μοίρα το ζήτημα, όχι σε δεύτερη μοίρα, σε δεύτερο χρόνο, να το πω καλύτερα, το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί φαίνεται ότι στη συμφωνία αυτή, το μνημόνιο κατανόησης, την παράταση που πολύ σωστά είπατε, κυρία Μπιζόγλη, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά. Θα δούμε λοιπόν σε δεύτερο χρόνο αυτή η δέσμευση σε τι χρονικό διάστημα αφορά. Δίνω την παρένθεση για να πω λοιπόν ότι το μεγάλο αγκάθι αυτή τη στιγμή είναι το στενό του Ορμούς, το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, και από ό,τι φαίνεται αυτό θα γίνει παράλληλα με το ξεπάγωμα ιρανικών κεφαλαίων, τα οποία βρίσκονται σε διάφορες χώρες ανά το πλανήτη, τα οποία χρειάζονται βέβαια οι Ιρανοί, γιατί η οικονομία τους είναι αυτή τη στιγμή σε ηχτρή κατάσταση.
1: Νομίζω ότι μια συμφωνία ανεπέλθει για το στενό του Ορμούς θα ανοίξει ο δρόμος και για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό είναι και το κλειδί για να ξεκινήσουν έτσι σοβαρές και άλλες συζητήσεις, κύριε καθηγητά.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Ρογκάκο, και να συμπληρώσω σε αυτό που ορθά αναφέρατε, ότι φαίνεται πως το Ιράν σε αυτή τη φάση δεσμεύεται να μην επιβάλλει τέλη, να μην επιβάλλει διόδια δηλαδή, στα πλοία τα οποία διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Όμως από την άλλη πρέπει να πούμε ότι ακριβώς επειδή έκανε χρήση αυτού του πυρηνικού όπλου, ξέρετε, δεν απέκτησε ποτέ πυρηνικό όπλο το Ιράν, αλλά το πυρηνικό του όπλο στις διαπραγματεύσεις και έναντι του υπόλοιπου πλανήτη ήταν το στενό του Ορμούς, αποδεικνύεται. Σήμερα ή μάλλον την επαύριον της όποιας συμφωνίας, ξέρουμε ότι το Ιράν θα έχει ένα στρατηγικό ρόλο και μια στρατηγική θέση σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Βέβαια.
2: Κάτι το οποίο δεν ίσχυε σε αυτό το βαθμό πριν ξεκινήσει ο πόλεμος και πριν το Ιράν μπλοκάρει ουσιαστικά το στενό του Ορμούς, το οποίο βέβαια στην αρχή έρθαν να σφραγίσουν οι Αμερικανοί για να προκαλέσουν ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην ιρανική οικονομία, τα οποία όμως είναι προβλήματα που τα βιώνουμε πλέον όλοι.
0: Αν πάμε σε παράταση, αν γίνει αυτή η παράταση, επιτευχθεί αυτή η παράταση εκεχηρίας, πόσο κοντά είμαστε μια στη συμφωνία μετά? Γιατί, το ρωτώ αυτό, γιατί από ό,τι λέει ο Νίκος, που ξέρει όπως είπατε και εσείς πολύ περισσότερα οικονομικά, τα πράγματα αρχίζουν και δυσκολεύουν πάρα πολύ.
1: Ακόμα και αν ανοίξουν τα στενά
0: του Ορμούς. Ακόμα και αν ανοίξουν τώρα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για 6-10 μήνες, βέβαια, θα έχει θέματα.
0: Πόσο κοντά είμαστε στη συμφωνία μετά την παράταση? Γιατί μου φαίνεται ότι είναι πια ένα χαμένο οικονομικό έτος, να το πω έτσι, που δεν είναι η σωστή ερμηνεία, η σωστή παρουσίαση.
2: Όχι. Το βάλατε σε μια ορθή διάσταση με κομψό τρόπο. Γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι μιλάμε μόνο για 6-10 μήνες. Σε κάποιες περιπτώσεις, λέτε Κατάρ. Το Κατάρ δίνει περίπου το 20% του υγροποιημένου φυσικού αερίου του LNG στον πλανήτη. Από τα παγκόσμια, δηλαδή παγκόσμια κατανάλωση, το 20% περίπου προέρχεται από το Κατάρ. Το Κατάρ αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα τρόπο να εξάγει το LNG, γιατί το LNG εξάγεται μόνο μέσω πλοίων, δεν εξάγεται μέσω αγωγών. Με αποτέλεσμα να είναι εγκλωβισμένο, να είναι σαν μια περίκλειστη χώρα. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα αντικειμενικό ζήτημα στην παγκόσμια αγορά ενέργεια. Ακόμα και αν οι τιμές διορθωθούν προς τα κάτω, ακόμα και αν αυτό γίνει σχετικά γρήγορα, η αναστάτωση που έχει προκληθεί οπωσδήποτε θα είναι μαζί μας, ίσως για παραπάνω από μήνες. Γιατί να έχουμε κατά νου επίσης ότι το Ιράν στόχευσε κάποιες υποδομές ενέργειας, κάποιες εγκαταστάσεις, οι οποίες για να επαναλειτουργήσουν χρειάζεται αρκετός καιρός. Να έχουμε επίσης κατά νου ότι όταν έχεις μια εγκατάσταση μέσω της οποίας προμηθεύεις τον πλανήτη με πετρέλαιο, με φυσικό αέριο, με υδροποιημένο φυσικό αέριο, και πλέον δεν μπορείς να το κάνεις, είσαι υποχρεωμένος να κλείσεις το διακόπτη. Και ο κύριος Ρογκάκος ξέρει πολύ καλά ότι για να ξανανοίξει αυτός ο διακόπτης δεν είναι όπως το σπίτι μας που κλείνουμε και ανοίγουμε το διακόπτη του φωτός. Είναι κάτι το οποίο παίρνει χρόνο. Επομένως θέλω να πω ότι δεν είναι εύκολο να πούμε αυτή τη στιγμή και να αποτιμήσουμε ή να εκτιμήσουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες. Όμως οπωσδήποτε, εφόσον έχουμε αυτή την προκαταρκτική συμφωνία πλαίσιο, θα έλεγα εγώ, της παράτασης, μετά μπαίνει το νερό στο αυλάκι. Όμως δεν ξέρουμε ποια θα είναι η αντίδραση του Ισραήλ. Είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν είναι ευχαριστημένο με μια συμφωνία μεταξύ Ιρανών και Ηνωμένων Πολιτειών, και ποιος θα είναι ο εσωτερικός αντίκτυπος σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος, ό,τι και να λέει, πρέπει να σας πω ότι πριν από 2,5 εβδομάδες που βρισκόμουν στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή παρατηρούσα τα πρατήρια, η τιμή αναγαρώνει της βενζίνης ήταν από 4,9 έως 5,2 δολάρια, όταν πριν ξεσπάσει το πόλεμο ήταν περίπου στα 2,3. Μιλάμε δηλαδή για
0: γκρινιάζουν όμως οι Αμερικανοί. Γκρινιάζουν. Γιατί θυμόμαστε, είχαμε καλύψει τότε μαζί με τον κύριο Φίλη τις εκλογές και βγήκε, εκλέχθηκε πανηγυρικά παντού.
1: Έχει κυλήσει πολύ.
2: Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένα μοναδικό πολιτικό φαινόμενο. στις εκλογές του 2016, τις πρώτες εκλογές που κατέβηκε, πήρε 74 εκατομμύρια. Ως πρόεδρος, κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί με τα πολεμικά, στις δεύτερες εκλογές του 20 που έχασε τελικά, πήρε 77 εκατομμύρια. Και το 2024 πήρε 80 εκατομμύρια.
0: Δηλαδή, είναι φαινόμενο.
2: Είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή μπετοναρισμένο ένα περίπου 30%. Μπορεί να λέω και λίγο του εκλογικού σώματος, ίσως και παραπάνω.
0: Πάρα πολύ μεγάλο το 30%.
2: Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, για τον Τραμπ, είναι πολύ πολύ σημαντικό. Όμως, ο πόλεμος αυτός είναι η πρώτη φορά, πάλι θα επικαλεστώ τις γνώσεις του κ. Ρογκάκου, mm-hmm. είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ δημιουργεί μία κρίση στο εσωτερικό οικονομική ο ίδιος. Γιατί το 2018-19, όταν ξέσπασε 19 μάλλον και μετά ο κορονοϊός, αν θυμάστε, χρέωνε τότε στους κακούς Κινέζους ότι είχαν φτιάξει τον κορονοϊό μέσα σε ένα εργαστήριο. Mm-hmm. Άρα δεν έφταιγε τόσο για την οικονομική κρίση, γιατί η αλήθεια είναι ότι η οικονομία της Αμερικής μέχρι τότε πήγαινε πολύ καλά. Αυτό το πιστωνόταν ο Τραμπ. Σήμερα λοιπόν είναι η πρώτη φορά που μια δική του επιλογή να εμπλακεί σε ένα πόλεμο εναντίον του Ιράν φέρνει αυτά τα οικονομικά αποτελέσματα. Άρα ο πόλεμος είναι δικός του, ακόμα και αν είναι του Ισραήλ κατά τους περισσότερους Αμερικανούς, στις μέρες των πολεμών και οι Αμερικανοί, και οι συνέπειες επίσης είναι δικές του. Και επειδή επίκειται ενδιάμεσες εκλογές. Γι' αυτό κιόλας λέω ότι ο πρόεδρος Τραμπ εδώ και καιρό, όχι σήμερα, θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει. Δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, αλλά πάντα θα ήθελε αυτός ο πόλεμος να έχει λήξει.
1: Τελειώσει.
2: Και όσο ο πόλεμος αυτός συντηρείται, έστω και όχι σε μορφή πολέμου, αλλά σε μορφή συνεπειών, βλέπε κλείσιμο του στενού του ορμούς, αυτό έχει αρνητικές συνέπειες και για την παγκόσμια οικονομία και για την Αμερική, ό,τι και να λέει.
1: Κύριε Φίλη, ευχαριστούμε
0: πολύ. Κύριε Φίλη, να είστε καλά.
1: Ήταν ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο καθηγητής. Τον ευχαριστούμε. Καλοτάξιτο το βιβλίο του.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας.
8: Flex.
7: Vodafone Flex. Χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
9: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
3: Real FM. Η ώρα είναι 11.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
12: Πολιτικές εξελίξεις.
13: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
14: Κοινωνία.
12: Οικονομία.
15: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
12: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Η Ουάσιγκτον και η Ταχεράνη είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούζ. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Περισσότερα στο enikos.gr. Στο βαρύ ποινικό παρελθόν του 42χρονου που τραυματίστηκε βαριά έπειτα από επεισόδιο με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στο Μικρολίμανο, εστιάζουν οι έρευνες των αρχών. Ο άνδρας νοσηλεύεται φρουρούμενος στην εντατική. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί, στους 13 ανέρχονται οι τραυματίες. Χτυπήθηκε σχολείο, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα μαζική επίθεση.
14: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Την πρώτη θέση στο μήκος με άλμα στα 8 μέτρα και 46 εκατοστά κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου στο Diamond Link που έγινε στη Σιαμέν της Κίνας. Ισοφάρισε την κορυφαία επίδοση φέτος στον κόσμο του Πορτογάλου Μπαλντέ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
12: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ, στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων. Η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ρουγκάκος. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλή Κυριακή να έχουμε.
0: Και ευχαριστούμε για τα πολλά σας μηνύματα, θα διαβάσουμε. Όμως, να σας πούμε ότι η Next is Now και Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 αύριο στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.
1: Και μην ξεχνάτε ότι όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid, για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα εδώ στην εκπομπή Real Sports, στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα.

0: Να σας πω επίσης ότι με δερμάτινο φόρεμα και νταντέλα η Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ των Κανών.
1: Ναι, ωραία, δίνεται πάντα.
0: Εξαιρετική στα 62 της η Μόνικα Μπελούτσι. Εξαιρετική.
1: Κούκλα είναι. Ναι.
0: Εδώ στο παρόν λοιπόν, στην πρεμιέρα, περπατώ στο κόκκινο χαλί με φόρεμα από τη συλλογή Fendi Fall του 26 της Μαρία Γκραζία Χιουρί. Δερμάτινες λεπτομέρειες, το φόρεμα και τέτοια. Διακριτικά τα κοσμήματά της. Τα μαλλιά της Μπελούτσι ήταν ίσα με ένα ελαφρύ κυματισμό στο μπροστινό μέρος. Ούτε περιγραφή τα έκανα.
1: Ούτε να ήμουν εκεί. Ξεσηκώρασα για τα χέρια μου ψηλά. Δεν είναι.
0: Εντάξει, παιδί μου, ξέρεις πάντα όταν είναι μια ωραία γυναίκα.
1: Μα είναι ωραία έτσι κι αλλιώς. Και ένα τσίτι να βάλει η Μόνικα Μπελούτσι θα είναι πάντα μια καρά κουκλάρα.
0: Τσίτι τώρα όχι. Δεν είμαστε για τσίτια. Είμαστε για προσεγμένα.
1: Μα είναι όμορφη, τόσο πολύ όμορφη η γυναίκα που δεν έχει. Το ρούχο δηλαδή είναι το δεύτερο πράγμα που βλέπεις επάνω της. Το πρώτο είναι η ομορφιά της.
0: Καλά.
1: Υπάρχουν άλλες γυναίκες που λες πρώτα το ρούχο και μετά την ομορφιά.
0: Τη φάτσα.
1: Της. Ναι, δεν βλέπεις. Δεν ανήκεις.
0: Και είναι
1: αυτό.
0: Και άλλες που βλέπεις κάνει τη φάτσα, βλέπεις μόνο το ρούχο. Και...
1: Λοιπόν, να πούμε καλημέρα στο Βασίλη που είναι το πρώτο μήνυμα που πήραμε στην εκπομπή. Του άρεσε πάρα πολύ η εισαγωγή μας με τους Iron Maiden. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα στον Κοσμά από
0: κυρία
1: τα
0: Ρίτσα,
1: Γιάννενα.
0: Λέει. Ναι. Κυρία Ρίτσα. Ναι. Και Γιάννη, καλή εκπομπή. Φιλιά από Γιάννενα. Γιάννης είμαι εγώ ή ο Γιάννης ο Καραγευρέκης? Μήπως είναι ο Γιάννης ο Καραγευρέκης?
1: Μήπως είναι ο Παπαγιάννης? Μπερδεύτηκε μπορεί. Καλημέρα, καλημέρα στα Γιάννενα. Στη Βασιλική μας που πάντα μας στέλνει μήνυμα.
0: Και τον κύριο Ρουγκάκο λέει. Την κυρία Ρίτσα και τον κύριο Ρουγκάκο λέει η Βασιλική.
1: Γεια σου, Βασιλική.
0: Καλημέρα, Βασιλιά.
1: Ο Φόρτσα Παοκάρα που φωνάζει και έχει και το δίκιο του γιατί πατήσαμε πάνω στο κομμάτι. Καλημέρα, καλημέρα Φόρτσα Παοκάρα.
0: Αν είναι έτσι λέει να πήγαινε support χθες.
1: Επειδή το πατήσαμε το κομμάτι, έχει δίκιο, είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι βέβαια. Γι' αυτό.
0: Ο Κώστας λέει πριν 20 χρόνια. Γιάννης λέει. Α,
1: ο Γιάννης μας έχει στείλει να ότι δεν ξεχνάει.
0: Ναι, ναι. Τον Κώστα Ηλιάκη που έπεσε με το μαχητικό του κατά διάρκεια αναγέννηση τουρκικού αεροσκάφους.
1: Ο Γιάννης Μπαρούλης. Καλημέρα, Γιάννη.
0: Ο Real Blogger, ο R&B λέει καλημέρα, R&B. Τον ψυχοπαθή από το Λευκό Οίκο λέει τον πρόλαβαν και τον εξετέρωσαν. Με τον ψυχοπαθή μέσα στο Λευκό Οίκο. Στο Λευκό Οίκο όμως, τι γίνεται λέει.
1: Τίποτα, τίποτα. Υπομονή και διαχείριση που λέει και.
0: Ψυχραιμία. Η Κατερίνα Κάβουρα. Καλή
1: Γεια σου, Κατερινιό μας. Γεια σου.
0: Καλημέρα. Με υγεία στα καλύτερα παιδιά του ραδιοφώνου.

0: Και ο Μανώλης χαίρεται που μας ακούει και εμείς. Και ο Μανώλης χαίρεται που μας ακούει και εμείς χαιρόμαστε που τον βλέπουμε εδώ στα μηνύματα.
1: Γεια σου Μανώλη, καλημέρα και στον Αύρα.

0: Ο Μαντά, απαιτούμε ειδήσεις να συμμορφωθεί, το Ιράν να δώσει διαβεβαιώσει το πυρηνικό πρόγραμμα. Εμείς ειδήσεις δίνουμε αναφορά στο Ιράν για τα δικά μας πυρηνικά, αναρωτιέται.
1: Στον Νικόλαο που μας έχει στείλει για τη γυναίκα, όπως τη γυναίκα παρουσίασε προηγουμένως εσύ.
0: Γεια σου,
1: Νικόλα. Τη σύντροφο.
0: Λέει ο άλλος ο Βαγγέλης, ο Βλάχος. Ρογκάκο λέει.
1: Ναι.
0: Παναθηναϊκός και δεξιός. Πρώτα απ' όλα που ξέρεις ότι είμαι δεξιός. Το Παναθηναϊκό το παγώ. Το άλλο.
1: Επειδή σε ψάχνω εγώ, ίσως.
0: Ναι, είναι ότι χειρότερο μπορεί να τύχει σε άνθρωπο. Δεν την καταλαβαίνει σε τι κατάσταση είσαι, ε. Καλημέρα,
1: καλημέρα.
0: Γεια σου, Βαγγέλη. Και έχουμε και τον Δημήτρη ξανά. Καλώς έτσι γενικά, δύσκολο, υπομονετικός και αντέχον τα βάσανα σίγουρα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Δημήτρη. Ο Πάνος, γεια σας. Γεια σου, Πάνο. Αρκετοί ψηφοφόροι στηρίζουν τη Δημοκρατία γιατί ο παπάς στην εκκλησία τους είπε όλα θα πάνε κατευχήν δεξιά, λέει. Α, είσαστε εξαιρετικοί. Καλημέρα, Ρίτσα και Νίκο, λέει ο Νίκος. Σχετικά με το όρος καλός άνθρωπος θα ήθελα να πω το εξής και έχει μια ανάλυση.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη. Είναι μαθηματικός και ερευνητής σύμβουλος σταδιοδρομίας. Φυσικά για τις πανελλήνιες, όπως λέγαμε παλιότερα, ή τις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν την Παρασκευή. Γεια σας, κύριε Στρατηγάκη.
1: Καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Και εξαιρετικός πάντα. Κύριε Στρατηγάκη, τι γίνεται? Εδώ έχουν τα παιδιά άγχος τώρα που ξεκινάνε.
2: Ναι. Έχουν άγχος και πρέπει λίγο να το βάλουμε σε μια σειρά, γιατί το άγχος είναι αρκετά, θεωρώ, έως υπερβολικό. Καταρχάς να πούμε ότι το διπλάσιο άγχος από τα παιδιά το έχουμε εμείς οι γονείς.
0: Αλήθεια και αυτό είναι. Είχα απόλυτη.
2: Λοιπόν, τα έχω περάσει και ως υποψήφιος και ως γονιός, οπότε τα ξέρω και από τις δύο μεριές.
0: Και η αίσθησή μας είναι, κύριε Στρατηγάκη, ότι τα τελευταία χρόνια οι γονείς είναι περισσότερο αγχωμένοι από ό,τι ήταν παλαιότερα οι γονείς μας ή οι προηγούμενες γενιές. Δηλαδή, θέλω να πω, η αίσθηση που έχουμε τώρα τα τελευταία χρόνια είναι ότι, το βλέπουν και από συναδέλφους, ότι είναι πιο αγχωμένοι από ό,τι ήταν οι δικοί μας γονείς.
2: Υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει, το οποίο είναι λάθος. Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει ότι το παιδί πρέπει οπωσδήποτε να περάσει το πανεπιστήμιο. Δεν πρέπει οπωσδήποτε να περάσει το πανεπιστήμιο. Αν το παιδί δεν θέλει να σπουδάσει, καλώς να μην σπουδάσει. Δεν έχει έρθει κάποια καταστροφή. Πάμε όμως να δούμε στα παιδιά που θέλουν να σπουδάσουν τι συμβαίνει. Αυτά που δίνουν πανελλαδικές, πέρυσι το 70,3% πέρασε σε μια σχολή. Άρα το να περάσει σε μια σχολή δεν είναι ανέφικτο. Εκείνο που είναι δύσκολο είναι για τις σχολές, τις περιζήτητες, δηλαδή ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, νομικές και ψυχολογίες. Εκεί πρέπει να είσαι πάνω από 16 για να πετύχεις αυτή τη σχολή. Εκεί όντως ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Σε όλες τις άλλες σχολές τα πράγματα είναι πολύ πιο ήπια. Ας πούμε, θέλεις να σπουδάσεις ηλεκτρολόγος μηχανικός, που είναι πολύ της μόδας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σχολές της μόδας, αλλά τέλος πάντων έχει υψηλή ζήτηση αυτή η σχολή. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18,5. Θέλεις μηχανολόγος, οικονομολόγος, λογιστική, χρηματοοικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία.
1: Αυτά είναι και λίγο της μόδας τώρα, της μόδας.
2: Σας λέω, όλα αυτά που έχουν ζήτηση πλην αυτών που σας είπα αρχικά, έχουν σχολές από 9 έως 18.500 μόρια. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι οι σχολές οι χαμηλόβαθμες είναι μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, γι' αυτό τις αποφεύγει ο κόσμος. Όμως, για παράδειγμα, ας πούμε, η νομική Κομωτινής είναι εξαιρετικό τμήμα. Δεν το συζητώ, το λένε όλοι. Δεν το λέω εγώ που δεν έχω ιδέα από αυτό. Το λένε νομικοί.
0: Ναι, είναι ίσως τα
1: και
0: έξοδα.
1: Πόσες χιλιάδες μόρια έχει?
0: Είναι τα έξοδα, είναι μετά η διαμονή του παιδιού. Δηλαδή, αν φύγει από τον τόπο κατοικίας τους και χρειαστούν να πάνε, ας πούμε, στην Κομωτινή, μετά υπολογίζεται και αυτό. Αυτό υπολογίζεται διαχρονικά πάντα σε κάθε οικογένεια.
1: Ανεβάζει τα μόρια της οικογένειας.
0: Ναι, μετά.
2: Να το βάλουμε και αυτό στη θέση του. Λοιπόν, ένα παιδί για να πάει να σπουδάσει στην Κομωτινή θέλει 800 ευρώ το μήνα.
1: Πόσα?
0: 800
1: ευρώ. Νομίζω είναι λίγα, κύριε Στρατηγάκη.
2: Δεν είναι
1: τα 800.
2: Λίγα. Να σας πω γιατί.
1: Δηλαδή, αν πάρουμε τα ενίκια που είναι

0: τώρα και η καθημερινότητα και τα αυτά, εγώ νομίζω ένα χιλιάρικο να είμαστε μέσα.
1: Να σας πω κάτι, εξαρτάται από την οικογένεια και από τους πόρους που διαθέτει.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Να σας θυμίσω ότι τη δεκαετία του 80 που σπούδαζα εγώ, μέναμε 2-2-3-3 για να μειώσουμε το ενίκιο. Έτσι, τώρα τα παιδιά μένουν το καθένα μόνο του.
2: Και αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, έχουν ψηλό καλομάθη, να σας το πω έτσι απλά. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι 800.000 ευρώ, πάρα πολύ ωραία. Σκέφτεται ο γονιός λοιπόν, πού θα βρω εγώ 800 ευρώ, καταστροφή. Πάρα πολύ ωραία. Να δούμε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Έστω ότι το παιδί πέρασε στην Αθήνα. Σωστά. Mm-hmm. Θέλει λοιπόν να πάει το πρωί στη σχολή του. Ξέρετε καμιά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στην οποία το μετρό δεν πηγαίνει στην Πανεπιστημιούπολη? Εγώ ξέρω μία και είμαι σίγουρος ότι ξέρετε κι εσείς. Απλά πράγματα.
0: Αλήθεια. Το παιδί
2: θέλει δύο... Αλήθεια, ναι, ναι.
1: Θέλει δύο ή τρεις συγκοινωνίες για να πάει.
2: Στο καλό σενάριο, αν δεν έρχεται από τον Πειραιά, αν δεν έρχεται από αλλού, ναι.
1: Ναι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το παιδί λοιπόν που θέλει δύο-τρεις συγκοινωνίες για να πάει στη σχολή του το μεσημέρι, δεν θα γυρίσει σπίτι να φάει, θα φάει κάτι πρόχειρο, κάνα σάντουιτς, κάτι τέτοιο. Το βράδυ θα γυρίσει σπίτι να κάτσει με τη μαμά και τον μπαμπά? Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Mm-hmm. Άρα έχουμε ένα παιδί το οποίο θα είναι όλη μέρα στους δρόμους. Ναι,
2: ναι, βέβαια.
1: Πολύ ωραία. Ένα παιδί που είναι όλη μέρα στους δρόμους, αν κάνει φοβερή οικονομία, θα ξοδέψει 20 ευρώ μόνο. Να θυμίσουμε ότι ο καφές πάει 5 ευρώ. Στην Κομωτινή είναι πιο φθηνός ο καφές.
2: Άρα, ναι, έχετε. Δηλαδή, λέτε ότι το ημερήσιο κόστος, ακόμα και αν μένει στο πατρικό σου, ας το πούμε έτσι, βγάζει.
0: 600, σου λέει τώρα, ναι, ο κ. Στρατηγιάκης.
1: Ακριβώς. Θα βγάλει ένα 500. Αυτό είναι το κόστος, το μηνιαίο, το σπουδάζω στην Αθήνα. Στην επαρχία είναι 800, εγώ σας λέω είναι 1000. Ποια είναι η διαφορά στην επαρχία? Τα παιδιά στην Κομωτινή, παράδειγμα η Κομωτινή, ισχύει για όλες τις άλλες πόλεις, έτσι. Μην, απλά επειδή αναφερθήκαμε σε αυτήν. Λοιπόν, στην Κομωτινή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που δεν είναι από την Κομωτινή και έχουν όλα δύο κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, έχουν όλα σπίτι και δεύτερον, δεν έχει κανείς μία στην τσέπη του. Τι κάνουν λοιπόν? Μαζεύονται σε σπίτια, βλέπουν ταινίες, σειρές, τρώνε κανένα σουβλάκι, τέλος. Δηλαδή, το κόστος το καθημερινό είναι πολύ φθηνότερο εκεί. Ενώ στην Αθήνα είναι πολύ ψηλότερο. Η τελική διαφορά είναι γύρω στα 300 ευρώ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να σας πω 350, πολύ ωραία. Είναι τα χρήματα που δίνουν στο φροντιστήριο οι γονείς.
2: Γιατί δημιουργείται μια αίσθηση παρέας αναγκαστικά όταν είναι μακριά και αναγκαστικά επειδή δεν έχουν τα περισσότερα χρήματα δημιουργούν έτσι ένα κύκλο και είναι, μαζεύονται σε σπίτι.
0: Και είναι και πιο κοντά, ρε παιδί, ναι, μου, ναι. Σου λέει σχολή, σπίτι, 20 λεπτά, ένα τέταρτο. Πάω μετά να φάω
2: είναι
0: με δύο συμφοιτητές.
2: Είναι όλα πολύ λιγότερο. Δεν είναι αυτό, ναι, το πράγμα εδώ που θες δύο ώρες για να φτάσεις στη σχολή και δύο ώρες για να φύγεις από τη σχολή. Και κύριε Στρατηγάκη, επειδή το είπατε στην αρχή, οι ίδιες σχολές είναι περιζήτητες πάντα, είναι νομική πάντα, είναι ιατρική πάντα, είναι.
1: Ναι,
2: οι ίδιες σχολές τόσες δεκαετίες παραμένουν οι ίδιες σχολές.
1: Κοιτάξτε, τώρα έχει γίνει κάποια αλλαγή ακολουθώντας το οικονομικό μοντέλο της χώρας μας. Δηλαδή, μέχρι το 2009 που ξέσπασε η κρίση, το top σχολείο του Πολυτεχνείου ήταν η πολιτική μηχανική. Mm-hmm. Μετά την κρίση πήραν τα ενία ηλεκτρολόγοι μηχανικοί και οι μηχανολόγοι μηχανικοί. Δηλαδή, θυμάμαι τα παιδιά πριν 20 χρόνια με ρωτάγαν πολιτικός μηχανικός πώς θα μπω κλπ. Ενώ τώρα λένε ηλεκτρολόγος μηχανικός γιατί είναι όλο το AI, όλα αυτά που στηρίζονται στους μηχανικούς.
2: Και υψηλή βάση από τη γενιά μου ακόμα, δηλαδή μιλάμε για πολύ υψηλή βάση, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
1: Ναι, ναι. Στο Μετσόβιο.
2: Ναι, στο Μετσόβιο, ναι. Στο
1: Μετσόβιο. Το θέμα είναι αυτό, δεν κατάφερε το, αν καταφέρει να μπει στο Μετσόβιο όλα καλά, δεν χρειάζεται να συζητάμε παρακάτω. Ωραία, το παιδί δεν κατάφερε να μπει στο Μετσόβιο. Δεν θα πεθάνει.
0: Καλά, έξι, βέβαια, εξυπακούεται.
1: Υπάρχει και στην Πάτρα σχολή, υπάρχουν και στα Γιάννενα μηχανική πληροφορική και στο Ηράκλειο στην Κρήτη και φυσικά στη Θεσσαλονίκη και στην Ξάνθη. Μια χαρά είναι. Και είναι και καλές σχολές.
0: Νομίζω ότι γεμίζουμε και εμείς τα παιδιά με ενοχές. Ότι εδώ ή πουθενά.
1: Ναι, ακριβώς. Τους βάζουμε διλήμματα τα οποία τα τσακίζουν. Ξέρετε πόσες φορές μου έχουν πει παιδιά, φοβάμαι, τρέμω, μην απογοητεύσω τους γονείς μου. Είναι κρίμα. Τι φταίει το παιδί τώρα.
2: Ναι, δεν, αυτές οι γενιές έχουν πάρει πάρα πολύ άγχος, πολύ περισσότερο από ό,τι είχαμε εμείς οι προηγούμενες.
0: Πάντως και αυτή η καμπάνια που κάνουμε και εμείς τώρα και στον Αντένα κτλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Σημασία έχει εσύ, το παιδί. Ναι. Δεν με νοιάζει με έναν περάσεις, δεν περάσεις, εσύ είσαι η ζωή μου, εσύ είσαι ο άνθρωπος.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί εμείς οι γονείς το ξέρουμε. Αγαπάμε τα παιδιά μας όσο έχουν. Τα παιδιά δεν το ξέρουν, νομίζουν ότι τα αγαπάμε μόνο όταν τα καταφέρουν. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να τους πούμε ότι ξέρεις, εγώ σ' αγαπάω είτε τα καταφέρεις είτε όχι και σ' αγαπάω το ίδιο. Αυτό πρέπει να το ακούσουν τα παιδιά. Οφείλουμε να τους το πούμε.
0: Και έχουν ανάγκη να τα ακούσουν.
2: Ναι, γιατί...
1: Μπράβο. Για μας είναι αυτονόητο, για αυτά δεν είναι.
2: Όχι,
1: αν
2: όχι.
1: Δεν τους το πούμε.
2: Και είναι τόσο το άγχος, πρέπει να ανοίξει το καπάκι για να φύγει. Δηλαδή αυτό είναι μια αποσυμπίεση πολύ σημαντική.
1: Ναι, γιατί τα φορτώνουμε τα παιδιά με, ξέρετε, με υπερβολικά πράγματα τα οποία δεν έχουν νόημα. Δηλαδή αν το δείτε σε βάθος χρόνου, το αν θα περάσει το παιδί, ας πούμε, στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή στο Βόλο ή στην Κοζάνη, δεν έχει τελικά καμία σχέση για την καριέρα του.
2: Α, έτσι. Όχι, βεβαίως.
0: Ιδίως σήμερα καμία.
2: Καμία. Δεν έχει
1: λοιπόν,
2: κανένα.
1: Άρα βλέπετε, το φορτώνουμε χωρίς κάποιο λόγο.
2: Σαν να είναι το τέλος του κόσμου. Ναι, ναι, έχει...
1: Και δεν είναι το τέλος του κόσμου.
0: Απλά ξεχνάμε αυτό, ξεχνάμε να τους το πούμε. Ενώ όλοι οι γονείς ξέρουν ότι τα παιδιά τους είναι η βάση και ότι τα αγαπάνε ό,τι και να γίνει, δεν τους το λέμε, και είναι αυτό ότι τα παιδιά νομίζουν ότι όχι, τα αγαπάμε μόνο αν πετύχουν.
2: Φορτώνονται και πολύ με πολύ άγχος. Δηλαδή, έτσι. Το βλέπεις από τους γονείς γύρω μας, το βλέπεις πόσο αγχωμένοι είναι οι ίδιοι. Αγχωμένοι ως γονέας.
0: Ναι, δεν μπορείς να το μεταφέρεις αυτό στο παιδί.
2: Είναι δύσκολο. Αυτούς βλέπουμε εμείς και μας αγχωνόμαστε.
0: Ή οφείλεις να του το πεις ότι ναι, μεν εγώ σε αγχώνω ή σου λέω διάβασε να περάσεις για το μέλλον σου, αλλά δεν τους λέμε το δεύτερο συνθετικό. Δεν τους λέμε ότι αυτά είναι η ζωή μας.
1: Ναι, ξέρετε γιατί, μάλλον το θεωρούμε αυτονόητο. Άκριο. Δηλαδή, επειδή για μας συμβαίνει και είναι δεδομένο, νομίζουμε ότι το θεωρούν δεδομένο και τα παιδιά. Δεν είναι δεδομένο για τα παιδιά.
0: Και βλέπουμε και πολλά θλιβερά γύρω μας γενικά από αυτό.
2: Ναι, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία μην διαχειρίσουμε, γι' αυτό και τα προβλήματα. Προσπερνάμε όλοι. Έχει αλλάξει πάντως η κατάσταση, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι έχει δυναμητιστεί, όπως το λέμε. Δηλαδή, όλοι φορτώνονται ένα άγχος. Το βλέπω εγώ και τις ημέρες που δίνουν εξετάσεις τα παιδιά, τι γίνεται έξω από το σχολείο.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, να πούμε λίγο και για τους γονείς. Τι πρέπει να κάνουμε οι γονείς. Λοιπόν, τα παιδιά πέρυσι έδιναν προαγωγικές εξετάσεις τη Δευτέρα Λυκείου. Είχαμε μία χή συμπεριφορά. Πρέπει να έχουμε ακριβώς την ίδια συμπεριφορά. Να μην αλλάξει τίποτα. Είναι τόσο απλό.
2: Ό,τι κάναμε πέρυσι και φέτος. Ναι.
1: Ακριβώς. Ναι. Γιατί ακούω, ας πούμε, μου έλεγε μια μαμά, θα πάρω άδεια από τη δουλειά μου να φτιάχνω πορτοκαλάδες στον κανακάρι μου. Όχι, προς Θεού, έλεος. Μου λέει άλλη μια μαμά, λέω στην Ελένη όλη μέρα να μην αγχώνεται και αυτή αγχώνεται. Βέβαια, άμα της το λες όλη μέρα να μην αγχώνεται, τι θα κάνει το χωρίς. Θα πεθάνει το άγχος.
2: Βεβαίως.
0: Έτσι είναι.
1: Θέλω να σας πω δηλαδή ότι πρέπει να έχουμε μια ήπια συμπεριφορά. Τα παιδιά δεν κοιτάνε τα λόγια. Τα λόγια δεν λένε τίποτα. Κοιτάνε τη συμπεριφορά μας, τις πράξεις μας. Από εκεί παίρνουν το μήνυμα ότι οι γονείς είναι σούπερ
2: αγχωμένοι. Μα φαίνεται, παιδιά, φαίνεται. Με όποιον γονέα και να μιλήσει, φαίνεται ότι είναι αγχωμένοι.
1: Μα κοιτάξτε, όλοι
0: είναι, αλλά μην το μεταφέρεις στο παιδί. Αγχώσου εσύ, αλλά φύγε. Κάνε κάτι.
1: Ναι. Και εγώ όταν έδιναν τα παιδιά μου ήμουν αγχωμένος, δεν το συζητώ. Γι' αυτό δεν προσπαθώ να κάνω τον έξυπνο. Τα έχω ζήσει όλα αυτά. Και από αυτά βγάζω αυτά που σας λέω. Λοιπόν, θέλει ψυχραιμία και να εστιάζουν στο ότι το παιδί έχει πάρα πολλές πιθανότητες να σπουδάσει αυτό που θέλει. Αν δεν καταφέρει να το πετύχει και στην πόλη που θέλει, δεν είναι καταστροφή.
0: Όχι, και μπορεί να πάει για ακόμα καλύτερα αν κάνει και οτιδήποτε άλλο.
1: Να σας πω κάτι και το μεταξύ μας τώρα, το να σπουδάσει.
0: Τελειώνουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο γι' αυτό, ναι.
1: Ένα λεπτάκι. Το να σπουδάσει το παιδί μακριά από το σπίτι είναι πάρα πολύ καλό για να αποκτήσει την αυτονομία του και την ανεξαρτησία του, να φύγει από την Ελληνίδα μαμά.
0: Σωστό.
1: Η οποία το κανακεύει μέχρι τα 40 του. Και είναι κακό αυτό.
0: Ναι. Να είστε καλά.
2: Κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» στο τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άντρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πειρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούς και 60ήμερη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν μεταδίδει το άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής.
1: Και θα παραμείνουμε έτσι εδώ μαζί σας με ειδήσεις πολλές. Έχω κι άλλα να σας πω. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας.
0: Λοιπόν,
1: και έχουμε μαζί μας
0: τον κύριο Σταύρο Ασθενίδη. Είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος, ο διευθύνων σύμβουλος της κοινωνίας της πληροφορίας. Θα μας πει ο ίδιος ποια είναι οι αρμοδιότητες του, για να το γνωρίσετε κι εσείς, και το έργο του, γιατί είναι σημαντικό, αλλά δεν φαίνεται.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κύριε Ασθενίδη.
2: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Επί της ουσίας, να το πούμε έτσι ίσως χοντρικά, χειρίζεστε το gov.gr.
2: Όχι μόνο. Το gov.gr το χειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Mm-hmm. Και εμείς σαν ο τεχνικός και πληθυσιακός κόμβος, θα έλεγα, του Υπουργείου, χειριζόμαστε ένα πολύ μεγάλο μέρος του.
1: Δηλαδή?
2: Έχουμε μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια αναπτύξει πάρα πολλές από τις υπηρεσίες που βρίσκει ο πολίτης μέσα στο gov.gr. Mm-hmm. Αν μου επιτρέψετε να κάνω μια αναδρομή...
1: Σύντομη όμως, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πάμε και στα τωρινά γι' αυτό.
2: Ναι, αλλά ξέρει, γιατί αν πάμε 6 χρόνια πίσω, η διάδραση του πολίτη με το κράτος περιοριζόταν στον θεσμό των ΚΕΠ.
0: Mm-hmm. Σωστά.
2: Έπρεπε να πάει κάποιος στον ΚΙΣΕ να ζητήσει τι θέλει. Πολλές φορές δεν υπήρχε εξυπηρέτηση, γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη για την υπηρεσία, οπότε έπρεπε να πάει σε έναν άλλο φορέα. Τώρα όλο αυτό έχει μετατραπεί σε μια μη διαμεσολάβηση. Δηλαδή ο πολίτης δεν χρειάζεται να ξέρει ποιος, ποια υπηρεσία είναι υπεύθυνη για αυτό που θέλει. Απλά μπαίνει στο gov.gr και... Mm-hmm. Ζητάει την υπηρεσία και βγάζει το έγγραφο που χρειάζεται.
0: Ψηφιακά, όλα ψηφιακά.
2: Ψηφιακά,
0: ναι, ναι, ναι.
2: Όλο αυτό, να πούμε ότι έγινε μέσα από την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων που ξεκίνησαν με ένα όραμα 6 χρόνια πίσω, του Κυριάκου του Κερακάκη και της ομάδας του, όπου το ερώτημα ήταν τι θα κάνουμε για να βοηθήσουμε τον πολίτη. Απλά και γρήγορα. Ποιο θα ήτανε το θέμα αυτό που θα βοηθούσε. Δηλαδή, να δούμε λίγο τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα θέματα ζωής. Τα βασικά. Γέννηση, γάμος, βάφτιση, θάνατος. Οπότε, εκεί επικεντρώθηκε η όλη η ομάδα.
0: Α, το αρχικό κομμάτι. Ναι, ναι, ναι.
2: Τις υπηρεσίες αυτές οι οποίες θα βοηθούσαν και θα κάνουν τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη. Και... ειλικρινά, αν δει κανείς την ανταπόκριση που μου υπήρξε σε αυτά τα 6 χρόνια, νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο μεγάλα πετυχημένα δείγματα αυτού του ψηφιακού μετασχηματισμού.
0: Που είναι και στην καθημερινότητά μας μέσα, έτσι, και όλα.
1: Προσέξτε όμως ποιο μπορεί να είναι το πρόβλημα, κύριε Ασθενίδη. Γιατί ακούω πολύ κόσμο να μιλάει πια για ψηφιακή γραφειοκρατία. Δηλαδή, του ότι μπαίνει μέσα ο άλλος να κάνει κάνα 2-3 δουλειές και του παίρνει καμιά ώρα, ξέρω εγώ, 1,5-2, και σου λέει τι γίνεται, παιδιά, έχω χαθεί μέσα εδώ στα ψηφιακά έγγραφα.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακούστε τώρα, ο νέος όρος, ψηφιακή γραφειοκρατία.
0: Φύγαμε από την κανονική που μας έτρωγε το χρόνο μας και τώρα μπήκαμε.
2: Δεν είναι πολύ νέος. Φανταστείτε ότι εντάξει, όταν ξεκινάς να κάνεις μια μετάβαση, την κάνεις με κάποια απλά βήματα στην αρχή. Οι διαδικασίες και οι υπηρεσίες προϋπήρχαν βέβαια και του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οπότε καταρχήν έπρεπε να καταγραφούν και να δούμε τι από αυτά μπορεί να απλοποιηθεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σε ένα βράδυ. Mm-hmm. Σωστά. Yeah. Είναι κάτι το οποίο είναι μια διαδικασία που έχει χρόνο. Οπότε παίρνει το χρόνο που χρειάζεται. Δηλαδή, τι θέλω να πω. 1.200 υπηρεσίες για τον gov.gr. Αυτή τη στιγμή έχει 2.100 περίπου.
0: Είναι τόσες πολλές υπηρεσίες που έχει τον gov.gr.
2: Είναι τόσες πολλές. Τόσες πολλές πράγματι. Έχουμε φτάσει στις 2.100 υπηρεσίες και συνεχίζουμε κι άλλο. Και από εδώ και πέρα περνάμε και σε μια νέα γενιά υπηρεσιών. Μια διαφορετική προσέγγιση. Από εκεί πέρα που η προσέγγιση ήταν υπηρεσιοκεντρική, να το πω έτσι, δηλαδή τι κάναμε, βγάζαμε μια υπηρεσία ψηφιακά. Τώρα η προσέγγιση είναι πολιτοκεντρική. Δηλαδή ο πολίτης μέσα από το νέο gov.gr και το σύστημα του CRM που αυτή τη στιγμή υλοποιείται θα είναι το κέντρο. Δηλαδή ο πολίτης θα αναθέτει, θα έχει την κυριότητα των δεδομένων του και δεν θα χρειάζεται με ένα απλό consensus, με μια απλή συγκατάθεση, θα μπορεί να διακινούνται τα δεδομένα του πολίτη μεταξύ των υπηρεσιών, τα απολύτως απαραίτητα.
1: Γύρω-γύρω, οπότε, άρα δεν τα ζητάνε από εμάς ξανά.
2: Οπότε δεν θα χρειάζεται ο πολίτης να βγάλει ένα συγκεκριμένο έγγραφο
1: για 10 υπηρεσίες.
2: Να το μεταφέρει κάπου.
0: Α, σαν ψηφιακή ταυτότητα δηλαδή.
2: Ναι, το GovGR Wallet που λέμε.
0: Ναι.
2: Το οποίο θα με την... Περνάμε λοιπόν από την απλή ψηφιοποίηση στο πιστοποιητικό στην εποχή της τεχνητικής νοημοσύνης και της διακίνησης των δεδομένων. Με τη συγκατάθεση. Δηλαδή, αυτό ήδη υπάρχει σε κάποιες υπηρεσίες. Αυτή τη στιγμή ένας πολίτης μπορεί να δώσει τη συγκατάθεσή του και να μεταφερθούν τα δεδομένα του σε ασφαλιστικές εταιρείες. Οπότε δεν χρειάζεται να πάρει μια ληξιαστική πράξη και να την μεταβιβάσει ο ίδιος. Άρα... τραβάει η ίδια η ασφαλιστική εταιρεία με τη συγκατάθεση του.
1: Άρα βγάζεις ένα χαρτί που το θέλουν 10 υπηρεσίες, πάει μόνο τους στις άλλες υπηρεσίες.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό τώρα. Γιατί...
1: Βέβαια, οι 70άριδες που μας ακούνε τώρα οι άνθρωποι λίγο μπλέκονται με αυτά, ξέρετε, είναι λιγάκι. Θα μου πεις, να τους βοηθήσουμε κι εμείς τους ανθρώπους.
0: Έχετε δει στατιστικά ποιοι το χρησιμοποιούν περισσότερο, δηλαδή ποιες γενιές είναι, ή φαντάζομαι μέχρι 55, μέχρι 60.
1: Φαντάζεσαι να έχουν δείξει από 70 και πάνω.
2: Όλοι το χρησιμοποιούν, γιατί ακόμα και οι γενιές αυτές βάζουν είτε τα νύπια τους είτε τα εγγόνια.
0: Σωστό. Κάποιον άλλον και το χρησιμοποιεί. Και έτσι κι αλλιώς γίνεται πολύ απλούστερη η όλη διαδικασία. Έχετε κάτι καινούριο τώρα που ετοιμάζετε?
2: Το καινούριο είναι αυτό που σας είπα. Ναι. Είναι το καινούριο πλαίσιο του GovGR Wallet, το οποίο στην ουσία θα ενοποιήσει όλο αυτό το περιβάλλον του GovGR και μέσα από όλο είναι αυτό που λέγαμε ότι δεν χρειάζεται πια να μεταφέρεται ο πολίτης μεταξύ υπηρεσιών. Δηλαδή δεν θα ξαναζητά τα στοιχεία κάθε φορά τα ίδια. Το κράτος θα θυμάται τον πολίτη.
1: Όλοι... Να τον θυμάται για καλό, μην του φέρει κανένα φόρο.
2: Να τον θυμάται για καλό.
0: Ναι.
2: Και θα υπάρχει μια ενιαία εικόνα εξυπηρέτηση. Δηλαδή περνάμε από το GovGR που απλά μπαίνει μέσα και ζητά ένα έγγραφο, στο GovGR που σε ξέρει και σε εξυπηρετεί πιο έξυπνα.
0: Ναι, είναι η εποχή της τεχνητής νοημοσύνης για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
2: Ναι.
0: Δηλαδή.
2: Όλο αυτό στη βάση ότι αυτό που λέμε ότι ο μετασχηματισμός, ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αυτή τη στιγμή είναι ανάπτυξη. Δηλαδή προσπαθούμε να φέρουμε περισσότερη διαφάνεια και λιγότερη γραφειοκρατία μέσα από όλο αυτό το σύστημα.
1: Βέβαια, είναι πολύ πολύ ωραίο.
2: Γιατί
1: αυτό.
2: Δεν είναι απλά ένα θέμα τεχνολογίας εδώ πέρα, είναι θέμα καθημερινότητας.
1: Βέβαια.
2: Και αυτό που...
0: Και χρόνου, κερδίζεις χρόνου και χρόνο, πάρα πολύ.
2: Ναι, η προσπάθεια που γίνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με τον νύο υπουργό, τον κύριο Παπαστεργίου αυτή τη στιγμή, είναι να φτιάχνουμε πράγματα που να είναι στην υπηρεσία του πολίτη. Να κάνετε τη ζωή του πολίτη πιο εύκολη, όχι πιο δύσκολη. Οπότε, ναι, ψηφιακή γραφειοκρατία μεν, αλλά όσο γίνεται πιο λιγότερη κάθε φορά και με όσο μεγαλύτερη διαφάνεια μπορεί να υπάρξει.
1: Σωστό. Τώρα το επόμενο βήμα πρέπει να κάνετε, ξέρετε ποιο είναι, να μπαίνουμε στο PC, να αναγνωρίζει τη φωνή μας ποιοι
0: καλά,
1: είμαστε,
0: καλά,
1: να
0: εσύ.
1: Του ζητάμε το έγγραφο καλά. Και να πηγαίνει αυτόματα.
0: Ναι, καλά εσύ.
2: Να αναγνωρίζει τη φωνή λίγο δύσκολο τώρα, εντάξει, είναι πολύ σενάριο επιστημονικής φαντασίας.
1: Γι' αυτό, επειδή μιλάμε τώρα και για ούφο και τέτοιο τελευταίο καιρό, δεν ξέρω αν το έχετε.
2: Με τα νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, μην εκπλαγείτε ότι σε λίγο δεν θα χρειάζεται να γράφετε, ας πούμε, στο GovGR ή οπουδήποτε αλλού κάτι. Θα μιλάτε στον υπολογιστή.
1: Αυτό.
2: Θα του δίνετε την εντολή και αυτό θα το υπολογιστή. Θα το
1: βγάλε μου μια υπεύθυνη δήλωση τάδε και τα λοιπά. Είμαι ο τάδε με άφημη, με τέλος πάντων μοναδικό αριθμό τώρα. Τα αλλάξαμε και αυτά. Πάμε σε έναν αριθμό και βγάλε μου αυτό το χαρτί.
2: Σωστά. Να, αυτό είναι η επόμενη γενιά. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει τόσο πολύ.
0: Έτσι κι αλλιώς πάνε πολύ γρήγορα τα πράγματα σε αυτό το τομέα πια. Μας ξεπερνάνε.
1: Κύριε
0: Στενίδη, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Να έρθετε καμιά μέρα από εδώ να τα πούμε διαζώσεις με ερωτήματα πολιτών.
2: Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να δείξουμε υπάρχει και πάρα πολύ υλικό που μπορούμε να πούμε για το πώς όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί.
1: Βέβαια. Κύριε Στενίδη, ευχαριστούμε. Βέβαια.
2: Αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος, ότι την ιστορία τη φτιάχνουν παρέες.
1: Ακριβώς. Ευχαριστούμε
0: καλά.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Παρακαλώ.
1: Ήταν ο κύριος Σταύρος Ασθενίδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
7: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
6: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
8: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
14: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό.
13: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Σήμερα, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο μας 7 λεπτό.
1: Με ευχαριστούμε και το χρόνο. Έλα,
0: πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Νίκος, καλημέρα Νίκο. Ο Δημήτρης ο Μαντάς και πάλι καλημέρα. Ο Νεμιστήρας λέει, διευρύνει τη ζώνη θερμικής άνεσης από τις 26-27 μέχρι μάξι 29-30. Πάντα ενδείγεται η ροή παράλληλα με το σώμα, λέει. Αν υπάρχει συσκευή ψύξης, τότε ο νεμιστήρας δεν κάνει απαραίτητα καλό και σαφέστατα αυξάνει την κατανάλωση. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
1: Α, για τον νεμιστήρα ροφής, λέει, αυτά που λέγαμε που έχω και εγώ. Ναι.
0: Ο Παράσχος, καλημέρα, καλή Κυριακή. Με την κούπα η Ολυμπιακάρα απόψε στα φίλη Ραζάκη Καβάλας στο πυλί τη Κο. Γεια σου, ρε Παράσχο.
1: Γεια σου, Παράσχο.
0: Ωραία, μεγαλώνοντα τα φυλάκια εδώ. Ο Πέτρος, καλημέρα. Να μας πει για την αποχώρηση, λέει,
1: της Μόμπιλ.
0: Α, που φεύγει από την Κρήτη, δυτικά. Ναι. Μας πούν.
1: Προφανώς το λέει για τον κύριο Φίλη που είχαμε νωρίτερα.
0: Ένα μπράβο στην ελληνική ενημέρωση. Αντουανέντε Πουτσεντόν. Υπογράφει. Στην Έκρητη, σωστά, έχουν πιάσει το σφιγμό, λέει. Κάνετε κριτική στην Καριστιανού.
1: Μάλλον δεν λέει για εμάς, Μωρένικο. Γιατί εμείς
0: γενικά δεν... μιλάει, γενικά.
1: Α, λέει γενικά γιατί εμείς δεν έχουμε μιλήσει σήμερα καθόλου για την κυρία Καριστιανού.
0: Ναι. Ο Πάνος λέει: ρωτήστε τον κύριο Φίλη αν πιστεύει ότι ο καουμπόι θα σταματήσει κάποτε να πυροβολεί όποιον δεν γουστάρει. Καλημέρα, Πάνο.

0: Γεια σου ρε Φόρτσα Παουκάρα, Άργοντα.
1: Καλημέρα, δεν το είδα. Ο αγαπητός λέει, ορίστε, και ήλιο έβγαλε και κάψωνα σιγά σιγά θα κάνει και θάλασσα θα πρέπει να πάμε και κιλά πάλι δεν τα χάσαμε.
0: Πρέπει να
1: πόσο δίκιο έχει, μια χαρά ήταν οι βροχές τελικά. Καλημέρα, καλή Κυριακή, καλημέρα.

0: Μιχάλη Στίγη το θέμα του δημογραφικού. Το έχουμε παρουσιάσει και εμείς πάρα πολλές φορές.
1: Η Ελένη λέει καλημέρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένα και να έχουν επιλογές. Το κράτος πρέπει να μπορεί να στηρίζει τους γονείς για να μπορέσουν να στηρίζουν τα παιδιά τους στις όποιες επιλογές τους. Έτσι ακριβώς, Ελένη. Η Σόφη Μαραγκίδου, καλημέρα, γεια σου Σόφη.
0: Γεια σου Σόφη μας.
1: Και όταν σχεδιάζουν, λέει, ό,τι και αν σχεδιάζουν τα σύννεφα, εμπιστεύομαι τον ήλιο που πάντα ανατέλει. Μας έστειλε την κάρτα.
0: Ο Θείος Στέφανος από τη Θεσσαλονίκη σου έχει στείλει ένα που έχει γράψει ο ίδιος και λέει: το έβγαλα μόνος μου, Νίκο. Πότε έχεις δικαίωμα να βρεις δημόσια τον πατέρα σου? Όταν έχεις τσιτσιπάς. Πας, θες πας.
1: Καλό.
0: Άντε και με την κούπα, λέει. Γεια σου, Στέφανε.
1: Η Ευγενία λέει: καλά, πόσες φορές θα μας πει ο κύριος Στρατηγάκης αυτά? Λέει: έλεος πια. Ο κύριος Στρατηγάκης είναι ένας εξαιρετικός και επιστήμονας και άνθρωπος και μαθηματικός. Ελένη Φραγκάκη, καλημέρα, λέει. Ξέρετε πόσο άτομο έχουν τελειώσει το Μετσόβιο 30 χρόνια πριν, αλλά κατάφεραν να κάνουν καριέρα? Δεν κατάφεραν να κάνουν. Ο Βασίλης, καλημέρα παιδιά, η καταστροφή της ελληνικής κοινωνίας είναι η Ελληνίδα μαμά, λέει. Εντάξει, έχουν καλομάθει τα παιδιά αυτό.
0: Γιατί και ο Στρατηγάκης προηγουμένως που τους μασταντεύουν μέχρι τα 40. Και λίγο είναι, και λίγο είναι. Λοιπόν, η Ελένη, καλημέρα. Τα παιδιά δεν πρέπει να μπουν στο πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πρέπει να είναι ευτυχισμένα και να έχουν επιλογές. Το κράτος πρέπει να στηρίζει τους γονείς.
1: Το είπαμε τώρα.
0: Το είπες για τους γονείς?
1: Το είπα.
0: Δεν το είπες.
1: Το είπα. Κυρία Καμαροπούλου.
0: Τι να κάνω, είπα.
1: Σε βουτήξω τώρα εγώ.
0: Η παρέα μαζί σου μόνο εκεί με οδηγεί.
1: Λέει ο Κώστας, οι ώρες αναμονής για την υπογραφή του ιατρού για τη συνταγή των φαρμάκων ήταν ένα κάτεργο που δεν ξεχνιέται. Οπότε μπαίνω πλέον στο GovGR και κλαίω από το παράπονο για τις χαμένες ώρες. Να, ορίστε. Γεια σου, Κώστα.

0: Ο Ντίμ, καλημέρα και στον Ντίμ. Διάβασε το αυτό. Όχι, διάβασε το από μέσα σου.
1: Από μέσα
0: 11 και 43, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα. Λέει επί της ουσίας για το φακέλο με το στοιχείο.
0: Ναι, μωρέ, ότι θα ξέρουν.
1: Ναι, διαδικτυακά, ναι.
0: Λέει ο Πέτρος, μιλάει για διαφάνεια ο καλεσμένος σας που έχουν το διάβια και το έχουν αφήσει ίδιο όπως φτιάχτηκε το 10. Δεν έχουν ούτε κάνει ένα έργο αναβάθμιση. Γεια σου, Πέτρο. Λέει η Σοφία, της γραφειοκρατίας το ανάγνωσμα. Έχω μείνει χρόνια στο εξωτερικό. Πέρα από τον αριθμό ασφάλισης και την άφηξη, δεν χρειάστηκε ποτέ να πάρω πέθυνες δηλώσεις, χαρτόσημα κτλ.
1: Και από τη Ρόδο μας έχουν στείλει. Έχουμε ξυπνήσει από τις 6 το πρωί και όλοι οι Ολυμπιακοί προπονούμαστε για το βράδυ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Καλό ζέσταμο, παιδιά.
0: Καλημέρα, η Κατερίνα Κάβουρα. Ζώδια έχουμε σήμερα. Α, βέβαια, βέβαια. Θα στα αφήνω για το δίλεπτο τώρα. Τα ζώδια. Πάμε καλά από ζώδια.
1: Μέχρι να τα βρει τα ζώδια, να πούμε ότι μαζί με τη Real News που κυκλοφορεί σήμερα. Κυκλοφορεί με 3 περιοδικά, InStyle, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Liv Ullmann και η Νόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα και αναγνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ενερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News που κυκλοφορεί πολύ δυνατή όπως πάντα με πρώτο θέμα ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς, ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, η ακτινογραφία των μετακινήσεων.
0: Βλέπω και το φίλο μου το Σκορδά, το Θανάση, τον πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου και Γενικό Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος ο Θανάσης.
1: Α, τις μετακινήσεις του,
0: ναι, ναι, ναι, είναι εξαιρετικός άνθρωπος, ναι. Και καλός. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης, λέει το πρωτοσέλιδο της Real News. Και διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Και κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στη Real News της Κυριακής. Είναι μια εξαιρετική έκδοση.
1: Και μην ξεχάσετε όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινό τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid. Για το Final Four της Ευρωλίγκας από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports και στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα.
0: Και ο κρυός, αγαπημένε κρυέ, η σελήνη από την Παρθένο σε τετράγωνο με τον Ερμή και τους Διδύμους φέρνει ένταση στην καθημερινότητά σου. Να, το βρήκα. Ο Ταύρος. Λέει επηρεάζει κυρίως την ψυχολογία σου αυτές οι μέρες. Η δίδυμη φέρνει στο επίκεντρο της έντασης. Ο καρκίνος, θα φύγουμε αμέσως. Έντονη κινητικότητα αλλά και άγχος. Ο λέοντας, έντονη σκέψη γύρω από οικονομικά και αξίες. Ο παρθένος επηρεάζει άμεσα και έντονα σας επηρεάζει, λέει. Τα υπεραναλύεται πολύ. Αυτά τα πρώτα έξι. Τα άλλα έξι τα αφήνω για τον Μιχαλέλη.
1: Α, γιατί δεν παρακόβεις έτσι. Όχι. Θα ξεκινάς και ναι. Αυτό. Δεν...
0: Λοιπόν, εμείς αποχωρούμε. Αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Να είστε καλά. Θα είναι ο Νίκος αύριο το πρωί μαζί σας.
0: Αλλάζει το πρόγραμμα.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν,
1: καλή Κυριακή σε όλες.
0: Μιχαλέλης Βραχά.
1: Βεβαίως.
0: Για ενημέρωση, διασκέδαση κτλ. Άντε, γεια σας, καλή εβδομάδα.

0: Real FM. Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
0: Real FM.
12: Η ώρα είναι 12.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
17: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη είναι πολύ κοντά στην οριστικοποίηση μιας συμφωνίας, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, στη διάρκεια των οποίων θα ξανανοίξει το στενό του Ορμούς. Η Τεχεράνη θα είναι σε θέση να πουλά ελεύθερα πετρέλαιο και θα διεξαχθούν διαπραγματεύσεις αναφορικά με τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούς. Περισσότερα στο enikos.gr. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Ισχυρές εκρήξεις συγκλώνησαν τη νύχτα το Κίεβο έπειτα από μαζική ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Τουλάχιστον 4 είναι οι νεκροί, στους 13 ανέρχονται οι τραυματίες. Χτυπήθηκε σχολείο, ενώ εκφράζονται φόβοι για νέα μαζική επίθεση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
13: Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Δεν θα είναι τίποτα εύκολο, χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, δηλώνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψη του απόψινου τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτο τζάμπολ στις 9 στο Telecom Center με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο rifilathlos.gr.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
19: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρετικά, άνεμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Κυρίες και κύριοι, ακόμη πιο αγαπητά παιδιά, γεια σας.
1: Και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας.
0: Κυριακή 24 Μαΐου 2026. Είναι 24, το πέτυχα, ε.
1: 24, μάλιστα.
0: 24 Μαΐου 2026. Είναι η 144η ημέρα του σωτηρίου έτους.
1: Μάλιστα.
0: Του 2026. Είναι το πρώτο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Άντε να τελειώνουμε. Να τελειώνει ο Μάιος.
1: Ούτε ο Μάιος σου άρεσε.
0: Ο, κανένας μοιάζεται Μάιος, το έχεις καταλάβει. Δεν είμαι. Ναι, είμαι στριφνός.
1: Ναι. Αν έμενες με τα στροφάκια θα ήσουν ο Γκρινιάρης.
0: Θα ήμουν, ναι. Να τελειώνουμε λοιπόν με αυτό το μήνα. Να αρχίσουν οι εξετάσεις πανελλαδικές την άλλη Παρασκευή.
1: Θετικά μηνύματα βλέπω.
0: Να ξεμπερδέψουμε και με αυτές. Μετά την άλλη Παρασκευή ξεκινούν και τα ΓΕΛ, γενικά επαγγελματικά λύκια. Την επομένη με τα ΕΠΑΛ. Ναι, ελληνικά ξεκινάνε πάντα.
1: Ναι.
0: Με το καλό.
1: Καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
0: Με το καλό να συνεχίζουν και τις εξετάσεις τους αυτοί που είναι στις προαγωγικές. Στις άλλες τάξεις συνεχίζονται παράλληλα. Να ξεκινήσει και το καλοκαίρι.
1: Παναγία μου, με τρόμαξες, ναι.
0: Να ζήσουμε και το ψυχόδραμα με τους επερχόμενους πιο καυτούς μήνες πάλι. Κάτι που θα συζητήσουμε και αργότερα. Διότι τα νέα δεν είναι καλά, τα μαντάτα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το βλέπουμε καθημερινά. Καλά, σήμερα όχι που είχε
0: έτσι όπως είναι.
1: Αλλά κάθε χρονιά είναι και όλο και πιο ζεστά
0: έτσι,
1: το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι, ναι, έτσι όπως είναι. Ναι. Μου θυμίζει αυτό που λέγαμε πριν με τον Γιάννη τον Καραγευρέκη, εδώ που είναι στο. Αρχίζουμε να φωνάζουμε. Και ο παππούς με το χανελάκι. Κάπως έτσι θα πάμε αυτό.
1: Ξέρετε,
0: το καλοκαίρι.
1: Γιατί με γδύσανε, διότι εγώ ζεσταίνομαι.
0: Άσε που φοβάμαι ότι θα πετάξει και ο παππούς το φανελάκι με αυτές τις θερμοκρασίες που αναμένουν το καλοκαίρι. Θα μας τα πούνε αρμόδιοι. Εν τω μεταξύ τώρα συνέφιασε. Πριν είχε ήλιο.
1: Ναι.
0: Πριν που ήταν ο Μπραντ Ρογκάκος.
1: Ο ποιος?
0: Μπραντ Ρογκάκος και η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι Νίκος πλέον. Το γνωρίζεις από χτες.
1: Τι έχει συμβεί, δεν έχω
0: καταλάβει. Συνέκρινε τον εαυτό του με τον Μπραντ Πιτ.
1: Α, πού να συγκριθούν.
0: Είχε ηλιοφάνεια.
1: Δεν γίνεται.
0: Τώρα που
1: ο Ρογκάκος είναι πάνω από.
0: Τώρα που έφυγε ο Ρογκάκος έφυγε και ο ίδιος μαζί. Ηλιοφάνεια. Για να επιβεβαιωθεί αυτό που λέμε πάντα στον καταραμένο τόπο, μα η μήνα βρέχει. Όμως.
1: Ναι.
0: Όλα θα πάνε καλύτερα από Τρίτη.
1: Από Τρίτη.
0: Ναι, από Τρίτη. Και γι' αυτό εγώ από Τρίτη 8 η ώρα ξεκινάει αυτό. Το πρωτάθλημα.
1: Πρωτάθλημα ακούω.
0: Ναι.
1: Τι πρωτάθλημα, για τη δεύτερη θέση.
0: Και η σέντρα γίνεται στο Θησίο. Γι' αυτό και είναι και το σχετικό τραγουδάκι. Δώσε σε παρακαλώ σημασία στους στίχους του τραγουδιού.

0: Πίσω από το θυσίο πέφτουν τα φεγγάρια, ήσυχα κοιμούνται στον κεραμικό.
1: Ναι.
0: Στο μοναστηράκι λιώνουν παλικάρια και ένας μάγκας κλαίει στο βοτανικό. Είναι το τραγούδι «Θυσίο» που ερμηνεύει ποιος? Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Όχι ο...
0: Όχι ο Πασόκ.
1: Ο Πασόκ.
0: Ναι.
2: Μόνη της θα παίξει.
1: Θα ήθελα πολύ το υπονοούμενο να είναι ποδοσφαιρικό και να εννοείς για το βοτανικό ότι κλαίνουν τα παλικάρια του Παναθηναϊκού. Αλλά
0: ένας,
1: καταλαβαίνω...
0: ένας μάγκας κλαίει στο βοτανικό. Αυτό είναι για αργότερα, για τα επόμενα δύο χρόνια. Άστα. Μην μου τα μπλέκεις τα θέματα της επικαιρότητος.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω είναι πολιτικό το υπονοούμενο.
0: Όχι, όχι, ναι.
1: Για πες μου πάλι τι κάνεις στο θυσίο.
0: Τι κάνεις στο θυσίο. Πίσω από το θυσίο πέφτουν τα φεγγάρια. Ήσυχα κοιμούνται στο βογκεραμικό, στο μοναστηράκι. Λιώνουν παλικάρια και ένας μάγκας κλαίει στο βοτανικό.
1: Τα φεγγάρια θα πέσουν, πιστεύεις, στην Τρίτη?
0: Δεν ξέρω ρε παιδάκι μου.
1: Θα συστεί η γης και θα πέσουν τα φεγγάρια.
0: Λοιπόν, στις 8 η ώρα, ναι. Θα... της Τρίτης. Εν τω μεταξύ, κάθε μέρα θα ξεκινήσει η διαδικασία της παρουσίασης της νέας κίνησης του... Αντώνη, του...
1: Αλέξη Τσίπρα.
0: Ο Αντώνης είναι το επόμενο κεφάλαιο του Αλέξη Τσίπρα. Ο οποίος τελευταία κάθε μέρα
1: πάει καλά στην παρουσία.
0: Ανεβάζει και ένα βιντεάκι. Σήμερα το είδε Μπαρτσελόνα.
1: Πολύ ωραία.
0: Βγήκε με τα χρώματα
1: την
0: Παρτσελόνα. Ναι, ναι, ναι. Έξυπνο.
1: Έξυπνο θεωρείς.
0: Ναι, σου λέει. Ναι, κοίτα, πρώτον είναι βάζελος. Άμα τώρα ξεκινήσει με Παναθηναϊκό, δεν θα έχει. Σου λέει Μπαρτσελόνα. Λέει τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της ψυχής μας.
1: Και της πατρίδας μας.
0: Αυτό είπε. Όχι. Νομίζω το μπλε της καρδιάς μας,
1: ναι.
0: Το κόκκινο των αγώνων μας,
1: ναι.
0: Είναι αυτά τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Βεβαίως υπάρχει ένα κιτρινάκι και στα βίντεο και σε ένα κασκόλ που έχει μπροστά. Μένει να δούμε τι θα είναι το κιτρινάκι. Μην έχει το κόμμα και κάτι σε κιτρινάκι. Και είχε μια μπάλα και έπαιζε. Παραλίγο του φύγει η μπάλα, αλλά την έπιασε. Για τερματοφύλακα δεν τον είχα.
1: Όχι, λες.
0: Δεν είναι σταθερό στα χέρια.
1: Ναι. Τι κάνει, για ποια θέση κάνει, πού θα τον έβαζε.
0: Θα το δούμε ανάλογα με αυτά που θα πει. Λοιπόν, πέρα από την πλάκα τώρα, θα δούμε ποιοι θα εμφανιστούν δίπλα του την Τρίτη. Και τελικά ξέρεις, ίσως η Ιθάκη με την Οδύσσια και την η αληθινή δηλαδή Ιθάκη με την Ιθάκη του Τσίπρα να έχουν τελικά μια ομοιότητα. Και στην Ιθάκη όταν έφτασε ο Οδυσσέας.
1: Δεν τον αναγνώριζε κανείς.
0: Ναι, έφτασε μόνος του. Τους παλιούς συντρόφους του τους είχαν...
1: Τους είχε πάρει θάλασσα, δεν είναι ότι...
0: Ναι. Πιάσε σε παρακαλώ το υπονοούμενο. Βεβαίως, το λέω γιατί στο θυσίο δεν έχει μεν εξώστες, αλλά έχει γκρεμούς, ξέρεις.
1: Φέρτε μου γκρεμό να πάω να πέσω.
0: Εντάξει. Θα έχουμε τα καινούργια πρόσωπα στο προσκήνιο.
1: Κοίτα, επειδή δεν έχει εξώστες, αλλά έχει γκρεμούς. Πιστεύεις ότι αυτοί που ήταν στους εξώστες θα επιδείξουν στους γκρεμούς?
0: Νομίζω δεν θα πάνε. Έχουν πιάσει το μήνυμα.
1: Ναι. Επειδή δεν έχει εξώστες, αλλά έχει γκρεμούς. Πιστεύεις ότι αυτοί που ήταν στους εξώστες θα επιδείξουν στους γκρεμούς?
0: Νομίζω δεν θα πάνε. Έχουν πιάσει το μήνυμα.
1: Ναι.
0: Σε πρώτη φάση. Το άλλο λοιπόν, αυτό δεν είναι την Τρίτη. Προφανώς.

0: Θα βγει και θα δείξουν και οι μετρήσεις. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι επόμενες δημοσκοπήσεις που θα έχουν μέσα και επισήμως τα κόμματα Καρυφιάνου και Τσίπρα.
0: Ναι, από εκεί και πέρα έχουμε. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα την παρουσίαση του στην παρούσα φάση μορφώματος, εγώ το λέω, Καρυφιάνου. Δεν έχει παρουσιαστεί ως κόμμα, δεν έχει πάει στον Αρεπάγο, έτσι δεν είναι?
1: Δεν είχε μαζέψει απαραίτητες υπογραφές τελευταία.
0: Ναι, ως εκ τούτου είναι αυτή η κίνηση. Θα το δούμε τι είναι. Θα το δούμε τι είναι αυτό το πράγμα. Προφανώς τα πρώτα μηνύματα δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά ξέρεις, ο καθένας περιορίζει ως κολοκυθόπιτα. Ουδής μπορεί να αρνηθεί το δικαίωμά της κάθε ανθρώπου να κάνει κόμμα, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται. Όποιος, έχουμε όλοι το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Όποιος θέλει και μπορεί, πάει, ιδρύει ένα κόμμα, μαζεύει τα απαραίτητα χαρτιά που χρειάζονται και ιδρύει ένα κόμμα και κατεβαίνει στις εκλογές.
0: Κοίτα, είναι προφανής η αντιστοιχεία λόγων και πράξεων της κυρίας Καρυφιάνου. Έλεγε για το παλιό κατεστημένο κλπ. Και εντωμεταξύ δεν υπάρχει. Ό,τι πιο παλιό υπάρχει, βρέθηκε στο Ολύμπιον. Από εκεί και πέρα, σίγουρα υπάρχουν δύο πολύ μεγάλα θετικά τα οποία έχει η κυρία Καρυφιάνου. Το ένα είναι η προσωπική της δυστυχώς ιστορία, αναμφισβήτητο, και έτσι το εννοώ θετικό, όχι για εκείνη, ότι συγκινεί τον κόσμο, συγκινεί μάζες η προσωπική της ιστορία. Δεν λέω τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση που λένε κάποιοι, λέω η προσωπική ιστορία συγκινεί, έτσι δεν είναι? Το δεύτερο θετικό είναι ότι το ποσοστό των ανορθολογιστών και συνωμοσιολόγων στην Ελλάδα, γιατί δεν είναι τη συστημική η κίνησή της, προφανώς είναι ανορθολογική. Την άποψή μου δεν την ξέρεις, σε βλέπω να είσαι σιωπηλή. Την άποψή μου δεν ξέρεις ότι ό,τι και αν γίνεται, υπάρχουν σε όλα τα πράγματα, στην πολιτική υπάρχουν ιδεολογίες, δεν έχουν πεθάνει. Λοιπόν, η αριστερά, το κέντρο και τη δεξιά δεν μπορεί να βρεθούν όλοι σε ένα κόμμα, δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, αυτό θεωρώ ότι η κίνησή της διαπερνά όλα τα κόμματα, γιατί στα περισσότερα κόμματα, σε κάποια πολύ περισσότερο, θα κόψει ο ανορθολογισμός. Ως εκ τούτου, αυτά τα δύο θετικά, θετικά εντός εισαγωγικών, θα τις εξασφάλιζαν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό υπό κανονικές συνθήκες, η προσωπική της ιστορία και οι ανορθολογιστές. Τώρα στην πορεία, με αυτό όποτε μιλάει, πέφτει αυτό από το μεγάλο ποσοστό. Να δούμε που θα σταματήσει. Τα αρνητικά δεν τα λέω. Είναι πολύ περισσότερα, εννοείται.
1: Θα κάνουμε ένα break για να σου πω, να απαντήσω μετά τον Τάσο Αρνιακό που περιμένει στη τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για τα του καιρού. Τάσο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Κασιανή, καλησπέρα Δημήτρη. Λοιπόν, τι να σας πω.
0: Τι να μας πεις, να μας πεις.
2: Μαζεύει. Πάλι
0: μαζεύει.
2: Τα μεσημέρια και τα απογεύματα θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας και μικρής έντασης. Να βρέχει αυτή τη στιγμή παρεπιπτόντως στο Θεολόγο, στη Τραγάνα, στην Εμαία, μεταξύ Γιαννιτσών και Έδεσας και στη Βιωτία, λίγο στο Κυριάκη εκεί έχουμε κάποιες βροχές και στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές τις επόμενες ώρες και βελτίωση από το απόγευμα και μετά. Η άνεμη βορειαδάκι μέχρι 5-6 μποφόρ στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στα υπερηπτικά τους 26 με 27, στα νησιά τους 24 με 25. Στην Αθήνα τους 26 με 27 και στη Θεσσαλονίκη, που και εκεί περιμένουμε λίγες μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα και γρήγορη βελτίωση, μέχρι 26 βαθμούς το μεσημέρι. Τώρα αύριο Δευτέρα ο καιρός σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται χωρίς να λείψουν τοπικές βροχές και μπόρες, ενώ άνοδο της θερμοκρασίας περιμένουμε από την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, που υδρόγυρος θα φτάσει και θα ξεπεράσει τοπικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται την Πέμπτη ακόμα και τους 33. Υποχώρηση την Παρασκευή, με πάλι άστατο το Σαββατοκύριακο, που είναι και του Αγίου Πνεύματος, με μεσημεριανές βροχές και μπόρες πάλι στα υπηρωτικά. Και από εκεί και πέρα φαίνεται ότι ο υδράγυρος θα τραβήξει την ανηφόρα μπαίνοντας ο Ιούνιος. Κάτι απόλυτα φυσιολογικό θα έλεγα.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαίρετε Τάσο. Καλή εβδομάδα.
1: Για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα Καρυφιάνου.
0: Ναι, και για να κλείσω εγώ, ο επίλογός μου είναι ότι αυτό το οποίο είδαμε δικαιολογεί πλήρως αυτό που έλεγε ο Ξενοφόντας στα απομνημονεύματά του. Λύθηκε, πλύνθηκε ξύλα και κέραμι, ατάκτως ερημένα. Αυτό είναι.
1: Τουρλουμπούκι σε απλά ελληνικά.
0: Εγώ σου λέω τώρα ξενοφώντα και εσύ μου λες τουρλουμπούκι.

0: Okay. Εντάξει τώρα, οκ. Okay. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε
1: τι να
0: τώρα.
1: Με
0: έτσι.
1: Δημήτρη μου, εσύ είσαι το χαβιάρι και εγώ με το σουβλάκι.
0: Επίπεδο μηδέν, τίποτα.
1: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά την κυρία Καριστιανού, δεν θα ήθελα να δω από την κυρία Καριστιανού να, για οποιοδήποτε λόγο να αναφέρει την προσωπική της ιστορία στο πολιτικό της, στην πολιτική της πορεία. Η προσωπική της ιστορία με την πολιτική πορεία είναι δύο διαφορετικά πράγματα και για μένα δεν θα έπρεπε να συνδέονται. Όταν ασχολείσαι με την πολιτική, ασχολείσαι με το μέλλον των ανθρώπων, των πολιτών, των συμπολιτών σου, προσπαθείς να κάνεις το καλύτερο για εκείνους. Η προσωπική σου ιστορία κανονικά δεν θα έπρεπε να αφορά κανένα ψηφοφόρο σου για το αν θα είσαι στη Βουλή ή δεν θα είσαι, πρώτον. Δεύτερον, διαφωνώ πάρα πολύ με τις απόψεις κυρίας Καριστιανού. Δεν τις ενστερνίζομαι. Αυτά που μας έχει δείξει μέχρι στιγμής, γιατί το έχουμε ξαναπεί ότι σαν κόμμα τώρα, δεν είναι κόμμα, όπως το είπες, είναι μόρφωμα όταν
0: και το είπες πολύ ωραία, τις απόψεις, τις μπορούσα φάση είναι απόψεις.
1: Απόψεις, ναι.
0: Δεν όταν είναι θέσεις κόμματος, πολύ σωστά το είπες, απόψεις.
1: Όταν δούμε τις θέσεις του κόμματος της, θα μπορέσουμε και εμείς σαν δημοσιογράφοι και οι πολίτες να καταλάβουν τι πρεσβεύει ακριβώς αυτό το κόμμα.
0: Και γιατί είναι και κρίσιμο σε αυτό που λες, Κασιανή, όπως λες, διότι ποια είναι η κυρίαρχη άποψη? Η δικαιοσύνη. Ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λοιπόν θα παρουσιαστεί ένα κόμμα, προφανώς όλοι θέλουμε δικαιοσύνη. Το ζήτημα είναι πώς το κάνουμε. Έτσι δεν είναι? Καλό θα είναι λοιπόν είτε η ίδια είτε τα στελέχη της να μας πούν πώς του λένε την αποκατάσταση της δικαιοσύνης. Γιατί στις κανονικές χώρες, στις στοιχειοδός κανονικές, όπως οι δικές μας, το λέω, ξέρεις, το λέω.
1: Στοιχειοδός κανονική. Ναι. Καλά το λες.
0: Υπάρχει ένα σύνταγμα. Επίσης στοιχειοδός υπάρχει μια διαδικασία στη δικαιοσύνη. Έτσι όπως είναι, με αυτό το συγκεκριμένο σύνταγμα, που εκλέγεται η ηγεσία της δικαιοσύνης, την οποία την καθευρίζουν κάποιοι. Είναι έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Και δεν μας αρέσει, εφόσον είμαστε στην κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Είναι έτσι?
1: Μάλιστα.
0: Και λέμε να αλλάξει, είναι γιατί είναι σάπια. Σωστά?
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξει ο τρόπος ανάδειξης της δικαιοσύνης. Λέω τα logistics τώρα, ωραία. Το οποίο αυτό περνά μέσα από τη συνταγματική ενόδοση στην τωρινή που τρέχει και την επόμενη βουλή. Άρα μιλάμε για 6 χρόνια. Στα 6 χρόνια αυτά τι θα γίνει? Αν κερδίσει η κυρία Καριστιανού, που έβαλε για και εκείνη για την πρώτη θέση, θα υπάρχει αυτή η δικαιοσύνη? Θα κάνει κάτι άλλο? Θα κάνει πραξικόπημα? Τι θα κάνει? Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Έτσι θα είναι για τα επόμενα 5 χρόνια μέχρι να αλλάξει. Επίσης δεν έχει προταθεί από άλλο κόμμα κάτι άλλο. Ίσως μια βελτίωση του τρόπου. Να βελτιωθεί γιατί περαιτέρω αυτό που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, που έδωσε περισσότερα δικαιώματα στους δικαστές για να εκλέγουν από τα όργανα τους και να υποδεικνύουν
1: τους
0: ανώτατους δικαστικούς. Είναι ένα θέμα αυτό, γιατί καλό είναι να το λέμε για να καλύψουμε το θυμικό, για να ικανοποιήσουμε το θυμικό, αλλά το ζήτημα είναι πρακτικά. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Πώς θα αλλάξει η δικαιοσύνη?
1: Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κρίνουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί δεν έχουμε τα δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι θα αντιπροσωπεύει. Είπες αυτό που είπες πολύ σωστά, αριστερά, δεξιά, κέντρο. Η ίδια λέει ότι δεν έχουμε ιδεολογία. Κίνημά μας είναι η δικαιοσύνη. Το ακούω, να σου πω κάτι. Το ακούω αυτό. Σε αυτό διαφωνώ από την άποψη του πια, ότι μπορούν αριστερή και δεξιά, ας πούμε, αν έχω εγώ αριστερή ιδεολογία και εσύ έχεις δεξιά, να συστρατευτούμε κάτω από κάτι μεγαλύτερο από τις ιδεολογίες μας, που είναι το τάδε και που έχει τις εξής πολιτικές, οι οποίες αρέσουν και σε μένα, αρέσουν και σε σένα. Δεν είναι παράλογο αυτό? Το ότι ναι, στο σύστημα το πολιτικό υπάρχει αυτό, αριστερά, δεξιά, κέντρο. Πιο άκρα, υπάρχουν τα άκρα, υπάρχει το κέντρο, η δεξιά και αριστερά. Τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει την αριστερά να γίνεται δεξιά. Έχουμε δει τη δεξιά να γίνεται αριστερά από δεξιά κόμματα. Τα έχουμε δει όλα αυτά. Δεν με πειράζει το αν θα μας πει η κυρία Καριστιανού αν είναι δεξιά ή αριστερή. Αλλά εντάξει, φαίνεται και από τις απόψεις της, ασχέτως αν δεν θέλει να δώσει χρώμα στο κόμμα της. Το ζήτημα είναι να δούμε τις πολιτικές της. Τι θα πει για την οικονομία, τι θα πει για την ακρίβεια, τι θα πει για τη δικαιοσύνη, όπως πολύ σωστά είπες, με τα διαδικαστικά. Δεν έχουμε ακούσει τίποτα από αυτά.
0: Και επειδή να απαντήσω στο Δημήτρη, το φιλό, Δημήτρης Μαντάς, επειδή γράφει με ονοματεπώνυμο ο άνθρωπος, λέει αντικειμενικές συγκρίσεις, λέει δεν έχω σχέση με τη γενικότερη πολιτική Καριστιανού, το πολιτικό έχει βάλει σε εσωτερικά. Ωστόσο, ακούω τη κρίση σα και κάπου κάτι δεν κολλάει. Κόμμα Τσίπρα εναντίον μόρφωμα Καριστιανού. Και τα δύο χωρίς δήλωση στο πρωτοδικείο, το πρώτο δεν έχει καν ανακοινωθεί ακόμη, λέει ο Δημήτρης. Σου λέει, γιατί λέμε το ένα κόμμα Τσίπρα και το άλλο μόρφωμα Καριστιανού? Διότι, Δημήτρη μου, ασχέτως του τι λέμε, πώς αξιολογεί κάποιος τον Αλέξη Τσίπρα, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές από εδώ, και δεν μπορώ, και λέει ένας άλλος φίλος, ο Βαγγέλης, ότι ειρωνεύτηκα τον Τσίπρα. Δεν ειρωνεύτηκα τον Τσίπρα σε τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει, τόσο καταλαβαίνει καθένας, τόσο λέει. Είναι πρώην πρωθυπουργός. Τι σχέση τώρα έχει αυτό που κάνει ο Τσίπρας με την Καριστιανού? Είναι δυνατόν, βρε αγαπητέ Δημήτρη? Ο Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός, καλός, κακός, μέτριος, ήταν πρωθυπουργός. Παρουσίασε ένα βιβλίο, έχει κάνει συγκεκριμένες δραστηριότητες, δράσεις, είναι οργανωμένο. Τι σχέση έχει με το μόρφωμα της Καριστιανού? Δηλαδή, εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας. Ας πω, δεν απευθύνεται και στους ίδιους ανθρώπους. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι στον Τσίπρα υπάρχει περίπτωση παραπάνω από δύο άτομα που θα ψήφισαν Τσίπρα να ψηφίσουν Καριστιανού. Δεν συγκρίνονται. Δεν περνάει από αυτό το πράγμα.
1: Όχι, είναι ελάχιστη. Ναι, είναι δύο διαφορετικές δεξαμενές ψήφα. Ναι.
0: Τώρα, από εκεί και πέρα μου λες προς τη συνέπεια του Τσίπρα και την αντιστοιχία αυτών που λέει η Καριστιανού. Είναι προφανώς, λέω, ο Τσίπρας έλεγε κάποια πράγματα για τα οποία κρίθηκε, κατακρίθηκε, επικρίθηκε και καταδικάστηκε. Σε αυτά που έλεγε και σε αυτά που έκανε, το έχουμε πει. Ας είναι πίστα σε αυτά που έλεγε και με το μνημόνιο και με το δημοψήφισμα. Και πλήρωσε, κατέβαλε τα επίχειρα. Η Καριστιανού όμως, χωρίς να έχει κυβερνήσει, πέφτει από τη μία γκάφα μετά την άλλη σε αυτά που λέει. Δηλαδή, το να βάζει αυτό γκολ σε δηλώσεις θέλει προσπάθεια. Ο Τσίπρας έκανε δηλώσεις τις οποίες δεν μπόρεσε να τις υλοποιήσει. Και λέει και θα κρυθεί το επόμενο διάστημα, έτσι δεν είναι? Διότι, λέει, είχαμε τα μνημόνια. Όταν βγει στο προσκήνιο θα το δούμε. Αλλά έχουμε πολιτική να κρίνουμε στον Τσίπρα. Στην Καριστιανού έχουμε λόγια. Δεν συγκρίνουν τα δύο πρόσωπα. Κατ' εμέ.
1: Μας έχει FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: You shall not pass!
10: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί pass. Pass. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
13: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας, 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
18: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καλιστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
19: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
20: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
22: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2» έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άντρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρκοντα στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πειρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιγμα των στενών του Ορμούζ και 60 ημέρη παράταση της εκεχηρίας στην προτινόμενη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν μεταδίδει το Άξιος. Η διαπραγμάτευση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Από την πλευρά του, ο Ιρανικός στρατός τόνισε ότι θα διατηρήσει τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Ποσειδόνος.

Έχουμε πει πολλές φορές εδώ, Δημήτρη, στην εκπομπή, ότι τα καινούργια τραγούδια είναι χωρίς νόημα, είναι λίγο... Δεν έχουν την ποιότητα των παλιών καλών τραγουδιών. Και όταν βγαίνουν έτσι ωραία τραγούδια, θέλω να τα αναδεικνύουμε. Είναι ο Δημήτρης Μπάκουλης με στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου. Πόσο σ' αγαπώ λέγεται το τραγούδι. Και αυτός ο στίχος που λέει να κρύψω το κακό του κόσμου, να μην το δει η αγαπημένη του στιχουργού που το έχει γράψει, μου άρεσε πάρα πολύ και ήθελα να το μοιραστώ με τους ακροατές μας.

0: Και αυτά
1: εκείνο
0: τα κακά...
1: όμως που δεν μπορεί, ναι, να κρυφτεί.
0: Ναι.
1: Πάντως.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά εκείνο που δεν μπορεί να κρυφτεί είναι το ότι πάμε σε περίεργους καιρούς. Και δεν λέω, αυτό δεν είναι αλληγορικό. Το εννοώ σε ό,τι έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες. Και όχι μόνο με τη θερμοκρασία, αν θα ανέβει, μόνο. Αλλά και βλέπεις τώρα, για παράδειγμα, δεν είναι κανονικά πράγματα. Είχαμε μέσα στη εβδομάδα πάρα πολύ ζέστη, μετά είχαμε βροχές, τώρα έχουμε το πρωί ήλιο, μετά βροχές. Εν τω μεταξύ, διαβάζω ότι αν ληφθούν υπόψη συνδυαστικά η θερμοκρασία στην επιφάνεια των θαλασσών και στην επιφάνεια της γης, ο Απρίλιος, ο περασμένος μήνας, κατατάσσεται, λέει, τρίτο στους πιο θερμούς Απριλίους που έχουν καταγραφεί στα χρονικά σε παγκόσμια κλίμακα. Και την ίδια ώρα, από το σύστημα Κοπέρνικους, προβλέπει, λέει, ότι πάμε για καυτό δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου.
0: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον Κώστα Λαγουβάρδη, τον Διευθυντή Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κύριε Λαγουβάρδη, γεια σας.
2: Γεια σας, καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
1: Χαίρετε. Κοιτάξτε, όντως τα πράγματα είναι... Προφανώς, για να τα γράφετε, να τα λέτε στις επιστήμονες ότι και η θερμοκρασία στις θάλασσες, στην επιφάνεια των θαλασσών έχει αυξηθεί και στην επιφάνεια της γης. Και όχι μόνο Απρίλιος, αλλά νομίζω και οι προηγούμενοι μήνες είχαν καταγραφεί ότι ήταν από τους πιο θερμούς. Οδεύουμε στο να πούμε όχι ζήτω που καήκαμε, αλλά σίγουρα στο καήκαμε σε ό,τι αφορά στη θερμοκρασία.
2: Ακριβώς. Εντάξει, οι θερμοκρασίες σαν μέσον όρο στην Ευρώπη ανεβαίνουν συνεχώς. Είναι η Ήπειρος που θερμαίνεται με ταχύτερο ρυθμό από οποιαδήποτε άλλη Ήπειρος στον κόσμο και η νότιο κομμάτι της Ευρώπης και η Μεσόγειος είναι μέσα σε αυτές τις περιοχές. Όχι όμως πάντα, δηλαδή αναφερθήκατε λίγο πριν στον καιρό που κάνει τώρα. Ναι, έτσι είναι, σαν ανοιξιάτικος καιρός με κάποιες βροχές, καταιγίδες που είναι βέβαια και μέρος της ελληνικής άνοιξης αυτό να έχουν βροχές και καταιγίδες. Θερμοκρασίες όμως λίγο χαμηλότερες κανονικές τιμές. Εδώ πληρώνουμε εντός εισαγωγικών ότι αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες στη Δυτική Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχει 29 βαθμούς στη Φραγκφούρτη και έχουμε 23-24 στην Αθήνα. Επομένως,
0: κύριε Λαγουβάρδη, το συζητούσαμε χθες. Είχε ένα μάτς στην Αγγλία με απογευματάκι και κάνανε οι ποδοσφαιριστές πριν το ημίχρονο cooling break για να πάρουν μια ανάσα.
2: Με 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά. 30 βαθμούς έφτασε και πιθανότατα θα ξεπεράσει. Και μάλιστα αυτό το κύμα ζέστη στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα. Πλάμε για ένα διήμερο μόνο. Θα γίνει διάρκεια 8-9 ημερών. Οι θερμοκρασίες είναι ήδη και θα είναι πολύ υψηλές. Υψηλότερες από ό,τι είναι για παράδειγμα στην Ανατολική Ευρώπη και στην περιοχή μας. Παρόλο που και σε εμάς θα ανέβουν οι θερμοκρασίες τις προηγούμενες ημέρες, οι πολύ μεγάλες αποκλίσεις για να βλέπουμε τη γενική εικόνα και να μην βλέπουμε μόνο το δικό μας κομμάτι είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ζει σε κάποιες περιοχές θερμοκρασίες που είναι κοντά σε ρεκόρ και μάλιστα θα είναι σίγουρα ρεκόρ σε διάρκεια, εκτιμούμε, αν όντως επαληθευτούν οι προγνώσεις και πάμε έτσι μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Της εβδομάδας που ξεκινάει αύριο δηλαδή.
0: Κύριε Λαγουβάρδε, επειδή μας πιάνει και μια ανησυχία τώρα εν ώψη και της αντιπυρικής περίοδου σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές που μπορεί να έρθουν. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι Μάιος μήνας και βρέχει. Είναι ένα ενθαρρυντικό στοιχείο όσο ζέστη και να κάνει το καλοκαίρι το γεγονός ότι είχαμε κάποιες βροχές αρκετές φέτος που και το νερό αύξησαν και ίσως τη γη την έχουν υγράνει ώστε να μην έχουμε τόσο το φόβο των πυρκαγιών το καλοκαίρι.
2: Θα σας πω, σίγουρα ήταν πολύ θετικό για τις βροχές. Τις βροχές μαζέψαμε νερό. Ακόμα και σε περιοχές όπως η Κρήτη, ειδικά η Ανατολική Κρήτη, είχε πρόβλημα. Δυστυχώς, στο άλλο κομμάτι δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί αν ξεκινήσουν πραγματικά οι ζέστες και μπούμε στον Ιούνιο και μπούμε σε παραϊταμένη διάρκεια θερμών ημερών ζέστης, αυτά θα ξεραθούν πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά αυτό που ονομάζουμε νεκρή καύσιμη ύλη, αυτό δηλαδή που είναι στα δάση κάτω πεσμένα, κλαράκια, φυλαράκια, πευκοβελώνες, μπορεί να είναι νοπά αυτή τη στιγμή, αλλά στις υψηλές θερμοκρασίες ξεράνονται πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή 3-4 ημέρες υψηλών θερμοκρασιών είναι αρκετές για να ξεράνουν πολύ έντονα αυτή την καύση μήλη. Επομένως, όχι, δεν μας σώζουν αυτές τις βροχές συμβεί στη συνέχεια. Το ερώτημα που αναφερθήκατε στην αρχή, τι καλοκαίρι θα έχουμε, αυτό μπορούμε να πούμε μόνο το εξής για να μην δημιουργούνται έτσι κάποια πράγματα, ούτε ο πανικός. Ναι, δίνουν τα κέντρα όπως ο Κοπέρνικος ότι όπως και τα τελευταία χρόνια θα έχουμε θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές τιμές στην Ευρώπη και στη χώρα μας. Αυτό όμως δεν σημαίνει απαραίτητο ότι θα έχουμε παντού καύσονες. Μπορεί να έχει θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά, με θερμοκρασίες για παράδειγμα στην Αθήνα 35-36 βαθμούς. Που τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είναι πάνω από τα κανονικά, χωρίς όμως να είναι ακραίες. Δεν μπορείς όμως να αποκλείσεις αν θα έχεις κάποιους καύσονες. Το μόνο έτσι που μας ανησυχεί λίγο είναι ότι τα τελευταία πέντε καλοκαίρια, τα τέσσερα είχαμε καύσονες μεγάλης διάρκειας.
1: Αυτό μας το έχετε ξαναπεί, κύριε Λαγουβάρδο. Ναι, για πείτε το μας. Ναι, δηλαδή, οι καύσονες πλέον δεν είναι 2-3 μέρες, είναι δεκαήμερα. Σε αυτό που είπατε.
2: Πολύ μαζεμένοι ναι. Ακριβώς χρονικά. Δηλαδή, προφανώς είχαμε και καύσονες και εμείς είμαστε μεγάλοι.
1: Προφανώς, εννοείται πάντα. Ναι.
2: 87, αλλά είχαμε, μπορεί να περάσουν 7-8 χρόνια χωρίς να έχουν αλλού καύσονα μεγάλης διάρκειας. Τώρα, στα 4-5 τελευταία καλοκαίρια είχαμε καύσονες μεγάλης διάρκειας που σημαίνει 10, 12, 16 μέρες του 24 που ήταν και το πιο θερμό καλοκαίρι. Αυτό δεν ξέρουμε αν θα συμβεί. Μας ανησυχεί λίγο ότι έχει συμβεί τα 4 από τα τελευταία καλοκαίρια, γι' αυτό μπορεί να το δει κανείς από δύο πλευρές. Ίσως είναι λιγότερο πιθανό να συμβεί και φέτος και το ελπίζουμε. Θα έχουμε πένους μάλλον θερμοκρασίες πάνω από τα κανονικά. Το θέμα είναι να αποφύγουμε την ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών που και για τους ανθρώπους, αλλά για τα οικοσυστήματα και τα δάση που είπαμε και πριν, θα είναι κάτι που θα είναι προβληματικό και δύσκολο.
1: Κύριε Λαγουβάρδο, λένε, γράφεται και λέγεται και δεν ξέρω πόση βάση έχει, ότι με όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν μπορεί να μας πλήξει και το φαινόμενο Ελνίνιο. Όταν λέω εμάς εδώ στην Ελλάδα, πρώτον, γενικώς για τον κόσμο, υπάρχει όντως αυτό το πράγμα να ενταθεί η παρουσία αυτού του φαινομένου, και δεύτερον, αν αυτό κινδυνεύουμε στην Ελλάδα.
2: Ναι, κοιτάξτε, ναι, υπάρχουν, για όσο αυτό το Ελνίνιο, που να υπενθυμίσουμε ότι είναι πολύ μεγάλη αύξηση θερμοκρασίας της θάλασσας σε περιοχές του Ειρηνικού ωκεανού, δηλαδή ουσιαστικά στους αντίποδες από εδώ, το οποίο συμβαίνει με μια παροδικότητα το τελευταίο του 2023-2024, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι θα έχουμε ένα ισχυρό Ελνίνιο, ίσως πολύ ισχυρό, που θα κορυφωθεί τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και στις αρχές του 2027. Αυτό, όσον αφορά όλο τον πλανήτη, έχει συνέπειες. Γιατί τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο, έχουμε μια περαιτέρω αύξηση θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές που συμπερασύρουν προς τα πάνω και αυτό που ονομάζουμε μέση θερμοκρασία του πλανήτη. Δηλαδή, στην συνεχεία άνοδος θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, στις χρονιές Ελνίνιο έχετε και ένα, πάνω το πω έτσι, λίγο παραπάνω και ανεβάζει, ας πούμε, τη θερμοκρασία ακόμα περισσότερο σε ένα τμήμα του πλανήτη, και αυτό φυσικά και επηρεάζει και το μέσον όρο όλου του πλανήτη. Γι' αυτό τις χρονιές που έχουμε Ελνίνιο είναι πολύ ζεστές χρονιές. Θα δούμε. Φαίνεται όμως να είναι ένα δύσκολο Ελνίνιο, δηλαδή δύσκολο ότι θα είναι ισχυρό Ελνίνιο. Οι προγνώσεις που θα βγουν μέσα στον Ιούνιο θα μας δώσουν πολύ καλύτερη εικόνα για τα συμβεί στο τέλος του χρόνου. Μας επηρεάζει εδώ. Επηρεάζει πολύ τις περιοχές εκεί, δηλαδή τη Λατινική Αμερική, τις περιοχές της Ανατολικής Ασίας, μετακινεί, αν θέλετε, τις περιοχές που βρέχει περισσότερο, αλλού προκαλεί περισσότερες βροχές και αλλού ξηρασία, επηρεάζει και τον καιρό της Βόρειας Αμερικής, λιγότερο της Ευρώπης και της Μεσογείου. Αυτό είναι, είμαστε αρκετά μακριά και η επίδραση μάλλον είναι μικρή. Ως πλανήτη όμως μας αφορά και μας επηρεάζει, και αυτό να κρατήσουμε ότι ένα φαινόμενο τοπικό μεν, παρασύρει όμως προς τα πάνω ακόμα περισσότερο τη θερμοκρασία του πλανήτη μας.
0: Κύριε Λογβάρα, τελευταία ερώτηση. Η πιο πολλή απορία είναι δική μου. Αυτές τις μέρες που είχε βροχή, είχε και αρκετά ψηλή θερμοκρασία. Δηλαδή, η θερμοκρασία δεν έπεφτε όσο έβρεχε. Που έχουμε συνηθίσει όταν πιάνει βροχούλα να πέφτει λίγο θερμοκρασία. Σαν τροπικό κλίμα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι πολύ μεγάλο λάθος αυτό που λέω, πολύ πατάτα. Αλλά αυτό ένιωσε εκείνη την ώρα. Αυτή την υγρασία που νιώθεις πάνω στο σώμα σου, που αυτή η κόλλα, η μπίχλα.
2: Αυτό είναι περισσότερο λόγω εποχής. Γιατί οι θερμοκρασίες όντως πέφτουν όταν βρέχει, γιατί η βροχή εξατμίζεται και απορροφά θερμότητα, από το χαμηλώνει τη θερμοκρασία. Έχουμε ενέφωση, έχουμε λιγότερο ήλιο. Αλλά οι θερμοκρασίες δεν πήγαν πάρα πολύ χαμηλά. Για παράδειγμα, στην Αθήνα που μιλάμε, σε κάποιες περιοχές στα ορεινά ήταν αρκετά χαμηλές. Σε κάποιες περιοχές ήταν ακόμα σώμα το πρωί, μέχρι χθες ή προχθές νομίζω. Αλλά είναι περισσότερο να πούμε ότι λόγω της εποχής τελειώνει σχεδόν ο Μάιος, οι θερμοκρασίες είναι σχετικά υψηλές. Όταν βρέχει πέφτουν λίγο, αλλά σχεδόν με την υγρασία μας δημιουργεί αυτό που λέτε και εσύ, έτσι, μια πιο μικρή δυσφορία. Πάμε όμως τουλάχιστον την Αθήνα σε καλύτερες καιρικές συνθήκες και υψηλότερες θερμοκρασίες την επόμενη εβδομάδα. Δηλαδή σήμερα είναι ακόμα μια μέρα όπως την περιγράφεται, πιθανό να έχουμε κάτι ψηλόβροχο. Αλλά από τη Δευτέρα και μετά θα δούμε ότι οι θερμοκρασίες θα φτάσουν στους 30 βαθμούς, δηλαδή 3 με 4 βαθμούς πάνω από τα κανονικά.
0: Κύριε Λαγουβάρδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Real FM. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Γιατρέ μου,
5: πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
7: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
7: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
7: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
7: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
9: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
10: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Είμαστε εδώ, οι Poo Rangers, και θα υποδεχθούμε τώρα και θα συζητήσουμε με την κυρία Νατάσα Θεολογή, την διοργανώτρια της έκθεσης Λατομείο, που πραγματοποιείται 29 με 31 Μαΐου στο Λιτόχωρο Πιέρειας. Είναι μια μοναδική διαδραστική έκθεση σε όλη την νοτιοανατολική Ευρώπη, με ζωντανές επιδείξεις και πολλά happenings. Και θα συζητήσουμε λίγο με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το γεγονός ότι βρίσκεται και στο Λιτόχωρο, σε μια πολύ ωραία επαρχιακή πόλη, χωριό, οικισμό, κάτι στο ενδιάμεσο είναι. Κυρία Θεολογήτη, γεια σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Και εμείς για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πείτε μας δύο λόγια για την έκθεση Λατομείο.
1: Λοιπόν, η έκθεση Λατομείο γίνεται 29 με 31 Μαΐου, όπως καλά είπατε, στο φυσικό περιβάλλον ενός λατομείου στο Λιτόχωρο. Εκεί λοιπόν, στα ειδικά διαμορφωμένα stand, τα μηχανήματα, αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της έκθεσης, η διαδραστική αυτή έκθεση, τα μηχανήματα δεν στέκονται απλώς, αλλά όλα τα θηρία της αγοράς δουλεύουν, σκάβουν, μεταφέρουν και δοκιμάζονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Αυτό γίνεται μέσα σε ένα συνεχές σόου ισχύος και δύναμης, με ζωντανές επιδείξεις ακρίβειας και τεχνολογικής υπεροχής, αυτές τις τρεις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης, όπου οι επισκέπτες δεν παρακολουθούν απλώς, αλλά συμμετέχουν ενεργά, μπαίνοντας στη θέση του χειριστή για συναρπαστικά test drive σε πραγματικές συνθήκες.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, κύριε Θεολογή, δηλαδή, εγώ έρχομαι και παίρνω τη μηχανή και δουλεύω?
1: Όχι.
2: Καλά, δεν είπα ότι θα με αφήσετε να το κάνω μόνος μου. Ναι, εντάξει, προφανώς. Ναι.
1: Κοιτάξτε, η έκθεση.
2: Γιατί αυτό θα είναι εντυπωσιακό για τα παιδιά, θα είναι.
1: Φυσικά, αλλά η έκθεση απευθύνεται στους επαγγελματίες του χώρου.
2: Α.
1: Και όχι στους ιδιώτες ή όποιος θέλει να πάρει την οικογένειά του.
2: Άρα δεν είναι ανοιχτό σε εμάς.
1: Όχι, δεν είναι ανοιχτό στο κοινό. Mm-hmm. Είναι αμιγώς επαγγελματική έκθεση. Και επειδή ακριβώς έχει αυτή την διαδραστικότητα.
2: Άρα προφανώς, ναι, γι' αυτό είναι και ενδιαφέρον οι δυνατότητες που δίνεται αυτό το τρίμερο.
1: Για
2: ναι.
1: Ακριβώς, για τους επαγγελματίες όλης αυτής της αγοράς, οι οποίοι είναι εκατοντάδες ενεργείς επιχειρήσεις και εργαζόμενοι από όλη τη χώρα. Οι μεγαλύτεροι δηλαδή εισαγωγείς και κατασκευαστές δίνουν το παρόν για να προβάλλουν τον σύγχρονο εξοπλισμό των μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων, προσφέροντας παράλληλα και ολοκληρωμένες λύσεις για τα εργοτάξια, τα χωματουργικά και τα δομικά έργα, την ανακύκλωση. Θα δει κανείς τα τεράστια ελαστικά, τα ανταλλακτικά και τα λιπαντικά. Όλος ο κόσμος της αγοράς αυτής. Και βέβαια, επισκέπτες της διοργάνωσης δεν είναι μόνο από τον ελλαδικό χώρο. Δεχόμαστε μεγάλο πλήθος επαγγελματιών από την Κύπρο, αλλά τα Βαλκάνια και την Ευρώπη ακόμα, γιατί όντως στην νοτιοανατολική Ευρώπη είναι η μοναδική διαδραστική έκθεση που γίνεται με αυτό το χαρακτήρα.
2: Και θα, πέρα από αυτά το οποίο μας είπατε, θα υπάρχουν και κάτι σαν να είναι σαν ημερίδα και λοιπά, θα υπάρχουν,
1: ναι,
2: και...
1: Ναι. Θέλω να συμπληρώσω στις κατηγορίες ότι φέτος καλωσορίζουμε και μια νέα ενότητα που είναι τα δασικά μηχανήματα, εργαλεία, με πραγματικά live demonstration που θα κλέψουν την παράσταση και θα αναδείξουν κάθε δυνατή εφαρμογή στο πεδίο. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, καθώς και αγροτικά. Όμως, όπως είπατε, η διοργάνωση δεν μένει απλά στην πράξη. Παράλληλα, διοργανώνουμε και μια επιστημονική ημερίδα με συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών την Παρασκευή, 29 Μαΐου. Και η ημερίδα αυτή προβάλλει θέματα για την εξορυκτική βιομηχανία, τα μεγάλα έργα υποδομής της χώρας και γενικότερα δίνει, αν θέλετε, τις νέες τάσεις στον κλάδο.
0: Κυρία Θεολογήτη, σας ευχαριστούμε πολύ, να επαναλάβουμε.
2: 29-30-31 στο Λιτόχωρο.
1: Μπράβο, 29-30-31 στο Λιτόχωρο. Περιμένουμε όλο τον κόσμο της αγοράς, αυτό το υπέροχο εδώ περιβάλλον, το άλλο τριήμερο, που πραγματικά μπορεί να πάρει την οικογένειά του και να το συνδυάσει, δηλαδή να χαρεί τις ομορφιές εδώ της περιοχής και παράλληλα να δει και την έκθεση, γιατί σίγουρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Θεολογήτη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Ευχαριστώ.

Αύριο, 25 Μαΐου, η Nexis Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το Δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografiko.gr.

0: Λοιπόν, ο Στέλιος από τον Northampton. Γεια σου, αγαπητέ Στέλιο.
1: 32 βαθμούς λέει.
0: 32. Και στραμμουλές εσύ. Ναι. Τώρα, άλλοι φίλοι που λέγανε, καθώς όσο μιλούσαμε με τον κύριο Λαγουβάρδο, ότι δεν υπάρχει διαφορά. Παιδιά, όταν βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε για τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά, τώρα το να λέμε εμείς από τα μικρόφωνα ή εσείς από τα πληκτρολόγια, χωρίς να είστε και επιστήμονες, ότι λέμε μπούρδες και τρομάζουμε τον κόσμο, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει βάση αυτό, το λέω. Τώρα, όπως επίσης, τι λέει. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, άλλα εναντίον, άλλα υπέρ της κίνησης της κυρίας Καριστιανού. Δεν κατανοώ τώρα. Κάποιοι λένε ένας, δηλαδή, τι κάποιοι. Α, δεν το αναφέρω, αφού είναι ένας, δεν το αναφέρω. Να είστε συγγνώμη για αυτό που πάει για το μόρφωμα. Γιατί να είστε συγγνώμη. Σιγά ρε, παιδιά. Μην είσαστε και τόσο επιθετικοί, γιατί έχει τέτοιο μίσος μεταξύ σας και μεταξύ μας. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, καλημέρα κύριε Δημήτρη. Πολιτική ανάλυση και δημοσιογραφία από τα Τζάμπο. Για μένα το λέει αυτό. Κυρία Κασιανή, εφόσον δεν έχουμε δεδομένα για να κάνετε κριτική για το κόμμα Καριστιανού, παρόλα αυτά την κάνετε την κριτική. Παναγιώτης Γκούζος Καλαμάτα υπογράφει. Δεν κάνουμε κριτική στο κόμμα, πρώτον δεν έχει κάνει κόμμα, έχει παρουσιάσει κάποιες απόψεις. Κάναμε κριτική και Κασιανή, εντάξει, μην πω για την Κασιανή, να πω για μένα, κάνουμε κριτική σε αυτά τα οποία έχει πει στις απόψεις. Να μην μιλάμε. Είπε μία άποψη ότι. Μία σου λέω, αγαπητέ Παναγιώτη. Εμείς δεν είμαστε. Δεν σου λέω το κεντρικό. Ότι θα κάνω ποτέ κόμμα. Που είχε πει στο Μέγκα. Από μακριά από μένα. Το θυμάστε. Πριν από κάτι μήνες. Δεν λέω γι' αυτό. Ας το ξεπεράσουμε. Το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο που έχει γίνει. Το άλλο. Δεν θα πάρουμε από την σάπια πολιτική. Και είναι όλοι έχουν περάσει από την πολιτική. Κονίστρα ήδη. Δοκιμασμένα και αποτυχημένα στελέχη. Εντάξει, οκ.
1: Μένει να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Εγώ σου λέω, κρατάω μια αναμονή.
0: Επίσης, ο Νίκος είναι ένα μεγάλο μήνυμα. Δεν θα μας κόψει εδώ πέρα ο Γιάννης ο Καραγευρέκης. Αλλά λέει, θα ήθελα λέει, να δω, δεν είμαι της Καριστιανού, θα ήθελα λέει, να πάρω σημαντικό ποσοστό για, να, έτσι, για τη μανία των εκπομπών. Λέει τα πρωινάδικα και εσάς. Παιδιά, το έχουμε ξαναδεί αυτό. Να επιλέγουμε με το θυμικό πάρα πολλές φορές. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ψηφοφόροι θα ψηφίσουν κάτι από μίσος, από θυμικό, από οργή κλπ. Είτε επειδή δεν ξέρουν. Το έχουμε ξαναδεί. Τα αποτελέσματα, να σας θυμίσω, δεν ήταν καλά. Έχουμε φτάσει από εγκληματικές οργανώσεις να υπάρχουν στη Βουλή ή στις φυλακές, μέχρι τα σημερινά καραγκιοζηλίκια που σε τακτά χρονικά διαστήματα βλέπουμε στη Βουλή. Οπότε καλό είναι γενικώς όταν ψηφίζουμε να ψηφίζουμε με το βλέμμα στο ποιος θέλουμε να μας κυβερνήσει. Και όχι με το μίσος ή με το θυμό μας. Πάμε σε.
1: Διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
7: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
8: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και ΕΛΚΟΔΗ Κολίτιδα Ελλάδας.
2: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
13: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
14: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
15: Real FM. Η ώρα είναι μία.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
17: Οικονομία.
20: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
21: Πολιτισμός.
22: Ηθοποιός σημαίνει φως.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
23: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, υποστηρίζοντας ότι οι βασικοί στόχοι της Αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης έχουν ήδη επιτευχθεί. Παράλληλα, ο Μάρκο Ρούμπιο εξαπέλυσε σκληρή επίθεση κατά του Ιράν, κατηγορώντας το ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο χορηγό τρομοκρατίας στον κόσμο. Επιπροσθέτως, τόνισε ότι δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άντρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρσες σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Με υπερηχητικούς και βαλιστικούς πυράβλους οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και 83 είναι οι τραυματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
24: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
23: Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε ενέργεια, δήλωσε ο Tyler Dorsey εν όψη του απόψινου τελικού του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτο τζάμπολ στις 9 στο Telecom Center με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
23: Άστατος με καταιγίδες στα ηπειρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Είμαστε στο 1968, αγαπητοί μου Κασιανή.
1: 1968.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα. Mm-hmm. Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν αυτήν την επιτυχία του, το Jumping Jack Flash, το τραγούδι. Το οποίο έχει μία μικρή ιστορία πίσω του. Το έγραψε ο Τζάκερ, εμπνευσμένος από τον Κυπουρό του Keith Richards. Ήταν στην Αγρική, εν πάση περιπτώσει, όλοι εκεί μαζεμένοι, και τους ξύπνησε μια μέρα, διότι έκανε θόρυβο και λεγόταν, λέει, τι είναι αυτός ο θόρυβος, και λέει, λέει, είναι ο Jumping Jack. Έτσι τον έλεγε ο Keith Richards, το Jack ήταν το όνομά του, έτσι τον έλεγε.
1: Ο πηδηχτούλης Jack.
0: Ναι. Και από εκεί εμπνεύστηκε για αυτό το τραγούδι. Υποτίθεται μετά είπε ο Mick Jagger ότι αυτό είναι ένα τραγούδι μεταφορικό, αλληγορικό, για την επιστροφή από μια σκοτεινή περίοδο που σε ξυπνάει σε κάτι καινούριο. Και όντως το 68 αυτό το τραγούδι των Rolling Stones ήταν, άλλαξε. Τα περισσότερα νομίζω τα ξέρει και εδώ πέρα ο Καραγευρέκης. Αν και τον βλέπω εδώ να χασμουργέται, διότι ξενύχτησε χθες ο Iron Maiden. Ξενυχτήσατε? Ήταν όντως τότε η αλλαγή από τα ψυχεδελικά που ήταν στο το προηγούμενο άλμπουμ που τους είχε ρίξει. Επανήλθαν στις ρίζες τους. Jumping Jack Flash.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα Κυριακή κυκλοφορεί Real News με ένα θέμα το οποίο συζητείται έντονα. Τα συζητάμε στα σπίτια μας, μεταξύ μας, εδώ με τα μηνύματά μας.
1: Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές, λοιπόν, είναι το τίτλος της Real News που κυκλοφορεί στα περίπτερα. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Η ακτινογραφία των μετακινήσεων, οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχήμα. Ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι οι δημοσκοπήσεις του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό.
0: Τώρα, και αφού είμαστε στο πολιτικό ρεπορτάζ, μένουμε. Είναι και δύο συνεντεύξεις. Ειρήνη Αγαπηδάκη και Δημήτρης Μάντζος. Να ευχηθούμε και περαστικά στην Ειρήνη Αγαπηδάκη που είχε μια περιπέτεια υγείας.
1: Η Ελλάδα θα έχει ρόλο στο μαχητικό της έκτης γενιάς, μιλά στην Real News ο επικεφαλής του τμήματος αεροπορίας της Airbus, για την ένταξη της χώρας μας στην κοινοπραξία κατασκευής του υπερσύγχρονου πολεμικού αεροσκάφους.
0: Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ το θέμα των τουρκικών F-35 εντείνει τις πιέσεις η Άγκυρα για να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον.
1: Κατακραυγή για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά που άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον καταδικασμένο αρχηγό της 17 Νοέμβρη.
0: Από το οικονομικό έρχεται ένα πολύ σημαντικό θέμα. Μια αποκάλυψη της Real. Διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ της Real ξυλώνεται η Κοζανόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πως οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης.
0: Και μια ανατριχιαστική αποκάλυψη της Real. Την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Η αστυνομική ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Αναφέρονται σε δολοφονία στο ΑΤΑΦ Αγίων Αναργύρων. Αυτά είναι τα θέματα που αναδεικνύει η Real News στην πρώτη της σελίδα. Μια Real News η οποία έρχεται και με ένα πακέτο τεσσάρων προσφορών. Το InStyle, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν, η Αϊνόλα Τερζοπούλου, ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτη καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά, μαζί το Drive. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και η προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση, το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Όλα αυτά σήμερα με τη Real News. Baby, my heart could still fall less. Και να μην ξεχνιέστε, παιδιά, ότι σήμερα στις 9 έχουμε τον τελικό της EuroLeague. Όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινο τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της Ευρωλίγκα από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Για να ακούτε εδώ όσοι δεν έχετε συνδρομητική ή όσοι έχετε παράπονα από τη συνδρομητική, από τον τρόπο μετάδοση κλπ. Εδώ πέρα θα είναι μια ολόκληρη η αθλητική ομάδα του Real, είναι επιποδός.
1: Και για να γίνει
0: μετάδοση και λοιπά, εδώ πέρα θα είναι μια ολόκληρη η αθλητική ομάδα του Real, είναι επιποδός.
1: Και για να γίνουμε και λίγο χρήσιμοι, οι φίλοι των Ερυθρόλευκων θα δώσουν συνάντηση στον ΙΣΑΠ του

0: Και μια και είμαστε σε αυτό το κλίμα, βλέπεις ότι κρατάω χαμηλούς τόνους. Δεν αναφέρομαι σε τίποτα.
1: Όχι. Ναι.
0: Στους τυχερούς φιλάθλους παύλα οπαδούς του Ολυμπιακού που θα πάνε στο Telecom Center. Παιδιά, δεν είναι, σήμερα δεν είναι ώρα για. Είναι ένα τρίωρο, τετράωρο. Δεν είναι ώρα ούτε για πατατάκια. Εντάξει, selfie προφανώς θα βγάλουμε, αλλά εκεί πέρα όσοι πάτε δεν είναι ούτε για πασαρέλα, ούτε μοντέλα, ούτε influencers. Τα λαρίγκια βγάζουμε σήμερα, ε. Όσοι πάτε θα πρέπει να βγάλετε τα λαρίγκια και τα πανηγύρια μετά. Υποστηρίζουμε την ομάδα, παίζει απέναντι στην καλύτερη ομάδα της Ευρώπης, τη Real. Πληγωμένη, ναι, θηρίο παραμένει. Και όταν ένα θηρίο είναι πληγωμένο, είναι πολύ πιο επικίνδυνη. Προφανώς η Real είναι το φαβορί. Θέλετε να το πούμε 51-49, υπάρχει φαβορί και είναι η Real. Έχει κερδίσει και μας έχει κερδίσει πολλές φορές, το ξέρετε. Ως εκ τούτου πάμε για να βγάλουμε τα λαρίγια μας εκεί πέρα, ε. Δεν πάμε για να βγάλουμε selfie. Καλή Γιώγιου για μετά. Ο ύμνος είναι.
1: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, θα πω εγώ. Πάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Είναι η καλύτερη ομάδα φέτος ο Ολυμπιακός στην Ευρωλίγκα.
0: Οι καλύτερες προϋποθέσεις πάμε. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις δεν έχουμε στα ζητήματα της οικονομίας. Και ιδίως με τον πόλεμο, με αυτά που συμβαίνουν.
1: Εκεί δυστυχώς το μέλλον προβλέπεται σκούρο. Και
0: εκεί
1: γι' αυτό και
0: αν έχουμε ντέρμπι.
1: Θα συζητήσουμε όλα με τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, καθηγητή οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Διότι συζητούσαμε χθες με τον κύριο Κλάψη και μας έλεγε ότι, κύριε Πετράκη, ότι ο Τραμπ φέρεται σαν να είναι ένας παίκτης στο χρηματιστήριο και όχι σαν ο πλανητάρχης που αυτή τη στιγμή επηρεάζει όλο τον κόσμο με τις πολιτικές του. Κύριε Πετράκη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και σας. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι ακριβώς παίκτης χρηματιστηρίου. Βεβαίως με τις αποφάσεις του έχει ευνοήσει διάφορα συμφέροντα κατά καιρούς και το βλέπουμε. Και μάλιστα υπάρχουν και κάποιες έρευνες στις Ηνωμένες Πολιτείες που πάνε λίγο βαθύτερα στο να ψάξουν ακριβώς την εσωτερική ενδεχομένως πληροφόρηση η οποία υπήρχε από τις αποφάσεις οι οποίες υπήρχαν. Είναι εμφανές ότι υπάρχουν χαμένοι και κερδισμένοι από τις πρωτοβουλίες αυτές τις οποίες έλαβαν. Είναι σαφές. Είναι κερδισμένη η παραγωγή πετρελαίου στις ΗΠΑ και φυσικού αερίου, είναι κερδισμένος ο Πούτιν, είναι κερδισμένος ορισμένη πετρελοπαραγωγή στον κόλπο όσο μπορούν και εξάγουν. Μην ξεχνάτε ότι έχουν περιορίσει και τις ποσότητες. Αυτό δεν σημαίνει. Σημαίνει ότι διασώζουν προϊόν για το μέλλον. Άρα υπάρχουν προφανώς κερδισμένοι. Ακόμα και το Ιράν είναι κερδισμένο από αυτή την ιστορία, διότι κάποια στιγμή αυτά τα πράγματα θα λήξουν και θα έχει πετρέλαιο να δώσει αργότερα. Τέλος πάντων, υπάρχουν λοιπόν κερδισμένοι και χαμένοι. Είναι οι πολεμικές βιομηχανίες οι οποίες έχουν συμμετάσχει σε όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως.
0: Μην σας ρωτήσουμε για τους χαμένους, γιατί θα στενοχωρεθούμε.
2: Ναι, ακριβώς. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είμαστε. Και βεβαίως είναι και οι κατασκευαστικές εταιρείες οι οποίες θα μπουν τώρα να αρχίσουν να κάνουν επισκευές όταν σταματήσει αυτό το πανηγύρι εκεί κάτω. Άρα βλέπετε ότι δεν είναι απλές αποφάσεις και έχουν συνέπειες. Τώρα, στους χαμένους ξεκάθαρα είναι οι πολίτες της Ευρώπης, πολύ καθαρά. Υπάρχουν επιπτώσεις και στους πολίτες της Νοτιοανατολικής Ασίας σε ένα σημαντικό βαθμό, όχι απαραίτητος της Κίνας, διότι είχε τεράστια αποθέματα και διατηρεί σχέσεις. Και βεβαίως οι επόμενοι 6 μήνες θα περάσουν με αρκετά δύσκολες εξελίξεις της τιμής. Άρα πραγματικά από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να αισθανόμαστε το κόστος του πολέμου στις τσέπες μας. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Υπάρχουν πολιτικές οι οποίες μπορούν να το απαλύνουν, αλλά μην φαντάζεστε ότι μπορούν να το εξαλείψουν. Και έτσι βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι να σταματήσει αυτή. Λένε ότι κάτι έχουν συμφωνήσει.
1: Κύριε Πετράκη, ποτέ δεν ξέρουμε γιατί έτσι λένε και την επόμενη μέρα ξαναμιλάμε για νέα πλήγματα. Δεν υπάρχει σταθερότητα σε αυτό.
2: Ξέρουμε και τη διάρκεια. Κάθε 3 χρόνια παίρνει φωτιά η περιοχή. Γνωρίζουμε δηλαδή τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Συνεπώς μη μας εκπλήσει. Ευχόμαστε όμως με όλη μας την ψυχή να σταματήσει αυτό. Διότι όσο γρηγορότερα σταματάει, τόσο λιγότερο διάστημα θα είναι, τόσο μικρότερο θα είναι το διάστημα από εδώ και πέρα που οι επιπτώσεις θα λειτουργούν. Άρα βρισκόμαστε σε ένα σημείο όπου εισερχόμεθα στην περίοδο επιπτώσεων. Εάν δεν κλείσει όμως η συμφωνία, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, περνάμε σε άλλη φάση που δεν την έχουμε συζητήσει ουσιαστικά και δεν θέλει κανείς να τη συζητήσει, διότι αυτή εξ αρχής λέγαμε ότι το σενάριο το οποίο θα λειτουργήσει

0: είναι για 4 μήνες 100-110 δολάρια και ήμασταν ακριβέστατοι. Αυτό το σενάριο το έχουμε διατυπώσει την τρίτη μέρα του πολέμου και συζητώντας και πολλές φορές και με το σταθμό σας το είχαμε πει. Και είμαστε εκεί. Αλλά είναι εκεί.
1: Ναι, γιατί ξέρετε κύριε καθηγητά, έτσι όπως το περιγράψατε, σίγουρα για την Ευρώπη, στην οποία είμαστε εμείς, είναι μια χένουσα πληγή ο πόλεμος. Το ζήτημα είναι αν κλείσει τώρα θα παραμείνει πληγή, αν συνεχιστεί έτσι όπως είναι. Ακόμα και αυτό το πράγμα το κολοβό, θα πηγαίνουμε για οικονομικό ακροτηριασμό και ήδη βλέπουμε, και αυτό θα θέλαμε να σχολιάσετε, ότι και η Ευρώπη αφήνει ψιλοχαλαρά μεν τις χώρες, αλλά δεν παίρνει κεντρικές αποφάσεις. Δηλαδή, απ' τη μία έχουμε τα οικονομικά προβλήματα, απ' την άλλη την πολιτική δισκαμψία.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι πολιτική δισκαμψία.
1: Τι είναι?
0: Είναι μια συγκεκριμένη πολιτική απόφαση, η οποία έχει ληφθεί σε πολύ κεντρικό επίπεδο. Δεν είναι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι και το IMF, είναι και το Δυνοτού. Φανταστείτε τώρα ότι υπάρχουν εκτιμήσεις ότι 29 χώρες θα προσφύγουν στη Διεθνή Τράπεζα για βοήθεια που έχει χαρακτήρα ενεργειακό και επιστημιστικό. Πάρα πολλές χώρες θα αντιμετωπίζουν προβλήματα πλέον και στην διατροφή, στην εισαγωγή αγαθών. Και οι άλλες 12 χώρες είναι υποψήφιες για το IMF. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το κλίμα, η απόφαση κεντρικά η οποία υπάρχει, και θα σας εξηγήσω γιατί, είναι ότι κάνουμε στοχευμένα μέτρα όσο μπορούν και όσο μπορούν και αντέχουν οι οικονομίες. Βλέπετε, η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη που μπορεί και το κάνει. Τις άλλες χώρες που βλέπετε και παίρνουν οριζόντια μέτρα και κάνουν κινήσεις, όπως παραδείγματος χάρη η Ισπανία, η Ιταλία, αυτοί μεγαλώνουν το έλλειμμά τους. Η Ισπανία φέτος το 26 θα έχει μείον 3%. Μείον 30% φτάνει στα όρια. Δεν κοιτάξτε, περνάει, αλλά φτάνει στα όρια ανοχής από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέλω να πω λοιπόν, εμείς έχουμε και ένα παρελθόν, ξέρετε, εμείς το θυμόμαστε τώρα, που είμαστε λίγο
1: ασυνέπειας.
0: Ας
1: το πούμε έτσι.
0: Ας το πούμε έτσι με καλά λόγια. Άρα είμαστε πολύ προσεκτικά. Κοιτάξτε, εάν δεν κλείσει ο πόλεμος τώρα, αν δεν κλείσει δηλαδή, αν δεν κάνει συμφωνία, τότε πραγματικά θα πρέπει να συζητήσουμε και για ένα επόμενο κύμα μέτρων. Και το ερώτημα για μένα είναι αν θα πάει στο Σεπτέμβριο κανείς με μέτρα ελάφρυνσης φορολογίας, όπως πιστεύω ότι πρέπει και να κινηθούμε, ή θα πάει προς ενίσχυση των εισοδημάτων ξανά, διότι αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει η παράταση του πολέμου. Άρα πραγματικά είναι ένα πολύ λεπτό σημείο και πρέπει η Ευρώπη να μπει σε μια διαδικασία μεσοπρόθεσμου σχεδιασμού να μειώσει πια τις ενεργειακές εξαρτήσεις, οι οποίες αποδεικνύεται ότι είναι εργαλείο πολέμου. Μπορεί η Ευρώπη να μην μπήκε στον πόλεμο με την έννοια να στείλει στρατεύματα, αλλά στην πραγματικότητα οι πολίτες της αγκομαχούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του πολέμου. Άρα πραγματικά περνάμε σε μια φάση, και από μια άποψη τι να σας πω, τι να πω τώρα, όταν θετικά όλα αυτά που συνέβησαν θα ήταν αστείο και θα ήταν οξύμορο. Αλλά στην πραγματικότητα ξύπνησαν τις κατευθύνσεις που πρέπει να κινηθεί η ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική.
2: Κύριε Πετράκη, αν πούμε ότι απόψε συμφωνούν, αύριο ανοίγουν τα στενά του Ορμούζ, παίρνουν τις νάρκες, καθαρίζουν τα πάντα, πέφτει το πετρέλαιο ξανά στα εκεί που ήταν, καλά εκεί που ήταν δεν θα πάει κατευθείαν, αλλά μπορεί να πάει στα 90, στα 80.
0: 90 με 110, μην το βλέπετε παρακάτω, εάν ανοίξουν.
2: Δεν θα πέσουν κάτω από τα 110 να ανοίξουν τα στενά?
0: Διότι κοιτάξτε τώρα, μην φαντάζετε ότι θα ανοίξουν και θριαβευτικά και θα κάνουν τίποτα. Υπάρχουν τα αποθέματα διεθνή, έχουν μειωθεί. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες και διελιστήρια και αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν καύσιμο. Άρα μην εκπλήσεστε αν βλέπετε μια αναταραχή ακόμα να συνεχίζεται. Θέλω να πω, ακόμα και αν υπάρχει συμφωνία, παρόλο που παροδικά θα είναι καλά νέα, θα δείτε τις προθεσμιακές τιμές του πετρελαίου να πέφτουν, αλλά
1: οι συνέπειες είναι εδώ, έτσι κι αλλιώς.
0: Μη φαντάζεστε ότι θα αλλάξει άδειο το κλίμα από μια στιγμή στην άλλη.
2: Δηλαδή, πόσο καιρό θέλουμε για να έρθουμε στα προπολέμου επίπεδα?
1: Καλά τώρα.
0: Στα πρώτη πολέμου?
1: Ποτέ. Πείτε το.
0: Όχι,
1: αφήστε τον παγό.
0: Το βλέπω 26, το βλέπω το 26, μένουμε εκεί. Εξαρτάται και τις εξελίξεις, αλλά μπορώ να σας πω και μέχρι και αρχές 27. Αλλά και πρώτου πολέμου, δηλαδή το 65-70, θα αργήσουμε πολύ να το δούμε και πέρα από αυτά τα όρια.
2: Κύριε Πετράκη, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά.
0: Σας ευχαριστούμε, παιδιά. Εντάξει, γεια σας.

Και αφού μας πίκραν ο Πετράκης, ούτε μέχρι τα 27 σου λέει δεν θα ξαναγυρίσουμε στα πρώτου πόλεμου επίπεδα. Έχουμε υπομονή. Θα σας γλυκάνουμε λοιπόν τώρα με το διαγωνισμό του Real FM. Δίνουμε ένα τρίμερο στην Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τρίμερο στο όμορφο νησί, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου, και ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων στη Seajets. Για πληροφορίες μπαίνετε στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δίνουμε και μια δωρεάν επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιοφάλι και μπείτε στο gotsopoulos.gr. Και δίνουμε και έναν αφιγρατήρα Μόρις με 5 στάδια φίλτρα ρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρανσης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες που είναι πανεύκολες και καλή σας επιτυχία. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και τον Παπαδημητρίου, δηλαδή αύριο. Οπότε τρέξτε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο θρύλος της Real Madrid, Francisco Χέντο, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει 6 φορές το τρόπαιο. Μαζί με τον άσο της Μίλαν, Paolo Maldini, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας από 8 ο καθένας.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καλυστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass? Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πόσοι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος «Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου» με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης αναρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ κοντά στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Περισσότερα στο Real. Real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται εμπόδια αντί την Τεχεράνη.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Ποσειδώνος.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8 με Πάνο Μουζουράκη, διότι σήμερα έχει γενέθλια.
1: Το τραγούδι παίζει επειδή έχει γενέθλια.
0: Εντάξει,
1: ναι, δεν παίζει διότι συνδέεται με το επόμενο θέμα, το οποίο δεν έχει να κάνει καθόλου σχέση με την αγάπη. Το επόμενο μας θέμα έχει να κάνει όχι ούτε με την αρρωστημένη εκδοχή της αγάπης. Δεν υπάρχει τέτοια εκδοχή.
0: Έχει να κάνει τον αρρωστημένο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Εν γέννη.
1: Ναι.
0: Γιατί θα συνδεθούμε αμέσως με τον Πάνο Σόμπολο, δημοσιογράφος, συγγραφέας, πρώην πρόεδρος της ΕΣΥΑ, ο πατριάρχης του αστυνομικού ρεπορτάζ, ο Πρίτανης που τον αποκαλούν πολλοί, διότι έχω διαβάσει αν όχι όλα τα περισσότερα βιβλία που έχει εκδώσει ο
1: Σόμπολο. Και τώρα σου πρόσθεσε κι άλλο ένα.
0: Και μου πρόσθεσε κι άλλο ένα, το οποίο δεν έχω προλάβει να το διαβάσω, αλλά επιφυλάσσομαι τις επόμενες ημέρες. Θα είναι φαντάζομαι εξίσου όπως και τα υπόλοιπα. Γυναικοκτονίες λοιπόν που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο είναι το νέο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου, που έχουμε τη χαρά να τον φιλοξενούμε στην εκπομπή. Κύριε Πάνο, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι στην Κασιανούλα και στον αγαπητό φίλο Δημήτρη από τα παλιά.
1: Γεια σας πρόεδρε, γεια σας.
2: Και στους ακροατές, ακροάτριες και ακροατές σας.
0: Κύριε Πάνο, είχατε μέσα στην εβδομάδα την παρουσίαση του νέου σας βιβλίου, που είναι οι γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο. Θέλουμε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό το βιβλίο.
2: Το βιβλίο αυτό είναι το 8ο κατά σειράν που έγραψα μετά την συνταξιοδότησή μου. Μέχρι να συνταξιοδοτηθώ δουλεύαμε μαζί με τον Δημήτρη στο Μέγκα και έχουμε πολλές αναμνήσεις. Λοιπόν,
1: μην γυρίσουμε σε αυτά κύριε Πάνο τώρα, αφήστε τα. Δεν είμαστε και σε ηλικία τέτοια, για πάμε.
2: Πάμε λοιπόν στο βιβλίο.
1: Ναι.
2: Το βιβλίο περιλαμβάνει 42 δολοφονίες γυναικών και αρχίζω με την υπόθεση του πιλότου που δολοφόνησε την Καρολάιν.
1: Mm-hmm.
2: Μετά πάμε στην Ελένη το Παλούδι, τη φοιτήτρια στη Ρόδο, θυμάστε.
1: Βεβαίως, δυστυχώς.
2: Μετά
1: ναι.
2: Στη Γαριφαλιά.
1: Άρα δηλαδή, Λέγαντο. Πρόεδρε, άρα όλα αυτά με τα οποία καταπιάνει το βιβλίο είναι των τελευταίων ετών, σωστά ή όχι?
2: Όχι όλα.
1: Α.
2: Mm-hmm. Αυτά είναι των τελευταίων ετών.
1: Μάλιστα.
2: Όπως και της Κυριακής
1: Γρίβα.
2: Της Γρίβα που, που δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων και είχα την τιμή να με τιμήσει δηλαδή η κυρία Δέσποινα, η μάνα της Κυριακής, στην παρουσίαση του βιβλίου και μάλιστα πέρασε μηνύματα με όλα όσα είπε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εκτός από αυτά τα τελευταία εγκλήματα, δολοφονίες γυναικών, μεταφέρουμε στις δεκαετίες του 80, του 70 και φτάνω στη δεκαετία του 50. Εκεί, συνάδελφοι, ψάχνοντας τα αρχεία της τότε χωροφυλακής και της τότε αστυνομίας πόλεων,
1: ναι,
2: βρήκα υποθέσεις, γιατί δεν είχα μπει τότε στη δημοσιογραφία, βρήκα υποθέσεις που πραγματικά σήμερα μας κάνουν, λες, είναι δυνατόν. Ναι, είναι δυνατόν. Όλα είναι δυνατά. Να σας αναφέρω μερικά.
1: Ναι, για πείτε μας, ναι. Ένα-δυο.
2: Σκότωσε τη σύζυγό του, ναι, επειδή γεννούσε μόνο κορίτσια. Είχε...
1: Ποιο έτος έγινε αυτό? 1950
2: αυτό
1: πόσο?
2: Αρχές του 60.
1: Α, 60 κιόλας, μάλιστα, οκ. Okay.
2: Αρχές του 1960.
1: Σε χωριό.
2: Λοιπόν, γέννησε το πρώτο, δεύτερο. Και όταν έφτασε στο πέμπτο, γέννησε και το πέμπτο κορίτσι, την κατέσφαξε, τη σκότωσε. Άλλο περιστατικό. Στραγγάλισε τη σύζυγό του επειδή δεν είχε φτιάξει το φαγητό έγκαιρα. Δηλαδή γύρισε από τη δουλειά του αυτός, είδε ότι η γυναίκα του δεν είχε φτιάξει το φαγητό να φάει το μεσημέρι και αρχίζει ένας καυγάς και την στραγγάλισε με ένα σχοινί. Με ναι. Το ίδιο σχοινί την κρέμασε και έλεγε «Η γυναίκα μου αυτοκτόνησε». Και τελικά μετά ομολόγησε.
1: Πρόεδρε, να σας ρωτήσω κάτι. Ήδη μας είπατε δύο περιστατικά άγρια, τα οποία είναι αυτό το οποίο λέμε ορισμός της γυναικοκτονίας. Δηλαδή, ο σκοτώνεις μία γυναίκα επειδή...
0: Θεωρήσω ότι το είναι πρότυπο, ναι. Φίλο, οτιδήποτε.
1: Και επειδή έχετε μια τεράστια διαδρομή και εμπειρία σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί τότε ή γιατί τώρα τα τελευταία χρόνια τότε ήταν εγκλήματα και τώρα λέμε υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και λένε γυναικοκτονίες. Τι έχει αλλάξει, η αντιμετώπιση, η συχνότητα, η ευαισθητοποίηση του κόσμου, τι λέτε.
2: Όλα αυτά που ανέφερες, Δημήτρη μου, έπαιξαν και παίζουν ρόλο. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι ακροατές μας, έχουμε προχωρήσει στην ισότητα των δύο φύλων. Βέβαια, θέλουμε να, πρέπει να διανύσουμε πάρα πολλά χιλιόμετρα ακόμα για να φτάσουμε στην ισότητα των δύο φύλων. Αλλά έχουν γίνει αρκετά βήματα. Προχωρήσαμε. Αυτά δεν τα δέχονται πολλοί άντρες, δεν θέλουν. Η γυναίκα είναι δικιά μου, είναι κτήμα μου, είναι τι κάνω εγώ ό,τι θέλω. Όμως και φυσικά φτάνουν στους ξυλοδαρμούς και φτάνουν μετά στο έγκλημα, στη δολοφονία, στο να δολοφονήσουν τη γυναίκα. Είναι πολλές τα αίτια και οι αφορμές και όλα για να φτάσει κάποιος στο έγκλημα, για να δολοφονήσει τη γυναίκα, αλλά κυρίως εγώ επέμενα στην έμφυλη βία, δηλαδή αυτό που λέμε ότι η γυναίκα κάποτε ήταν ρες, πράγμα στην κοινωνία και ο άνθρωπος την έκανε ό,τι ήθελε. Και υπάρχουν βέβαια και σήμερα, μη μας κάνει εντύπωση, υπάρχουν χώρες που τη θεωρούν ακόμα ρες πράγμα, δηλαδή τη θεωρούν πράγμα και την κάνει ό,τι θέλει ο άντρας και υπακούει η γυναίκα. Αλλά τι να κάνουμε, υπάρχουν λαοί, υπάρχουν, έχω αναφέρει πολλές φορές ότι στην Σαουδική Αραβία επετράπη να οδηγεί η γυναίκα, δεν επιτρεπόταν να οδηγήσει αυτοκίνητο, μηχανάκι, το ένα το άλλο. Επετράπη πριν από 4-5 χρόνια μου φαίνεται, τώρα τελευταία επέτρεψαν. Επίσης άλλες χώρες δεν επιτρέπουν σε γυναίκες να πάρουν μέρος σε Ολυμπιακούς αγώνες. Πράγματα δηλαδή που μας φαίνονται πολύ περίεργα σήμερα. Και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να συμβιβαστούν ότι ο άντρας είναι ίσως με τη γυναίκα και δεν είναι παραπάνω από τη γυναίκα. Αυτό δεν το δέχονται πολλοί άντρες, αν και για την ισότητα. Από την αρχαιότητα ο πρώτος που μίλησε για την ισότητα των δύο φύλων ήταν ο Σοκράτης. Θα μου πεις ποιος τον άκουγε τότε,
0: ναι,
2: το Σοκράτη. Εδώ δεν ακούγεται σήμερα η ισότητα και θα ακουγόταν τότε εκείνες τις εποχές. Εν πάση περιπτώσει εγώ αναγκάστηκα και έγραψα αυτό το βιβλίο μέσω του οποίου περνάω διάφορα μηνύματα για να υπερασπιστούν οι γυναίκες και να φτάσουμε κάποτε στην ισότητα των δύο φύλων και φυσικά να σταματήσει αυτή
1: η βία. Ποια βία, βία, δεν είναι βία, κατά... δεν είναι βία. Είναι το... η παραφορά του εγκλήματος. Η παραφορά του εγκλήματος, ναι.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό το βιβλίο, Δημήτρη μου, το αφιερώνω, γράφω, αφιερώνεται στη μνήμη των γυναικών που δολοφονήθηκαν, αλλά και στις γυναίκες που υφίστανται βία και κάθε λογής κακοποίηση. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά περιστατικά κακοποίησης γυναικών και φυσικά πολλές ανοίγουν, τολμούν, άλλες και ανοίγουν στόματα που λέμε, άλλες δεν τολμούν. Μάλιστα. Αλλά είναι συνυπεύθυνοι για ό,τι ακολουθήσει και οι συγγενείς των γυναικών που υφίστανται κακοποίηση, είναι υπεύθυνοι και οι γείτονες. Ακούω στο διπλανό.
1: Βέβαια, γειτονιά, ναι, μην λέμε πάλι, εσείς τα έχετε ζήσει. Ότι πάντα, αχ, πέσαμε από τα σύννεφα, δεν φαινότανε. Δεν γίνεται να πέφτουμε από τα σύννεφα. Κανείς ποτέ δεν πέφτει από τα σύννεφα.
2: Δημήτρη μου, ακούει ο γείτονας ότι έπεσε, ότι ουρλιάζει η γυναίκα, σφαδάζει από το ξύλο και δεν σηκώνει το τηλέφωνο να πάρει την αστυνομία ανώνυμα. Δεν θέλω να πει ο...
1: Εντάξει, τώρα, πρόεδρε μου, ξέρετε ότι εντάξει, αυτή η συζήτηση είναι μεγάλη. Εδώ το είπατε και μόνο σας. Η Κυριακή Γρήβας αστυνομικό τμήμα πήγε και αδιαφόρησαν, οπότε είναι πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουν.
2: Αλλά λέω τι υποχρέωση έχουμε
1: είναι εμείς δεδομένο, ναι,
2: άνθρωποι να κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, από, μέσα από το βιβλίο προσπαθώ και περνώ μηνύματα. Ένα από αυτά αξίζει να σας το πω με δυο λόγια.
1: Πείτε το μας βεβαίως, ναι, πριν κλείσουμε, ναι. Πείτε το μας.
2: Αν μία κοπέλα που γνωρίσει έναν νεαρό διαπιστώσει στην αρχή ότι από την αρχή ότι έχει έστω και την παραμικρή κακοποιητική συμπεριφορά, να τον κόβει αμέσως, να φεύγει αμέσως, και είναι εύκολο να φύγει, γιατί όσο περνάει ο καιρός, περνάνε τα χρόνια, τόσο γίνεται πιο δύσκολο και φτάνει στο έγκλημα ο κακοποιητής. Γι' αυτό όσο γίνεται νωρίς. Θα βρει πολλά μηνύματα μέσα στο βιβλίο.
1: Το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Μια κουβέντα ακόμα, Δημήτρη, ναι, ναι. Θα βρει και υποθέσεις που έχουν γίνει τραγούδια. Όπως ο Γιάννης ο Φωνιάς, παιδί μιας πατρινιάς, όπως τα νέα της Αλεξάνδρας,
0: ναι, ναι, ναι,
2: που έλεγε δεν ξέρει τι θα πει άντρας.
1: Μην τα πείτε όλα, να διαβάσουμε και το βιβλίο. Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο, από τον Πάνο Σόμπολο, εκδόσεις Πατάκη. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, Δημήτρη.
1: Κάθε καλό.
2: Και Κατιανούλα, ευχαριστώ.
1: Υγεία και χαρές.
3: Real FM. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
8: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
9: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
10: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
12: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια
13: στο onassis.org.
14: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
15: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λίγο πριν τελειώσουμε, να σας υπενθυμίσουμε, αν και θα τα πείτε τώρα σε λιγάκι με τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, ο οποίος έχει και αφιέρωμα στη Βίκη Μοσχολιού, αλλά θα μιλήσετε, θα τα πείτε για τα αθλητικά 2 με 5. Όλα τα τελευταία νέα για τον απόψινο τελικό του Ολυμπιακού με τη Real Madrid για το Final Four της EuroLeague από τις 7 το απόγευμα στην εκπομπή Real Sports. Και στις 9 απευθείας μετάδοση του τελικού από το Telecom Center σε μια μαραθώνια εκπομπή που θα ολοκληρωθεί τα μεσάνυχτα. Μην ξεχνιόμαστε σήμερα, τελικός είναι. Να δούμε τι θα γράψει το κοντέρ στους τελικούς. Είμαστε τώρα στο 3-1 υπέρ της Real, η τελική. Θα γίνει 3-2 ή θα γίνει 4-1.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Θα το δούμε, ρε παιδί μου, θα το δούμε.
1: Εγώ πιστεύω, είμαι αισιόδοξη.
0: Και όπως λέει το τραγούδι, θα φανεί στο χειροκρότημα.
1: Ακριβώς. Αυτό. Ποιο είναι το χειροκρότημα?
0: Παιδιά, αυτό είναι το τελευταίο. Δεν είναι μόνο για αυτό που τώρα που το συνδέσαμε έτσι με αυτό που πει Κασιανή. Το επέλεξα για άλλο λόγο αυτό.
1: Για ποιο λόγο?
0: Γιατί λέει είμαστε ακόμα ζωντανοί.
1: Είμαστε, μάλιστα.
0: Ναι, είμαστε ακόμα ζωντανοί με την οσμή. Νόμιζα ότι θα διδακτούμε στον αέρα αυτή τη βδομάδα. Καταλάβες. Οπότε.
1: Τα καταφέραμε, επιζήσαμε.

0: Μετά δεν έχει σιωπή, μετά έχει δελτίο ειδήσεων.
1: Χρυσακλητσιώτη.
0: Και μετά εννοείται, συνεχίζουμε να μην έχουμε σιωπή. Τρεις ώρες με τα δικά σας τηλεφωνήματα στον αέρα. Γιώργος Κολοκοτρώνης, Βίκη Μοσχολιού. Κάτι που σημαίνει ότι εμείς θα φύγουμε, οι Που Rangers αποχωρούν. Δηλαδή η κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και ο κύριος Δημήτρης Μιχαλέλης. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Καραγευρέκη που
0: τον οποίο δεν τον είπαμε στην αρχή.
1: Δεν τον είπαμε.
0: Όχι.
1: Α, ποτέ. Γιάννης Καραγευρέκης. Γι' αυτό μας
0: έκοβε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ επίσης την Εύη Βουγιουκλιώτη και την Φρόσο Παράσχη Εφροσύνη που ήταν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Χρυσακλησιώτη, όπως είπαμε, θα έρθει για το δελτίο στις 2.
0: Και μετά είπαμε, Κολοκοτρώνης Γιώργος, εγώ κλείνοντας να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινούν εξετάσεις την ερχόμενη Παρασκευή. Σε όλους.
1: Καλή επιτυχία.
0: Λοιπόν, δεν τελείωσε τίποτα. Μπορεί να αρχίσει, δεν τελειώνει τίποτε. Αλλά καλή επιτυχία.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
8: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει η αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλιτσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Τόνισε πάντως ότι απότερος στόχος είναι το Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, οι ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο. Παράλληλα, σημειώνουν ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης και το θέμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί λόγω εμποδίων που θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο, προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Με υπερηχετικούς και βαλιστικούς πυράβλους, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και 83 είναι οι τραυματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στο ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα και μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτη στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Στο ποδόσφαιρο η Μπαρτσελώνα κέρδισε στον τελικό με 4-0 τη Λιόν και κατέκτησε το Champions League στις γυναίκες. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
11: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά, άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ, βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-208-200. Κυρία Φράνσις Παράσκηνε και σήμερα στο τηλεφωνικό κέντρο. Επαναλαμβάνω τον αριθμό 211-200-8200. Στη ρύθμιση του ήχου ο κύριος Γιώργος Νταβαρίνος. Όσοι και όσες θέλετε να στείλετε email στο studio@realfm.gr.

Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και ελπίζω πάρα πολύ όμορφα να τελειώσει και το βράδυ της Κυριακής 24 Μαΐου, να γραφτεί στην ιστορία με κυπελούχο τον Ολυμπιακό στον τελικό του Final Four στις Ολυμπιακές Εγκαταστάσεις σε βάρος της Βασίλισσας του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ της Ρεάλ Μαδρίτης. Στις 9 το βράδυ λοιπόν, τελικός στο Ολυμπιακό Στάδιο, Nova Sports Prime, είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τον αγώνα. Ασφαλώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού σε όλη τη χώρα είναι επιποδός και όχι μόνο, και οι υγιώς σκεπτόμενοι φίλαθλοι που θέλουν να δουν μια ελληνική ομάδα να σηκώνει την κούπα. Ο Ολυμπιακός για τέταρτη φορά στην ιστορία του, η Ρεάλ για 12η, έχει 11 τρόπαια, καταλαβαίνετε τώρα τι παίζεται στο σημερινό τελικό. Είναι η πέμπτη φορά που θα συναντηθούν σε τελικό Ολυμπιακός και Ρεάλ. 3-1 προηγούνται οι Ισπανοί. Σήμερα ελπίζουμε, ευχόμαστε να γίνει το 3-2. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος, παίζει στο σπίτι του, θα έχει περίπου 16-17.000 κόσμο στο Ολυμπιακό στάδιο. Αλλά βέβαια η Ρεάλ είναι πάντα Ρεάλ. Εννοείται ότι το βασικό θέμα της εκπομπής θα είναι ο τελικός. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Θέλω τα σχόλιά σας, προγνωστικά, εκτιμήσεις. Καλείτε στο 211-200-8200 και θα ζητήσω, θα παρακαλέσω να μην δηλητηριάσουμε την εκπομπή όπως έγινε χθες. Βέβαια, ζητώ συγγνώμη από κάποιες κυρίες, από κάποιους κυρίους, δηλαδή η Σόφη, η κυρία Αλεξάνδρα, ο Νίκος είχε στείλει από το Long Island ένα φοβερό μήνυμα. Θυμάμαι τώρα έτσι κάποια μηνύματα που είδα, γιατί ήταν πάρα οπαδικά τα μηνύματα, και ένας φίλος εκπομπής, σε εισαγωγικά η λέξη, ο Θήμιος από την Πάτρα. Εντάξει, πρώτη φορά Θήμιος από Πάτρα, προφανώς είναι ψευδώνυμο. Είχε στείλει το ίδιο μήνυμα 21 φορές και το έστελνε τμηματικά και ουσιαστικά δεν μπορούσα να δω όλα τα μηνύματα. Ήταν ένα μήνυμα εναντίον του Ολυμπιακού, υπέρ των Τούρκων κλπ. Κλπ. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σε όλο αυτό το οποίο έγινε χθες, μιλούσε για υποκρισία, ότι Παναθηναϊκοί ήμασταν με τους Τούρκους κλπ. Κλπ. Πάρα πολλά οπαδικά μηνύματα. Ειλικρινά, δεν μπορώ εγώ να τα καταλάβω, δεν μπορώ να τα δεχθώ. Είναι κάτι ξένο προς εμένα, ειλικρινά. Όμως υπάρχει κόσμος ο οποίος τα καταλαβαίνει. Οι περισσότεροι που ακούτε αυτή την εκπομπή σαφώς δεν ασχολείστε τόσο με τα social media, γιατί είσαστε, δεν θα πω τη λέξη προχωρημένη ηλικία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είσαστε πιτσιρικαρία, και γενικά οι πιτσιρικάδες δεν ακούνε ραδιόφωνο εύκολα, ούτε βλέπουν τηλεόραση, έχουν τα δικά τους εφαρμογές, YouTube, ιστορίες. Αλλά εάν δείτε το τι γράφεται στα social media από μικρούς και από μικρές, και Παναθηναϊκούς και Ολυμπιακούς, θα φρίξετε. Γιατί εγώ κάθισα χθες το βράδυ λίγο, κάνα μισάωρο, και διάβασα και από Ολυμπιακούς που ηρωνεύονται, τρολάρουν, εμφανίζουν τον Γιαννακόπουλο Σπαρκαδόρο στο TikTok με κόκκινες κλπ. Ή τους Παναθηναϊκούς με Τούρκους, ή τι γράφουν οι Παναθηναϊκοί. Απίστευτα πράγματα. Αυτά λοιπόν στη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου είναι ξένα. Και πρέπει να τα αποβάλουμε. Σήμερα παίζει λοιπόν ο Ολυμπιακός, είπα και χθες, ότι ναι μεν δεν δίνει εξετάσεις στο ελληνικό μπάσκετ ως μπάσκετ, δεν έχουμε εθνική ομάδα, δεν έχουμε Έλληνες παίκτες, έχουμε μια ομάδα όμως ελληνική. Η ιστορία θα γράψει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει μια ευρωπαϊκή κούπα. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και ξέρετε, θέλω να καταλάβετε, ότι δεν είναι εύκολο να φτάσεις σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Έχουν δυναμώσει οι ομάδες. Εδώ χθες ο Ματέο, ο διευθύνων σύμβουλος που έδωσε συνέντευξη, είπε ότι υπάρχουν 17 αιτήματα από ομάδες να μπουν στην Ευρωλίγκα. Και γιατί το λέω αυτό, έχει σημασία. Διότι υποτίθεται ότι πάει να γίνει μια δουλειά με το NBA Europe, NBA, με τη FIBA, να γίνει ένα νέο πρωτάθλημα από 27, ότι η ναυαρχίδα ή τουλάχιστον από τις ομάδες τις πρώτες που θα έπαιζαν θα ήταν η Βιλερμπάν, η γαλλική, με ένα φανταστικό γήπεδο. Και η Βιλερμπάν πριν από λίγο καιρό ανακοίνωσε ότι συνεχίζει στην Ευρωλίγκα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική είδηση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή οι εκκρεμότητες που έχουμε είναι η Μπουργκ που ανέβηκε από το Eurocup και η Μονακό.
Γι' αυτό έχουν δηλώσει υποψηφιότητα άλλες ομάδες, μεταξύ των οποίων και ο ΠΑΟΚ με τον Άρη, ειδικά ο ΠΑΟΚ, που έκανε και αύξηση κεφαλαίου Μουστακίδης, δες 12 εκατομμύρια ευρώ. Ανακοινώθηκε χθες, το έκανε τον περασμένο μήνα. Οπότε περιμένουμε εξέλιξεις, αλλά όλα αυτά θα τα δούμε μετά το Final Four. Λοιπόν, σήμερα έχω πει, θα ακούσουμε Βίκυ Μοσχολιού, η οποία γεννήθηκε σαν χθες, 23 Μαΐου του 1943. Επέλεξα σήμερα γιατί να έχουμε περισσότερο χρόνο και είναι και διαφορετική η ημέρα, έτσι, η διάθεση που έχουμε. Και ξεκινάμε με ένα τραγούδι, μεγάλο τραγούδι του Νίκου Γκάτσου, στη μουσική του Δήμου Μούτσι, το «Σε έβλεπα στα μάτια».

0: δεκάδες με τα 21 μηνύματα, ο Θήμιος από Πάτρα, θα μας πρίξεις πάλι με τον Ολυμπιακό. Γεια σου, φεύγω. Στο καλό, αγόρι μου. Όχι σήμερα που έχει τελικό Ευρώπης στο μπάσκετ και παίζει μια ελληνική ομάδα, να ασχοληθώ εγώ, ξέρω εγώ, με το σκουός. Να ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Μην μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους ανθρώπους τι θέλουν να πετύχουν. Λοιπόν, Γιώργος Λονδίνο, καλώς τον.
1: Γεια σου, φίλε Γιώργο.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαι καλά. Είσαι καλά, εσύ?
0: Προσπαθούμε εδώ, εντάξει.
1: Άκουσε με. Επειδή...
0: Δεν ακούγεσαι καλά, μου δεν ξέρω. Είσαι βασικά κρυωμένος. Είσαι κρυωμένος, αλλά ακούγεσαι, λες και είσαι στη Χονολουλού, εκτός αν είσαι εκεί εσύ, στη Χονολουλού, δεν ξέρω. Όχι, όχι. Να κλείσεις, να σε ξαναπάρουμε.
1: Ναι. Κλείσε να πάρουμε.
0: Ωραία, για κλείσε, για πάρε εσύ, πάρε. Λοιπόν, κυρία Μαρία από τη Λίμνη Βίας, η Παραολυμπιακή είναι το 2028. Ως 18η είναι η θερινή Παραολυμπιακή Αγώνες του Λος Άντζελες. Έτσι, ακόμα έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Λοιπόν, πάμε στον... Στην τρία πάμε, Γιώργο. Ναι. Στον κύριο Νεόφυτο. Γεια σας, κύριε Νεόφυτο. Μέχρι να πάρει ο Γιώργος από το Λονδίνο.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτο.
2: Καλησπέρα σε όλους τους εργαζόμενους του Real FM, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Πάντα ξεκινάω έτσι. Άμα ξεκινήσω έτσι, δεν μπορώ να μιλήσω μετά.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, σάπα οξύς, κύριε Γιώργο, εύχομαι στον Ολυμπιακό να πάρει την τέταρτη κούπα και να το πανηγυρίσει όλη η Ελλάδα και όπου υπάρχει ελληνισμός και όπου υπάρχουν υγιείς φύλαθλοι. Εχθές άκουσα την εκπομπή όλη με προσοχή. Μερικοί οπαδοί λέω, γιατί ο παδός πάντα είναι φανατισμένος και του παίρνει τα μυαλά ο φανατισμός. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να έχουμε τόσο κακία όταν παίζουν ελληνικές ομάδες και πρέπει να τις υποστηρίζουμε όλες. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα να υπάρχει, σε όλα τα αθλήματα πρέπει να την υποστηρίζουμε για να λεγόμαστε και Έλληνες. Γιατί όταν λέμε να προκληθεί Φενερμπαχτσέ και το λένε άνθρωποι που είναι Έλληνες, είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Αυτό το δεν το λέω για συγκεκριμένο φίλαθλο που το είπε, το λέω για όσοι υπάρχουν.
0: Όσοι, δεν ήταν, είναι πολλοί, ναι. Δεν είναι ένας. Εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα.
2: Και εγώ εύχομαι πραγματικά ο Ολυμπιακός να το σηκώσει και είμαι από τους πρώτους όταν φτάσανε η Ρεάλ με τη Βαλένθια και ο Ολυμπιακός με τη Φενέρμπαχτσε εκεί στο Προπατζίδικο που πάω και βλέπω τα παιχνίδια στο Μενίδη. Τους είπα θα πάει Ρεάλ τελικό και με κοροϊδεύανε. Ποια Ρεάλ έχει ελλείψεις? Η Ρεάλ, η ομάδα να μην έχει, πάντα φτάνει στο τελικό. Γιατί έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα.
0: Ναι.
2: Και τώρα ο Ολυμπιακός, να μην νομίζουν ότι το παιχνίδι θα είναι εύκολο. Μπορεί να πάθουν κόμπλεξ. Όπως εχθές, άμα προσέξατε, το πρώτο πεντάλεπτο και δύο ομάδες είχαν κόμπλεξ.
0: Καλά, μπήκαν και οι δύο, ναι, εντάξει, νευρικότητα. Ναι.
2: Το προσέξατε.
0: Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, η Φενέρ το έβαλε μετά το 7ο λεπτό.
2: Ναι, εντάξει, η δίκαια ήταν, πολύ δίκαια η νίκη του Ολυμπιακού και το πήρε και πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι.
2: Κομπλάραν τελικά οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Γι' αυτό σήμερα πιστεύω ο Ολυμπιακός αξίζει να το πάρει.
0: Ωραία.
2: Έχει πολύ καλή ομάδα, έχει έμπειρους παίχτες και πιστεύω θα έχουν το μυαλό τους στο αγωνιστικό χώρο και πουθενά άλλο.
0: Ωραία, πολύ ωραία.
2: Να πω και δύο κάτι τελευταίο, κύριε Γιώργο.
0: Ναι.
2: Εγώ ήμουν από τους παοξίδες που πίστεψα ότι θα πάρουμε το Ντάμπλιν, αλλά έπεσα έξω. Θέλω να πω για μερικούς φιλάθλους, να μην λέω ονόματα, ότι ο ΠΑΟΚ όλο τον χρόνο λέγανε όλοι είχαμε τον Κακάτσι στην ΕΠΟ. Χάσαμε το πρωτάθλημα. Χάσαμε το κύπελο, χάσαμε και τη δεύτερη θέση. Αυτά να τα βλέπουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, κύριε
2: Νόφιτε. Χαιρετίσματα σε όλους.
0: Να είστε καλά, κύριε Νόφιτε. Πάμε, έχουμε τον Γιώργο στην ένα. Γιώργο.
3: Έλα, ρε φίλε.
0: Τώρα σε ακούω μια χαρά. Τώρα,
3: μετά τον κύριο Νόφιτο και την καλησπέρα μου, τι μπορεί να πει, αλλά θα τα πω, ρε φίλε, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να ακουστούν. Άκουσα χθες κάποιον ο οποίος σου είπε η δράση φέρνει και αντίδραση. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Η δράση είναι ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν πήγε στο Γουέμπλε ήρθαν και σε στηρίξανε.

0: πρόεδρος του κατέβηκε κάτω να δώσει και πριν. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Η δράση είναι όταν εσύ πήγαινες β' κατηγορία, οι Αδριανόπολοι σε σώσανε. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Η δράση προ 8 χρόνια ήταν όταν πήγαινες στη β' εθνική, ο Μαρινάκης σε ξανά έσωσε. Ποια ήταν η αντίδραση, ερωτηματικό. Αυτά για να μην το κάνουμε πιο τοξικό. Όσο για το Βαγγελάκη, προ 5 χρόνια δεν σου είχε ξαναπεί το δεν πάτησε, δεν θυμάσαι.
1: Πάμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, ναι. τι βλέπεις απόψε, μην τώρα. Γιατί έτσι τώρα θα αρχίσουν να απαντάνε που θα χαλάσουμε την εκπομπή πάλι.
0: Πάμε να το πάρουμε. Πάμε να το πάρουμε.
1: Έτσι, εγώ αυτή τη διάθεση θέλω. Αυτή τη
0: πάμε
1: διάθεση.
0: Να το πάρουμε, δεν υπάρχει. Ναι. Μπήκαμε μέσα όλο ο οργανισμό. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον οργανισμό του Ολυμπιακού, όλο τον οργανισμό. Ερασιτέχνη, ΠΑΕΚΑΕ. Ο Μαρινάκης έκανε κίνηση μεγάλη και δεν μιλάω για τον Μαρινάκη, μιλάω για την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για να ξέρω τι λέω. Ναι. Μαζί με τον προπονητή του πήγε στον ημιτελικό, θα παρευρεθεί νομίζω και σήμερα. Αυτά είναι οι μεγάλες στιγμές, μια ομάδα ενωμένη, φίλαθλοι ενωμένοι. Παιδιά, θα πούμε μέσα και θα το πάρουμε. Θα σεβαστούμε το γήπεδο του Παναθηναϊκού όπως πρέπει να το σεβόμαστε και θα το πάρουμε. Όσο αρνητική ενέργεια και να έχουν κάποιοι, έχουμε περισσότερο, είμαστε περισσότεροι και έχουμε περισσότερη θετική. Θα το πάρουμε.
1: Ωραία.
0: Τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Φίλε Γιώργο, άκουσέ με. Θα σου ανοίξω κάποια πράγματα που είπες στην προηγούμενη εβδομάδα. Δεν μπόρεσα να βγω, γιατί είχα δουλειές. Ξέρεις, έθεσες ένα θέμα πολύ σοβαρό. Γιατί αποκλείστηκε το παιχνίδι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ με κλεισμένο το θύρον. Έχεις απόλυτο δίκιο για αυτό το κομμάτι. Μόνο που, φίλε Γιώργο, όταν σε ένα κράτος υπάρχουν κουκουλοφόροι, μπαίνουν μέσα στην Τούμπα, απειλούν δημοσιογράφους και το πρόστιμο είναι 3.500, πρόσεξε τι λέω.
1: Ναι, τα έχω πει αυτά βέβαια εγώ.
0: Ναι, τότε λοιπόν, το ξέρω ότι τα έχεις πει.
1: Ναι.
0: Τότε πώς μπορούμε να πούμε ότι σε περίπτωση ανάλογη με μια κροτίδα να τιμωρείται μια αγωνιστική. Δηλαδή αν έπρεπε να τιμωρηθεί ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτές είναι οι λογικές, με μια αγωνιστική και κλεισμένον που είναι το τελευταίο του παιχνίδι γιορτής, σε παιχνίδι εκείνο της Τούμπας, τι έπρεπε να γίνει με τον ΠΑΟΚ.
1: Να.
0: Κύριε νεόφετε, ακούστε να δείτε. Επειδή σας άκουσα προηγουμένως και επειδή σας πραγματικά σας σέβομαι και σας εκτιμάω και για
1: το. Ο άνθρωπος είναι κύριος με το κάπα κεφαλαίο σε όλα του ο νεόφυτος. Μακάρι να ήταν έτσι όλοι οι φίλαθλοι.
0: Ακριβώς. Ακούστε όμως, το ότι ο ΠΑΟΚ έχει την ΕΠΟ είναι αλήθεια. Δηλαδή, εάν ήταν ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού Καραπαπά στην ΕΠΟ, είχε το 70% τον έψο Ολυμπιακός. Εσείς τι θα μας λέγατε σήμερα?
1: Ναι, άκουνα δηλαδή, στην ΕΠΟ την έχει. Αλλά το θέμα είναι ότι τι έκανε η ΕΠΟ. Δηλαδή αυτό λέει ο νεόφυτος. Ότι σου λέει έχω την ΕΠΟ, εντάξει, ωραία. Και τι κάναμε, εντάξει. Κάναμε τίποτα. Δεν κάναμε τίποτα. Δηλαδή
0: εντάξει.
1: ο Γκαγκάτσης δεν μπορούσε να λειτουργήσει όπως τα παλιά χρόνια λειτουργούσαν οι πρόεδροι πλέον. Δεν γίνεται με το ΒΑΡ και λοιπά. Δεν γίνεται.
0: Να σου πω κάτι όμως. Άκου που εκτίθεται ο ΠΑΟΚ. Άκου που εκτίθεται, φίλε. Ναι. Το οποίο το έχει περάσει αβαβά. Κατεβαίνει ρε ΠΑΟΚ σήμερα. Εσύ προ 2 χρόνια απέτησες οι 6 ομάδες που παίζαν στα play-off να γίνουν 4. Το αίτημά σου έγινε αποδεκτό.
1: Πιο αβαβά. Εγώ άμα μπει στο φίλαθλο, αυτά έχω γράψει. Πιο αβαβά έχω περάσει.
0: Δεν το είδα,
1: ρε φίλε. Εντάξει, πρώτον δεν το είδες και δεύτερον, επειδή τώρα είναι Ολυμπιακός, ελπίζω σήμερα να μπορέσω να μιλήσω για μια διάδοση.
0: Εγώ,
1: ο μόνος που το έγραψε, μισό λεπτό.
0: Και πρόσεξε.
1: Ο μόνος που το έχει γράψει είμαι εγώ. Και μάλιστα θα αποκαλύψω σήμερα, άκουσε με.
0: Θέλει τη Λάρισα τρελά. Την αγαπάω τη Λάρισα. Αλλά είναι δυνατόν, ρε φίλε ΠΑΟΚ, να κατεβαίνεις και να μας λες το 2 χρόνια κάτε τις 6 ομάδες 4 για να γίνει πιο ανταγωνιστικό.
1: Και τώρα το να κάναμε. Λες, ναι, σωστό, ναι. Σωστό.
0: Και σήμερα κατεβαίνεις και μας λες κάτε τις 16 τις ομάδες.
1: Σωστό.
0: Και πρόσεξε, όχι ανεβάστε 2 από τη Β' Εθνική, κρατήστε αυτές που πέφτουνε.
1: Ναι.
0: Εμένα λέει να μην μου κινήσεις υποψίες ότι θέλεις τον Πανσεραϊκό για να ξεκινάς με στην 6. Λέω εγώ τώρα.
1: Εντάξει, δηλαδή, εσύ μπορεί να λες ότι θέλεις, αλλά είναι πολύ εύκολη αυτή η μετάφραση.
0: Το ξέρω ότι δεν είναι εύκολη. Ναι, απλά το λέω για τους φιλάθλους, φίλε Γιώργο.
1: Εγώ αν προλάβω, θα
0: σχολιάσω. Να διαβάσω το άρθρο σου, γιατί δεν το έχω διαβάσει.
1: Αν προλάβω, θα με ακούσεις. Θα με ακούσεις, γιατί δεν
0: είναι. Θα ακούσω, γιατί είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι, μα αυτά δεν τα ξέρουν και πολύ, μην νομίζεις. Λοιπόν, θα τα πω μετά. Ελπίζω να προλάβω.
0: Έγινε,
1: για χαρά. Για χαρά. Είναι η γραμμή 2, η κυρία Κούλα.
2: Ναι,
1: γεια σας.
2: Κύριε Γιώργο.
1: Γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: Να είστε καλά, κυρία μου.
2: Όποτε βλέπω βλέπω στην τηλεόραση, δεν αφήνω την εκπομπή σας με τίποτε. Τη βλέπω με την καλή καρδιά μου.
1: Να είστε καλά, κύριε μου. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Είσαστε πάρα πολύ καλός και σας εκτιμάω. πάρα πολύ. Αν και εγώ είμαι Παναθηναϊκός, ναι, στηρίζω τον Ολυμπιακό γιατί είναι ο γιος μου. Όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός γιατί είναι ο γιος μου.
1: Σκεφτείτε η αγάπη της μάνας. Παρόλο που είστε Παναθηναϊκός, εσείς να κερδίσει ο Ολυμπιακός για να χαρεί το παιδί. Έτσι, έτσι, λογικό.
2: Καλό μέχρι το αίμα μου.
1: Ναι.
2: Αλλά... όταν παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός,
1: ναι,
2: θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Να μην στενοχωρηθεί το παιδί.
2: Έτσι. Γιατί είναι ο γιος μου.
1: Ναι, ωραία, ωραία, ωραία.
2: Και γι' αυτό το θέλω, στηρίζω τον Ολυμπιακό.
1: Και καλά κάνετε ως μάνα.
2: Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή εκπομπή να έχετε. Την υγεία σας να έχετε. Και εγώ χαζεύω όταν είσαστε με κάποιον άλλο δίπλα που είναι κάποιος στην τηλεόραση. Χαζεύω μέχρι που να τελειώσει η εκπομπή σας.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Σας εκτιμώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε πάντα καλά, με υγεία
1: και
2: η οικογένειά σας.
1: Και εσείς η δική σας. Και εσείς. Ευχαριστώ πολύ.
2: Να είστε καλά και γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Πριν πάω σε διαφημίσεις, χάρηκα που είπε ο Γιώργος να σεβαστούν το γήπεδο οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Και έτσι πρέπει. Διότι στον αγώνα του Conference με την ΑΕΚ, θυμάστε τι έγινε, κάποιοι πήρανε και ως ενθύμιο τώρα τα καθίσματα. Και κάναν και διάφορα άλλα πράγματα. Δεν χρειάζεται να γυρίζουμε, δεν χρειάζεται η τοξικότητα. Και δεν χρειάζεται να δούμε τα ίδια σήμερα. Κερδίσει χάσει ο Ολυμπιακός, που ευχόμαστε όλοι να κερδίσει. Γιατί οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις είναι ένα κούκλι. Και με λεφτά του Γιαννακόπουλου, έτσι. Που έχει δώσει 30-35 εκατομμύρια. Είναι το ρότερο γήπεδο της Ευρώπης. Είναι από τα ρότερα γήπεδα της Ευρώπης αυτό, της Βιλερμπάν, της Βαλένθια που είναι καινούριο. Λοιπόν, είναι κρίμα και άδικα από το Θεό. Και αν όσοι πάτε στο γήπεδο και δείτε μερικά τους πιτσιρικάδες ανεγκέφαλους που πάνε να κάνουν ζημιές, να τους σταματήσετε. Γιατί αυτό προσβάλλει τον Ολυμπιακό. Σήμερα πρέπει να είναι μια βραδιά γιορτής για όλους, ή έστω και τον περισσότερο κόσμο. Να το πάρει ο Ολυμπιακός, να το σηκώσει, να βγει ο κόσμος στους δρόμους, να το χαρούμε όλοι. Να ασχοληθούμε με αυτό, με την ομορφιά, με την υγεία του αθλήματος και όχι μετά να κάνουμε καταγραφές ζημιών και να αρχίσει πάλι την παράθεση και δηλώσεις και. Πάμε διαφήμιση.
3: Real FM.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
6: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
8: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αντίσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της κυριακάτικης ανάρτησής του. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που έβγαλε όπλο από σάκο και άνοιξε πύρκοντα στον Λευκό Οίκο προτού πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Περισσότερα στο real.gr. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται εμπόδια αντί τίνει η Τεχεράνη.
12: Real FM.
14: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πώς οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα, στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Πριν συνεχίσουμε τα του Final Four και των άλλων σχολείων και ειδήσεων από το ποδόσφαιρο, ελπίζω να προλάβουμε. Υπάρχει μια πολύ άσχημη είδηση από χθες, το απόγευμα αργά, και αναφέρομαι στον παλιό παίκτη της ΑΕΚ, το διεθνή στόπερ, το Μάριο τον Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα φρικτό τροχαίο στα Ιωάννινα και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε πολύ άσχημη κατάσταση, κρίσιμη κατάσταση στην εντατική, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Επέβαινε σε μηχανή και είχε τροχαίο με ένα αυτοκίνητο. Δεν ξέρω τώρα τις πραγματικές συνθήκες. Κάποιος γιατρός είπε ότι είναι Καρμανιόλα το σημείο και στην περιοχή Χατζικώστα που κάνουν αυτοκίνητα αναστροφή. Δεν το ξέρουμε. Αυτό τώρα έρχεται σε δεύτερη μοίρα, σε τρίτη. Σημασία για το παλικάρι να βγει νικητής. Είναι πολύ άσχημα τα πράγματα. Και ξέχωρα ότι είναι ποδοσφαιριστής, ένα νέο παιδί στα 34 του. Από εκεί και πέρα σταματάμε. Ένα νέο παιδί να χαροπαλεύει. Να πούμε για τον Οικονόμου ότι Γιαννιώτης ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Καλός παίκτης, πήγε στην Ιταλία. Εκεί σε αρκετές ομάδες φόρεσε τη φανέλα. Στην Κάλιαρη, στην Πολόνια, στη Σπαλ, στην Πάρη. Μετά ξαναγύρισε κάποια στιγμή στη Σαμπτόρια, πρώτο-τελευταίο σταθμό της καριέρας του. Από την Ιταλία έρθε στην ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ στην Κοπενχάγη. Ολοκλήρωσε τον Πανετολικό. Τελευταία του ομάδα μάλλον ο Πανετολικός και έχει φορέσει και 6 φορές τη φανέλα με την εθνική ομάδα. Να ευχηθούμε λοιπόν στο Μάριο τα καλύτερα για την υγεία του. Για να ακούσουμε τον κύριο Δημήτρη από τη Νέα Σμύρνη.
2: Καλησπέρα κύριε Καλοκοντρώνη.
1: Γεια σας.
2: Χαίρετε, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Καθότι αεξής εγώ και χαρούμενος για το πρωτάθλημα, πήρα να πω 2 γρήγορα λόγια.
1: Ναι, μην αγχώνεστε, μην αγχώνεστε, εντάξει.
2: Ωραία, ωραία. Έχουμε το χρόνο. Εγώ, κύριε Κολοκοντρώνη, ήθελα να... Έχουμε μια χαρά εμείς οι αεξής αυτή τη στιγμή με το πρωτάθλημα, γιατί νιώθουμε ότι πραγματικά δηλαδή, και βάζω και την ΑΕΚ μέσα, θεωρώ δηλαδή ότι είναι το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα που μια μεγάλη ομάδα το παίρνει χωρίς να ευνοηθεί. Από τη διαιτησία εννοώ. Είτε έχει παίξει καλή μπάλα, είτε δεν έχει παίξει καλή, είτε το άξιζε, είτε δεν το άξιζε. Πάντα είχε εύνοια στα χρόνια πριν το ΒΑΡ. Τώρα λοιπόν, επειδή κάνουν και διάφορα αστιάκια πολύ οπαδοί των ομάδων των άλλων για το νέο αφημί της ΑΕΚ ή το νέο Πανιόνιο, ας πούμε, έχω να τους πω ότι όταν μας λένε αυτό, τότε μπορούμε και εμείς να απαντάμε, κύριε Κολοκοτρώνη, ότι να αρχίζουμε να μετράμε τίτλους από το ΒΑΡ και μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι, συνεχίστε. Εγώ δεν... τι να σας πω εγώ. Εγώ τι να σας πω. Ο καθένας.
2: Καθότι βέβαια εντάξει, 4 έχει ο Ολυμπιακός, 2 ΠΑΟΚ, 2 ΙΑΕΚ. Από εδώ και πέρα θα βλέπουμε πιο δίκαια πρωταθλήματα και θα τα παίρνει ο καλύτερος. Εγώ αυτό βλέπω. Εσείς τι πιστεύετε?
1: Πάνω σε ποιο, τι πιστεύω?
2: Πόσο έχει βοηθήσει το ΒΑΡ και πρέπει να γίνει και στο μπάσκετ αυτό που ακόμα το έχουν...
1: Εγώ ήμουνα από αυτούς που χειροκρότησαν την είσοδο του ΒΑΡ. Σαφώς έχουν γίνει και θα γίνουν λάθη, όμως είναι προς το συμφέρον και το καλύτερο του ποδοσφαίρου.
2: Βέβαια.
1: Έτσι, σιγά σιγά έχουμε γυρίσει σε μια κανονικότητα. Είναι πολύ λιγότερες οι αδικίες και γι' αυτό, είπα και προηγουμένως στον Γιώργο, ότι πλέον δεν παίζει τόσο ρόλο όπως παλιά που είχαν την ΕΠΟ, Παναθηναϊκή, Ολυμπιακή κλπ. Τώρα δεν παίζει, δεν μπορεί, δηλαδή τι να κάνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ? Εντάξει, ο Γκαγκάτσης είναι παοξής, θέλει να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Τι να κάνει ο Γκαγκάτσης, θα κάνει το άσπρο μαύρο? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
2: Και ξέρετε, τα πρώτα 2 χρόνια δεν ήταν ακόμα το ΒΑΡ με το ηλεκτρονικό offside που στόκοβε από μας.
1: Αυτό τώρα έχουμε το μη αυτόματο και μάλιστα τώρα συζητάνε την Τετάρτη. Την Τετάρτη θα συζητήσουν για το goal line technology, να έχουμε και αυτό. Εάν το δεχτούμε, είναι, από ό,τι έμαθα, μίλησα με κάποιον πρόεδρο, μου είπε ότι είναι γύρω στα 500 χιλιάρικα τα έξοδα. Και θέλω να πιστεύω ότι θα το έχουμε και αυτό, οπότε να είμαστε απόλυτα καλυμμένοι.
2: Κατάλαβε. Τώρα δεν μπορεί να ανοίξει μια ψαλίδα όπως είχε ανοίξει πριν το βάρο με τον Ολυμπιακό, 20 πρωταθλήματα, 40 εκατομμύρια κάθε χρόνο. Δηλαδή, αυτούς τους παίκτες που έφερε Ζεηλίας, Ριβάλτος, Γιοβάνι, όλοι αυτοί δεν ήταν με λεφτά Προέδρου. Ήταν με λεφτά του Champions League. Πάρα πολλά λεφτά, πολλά πρωταθλήματα χρόνια. Μιλάμε για μεγάλη αδικία. Τέλος πάντων, στο μπάσκετ γιατί έχει αργήσει τόσο.
1: Ναι, εγώ έχω πει, η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να. Μάλιστα, πριν λίγες μέρες το είπα, εκεί που φώναζαν και οι Παναθηναϊκοί με την διαιτησία με τη Βαλένθια, που υπήρχαν μάτς που όντως ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε. Ναι, ναι. Εγώ τι έχω πει. Οι διαιτητές αντί να είναι τρεις, να είναι δύο, και ο τρίτος να εκτελεί χρέη VAR. Αυτή είναι η γνώμη μου, η ταπεινή. Διότι υπάρχουν φάσεις που πραγματικά, δηλαδή θυμάμαι μία εξόφθαλμη, κάνει ο Ναν ένα τρίποντο και του κλώτσε το χέρι ένα μέτρο. Δηλαδή εξόφθαλμη φάση. Δεν μπορείς, ας πούμε, εκεί να μην δώσεις φάουλ. Λέω τώρα μία στο εκατομμύριο, έτσι, τόσες φάσεις. Λοιπόν, εκεί αν υπήρχε VAR, εκεί αν υπάρχει VAR, τους φωνάζει, παιδιά, και τα κάνει λάθος. Μιλάω τώρα, μιλάω, θα μου πεις στο μπάσκετ, κάθε επαφή γίνεται χαμός. Εγώ λέω για εξόφθαλμες περιπτώσεις.
2: Ναι, για τις εξόφθαλμες λέμε, που έτσι, μπορεί να κρυφθούν στα τελευταία δευτερόλεπτα ολόκληρα κύπελα.
1: Σωστό.
2: Παρ' όλα αυτά, η ΑΕΚ φέτος είχε 41 κίτρινες κάρτες με τους Έλληνες διαιτητές, ο ΠΑΟΚ 17 και ο Ολυμπιακός 11. Ήμασταν και κόντρα στη διαιτησία.
1: Απλά χρόνου, οι κάρτες δεν παίζουν τόσο ρόλο.
2: Είναι δεύτερη-τρίτη φορά.
1: Δεν παίζουν τόσο ρόλο. Δεν είναι όπως παλιά. Γιατί πλέον επιλέγουν οι προπονητές σε ποιο από τα επόμενα 4 παιχνίδια. Δεν θα έχουν τους παίκτες. Δεν παίζουν τόσο ρόλο οι κάρτες. Okay, το θέμα είναι μην έχεις πέναλτι, μην έχεις offside, μην έχεις τέτοια πράγματα. Τώρα, τέλος πάντων, ο καθένας όπως το βλέπει.
2: Σας είχα πάρει στην αρχή του πρωταθλήματος, όταν λίγο πολύ όλο ο λαός της ΑΕΚ λίγο έτσι.
1: Ναι, μουδιασμένος. Ναι, μουδιασμένος, γκρίνιαζε με τα 1-0.
2: Και τι πρόεδρος είναι αυτός. Αυτός ο λαϊκίστικος τρόπος του Βουλιόπουλου να μπαίνει στα αποδυτήρια και να ψυχώνει κάθε φορά την ομάδα βοήθησε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Γιατί σας λέω, το μπάτζετ τι ήτανε, το ίδιο με το Μελισανίδη ήτανε. Και βλέπεις τώρα, ας πούμε, τον Αλαφούζο να δίνει 8 εκατομμύρια στον Μπενίτε. Λάθη, φοβερά λάθη. Του χρόνου η ΑΕΚ θα πάει πολύ καλύτερα.
1: Ωραία.
2: Θέλει 6 μεταγραφές, 3 καλές και 3 όσο μπορεί το μπάτζετ. Αυτά.
1: Ωραία, να είστε καλά κύριε Δημήτρη.
2: Έγινε.
1: Για χαρά, για χαρά.
2: Γεια.
1: Ο κύριος Νάσος από το Μαραθώνα.
3: Γεια σου Γιώργο, έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
1: Ωραία, ωραία κύριε Νάσου.
3: Λοιπόν, εγώ θα, επειδή δεν ήθελα να αναφερθώ σε αυτό, αλλά επειδή το είπε ο προηγούμενος, θα του πω για το άρθρο 44, έγινε το μεγαλύτερο σφουγγά στην ιστορία.
1: Ναι, μετά καταργήθηκε. Συγγνώμη που σας διακόπτω, συγγνώμη, να πείτε αυτό που θέλετε, με ζητώ συγγνώμη.
3: Ναι.
1: Αυτός είναι ο λόγος που λέω, λοιπόν, όπως είπα χθες σε έναν κύριο και τώρα σήμερα στον Γιώργο, όταν γυρίζουμε στο παρελθόν και λέει κάτι ένας Ολυμπιακός, έχει να απαντήσει ο Παναθηναϊκός, ο Αξής, ο Παοξής και μετά,
3: ναι,
1: αντί να μιλήσουμε για το σήμερα, μιλάμε για το χθες. Πέστε αυτό που θέλετε. Κατάλαβα τι θέλετε να πείτε.
3: Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Πέστε.
3: Οι σχετικές κάμερες εδώ και 3 χρόνια που φωνάζανε θα λειτουργήσουν ποτέ.
1: Ναι.
3: Περιβόητες κάμερες. Ποιοι δεν θέλουν να δουλέψει αυτό το σύστημα. Πάμε παρακάτω. Θα πω για την ομάδα μου. Για τον Αλαφούζο, ο μοναδικός προπονητής. Αν μου λέγανε τώρα εγώ να. Για προπονητή θα λέγαμε χίλια δόνι. Ο μοναδικός προπονητής που δούλεψε με 7 Έλληνες ήταν ο Μάνατος. Ουδής άλλος. Αλλά οι μανατζαρέοι δεν τους άρεσε όμως. Βάλανε τον Αλαφούζο.
1: Απλά αν μου επιτρέπετε, όπως το λέτε είναι, όπως δεν έχω άλλη είδη. Απλά ο Δόνης δούλεψε με Έλληνες γιατί δεν ήταν τότε σε μια πολύ δύσκολη οικονομική περίοδο ο Παναθηναϊκός και δεν του έπαιρνε παίχτες. Του λέει θα δουλέψεις με πιτσιρικά. Ναι, ναι. Με πιτσιρικά δεν θα δουλέψει.
3: Ναι, ναι. Βέβαια, καμιά φορά η ανάγκη σου γίνεται, σου φαίνει καλύτερα.
1: Ναι.
3: Συν αυτό, με 3 παιχταράδες, άντε 4, η ομάδα αυτή δεν θα είχε αντίπαλο στη χώρα μας εδώ. Και τελειώνω, αυτός που έπρεπε να είχε πάρει πρώτος ήταν ο Ουναΐ. Δεν τον πήρες, φέτος θα τον πάρει.
1: Ο Ουναΐ δεν ήθελε να μείνει.
3: Μα στην αρχή έλεγε ότι.
1: Μην ακούτε τι λένε, κύριε Νιάσο μου. Άλλο τι λένε οι ποδοσφαιριστές. Αυτός ήθελε να πάει στην Ισπανία. Και όταν πήγε και φόρεσε τη φανέλα της Χιρόνα, που χθες υποβιβάστηκε.
3: Ναι.
1: Η Χιρόνα υποβιβάστηκε. Λοιπόν, είπε ότι ήταν το όνειρό μου. Δηλαδή αυτός ήθελε να σκαλοπάτει τη Χιρόνα να πάει σε άλλη ομάδα.
3: Ναι, μερικοί πολλοί το κάνουν αυτό, αλλά ακόμη και αυτός που έφυγε τότε, που έφυγε από εδώ και πήγε στην Ισπανία, όπως τον λέγανε, ο Αργεντινός.
1: του Παναθηναϊκού λέτε.
3: Ναι, ναι.
1: Ο Αργεντινός.
3: Που ήταν και ο Μπορέλη.
1: Ο Μπορέλη. Ο Αργεντινός, ναι. Ναι, που έπαιξε τη δεύτερη χρονιά και μετά, ναι.
3: Ναι. Τέλος πάντων, ίσως τον πάρει φέτος επειδή έπεσε κατηγορία η ομάδα.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε, τι να σας πω τώρα. Θα δούμε τι θα κάνουμε.
3: Ήθελα να είναι έτσι. Ευχαριστώ για το βήμα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, Γιώργο, να βάλουμε τι θες. Είναι, βλέπω και 42, να βάλουμε τραγούδι, διαφημίσεις. Ωραία. Γιατί ακούσαμε μόνο ένα, έτσι. Εντάξει. Έχετε δίκιο. Φωνάζετε, μου ζητάτε το άνθρωποι μονάχοι, το παίξουμε. Εννοείται το άνθρωποι μονάχοι και τον αλήτη θα παίξουμε. Κυρία Νίτσα, από το Χολαργό. Λοιπόν, Ναύτης βγήκε στη στεριά. Μάνος Ελευθερίου, κομματάρα, σε μουσική του Γιάννη Σπανού.

0: Real FM.
1: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, έχουμε κάποια νεότερα όσον αφορά την υγεία του Μάριου Οικονόμου. Έκανε δηλώσει ο διοικητής του νοσοκομείου ότι είναι εξαιρετικά κρίσιμη η κατάστασή του. Γι' αυτό λοιπόν όλοι να προσευχηθούμε για αυτό το παλικάρι. Ενώ υπάρχει και ανακοίνωση από την Τροχέα Ιωαννίνων που ζητάει, λέει συγκεκριμένα, παρακαλούνται τυχόν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με το τμήμα Τροχέας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα. Λέω τα τηλέφωνα, επειδή ακούνε και πολύ στα Γιάννενα, 2651 440 589 ή 4582. Δηλαδή 2651 44 0589 ή 4582 και 583. Είναι τα τηλέφωνα της Τροχέας, γιατί ψάχνει για αυτόπτες μάρτυρες. Τι ακριβώς συνέβη, για να δούνε με τις συνθήκες του τροχαίου. Επαναλαμβάνω ότι αυτό έρχεται σε δεύτερη και τρίτη μοίρα, εννοείται. Προέχει η υγεία του παλικαριού, αλλά από εκεί και πέρα καλό θα είναι, έτσι. Αυτό το συμβάν έγινε με γιο ταχύ αυτοκίνητο, έτσι, στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη στα Ιωάννινα. Πήγε στο Χατζικώστα και μετά τον μετέφεραν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στα Ιωάννινα, ο Μάριος Οικονόμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Τωτό. Έλα κύριε Δημήτρη μου, τι γίνεται?
1: Καλά Γιώργακη, δόξα την Παναγία, δόξα τον Θεό, όλοι από συνήθεια τώρα λέμε δόξα τον Θεό.
0: Ναι, εντάξει, όλοι από συνήθεια.
1: Τόσα που γίνονται.
0: Έτσι.
1: Τόσα που γίνονται, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Τι να πρωτοθυμηθούμε. Να σου πω ιστορία με τη Βίκη που τους ήξερα και τον στρατηγό το Μίγμα, είμαστε πολύ φίλοι.
0: Ναι.
1: Δημοσχολείου τότε που τραγούδαγε στις Ζυζυφιές ήταν 19 χρονών, γιατί ήμουν εγώ 18. Εγώ το 44 γεννήθηκα. Εκείνη το 43. Και Θεός χωρίς και την ψυχούλα τους. Καλοί άνθρωποι ήταν και δύο, Γιώργο. Καλοί άνθρωποι. Αλλά η ζωή έτσι είναι. Έτσι είναι η ζωή. Και χωρίσανε, Γιώργο μου, για τον τζόγο.
0: Χωρίσανε για...
1: Τι
0: χωρίσανε για...
1: Για τον τζόγο.
0: Για τον τζόγο.
1: Να. Για τον ντε. Μου τα πει Βίκη κατά γράμμα. Όσα ξέρει ο νοικοκύρης, λέει, δεν τα ξέρει όλος ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Είναι αληθινές ιστορίες.
0: Ναι, εντάξει, τώρα έχουν φύγει και οι δύο άνθρωποι. Εντάξει, ό,τι έγινε μεταξύ τους. Εντάξει. Ήταν πάντως ένας.
1: Εντάξει.
0: Πάντως ήταν ένας μεγάλος έρωτας, ένας πολύ μεγάλος γάμος.
1: Πολύ
0: τότε
1: μεγάλο.
0: Είχε γίνει χαμός στην Αθήνα.
1: Όλα, ναι, όλα. Γιώργο, με έτσι είναι η ζωή. Ξεκινάμε, λέει, σωστά, λέει, το τραγούδι.
0: Ναι.
1: Και στον δρόμο τα μισά χωρίζουμε.
0: Ναι.
1: Είναι όλα σωστά μέσα από τη ζωή και τα τραγούδια, όλα είναι μέσα από τη ζωή. Εγώ πριν είμαι αργωνιασμένος, υποδρόμιο δεν έπαιζα και αυτά, έκανα για γάμο. Τέλος πάντων, μη σου πιάσω τη ζωή τη δικιά μου, πως χώρισα, που μπήκε τρίτος, Είναι όλα γραμμένα τα πάντα, από ζήλια και από κακία. Και πάντα οι γυναίκες, Γιώργο, το 90% έχουν δίκιο οι γυναίκες και το 10% έχουμε εμείς οι άντρες. Γιατί πιο πολύ, δεν είσαι από εσύ ο Γιώργος ο κολοκοτρώνης που σε ξέρουν, ούτε στον Ολυακό.
0: Ναι, γιατί, κάτσε τώρα, συγγνώμη, γιατί 80% οι γυναίκες και, πόσο είπες, 80-20? Γιατί έχουν οι γυναίκες δηλαδή πάντα δίκιο, γιατί μας ρίχνεις τόσο πολύ?
1: Για να σου πω γιατί έχουν οι γυναίκες πάντα δίκιο.
0: Ναι.
1: Γιατί οι άντρες δεν λένε την αλήθεια, τις παραμυθιάζουν.
0: Οι άντρες.
1: Είναι τεμπέληδες πιο πολύ. Γιώργο, μην κοιτάς τον εαυτό σου.
0: Όχι, παιδί μου, εγώ μισό λεπτό. Κάτσε, δεν ναι. Είναι. Εγώ μπορώ να είμαι το μεγαλύτερο καθήκη. Τι πάω να πει αυτό? Τι είμαι εγώ?
1: Ναι.
0: Όχι, δεν το δέχομαι αυτό. Γιατί λέμε ψέματα εμείς και δεν μας λένε οι γυναίκες? Αυτό είναι δυνατό να το καταλαβαίνω.
1: Εγώ θα σου πω γιατί λένε ψέματα. Γιατί είχα τον μπαρ στη Λιβάδα.
0: Εσύ τώρα, εσύ κρίνεις από τον εαυτό σου που σου είναι αμπερμπάντης.
1: Ναι,
0: έτσι, ήσουν αμπερμπάντης. Άκουσε με τώρα,
1: άκουσε με. Ναι,
0: μην κοιτάς, εγώ θα σε ακούσω με προσοχή. Μην κοιτάς παλιές εποχές που ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Ο άντρας ήταν το αφεντικό, γύριζε ό,τι ήθελε και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πλέον τα νέα παιδιά λειτουργούν τελείως διαφορετικά από τις συνθήκες που λειτουργούσαν οι γονείς μας, οι παππούδες μας κλπ. Μέχρι δουλειές του σπιτιού κάνουν τα παιδιά. Κρατάνε παιδιά, κρατάνε γιους, κρατάνε κόρες, πλένουν πιάτα. Δεν είναι έτσι τώρα.
1: Γιώργο,
0: έχουν αλλάξει τα πράγματα. Ναι.
1: Εγώ λέω για τους παλιούς, για τους παλιούς.
0: Για τους παλιούς δεν θα διαφωνήσω, για τους παλιούς. Πάντως τώρα, τώρα...
1: Και
0: άκουσε με να δεις, από τότε που η γυναίκα βγήκε στη ζωή διαφορετικά, έχει τη δουλειά της, είναι ανεξάρτητη. Καταρχήν βλέπεις ότι τα κορίτσια δεν παντρεύονται όπως παλιά, 18, 20 και 22, παντρεύονται 30, 35, 40, γλεντάνε τη ζωή τους, έχουν το πορτοφόλι τους. Οι γυναίκες είναι διαφορετικές. Όταν λοιπόν μπαίνει στη ζωή η γυναίκα και είναι ανεξάρτητη, θα κάνει και αυτή τις κουτσουλιές της.
1: Ναι, δεν αμφιβάλλω.
0: Ναι.
1: Όχι, σε αυτό δεν αμφιβάλλω, Γιώργο. Γιατί εμένα μου είχαν πολλές γυναίκες παντρεμένες,
0: ναι,
1: και τότες, και ήταν παντρεμένες και είχαν πολύ καλά
0: παιδιά.
1: Είδες
0: λοιπόν, αυτή η παντρεμένη που σου τύχε εσένα την έφερε στον άντρα της.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: και εγώ της έλεγα...
0: Σκέψου τότε, σκέψου τώρα τι γίνεται.
1: Ναι, και της έλεγα, που είχα το χρεοπωλείο, εγώ άνοιξα εδώ το μαγαζί,
0: ναι,
1: έχω γυναίκα.
0: Ναι.
1: Έχω γυναίκα. Και γνώρισα, Γιώργο, τον άντρα της. Ένα παιδί, τι να σου πω.
0: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Εγώ δεν αισθάνομαι καλά με αυτά. Τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα δημόσια είμαστε. Τα χοντρένουμε. Δεν αισθάνομαι. Μου λες γνωρίζεις και τον άντρα και σκεφτόσου να τι έκανες με τη γυναίκα. Τώρα άστα τώρα, εντάξει.
1: Όχι, δεν έκανα τίποτα. Εγώ την έδιωξα.
0: Αν την έδιωξες, καλά έκανες, αλλά δεν είναι ωραίο τώρα αυτό. Άστα τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί στη θέση αυτού νου μπορεί να σου να εσύ. Γι' αυτό το λέω. Έτσι
1: στόμα.
0: Τώρα τρελαίνομαι με αυτά εγώ. Ναι.
1: Γεια στο στόμα, ναι, όπως θα λες είναι, Γιώργο.
0: Έτσι.
1: Γεια σε αυτόν μπορώ να μου λαγώ.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό
0: είναι. Σοφία, εσύ μην ακούς το γιατρό και τα μάτια σου, Σόφη.
1: Ναι. Τη γυναίκα λοιπόν, η καρδιά είναι μια άβυσο. Οπότε κόλασε και πότε δεν το
0: πάρει. Πες τα τώρα, ντε, γιατί δεν τα λες.
1: Πού να βρούμε.
0: Πες τα μου τώρα. Πες τα μου τώρα. Εσύ τώρα επειδή
1: άκουσε με.
0: Επειδή στέλνεις τα χαιρετίσματά του στη Δήμητρα, στην Αγγέλα, στην Κική, σε όλες και δες να τις έχεις, τις φτιάχνεις. Και τώρα τσακ μου το πετάς τώρα. Τώρα μου το γυρίζεις. Και μου λες.
1: Τέλος πάντων. 12 άντρες κομπολόι.
0: Ενώ οι δίκος άντρες, έτσι είναι.
1: Ο ένας στη δουλειά και το Δημητράκι αγκαλιά.
0: Έτσι λίγο να ξεχαστούμε. Καλά έκανες, καλά έκανες και πήρες να ξεχαστούμε λίγο.
1: Το άλλο που, Γιώργο, το άλλο που φεύγω και πάω Θεσσαλονίκη στη φίλη μου τη Νίκη.
0: Ναι.
1: Εκεί που μου αντίστοι για να μην πληρώνω Νίκη. Θα πω και το άλλο, τη γράφω και ένα μανίκι.
0: Έλα λοιπόν, εντάξει.
1: Πρέπει να πάω να παίξουμε σε κάνα θέατρο, Γιώργο.
0: Έπρεπε, έπρεπε. Τι, με αυτά που λες ειδικά εσύ είσαι original. Ατόφιος, ατόφιος.
1: Πάντρεψα τη γυναίκα μου και βρήκα ησυχία. Γιατί αγάπησε λεφτά και εγώ δεν είχα μία.
0: Λοιπόν, εντάξει Δημητράκη μου.
1: Θέλω ένα τραγούδι να μου βάλεις εις Βίκης. Ένα τραγούδι. Το Σπουργίτη. Το στέκεις του δρόμου σε μια... σε μια άκρη μοναχός.
0: Ωραία, ωραία, θα ψάξω να το βρω. Θα ψάξω να το βρω.
1: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Στην οικογένειά σου. Και πάντα τέτοια, γιατί να έχουμε και λίγο χιούμορ να γελάμε, Γιώργο.
0: Ναι, χωρίς αυτά δεν γίνεται.
1: Δεν γίνεται, όχι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Ναι,
1: να πάλι
0: ναι.
1: Σχολείο, έτσι είναι η ζωή και πώς να την αλλάξει.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
1: Βλέπεις πώς έχουν τα τραγούδια μέσα από τη ζωή.
0: Μα βέβαια, αυτοί οι παλιοί που γράφανε οι φοβεροί στίχοι, ας πούμε, ο Γκάτσος.
1: Yeah,
0: έτσι, η Παπαγιανοπούλου έγραφε πάνω και στα τσιγάρα, στο τέτοιο.
1: Ο
0: Παπαδόπουλος, όλοι αυτοί έχουν γράψει απίστευτα κομμάτια από την καθεμένη, από τη ζωή την ίδια. Από τη ζωή την ίδια.
1: Μα έτσι είναι η ζωή, Γιώργο μου.
0: Έτσι
1: είναι, όλα είναι μέσα από τη ζωή.
0: Έτσι, θα βάλω και το τραγούδι του λογοθέτη του, έτσι είναι η ζωή. Και πώς θα την αλλάξει.
1: Έτσι είναι η ζωή, λοιπόν, και πώς θα την αλλάξει.
0: Έτσι. Ναι, έγινε Δημήτρη μου.
1: Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Έτσι. Εντάξει, okay.
1: Έτσι. Και όσο χωρίς την ψυχούλα της και πάλι του Μίμη και τίποτα να μηδενικό είμαστε, Γιώργο, μια
0: έτσι,
1: κακία έτσι, με τίποτα παραπέρα.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
1: Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και καλή εβδομάδα, παιδί μου.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αχιλλέα μου, να περνάς καλά, γορίνα μου, με τη Μαριτίνα σου. Να είστε καλά εκεί στη Νέα Μάκρη. Λοιπόν, ο Αρίστος λέει πόσο έχουν αλλάξει εποχές. Μια βανίλια παγωτό και γλυκό κεράσει και να χτίσει μια οικογένεια και σήμερα για να ρίξει γυναίκα από Rolls Royce και πάνω. Ιστερόγραφο, τους χαιρετισμούς μου στον γύρο από το Λονδίνο, εκπρόσωπο των Αθώων, ναι, Περιστεριών και καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό σήμερα. Ωραία. Ο Στέλιος Τηλιανός, καλό μεσημέρι από τον Νορθάμπτον με 32 βαθμούς, περαστικά στον Μάριο, ναι. Τράκαρα με μηχανή στην Ελλάδα και δεν έπαθα γρατζουνιά, δεν ξέρω πώς. Τραχτέρ μου έκλεισε τον δρόμο με την νίκη απόψε Ολυμπιακός από ένα φίλο του ΠΑΟ. Καλά του αθλητισμού, πάνω απ' όλα σε ευχαριστώ για την παρέα, το ήθος και τη μουσική που βάζεις. Χαίρομαι. Έχουν βγει πολλοί παοξίδες από χθες. Ή μηνύματα. Χαίρομαι πραγματικά για το επίπεδο. Πραγματικά χαίρομαι. δεν έχω λάβει ένα μήνυμα από ΠΑΟΚΖΙ και ΑΕΚΖΙ. Οφείλω να το ομολογήσω, μόνο Παναθηναϊκούς. Και ΑΕΚΖΙ που να είναι εναντίον του Ολυμπιακού. Τουλάχιστον μιλάμε για τη δική μας εκπομπή, έτσι. Για τη δική μας εκπομπή το τονίζω, γιατί αλλού μπορεί να έχετε ακούσει διαφορετικά πράγματα. Εδώ, μόνο Παναθηναϊκοί. Μόνο Παναθηναϊκοί και αυτοί όχι, όχι όλοι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, για να δούμε. Σόφη, όμορφη, χαρούμενη Κυριακή. Έχω πάρει το... Δεν ξέρω αν έχει στείλει κάτι άλλο. Ναι, έχει στείλει κάτι άλλο. Οι προσευχές όλων μας ας συνοδεύσουν τον Μάριο Οικονόμου σε αυτές τις τόσο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Πολύ ωραίο μήνυμα. Σαφώς. Λοιπόν, έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε λίγο, ένα λεπτό. Ο Πέτρος, να έχετε μια όμορφη Κυριακή. Θέλω να ρωτήσω σήμερα που παίζει τελικό ελληνική ομάδα, δεν θα έπρεπε να αναμεταδίδεται ζωντανά στο ελληνικό κανάλι π.χ. Δεν θα διαφωνήσω. Είναι κάτι το οποίο το λέει πολλοί κόσμος. Γιατί ο άλλος δεν έχει τη δυνατότητα να πληρώνει συνδρομητική, είτε Nova είτε Κοσμοτέ. Έτσι. Όμως ξέρετε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πλέον τα δικαιώματα ανήκουν σε ένα κανάλι. Είτε λέγεται Nova, μάλλον σε μια συνδρομητική πλατφόρμα, είτε λέγεται Nova, είτε Κοσμοτέ. Οπότε από τη στιγμή που έχει τα δικαιώματα και περιμένει να το δει πολλοί κόσμος και να κερδίσει περισσότερα έσοδα από τις διαφημίσεις, γιατί έχει πάρα πολλές διαφημίσεις, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και πριν τον αγώνα, δεν θα επιτρέψει την μετάδοση από ένα ελεύθερο κανάλι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά... Είμαι υποχρεωμένος να δεχτώ αυτό που γίνεται πλέον στη σύγχρονη αγορά και δεν έχει να κάνει βέβαια με την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ είναι, έχει να κάνει με την παγκόσμια πραγματικότητα. Και μάλιστα εδώ συζητάνε μακροπρόθεσμα, δεν ξέρω βέβαια πότε είναι αυτό. Ακόμα και το Μουντιάλ να το έχουν πλατφόρμες και ακόμα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Δηλαδή τώρα, π.χ. ας πούμε στο Κοσμοτέ, έχουμε τη δυνατότητα με την Κοσμοτέ να βλέπουμε κάποια μάτς στο Μέγκα ή έχουμε τη δυνατότητα στον Αντένα. Που έδειξε το τελικό του Europa και θα δείξει το τελικό του Conference. Μεθαύριο θα κοπούνε και αυτά. Εκεί πάνε. Όλα συνδρομητικά. Για να σε αναγκάσουν να πληρώνεις κλπ. Κλπ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και γυρίζουμε για τη δεύτερη ώρα.
2: Real FM.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
9: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 3.
10: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το
2: ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε έκτενες ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νεοπολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι απότερο στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε ουράνιο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ιστορικό ψυχιατρικών προβλημάτων φέρεται να είχε ο άνδρας που άνοιξε πυρ σε σημείο ελέγχου κοντά στον Λευκό Οίκο πρώτου πέσει νεκρός από πυρά αστυνομικών. Με υπερηχητικούς και βαλιστικούς πυράβλους οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν στόχους στην Ουκρανία. Στους 4 ανέρχονται οι νεκροί και 83 είναι οι τραυματίες. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα μέχρι και την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
16: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
11: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι και να έχουμε ενέργεια, δήλωσε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ εν ώψη του απόψινού τελικού του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Final Four της Ευρωλίγκας. Πρώτο τζάμπολ στις 9 στο Telecom Center με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Περισσότερα στο philathlos.gr.
11: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατος με καταιγίδες στα υπηρωτικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

Λοιπόν, περνάμε στη δεύτερη ώρα. Θυμίζω θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Να δούμε το διαγωνισμό που τρέχει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου και αύριο. Αφορά τρεις τυχερούς, ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Και ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως στη SeaJets. Πληροφορίες στο hotelperakis.com και στο seajets.com. Δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Μεγάλες εκπτώσεις ως 40% σε όλα τα επίπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home σε Μαρούσι και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 25 Μαΐου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Λοιπόν, όσοι τώρα έρθετε στην παρεΐτσα μας, έχω κάνει μια προσπάθεια για αφιέρωμα στην Βίκη Μοσχολιού που γεννήθηκε σαν χθες το 43. Έχουμε ακούσει μόλις δύο τραγούδια, γιατί βγάλαμε γραμμές και από ό,τι μου λέει φράσεις υπάρχουν και άλλες. Και τώρα ακολουθεί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι «Κατ' εμέ», το οποίο έχετε ζητήσει πολλοί και πολλές, και αναφέρομαι στον Αλίτη, του Αλέκου Καγιάντα, στη μουσική του Γιώργου Ζαμπέτα.

0: Λοιπόν, μου έστειλε ένας κύριος δικηγόρος, εντάξει, τέλειο το επίθετο, ο κύριος Νίκος από το κέντρο, μου λέει ότι περιμένω ακόμα το εισιτήριό μου. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν κάποια θέματα με εισιτήρια που θα σταλούν με email, για απόψε αναφέρομαι, έτσι ώστε να πήρατε χαμπάρι. Μην ανησυχείτε. Πρώτον, έχει ανακοινώσει η Ευρωλίγκα ότι υπάρχουν 4-5 σημεία έξω από το γήπεδο βέβαια, όπου όσοι έχουν θέμα με τα εισιτήρια θα πάτε σε αυτό τα σημεία που θα δείτε Ευρωλίγκα, tickets κλπ. Θα δείξετε την απόδειξη ότι έχετε πληρώσει και είτε θα σας δοθεί εκείνη την ώρα, κύριε, το εισιτήριο, είτε θα μπείτε στη λίστα. Δηλαδή όσοι έχετε πληρώσει εισιτήριο κανονικά στην Ευρωλίγκα και δεν το έχετε παραλάβει, μην ανησυχείτε, θα μπείτε κανονικά στο γήπεδο. Και με την ευκαιρία να πω, επειδή χθες οι Τούρκοι χάλασαν τον κόσμο, τελικά τι αποκαλύφθηκε? Ότι μπήκανε όλοι οι Τούρκοι. Και κάποιοι που δεν είχαν εισιτήρια, που δεν τους δώσανε, που σας έλεγα ότι δεν δέχονται από το θυσίο να μπουν, να πάνε με τη συνοδεία αστυνομία στο γήπεδο, μπήκανε έστω την τελευταία στιγμή και μπήκανε και με λίστα. Και μάλιστα η Ευρωλίγκα ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου ότι συνολικά 187 άτομα μπήκανε με λίστα, νομότυπα, είτε είχαν πληρώσει εισιτήρια, είτε είχαν πρόσκληση. Πώς μας πήρε χθες ο κύριος Νάσης και είπε ότι έχω πρόσκληση? Το ίδιο ακριβώς, κανένας Τούρκος δεν έμεινε έξω. Και με την ευκαιρία να πω το εξής: πού είναι οι αποδείξεις και τα βίντεο Τούρκων οπαδών ότι έμειναν εκτός? Όταν ο Παναθηναϊκός πήγε στη Βαρκελόνη και έπαιξε με την Μπάρτσα, και τότε η Μπαρτσελόνα δεν δέχτηκε εισιτήρια πληρωμένα από τους Παναθηναϊκούς δήθεν, γιατί δεν ήταν στο ισπανικό Gov και με το αφημί κλπ. Αυτή ήταν η δικαιολογία τους. Οι Παναθηναϊκοί βγάλαν βίντεο, είδαμε τις αποδείξεις για να ξέρουμε ότι λένε την αλήθεια. Είδατε εσείς κανένα βίντεο από τους Τούρκους? Είδατε καμία φωτογραφία εισιτηρίου πληρωμένου που να μην μπήκαν στο γήπεδο? Δεν υπάρχει ούτε ένα. Συνεπώς η Ευρωλίγκα ζήτησε συγγνώμη από τους Τούρκους για ότι υπήρχε πρόβλημα, υπήρχε καθυστέρηση, υπήρχε ανοργανωσιά, αλλά σου λέει ότι έστω την τελευταία στιγμή μπήκανε στο γήπεδο. Και τελικά οι οπαδοί της Φενέρ ήταν 1.700, όχι παραπάνω. Σήμερα υπολογίζεται ότι στο γήπεδο θα βρεθούν από 16.000 και πάνω. Το ΆΚΑ παίρνει 18.500. Από 16.000 θα είναι και πάνω οι Ολυμπιακοί. Τώρα η Ρεάλ καμιά 500 με το ζόρι. Γενικά οι οπαδοί της Ρεάλ δεν ασχολούνται τόσο με το μπάσκετ. Με το ποδόσφαιρο ασχολούνται, οπότε μην περιμένουμε πολλά πράγματα. Διάβασα, θα έρθει και ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ. Εντάξει, έχουν και εκλογές. Τι να κάνει ο άνθρωπος, θέλει, δεν θέλει, θα έρθει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι το λιγότερο. Άρα, όσοι έχετε πρόβλημα, όπως ο κύριος από το κέντρο, με εισιτήριο που περιμένετε, μην ανησυχείτε. Θα πάτε στο γήπεδο και θα μπείτε κανονικά. Ο κύριος Στέργιος, Νέο Κόσμο.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλά, την καλησπέρα μου και στο το τίμημα εκεί πέρα, σε όλη την ομάδα. Να είστε καλά. Εύχομαι περαστικά στο παλικάρι.
0: Στο Μάριο,
1: ναι. Το πρωί 7.30 ώρα εγώ. Αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Εύχομαι περαστικά να κατορθώσει, να το ξεπεράσει. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εύχομαι να κερδίσει την Ευρωλίγκα, να κατορθώσει, να το ξεπεράσει. Τώρα, όσον αφορά τον Ολυμπιακό, εύχομαι να κερδίσει την Ευρωλίγκα. Το αξίζει. Έχει καλή ομάδα, Γιώργο. Έχει παίχτη.

0: Ο προπονητής είναι μέσα στο γήπεδο.
1: Αυτός είναι υπεύθυνος. Δεν μπορεί τώρα να τον έχει να περπατάει μέσα στο γήπεδο για 4 εκατομμύρια που έπρεπε να βγάζει φωτιές. Εύχομαι στον Ολυμπιακό να τα κοδωθώσει να το πάρει. Και θα το πάρει γιατί έχει καλή ομάδα. Έδειξε ότι η ομάδα του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ, δεν μπορώ να καταλάβω στα τελευταία πώς τα χαλάει έτσι αυτή η ομάδα. Κάνει αυτά που κατορθώνει να φτάσει και να πάρει με κόπο.
0: ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ είναι αυτοκαταστροφικά σωματεία.
1: Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και στο τέλος, ό,τι κάνει το χαλάει. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό το πράγμα. Κάθε φορά τα ίδια πράγματα. Φτάνει για να πιει νερό και στο τέλος δεν πίνει. Κάτι συμβαίνει και πρέπει να το κοιτάξουν. Και να θυμόμαστε, Γιώργο, τα παλικάρια αυτά, τον Τεντόγλου και τον Πετρόνια, είναι οι μόνοι που σηκώνουν την ελληνική σημαία ψηλά. Άλλοι την έχουν κατεβάσει.
0: Και ο Καραλής.
1: Ναι. Αυτά τα τρία παλικάρια. Τον ξέχασα τον Καραλή.
0: Και έχουμε και κοπηλασία, έχουμε και ιστιοπλοεία.
1: Είναι, αλλά αυτοί έχουμε. Αγωνίζονται πιο συχνά.
0: Ναι, έχουμε.
1: Και φαίνονται πιο συχνά στα...
0: Για μια ελλαδίτσα των 10 εκατομμυρίων, τουλάχιστον σε διεθνές επίπεδο εκτός ποδοσφαίρου, σκίζει η Ελλάδα. Σκίζει η Ελλάδα. Αν λάβουμε υπόψη τις δομές που έχουμε, τις αθλητικές, τις υποδομές, πόσα παιδιά ασχολούνται, τα κίνητρα, σχολεία που είναι πρόβλημα, πάμε πάρα πολύ καλά.
1: Δηλαδή κατορθώνουν οι άνθρωποι με μηδαμινά μέσα,
0: βέβαια,
1: μόνοι τους με προσπάθειες, να φτάσουν ψηλά πάντα και να είναι πρώτοι στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τους θυμόμαστε, όχι μόνο όταν φέρουν τα χρυσά.
0: Έτσι.
1: Αλλά και όταν παίρνει και το Αργυρό και το Χάλκινο και όταν δεν παίρνει και τίποτα στο κάτω-κάτω της γραφής.
0: Έτσι, έχετε δίκιο.
1: Αυτοί σηκώνουν τη σημαία μας ψηλά.
0: Έχετε δίκιο.
1: Όσον αφορά τους Τούρκους, Γιώργο, αν το χτες κερδίζανε, θα κοκκίνιζε το γήπεδο από σημαίες. Τις είχαν τις σημαίες αυτές. Και τα παλικάρια, το παιδί και το κορίτσι που σηκώσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά,
0: ναι.
1: Και τους σκώσανε μέσα.
0: Να είμαι ειλικρινής.
1: Δεν είχαν εφημερίδες, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τίποτα.
0: Κύριε Στέργιο, ήθελα να το πω χθες και κρατιόμουν. Κρατιόμουν, δηλαδή, και με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Φωνάζανε και μάλ κάνανε, προκαλούσανε. Και σήκωσε το ζευγάρι τη σημαία στην Αγία Σοφιά που στο φινάλε δικιά σας είναι, ρε Μάγκες, δεν κατάλαβα. Σήκωσαν τη σημαία στην Αγία Σοφιά τη δικιά μας. Και τους έχουν πάει ακριβώς μέσα και τρελαίνομαι.
1: Ακριβώς. Και δεν νοιάστηκε κανένας.
0: Και τρελαίνομαι, ναι.
1: Και βγήκε προχθές ο δικηγόρος που πήγε στην πόλη, στο δικαστήριο, τους δικάσαν με αναστολή.
0: Ναι.
1: Και ακόμα δεν έχουν έρθει τα παιδιά.
0: Θα έρθουν. Όχι, γίνονται προσπάθειες και όλα αυτά και
1: δεν
0: γίνονται.
1: Προσπάθειες, ναι.
0: Γίνονται, δεν είναι. Από την πρώτη στιγμή.
1: Είναι ντροπή δηλαδή για να κράτουν.
0: Από
1: δηλαδή,
0: την πρώτη στιγμή. Ντροπή. Όχι, εντάξει, εγώ αυτό μου το έπανε και το. Από την πρώτη στιγμή το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινηθεί, αλλά είναι μερικά πράγματα που πρέπει να κινηθείς αναγκαστικά διπλωματικά. Εντάξει, δεν τα ξέρουμε εμείς. Είναι άλλοι κώδικοι που υπάρχουν. Τι να κάνουμε τώρα. Ότι κινηθήκαμε. Δεν τα αφήσαν τα παιδιά. Δεν
1: έρχονται αυτοί στη Θεσσαλονίκη ότι για τον Κεμάλ με κόκκινες σημαίες και
0: ναι,
1: τα αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ας τους βάλουν για αυτούς μέσα, δεν τους αρέσει.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Ωραία, κύριε Στέργιο. Χαιρετισμού στη σύζυγο που άκουσα από μέσα και φιλιά στον Οδυσσέα. Φιλιά στον Οδυσσέα.
1: Έπαιξε που είπε ο γιος μου Γιάννης σήμερα.
0: Ναι.
1: Παίξαν εκεί στο Ρονάλι μου, δεν ξέρω τι πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Και πήραν το κύπελο.
0: Α, μπράβο, αυτό είναι. Σε ποδόσφαιρο τι, ποδόσφαιρο.
1: Ποδόσφαιρο πάγε, παιδιτέ.
0: Ωραία, μπράβο. Μπράβο, πρωταθλητής να είναι πάντα ο παιχταράς μας. Έγινε, κύριε Στέργιο μου. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Στέργιο. Να είστε καλά. Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή.
2: Ο κύριος Ηλίας από το Κοροπή που έχει πάρα πολύ καιρό να σου μιλήσει.
0: Εντάξει.
2: Όπως πάρα πολύ καιρό και να βγει και στον αέρα.
0: Εντάξει. Όποτε θέλετε, κύριε Ηλία, όπως αισθάνεστε.
2: Θέλω να είσαι καλά. Μου έβαλε το τραγούδι που είχα ζητήσει πριν από καιρό.
0: Ναι.
2: Το τραγούδι μου, για να σου θυμίσω, ήταν αυτό που λέει «Κλείσανε στράτες του Μοριά».
0: Βεβαίως, ναι, βεβαίως.
2: Όμως, να έρθω στο ένα-ένα. Πρώτον, το αναγνωστικό του Δημοτικού, την εποχή μου εμένα, ξέρεις τι έγραφε? Έγραφε «Κολοκοτρώνα, κολοκοτρώνα».

0: Κοτρώνα, ναι, έλεγαν τα τουρκάκια.
1: Και εμένα, και εμένα αυτό έγραφε.
0: Ασίας, ναι, ναι. Στα βάθη της Ασίας και το αίμα τους επάγωνε. Πάμε, το κλείσαμε αυτό. Το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο το να είσαι Έλληνας και να λες και να υποστηρίζεις οποιαδήποτε ομάδα ξένη, πόσο δε μάλλον όταν είναι και τουρκική, και υπέρ της Τουρκίας και όχι για του, γιατί είσαι Παναθηναϊκός τίποτε. Τότε δεν πρέπει να λέγεις Έλληνας, τελείωσε. Να το γυρίσω γρήγορα όμως.
1: Ναι.
0: Προηγουμένως είπες ένα τραγούδι και λες είναι ο Αλέκος ο Καγιάντας.
1: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
0: Ο στιχουργός. Ξέρεις, το τραγούδι δεν βάζουν βάση πολύ ποιος είναι ο στιχουργός.
1: Ναι.
0: Που κανονικά αυτός είναι που θα έπρεπε να λένε. Εσύ, Γιώργο, ξέρεις ποιος είναι ο Αλέκος ο Καγιάντας.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, τώρα. Ναι.
0: Ε?
1: Εγώ
0: τώρα, επειδή δεν υπάρχει στη ζωή, εγώ μπορώ ναι, να το αποκαλύψω.
1: Να το, εντάξει, πέστε το εσείς. Εγώ έχω δώσει, το έχω ξαναπεί 100 φορές.
0: Εγώ μπορώ να το αποκαλύψω.
1: Ναι, πέστε το, πέστε.
0: Και γιατί και πατριώτης μου και φίλος μου ήταν ο Γιάννης ο Καλαμίτης.
1: Ναι, εντάξει. Έτσι, έχω, επειδή και άλλοι το έχουν γίνει, αλλά εγώ του είχα δώσει μια υπόσχεση, μου λέει πάντα θα λες Καγιάντας.
0: Ναι,
1: γιατί παίζαμε μπάλα μαζί, ήταν τερματοφύλακας, το έχω πει πολλές φορές. Εγώ το τηρώ.
0: Θα του είχα δώσει και εγώ την υπόσχεση.
1: Ναι, το τηρώ, τι να κάνω. Ναι.
0: Έτσι. Τώρα, να έρθουμε στο κάτι άλλο.
1: Γιατί έχει γράψει πάρα πολλά τραγούδια.
0: Εγώ το ξέρω.
1: Έτσι. Και τα υπέγραφε ως Καλαμίτσης. Υπήρχαν κάποια. Εντάξει, εγώ σέβομαι.
0: Ναι. Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που δεν ξέρω πόσο το γνωρίζουν είναι αυτό που λέει είχαμε ανοιχτά τα φώτα και γλεντούσαμε.
1: Ναι. Ας πούμε το άνθρωποι μονάχοι, το άνθρωποι μονάχοι που θα βάλω, υπογραφή Γιάννη Καλαμίτση έχει.
0: Εγώ το ξέρω. Και να σου πω κάτι, όποιο και να βάλεις, όλα θα είναι πολύ καλά. Τι να πρωτοποιείς κύριε Δημοσχολιού, τι να
1: πρωτοποιείς,
0: τη Μαρκίζα θέλεις, θέλεις να βάλεις πήρα από την Νιώτη χρώματα και από την Αγάπη νήμα, ή θέλεις να βάλεις αυτό που θέλω εγώ, που λέει κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος. Την πόρτα μου εχτύπησε ένας χαμένος φίλος.
1: Τώρα
0: μου εύχομαι σήμερα στον Ολυμπιακό να σηκώσει την κούπα μόνο και μόνο γιατί έτσι πρέπει. Πρέπει να είμαστε με την Ελλάδα μας. Με την Ελλάδα μας.
1: Έγινε.
0: Και να πω κάτι που δεν έχει ακουστεί. Την εποχή που εγώ μου παιδάκι και πηγαίναμε στο γήπεδο, οι πόρτες ήταν ανοιχτές. Εγώ που ήμουν Ολυμπιακός, δίπλα ο Γιώργος ο Κολοκοτρώνης Παναθηναϊκός, από δίπλα ο άλλος που ήταν ΑΕΚ και από απέναντι ο άλλος που ήταν με τον Απόλλωνα, και δεν υπήρχε μεταξύ μας, δεν είχαμε ποτέ μαλώσει, ποτέ δεν πηγαίναμε στο γήπεδο να σκοτωθούμε, να χαρούμε πηγαίναμε, κάναμε την καζούρα μας με το στόμα και πλάκα και έξω βγαίναμε και τρώγαμε σουβλάκια, γιατί τότε δεν υπήρχε σουβλάκι και ένα ποτηράκι ρετσίνα. Μ' ακούς, Γιώργο μου?
1: Βεβαίως.
0: Αυτός ήταν ο αθλητισμός.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Δεν ωραία. Έχουμε τίποτα να μαλώσουμε επειδή ο ένας είναι
1: εννοείται. Αλλά,
0: και βεβαίως, εάν παίζει η Εθνική Ελλάδος, είσαι με την Εθνική Ελλάδος. Αν παίζει Παναθηναϊκός οποιαδήποτε ομάδα με οποιαδήποτε καλύτερη του κόσμου, είσαι Έλληνας. Τελείωσε.
1: Ωραία. Χάρηκα που σ' άκουσα. Να είστε καλά, κύριε Ηλία μου. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Μετά από μένα ακολουθεί ο Γιώργος Ολιάνης και 7 η ώρα έχουμε τα πάντα για το Final Four, για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό, με την υπογραφή του Δημήτρη Σταυρακάκη. Θα έχουμε ζωντανή μετάδοση του αγώνα, θα συνεχιστεί η εκπομπή μέχρι τα μεσάνυχτα. Έχουμε ένα μαραθώνιο στο Real FM από τις 7 έως τις 12. Έτσι, συντονισμένοι εδώ στο Real FM. Πάμε στον κύριο Δημήτρη Χαλάνδρη.
2: Καλησπέρα κύριε Κολοκοτρώνη.
1: Γεια σας.
2: Μου επιτρέπετε να σας πω, Γιώργαρο.
1: Εννοείται ότι θέλετε να πείτε, όπως νιώθετε.
2: Λοιπόν, συγγνώμη για το...
1: Παρακαλώ κύριε.
2: Για τα δάκρυα.
1: Παρακαλώ.
2: Θέλω να σας πω, σας ακούω κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Περιμένω να έρθει 2 η ώρα. Λοιπόν, έχω την εντύπωση, απόψη μου είναι, ότι έχετε κάνει ένα λαθάκι με την έννοια... Με την έννοια, εγώ είμαι 59 χρονών, έτσι, προφανώς μπορεί να είμαστε στα ίδια, στην ίδια τέτοια. Λοιπόν, είπατε ελληνική ομάδα, εμείς έχουμε μεγαλώσει από μικρά να λέμε ότι είναι περισσότεροι Έλληνες. Εγώ διαφωνώ με αυτό. Εγώ διαφωνώ με αυτό, με την έννοια ότι πρέπει να υπάρχουν αμιγώς Έλληνες. Με την έννοια, όχι σε όλο. Σε...
1: Ναι, μισό λεπτό να καταλάβω. Μισό λεπτό να το καταλάβω κι εγώ. Ναι. Η διαφωνία μας ποια είναι?
2: Η διαφωνία είναι ότι είπατε στην αρχή, αρχή που ξεκινήσε η εκπομπή, μπήκανε κάποιοι Παναθηναϊκοί.
1: Ότι δεν παίζει το ελληνικό μπάσκετ, παίζει Ολυμπιακός ελληνική ομάδα με ξένους παίκτες.
2: Ναι, μπράβο.
1: Αυτό είπα. Αυτό. Άρα ποια είναι η διαφωνία?
2: Αυτό, όχι. Λέω τώρα ότι δεν θα ήταν καλύτερο.
1: Άλλο αυτό, με συγχωρείτε, φυσικά θα ήταν καλύτερο. Εγώ λέω την πραγματικότητα τώρα.
2: Θα είμαστε περήφανοι.
1: Εννοείται. Εννοείται.
2: Είμαι φίλαθος του ΠΑΟΚ. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Ό,τι βλέπω παλιά στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, έτσι, που ήταν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ πρώτοι.
1: Άλλες εποχές τότε και άλλο τώρα. Και ο ΠΑΟΚ τώρα που θα μεγαλώσει, με ξένους θα παίζει.
2: Πάμε, κύριε Κολοκοτρώνη. Βλέπετε που πάμε. Ναι. Δηλαδή, γιατί και στο ποδόσφαιρο, Κάτι άκουσα σήμερα, επειδή μαζευόμαστε εδώ στη γειτονιά μου, στο Χαλάτριμένο, στην Τούφα. Λοιπόν, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να έχουν βάλει πολιτήριο, δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω ποιος το είπε και το ένα και το άλλο, βάζουν πολιτήριο για τον Κωνσταντέλια. Δηλαδή, φεύγουν όλοι.
1: Όχι, δεν έχει ακόμα, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Πολύ δύσκολο θα φύγει ο...
2: Ναι. Και εγώ το θέλω, σαν φίλαθλος του ΠΑΟΚ, φίλαθλος, όχι ο παδός, καταλάβατε, έτσι, λοιπόν,
1: να
2: πανηγυρίσουμε γιατί, δηλαδή βάλαμε το WOCAP στην Εθνική Ελλάδος, το Dorsey στην Εθνική Ελλάδος, δηλαδή έλεος.
1: Έχω εκφραστεί γι' αυτά, από την πρώτη στιγμή και είμαι από τους λίγους.
2: Ναι, το ξέρω, σας έχω ακούσει.
1: Δεν με εκφράζει εμένα ο WOCAP να φοράει τη φανέλα με το εθνόσημο.
2: Ναι.
1: Το έχω πει ξεκάθαρα. Και ο κάθε μη Έλληνας. Είμαι προτιμότερο να παίζω με Έλληνας και να είμαι δέκατος, παρά να παίζουν ξένοι και να είμαι πρώτος. Αυτό εκφράζει το Κολοκοτρώνη.
2: Μπράβο. Δηλαδή, να μην έχουν έπαρση ούτε Ολυμπιακοί, ούτε Παναθηναϊκοί, ούτε Παουκτζίδες, ούτε ΑΕΚτζίδες. Δηλαδή, έλεος με τον Μπόσμαν που έγινε αυτό και στο ποδόσφαιρο.
1: Αλλά είναι κάτι που κάνουν όλες οι εθνικές, γι' αυτό το κάνουμε κι εμείς.
2: Ναι,
1: δεν είναι μόνο η Ελλάδα.
2: Ότι μπερδευόμαστε.
1: Ωραία.
2: Τι μου λέτε τώρα?
1: Ωραία.
2: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που καλέσατε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά.
11: Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται επόδια, αντιτείνει Τεχεράνη. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 στο τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της Κυριακάτικης αναρτησής του. Περισσότερα στο real.gr.
14: Real FM.
16: Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί. Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές. Ποιοι βουλευτές και ποια στελέχη κοινοβουλευτικών κομμάτων ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς. Οι συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καρισιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό ο Σαμαράς. Κρίσιμος παράγοντας για τις επόμενες κινήσεις θα είναι η δημοσκοπήση του Ιουλίου, στις οποίες θα έχει αποτυπωθεί οριστικά το νέο πολιτικό σκηνικό. Ακόμα, διπλό πακέτο στήριξης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι παρεμβάσεις που έρχονται άμεσα και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Σταδιακή κατάργηση προκαταβολής φόρου για εταιρείες και επαγγελματίες. Παρατείνεται για 6 μήνες το πλαφόν κέρδους στα τρόφιμα. Επεκτείνονται οι επιδοτήσεις στο πετρέλαιο κίνησης. Τι θα γίνει με το Fuel Pass. Τέλος Ιουνίου θα καταβληθεί το έκτακτο επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί. Ξυλώνεται η Κόζα Νόστρα της Κρήτης. Συνολικά 6 οικογένειες εμπλέκονται στις εγκληματικές δραστηριότητες σε ολόκληρο το νησί. Πως οι έρευνες για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αποκάλυψαν το εμπόριο όπλων και τη διακίνηση κοκαίνης. Και την άφησαν απροστάτευτη για 100 ευρώ. Οι αστυνομικοί ζήτησαν από την Κυριακή Γρίβα να πληρώσει παράβολο για να υποβάλει μήνυση στον 39χρονο, ο οποίος τη δολοφόνησε λίγα λεπτά μετά. Σήμερα στη Real News που κυκλοφορεί.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Η Real News έρχεται σπίτι μας με ένα μόνο κλικ. Διαβάζουμε την εφημερίδα στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή μας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας στο www.pressreader.com και διαβάστε τη Real News. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Κάποια γρήγορα μηνύματα και θα πάμε σε Μοσχολιού και μετά πάλι σε ακροατές. Ο Δημήτρης από το Μόντρεαλ. Καλή εκπομπή, φίλε Γιώργο. Πάντα με υγεία. Το αξίζει ο Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία. Ο Κοσμάς από τα Γιάννενα. Υπέροχη εκπομπή. Συντονισμένη μαζί σου. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Κάτι πάει να γίνει με τον Μπας. Διαβάζω ο Κοσμά. Να δούμε τώρα με έναν επιχειρηματία. Ο Δέλτα Μη που είχε βγει και χθες, δηλαδή αν δεν ήθελε να είναι τοξικός ο Γιώργος από το Λονδίνο, τι άλλο θα έλεγε, και επειδή αναφέρθηκε στο συμβάν στα δημοσιογραφικά, το προπέρσινο συμβάν με κοητά και ρότα, για το οποίο υπήρξε καταδίκη, λαθάφτηκε από όλα τα ΜΜΕ, τον έχει ενοχλήσει καθόλου? Εν πάση περιπτώσει, ανοίγεται η κατάσταση για πολλούς. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό που φέτος το αξίζει με το παραπάνω. Ό,τι και να πει ο Γιώργος, ο Χρήστος, ο Κώστας, πάντα θα υπάρχει αντίλογος. Έτσι. Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Έχετε να πει το καθένας εναντίον του άλλου χίλια πράγματα. Δεν αξίζει όμως τον κόπο. Πιστέψτε με, τέλος πάντων. Θέλετε να πείτε τα δικά σας, πείτε τα. Επίσης να πω κάτι που είπε ο Γιώργος προηγουμένως για τον κύριο Γιώργο από την Κυψέλη. Ο κύριος Γιώργος από την Κυψέλη που είπε χθες για το δράση και αντίδραση. Έτσι, ο άνθρωπος διευκρίνησε με ποιον είναι, τι είναι. Δεν μιλούσε για τον εαυτό του. Μιλούσε για τον Βαγγέλη και τον κάθε Βαγγέλη και όλα αυτά τα οποία υπόθηκαν, και ήταν μια πάρα πολύ ωραία φωνή, ποιοτική φωνή, σοβαρή φωνή. Ένας άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος τον βλέπετε πόσο ωραία μιλάει όταν βγαίνει στην εκπομπή. Και πόσο ανεβάζει το επίπεδο. Λοιπόν, κάτσε να δούμε κάποιο άλλο μήνυμα πριν πάμε. Λοιπόν, ο Νικόλας, το πρώτο πρωτάθλημα που πήρε ομάδα είναι το πρωτάθλημα που πήρε ο Ολυμπιακός του Μπέντο με την κανονικότητα, αν θυμάστε, όλοι να ευνοούνται εκτός από τον Ολυμπιακό και χωρίς ΒΑΡ. Λοιπόν, ο Γιώργος, πώς καταντήσαμε, ρε Γιώργα, έτσι δούλη των συνδρομητικών και δεν μπορούμε να δούμε τον τελικό της Ευρωλίγκας με ελληνική ομάδα σε ελληνικό έδαφος σε κάποιο κανάλι της συμβατικής τηλεόρασης? Τι να πω στον παππού μου 88 ετών που θέλει να δει το μάτς να χαμογελάσει λίγο, αλλά δεν μπορεί να βγει από το σπίτι και δεν σκαμπάζει τίποτα από ίντερνετ. Τι ξεφτιλά είναι αυτή, ακόμα και τον τελικό του Champions League θα το δείξει το Μέγα ρε φίλε, και το εθνικό μας άθλημα που είμαστε τρίτη καλύτερη εθνική στην Ευρώπη, που σχεδόν κάθε χρόνο πάμε Final Four με δύο ομάδες, το έχουμε τελίτσες. Τι να πω. Καλή συνέχεια και καλή τύχη στον Ολυμπιακό το βράδυ. Λοιπόν, του Αρίστου το διάβασα. Ωραία, γεια σου ο Γιάννη από τη Βοστόνη, να είσαι καλά. Και ο Χρήστος από το Long Island, επίσης. Λοιπόν, Άκη Πάνου, το κομμάτι είναι από τα πολύ αγαπημένα μου κομμάτια και νομίζω ότι θα σας αρέσει, το πρέπει.

0: Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και για το ποδόσφαιρο. Ζητώ συγγνώμη που δεν έχω απαντήσει και χθες και σήμερα και μου ζητάτε και για την αναδιάθρωση. Πραγματικά θέλω να το κάνω, αλλά κάτι πρέπει να πετάξω έξω. Να πετάξω έξω δημοσχολιού, να πετάξω έξω τις γραμμές. Εδώ και ακόμα και τα μηνύματα δεν τα διαβάζω. Πρέπει να θέλει ειδική διαχείριση. Προσπαθώ να τα κάνω όλα, παιδιά. Γιατί κάποιοι θα δυσαρεστεί. Περιμένετε τραγούδια να ακούσετε. Άλλοι θέλουν να ακούσετε εμένα. Άλλοι θέλουν να ακούσετε τον κόσμο. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Άρα χρειάζεται μία διαχείριση. Και βοηθήστε με. Έλα, κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Καλά, καλά. Ήπιαμε το τσιπουράκι μας.
0: Εντάξει, εκεί πέρα στη Μηχανιώνα. Ωραία.
1: Ωραία, παρακολουθώ.
0: Ωραία, Μηχανιώνα. Πώς είναι ο καιρός πάνω?
1: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Έχει λιακάδα, οι καφετέριες και τα τσιπουράδικα.
0: Γεμάτα. Έτσι.
1: Ο κόσμος πεινάει, Γιώργο. Δεν έχει να φάει. Ναι. Εγώ προσπαθώ. Εγώ μια χαρά.
0: Ο κόσμος πεινάει, αλλά τα μαγαζιά είναι γεμάτα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Έχω ένα. Και πάω κάθε 15 μέρες να πιω. Βλέπω τον κόσμο κάθε μέρα. Έχω από τη δουλειά. Πείτε τα μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Τα σπουράδικα. Ε.
0: Ναι.
1: Οι καφετέριες, εντάξει, είναι Σαββατοκύριακα. Γιώργο, γι' αυτό σε εκτιμάει όλος ο κόσμος. Προσπαθώ να βρω μισό λαδάκι να κάνεις που δεν το. Προσπαθώ εγώ να δω ότι κάνεις λάθος. Αλλά
0: εγώ πάντως ειλικρινά, εάν κατά τη γνώμη σας, και δεν μιλάω για σένα προσωπικά, κάνω κάτι όπως ο κύριος από το Χαλάνδρι που είπε και το διευκρινίσαμε, είναι κάτι το οποίο είναι λάθος κατά τη γνώμη σας, θέλω να μου το λέτε.
1: Ακριβώς.
0: Εμένα δεν με βοηθάει να με παίρνει ο Μανώλης και να μου λέει είσαι ωραίος κλπ. Εγώ θέλω να διορθώνω μέσα από τα λάθη μου. Εάν υπάρχει κάτι λάθος.
1: Ναι, και δεν μπορώ να πεις κάτι για την ΑΕΚ, την ομάδα.
0: Χαίρομαι.
1: Που είμαι πληροπυρηνικός. Όχι ξυλογός. Απλώς είμαι φανατικός οπαδός. Έχω τρέλα με την ΑΕΚ. Έχω τρέλα. Τι να κάνω.
0: Εντάξει. Ο καθένας είναι με τα πάθη του. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε τα πάθη μας. Άλλος έχει την ΑΕΚ. Άλλος έχει τον τζόγο. Άλλος έχει να κυνηγάει. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Τα αυτοκίνητα, Γιώργο.
1: Έχω γίνει το επίκεντρο της συζητήσεως. Δηλαδή. Τα παιδιά κάθομαι, παρακολουθούν κάτι και με συζητάνε. Ο κύριος Μανώλης φωνάζει για την ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Εντάξει.
1: Αυτή είναι η αδυναμία.
0: Εντάξει.
1: Τι να κάνω.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Γιώργο, ειδικά για τον αγώνα Ολυμπιακού με τη Φερές, πώς το λένε αυτή η ομάδα. Δεν θέλω να τη λέω.
0: Έτσι, δεν χρειάζεται.
1: Λέω, μπορούσα να τα πω ότι ο Ολυμπιακός, παρότι το Ολυμπιακό ξέρεις. Έχω μια στο ποδόσφαιρο, δεν τον πολύ συμπαθώ. Και όμως θέλουν να κερδίζουν οι ελληνικές ομάδες, ειδικά με τους Τούρκους. Όταν φτάσαν στους 7 πόντους, Γιώργο, με έπιασε έτσι μια...
0: ναι, εκεί λες τώρα τι γίνεται, μήπως γυρίσει. Σωστό.
1: Σαν να ήταν η ΑΕΚ, έτσι ένιωθα και να λέω δες τώρα.
0: Μα αυτό λέει λογική, αυτό λέει λογική. Όταν είσαι Έλληνας, αυτό λέει λογική. Λες τώρα τι γίνεται. Θα το γυρίσουν τώρα οι Τούρκοι εδώ μέσα.
1: Βέβαια. Και όποια ελληνική ΠΑΟΚ να δει. Ένα παράπονο μόνο από μερικούς φιλάθλους του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ. Όταν έπαιξε η ΑΕΚ στην Ισπανία, χαιρόταν που έχασε η ΑΕΚ. Και την Κυριακή που έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ, λέει θα τους λιανίσουμε σήμερα τους ΑΕΚΣΥΔΕΣ. Είναι δυνατόν τώρα στην Αθήνα να κερδίσει την ΑΕΚ? Και ήταν τόσο σίγουρος αυτός ο ΠΑΟΚΣΥΣ ότι και καλά θα κερδίσει την ΑΕΚ. Δηλαδή ευχαριστηθήκαν που έχασε το μπάσκετ στην Ισπανία, από την ΑΕΚ.
0: Τι να ευχαριστηθούν, δεν ξέρω, τι να πω τώρα.
1: Η γυναίκα μου έμεινε
0: εντάξει, την ευχαριστηθήκαν.
1: Και έμεινε ζηλητική λέει αυτός.
0: Δηλαδή, ας πούμε, ωραία, ποιο είναι το κέρδος που η ΑΕΚ έχασε το τρόπαιο, δηλαδή.
1: Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι όχι άρρωστος.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει κάποιο κέρδος. Ίσα-ίσα.
1: Εγώ που είμαι τόσο πολύ και όμως ευχαριστήθηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Και να κερδίσει μακάρι σήμερα να βγει στην Ευρώπη πρόδοση. Δηλαδή με την καρδιά μου το λέω.
0: Έτσι.
1: Έλληνας. Μάλιστα. Ειδικά με τους Τούρκους που δεν τους έχω πια μη συζητάς, Γιώργο μου.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα. Είστε καλά όλα.
0: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Καλησπέρα μου. Ευχαριστώ. Τα λέμε, Γιώργο μου.
0: Έγινε, κύριε Μανώλη. Έγινε. Μου δίνει και επίθετο άνθρωπος ο Ευάγγελος, λες για πατριώτες της φακής, οι τουρκοφάγοι. Δεν είναι θέμα πατριωτισμού και φακή και τέλος πάντων. Και λες καλό θα ήταν αντί για λόγια παχιά να σταματήσουν να κλέβουν την εφορία. Στο δεύτερο κομμάτι θα συμφωνήσω. για το κλέψιμο. Στο δεύτερο, αλλά στο πρώτο τώρα δεν καταλαβαίνω το νόημά σου, μπας φίλτωση. Και επίσης ο Μίτσος με ειρωνεύεται και λέει, δεν ήξερα ότι οι Ελληνοαμερικάνοι δεν είναι Έλληνες. Δεν ξέρεις εσύ δηλαδή που είσαι προφανώς ο παδός του Ολυμπιακού ότι ο Γόκαπ είναι βέρος Τεξανός. Τι σχέση έχει με την Ελλάδα ο Γόκαπ? Όταν φόρεσε τη φανέλα με το Εθνόσημο, ο πρώτος που βγήκα και είπα, τι δουλειά έχει ο Γόκαπ? Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε Γόκαπ. Δεν με ενδιαφέρει αν φοράει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Όποια και φανέλα και να φορούσε, το ίδιο θα έλεγα. Εγώ θέλω να παίζουν αμίγως Έλληνες ή έστω παιδιά με ελληνικές ρίζες, να σε βοηθήσω. Μάθε λοιπόν, Μίτσο μου, ότι ο Γόκαπ είναι Τεξανός και μετά να στέλνεις μηνύματα.
2: Real FM. Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
3: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
2: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
9: Μήπως λεφτά?
8: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons!
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνες δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τις γραμμές. Ο κύριος Γιώργος Κερατσίνη.
14: Γεια σας κύριε Κολοκοτρώνη.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
14: Να είστε πάντα καλά.
0: Και εσείς.
14: Χαίρομαι για την εκπομπή σας. Χαίρομαι για τη νίκη που ευελπιστώ να έχει ο Ολυμπιακός. Όπως χάρηκα πάρα πολύ, αν και όχι Ολυμπιακός, με την νίκη που έκανε επί της Φενέρμπαχτσε. Όμως, φτάνουν αυτά τα ευχαριστήρια και να πω και τα παράπονα μου. Τα παράπονα μου σαν ένας απλός συνταξιούχος, ο οποίος δεν έχει την πολυτέλεια που σκέφτηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία να το δώσει όλα τα πρωταθλήματα αυτά, τους αγώνες κτλ. Στους μεγάλους ομίλους, Vodafone, Cosmote, κτλ. Καλά έκανε.
0: Αν μου επιτρέπετε, θα συνεχίσετε. Ναι. Δεν έχουν σχέση οι ομοσπονδίες εδώ και οι λίγες.
14: Εγώ δεν θέλω να πω αυτό.
0: Όχι, άλλο να πω ότι ένα κανάλι που λέγεται Nova, Κοσμοτέ, Αντένα Μέγα, τα δικαιώματα τα παίρνει από το εξωτερικό, από τις ομοσπονδίες και τις λίγες που έχουν την υπευθυνότητα και τα δικαιώματα της διοργάνωσης. Δηλαδή μέσα σε αυτούς τους διαγωνισμούς μετέχει και η ΕΡΤ. Δηλαδή τώρα η ΕΡΤ που θα δείξει το Μουντιάλ πλήρωσε κάποια χρήματα για να το πάρει.
14: Ναι.
0: Έτσι.
14: Ναι.
0: Απλά το διευκρινίζω για να ξέρουμε τη διαδικασία.
14: Ναι. Εντάξει. Εγώ δεν ήξερα αυτή τη διευκρίνηση που κάνατε και πολύ καλώς την κάνατε.
0: Ναι.
14: Όμως εγώ εξακολουθώ να έχω το παράπονο.
0: Και εγώ στη θέση σας θα το είχα.
14: Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ξέρει όλα αυτά τα οποία εμείς δεν γνωρίζουμε.
0: Ναι.
14: Και οι άνθρωποι που πληρώνουν, καλώς κάνουν και δείχνουν τους αγώνες για να οικονομήσουν και να πάρουν τα λεφτά που δώσανε και κάτι παραπάνω.
0: Σωστό.
14: Όμως εμένα, ναι, εμένα το συνταξιούχο, ο οποίος αγωνίζομαι να βγάλω το μήνα, γιατί είναι ο μόνος από τους Έλληνες, η μόνη ας πούμε ομάδα από των Ελλήνων που δεν έχουν βγει ακόμα από τα μνημόνια, ούτε 13ο ούτε 14ο πληρώνουν και εισφορά αλληλεγγύης, βέβαια. Και το πρώτο 20ήμερο κάτι πάει και γίνεται. Μετά το 20ήμερο αρχίνανε τα πράγματα και μπερδεύονται. Οπότε λοιπόν, εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε λεφτά στις πλατφόρμες. Θα ήθελα λοιπόν την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία αν θέλει μπορεί να το βγάλει το ελληνική και να αφήσει μόνο Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία για να μην μπερδευόμαστε, να πει σε αυτούς τις πλατφόρμες ότι ξέρεις κάτι, μπράβο, καλά το πήρες και το δείχνεις απευθείας. Εγώ δεν θέλω να μου το δώσεις απευθείας. Δείξω μου ρε μεγάλε κονσέρβα. 2 ώρες μετά να δω, να χαρώ κι εγώ. Αυτός που δεν μπορώ να πάω λόγω ηλικίας, είμαι 80 χρονών, να πάω σε ένα καφενείο, σε μια καφετέρια, μέσα τσιγάρα και μέσα αυτά, να κάτσω να δω αυτό τον αγώνα. Τώρα εδώ στις 5 η ώρα θα δω τον αγώνα του ΠΑΟΚ στην ΕΡΤ 2, στην ΕΤ. Θα δω τον ΕΡΤ, τον ΠΑΟΚ που παίζει
0: το τελικό των γυναικών με τον Αστέρα Τρίπολης.
14: Ναι. Και θα χαρώ πολύ, γιατί εγώ είμαι φίλαθλος. Είμαι οπαδός της ΑΕΚ, αλλά φίλαθλος. Χαίρομαι με τον Παναθηναϊκό, χαίρομαι με τον Ολυμπιακό, χαίρομαι με τον ΠΑΟΚ, χαίρομαι με όλους, γιατί είμαι φίλαθλος. Εγώ άκουσα να πούμε τα καλά εχθές με τον αθλητή μας που πήρε το αργυρό μετάλλιο και πήδαγα μέχρι εκεί επάνω, γιατί είμαι φίλαθλος για όλα τα αθλήματα. Κάντε μου τη χάρη. Δεν θέλω να μου το δείξετε αυτό απευθείας.
0: Ωραία. Ξεκάθαρο αυτό που λέτε, σαφέστατο.
14: Αυτό το πράγμα που σας λέω τώρα το είπα και προχθές το βράδυ, ή εχθές το βράδυ, δεν θυμάμαι.
0: Μα έχετε δίκιο. Από τη μεριά σας έχετε δίκιο.
14: Στην εχθερινή εκπομπή το. Επειδή δεν μπορούσα να περιμένω όμως, παρακάλεσα την κοπέλα να σας το μεταβιβάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε.
14: Είναι απλώς ένα παράπονο.
0: Να είστε καλά.
14: Εγώ δεν θέλω τίποτα περισσότερο.
0: Εντάξει.
14: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Εντάξει, ο άνθρωπος από τη μεριά του έχει 100% δίκιο. Μην το συζητάμε. Απλά σας λέω τη διαδικασία. Στο εξωτερικό, όποιος πληρώνει και η ΕΡΤ τώρα που θα δείξει το Μουντιάλ, δεν το παίρνει τσάμπα. Έχει δώσει κάποια εκατομμύρια για να πάρει το Μουντιάλ. Έτσι. Και θα προσπαθήσει να βγάλει κάποια χρήματα από τις διαφημίσεις. Έτσι λειτουργούν πλέον. Εν πάση περιπτώσει, επειδή ζητάτε πολύ για την αναδιάρθρωση, να πω 2 πράγματα πώς έχουν. Για να είστε απόλυτα ενημερωμένοι, την Τετάρτη θα ξεκαθαρίσει. Προτεργάτης είναι ο Αστέρας Τρίπολης. Αυτός ξεκίνησε το θέμα. Για να προκληθεί κουβέντα στο Διοικητικό Συμβούλιο, βάσει καταστατικού, πρέπει να υπάρχουν 5 αιτήματα. Σας το λέω από την αρχή πώς έγινε, γιατί το ξέρω καλά το θέμα. Και το έχω γράψει κιόλας. Ξεκίνησε από τον Αστέρα. Βρήκε λοιπόν τη Λάρισα που έπεσε, 2. Τον Πανσεραϊκό 3 και τον Πανετολικό που μου έκανε εντύπωση, το περίμενα, 4. Δεν υπήρχε 5η ομάδα. Θα μου πεις ρε φίλε τι μας λες, δεν είναι ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ του ζητήσανε να βάλει πλάτη. Είναι λάθος αυτό που βγαίνει και από συναδέλφους, γιατί δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι προτεργάτης. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα συμφέρον, αν το καλοσκεφτείτε, και θα καταλήξω. Μην βγάζετε εύκολα συμπεράσματα. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έβαλε πλάτη. Λέει, άντε να είμαι εγώ η 5η. Καταρχάς, πολλοί ΠΑΟΚΖΙΔΕΣ και μέσα στον ΠΑΟΚ διαφωνούν με αυτό που έχει γίνει. Λοιπόν, και τι ζητάνε αυτοί οι 5. Ζητάνε οι ομάδες να γίνουν 16 να καταργηθούν play-off, play-out και να μην πέσουν η Λάρισα και ο Πανσεραϊκός. Άρα λοιπόν μετά το αίτημα αυτό είναι υποχρεωμένη η Λίγκα να το συζητήσει την Τετάρτη. Αυτό δεν θα περάσει. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, αν έχουμε θεαματικές αλλαγές, εγώ σας λέω πώς είναι τώρα τα κουκιά. Τα κουκιά είναι ότι 5 ΠΑΕ, που ξέρω εγώ, έχουν πει όχι, άρα δεν περνάει. 5 και 5, 10. Πρέπει να είναι 11 στους 14, συν την ΕΠΟ. 11 στους 15. Οι ομάδες που δεν θέλουν είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο Ατρομήτος, ο Όφη και ο Βόλος. Τώρα, αυτό που ζητάνε, διευκρινίζω εγώ ως Γιώργος Κολοκοτρώνης που έχω γράψει πολλές φορές, θα ήθελα ένα πρωτάθλημα χωρίς play-off, play-out, το παλιό σύστημα, αλλά βέβαια πρέπει να προσαρμοστώ στις συνθήκες, στην πραγματικότητα, στο οικονομικό και. Εάν αυτή τη στιγμή είναι οι ομάδες 16, μιλάμε για 15 και 15-30 αγωνιστικές, τι θα τελειώνει το πρωτάθλημα από τον Απρίλιο και τι θα κάνουν οι ομάδες, θα πληρώνουν τους παίκτες, θα κάθονται μέχρι να αρχίσει η προετοιμασία, τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου. Δεν τη συμφέρει. Έπειτα, τι θα κάνουν τα κανάλια. Πώς θα γεμίσουν το πρόγραμμα. Που σημαίνει ότι θα μειωθούν τα χρήματα των ΠΑΕ. Συμφέρει τις ΠΑΕ να μειωθούν τα χρήματα. Έπειτα, όταν έχουμε μόνο δύο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, η ΠΑΟΚ ΑΕΚ, σημαίνει ότι τη συντριπτική πλειοψηφία των ελληνικών αγώνων του πρωταθλήματος θα τα σφυρίζουν Έλληνες διαιτητές. Πολύ λίγοι ξένοι. Η ελληνική διαιτησία είναι σε πολύ άσχημο επίπεδο. Θα γυρίσουμε στα παλιά που αυτοί οι Έλληνες διαιτητές θα μας καθορίζουν πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις, πρωταθλητές. Δηλαδή από όπου και να το πιάσεις βλέπετε ότι δεν συμφέρει. Εγώ λοιπόν που δεν μου αρέσουν τα play-off, όμως είμαι υποχρεωμένος να πω ότι με τα play-off το πρωτάθλημα είναι πλέον ανταγωνιστικό. 3-4 χρόνια βλέπουμε ΠΑΟΚ πρωταθλητή, ΑΕΚ Ολυμπιακό, ΑΕΚ τώρα. Βλέπουμε, έχουμε εναλλαγές, έχουμε καλύτερους αγώνες, το προϊόν αναβαθμίζεται, γεμάτα γήπεδα, έχουμε τρομερή αύξηση εισιτηρίων. Όλα αυτά γιατί να τα χαλάσουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν πρόκειται να περάσει την Τετάρτη. Όσο για τον ΠΑΟΚ που μας είπε στην αρχή ο Γιώργος, και εγώ τα έχω γράψει βέβαια ήδη στο φιλάθλο, απλά δεν πρόλαβα χθες. Ο ΠΑΟΚ ήταν αυτός ο οποίος έλεγε, παιδιά, γιατί να έχουμε 6, να είμαστε 4. Και τότε είχαν γράψει ότι φοβόταν τον Άρη. Να είμαστε 4. Και έγινε 4 για το play-off. Και έρχεται τώρα ο ΠΑΟΚ, έστω που ήθελε να βάλει πλάτη, και λέει να καταργηθούν τα play-off και τα play-out. Άρα μας δουλεύετε, κύριοι, στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να λέτε άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Είναι λάθος αυτό το πράγμα. Και ξέρετε ότι είναι και σε βάρος σας. Διότι το αποτάρθαμα το τελευταίο που πήρατε, το πήρατε κόντρα σε κάθε προγνωστικό που ήσασταν εντυπωσιακοί στα play-off. Και καθαρίσατε τα ντέρμπι. Όπως και φέτος καθαρίσατε τα ντέρμπι και την πατήσατε με τους μικρούς. Αλλά είπαμε, αυτός είναι ο ΠΑΟΚ. Με τα πάνω του και τα κάτω του. Καρδιογράφημα είναι ο ΠΑΟΚ. Όπως είναι και ο Παναθηναϊκός. Εγώ, αν θέλετε τη γνώμη μου, ο ΠΑΟΚ επειδή ήξερε ότι δεν θα περάσει, ήθελε να βοηθήσει αυτές τις ΠΑΕ για τους δικούς του λόγους, όχι τώρα που λένε να έχει, τι να έχει, τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα. Καταρχάς, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα δεν μπορούν να μείνουν. Γιατί απαγορεύεται από τον ΚΑΠ. Οι ομάδες οι οποίες υποβιβάζονται. Εάν γίνει αναδιάρθρωση, θα πρέπει να ανέβουν από την Β' Εθνική, τη Super League 2. Δηλαδή ανέβηκε τώρα η Καλαμάτα και ο Ηρακλής στη θέση της Λάρισας και του Πανσεραϊκού. Εάν υποτεθεί ότι περνάει ένα διάθρωση σύμφωνα με τον ΚΑΠ, επαναλαμβάνω, πρέπει να ανέβουν η Νίκη Βόλου και ο Πανιώνιος. Γι' αυτό λοιπόν τα επιτελεία τα νομικά των Θεσσαλών και των Νεοσμυρνιωτών είναι σε επαγρύπνηση, σε συναγερμό. Θα πρέπει λοιπόν να πάρθει απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Λίγκας, να πάει στην ΕΠΟ, να πάρθει η απόφαση από την ΕΠΟ, οι πληροφορίες μου λένε ότι το βλέπει με θετικό μάτι, και να πάνε στο Βρούτσι, τον αρπόδιο υπουργό, να κατεβάσει νομοθετική ρύθμιση. Έχουμε και εκλογές και σου λέει, ξέρω εγώ, να έχω τον κόσμο της Λάρισας ή των Σέρων, δεν ξέρω τι. Αυτή είναι η όλη διαδικασία. Αυτή είναι η πραγματικότητα μέχρι τώρα, πώς έχουν τα πράγματα με την αναδιάρθρωση. Τα ακούτε από πρώτο χέρι.
15: Real FM.
16: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
17: You shall not pass!
18: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, pass. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
19: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
20: Θεία, ήρθα!
19: Ένας θείος.
21: Α, ήρθες.
19: Καμία αλλαγή.
21: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
19: Και μια μεγάλη ανατροπή.
20: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
21: Τι έκανες?
20: Έβαλα προτέργεια.
21: Καλά έκανες. Μπράβο.
19: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
21: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
20: Έτσι.
21: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
20: Να, εδώ.
21: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
20: Ναι, ναι.
19: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
22: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
24: Αχα.
23: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
24: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
23: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Real FM. Η ώρα είναι 4.
25: Πολιτικές εξελίξεις.
26: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
27: Κοινωνία.
25: Οικονομία.
28: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
29: Διεθνείς ειδήσεις.
25: Αθλητικά.
29: Πολιτισμός.
30: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
31: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Ποιοι επιζητούν πρόσκληση από τον Τσίπρα, ποιοι φλερτάρουν με το κόμμα Καριστιανού και ποιοι προσεύχονται να ιδρύσει νέο πολιτικό σχηματισμό Σαμαράς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι απότερο στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε ουράνιο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Στις κάλπες προσέρχονται σήμερα οι Κύπροι πολίτες για να εκλέξουν τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η αποχή δεν είναι επιλογή, δήλωσε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Σημαντικές ζημιές σε καλλιέργειες προκάλεσε η χθεσινή έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε περιοχές του Ηρακλείου. Η Περιφέρεια Κρήτης ανακοίνωσε ότι αύριο θα ξεκινήσουν έλεγχοι από κλιμάκιο του ΕΛΓΑ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από τις 5 το απόγευμα μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
25: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
31: Εγκομιαστικά σχόλια από τις ισπανικές εφημερίδες ΑΣ και Μάρκα για τον Ολυμπιακό και εν όψη του αποψινού τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας με την Ρεάλ Μαδρίτης. Ο μεγάλος κυρίαρχος του τελευταίου κομματιού της σεζόν αναφέρει η ΑΣ για τους ερυθρόλευκους, προσθέτοντας πως φέτος έχει φτάσει η στιγμή του. Η Μάρκα χαρακτηρίζει τον Ολυμπιακό την καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
25: Real Weather.
31: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Nexis Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το Συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr. Επανήρθε ο Μίτσος και λέει: αναφερθήκατε σε δύο παιδες. Σωστά λέει, μου την είπες, γιατί δεν έλεγα το όνομα. Ο Ντόρση. Μα εγώ δεν είπα για τον Ντόρση και είχε ελληνικές ρίζες ο Ντόρση. Εγώ είπα για το Γόκαπ. Έτσι, ήμουνα ξεκάθαρος. Ο Κοσμάς λέει: περαστικά στο δικό μας το Μάριο, αναφέρεται στον εικονό μου. Ωραία. Ο Γιώργος μου λέει: Γιώργαρος Κολοκοτρώνης για πάντα Παουξής. Ο Γιώργος. Ωραία. Δεν μπορώ να λέω τέτοια και τα ίδια παιδιά. Παουξής, Παουξής, Ολυμπιακός, Ολυμπιακός, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, ο Κώστας Εκάλη, αυτό με τους ξένους στην Εθνική Ελλάδα είναι σχετικό αν είναι καλοί αθλητές και καλά παιδιά και γουστάρουν Ελλάδα, είναι ευπρόσδεκτοι. Όπως το βλέπετε εσείς, κύριε Κώστα μου. Να θυμηθούμε, λέει, το 21 που ήρθαν να μας βοηθήσουν αντίον των Οθωμανών, Σανταρόζα, Φαβιέρος, Μάγερ, Κάνινγκ, Λεωφόρος, Λόρδος Βίνα, συγγνώμη, και αρκετοί άλλοι. Που, γιατί είπα Λεωφόρος, για την Κάνικος. Γιατί πολλοί δεν το ξέρουν, ότι η Κάνικος είναι από το Κάνινγκ, τον τότε Υπουργό Εξωτερικών των Άγγλων. Λοιπόν, τι να τους λέγαμε, είσαι Ιταλός, Γάλλος, Ελβετός, Άγγλος και όχι Έλληνας, άρα δεν θέλουμε να πολεμήσεις μαζί μας. Έχετε δίκιο πως το πιάνετε από τη δική σας οπτική γωνία, αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εν πάση περιπτώσει, αποδεχτώ. Λοιπόν, ξημερώματα του Δημήτρη Χριστοδούλου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πιστεύω να ακούσουμε 2-3 ακόμα τραγούδια να προλάβουμε και να συνδυάσουμε και. Ρωτάτε πολλά τώρα, εντάξει. Τώρα σήμερα δεν τα προλάβω όλα αυτά που με ρωτάτε. Μπας φέρτος. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Άγιο Ελευθέριο. Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Καλησπέρα, Γιώργο μου. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά. Δόξα τω Θεώ. Ευχαριστώ.
1: Αυτός ο κύριος Τωτός είναι το χαμόγελο της ζωής. Τι ωραία τραγούδια διαλέγει και γενικά τα τραγούδια της Μίκης Μοσχολιού είναι πάρα πολύ ωραία και μας δίνουν μια ανάσα ζωής.
0: Έτσι.
1: Πήρα τηλέφωνο με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σάβας. Ήθελα να του δώσω συγχαρητήρια γιατί είχα βγει έξω από τα ρούχα μου με αυτά τα οποία άκουγα. Γιατί ο άνθρωπος γνωρίζει από ιστορία και τον σέβομαι και τον εκτιμώ και πιστεύω ότι είναι ένας από τους καλύτερους ανθρώπους οι οποίοι βγαίνουν σε αυτή την εκπομπή. Μπράβο, κύριε Σάβα.
0: Και με τεράστια βοήθεια στον συνάνθρωπο, είναι εθελοντής, συμμετέχει σε πολλά στο Δήμο της Νέας Σμύρνης.
1: Ναι, μου έκανε φοβερή εντύπωση, έκλαιγα με αυτά τα οποία είπε και βγήκα και έγινε η αιτία να μάθουμε κι άλλοι νέοι το τι γίνεται και καταλάβανε πολύ καλά ότι οι εχθροί μας είναι οι Τούρκοι και οι Γερμανοί. Καλά τα είπατε, κύριε Σάβα, και θα ήθελα κι εγώ να σας γνωρίσω προσωπικά γιατί τέτοιοι άνθρωποι λείπουν από την κοινωνία. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ήθελα απλούστατα να πω το εξής. Σε μια συνέντευξη προ 1,5-2 χρόνια, όταν ανέλαβε ο κύριος Κασελάκης αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ή του ΣΥΡΙΖΑ, ήτανε 4 δημοσιογράφοι σε ένα τουρκικό κανάλι ή αθεόφοβοι. Και μόλις μάθανε αυτό το πράγμα, λέει ένας Τούρκος δημοσιογράφος, ομοφιλόφιλος λέει, και μετά χασκογελάγανε όλοι μαζί, εκεί μαζί, και λέει ο άλλος ο δημοσιογράφος, ο Τούρκος, θέμα χρόνου είναι η γαλάζια πατρίδα, διχασμένη και ομοφιλόφιλη, να δίνουμε τέτοια δικαιώματα στους Τούρκους. Αμαρτία δεν είναι? Χτες είχα μια επικοινωνία γύρω στις 11:20 με τον Δημήτρη τον Καρούση, ο οποίος μου λέει αυτή τη στιγμή είμαι στο αεροπλάνο και έρχομαι στην Αθήνα για να κάνω μια ομιλία. Τον ρώτησα το εξής: Δημήτρη, τι έγινε με το θέμα του Ιωνά Καρούση, του αδικοχαμένου παιδιού του? Έγινε τίποτα? Το βραβείο Ιωνάς Καρούσης εσφίστηκε? Μου λέει βρήκαμε λύση. Να μιλήσει και να πει αυτά τα πράγματα τα οποία είπε. Θέλω να πω το εξής, το μίσος είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Εμείς οι γνήσιοι Παναθηναϊκάκηδες, οι αγνοί φιλαθλοί, ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας απόψε να στεφθεί ο Ολυμπιακός να πάρει το τρόπαιο. Όλοι θα το χαρούμε αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι είμαστε η πλειοψηφία. Δυστυχώς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γεμίσει δηλητήριο και θα κάνω έκκληση στον κύριο Βαγγέλη το Μαρινάκη, στον Δημήτρη το Γιανακόπουλο, στον Αλαφούζο και σε όλους αυτούς: κόφτε την οπαδική βία. Είναι στο χέρι σας να την κόψετε μέσα στις 48 ώρες. Στις 48 ώρες να το κόψετε αυτό το κακό. Υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι, πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Η Λίνα Οικοβέση σε μια επιστολή, όπως γνωρίζετε, είπε ότι η διαφθορά υπάρχουν μεγάλοι κίνδυνοι. Πάρα πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Η Λίνα Οικοβέση σε μια επιστολή, όπως γνωρίζετε, είπε ότι η διαφθορά έχει πλακώσει το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού συστήματος.

0: και βοήθησε στην έρευνα αυτά τα καινούργια φάρμακα τα οποία είναι κατά του καρκίνου, όχι μόνο να σωθεί ο σύζυγός μας, σωθούν και άλλοι άνθρωποι και για τις νευροεπιθυλιστικές ασθένειες να έρθουν στην Ελλάδα. Σε παρακαλώ καλά, πάρα πολύ και θα δεις πόσο θα σε αγαπήσουν. Και θέλω από την καρδιά μου να αφιερώσουμε ένα τραγούδι το οποίο θα είναι για τους Ολυμπιακάκηδες. Η θάλασσα του Πειραιά, που το τραγουδάει ο Γιώργος Μητσάκης και ο Γιάννης Οπάριος, οι οποίοι ήταν Παναθηναϊκάκηδες, Γιώργο. Ναι, ήταν Παναθηναϊκάκηδες και γράψανε τη θάλασσα του Πειραιά.
1: Ναι.
0: Θέλω να είναι αφιερωμένο στους Αγγελοπουλαίους και σε όλη τη διοίκηση του Ολυμπιακού.
1: Να είστε καλά.
0: Αφιερωμένο από εμάς τους γνήσιους, φιλάβλους του Παναθηναϊκού. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Μη μας ισοβεδώνετε. Είμαστε αγνοί και γνήσιοι. Και σε παρακαλώ και σένα, Γιώργο Κολοκοτρώνη. Κάνε ό,τι μπορεί να φέρει αυτή την ενότητα.
1: Να είστε καλά,
0: αυτά
1: κύριε Δημήτρη.
0: Να είστε καλά. Τα δίκτυα κοινωνική δικτυώσεω έχουν φέρει το μίσο και την καταστροφή. Είναι
1: καλά.
0: Στο χέρι του αυτού του μεγαλοπαράγοντε να κόψουν την οπαδική βία.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Χαιρετισμού στη σύζυγό σα. Να είναι γερή, να είναι δυνατή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Και να τα πούμε πάλι στο Instagram.
1: Έτσι,
0: σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνει το δικαίωμα. Να βγαίνω στο βήμα.
1: Παρακαλώ.
0: Και τον
1: παρακαλώ.
0: Κύριο Σάβα να τον βγάζει. Και τον κύριο Τωτό. Ο Τωτός είναι το χαμόγελο τη ζωή.
1: Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Απλά να διευκρινίσω για μια ακόμα φορά ότι εγώ έχω έναν υπολογιστή μπροστά μου και μου γράφει η Φράνσις και η κάθε Φράνσις. Βέβαια τα ονόματα, έτσι δεν λέω εγώ στη Φράνσις ποιου θα βγάλει. Προ Θεού, εγώ είμαι ανοιχτό σε ολόκληρο τον κόσμο. Κάνω 30 χρόνια ραδιόφωνο. Να έχω κόψει 4-5 άτομα. Τα 30 χρόνια για να κλείσω εγώ τηλέφωνα, για να διακόψω κάποιον, για να μην το ξαναβγάλω, να πω δηλαδή στην τηλεφωνήτρια ότι δεν θα βγει αυτό, πρέπει να έχουν γίνει πράγματα και θάματα. Και πολλές φορές άνθρωποι που έχω διαφωνήσει με έχουν κατηγορήσει, εντάξει, και υπάρχει και δεύτερη ευκαιρία γιατί είμαστε άνθρωποι. Προς Θεού. Ο κύριος Νίκος Χαλκίδα, καλώς τον Νίκο.
2: Γεια σου, Γιώργο μου.
1: Τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ. Λοιπόν, να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Μάριο Οικονόμου, να ξεκινήσουμε από εκεί. Ευχές όλο να το ξεπεράσει το παιδί.
1: Να πω ότι από την πρώτη στιγμή έγινε στο πλευρό του, ενημερώθηκε η οικογένειά του ό,τι χρειαστεί και έτσι πρέπει να λειτουργήσει η ΑΕΚ και κάθε μεγάλη ομάδα που φόρεσε τη φανέλα της, ο Μάριος Οικονόμου.
2: Λοιπόν, εύχομαι στον Ολυμπιακό και θα χαρούμε όλοι να το σηκώσει απόψε. Καλή επιτυχία. Νομίζω ότι θα τη συντρίψει τη Ρεάλ Ολυμπιακός. Το δικαιούται άλλωστε με αυτή την πορεία που έκανε φέτος στη Euroleague και να σπάσει και αυτή την κατάρα που μέχρι στιγμής ο πρώτος δεν έχει σηκώσει ποτέ την κούπα. Λοιπόν, να πω και κάτι θα μου επιτρέψεις, Γιώργο μου, ότι τελικά το ελληνικό μπάσκετ ίσως γιατί παρακολούθησα χθες όλη σου την εκπομπή και από ό,τι ακούω, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι με τα δίκτυα, υπάρχει μια τοξικότητα κυρίως από φιλάθλους του Παναθηναϊκού, ας μου επιτρέψουν να χρησιμοποιήσουν.
1: Ναι, εντάξει, για αλλά να μην το σηκώσει. Από πιτσιρικάδες,
2: δηλαδή,
1: πιτσιρικάδες.
2: Να φανταστώ εγώ τώρα σήμερα να ήταν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που το λέγαμε, θυμάσαι στην εκπομπή σου, ναι. Ευχόμαστε να πάνε οι δύο ελληνικές ομάδες και να είναι εξωτελικό και να κριθεί από ένα λάθος σφύριγμα, να μην πω σκοπιμότητα, το κύπελο, τι είχε να γίνει,
1: ναι.
2: Και για πόσα χρόνια το ελληνικό μπάσκετ θα πλήρωνε αυτή την αμαρτία. Και μιλάω αμαρτία δηλαδή. Να βρεθούν δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό και να ευνοηθεί μία από τις δύο και να το πάρει. Μήπως τελικά
1: έτσι.
2: Είμαστε και τυχεροί, να το πω έτσι, στην Αγία Βαλένθια οφείλεται αυτό, το ότι δεν πήγε ο Παναθηναϊκός και πήγε μία ελληνική ομάδα τουλάχιστον. Τέλος πάντων, ας μην συνεχίσω να πω περισσότερα. Λοιπόν, θέλω να σταθώ, θα μου επιτρέψεις, στις δηλώσεις του Ρώτα. Έτσι, νομίζω επισκιάσανε ακόμα και τους πανηγυρισμούς, τουλάχιστον για εμάς τους σκεπτόμενους έτσι λίγο διαφορετικά φιλάθλους. Αυτά που είπε ο Λάζαρος Ρώτα και είχαν στην προκειμένη περίπτωση θίξει το θέμα των δύο κοριτσιών και αυτό που έγινε πριν λίγες μέρες. Νομίζω ότι δεν το περίμενα από έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν στο απόγειο, ας πούμε, της χαράς, της δόξης, να θυμηθεί αυτά τα παιδιά και να μας πει κάποια πράγματα τα οποία πολλές φορές έχουν περάσει από το μυαλό μας και ίσως δεν έχουμε και το θάρρος. Και η έκκλησή του βέβαια προς αυτούς οι οποίοι έχουν κάποια επίχυση προς το κοινό να επαναλαμβάνουν πολλές φορές κάποια πράγματα. Είναι αυτό που έλεγα και παλαιότερα, ότι τελικά η κοινωνία μας έχει κρίση

0: θεσμών αξιών και πολλά παιδιά ακολουθούν κάποια πράγματα, να μην πω πώς, με λαθασμένα πρότυπα. Με λαθασμένα πρότυπα. Να αφήσουμε και το ρότα και να πω έτσι το ευχάριστο σλόγγαν που μεταδίδω εγώ για εμάς τους ΑΕΚτζίδες. Όχι το πήραμε, τους το πήραμε το πρωτάθλημα για φέτος. Εγώ βάζω το όρο τους το πήραμε. Ήμασταν το outsider και το σηκώσαμε. Ναι. Δίκαια το σηκώσαμε, έτσι, από ό,τι λένε όλοι. Είχαμε διαχρονικά μια σταθερότητα η οποία για μένα το σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι η ΑΕΚ από εκεί που ήταν σχεδόν ξεγραμμένη από όλους, από εκεί που ξεκίνησε με την πλάτη στον τοίχο, έφτασε να είναι επιτυχημένη και στην Ευρώπη, να είναι και πρωταθλήτρια Ελλάδος. Με ενόχλησε πάρα πολύ, θα το πω εδώ, έτσι, η συμπεριφορά του Τετέι στους πανηγυρισμούς με τον γκολ που έβαλε μέσα στην Νέα Φιλαδέλφεια. Και είναι από τις λίγες φορές που μιλάω προσωπικά για κάποιους ποδοσφαιριστές. Θα το πω όμως, γιατί εγώ ήμουν αυτός, αν θυμάσαι την εκπομπή, που είχα βγει και είχα πει στο τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Κηφισιάς που έβαλε τα κλάματα ο Τετέι όταν τον έκανε αλλαγή μες στο Καραϊσκάκης. Και έλεγα ναι, να δούμε και τον άνθρωπο Τετέι. Και θα μου επιτρέψει ο κύριος Τετέι να πω ότι θα πρέπει στο μέλλον οι συμπεριφορές των ποδοσφαιριστών, των αθλητών γενικότερα, να είναι εισάξιες της αξίας τους, της ποδοσφαιρικής αξίας του καθενός. Δεν κέρδιζε κανένα παγκόσμιο κύπελο να πανηγυρίζει μπροστά στους φιλάθλους της ΑΕΚ κατά αυτόν τον τρόπο. Διότι ναι, μεν αυτός έβαζε ένα γκολ αυτή τη στιγμή, εμείς χάναμε ένα πρωτάθλημα. Και να είναι σίγουρο ότι και να χάναμε, εμείς θα του δίναμε τα συγχαρητήρια, αλλά όχι με τον τρόπο που το πανηγύρισε. Δεν ξέρω αν είμαι άδικος.
1: Ο Ροντινέη, στο ΑΕΚ Ολυμπιακός, ο Ροντινέη πάει να πανηγυρίσει μόλις καταλαβαίνει.
0: Μπράβο, και γύρισε.
1: Και γυρίζει, και γυρίζει.
0: Μπράβο, ναι, ναι, μπράβο. Ποιος, ένας Βραζιλιάνος. Όχι ένας Έλληνας.
1: Πολύ μ' άρεσε η αντίδραση του Ροντινέη, μ' άρεσε.
0: Συμφωνούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, όχι ένας υποτιθέμενος ΑΕΚτζής. Έτσι, ο κύριος Τετέι. Γιατί για μένα πλέον έχει διαγραφή σαν ποδοσφαιριστής. Πάντα πάνω απ' όλα το ήθος. Οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που αφήσανε όνομα στην Ελλάδα, το χαρακτηριστικό τους ήταν ο χαρακτήρας, το ήθος τους. Δεν Ωραία. Σημαίνει από αυτή τη συμπεριφορά, όχι ότι είναι ανήθικο το παιδί, μην παρεξηγηθώ, θα πρέπει να έχει ανάλογο ήθος, ανάλογη συμπεριφορά και να σέβεται τον αντίπαλο. Όταν τον σέβεσαι τον αντίπαλο, σε σέβεται πολύ περισσότερο ο αντίπαλος.
1: Καλώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Έγινε
0: και θα πούμε και κάποια άλλα πράγματα μετά, γιατί εντάξει, είναι λίγος ο χρόνος.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε κόσμος.
0: Καταλαβαίνω, εντάξει, καταλαβαίνω. Εντάξει. Ναι, και εγώ περίμενα εδώ μία ώρα και να με πάρουν τηλέφωνο.
1: Εντάξει,
0: λοιπόν,
1: εντάξει, έγινε.
0: Με όλη μου την καρδιά στον Ολυμπιακό να συντρίψει τη Ρεάλ.
1: Έγινε. Ευχαριστώ. Α, να είσαι καλά.
0: Σας,
1: να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Για.
1: Πάμε και στον Αντώνη Ταξί.
2: Έλα, Γιώργα, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, πώς πάμε?
2: Καλά, καλά, εσύ. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι τοξικός οπαδός. Ακούω κάθε Σαββατοκύριακο, ακούω, γιατί μου αρέσει να σ' ακούω και μου αρέσει να ακούω και τους ακροατές να βγαίνουν και να λένε ορισμένα πράγματα που λένε οι ανθρώποι και καλά κάνουν και τα λένε. Μπράβο στον κύριο από την Κυψέλη που είπε αυτά τα πράγματα. Και όμως βγήκε τώρα κάποιος από την Αγγλία να τον αφισβητήσει. Άκου να σου πω, φίλε, εκεί που ζεις στην Αγγλία, η μεγαλύτερη ομάδα στη διαπλοκή και τα λοιπά είναι Ολυμπιακός. Πτέρυγα φυλακισμένων στον Κορυδαλό έχει μόνο Ολυμπιακός. Σαλιαρέλης, Κοσκοτάς.
1: Καλά, φυλακισμένους οπαδοί είναι πολλές ομάδες έχουν.
2: Για πρόεδρο λέω τώρα. Ναι. Ο Κοσκοτάς και ο Σαλιαρέλης.
1: Α, λες πας εκεί, ναι.
2: Α, μπράβο. Για πρόεδρο του Ολυμπιακού μιλάμε τώρα.
1: Ναι.
2: Δεν αφήσαν τον Αστέρα να πάρει ένα κύπελο με την απέκρουση του Μανιά. Ο Γιαννακόπουλος ακόμα πέφτει στο Εγάλεο. Ο Κακλαμάνος στην Καβάλα, στην Κατερίνη, δεν θυμάμαι, ακόμα πέφτει. Ρε άνθρωπέ μου, μην προσπαθείς τώρα να κάνεις το άσπρο μαύρο. Είναι σαν να βγαίνει ο πρωθυπουργός τώρα της χώρας και να λέει ότι όλα πάνε καλά στην Ελλάδα. Αυτοκτονίες.
1: Αντώνη μου, να σου πω, επειδή με ακούς χρόνια. Ό,τι να πεις εσύ, εγώ, ο Γιώργος ή οποιοσδήποτε, ο Παναθηναϊκός, ο ΑΕΚτζής, ο ΠΑΟΚτζής, έχει την άποψή του, ξέρει τι έχει γίνει. Δεν επηρεάζεται κανένας.
2: Δεν είναι θέμα άποψης. Είναι άσπρο μαύρο.
1: Εντάξει, ο καθένας όπως το λέει τώρα. Εντάξει, τι να σου πω τώρα.
2: Ο Βαρδινογιάννης.
1: Τα έχουμε πει.
2: Ο Βαρδινογιάννης δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτούς προέδρους του Ολυμπιακού. Ο άνθρωπος Παναθηναϊκός ήταν και είναι. Τίποτα δεν έχει κάνει ο Βαρδινογιάννης αυτά που έχουν κάνει οι άλλοι. Θα τρελαθούμε τώρα εντελώς.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτά ανοίγουν στο παρελθόν τώρα να σου πω κάτι. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι άλλο πρωτάθλημα. Το παρελθόν δεν εξυπηρετεί σε κάτι. Αυτό λέω. Τα ξέρουμε τι έχει γίνει.
2: Εμένα η γνώμη μου είναι μία. Γιώργο, άμα θέλεις να μην ακούγονται αυτά, όποιος βγαίνει και λέει, όπως τώρα βγήκα εγώ.
1: Η συντριπτική πλειοψηφία δεν μιλάει για αυτά.
2: Ωραία. Αυτοί λοιπόν που θα βγαίνουν και θα μιλάνε για αυτά, χράκ.
1: Εντάξει, δεν μου αρέσει να κλείνω τηλέφωνα και να κάνω. Δεν μου αρέσει.
2: Εγώ ακούω. Την εκπομπή και δεν θέλω να τους ακούω αυτούς να λένε έτσι. Να λένε ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα και είναι η πιο διαπλεκόμενη δηλαδή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Θέλω να ακούω και να είμαι ήρεμος. Να λέει ο άλλος τη γνώμη του για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό, για την Καβάλα. Το ένα, το
1: συμφωνούμε,
2: άλλο.
1: Συμφωνούμε.
2: Συμφωνούμε
1: ότι πρέπει να. Να μιλάμε για το τι γίνεται σήμερα, τι μπορούμε να κάνουμε αύριο. Το χθες έγινε ό,τι έγινε, ξέρουμε τι έγινε. Τα ξέρουμε. Από εκεί και πέρα προχωράμε μπροστά. Δεν εξυπηρετεί κάτι. Δεν γυρίζουν τα πρωταθλήματα. Δεν κάνουν.
2: Οι κασέτες με τον Μητρόπουλο που έλεγε ο Ολυμπιακός και το Εγάλεο να κερδίζουν ακόμα υπάρχουν.
1: Εντάξει, όλα υπάρχουν. Όλα υπάρχουν.
2: Δεν ξεχνάμε ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο οπαδός και ο ψηφοφόρος, να το πω έτσι, δεν ξεχνάει, ρε Γιώργο.
1: Ναι, αυτό λέω. Επειδή δεν ξεχνάει τώρα, γι' αυτό λέω, ό,τι και να πω εγώ, τι να πω. Και εγώ τα έχω γράψει εδώ. Ξέραμε αποτέλεσμα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού πόσο θα έρθει, ότι ο διαιτητής θα πιάσει το πόδι του στο 10ο λεπτό. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει. Αυτά είναι γραπτά, δηλαδή. Ό,τι και να πω εγώ τώρα έχουν μείνει στην ιστορία. Να βγαίνει ο φίλαθλος παραμονές Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και να λέει, παιδιά, στο 10ο λεπτό θα πιάσει ο διαιτητής το πόδι του. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Επομένως, επειδή τα έχω ζήσει και τα ξέρω καλά και όχι τοξικότητα, δεν θέλω να γυρνάω πίσω.
2: Είναι, άκου να σου πω, η εκπομπή αυτή είναι μια χαρά εκπομπή. Την ακούω, περνάει η ώρα μου, ακούω εσένα, ακούω και τους υπόλοιπους. Όταν όμως ακούω αυτά τα πράγματα, μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Μου ανεβαίνει το
1: γι' αυτό και εγώ παρακαλώ να μην γυρίζουμε πίσω. Παρακαλώ όλους, όχι μόνο το έναν, δύο. Παρακαλώ να μην γυρίζουμε πίσω. Δεν βοηθάει σε τίποτα.
2: Σου είπα τη γνώμη μου.
1: Εντάξει, συμφωνούμε.
2: Τελείωσε. Όποιος προσπαθεί να πει κάτι,
1: εντάξει, να κλείνω εγώ τηλέφωνα, δεν κλείνω. Δεν κλείνω τηλέφωνα, προσπαθώ να το καταλάβει με τον δικό μου τρόπο. Δεν μου αρέσει να κλείνω τηλέφωνα.
2: Εγώ, είναι τώρα, δηλαδή, τέλος.
1: Εντάξει.
2: Η ομαδάρα μου εμένα πήρε το πρωτάθλημα φέτος, χαίρομαι από εδώ, από εκεί κτλ. Και να βγαίνει ο άλλος να λέει. Ο άνθρωπος σαν την Κυψέλη μίλησε μια χαρά.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Και ο άνθρωπος είναι και γιατρός, επιστήμονας και μίλησε πάρα πολύ ωραία και το είπα και σήμερα.
2: Να ήμασταν όλοι σαν κι αυτόν. Μακάρι.
1: Έτσι.
2: Μακάρι.
1: Έτσι, Αντώνη. Εντάξει.
2: Λοιπόν,
1: έγινε.
2: Άκουσα Γιώργο, χαιρετισμού στο Βασίλη εκεί που τον Bill My Taxi.
1: Ναι, βγήκε χθες, Ναι.
2: Μαζί, πιάτε, γεια.
1: Λοιπόν, για χαρά. Γεια σου κύριε Μπρόκο μου, δεν έχω δει το μήνυμα. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Έτσι, να είσαι καλά. Ανέστη τώρα, ο Νίκος λέει: ζητά ένα. Δεν ξέρω τώρα ποιο τραγούδι μου ζητά στο Κατσινάσιο. Πολλά έχει γράψει και δημοσχολιού. Έτσι. Ο Ηρακλής αείμνηστος, ο Γιάννης ο Καλαμίτσης, για πολλά χρόνια φίλο, ο Ηρακλής ο Ευστρατιάδης. Γεια σου Νίκο από τον Ασπρόπικο, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Χιλίαρχε, μου έχεις γράψει ένα μεγάλο μήνυμα, αν προλάβω να το διαβάσω. Η Ιωάννα μου λέει την περασμένη Κυριακή ο άντρας μου ως παππούς λες μεταξύ μας, δεν το διαβάζω. Εντάξει, δεν το διαβάζω Ιωάννα, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
3: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
7: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω.
6: Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Βάζεται εμπόδια, αντιτείνει Τεχεράνη. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της Κυριακάτικης ανάρτησής του. Περισσότερα στο real.gr. Ένας 39χρονος έχασε τη ζωή του έπειτα από επίθεση καρχαρίας στο Queensland της Αυστραλίας.
12: Real FM.
14: Πάμε!
15: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
14: Μπράβο, πατέρα σου!
15: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
15: Οστεομούβ!
18: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
19: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
12: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

Εδώ είμαστε τελευταίο ημίωρο. Κοιτάξτε να δείτε. Να έχουν έρθει τώρα 2-3 μηνύματα. Βλέπω εδώ Γιώργος, Κώστας από τα Μέγαρα, ο Νίκος από Κουκάκι, ότι έχει δίκιο ο Αντώνης Ταξί να κλείνει σε αυτούς κλπ. Με αυτό το σκεπτικό που λέτε να κλείνω, δηλαδή μίλησε ο Γιώργος Λονδίνο π.χ., τότε και ο Αντώνης Ταξί που λέει διαπλεκόμενος Ολυμπιακός θα τον κλείσω. Διότι για να πεις, ας πούμε, διαπλεκόμενος στον Ολυμπιακό, θα πρέπει να έχει στοιχεία. Γιατί άμα σου στείλει ένα εξώδικο, έλα εδώ κύριε Κολοκοτρώνη, κύριε Αντώνη, κύριε Κώστα, πώς το λες αυτό το πράγμα? Δεν μπορείς να το λες. Το θέμα δεν είναι να κλείνουμε τηλέφωνο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, πώς το λέμε και να μην γυρίζουμε πίσω. Δεν εξυπηρετεί να γυρίσεις πίσω. Έκλεψε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός λένε, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ για τους Αεξίδες, οι Αεξίδες για τον Ολυμπιακό, η Παναθηναϊκή για τους Ολυμπιακούς. Τι θα γυρίσουν πίσω, θα γίνει κάτι? Δεν γίνεται, παιδιά, τίποτα. Ξέρουμε όλοι τι έχει γίνει, ποιοι ήταν δυνατοί, ποιοι ήταν αδύνατοι, τα ξέρουμε όλα. Άρα δεν βοηθάμε, ειλικρινά. Εάν βοηθούσε, το έχω πει χιλιάδες φορές, αν βοηθούσε σε κάτι, να το κάναμε. Δεν βοηθάει σε κάτι. Τι να κάνουμε από εκεί και πέρα? Λοιπόν, τα Δειλινά, δεν γίνεται να μην ακούσουμε τα Δειλινά, του Χαράλαμπου Βασιλιάδη, και στίχη και μουσική.

0: Λοιπόν, μέχρι να μας δώσει την επόμενη γραμμή η Φράνσις, για τους φίλους σου αεξίδες που ρωτάνε, εντάξει, θα γίνουν 4-5 μεταγραφές, ακόμα είναι νωρίς, έχει στοχεύσει ψηλά η ΑΕΚ και ο Νικολίτς με τον Ριμπάλτα. Βασικά θέλει ένα οπωσδήποτε καλύτερο χαφ ή τουλάχιστον εισάξιο Πινέδα και Μαρίν. Δεν καίγεται για εξάρι, γιατί έχει αποδείξει ότι παίζει με τα οχτάρια του, να καλύπτουν και τα εξάρια. Σε συνάρτηση με το πώς παίζει ΑΕΚ, κοντά οι γραμμές, τα έχουμε πει αυτά τα πράγματα. Έτσι. Θα πάρει στόπερ, θα πάρει οπωσδήποτε μπακ. Τώρα ο Γεωργίεφ μπορεί να λογαριάζεται και ως δεύτερος πίσω από τον Ρώτα και θέλει και να είναι κοϊτά από αριστερά. Έτσι. Ανεξάρτητα τι έγινε με τον Περέιρα που του έχουν πει να μείνει με τα μισά λεφτά, πριν 1,5 με 7,5-8 εκατοστάρικα. Ο Γκατσίνοβιτς έχει ανανεώσει, αλλά θα ήθελε έναν κοϊτά από αριστερά. Αλλά από εκεί και πέρα η ΑΕΚ δεν καίγεται, δεν πιέζεται. Έπειτα να ξέρετε ότι έχει το Μουντιάλ που αρχίζει, κάποιες μεταγραφές θα γίνουν μετά το Μουντιάλ. Έχει μεγάλο καλοκαίρι η ΑΕΚ. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο Λάζαρο Νικαία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Πρώτη φορά παίρνω. Είμαι ο Λάζαρος από την Νικαία.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν θα έπαιρνα, γιατί συμφωνώ και εγώ με αυτούς τους τόνους, τους ήσυχους τόνους. Όλοι έχουν να πούνε κάτι. Εγώ είμαι στο ποδόσφαιρο 20 χρόνια. Ήμουν παράγοντος από ομάδα η οποία έχει πληγεί από τους τρεις του μεγάλου, από το ΠΟΚ. Έτσι, παρότι είμαι Ολυμπιακός, σας λέω. Απλώς ήμουν παράγοντας σε ομάδα στον Εθνικό, ο οποίος έχει πληγεί. Τώρα πήρε το παιδί αυτό, ο Εξής, για την ομάδα του, που λέει, η ομαδάρα μου. Είναι γεγονός ότι όποιος έχει πάρει τα πιο πολλά πρωταθλήματα στην Ελλάδα έχει ωφεληθεί πιο πολύ. Παίρνανε πρωταθλήματα αυτοί που είχαν πάντα το μαχαίρι. Και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Μια χρονιά βρέθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε το πρωτάθλημα με τον πατέρα και τον Βιεννόπουλο. Και αν θυμάστε πολύ καλά, ο πατέρας είπε: δώστε μου 15 εκατομμύρια να δείτε πώς παίρνω πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Και σφαχτήκανε μεταξύ τους, όπου το θυμάστε. Τι να πούμε τώρα. Εγώ συμφωνώ ότι ο Ολυμπιακός έχει κάνει τα περισσότερα, γιατί έχει πάρει τα περισσότερα πρωταθλήματα. Συμφωνώ. Και με το χέρι του, με τον Αστέρα που είναι το παιδί.
0: Εντάξει, μην τα ξαναλέμε, κύριε Λάζαρε, μην τα ξαναλέμε. Τώρα έκανα έκκληση να μην γυρίζουμε πίσω. Γιατί το κάνετε αυτό όμως τώρα? Γιατί γυρίζουμε πίσω?
1: Εγώ δεν γυρίζω. Εγώ βγάζω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά. Αυτό είναι το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και ο Μπαρμπαγιώργης με το Σπανία έχει κάνει αυτό που έκανε. Ακόμα και στην
0: Πάσκετ. Τα τελευταία χρόνια όμως βλέπετε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπουμε ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Γιατί δεν στεκόμαστε στο τώρα?
1: Δεν στέκομαι. Απλώς το παιδί, κάποια παιδιά πρέπει να μάθουν την ιστορία. Έχετε δίκιο. Και ο Τζίκερ έχει κάνει τα δικά του.
0: Όλοι έχουν κάνει. Μπράβο.
1: Λοιπόν, συμφωνούμε λοιπόν εδώ, όποιος έχει το κομμάτι και όποιος είχε την εξουσία, παίρνει πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός την είχε πιο πολλά χρόνια. Και πήρε και πολλά πρωταθλήματα. Αυτή είναι η αλήθεια. Είμαι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, είμαι δίπλα. Το Εθνικάκι που ήμουν στη 20 χρόνια την πλήρωσε ακριβά. Ακριβά την έχει πληρώσει και δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι. Έτσι, αυτά. Εντάξει, δεν έχω τίποτα
0: άλλο. Όχι, μα δεν θα διαφωνήσω. Έχω πει εγώ Εθνικός, ο Ηρακλής. Yeah. Είναι ομάδες που την έχουν πατήσει από τα μεγάλα ψάρια, βεβαίως.
1: Είναι σε αυτό το πνεύμα που μιλάτε. Έχετε δίκιο, έτσι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Απλώς μιλάει για την ομάδα μου, την ΑΕΚΑΡΑ, και αυτή είχε λιγότερο την εξουσία. Θυμόμαστε τι έχει κάνει στη συμφωνία που κάνανε τρεις.
0: Έχουν κάνει και αξίδες. Δεν είπε κανείς δεν έχουν κάνει και αξίδες και Παναγική. Όλοι έχουν κάνει. Εντάξει.
1: Okay. Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε. Να είστε καλά. Ακόμα και ο ΠΑΟΚ μετά το Σαββίδι κλπ. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε τραβήξει πολλά όσο. Και ο ΠΑΟΚ έχει κάνει. Δεν έχει κάνει τα δικά του. Απλά τα έχει κάνει λιγότερο. Δεν είχε τη δύναμη. Δεν είχε ποτέ τους παράγοντες με τεράστια οικονομική επιφάνεια. Γενικά το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Έτσι. Αυτό συμβαίνει στη ζωή γενικότερα. Και δεν έχει να κάνει με την Ελλάδα μόνο. Ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά δεν βοηθάει σε τίποτα αυτό να. Έπειτα ο Ολυμπιακός δεν σημαίνει επειδή πήρε τα περισσότερα πρωταθλήματα ότι όλα τα έπαιρνε γιατί πλήρωνε, γιατί έκανε, γιατί έστεινε. Έτσι, ο Ολυμπιακός έπαιρνε πρωταθλήματα και έφευγε 25-30 βαθμούς διαφορά, παιδιά. Γιατί οι άλλοι είχαν γίνει ρετικόλο. Στον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είχαν λεφτά, δεν είχαν τίποτα. Και γι' αυτό και τα play-off να έχει λίγο ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Λοιπόν, μην γυρίζουμε πίσω. Πάμε στον διδάσκαλο.
2: Ναι, κύριε Κολοκοτρώνη, καλησπέρα.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά.
2: Έχω δύο θέματα. Το ένα αθλητικό
0: Ναι.
2: Και το άλλο πνευματικό. Με ποιο να ξεκινήσω?
0: Ό,τι θέλετε, κύριε διδάσκαλε.
2: Να ξεκινήσουμε το αθλητικό.
0: Ναι.
2: Αν και το άλλο είναι πιο.
0: Ό,τι θέλετε, ό,τι θέλετε.
2: Πιο πνευματικό. Εδώ. Το Final Four το πάρει ο Ολυμπιακός, Γιώργο.
0: Ναι. Μακάρι, μακάρι, μακάρι.
2: Το πιστεύω.
0: Μακάρι.
2: Φαίνεται, καταρχήν έχει καλή μέρα.
0: Έχει καλή μέρα. Το... Ναι, η καλή μέρα το πρωί φαίνεται. Σωστό, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, και το πνευματικό ποιο είναι? Ότι λένε ότι ο Χριστός θα κατέβει με περιπολικό.
0: Ναι.
2: Αυτά.
0: Ωραία. Έγινε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όσοι παιδιά τώρα δεν μπορείτε να δείτε τον αγώνα, δεν έχετε συνδρομητική. Πάρα πολλοί δήμοι θα στήσουν και 100 οθόνες. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια καφετέριες, κάποιοι δεν θέλετε να πάτε γιατί υπάρχουν, καπνίζουν, κάνουν, φωνάζουν. Πάντως, πολλοί δήμοι είναι και καλές καιρικές συνθήκες, θα έχουν και 100 οθόνες. Σε πάση περιπτώσει, θα βρείτε την άκρη. Όσοι θέλετε να δείτε τον αγώνα, θα βρείτε την άκρη. Φίλε μου, Νίκο, δεν είδα το Hull Middlesbrough. Απλά να πω ότι μπήκε το γκολ στο 95-96-0. Η Χάλε επιστρέφει μετά από χρόνια στην Premier League και θα πάρει σε βάθος τριετίας, είναι αυτό, 200 εκατομμύρια λίρες. Είναι το πιο ακριβό παιχνίδι στον κόσμο. Χάλ Middlesbrough χθες στο Wembley, 1-0, ο αγώνας των 200 εκατομμυρίων λίρων. Χθες Bayer Stuttgart 3-0, τελικός κυπέλου Γερμανίας με hat-trick του Kane. Έτσι, αυτός ο μεγάλος παίκτης. Και επίσης έχουμε και φινάλε στην Αγγλία. Προλαβαίνω γύρω από δύο λόγια, έτσι πριν πάμε στις διαφημίσεις. Με τεράστιο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Έχει το φινάλε. Γιατί είναι μεγάλο το ενδιαφέρον? Παίζει η Aston Villa με τη City. Στο City, στο Manchester. Και η Liverpool υποδέχεται την Bradford. Εάν η City αυτή τη στιγμή είναι η Aston Villa είναι τέταρτη. Ο Ολυμπιακός θέλει τέταρτη την Aston Villa. Εάν η Aston Villa κερδίσει, πάρει βαθμό. Έτσι. Καθάρισε. Εάν ισοβαθμίσει με τη Λίβερπουλ λόγω διαφοράς τερμάτων, περνάει η Λίβερπουλ τέταρτη. Άρα δεν θέλει ο Ολυμπιακός να είναι πέμπτη η Aston Villa. Και η Λίβερπουλ έχει δύσκολο αγώνα με την Μπρέντφορντ. Έτσι, αυτό το διευκρινίζουμε. Έχουμε κάτι σοβαρό, Κασιανή?
3: Μας ενημέρωσε πριν από λίγο πυροσβεστική. Έχουμε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου, εθελοντές, 18 οχήματα και ένα ελικόπτερο, συνδρομή και από τις υδροφόρες του Δήμου. Όπως μας ενημέρωσαν, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή αυτή την ώρα. Είναι ισχυροί άνεμοι, 4-5 μποφόρου που πνέουν στο σημείο. Και θα έχουμε νεότερη ενημέρωση αργότερα.
0: Ωραία, αρχίσαμε νωρίς-νωρίς. 24 Μαΐου ξεκινήσαμε. Μια ζωή τα ίδια. Λοιπόν, έλεγα τώρα ότι αν η Aston Villa τερματίσει, εν πάση περιπτώσει, τέταρτη, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με μία πρόκριση συνεχίζεις, πας μετά, έτσι. Αν αποκλειστείς, μπαίνεις κατευθείαν στο Europa. Δεν πάει play-off ο Ολυμπιακός, γιατί έχει πολύ μεγάλο συντελεστή βαθμολογικό στην UEFA. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό. Πιθανή υποψήφια αντίπαλη του Ολυμπιακού τώρα, στον τρίτο προκριματικό, είναι η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγκεν από την Ολλανδία, η Union de Siluaz από το Βέλγιο και λογικά η Φενέρμπαξέ. Εντάξει, είναι η πιο δύσκολη αντίπαλος. Εάν επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός τερματίσει η Aston Villa τέταρτη. Παίζει τρίτο προκριματικό και ξεκινά την προετοιμασία του ο Ολυμπιακός τέλη Ιουνίου. Αν τώρα η Aston Villa δεν τα καταφέρει και χάσει και κερδίσει η Λίβερπουλ, θα είναι πέμπτη, που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον δεύτερο προκριματικό του Champions League, άρα θα ξεκινήσει η προετοιμασία του 22 Ιουνίου. Και θα έχει αγώνα 23 Ιουλίου, 23 με 30 εκεί μέσα θα έχει αγώνα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλος ο Ολυμπιακός σήμερα δεν είναι μόνο το μπάσκετ, είναι και το ποδόσφαιρο. 6 ώρα αρχίζουν όλα τα μάτς, μπορείτε να τα δείτε από την Nova. Τεράστιο ενδιαφέρον είναι και παίζει τότε να με την Everton, West Ham με τη Leeds ή τότε να θα σωθεί η West Ham. Η Chelsea παίζει μια θέση στο conference που παίζει με τη Sunderland. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, με πρωταθλήτρια βέβαια την Arsenal μετά από 22 χρόνια. Πάμε στη διαφημίσεις.
4: Real FM.
5: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
6: Ο Πέτρος Από το Παγκράτη.
7: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Σήμερα τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Σήμερα με τη Real News.
15: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
16: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
15: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Εδώ είμαστε. Χριστίνα μου λέει ότι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα βγούμε και εμείς έξω γιατί δεν έχουμε συνδρομητική τηλεόραση. Όσον αφορά τα εισιτήρια, ο γιος μου πήγε στον ημιτελικό και το εισιτήριό του ήταν πλαστό. Τελικά κατάφερε να μπει, σήμερα δεν το ρισκάρει. Χριστίνα Ροκ, πρώην τηλεφωνήτρια. Ωραία. Απλά να πω ότι όσοι έχετε πληρώσει κανονικά εισιτήριο από την Ευρωλίγα, αποκλείεται να μην μπείτε μέσα. Τώρα, όσοι έχετε πάρει από δεξιά-αριστερά και ενδεχομένως να είναι πλαστό, εντάξει, εκεί, αυτή την πάτησαν σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, ο χιλίαρχος είναι μεγάλο, καταλήγει ότι είμαι Παναθηναϊκός, δεν τα κατάφερα, εύχομαι απόψε να έρθει στη χώρα μου έστω και μέσω του αιώνα αντιπάλου και διαφωνώ κάθετα με την πολιτικοποίηση του οπαδισμού ή της φιλαθλοσύνης, δεν είναι Έλληνας και Τούρκος, είναι ελληνική και τουρκική ομάδα, ελληνική και γερμανική, ελληνική και ισπανική κλπ. Ναι, έχουμε προηγούμενα με τον κακό γείτονα και δυστυχώς υπάρχει θέμα στο να έχουμε και επόμενα. Αλλά και αναφέρεται ο άνθρωπος συγκεκριμένα. Εντάξει, είναι λίγο μεγάλο, δεν έχω χρόνο γιατί τελειώνει η εκπομπή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα που μου ζητάτε προγνωστικά για το Ολυμπιακός Ρεάλ, εγώ θα πω την ευχή μου. Δεν κάνω προγνωστικά. Κάτσε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη που να μην περιμένει τελευταίο τηλέφωνο και θα πω. Έλα Δημήτρη. Έλα λίγο γρήγορα γιατί δεν προλαβαίνω. Έλα Δημήτρη.
17: Λοιπόν, έλα. Καλησπέρα κύριε Γιώργο.
0: Γεια χαρά.
17: Θα ήθελα και εγώ να καθυριάσω,
0: ναι,
17: τον κύριο από το Λονδίνο.
0: Που έλα τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα. Εντάξει, το είπατε. Τι να καθυριάσεις τώρα.
17: Πρέπει να σεβαστούν το γήποδο. Εδώ, το γήποδο στην Νέα
0: Φλόρα. Αυτό δεν πρέπει να το καθυριάσεις. Αυτό πρέπει να το επενέσεις.
17: Ναι, ναι, ναι. Που είπε να σεβαστούν το ΆΚΑ.
0: Ναι.
17: Και εγώ ρωτάω, Το γήπεδο στην Εύβοια.
0: Δεν το σεβάστηκαν, όχι. Δεν το σεβάστηκαν. Τα απαντάω εγώ. Δεν το σεβάστηκαν οι Ολυμπιακοί.
17: Που μπήκαν μέσα και λαϊλάτισαν.
0: Ναι, το είπα, γήπεδο. Το είπα Δημήτρη, το είπα.
17: Σπάσανε καθίσματα, σπάσανε.
0: Το είπα Δημήτρη. Έλα τώρα να σου πω κάτι, να κλείσουμε καλά. Μην κλείσουμε έτσι την εκπομπή. Λοιπόν, το είπα, το είπα. Λοιπόν, θες να κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν θέλει, δεν θέλει.
17: Λοιπόν. Και να μην βγαίνουν εκεί και μας το παίζουν αθώες περιφέρειες οι Ολυμπιακοί.
0: Εντάξει Δημήτρη, Δημήτρη, να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε γιατί κλείνει
17: το έγινε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λέει ο Κώστας, όλοι κάνετε το ίδιο λάθος. Η Βίλα, η τέταρτη, η πέμπτη είναι το ίδιο για τον Ολυμπιακό. Την πέμπτη θέση της πόλης στο τρίτο γύρο. Η οποία πήρε θέση στην νικήτρια του Europa στη League Face του Champions που έχει εξασφαλίσει την παρουσία της, είτε τέταρτη είναι είτε πέμπτη. Εντάξει, εγώ να κάνω λάθος. Όλοι οι συνάδελφοι, εδώ βγήκε και ο Ανδρέας Οδημάτος, ο οποίος είναι στην UEFA και τα διευκρίνησε και είπε πως είναι τα πράγματα. Άμα κάνει λάθος ο Ανδρέας που είναι στην UEFA, κάνω και εγώ. Θα το δούμε, δεν νομίζω. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να κάνω προγνωστικά. Εγώ μόνο θα πω το εξής. Για μένα το μάτς σήμερα είναι ευκολοδιάβαστο. Γιατί? Γιατί η Real είναι μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα με τραυματισμούς, δεν έχει ψηλούς. Άρα θα προσπαθήσει να τρέξει και να παίξει πολύ με τα σουτ, κυρίως τριών πόντων. Όπως έπαιξε με τη Βαλένθια. Πώς πήρε το μάτς. Όπως παίζει η Βαλένθια, έπαιξε η Ρεάλ. Αν τις καθίσουν τα σουτ τριών πόντων κλπ, θα είναι μέσα στο παιχνίδι. Τι περιμένουμε από τον Ολυμπιακό? Περιμένουμε αντίδραση και σκυλή και άμυνα. Όπως έπαιξε με τη Φενέρε αυτή την άμυνα θα προσπαθήσει να παίξει ο Ολυμπιακός. Ναι, μεν ο Σκαριόλο, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, θα προσπαθήσει να βρει άλλες λύσεις. Να δει πώς θα καμουφλάρει την απώλεια κάτω από τα καλάθια. Από την άλλη, τώρα και ο Μπαρτζόκας νομίζω δεν είναι χθεσινός. Ξέρει τι θα κάνει και πώς θα τους αντιμετωπίσει. Τώρα με ρωτάνε κάποιοι φίλοι ποιος θα αποκλειστεί από τη δωδεκάδα. Μήπως βγάλει ένα ψηλό. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Είναι και θέμα, μήπως έχει και τον Ηλικίνα να μαρκάρει τον Καμπάτσο ενδεχομένως. Και να θυσιάσει έναν ψηλό. Πάντως οι ψηλοί κάνουν πολλή δουλειά και στο αμυντικό κομμάτι. Δεν είναι μόνο να βάλουν πόντους κάτω από το καλάθι. Δηλαδή προχθές ο Μιλουτίνοφ με τη Φενέρ είχε 13 rebound. Ήταν τεράστια η προσφορά του. Μιλάμε για μια ομάδα τον Ολυμπιακό, η οποία έχει τρομερή ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση. Εν πάση περιπτώσει, να ευχηθούμε τα καλύτερα. Εγώ αυτό έχω να πω. Το μάτς είναι 9 η ώρα. Όλη η Ελλάδα θα δει το παιχνίδι. Έτσι, οι Παναθηναϊκοί κάποιοι είναι σε μαύρα πανιά. Εξέδωσε και μια ανακοίνωση ο Γιαννακόπουλος και πολύ σωστά, κατά τη γνώμη μου, είπε ότι δεν παίζεται τίποτα άλλο παρά ένα τίτλο στην Ευρώπη. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν διαγράφεται το χθες, ούτε το σήμερα, ούτε το αύριο. Αυτό είναι το νόημά του. Μπορείτε να πείτε στο φίλαδος.gr ή στο real.gr να διαβάσετε την ανακοίνωση που έχει βγάλει ο Γιαννακόπουλος. Πολύ σωστά μίλησε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, και μια και είπε και αυτό τώρα για το γήπεδο, καλό θα είναι και πρέπει να σεβαστούν οι Ολυμπιακοί το γήπεδο του Παναθηναϊκού, να πανηγυρίσουμε ένα τίτλο. Το έχουμε ανάγκη. Στο μπάσκετ που είναι πάρα πολύ δύσκολο και από εκεί και πέρα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Η ζωή συνεχίζεται. Προς Θεού. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Ταβαρίνο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τη φράση την παράσχει στο τηλεφωνικό κέντρο. Ακολουθεί ο γίγοντας ο Γιώργος Ολιάνης. Να έχετε υγεία στα σπίτια σας και φυσικά τελειώνουμε με ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι από τα 4-5 κομμάτια σαν εθνικό μας ύμνος. Ένα φοβερό κομμάτι με το άνθρωποι μονάχοι που ζητάτε πάρα πολύ και πολλές. Του Γιάννη Καλαμίτση, σε μουσική του Γιάννη Σπανού με την φοβερή, τη διαχρονική, τη Δίκη Μοσχολιού. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.

0: Real FM.
1: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News, η αληθινή εφημερίδα.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή. Μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκη, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού.
0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξαρτήτων βουλευτών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας με το Ιράν, άφησε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, τονίζοντας ότι απότερο στόχος είναι η Τεχεράνη να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την επέκταση του προγράμματος Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου με εθνικούς πόρους για εγκεκριμένες αιτήσεις ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης αναρτησής του. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε στο χωριό Αρχάνες Ηρακλείου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας που νωρίτερα είχε διαπληκτιστεί με ένα άλλο άτομο, επέστρεψε με όπλο και άνοιξε πυρ μέσα από το αυτοκίνητό του. Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία για τον εντοπισμό του, ενώ από το περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο θα λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων από αυτή την ώρα μέχρι και την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
20: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
0: Real Sports.
12: οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στο ποδόσφαιρο, σέντρασε 30 λεπτά στο γήπεδο του Πανετολικού στον τελικό του κυπέλου Ελλάδος στις γυναίκες ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
19: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Τρυφερά μου Ελληνόπουλα και δροσερές μου Ελληνοπούλες, καλησπέρα πέρα ως πέρα. Όπως όλοι, έτσι κι εγώ, έχω κάποιον άνθρωπο στα ξένα που τον αγαπάω, αλλά και τον σκέφτομαι πολύ. Είναι μια γυναίκα από τα μέρη μου, από τη Μελίτη της Φλόρινας. Ζει στη Γερμανία με την οικογένειά της. Είναι μια γυναίκα που έχει 3 παιδιά από 2 γάμους. Τη θαυμάζω απεριόριστα. Θα έλεγα πως είναι αυτό του Μπέρτολτ Μπρέχτ, μάνα κουράγιου, σε εκδοχή όμως 21ου αιώνα.

Οι φιρονεριές της ζωής, οι φιρονεριές, την έφεραν στη Γερμανία. Είναι φίλοι μου, καμαρώνω για την εξέλιξή της. Λυπάμαι όμως για την προσωπική της θυσία προκειμένου να γίνει αυτή η μεγάλη μεταξέλιξη με τα παιδιά και την οικογένεια.

ενθουσιάστηκε για τα παιδιά αυτά, τα μόρφωσε με εξαιρετικό τρόπο, ήδη και τα δύο που είναι στη Θεσσαλονίκη στα πανεπιστήμια. Ο τρίτος είναι όμως ένας εκπληκτικός τύπος. Την ξέρω, είναι παλιά συνεργάτηδα και φίλη σε εκδηλώσεις των Πρεσπών. Είναι μακρινή και μόνη, σαν το ταξίδι αυτό της Κόρντοβα που θα ακούσουμε τώρα αμέσως.

Μεγάλη λέξη να λέω θυσιάστηκε. Έδωσε τα πάντα όμως για τα τρία παιδιά της. Τα μόρφωσε πάρα πολύ ξεχωριστά, με προσωπική εντελώς σφραγίδα. Το τρίτο γιος, αυτό που έλεγα πριν, είναι ένα παιδί που ενώ είναι στη Γερμανία μιλάει τρεις γλώσσες, ήδη είναι 8-9 χρονών. Θυσίασε τη δική της ζωή για αυτά τα παιδιά και αυτό το εκτιμώ, αν και η ίδια είναι πολύ εξελίξιμη, μόνη, μελετηρή, αυτοδίδακτη, εξελίξιμη. Ουσιαστικά από τότε ως τώρα έψαχνε πάντα την ελευθερία της, την ανεξαρτησία της.

σε στίχους του μεγάλου αδικοχαμένου Ισπανού ποιητή Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Και θεϊκή απόδοση των στίχων από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο.

Είπα πριν, δουλεύει όλη της τη ζωή. Είναι νέα όμως η ίδια. Αποκτά σιγά σιγά αυτή την αυτοεκτίμηση που της αρμόζει και που δίνει και τώρα και βρίσκει την ελευθερία της. Τη λένε Πασχαλιά και φέρει την ομορφιά της, μάλλον το όνομά της, σαν ομορφιά. Το λέει ο Λίτης. Είναι μερικές γυναίκες που το όνομά τους τις κάνει ακόμα πιο όμορφες.

0: στα σύννεφο από το γερό.
1: Μας δένει λοιπόν με αυτή την φίλη από τη Γερμανία μια πανίσχυρη φιλία πολλών χρόνων. Μια φιλία που δεν οθεύεται από κανένα άλλο συνέστημα, καθώς αυτό το παιδί ήταν γεννημένο για τα μεγάλα φτερουγίσματα, για τα οποία είναι και πολλά άλλα Ελληνόπουλα φτιαγμένα, αλλά δεν τα κάνανε ποτέ. Οι συνθήκες, φανταστείτε τις συνθήκες σε ένα χωριό της Μακεδονίας που το λένε Μελίτη, πόσο δύσκολες είναι για να βρει κανείς τη στράτα και το δρόμο που του αξίζει.

Κρατάει τη μοίρα στα χέρια της όμως. Οδεύει ήδη στο μέλλον, χωρίς, ας το πω έτσι, να έχει την ανάγκη ενός άντρα, χωρίς να έχει την ανάγκη μιας ενίσχυσης από άλλους. Είναι μόνη και μπορεί να τα βγάλει πέρα.

Και είναι σήμερα το κεντρικό πρόσωπο στο ραδιόφωνο, γιατί έχω δουλέψει μαζί της στις Πρέσπες. Μας βοήθησε πάρα πολύ και εμένα και την πρόεδρο των Πρεσπών, την κυρία Χρύσα Μάντση. Είναι ένα εξαιρετικά διαυγές πλάσμα, τίμιο, το οποίο με πρόδωσε σε κάποια στιγμή. Το πρόδωσε, δεν το εννοώ. Δεν ανέλαβε τη βιβλιοθήκη του Αμιντέου, η οποία μαζί της θα γινόταν μια κυβωτός πολιτισμού στη γενέτειρά μου, το Αμιντέου.

Για να κλείσω σιγά σιγά, να ξεπλέκω το τυλιχτάρι που θέλω να μιλήσω απόψε. Ζούμε καιρούς πολιτικού ξεπεσμού με ηγέτες αυθάδεις που δεν προσέχουν και προσβάλλουν το λαό τους. Δέστε την οικουμένη, Τραμπ, Πούτιν, Νιατανιάχου, Ερντογάν. Δέστε, αντάξει των παλιών, Στάλιν, Μάο, Φράνκο, Μουσολίνι, Χίτλερ. Τα ίδια πράγματα, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου.

0: Φεύγει, φεύγουμε, φεύγουν τα παιδιά μας. Τι να κάνει κανείς. Πόλεμη της διάστατης στη γειτονιά μας. Γυναικοκτονίες στην τόπο μας εδώ πέρα. Δύο κορίτσια από την γενιά Ζεν νομίζω αυτοκτονήσαν πηδώντας από πού δεν ξέρω. Ψαλιδισμένα όνειρα. Σε τι να πιστέψουν τα παιδιά.
1: Θέλω να ζήσω τη ζωή μου έξω από τα μέτρα. Τώρα που σκληρύνει η καρδιά μου σαν την πέτρα. Φεύγω.
0: Ναι, ναι, θέλω να μιλήσουμε απόψε πάρα πολύ. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και με email studio@realfm.gr.

Έξοχη η Χάρης Αλεξίου το είδε το αδιέξοδο πριν 30 χρόνια και τώρα πια το εκφράζει. Και είναι αυτό που εκφράζει τη γενιά αυτή τη Zen. Δεν ξέρω τι ξένη γλώσσα, θα το προσφέρω σωστά. Έχουνε, σκοτώνουμε τους νέους μας πριν γεράσουν. Αυτό πιστεύω. Παλιά λέγαμε σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν. Αυτό το πράγμα, το γεγονός, το φρικιαστικό με τα δύο κουρίτσια στην Νιούπολη, μου έχει μείνει αγκάθι στην καρδιά μου. Η νέα πανδημία που έχουν οι νέοι με στρες, δυσφορίες, εξετάσεις στην καθημερινή ζωή, η έλλειψη ας πούμε παντελούς μορφής έρωτα στην ουσία του, του θαυματουργού δηλαδή έρωτα, που σου οδηγεί για να υπερβείς τον εαυτό σου. Και αυτό δεν έχει νόημα η ζωή τους. Είναι φανερό. Αυτό το τραγούδι μου το ζήτησε η ίδια, το αφιερώνω όλη μου την αγάπη.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό!
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό!
2: Πάλι μισό!
3: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο θρύλος της Real Madrid, Francisco Hendo, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Champions League που έχει κατακτήσει 6 φορές το τρόπαιο. Μαζί με τον άσο της Milan, Paolo Maldini, έχουν τις περισσότερες συμμετοχές σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, μετρώντας από 8 ο καθένας.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη. Ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή. Περισσότερα στο real.gr.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
8: Αυξημένη είναι η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Σεπολίων. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Κομμάτια για θρύψαλα είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Το θυμόσαστε αυτό το ωραίο έργο του Σκούρτη. Κομμάτια και θρύψαλα. Μόνο το σκάνδαλο των υποκλοπών να πάρω. Αυτό το σκάνδαλο είναι ο παραμορφωτικός καθρέφτης του κράτους δικαίου. Ποιου κράτους δικαίου δηλαδή? Δεν επιτρέπεται να γίνει καν η εξέταση αυτού του μεγάλου προβλήματος. Το έχω πει πολλές φορές. Η Ελλάδα πεθαίνει σαν χώρα. Η Ελλάδα είναι σαν παρακμή, το νιώθω. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας, όπως έλεγε ο Άμλετ, στο δικό μας βασίλειο. Εμείς ψάχνουμε τα κόμματά μας να βρούμε λύση από εκεί. Μα επιτέλους, τι σημαίνει ακριβώς κόμμα? Κόμμα σημαίνει ένα μέρος. Σκεφτείτε λοιπόν πόσο μικρό μέρος είναι το 30% που, ή το 28% που έχει σήμερα το πρώτο κόμμα για να μας κυβερνάει. Όταν μπορεί να κυβερνάει ένα τόσο μικρό ποσοστό, οδηγούμαστε σε μια τυραννία. Οι Έλληνες σήμερα ικανοποιούνται και σωστά για την ασφάλειά τους όταν βλέπουν ότι έρχονται οι φρεγάτες Μπελαρά. Ναι, δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τις φρεγάτες Μπελαρά. Δίνουμε πάρα πολλά λεφτά για τα F-35 ενδεχομένως, κάτι δισεκατομμύρια ακούω. Αλλά ρε παιδιά, δεν δίνουμε πεντάρα για την ψυχή μας. Ποιος πόλεμος θα γίνει αν η Ελλάδα δεν ξαναβρει την ψυχή της, το τετράφυλλο δάκρυ, αν δεν έχει το φρόνημα των ανθρώπων της ψηλά? Μια ακτινογραφία τα λέει όλα και δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Επιτελικό κράτος. Επιτελικό κράτος δεν είναι η ενός ανδρός αρχή. Και μη μου είτε έχουμε πολλές αρχές σε αυτούς που μας κυβερνάνε. Όταν το 75% πιστεύει στη χώρα ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και δεν βλέπει καμία αισιόδοξη προοπτική, η χώρα περνάει άσχημα. Όταν το 81% των Ελλήνων είναι εναντίον σφοδρά του πολέμου που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν και στα υπόλοιπα, δεν είμαστε στην καλή πλευρά. Όταν 80% πιστεύουν ότι δεν θα διερευνηθεί ποτέ το σκάνδαλο των υποκλοπών, για ποιο κράτος δικαίου θα μιλάμε? Γι' αυτό πάμε στη μουσική μας.

μεγάλο τραγούδι για ένα μεγάλο Ιταλό τενόρο, τον Ερνέστο Καρούζο, που αυτοκτόνησε παρακαλώ σε ένα ξενοδοχείο, και ο Λούσιο Ντάλα έγραψε ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εδώ το ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούλη με τον Σαββόπουλο.

Τα παλιά χρόνια η καλή δημοσιογραφία, η ανεξάρτητη δημοσιογραφία ήταν μεγάλο ανάγχωμα στην κάθε λογική εξουσία. Σήμερα η κόλαση των social media, νηστεύω από αυτό. Χαίρε η φόνησα τηλεόραση, νηστεύω και από αυτό.

Στείλτε μου μηνύματα, κυρίως για τη νέα γενιά, για αυτή την απογοήτευση που θέλω και να μου τη γιάνετε, αν μπορείτε. Πώς βλέπετε τα παιδιά που έχετε στο σπίτι σας ή στη συγγενή σας? Ποιο μέλλον έχει αυτή η γενιά Ζεν? Τι καλύτερο θα ζήσει από εμάς?

και για να είμαι ειλικρινής, έχω βρει ένα κόλπο. Ζω το παρόν σαν ο μεγαλύτερος καταναλωτής του παρελθόντος και ο πιο ενθουσιώδης οπαδός του μέλλοντος. Αμ δε.

τραγούδι έξοχο από την ταινία Φρίντα Κάλου. Να ένα πρότυπο γυναίκας που έζησε πριν κάποια 100 χρόνια.

Ναι, θέλω σήμερα μηνύματα. Είμαι λιγάκι λυπημένος. Περιμένω στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-208-200 και στο email studio@realfm.gr. Βάζω εύθυμες μουσικές της Φρίντα από την ταινία Αμελή, αλλά όμορφες μουσικές.

Χθες βράδυ διάβασα ένα αγαπημένο μου συγγραφέα, παρόλο που ήταν εναντίον του Ανδρέα Παπανδρέου. Αυτό είναι διαφορετικό. Το ζήσιμο Λορεντζάτου, που έχει αυτές τις μικρές χαμάδες που τις λέει ελιές που έχουν πέσει από το δέντρο και τρώγονε ανάλατες. Ακούστε μια χαμάδα. Πατριώτη, θέλεις να σοβαρευτείς? Πολιτικοί και δημοσιογράφοι, μακριά.

Και άλλη μια χαμάδα που είναι από αυτήν του Οδυσσέα Ηλίτη που ήταν πολύ φίλοι δυο τους, λέει ο Ηλίτης το εξής υπέροχο: ναι, δεν γίνεσαι δούλος όταν σε υποτάσσει μόνον αυτός που έχει την εξουσία, αλλά και εκείνος που την πολεμάει. Εδώ έχουμε μάθει να υποτασσόμαστε μόνο σε εκείνον που έχει την εξουσία.

Νομίζω που σας έλεγα πριν ότι το κόμμα προέρχεται από το ρήμα κομματιάζω. Τι γίνεται σήμερα, παιδιά? Ήδη τα μικρά κόμματα είναι κομματιασμένα και αυτά. Αυτό είναι το δράμα που ζει η Ελλάδα. Μπαίνουν 3 καινούργια κόμματα στη Βουλή, τα υπόλοιπα μεγάλα και μικρά κομματιάζονται.

0: Real FM. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
3: Θεία, ήρθα!
2: Ένας θείος.
4: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
4: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
3: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
4: Τι έκανες?
3: Έβαλα προτέργεια.
4: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
4: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
3: Έτσι.
4: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
3: Να, εδώ.
4: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
3: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
14: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τρέχει ο διαγωνισμός στις εφημερίδες μας, που έχει πάντοτε πολύ ωραίες και εκπληκτικές, θα έλεγα, προσφορές. Ένα τριήμερο στην Άδρο για οποιοδήποτε αγαπημένο ζευγάρι, στα ξενοδοχεία Περάκης, σε ένα μέρος που είναι ακριβώς καρσί απέναντι από το Αιγαίο. Μια δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αυτή η κλήρωση θα γίνει αύριο, Δευτέρα, 25 του Μάη, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.

0: Το πιο καθοριστικό για τις ερχόμενες εκλογές, λένε οι ειδικοί, είναι αν θα σηκωθούν από τους καναπέδες οι νέοι να πάνε να ψηφίσουν. Καταρχήν εγώ δεν πιστεύω ότι οι νέοι είναι στους καναπέδες. Αλλά θα πω κάτι άλλο. Ότι πρέπει ο κάθε άνθρωπος να καθορίζει τη μοίρα του και να ψηφίζει. Να ψηφίζει ό,τι πραγματικά περισσότερο του έρχεται στις αρχές που έχει, στα οράματά του ή σε κάτι άλλο. Κάτι θα βρει. Ο Περικλής, ο οποίος δεν ανεκατευότανε στην πολιτική, μάλλον ο Περικλής για όποιον δεν ανεκατευόταν στην πολιτική στην Αθήνα, τον στόλιζε με το επίθετο αχρίως. Δηλαδή πάρ' την τύχη σου στα χέρια σου. Δεν μπορεί να διαφορείς για τα κοινά.
1: Μέσα ας τις θαλασσινές πηγές υπάρχει...
0: Περάσαμε σε πολύ μεγάλα τραγούδια. Ακούσαμε προλίγου την εικόνα σου σεβάστηκα, που είναι για μένα ένα καταπληκτικό τραγούδι, που λέει ο Έγαγρος της Κρήτης, ο Μπροσταρόκριος, ο Νίκος Ξυλούρης, σε μουσική παρακαλώ του Μαρκόπουλου, αλλά και σε στίχους του Μιχάλη Κατσαρού. Τι ήταν ο Μιχάλης Κατσαρός? Η αίτητη σημαία του περιθωρίου στην Αθήνα.

Ο Σέρβιθι, ο σπουδαίος Γρηγόρης Μπηθηκότσης, σε σπουδαία έργα του Θεοδωράκη, είναι αυτά που θα μείνουνε μέσα στα τιμαλφή της φυλής μας. Στο σάκο, με τα ακολούθητα απαραίτητα, όπου και αν πάτε, πάρτε τέτοιες μουσικές μαζί σας.

Μικρή χωρία, έλεγε η Φλέρη, για τους μεγάλους χάνα τη μαγεία. Αυτή τραγουδούσε στον ουρανό, κάτω από τη γη, στη θάλασσα. Για ακούστε, αερικό, αερικό.

δεν ξέρε τι νεότεροι φρόντισαν να την τρελάνουνε. Κυνηγούσε και έψαχνε αμφίβολους θεούς στο Θιβέτ, στα 6.000 μέτρα. Στην Αμερική πήγε με τους γκουρού Μαχαράτζι. Κι όμως στην Αμερική πριν τη γνωρίσει ο Χατζηδάκης, οι ίδιοι οι Αμερικανοί την είχαν ανακαλύψει και τη λέγανε ότι είναι το μεγαλύτερο ταλέντο των Ηνωμένων Πολιτειών μαζί με τη Λάιζα Μινέλη.

0: Real FM.
1: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
2: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
1: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
2: Εννοείται, αγάπη μου.
1: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
2: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
1: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
2: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
3: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
9: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
9: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Η εφημερίδα σε εκτενές ρεπορτάζ αποκαλύπτει μεταξύ άλλων τις συζητήσεις που γίνονται σε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και στον χώρο των ανεξάρτητων βουλευτών. Κλείνουν αυτή την ώρα οι κάλπες στην Κύπρο, όπου οι πολίτες κλήθηκαν να εκλέξουν τους 56 εκπροσώπους τους στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το ποσοστό συμμετοχής έφτασε περίπου το 49,2%. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ένας ποδηλάτης 31 ετών έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση με αυτοκίνητο στα Ιωάννινα. Ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο λειτουργεί αποκλειστικά για την μετακίνηση των φιλάθλων μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς το σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Τον τέταρτο τίτλο στην ιστορία του στην Ευρωλίγκα θα διεκδικήσει στις 9 απόψε ο Ολυμπιακός κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχει ήδη ξεκινήσει η προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
11: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.
0: Real FM.
12: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
13: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
14: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
15: Ο Πέτρος.
7: από το Παγκράτη.
14: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της απόψινης εκπομπής. Έπονται καταπληκτικά τραγούδια, αλλά θέλω να πω και για τη Real News, την αγαπημένη μου εφημερίδα, ότι σήμερα έχει πρώτο θέμα ότι ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές που προκύπτουν από τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Οι συζητήσεις που γίνονται δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία, στο Πασόκ, στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Νέα Αριστερά και με την κάθοδο της κυρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα στο πολιτικό στίβο. Ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Η εφημερίδα μου στα πολιτικά ζητήματα είναι ένας διαυγής καθρέπτης και το χέρι μου αυτό, ανεξάρτητα που μπορεί να έχει και να επιτρέπει καμιά φορά πράγματα που επιβάλλονται να πάρουν πρώτη θέση. Όμως εμείς οι δημοσιογράφοι, εμείς στο ραδιόφωνο, έχουμε μια ελευθερία να λέμε την άποψή μας όπως ακριβώς τη νιώθουμε εμείς.

Απαλύνουμε ακόμα το πνεύμα της σημερινής εκπομπής. Αν ακούμε την Αναμπέλα, ένα θρυλικό τραγούδι του Σταύρου Ξαργάκου, με τη Μαρία Δημητριάδη, κατ' εμέ μέσα στις 10 μεγαλύτερες ελληνικές τραγουδίστρες όλων των εποχών.

Έλεγα πριν ότι υπάρχει φτώχεια στην Ελλάδα, έχει κατέβει στάθμη ακόμα και του πολιτισμού. Ας υποθέσω ότι μπορεί να βρεθεί ένας στιχουργός, που δεν υπάρχει τέτοια στιγμή τέτοιος στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος, να γράψει αυτούς τους εκπληκτικούς στίχους. Θα λείπει ο συνθέτης. Εδώ ήταν ο Θάνης Μικρούς στιχουργός, όπως ο Άλκης Αλκαίος.

Είναι ένα τραγούδι απαιτητικό αυτό, απαιτητικότατο. Σου ζητάει να ανέβεις άνθρωπε από την κλίμακα που σε πάει από τη γη στο Θεό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει να καταλάβεις τους συμβολισμούς τους. Αλλά αυτό το παιδί που έγραψε αυτό το υπέροχο τραγούδι και το τραγουδάει ο Μανώλης εκπληκτικά, έφυγε νωρίς. Και δεν του κάνουμε αφιερώματα, δεν του κάνουμε κάποια εφημιμνία. Ήταν ένας άνθρωπος που αντιμετώπισε με υπερηφάνεια την Χούντα. «Εδάρι ανηλαιώς το έατεσα». Έγραψε αυτά τα τραγούδια με το αίμα της ψυχής του, θα έλεγα. Τον έχουμε ξεχάσει και αυτόν. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που θέλω να το αφιερώσω σε ένα πλάσμα που περνάει στενοπούς. Πάντοτε τα πλάσματα που περνάνε στενοπούς με συγκινούν, με ελκύουν, θα έλεγα, όπως ο Κοεμζής, όπως τότε που έγραφα, ας πούμε, για τις φυλακές. Αφιερώνω λοιπόν αυτό το τραγούδι, του Τσιτσάνη τραγούδι, που είναι ο συμφέτης που υπεραγαπώ, και της Λάουρας, μιας τραγουδίστριας με φιδίσιο σώμα, αλλά και με πολύ ωραία φωνή.

Όλα αυτά τα πρόσωπα με κοιτάζουν τώρα από μακριά, θλιμμένα και γεμάτα φως. Με κοιτάζουν όλο μάτια, αλλά εγώ συμμερίζομαι τον πόνο τους. Άλλη απογείωση.

Σαββόπουλος, όπως τον έλεγε ο φίλος μου Γιώργος Καμπαρδόνης, σπουδαίος συγγραφέας, ήταν και είναι ακόμα στα τραγούδια του απογυμνωτής καλωδίων. Ξέρετε τι θα πει να πάρεις την Μπέλου και να κάνεις ένα τέτοιο τραγούδι? Παθαίνεις ηλεκτροπληξία με τη φωνή της Μπέλου, και όμως έκανε αυτό το μεγαλούργημα.

φωτιά. Αλλά ο Νιόνιος διέφετε τη φωνή του, που λέγαμε ότι είναι τσιγκούνης, σε σπουδαίους νέους δημιουργούς και τραγουδούσε τα τραγούδια τους. Έτσι έκανε και με το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, όπως θα ακούσουμε σε λίγο.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε ισχύ. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει η Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στα καλύβια Θωρικού Αττικής. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Περισσότερα στο real.gr.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
9: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
8: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Σταύρος Ξαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ρώσα Ία και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.

τρόμαξαν από τον τίτλο οι Αθηναίοι και δεν προσέρευσαν με παράσταση η οποία ήταν εξαιρετική. Υπήρχε μέσα Ισαπώνο Ταρά, τραγουδούσε ο Λέκας, φανταστική. Και ήταν πρωταγωνίστρια η Μαρία Λιφέρη, αστέρι που με σουρανούσε τότε.

0: δέρμα την άλλη μέρα.
1: Όσοι και να το κάνουμε, ο Νίκος Καβαντίας, ο θηλυκός μαραμπού, ο Κόλιας, όπως τον γνωρίζαμε οι φίλοι του, έχει γράψει αριστολιγματικά ποίηματα και κυρίως είναι ο ποιητής της θάλασσας. Αλλά χωρίς το Μικρούσικο δεν θα γινόταν ποτέ τόσο γνωστά και τόσο λατρευτικά αυτά τα ποίηματα.

Ένας άνθρωπος λείπει από το Real FM. Ήταν ωραίος τύπος, έγραψε πολύ ωραία τραγούδια. Ήταν πολύ καλός συγγραφέας και ποιητής.

Ο Γιάννης Καλαμίτσης πέρασε από αυτό το μικρόφωνο και άφησε τα χνάρια του ανεξίτηλα. Αλλά και έδωσε αυτό το θρυλικό τραγούδι στη Βίκυ Μασχολιού, το οποίο το πέσαμε οι ρεπόρτερ σε μια εκπομπή και έγινε χαμός.

Συμφωνικό έργο θα το έλεγα του Τσισάνιο, «Τα ξένα χέρια», θρυλική ερμηνεία από την Κέντι Γκρέι. Το αφιερώνω στην Πασχαλιά, αν και δεν πιστεύω ότι όλα τα χέρια ήταν ξένα, γιατί είναι ο πατέρας της, η μητέρα της.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
8: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
9: Σε ένα από τα ταξίδια μου, σε μία από τις μεγάλες αποστολές της ζωής μου, στο Ισραήλ, που είναι πάντα στην επικαιρότητα, αλλά τώρα είναι θλιβερά στην επικαιρότητα, είχα ρωτήσει τους ηθήνοντες και τον Γιγκάλ Γιαντίν, που ήταν αντιπρόεδρος, αν ήταν αλήθεια ότι είχαν προτείνει το 1952 να αναλάβει την εξουσία στο Ισραήλ ο Αϊνστάιν. Και βεβαιώθηκα ότι ήταν αληθινή αυτή η πληροφορία. Του Αϊνστάιν του πρότειναν ουσιαστικά να γίνει πρόεδρος ή πρωθυπουργός στο Ισραήλ και έδωσε την εξής καταπληκτική απάντηση. Οι εξισώσεις μου είναι πιο ενδιαφέρουσες, επειδή η πολιτική είναι της ώρας, αλλά μια εξισώσή μου είναι για την αιωνιότητα.

Από αυτό το μικρόφωνο μιλάω πολύ συχνά για την πατρίδα μου, τη Φλόρνα, την Πρέσπα και το Αμίντο. Παιδιά, είναι τα σύνορά μας. Και είναι τα σύνορά μας πολύ αδύνατα. Το τι συμβαίνει στην Πρέσπα δεν μπορώ να το εξηγήσω. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα. Ότι υπάρχουν χωριά που είναι ακατοίκητα και ότι υπάρχει ένα χωριό που λέγεται, νομίζω, δίπλα από το Λεμό, δεν θυμάμαι το όνομά του, που έχει ένα κάτοικο. Η Πρέσπα ρημάζει περισσότερο από όλα τα χαριά, τα απόλυτα μέρη μάλλον, της Ελλάδας σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Δεν είναι δυνατόν το ακροτελεύθερο κομμάτι, το σύνορο μας, να είναι τόσο ισχνό, να είναι τόσο δύνατο. Και αν επρόκειτο για κάτι που ήταν βράχια, πάλι θα πρέπει να το προσέξουμε. Πόσο μάλλον που εκεί πέρα πάνω είναι αυτές οι δύο περίκλειστες λίμνες, αυτές οι που ανοικοκλίνουν σαν ακορντεόν, είναι αυτές οι ονειρογάλανες λίμνες, η μεγάλη και η μικρή Πρέσπα, που είναι γεμάτη από νεράιδες, όπως λέει η παράδοση, που παίρνουν τα μυαλά των ανθρώπων. Είναι τόποι πανέμορφοι. Δικαιολογείται να μην έχει ενδιαφερθεί κανένας για το μέλλον τους?

0: Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και μια υπόκληση στους τρεις κύονες της αποψινής εκπομπής, στον Γιώργο Καραγευρέκη, στην κυρία Φράνσις Παράσκη και στον Αντώνη Μορτάκη που χθες βρήκε τα δύσκολα αυτά τραγούδια.
1: Το θολωμένο μου μυαλό με έχει προ...
0: Ενώ ακούμε τον υπέρτατο Έλληνα τραγουδιστή σε ένα συγκινητικό τραγούδι του Άκη Πάνου, το θολωμένο μου μυαλό, θα σας διαβάσω και μερικά μηνύματα

Η Μπέκη μου γράφει: Οι 300 του Λεωνίδα μας έκαναν υπερήφανους. Οι σημερινοί 300 μας κάνουν να ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Ο Σεπολιώτης μου γράφει: Καλησπέρα στην παρέα του Real FM. Μπράβο, Δημοκράτη Λιάννη. Τα σουβάλιασες όλα. Αυτό έκανε το Ευρωκοινοβούλιο με το καλοπληρωμένα καθήκα του, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Εξεκίνησαν κάποιοι χαχόλοι, σαν το Χρουτσόφ, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού τους την Οκτωβριανή Επανάσταση. Φιλέ, δεν καταλαβαίνω τίποτα από το μήνυμα. Αν θες να μου το κάνεις πιο λιανό, δεν καταλαβαίνω. Ο Μιχάλης Γκιόν από το Νέο Φιάλιρο λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Άλλη μια Κυριακή πολιτισμού να σε απολαύσουμε ραδιοφωνικά, ακούγοντας επίκαιρα θέματα καθημερινότητας, πολιτισμού, πολιτικής, ανθρωπισμού και φιλίας. Δυστυχώς, η πολιτική παγκοσμίως και στη χώρα μας, η οποία χαράζει το μέλλον μας, είναι χαμηλού επίπεδου και ηγετικών ικανοτήτων, διότι προσπαθούν να μας πείσουν το αντίθετο της επικρατούσας πραγματικότητας. Βεβαίως, μεγάλη ευθύνη έχουμε όλοι μας για τις επιλογές την δεδομένη στιγμή. Η αναφορά σου στη φίλη με την ίδια καταγωγή σας αποδεικνύει τη διαφορά συναισθημάτων συνανθρώπων παλαιάς σκοπής με τη σημερινή κοινωνική συμπεριφορά. Μιχάλης Γκιόν, Νέο Φάλιρο.

Και το τελευταίο απόψινο μήνυμα διαβάζω, γιατί τ' άλλα δεν θα προλάβω, θα πάω να δω και εγώ τον αγώνα του μπάσκετ. Είναι από τον Κωστή και λέει: καλησπέρα κύριε Λιάνια, από την Κωνσταντσα. Αχ, τι ωραία. Έχει γράψει και ο Καβαδίας για αυτήν. Αυτό το μένος για παραγγελίες εξοπλισμού με δισεκατομμύρια ευρώ υπάρχει από τους κυβερνώντες. Από αγάπη για την ασφάλεια της πατρίδας ή επειδή στην τόσο μεγάλη πίτα πολλών δις μπαίνει ένα δαχτυλάκι και τραβάει λίγο από την πίτα, που αποτυπώνεται σε πολλά εκατομμύρια, αν όχι σε χιλιάδες από αυτά. Αν πράγματι αγαπούσαν την Ελλάδα, δεν θα τον εξευτέλιζαν βάζοντας τους τόσους αβάστακτους φόρους, ενώ εκείνοι πολλαπλασιάζουν τα ακίνητα και τα εκατομμύρια στους λογαριασμούς μέρα με τη μέρα.

Καλημέρα Μουλινόπουλα και Δροσερής Μουλινόπουλες. Φτάσαμε στο τέλος της απόπνης εκπομπής. Ήταν μια δύσκολη εκπομπή, την αφιέρωσα σε μια φίλη, σε πολλές φίλες και σε πολλούς φίλους. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Κυριακής. Εύχομαι ο Ολυμπιακός να κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης, τον αξίζει άλλωστε. Εύχομαι με θυμόν πάντα νύχτα.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
4: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
7: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη. Έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ο πρόεδρος του Ιράν, Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να διαβεβαιώσει τον κόσμο πως δεν επιδιώκει την απόκτηση πυρηνικών όπλων. Περισσότερα στο enikos.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές». Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ένταση επικράτησε στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας στην Άγκυρα, με την αστυνομία να προσπαθεί με χημικά και πλαστικές σφαίρες να απομακρύνει την καθαιρεθήσα ηγεσία του κόμματος. Την εκένωση του κτηρίου ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιντζάρογλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία, αφού ακυρώθηκε η εκλογή του ως Γκιούροζελ. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στον ΙΣΑΠ λόγω του τελικού του Final Four της Ευρωλίγκας. Ο σταθμός Φάληρο λειτουργεί αποκλειστικά για τη μετακίνηση των φιλάθλων μέχρι την ολοκλήρωση της μετακίνησής τους προς τον σταθμό Ειρήνη, χωρίς στάσεις στους ενδιάμεσους σταθμούς.
16: Το
11: δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Με την ίδια δωδεκάδα του ημιτελικού θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στον απόψινο τελικό με την Ρεάλ Μαδρίτης, όπου θα διεκδικήσει το τέταρτο τρόπαιό του για την Ευρωλίγκα. Εκτός έμειναν και πάλι οι Μόρις, Νιλικίνα, Γλαρετζάκης και Φαλ. Πρώτο τζάμπολ στις 9 το βράδυ με απευθείας μετάδοση από τον Real FM. Αμέσως μετά αρχίζει η εκπομπή Real Sports. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
15: Αστατός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Είναι 10 λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη μέρα για τον Ολυμπιακό. Έφτασε στις 9 ο τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ο Ολυμπιακός με την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Μια μεγάλη βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, μια μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό που θα διεκδικήσει το 4ο τρόπαιό του, το πρώτο μετά το 2013 στο Λονδίνο. Και θα παραταχθεί με την ίδια δωδεκάδα όπως τον ημιτελικό, τον νικηφόρο ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε. Δηλαδή είναι εκτός Μόρις, Λιλίκινα, Λαρετζάκης και Φαλ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν επέλεξε να κόψει κάποιον σέντερ λόγω της μη απουσίας πενταριών από τη Ρεάλ για να πάρει ένα επιπλέον γκάρντ και έτσι έχει Γόκαπ, Τζότζεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Ο Αντώνης Μπορτάκης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου, ο Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάσκερς Αγοραστός έχουν επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσετε. Η Εφροσύνη Παράσκη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας εδώ στην υποστήριξη εκπομπής στα δελτία ειδήσεων πάντα. Η Κασιανή Βραχά στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12.

0: Οι ομάδες έχουν φτάσει στο Telecom Center, όμως έξω από το Telecom Center υπήρχε ένταση γιατί επιχείρησαν να μπουν κάποιοι φύλαφλοι χωρίς εισιτήριο. Έγιναν 6 λήψεις για κατοχή μικροποσότητες ναρκωτικών και μία για καπνογόνο. Υπήρξε λοιπόν ένταση έξω από το γήπεδο, από τη μεριά του σταθμού του ΙΣΑΠ, γιατί ήταν φύλαφλοι που ήθελαν να μπουν και απομακρύθηκαν από τις δυνάμεις της αστυνομίας. Είχαμε εκεί μία ένταση και κυνηγητό πριν από τον τελικό. Γρήγορα, πριν πάμε στο Δημήτρη Χρυσάνθη που βρίσκεται στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, 52ο λεπτό, τελευταία αγωνιστική σήμερα στην Premier League. Κρίνονται πολλά για υποβιβασμό για Ευρώπη. West Ham Leeds 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-2, προηγείται η ήδη πρωταθλήτρια Arsenal. Liverpool Bradford 0-0, τελευταίο παιχνίδι του Σαλάχ. Manchester City με την Aston Villa 1-1, τελευταίο παιχνίδι του Pep Guardiola στον πάγκο της City. Burnley με την Wolves 0-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth 1-0, Sunderland Chelsea 2-0, Tottenham Everton 1-0, Fulham Newcastle 1-0. Αμέσως σύνδεση με το Telecom Center, εκεί είναι ο Δημήτρης Χρυσάνθης να μας δώσει κλίμα. Δημήτρη, σε ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εντάξει, τώρα μετράμε αντίστροφα για την έναρξη του τελικού εδώ, του
0: μεγάλου. Εσύ βρίσκεσαι από την πλευρά που είναι τα επίσημα και μπαίνουν και οι δημοσιογράφοι, έτσι δεν είναι?
1: Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην αίθουσα τύπου.
0: Α, έχεις πάει, έχεις μπει μέσα.
1: Το ΆΚΑ, ναι, αυτή την ώρα γίνεται μέσα στη σάλα το τελικός του Next Gen, του τουρνουά με τις ομάδες εφήβων που διοργανώνει κάθε φορά που γίνεται Final Four η Ευρωλίγκα. Είναι μάλιστα κλασικό τελικός, Real Barcelona.
0: Ναι.
1: Και είναι και ωραίο παιχνίδι, 62-60 προηγείται η Real αυτή τη στιγμή, στην τελευταία περίοδο, μόλις στην τελευταία περίοδο. Φυσικά ο κόσμος έχει αρχίσει και έρχεται από πολύ νωρίς εδώ στο ΑΚΑ. Από τις 4 η ώρα περίπου, 4 παρά έχουν ανοίξει οι πύλες και έρχεται ο κόσμος από εκείνη την ώρα σιγά σιγά, γιατί και η έλεγχη είναι πολύ αυστηρή και είναι πιο αυστηρή από προχθές. Υπάρχει περισσότερη αστυνομία τώρα σε σχέση με τους προχθεσινούς ημιτελικούς που δημιουργήθηκαν κάποια προβλήματα με τα εισιτήρια και με διάφορους που μπήκαν μέσα. Τώρα είναι πιο αυστηρή έλεγχη, είναι πιο σφιχτά τα πράγματα, δεν μπαίνεις αν δεν έχεις εισιτήριο, και υπάρχουν πολλοί και διαδοχικοί έλεγχοι σε όλη την περίμετρο του ΟΑΚΑ, οπότε είναι και λίγο δύσκολη υπόθεση να μπει κανείς και γι' αυτό πολλοί κόσμος ξεκίνησε μεμονωμένα να έρθει.
0: Και νωρίτερα, και πολύ νωρίτερα.
1: Υπάρχει βεβαίως και η οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έφυγαν από τις 6, ναι, λογικά πρέπει να έχουν φτάσει και αυτοί τώρα, γιατί ήταν να φύγουν με τους σειρμούς από το Φάληρο, από τις 6.
0: Έχουν φτάσει, ναι, έχουν φτάσει πρώτη.
1: Είναι 7 και 4, έχουν φτάσει και οι οργανωμένοι, αυτοί που έρχονται οργανωμένα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, υπάρχει και μηχανοκίνητη πορεία, μεγάλη μηχανοκίνητη πορεία στον Κηφισό, που έρχονται και αυτοί, οπαδών του Ολυμπιακού πάντα. Έτσι κι αλλιώς το γήπεδο θα είναι γεμάτο οπαδούς του Ολυμπιακού σήμερα.
0: Είναι 500 με 600 της Ρεάλ μόνο.
1: Τόσο, και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού υπολόγιζαν ότι θα φτάσουν στους 16.000 οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα στο γήπεδο. Κατά κόκκινο το ΆΚΑ φυσικά, και ο Ολυμπιακός είναι μπροστά σε μια οπαδή του Ολυμπιακού σήμερα

0: αυτό το καλάθι. Έχουν την ευκαιρία οι Ερυθρόλευκοι να πάρουν μια ρεβάνς σήμερα για αυτόν τον χαμένο τελικό και τους άλλους δύο χαμένους τελικούς που έχουν από τη Ρεάλ, το 1995 και το 2015. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει μια φορά η Ρεάλ σε τελικό το 2013 στο Λονδίνο, πάλι με τον Μπαρτζόκα προπονητή και τον Κώστα Παπανικολάου από εκείνη την ομάδα να εξακολουθεί να παίζει στον Ολυμπιακό και σήμερα και να είναι μάλιστα ο αρχηγός του. Είναι ένα ζευγάρι, όπως καταλαβαίνει κανείς, τίνει να γίνει κλάσικο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πέντε τελικοί. Με σήμερα ο πέμπτος τελικός ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ στην Ευρωλίκα. Στον οποίο ο Ολυμπιακός, κακά τα ψέματα, είναι το μεγάλο φαβορί. Και γιατί βεβαίως ήταν η καλύτερη ομάδα σταθερά σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Τερμάτισε πρώτος στην κανονική περίοδο. Είχε δύο παίκτες στην καλύτερη πεντάδα της Ευρωλίγκας. Το Βεζένκοφ MVP. Πρώτο σκόρερ, πρώτο rebounder. Ήταν ερυθρόλευκοι όλοι. Όλοι οι αριθμοί, όλες οι εμφανίσεις, όλα όσα έγιναν στα γήπεδα δείχνουν ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είναι φαβορή ο Ολυμπιακός εδώ γιατί έχει και το πλεονέκτημα της έδρας αυτό το τελικό. Παίζει εντός έδρας. Μπορεί το ΆΚΑ να μην είναι η φυσική του έδρα, όμως με 16.000 οπαδούς στο πλευρό του είναι σαν να παίζει στο δικό του γήπεδο ή παίζει στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα όλα είναι ελληνικά εδώ. Οπότε είναι και αυτό ένα πλεονέκτημα. Συν το ότι βεβαίως και η Ρεάλ αγωνίζεται με πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχει ξεμείνει από ψηλούς. Στις απουσίες του Ταβάρες και του Λέν, των δύο βασικών σέντερ, οι οποίοι ήταν γνωστές εδώ και αρκετές μέρες, ήρθε να προσθεθεί και αυτή του τρίτου σέντερ που είχε ο Σκαριόλο στη διάθεσή του Ουσμάν Γκαρούμπα, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον Αχίλιο στον ημιτελικό με τη Βαλένθια και τέθηκε νοκάουτ. Οπότε είναι ένα ζήτημα να δούμε τώρα πρώτον πώς θα παίξει η Ρεάλ, που αναγκαστικά θα παίξει με χαμηλά σχήματα και με παίκτες όπως ο Τρέι Λάιλς που είναι τεσάρι με σούτ μάλιστα από μακριά να παίζει κυρίως σε θέση σέντερ σήμερα. Και ένα άλλο ζήτημα είναι πώς θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι, το small ball της Ρεάλ. Είναι ένα θέμα, ακούγεται πολύ, συζητιέται πολύ τις τελευταίες μέρες για τις ζώνες που σκέφτεται να παίξει ο Σκαριόλο. Ο Σκαριόλο, ο οποίος έτσι κι αλλιώς είναι ένας προπονητής που είναι γνωστός για το ότι του αρέσει να παίζει ζώνη στην άμυνα, ακόμα και όταν η ομάδα του είναι πλήρης. Είναι από τις άμυνες που έχει στο ρεπερτοριό του ο Ιταλός προπονητής. Σήμερα αναμένεται να τις χρησιμοποιήσει και περισσότερο, λόγω της υψομετρικής διαφοράς που θα έχει με τον Ολυμπιακό, ο οποίος εδώ είναι πανίσχυρος κατά τα γαλάθια με τους Μιλουτίνοφ, Χολ και Ταϊρίκ Τζόουν. Και ένα άλλο θέμα είναι βεβαίως πως ο Ολυμπιακός θα διαχειριστεί αυτό το μπολ στη δική του άμυνα. Γιατί είπαμε ότι η ψηλή του είναι μεν κυρίαρχη κατά τα καλάθια, αλλά δεν είναι εύκολο να ακολουθήσουν τους ελαφρύς ψηλούς έξω στην περιφέρεια. Όλα αυτά βεβαίως είναι πράγματα τα οποία έχουν απασχολήσει το τεχνικό επιτελείο του Ολυμπιακού, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και τους συνεργάτες του. Προφανώς έχουν σκεφτεί τρόπους για να αντεπεξέλθουν, προφανώς έχουν σκεφτεί τρόπους για να παίξουν απέναντι στις ζώνες. Προφανώς έχουν ετοιμάσει την ομάδα οι ίδιοι, άλλωστε δήλωναν και χθες, όταν μίλησαν για τελευταία φορά στους εκπροσώπους του τύπου, ότι είναι απόλυτα έτοιμοι να παίξουν και να κατακτήσουν το τρόπο. Ο Ολυμπιακός, είπαμε, είναι το μεγάλο φαβόρι, αλλά όλα αυτά θα φανούν στο γήπεδο.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε φυσικά, Δημήτρη, δεν σημαίνει ότι επειδή έχει τρεις απουσίες βασικότατες η Ρεάλ, δεν είναι η Ρεάλ και θα κάνει εύκολο περίπατο.
0: Όχι, η Ρεάλ είναι πάντα η Ρεάλ, έχει φανέλα βαριά, έχει ιστορία. Η Ρεάλ πάει να κατακτήσει το 12ο τρόπο Ευρωλίγκας, έτσι. Ο Ολυμπιακός πάει για το 4ο, η Ρεάλ πάει για το 12ο. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Ξέρουμε όλοι, δεν χρειάζεται να αναλύουμε τι είναι η Ρεάλ και τι σημαίνει για τον αθλητισμό γενικότερα το όνομα της Ρεάλ και η φανέλα της. Παρ' όλα αυτά, στη δεδομένη στιγμή, ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες, γιατί είναι και καλύτερος ως ομάδα και πιο πλήρης ως ομάδα
1: στην δεδομένη
0: χρονική στιγμή. Η Ρεάλ βεβαίως θα παίξει, έχει παίχτες κλάσης, παραμένει δυνατή, η περιφέρειά της είναι πανίσχυρη με Καμπάτσο, με τον Μαλεντών, με το Χεζόνια πιο ψηλά σαν forward, το Λάιλς που είναι εξαιρετικοί παίχτες και παίχτες μεγάλης κλάσης. Από εκεί και μετά βέβαια και ο Ολυμπιακός έχει τα δικά του. Θα δούμε, θα γίνει ένας σπουδαίος τελικός. Λέμε, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει τον πρώτο λόγο, αλλά όλα αυτά πρέπει να αποδειχθούν.
1: Θα δούμε στις τέσσερις γραμμές.
0: Σε λίγη ώρα να πούμε ότι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι η ίδια δωδεκάδα με αυτή που παρέταξε στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσέ. Δεν υπάρχει καμία αλλαγή. Δηλαδή έχουμε Walkup, Joseph, Dorsey.

0: Φουρνιέ, Μακίσικ, Παπα-Νικολάου, Ward και στους ψηλούς οι τρεις σέντερ, ο Μιλουτίνοφ, ο Ταϊρικ Τζόουνς και ο Ντόντα Χολ και βέβαια τα τεσσάρια ο Βεζένκοφ και ο Άλεκ Πίτερς. Αυτή είναι η δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Η Ισραήλ η ίδια είναι. Ο Φελίς τελικά παίζει. Είχε και αυτός ένα πρόβλημα τραυματισμού στον ημιτελικό με τη Βαλένθια προς το τέλος του. Αλλά από ό,τι φαίνεται είναι καλά και θα αγωνιστεί κανονικά.
1: Οι συνάδελφοί μας από την Ισπανία εκεί στο κέντρο τύπου που είσαι ακούγονται σε όλο το κέντρο τύπου?
0: Όχι, γιατί να ακούγονται?
1: Γιατί προθέσεις που ήμουν ακουγόντουσαν σε όλο το κέντρο τύπου.
0: Έχεις ευαίσθητα αυτά, Δημήτρη μου.
1: Φωνάζανε αρκετά.
0: Ναι, εντάξει, έχεις ακούσει τους Έλληνες να φωνάζουν. Λοιπόν, εντάξει, δεν ήταν κάτι παράξενο.
1: Πρέπει να πούμε ότι γύρω στους 600 είναι οι δημοσιογράφοι που βρίσκονται. Ένα πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, εντάξει, τώρα δεν είναι όλοι. Βέβαια, γιατί νομίζω οι Τούρκοι οι περισσότεροι τουλάχιστον
1: έχουν φύγει.
0: Ναι, οι περισσότεροι. Έχει Τούρκοι δημοσιογράφου, αλλά οι περισσότεροι έχουν φύγει. Και βέβαια, εντάξει, είναι λογικό να έχει πολλού δημοσιογράφου, γιατί το Final Four γίνεται στην Ελλάδα. Το ενδιαφέρον για τον μπάσκετ στην Ελλάδα είναι τεράστιο και βεβαίω υπάρχουν πάρα πολλά μέσα ελληνικά που καλύπτουν με πάρα πολλού δημοσιογράφου και τεχνικού το Final Four. Οπότε έχει πολύ κόσμο, η αλήθεια είναι αυτή. Και θα συνεχίσει να έχει κόσμο όλο το βράδυ. Μέχρι και την λήξη και την απονομή του τροπέου.
1: Και ας ελπίσουμε ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη φορά θα το σηκώσει.
0: Ελπίζουμε βεβαίως όλοι να το σηκώσει ο Ολυμπιακός. Την παραλαμβάνω, φτάνει για πέμπτη συνεχόμενη φορά σε Final Four. Αυτή η πέμπτη να είναι και η φαρμακερή να το σηκώσει αυτό το τέταρτο τρόπαιο. Έτσι να δικαιωθεί λίγο και ο Γιώργος Μπαρτζόκας που κάθε χρόνο λέει ότι φτάνουμε στην πηγή, αλλά νερό δεν πίνουμε. Είναι επιτυχία, το είπε και φέτος, ότι είναι επιτυχία. Να φτάνει στο Final Four είναι επιτυχία, πράγματι, αλλά να φτάνει πέντε συνεχόμενες φορές στο Final Four, κάποια στιγμή πρέπει να το πάρει κιόλα για να δικαιωθούν και οι προσπάθειες, αλλά και το πλάνο σου όλο που έχει. Για να δούμε, μακάρι απόψε ο Ολυμπιακός να επιβεβαιώσει τα προγνωστικά και να κατακτήσει τον τίτλο.
1: Δημήτρη Χρυσάνθη, ευχαριστούμε. Καλή δουλειά εκεί στο Telecom Center. Εμείς, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη και να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μπαρτζόκας για τις απουσίες της Real.
2: I'm never happy when I see a player...
1: Ποτέ δεν είμαι χαρούμενος με τον τραυματισμό παίκτη όπως του Γκαρούμπα. Συμφωνώ πως η Ρεάλ δεν έχει τρεις πολύ σημαντικούς παίκτες. Ποτέ δεν ξέρει στο μπάσκετ τον παράγοντα. Ο Σκαριόλο θα βρει τρόπο να το καλύψει. Ίσως με κάποια ζώνη δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι. Θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας. Μην περιμένετε να πω πως είμαστε φαβοροί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην προσπάθειά μας. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ.

0: Ήδη υπάρχει μέσα στο τηλεμικό σέντερ πολύ μεγάλος αριθμός φιλάθλων και συνεχίζει την προσέλευση. Βλέπουμε και στα πλάνα του καναλιού της Nova Sports τους ελέγχους πώς γίνονται και η προσέλευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού για τον απόψινό τελικό που θα το ακούσετε live στις 9 η ώρα. Τώρα, αυτή την ώρα Premier League West Ham Lynch 0-0, Crystal Palace Arsenal 0-2, Liverpool με την Bradford, το παιχνίδι είναι στο 1-1. Η City στο Manchester με την Aston Villa, προηγείται η Aston Villa, Manchester City Aston Villa 2-1, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest Bournemouth έχει γίνει 1-1, ακόμα Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton, εδώ η Tottenham μάχεται για την παραμονή 1-0, Fulham Newcastle 1-0, η West Ham που μας ενδιαφέρει γιατί και αυτή μάχεται για την παραμονή είναι στο 0-0 με την Lynch. Λοιπόν, η βαθμολογία αυτή την ώρα σε ό,τι αφορά τις θέσεις που πάνε Ευρώπη, εντάξει, πρωταθλήτρια η Arsenal είναι στους 85-78, έχει η City, η United είναι στους 71-65, η Aston Villa, η Liverpool στους 60. Αυτές οι πέντε ομάδες πάνε στη League Phase του Champions League. Η Aston Villa πρέπει να μείνει τέταρτη για να γλιτώσει ο Ολυμπιακός μια προκριματική, ένα προκριματικό γύρο και να πάει απευθείας στον τρίτο προκριματικό γύρο. Ακολουθεί η Bournemouth με τη Sunderland στο 6η και 7η θέση που πάνε στο Europa. Η Brighton είναι 8η που πάει στο Conference League και στην ουρά αυτή την ώρα. Είναι 18η, υποβιβάζεται με 37 βαθμούς η West Ham, ακολουθεί την Burnley και τη Wolves, ενώ σώνεται η Tottenham που έχει 41, όπως είναι τα αποτελέσματα στην Αγγλία στο 27ο λεπτό. Έρχεται η Κασιανή Βραχά τώρα εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM για τους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με φυσικά επίκεντρο το μεγάλο τελικό του Ολυμπιακού με τη Real.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πάμε!
8: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
11: Οστεομούβ.
7: Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία.
11: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
12: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 47χρονο πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Περισσότερα στο real.gr. Την ακτινογραφία των βουλευτών και των στελεχών κοινοβουλευτικών κομμάτων που ετοιμάζουν βαλίτσες για άλλους πολιτικούς προορισμούς παρουσιάζει Real News, που κυκλοφορεί με τίτλο «Ο νέος χάρτης και οι μεταγραφές».

Μεγάλη βραδιά λοιπόν απόψε για τον Ολυμπιακό. Τελικός Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Πολυνίκη του θεσμού την Real Madrid. So 9. Ο τελικός έχει αρχίσει και γεμίζει το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Είμαστε μια μισή ώρα πριν και αρχίζει και γεμίζει. Σε λίγο θα συνδεθούμε με το Telecom Center, θα μιλήσουμε με τον Κώστα Σαρδέλη, αφού σας πούμε ότι... Μισό λεπτό τώρα, γιατί μου έστειλε, μου στέλνει ο Δαμιανός Παπαχατζής. Ναι, για αυτά που είπα νωρίτερα, για την ένταση που υπήρξε έξω από το γήπεδο, όταν είχαμε και συλλήψεις και πήγαν να μπουν κάποιοι χωρίς εισιτήρια. Θα παρακαλέσω, κυρία Παράσχη, τον κύριο Παπαχατζή να πάρουμε. Το Δαμιανό Παπαχατζή να πάρουμε πρώτα και μετά του Σαρδέλη. Λοιπόν, να σας πούμε τι γίνεται στο... στην Αγγλία, διότι διανύουμε το 76ο λεπτό. West Ham Lynch 1-0, είναι η τελευταία αγωνιστική στην Premier League. Crystal Palace Arsenal 0-2. Liverpool Brentford 1-1. City Aston Villa 1-2. Burnley Wolves 1-1. Brighton West Ham, Brighton Manchester United είναι το παιχνίδι, έχει γίνει 0-3. Η Nottingham Forest προηγείται, όχι, σοφάρισε. Nottingham Forest Bournemouth έχει γίνει 1-1. Η Sunderland με την Chelsea 2-1. Η Tottenham με την Everton, είμαστε στο 1-0 η Tottenham. Και η Fulham με την Newcastle στο 1-0. Έτσι, με αυτά τα αποτελέσματα, αν μείνουν, υποβιβάζεται η West Ham και μένει η Tottenham στην Αγγλία. Και τέταρτη νέα στον Βίλα που μας ενδιαφέρει για τον Ολυμπιακό να περάσει ένα γύρο και να είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο.

Και για τους φίλους του γυναικείου ποδοσφαίρου, ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο στο γήπεδο του Πανετολικού στο Αγρίνιο νίκησε με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στο γυναικείο ποδόσφαιρο με τέρματα της Γκούνη και της Τζούρτσεβιτς. Κατέκτησε το 8ο κύπελο και 7ο ντάμπλ στην ιστορία του. Ο ΠΑΟΚ που πήρε και το πρωτάθλημα είναι το 7ο ντάμπλ για τα κορίτσια του ΠΑΟΚ. Πρέπει να πούμε ότι ο τελικός αυτός ήταν ιστορικής σημασίας γιατί για το άθλημα και γιατί στο γυναικείο ποδόσφαιρο ήταν ο πρώτος που διεξήχθη με την παρουσία VAR.

0: Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, είσαι στο κέντρο τύπου ακόμα?
1: Όχι, Δημήτρη, είμαστε.
0: Βγήκες έξω?
1: Αυτή τη στιγμή, ναι.
0: Εκεί είναι ήρεμα τα πράγματα. Τι έχουμε ακριβώς? Συνεχίζεται η προσέλευση,
1: Η προσέλευση, ναι, συνεχίζεται. Εντάξει, με αργούς αλλά σταθερούς ρυθμούς. Εντάξει, είναι ο έλεγχος πιο έντονος σε σχέση με τα παιχνίδια της
0: Παρασκευής,
1: τους ημιτελικούς. Ναι, δηλαδή όντως και η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων είναι πιο, έτσι, πιο αισθητή. Θα μπορούσαμε να πούμε νωρίτερα, πέρασε και ένα φίλο του Ολυμπιακού, τον οποίο τον είχαν προσαγάγει δύο αστυνομικοί. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια σήμερα. Αυτό γιατί αναμένονται πάνω από 12.000 φίλοι του Ολυμπιακού σήμερα στο T-Center. Αυτό τώρα σιγά σιγά βλέπω τον κόσμο να μπαίνει, όλο και περισσότεροι μαζεύονται όσο περνάει η ώρα. Δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής, αυτό απόψε να έχουν γίνει έτσι εντάσεις και τα λοιπά, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ από την ώρα που έφτασα στο γήπεδο, μία ώρα περίπου.
0: Αργότερα από μέσα σε λίγη ώρα θα είσαι και μέσα στο γήπεδο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
1: Φυσικά.
0: Δεν υπάρχει έτσι κάτι, εκτός από μία ένταση που υπήρχε νωρίτερα. Αυτό υπήρχε μια ένταση, πήγαν να μπουν κάποιοι χωρίς εισιτήριο και υπήρξε επέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων. Πάντως υπολογίζεται εκεί στις 12-13.000 ο κόσμος θα είναι του Ολυμπιακού σήμερα.
1: Σίγουρα, ναι, δεν έχει βγει ακόμα κάτι επίσημο το πόσοι θα είναι αυτοί που θα έρθουν σήμερα στο T-Center. Σίγουρα, για να το πούμε έτσι και με ασφάλεια, οι 12.000 θα είναι, θεωρώ, σίγουρα μπορεί να είναι, λογικά θα είναι και παραπάνω. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και παραπάνω. Μπορεί να φτάσει και τις 14.000, να πλησιάσει και τις 15.000 ακόμα ο αριθμός. Γιατί πολλοί φίλοι της Φενέρ αλλά και της Βαλένθια πούλησαν τα εισιτήριά τους, καθώς φέτος δεν υπάρχει ούτε ο μικρός τελικός. Οπότε ακόμα και αυτοί που θα θέλανε έστω να κάτσουν να δουν για ένα ακόμη παιχνίδι την ομάδα τους που κάναν όλο αυτό το ταξίδι μέχρι την Αθήνα, ναι, δεν θα μείνουν. Μπορεί και να είναι ελάχιστοι. Είδα κανένα δύο φίλους της Φενέρ, είναι αλήθεια, που είχαν κασκόλ και φανέλες. Οπότε, ναι, αναμένεται η παρουσία των φίλων του Ολυμπιακού να είναι ακόμα μεγαλύτερη από ό,τι σε σχέση με το μάτς της Παρασκευής κόντρα στην Φενέρ.
0: Ωραία, Κώστα, πήγαινε σιγά σιγά στη θέση σου και θα μιλήσουμε και πάλι. Ευχαριστούμε τον Κώστα Σαρδέλη. Θα είναι σε νέα έτοιμος για να μας μεταδώσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Φυσικά θα έχουμε και τα σχόλια των υπολείπων συναδέλφων σε αυτή τη πολύ μεγάλη βραδιά για τον μπασκετικό Ολυμπιακό, γενικά για τον οργανισμό του Ολυμπιακού. Να σας πω, Inter Veteran Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Real FM. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο που μιλάει τώρα έξω από το γήπεδο.
2: Ποιες είναι οι σκέψεις για το μάτς σήμερα απέναντι στη Ρεάλ που δεν έχει τους τρεις ψηλούς και όλα αυτά?
3: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά δεν πρέπει να υποτιμάς τον αντίπαλο ποτέ. Και το 23 είχε παίξει ζώνη η Ρεάλ και είδαμε τι έγινε. Παρόλο που το είχαμε σχεδόν πάρει, αλλά το χάσαμε. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν σημαίνει τίποτα το να μην έχει έντερ. Ίσα-ίσα αντιμετωπίζουμε εμείς κάτι που δεν έχουμε ξανααντιμετωπίσει. Έχει τα σάρια δυνατά που στάρουν τρίποδο και μπορούν να παίξουν και στο 5. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Έχει έμπειρους παίκτες, έχει πολύ καλούς παίκτες και δεν μπορεί να φτάσει τυχαία στο τελικό της Ευρωλίγκας.
2: Για να σας αφήσουμε, πώς έχετε σκεφτεί το τέλος της σημερινής βραδιάς γύρω στις 12.00 το βράδυ?
3: Δεν με αφήνουν να το σκεφτώ. Οπότε τα
2: coach.
3: Όλοι εδώ, ο οργανισμός του Ολυμπιακού δεν με αφήνει να το σκεφτώ, οπότε θα το σκεφτούμε αφού λήξει.
2: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτές ήταν και οι δηλώσεις από τον κύριο Αγγελόπουλο. Τώρα, κατά την είσοδό του στο Telecom Center, να σας πω ότι στην Αγγλία η West Ham είναι 2-0, κερδίζει τη Leeds, 83ο λεπτό, ενώ η Tottenham, είμαστε πίσω εκεί στο 78ο λεπτό, προηγείται 1-0 της Everton. Με αυτά τα δύο αποτελέσματα, ο υποβιβασμός είναι για την ομάδα της West Ham, γιατί είναι 18η με 39 βαθμούς, ενώ 41 έχει ακριβώς από πάνω η Tottenham. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.
4: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
5: Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
6: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι. Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
4: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είναι 11 λεπτά πριν από τις 8 συντονισμένοι πάντα στον Real FM, εδώ εκπομπή Real Sports. Φυσικά το επίκεντρο, ο τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ακούσαμε τον Δημήτρη Χρυσάνθη, ακούσαμε την πρώτη ενημέρωση και από τον Κώστα Σαρδέλη. Σε λίγο έχουμε και άλλους συναδέλφους και έναν εκλεκτό καλεσμένο. Ο Βασίλης Κουντής, ο διακεκριμένος ρεπόρτερ του μπάσκετ και όχι μόνο, θα είναι μετά τις 8 και 5 μαζί μας να μας δώσει εδώ τα φώτα του για το απόψινό μεγάλο παιχνίδι. Πάμε όμως να ακούσουμε τι δηλώνει για τον τελικό Νίκολα Μιλουτίνοφ χθες το απόγευμα. Μίλησε στα κανάλια Nova Sports. Πρέπει να έχουμε τον ίδιο τρόπο, ενέργεια, να κυριαρχήσουμε μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου, όπως έγινε με την Φενέρμπαχτσέ. Αυτό είναι το ζητούμενο να κάνουμε και στον τελικό. Να μπούμε με την ίδια ενέργεια, με την ίδια επιθετικότητα που είχαμε στο παιχνίδι μας και να κυριαρχήσουμε. Αυτός είναι ο πιο ασφαλής τρόπος και έτσι πρέπει να παίξουμε αν θέλουμε να φτάσουμε στο τρόπαιο. Σίγουρα θα αντιμετωπίσουμε κάτι καινούριο απέναντι στη Ρεάλ εκ των πραγμάτων, γιατί δεν υπάρχει σέντερ. Η Ρεάλ είναι μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με βαριά κορμιά, με ψηλού σέντερ. Αυτό είναι το παιχνίδι της και έτσι παίζει. Αλλά πλέον δεν υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Και οπωσδήποτε θα κάνουν κάτι το διαφορετικό, το οποίο για εμάς θα είναι καινούριο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πολύ κοντά σε ρυθμό, να ελέγχουμε το ρυθμό, να αντιληφθούμε γρήγορα τι είναι αυτό που έχουν βάλει στο παιχνίδι τους και να το αντιμετωπίσουμε. Και από εκεί και πέρα να παίξουμε τον δικό μας ρυθμό, τη δική μας κατάσταση για να προχωρήσουμε μέσα στο παιχνίδι. Η ατμόσφαιρα που έζησα στον ημιτελικό ήταν η καλύτερη ατμόσφαιρα και η πιο έντονη που έχω ζήσει από τότε που έχω έρθει στον Ολυμπιακό. Ελπίζω και στον τελικό να υπάρχει μια τέτοια παρόμοια ατμόσφαιρα, γεμάτη ένταση, που μας βοήθησε, μας κουβάλησε ώστε να βγάλουμε και εμείς ενέργεια. Λοιπόν, αυτά από τον Μιλουτίνοφ. Σάσα Βεζέκοφ τώρα μιλάει για τον απόψινό τελικό.
1: Κοιτάμε την ομάδα μας. Μην ξεχνάτε, την έχουμε πατήσει στο παρελθόν με παρόμοιο τρόπο. Δεν ξεχνάμε στο Κάουνας πόσοι δεν παίζανε. Ήτανε 3-4 και πήγαμε με ψηλά το κεφάλι, με ψηλά τη μύτη και είδατε τι απογίναμε στο τέλος. Οπότε νομίζω ότι φέτος είναι διαφορετικά. Είμαστε όλοι πιο συγκεντρωμένοι, όλοι πιο όριμοι και κοιτάμε μόνο τους εαυτούς μας. Νομίζω ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Βάλαμε από την αρχή τους κανόνες μας στην άμυνα, παίξαμε πολύ σκληρά. Στην επίθεση δεν κάναμε το τέλειο παιχνίδι. Στην ουσία θεωρώ ότι παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Αν και παίζαμε μια ομάδα που είναι η καλύτερη άμυνα στη λίγκα, οπότε έχουμε πολλά περιθώρια βελτίωσης. Αύριο είναι ένα παιχνίδι τελείως διαφορετικό με άμυνες που μπορούμε να συναντήσουμε σύνθετες, small lineup. Έτσι όμως την έχουμε πατήσει, οπότε νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε τι είχε γίνει και όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι πρέπει να κάνουμε. Απλά να μην σκεφτόμαστε τόσο πολύ, να μοιράσουμε την μπάλα, να παίξουμε τον μπάσκετ μας και να βρούμε την καλύτερη επιλογή. Πολλές φορές η καλύτερη επιλογή είναι και η πρώτη επιλογή. Mm. Οπότε να δούμε τι μας δίνει η άμυνα, να το διαβάσουμε για να παίξουμε καλύτερα από ό,τι παίξαμε χθες.
0: Στις καθυστερήσεις, δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στην Αγγλία, η Crystal Palace ισοφαρίζει. Crystal Palace Arsenal 2-2. Πάντα η West Ham 2-0 κερδίζει τη Lynch. Πάντα η Tottenham κερδίζει 1-0 την Everton. Κάτι που σημαίνει ότι υποβιβάζεται η West Ham και μένει στην κατηγορία η Tottenham. Μένουμε όμως στο μπάσκετ για να ακούσουμε τι είπε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, που ήταν μαζί με τον Μπαρτζόκα και το 2013. Στο Λονδίνο, εκεί που ο Ολυμπιακός σήκωσε την κούπα.
2: 2013, σε θυμάμαι, ως ο καλύτερος νέος παίκτης της Ευρωλίγκας. Μοιάζει να έχει περάσει μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Πόσο αδελαμμένος από τότε.
0: Να πάμε λίγο στα κανάλια Nova Sport, γιατί έχει φτάσει ο Γιάννης Αντετοκούμπο στο Telecom Center και τον περιμένουν για να κάνει δήλωση. Αυτή την ώρα, λοιπόν, ο Άσος, ο Διεθνής, έχει φτάσει για να δούμε αν θα κάνει δήλωση. Για συνδέσου λίγο με το Nova Sports. Όχι, δεν θα κάνει.
3: Είδαμε τα αδέρφια του Κούμπου να
0: δεν έχει, είναι τα αδέρφια, μαζί με τα αδέρφια του φτάσανε στο Telecom Center, δεν έκανε κάποια δήλωση. Πάμε να ακούσουμε εμείς τον Κώστα Παπανικολάου.
2: 2013, σε θυμάμαι, ως ο καλύτερος νέος παίκτης της Ευρωλίγκας. Μοιάζει να έχει περάσει μια ολόκληρη μπασκετική ζωή. Πόσο αλλαγμένος είσαι από τότε.
4: Δύο παιδιά, κάτι άσπρες τρίχες. Εντάξει, πολύ. Είναι πράγματα που δεν τα. Είναι ο χρόνος που είναι, δεν μπορείς να το νικήσεις. Προφανώς πιο πολύ εμπειρία, πιο καθαρό μυαλό, πιο μεστό μυαλό όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι. Αλλά και προφανώς πιο αργά πόδια από τον 23χρονο εαυτό μου που μπορούσε να τρέχει όλη μέρα. Νομίζω ότι αυτό υπόκειται στο είναι του καθενός. Ξέρεις, για μένα δεν υπάρχουν παιχνίδια εκδίκησης και τα συναφή. Είναι μια ευκαιρία να φτάσει στον τίτλο και να φτάσει σε αυτό το πολυπόθητο τίτλο που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι εμείς και οι χιλιάδες κόσμοι μας που είναι όχι μόνο στις εξέδρες αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Αυτό μετράει για μένα και τίποτα περαιτέρω. Διαβάζει προφανώς τις καταστάσεις του παιχνιδιού, αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τελικό. Και όταν μιλάς για ένα τελικό, δεν παίρνει στις συνθήκες αυτές μέσα ούτε τραυματισμοί ούτε τίποτα. Είναι δύο ομάδες οι οποίες θα αγωνιστούν για το τρόπαιο. Δεν νομίζω ότι, αν ρωτήσετε τη Real Madrid, δεν νομίζω ότι θα σταθούν στους τραυματισμούς περισσότερο από όσο πρέπει. Ούτε καν σαν δικαιολογία και οι ίδιοι, ότι θα εστιάσουν στο ότι αύριο έχουμε ένα τελικό και πάμε να κερδίσουμε. Αυτό έχουμε και εμείς στο μυαλό μας. Ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά και όλα τα τελευταία χρόνια πάντα εστιάζουμε στον εαυτό μας και πώς θα είμαστε εμείς αυτοί που πρέπει να είμαστε. Δεν εστιάζουμε στο τι κάνουν οι άλλες ομάδες, στο πώς συμπεριφέρονται οι άλλες ομάδες, στο τι επίπεδο ετοιμότητας ή τραυματισμούς μπορεί να έχουν οι άλλες ομάδες. Εστιάζουμε σε εμάς και πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη βερσιόν που μπορούμε να εμφανιστούμε.
0: Αυτά από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πολύ μεγάλη εμφάνιση στον ημιτελικό, στον νικηφόρο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Για να ακούσουμε τι λέει.
5: Feel calm, feel ready.
0: Νιώθω πάρα πολύ καλά πριν από τον τελευταίο αγώνα που έχει να δώσει η ομάδα μου για να κατακτήσει την κορυφή και να πάρει την Ευρωλίγκα. Είμαστε σε μια κατάσταση που έπρεπε να είμαστε, σε αυτό ακριβώς το σημείο που έπρεπε να βρισκόμαστε. Χρειάζεται να είμαστε συγκεντρωμένοι, να έχουμε ενέργεια. Δεν είναι τυχαίο τα σουτ που μπαίνουν. Έχω δουλέψει πάρα πολύ για αυτά. Έχω κάνει πάρα πολλές προπονήσεις και έχω εκτελέσει χιλιάδες σουτ για να καταφέρω να είμαι σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη σεζόν και να μπορώ να βοηθήσω την ομάδα μου σκοράροντας. Περιμένουμε από τη Real ένα πάρα πολύ σκληρό παιχνίδι. Δεν έχουν πεντάρια για να παίξουν. Τα τεσσάρια τους και οι γκάρ τους όμως γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς να κινούνται στην περίμετρο και πώς να εκτελούν από μακριά. Γι' αυτό εμείς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο κόσμος δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα. Έχουμε μία από τις καλύτερες βάσεις φιλάθλων στην Ευρώπη και περιμένουμε και στον τελικό να γίνει κάτι ανάλογο. Είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.
5: Hopefully we can just catch the tempo and catch the rhythm.
0: Κλείνουμε με τα ρεπορτάζ στις δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές του Ολυμπιακού. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μιλάει για τον τελικό, να ακούσουμε τι είπε.
6: You know, there are moments,
0: υπάρχουν στιγμές στην καριέρα μας που είναι ανεκτίμητες. Μία από αυτές είναι να παίζει σε τελικούς απέναντι σε σπουδαίες ομάδες όπως η Real. Θα είναι μάχη και είμαστε ενθουσιασμένοι. Αξίζουμε που είμαστε εδώ. Είμαστε έτοιμοι. Έχουμε μία ημέρα να προετοιμαστούμε τακτικά και ψυχικά. Είμαστε χαρούμενοι και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Αυτά και από τον κύριο Μπαρτζόκα. 9 η ώρα live από τον Real FM. Ολυμπιακός με την Real Madrid τελικός του Final Four της Ευρωλίγκας. Τελείωσε το παιχνίδι West Ham Leeds 3-0. Τελικό Brighton Manchester United 0-3. Καθυστερήσεις Tottenham Everton 1-0. Ακόμα η Arsenal με την Crystal Palace. Crystal Palace Arsenal δεν μέτρησε τον γκολ της Crystal, είναι 1-2 που είπαμε ότι σοφάρισε, το VAR το ακύρωσε. Η Liverpool 1-1, η Manchester City με την Aston Villa είναι 1-2. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή με την κατάταξη που έχουμε τώρα, η Aston Villa είναι τέταρτη, που σημαίνει ότι μένει η ιστορία όπως είναι, δηλαδή αφού κατέκτησε το Europa League και είναι τέταρτη στην Premier League, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, δηλαδή θα μπει τον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου. Υποβιβάζονται, αν παραμείνουν τα αποτελέσματα αυτά, έχει 41 η Tottenham, η West Ham τελείωσε 39, είναι 18η και υποβιβάζεται στην Championship μαζί με Burnley και Wolves. Έρχεται η Κασιανή Βραχά εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου για τις ειδήσεις. Πάντα μαζί μας, Interveten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση.
7: Real FM.
8: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
9: Αχα.
8: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
9: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
8: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε δεδομένο σκηνή ακροβατία και χειρία στη Μέση Ανατολή. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ, σημειώνοντας ότι ο αποκλεισμός στα ιρανικά λιμάνια παραμένει σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, νωρίτερα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει ακόμη και μέσα στις επόμενες ώρες ανακοίνωση συμφωνίας. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις ΗΠΑ σε ορισμένους όρους της συμφωνίας, μεταξύ των οποίων η αποδέσμευση των ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Στο μεταξύ, το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές στο νότιο Λίβανο. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες. Περισσότερα στο enikos.gr. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Έρευνα διεξάγουν οι αρχές για τις συνθήκες της δολοφονίας. Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου. Ένταση επικράτησε στα κεντρικά γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας στην Άγκυρα, με την αστυνομία να προσπαθεί με χημικά και πλαστικές σφαίρες να απομακρύνει την καθαιρεθήσα ηγεσία του κόμματος. Την εκένωση του κτηρίου ζήτησε ο Κεμάλ Κιλιτδάρογλου, ο οποίος επανήλθε με δικαστική απόφαση στην Προεδρία, αφού ακυρώθηκε η εκλογή του ως Γκιουροζέλ.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Τζάμπολ σε μία ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Απευθείας μετάδοση του αγώνα από τον Real FM. Στο ποδόσφαιρο, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε το κύπελο Ελλάδος στις γυναίκες, κερδίζοντας τον τελικό που έγινε στο Αγρίνιο με 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
7: Real Weather.
14: Άστατος καιρός αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Νεφώσεις με πιθανότητα βροχοπτώσεων μέχρι το απόγευμα. Στην Αττική, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 βαθμούς Κελσίου. Στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Making you cry. I'm only human after all.
1: Πέντε λεπτά μετά τις 8, εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου, συνεχίζεται η προσέλευση των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Telecom Center, που φυσικά έχει αρχίσει και είναι ήδη ψιλογεμάτο. Θα πάμε λίγο πρώτα στην Αγγλία, γιατί τελειώνουν τα παιχνίδια και ένα παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ακούτε πάντα τον Real FM, εκπομπή Real Sports. Θυμίζουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, 9 η ώρα ο τελικός Ολυμπιακός με την Real. Έχουμε στην Αγγλία τα δάκρυα του Μοχάμεντ Σαλάχ, εμφανώς συγκινημένος κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο του Anfield στο τελευταίο παιχνίδι με τη φανέλα της Liverpool. Έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι απέναντι στην Brentford, χειροκροτήθηκε, όταν έγινε αλλαγή, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του ο πολύ μεγάλος αυτός ποδοσφαιριστής που αποχωρεί από την Liverpool. Θυμίζω ότι είναι τελευταίο παιχνίδι και του Pep Guardiola στην Manchester City και φυσικά είναι μια αγωνιστική που η Tottenham μένει, η West Ham υποβιβάζεται. Για να ακούσουμε Νίκο Γκάλι, παρακαλώ.
2: Παλιά λέγαμε ότι το μπάσκετ είναι άθλημα των ψηλών. Τώρα τα τελευταία χρόνια οι κοντοί φαίνεται να κυριαρχούν στο άθλημα. Ο Ολυμπιακός όμως έχει την πιο ισχυρή front line. Θεωρείτε ότι με αυτό και με τον δεζαβαντάζ που έχει η Ρεάλ με τους ψηλούς έχει το πλεονέκτημα, είναι το φαβορί της απόψινης αναμέτρησης?
3: Ναι, κοίτα, ναι, είναι πιο δυνατή και στους ψηλούς, αλλά σε έναν αγώνα και σε μια ομάδα χρειάζεται ισορροπία. Και ψηλό καλό και κοντούς καλούς. Αλλά ο Ολυμπιακός πιστεύω έχει καλύτερο υλικό.
2: Τι σας αρέσει περισσότερο από την ομάδα του Ολυμπιακού?
3: Όχι, ότι παίζουν σοβαρά. Παίζουν σοβαρά, θέλουν να πετύχουν τον στόχο τους και σήμερα αυτό μετράει. Να φύγουν με την νίκη.
4: Συνταγή τελικών υπάρχει?
3: Αυτά τα παιχνίδια και Final Four είναι θέμα μέρας. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για να μπεις στον αγώνα, να είσαι σοβαρός και να μην προσπαθείς να βγεις εκτός ρυθμού. Να κάνεις αυτά που έχεις κάνει προπόνηση όλη τη χρονιά και να πετύχεις τον στόχο σου.
2: Το είπε ο Τσούς Μπουένο, δεν το λέμε εμείς, ονειρεύεστε και Άρη και ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα?
3: Ναι, γιατί όχι. Ναι, θα είναι καλύτερο αυτό. Όσες πιο πολλές ελληνικές ομάδες θα είναι καλύτερο και για μας και για την Ελλάδα.
2: Εσείς που πιστεύετε, που έχετε παίξει τέτοια παιχνίδια, στο prime σας, πόσο πόντι πιστεύετε θα μπορούσατε να είχατε βάλει σήμερα?
3: Σήμερα? Δεν ξέρω. Κοίτα, σου πω κάτι. Δεν είχα πρόβλημα στο σκοράρισμα. Εγώ πιστεύω και όπως τότε και τώρα θα μπορούσα να σκοράρω.
4: Τώρα... 40 όπως είναι τώρα.
3: Εντάξει. Νορμάλ. Και
2: απέναντι στο walk-up. Και απέναντι στο walk-up.
3: Πέντε σε όποια να είναι.
1: Λοιπόν, ο Νίκος Γκάλης, απολαυστικός. Τον ακούσαμε στις δηλώσεις που έκανε live εδώ πριν μπει στις θέσεις των επισήμων στο Telecom Center. Λοιπόν, τώρα ένα-ένα να τα πάρουμε, γιατί είναι πολλά και υπάρχει καταιγισμός. Ξεκινάμε με τελικά αποτελέσματα τελικά αποτελέσματα της Premier League, κυρίες και κύριοι, τελευταία αγωνιστική. West Ham Leeds 3-0. Crystal Palace Arsenal 1-2 κέρδισαν οι πρωταθλητές. Liverpool Brentford 1-1. Manchester City Aston Villa 1-2. Burnley Wolves 1-1. Brighton Manchester United 0-3. Nottingham Forest με την Bournemouth 1-1. Sunderland Chelsea 2-1. Tottenham Everton 1-0. Fulham Newcastle 2-0. Τελική κατάταξη στην Premier League. Πρωταθλήτρια η Arsenal με 85 βαθμούς. Manchester City 78, 71 στην τρίτη θέση. Manchester United τρίτη με 71. Τέταρτη η Aston Villa με 65. Πέμπτη η Liverpool με 60 βαθμούς. Έκτη η Bournemouth με 57. 54 έβδομη η Sunderland. Η Brighton 8η με 53 βαθμούς. Από εκεί και πέρα, ένατη η Bradford με 53. Η Chelsea στους 52 δέκατη. Ενδέκατη η Fulham, η οποία έχει 52. 49 βαθμούς για τη Newcastle στην 12η θέση. Η Everton είναι 13η με 49. Η Leeds 14η με 47. 45 βαθμούς η Crystal Palace 15η. 16η Nottingham Forest 44. 17η η Tottenham με 41. 18η υποβιβάζεται η West Ham 39. 19η η Burnley με 22. 20η η Wolves με 20. Έχουμε και λέμε Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool πάνε απευθείας στη League Phase του Champions League. Η Bournemouth, εντυπωσιακή εμφάνιση που είναι έκτη, με τη Sunderland, επίσης εντυπωσιακή εμφάνιση στη League Phase του Europa League. Η Brighton 8η στα προκριματικά του Conference League. Η τέταρτη θέση της Aston Villa σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Δηλαδή γλιτώνει τον Ιούλιο και θα ξεκινήσει αρχές Αυγούστου. Υποβιβάζονται η West Ham, η Burnley, η Wolves. Μένει, σώνεται η Tottenham στην Premier League. Έτσι λοιπόν, ο Ολυμπιακός με την τέταρτη θέση της Aston Villa είναι στον τρίτο προκριματικό γύρο και θα πάει στον τρίτο προκριματικό γύρο τον Αύγουστο να παίξει, να είναι στα παιχνίδια του Αυγούστου. Αν ο Ολυμπιακός αποκλειστεί, θα πάει στη League Phase του Europa League. Εντάξει. Λοιπόν, η ομάδα Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ θα είναι στους ισχυρούς του μονοπατιού των μη πρωταθλητών μαζί με Λιόν Μπόντο Γκλιμπ από Νορβηγία και τον νικητή του ζευγαριού Φενέρμπαχτσε, της Φενέρμπαχτσε με τους ανίσχυρους και πιθανούς αντιπάλους να έχει τους εξής. Η Ουνιόν Σεντζουλάδ από το Βέλγιο, η Σπάρτα Πράγας, η Ναϊμέγγεν από την Ολλανδία και ο νικητής του ζευγαριού της Στουρμ Γκρατς. Λοιπόν, αυτά ευχάριστα τα νέα για τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Μιχάλη Φουστέρη, τι συμβαίνει, τι έχεις μια είδηση της τελευταίας στιγμής, σας ακούμε.
5: Καλησπέρα Δημήτρη.
1: Καλησπέρα. Θα σε διακόψω λίγο, είναι ο κύριος Μποζίκας, ο τεχνικός του, ο βοηθός του κύριου Μπαρτζόκια, για να τον ακούσουμε.
6: Πρέπει να θέσουμε τον τόνο από την αρχή. Πρέπει να είμαστε εμείς οι πρώτοι που θα βάλουμε τα κορμιά μας πιο δυνατά, θα πάμε πρώτοι στην μπάλα. Το μέσο rebound είναι πολύ σημαντικός. Στο προηγούμενο παιχνίδι η Real είχε 19 επιθετικά rebound. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί το ίδιο πράγμα. Είναι μια συνολική δουλειά. Και αν και είναι undersized τώρα με τις ελλείψεις που έχουν, πάνε πάρα ένα στο μέσο που κυριαρχούν στο παιχνίδι. Δεν πρέπει να τους δώσουμε με τίποτα δεύτερες ευκαιρίες. Από εκεί πέρα είναι ένα παιχνίδι που θα έχει πολύ τακτική, αλλά δεν θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο.
7: Είναι ολοκαρδιά, coach.
6: Ναι, ναι. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, το οποίο είχε και αυτό πολύ τακτική, δεν έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο. Ό,τι και αν προσπάθησε να κάνει η Φενέρ, δεν λειτουργήσε απέναντι στην ενέργειά μας και στην σκληράδα μας. Πρέπει να είμαστε το ίδιο και ακόμα περισσότερο σήμερα. Ο κόσμος βλέπετε εδώ πέρα τι έχει κάνει. Σήμερα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά.
7: Είναι ένας απίθανος κόσμος εδώ. Πώς το αισθάνεστε, είπε ο Φουρνιές στον ημιτελικό, ότι είχαμε νευρικό τομό το που τους είδαμε. Τώρα πια φαντάζομαι ότι δεν ισχύει το ίδιο. Περιμένουν όπως περιμένετε κι εσείς.
6: Ναι, είναι μια ιστορική στιγμή αυτή σήμερα και όποιος βρίσκεται σε αυτό το γήπεδο πραγματικά θα βιώσει μια μοναδική εμπειρία. Και το ξαναλέω, εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας μέσα στο γήπεδο και να βάλουμε και τον κόσμο στο παιχνίδι μαζί μας.
1: Αυτά από τον κύριο Μποζίκα, τον συνεργάτη του κυρίου Μπαρτζόκα. Μιχάλη, για να ολοκληρώσει, παρακαλώ, τι έλεγε, ξαναπάμε από την αρχή.
5: Έλεγα ότι παρότι δεν είναι επίσημο ακόμη, επιβεβαιώνεται από αρμόδιες πηγές ότι ο Ρομπέρτο Περέιρα δεν θα συνεχίσει στην ΑΕΚ και μετά από 2 χρόνια αλλάζει φανέλα και περιβάλλον. Η αρχική πρόθεση της ΑΕΚ ήταν να τον διατηρήσει στο δυναμικό της. Ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είχε συμβάλει φέτος σημαντικά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Μάρκο Νίκολιτς τον είχε προσαρμόσει το πλάνο, τον είχε εντάξει και τον θεωρούσε πολύτιμο εργαλείο. Όμως, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η επαφή με τους εκπροσώπους του, στην οποία η ΑΕΚ θα του πρότεινε με νέα συνεργασία, αλλά με σημαντική μείωση στις αποδοχές του. Φέτος ο Περέιρα λάμβανε ένα ποσό κοντά στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ η πρόθεση της ΑΕΚ ήταν για λιγότερο από τα μισά χρήματα. Προφανώς ο ποδοσφαιριστής, θέλοντας και περισσότερα χρήματα, αλλά και θέλοντας να έχει πιο ενεργό ρόλο στο νέο του περιβάλλον, αποφάσισε να μην
1: αποδεχθεί
5: την πρόθεση της ΑΕΚ και έτσι οι δρόμοι των δύο πλευρών χωρίζουν.
1: Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη, τον ακούσουμε και αργότερα. Τέλος ο Περέιρα από την ΑΕΚ. Τώρα εμείς, κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε και πάλι με το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Δεν θα μπορούσαμε να είχαμε καλύτερο καλεσμένο από τον Πρίτανη του, εκ των Πριτάνεων του αθλητικού ρεπορτάζ, γιατί ηλικιακά θα μπορούσε να είναι Πριτανής, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι τόσο τόσο πολύ μεγάλος. Καλωσορίζουμε τον Βασίλη Σκουντή. Θα μας δώσει τα φώτα του, τι θα γίνει στον αποψινό τελικό. Βασίλη, καλησπέρα.
8: Ας αυτά που λες, ας αυτά που ξέρεις.
1: Ποιο Final Four είναι αυτό? Τα έχεις μετρήσει?
8: 37ο. Τα 38, ναι.
1: Ένα έχεις χάσει δηλαδή, το πρώτο?
8: Ένα, όχι, δεν έχασα το πρώτο. Το προπέρσι λόγω εκλογών.
1: Α, ναι, θα έχουν παράπονα στα νόγια, να ξέρεις, δεν σε βλέπουν εκεί. Γιατί δεν πας, είναι πολύ καλοί άνθρωποι. Πρέπει να πας μια βόλτα.
8: Πάω, συγγνώμη, να μην ενισχύεις, πάω.
1: Εντάξει, γιατί είναι καλοί άνθρωποι. Ανθρώποι. Λοιπόν, ανθρώποι. Οι άνθρωποι απόψε πώς θα είναι στο Telecom Center?
8: Εντάξει, ό,τι αφορά το Δημήτρη, πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πέρα από την πλάκα που κάνουμε, γιατί εμείς έχουμε και μια γνωριμία δεκαετιών και έχουμε συνυπάρξει δημοσιογραφικά, επαγγελματικά, φιλικά, κοινωνικά, σε άπειρες περιπτώσεις. Να σας ευχαριστώ πάρα πολύ τώρα για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Κοίτα, υπάρχουν δύο κομμάτια. Το ένα είναι προφανώς το θέμα της εξέδρας. Το άλλο που είναι όμως και το πιο σημαντικό, γιατί προφανώς είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό, για τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, να πανηγυρίσουν έναν τίτλο, εάν αυτό όντως συμβεί στην Ελλάδα, επί ελληνικού εδάφους, έστω και αν είναι σε ξένο σπίτι, διότι το Final Four διεξάγεται στην έδρα του Παναθηναϊκού, έτρων εκάτρων. Απ' την άλλη πλευρά, το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο. Ο κόσμος πάντα θα είναι εκεί, μα είτε ένα Final Four διεξάγεται στο ΣΕΦ, είτε διεξάγεται στο ΑΚΑ. Απ' την άλλη πλευρά, το αγωνιστικό κομμάτι είναι αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο. Ο κόσμος πάντα θα είναι εκεί, μα είτε ένα Final Four διεξάγεται στο ΣΕΦ, είτε διεξάγεται στο ΑΚΑ, είτε στο Κάουνας, είτε στο Βερολίνο, είτε στο Αμπουντάμπι, όπου

0: τα ομαδικά στοιχεία του. Προέρχεται από μια ουτοπικά τέλεια σεζόν. Βγήκε πρώτο στην κανονική περίοδο, όσο έκανε ο πρώτο δεν έχει κατακτήσει ποτέ το τίτλο στο Final Four, η ομάδα δηλαδή που τερμάτισε πρώτη στην κανονική διάρκεια. Ανέδειξε τον MVP, ανέδειξε τον πρώτο σκόρερ, Βεζέκοφ και στα δύο, τον πρώτο στα περισσότερα εύστοχα τρίποτα τον Ντόρση, τον πρώτο rebounder τον Μιλουτίνοφ, σκούπισε για πρώτη φορά σε σειρές best of 7, best of 5 μια ομάδα, η Μονακό, έστω και αν η Μονακό ήταν, η Μονεγάσκη ήταν υποστελεχωμένη εκείνη την εποχή και με προβλήματα μετά και την αποχώρηση του Σπανούλη, διέλυσε με πολύ κυριαρχικό μπάσκετ και μια εμβληματική εμφάνιση την απερχόμενη πλέον πρωταθλήτρια Ευρώπης τη Φενέρμπαξε την Παρασκευή, αλλά όλα είναι με το μέρος του, ωστόσο ο τελικός είναι μια άλλη ιστορία, είναι ταμπούλα ράζα που μαθαίναμε και στα λατινικά, είναι ένας άγραφος χάρτης, η Ρεάλ είναι Ρεάλ με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η Ρεάλ προέρχεται από μια καταπληκτική εμφάνιση στον ημιτελικό απέναντι στη Βαλένθια, σκόραρε 105 πόντους, μπορεί να έχει τα προβλήματά της και είναι πολύ σοβαρά οι απουσίες του Ταβάρες, του Λεν και του Γκαρούμπα. Έδειξε όμως απέναντι στη Βαλένθια ότι έχει ανακλαστικά, ότι κατάφερε το μειονέκτημά της, το σαφές στελεχειακό μειονέκτημά της, να το μετατρέψει σε πλεονέκτημα. Κοίταμε τα τριάρια της, τα τεστάρια της, ακόμα και τα διάρια της να μετατοπίζονται μια θέση πάνω, να παίζουν στο πέντε. Αυτό ο Ολυμπιακός προφανώς. Είμαι ο τελευταίος που θα έλεγε ότι ο Μπαρτζόκας πρέπει να το προσέξει. Ο Μπαρτζόκας το ξέρει, το είπε και στην συνέντευξη τύπου, το είδε κιόλας να συμβαίνει στον ημιτελικό. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε και για λόγους περιορισμού της φθοράς, αλλά και επειδή αυτή είναι η φιλοσοφία του coach Σκαριόλο εδώ και δεκαετίες. Ο Σκαριόλο παρεπιπτόντως εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε Final Four το 1991 με τη Σκαβολίνη. Δεν υπάρχει άλλος προπονητής που να έχει τέτοιο σπαν που λένε και οι Αμερικανοί, δηλαδή τέτοιο εύρος ανάμεσα στο πρώτο του και στο τρέχον. Ναι. Ξαναγυρίζει σε Final Four μετά από 36 χρόνια. Έπαιξε και το 2007 βεβαίως εδώ στο ίδιο γήπεδο με τη Μάλαγα που είχε βγει τότε τρίτη. Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και είναι προετοιμασμένος ασφαλώς να αντιμετωπίσει και άμυνες ζώνης που θα τις χρησιμοποιήσει ο Σκαριόλο. Όχι μόνο εξαμήνει,
1: κάνει μαγικά ο Σκαριόλο, μπορεί να κάνει μαγικά απόψε.
0: Μαγικά. Στο μπάσκετ ακόμη και πράγματα που είναι φυσιολογικά μερικές φορές φαίνονται μαγικά ή πράγματα που εμείς ο πολλής κόσμος θα θεωρεί μαγικά. Είναι φυσιολογικά, προκύπτουν από τη φιλοσοφία μιας ομάδας, προκύπτουν από τις ανάγκες της, από τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν ή θα αναδιαμορφωθούν στη διάρκεια του αγώνα. Και το λέω αυτό, Δημήτρη, γιατί το ξέρεις και εσύ. Είσαι τόσα χρόνια στο κουρμπέτι, ένας αγώνας σε οποιοδήποτε άθλημα, ακόμα και σε ατομικά αθλήματα, πολλό δε μάλλον εκεί, δεν είναι κάτι στατικό, είναι κάτι ρέον και κάτι δυναμικό. Υπάρχουν πια και λόγω των κανονισμών και της εξέλιξης του αθλήματος, τη μεγάλη ταχύτητα, μεγάλα σερή. Ξαφνικά εκεί που είσαι 15 πόντους πάνω, μπορεί να δει την ομάδα να σου κάθεται στο σβέρκο. Θέλω να πω ότι είναι πράγματα και με πάση δώσει η Ρεάλ διαθέτει παίκτες μεγάλης κλάσης. Έχει πάρει δύο τρόπια της Ευρωλίγας. Έχει την πιο βαριά φανέλα στον παγκόσμιο αθλητισμό. Δεν υπάρχει ομάδα που να έχει 101 τρόπια όπως έχει η Ρεάλ. Έχει πάρει 11 κύπελλα από τα αθλητριών. Επίσης, πολύ σημαντικό γεγονός και αυτό είναι τίτλος τιμής και για τον Ολυμπιακό. Δεν λέω ότι δεν είναι για τη Ρεάλ, απλώς επειδή η Ρεάλ έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, άρχισε να βρέπει τίτλους από τη δεκαετία του 60. Είναι η πέμπτη φορά, πλέον μιλάμε για ένα κλασικό, είναι η πέμπτη φορά που οι δύο ομάδες αναμετώνται σε ένα τελικό Ευρωλίγκας. Το 95 στη Σαραγώσα, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2013 στο Λονδίνο, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2023 στο Κάουνας που ο Ολυμπιακός έχασε στην τελευταία φάση με το καλάθι του Γιούλ και εν συνεχεία με το επιγενόμενο άστοχο σου του Σλούκα. Και τώρα είναι 3-1 υπέρ της Ρεάλ το σκορ σε τελικό.
1: Παίζουν ρόλο αυτά. Εδώ ξεκινάμε από το 0-0 νομίζω.
0: Όχι, δεν παίζουν ρόλο.
1: Για μας παίζουν ρόλο.
0: Ούτε ο Ολυμπιακός έκανε μια κακή εμφάνιση στη Μαδρίτη στον αγώνα του πρώτου γύρου και τίθηκε με 89-77. Δεν παίζει κανένα ρόλο επίσης και το γεγονός, ας πούμε, ότι την κατατρόπωσε τη Ρεάλ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, βάζοντας 100 πόντους στον αγώνα του δεύτερου γύρου. Άλλο πράγμα η κανονική περίοδος, άλλο τα play-offs, άλλο ένα one-off match όπως είναι ο τελικός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και στην προετοιμασία των ομάδων και βασικά στην ψυχολογική, γιατί η τακτική είναι βέβαια ότι οι προπονητές έχουν την τακτική τους, έχουν το πλάνο τους, οι παίκτες τους το γνωρίζουν, θα μπουν στο γήπεδο για να το εφαρμόσουν.

0: πρόσωπα. Μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες στη διάρκεια αγώνα και έχουμε δει πλήστες σε τέτοιες περιπτώσεις σε προηγούμενα Final Four, γιατί πια δεν μιλάμε για... Γίνεται και μια πολύ μεγάλη κουβέντα, την έχει υποκινήσει εδώ και χρόνια ο Δημήτρης Τούδης, ότι θα έπρεπε η Real, η Ευρωλίγκα να μετατρέψει τον τρόπο με τον οποίο αναγορεύεται το προαλήτης της Ευρώπης και να μεταβεί από το Final Four σε σειρά 5, 6 ή 7 αγώνες.
1: Αλλά δηλαδή, NBA δηλαδή.
0: Ναι, αλλά NBA. Αλλά προς το παρόν αυτό έχουμε.
1: Με αυτό πορευόμαστε.
0: Και με αυτό πορευόμαστε, ναι. Το 1988.
1: Πάντως στα οργανωτικά, επειδή προχθές την Παρασκευή έγινε μεγάλο μπάχαλο με τα εισιτήρια και με όλα αυτά,
0: ναι,
1: δείχνει ότι η Ευρωλίγκα έχει μείνει λίγο πίσω από την εποχή της σε πολλά πράγματα. Δηλαδή στα οργανωτικά.
0: Έγινε, δεν ξέρω αν ήταν 187 τελικά αυτοί που πήγαν. Θεωρώ ότι είναι μικρό το νούμερο σε σχέση δηλαδή με τον Ταβαντούρη που προκλήθηκε.
1: Ναι.
0: Και γενικώς υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα. Τώρα σήμερα, επειδή μπορώ αυτό το είδα, το διαπίστωσα ήδη η σώμαση,
1: ναι,
0: περπατώντας στις Πυρουλού, γιατί δεν μπορεί να μπει από πουθενά, όχι με το αυτοκίνητο, δεν παίρνει ούτε πια από τις πόρτες από τις οποίες παίρνουν οι δημοσιογράφοι εδώ και 31 χρόνια από τότε που άνοιξε δηλαδή το ΆΚΑ,
1: ναι,
0: το 1995. Έχουν αλλάξει ώρες τις ροές κυκλοφορίας, έχουν ληφθεί δρακόντια μέτρα ασφαλείας. Φαντάσου τι θα συνέβαινε αν ήταν και η ίδια ομάδα.
1: Όχι, και θα ήταν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, να ήταν και η ΧΑΠΟ Τελ Αβίβ. Για φαντάσου αυτό.
0: Ναι, που θα έχει ειδικότερα μέτρα ασφαλείας λόγω
1: των Ισραηλινών.
0: Ας ελπίσουμε ότι όταν θα κυλήσουμε ομαλά και ότι δεν θα μας απασχολήσει τίποτε άλλο παρά μόνο το αγωνιστικό κομμάτι. Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία σήμερα.
1: Κάτι τελευταίο που με ρωτάνε εδώ, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει βάθος στον πάγκο και ο Μπαρτζόκας γυρνάει.
0: Προφανώς.
1: Και βλέπει και έχει να
0: προφανώς
1: αλλάξει.
0: Μα ναι, εγώ εκτός από αυτό, όταν άρχισα να λέω αυτή, γιατί επειδή είναι μια κουβέντα του Σαλβαδόρ Νταλί αυτό, ότι μην αναζητάτε την τελειότητα. Είναι μια ουτοπία που δεν θα την πιάσετε ποτέ. Είπα προηγουμένως ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει φέτος μια σχεδόν ουτοπική τελειότητα πέραν όλων των άλλων, πέραν των δήλων. Έχει βαθύ ρόστερ, βαθύτατο ρόστερ. Μένουν έξω ξένοι παίκτες. Επίσης έχει υγεία. Δεν είχε σοβαρούς τραυματισμούς στη διάρκεια της σεζόν που να έκοψαν τη ροή και την εξέλιξη και την πρόοδο της ομάδας μέσα στην αγωνιστική περίοδο. Και έχει και πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια πια στο παιχνίδι του. Οπότε όλα αυτά νομίζω ότι σίγουρον ο Μπαρτζόκας είναι πιο ήρεμος. Οι παίκτες έχουν κουμπώσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο Ντόρσεϊ κάνει μια σεζόν καριέρα, ενώ πέρυσι είχε παίξει 60 λεπτά σε όλη τη διάρκεια της Ευρωλίγκας. Φέτος τα 60 λεπτά θα παίξει στα πρώτα δύο μάτς.
1: Ναι.
0: Είναι άλλος παίκτης. Δεν είναι ένας εντελώς διαφορετικός παίκτης. Επίσης ο Φουρνιέ με τον πολύ έντονο συναισθηματισμό του, αλλά και μια αποδοχή που πραγματικά εντυπωσίασε, ο τρόπος με τον οποίο δέχτηκε να έρχεται από τον πάγκο και να μην είναι βασικός παίκτης, το πώς κούμπωσε με την οτροπία του Ολυμπιακού, ο Μιλουτίνοφ που ξέρει από το 2015 όταν πρώτο ήρθε στην Ελλάδα για να φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός παρουσιάζει πραγματικά. Αλλά βεβαίως, όπως είπε και ο Μπαρτζόκας, επειδή το ρώτησα χθες και θα τελειώσω αφού και σε ένα ο χρόνος
1: είπε, ναι, ναι.
0: Ποια είναι η ειδοποιός διαφορά της φετινής ομάδας. Λέει, αυτό μπορώ να σου απαντήσω την Κυριακή το βράδυ.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ λογική η απάντησή του. Αν δηλαδή αυτή η ομάδα κατακτήσει τον τίτλο, πιθανότατα θα είναι η καλύτερη εκδοχή ομάδας που παρουσίασε ποτέ ο Ολυμπιακός.
1: Βασίλη, κάτι τελευταίο. Βάλετε κάτι τελευταίο. 50-50 ξεκινάνε.
0: 50-50. Δεν ξέρω. Εγώ θα έδινα μερικά σπόρια στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω πού φτάνουν αυτά τα σπόρια.
1: Ναι.
0: Αν ακουμπάνε και το νούμερο 6 για τους πολύ αισιόδοξους, ενδεχομένως ακουμπάνε και το νούμερο 7. Αλλά είναι ένας τελικός και στο τελικό να δούμε. Πρώτα απ' όλα να πάρουμε μερικές εικόνες από εμάς. Δεν εννοώ από την εξέδρα ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή να δούμε τις δύο-τρεις φάσεις. Να σου πω, είναι πολύ κέρια η ερώτηση που μου υπέβαλες. Στον ημιτελικό Ολυμπιακός Φενέρμπαξε, δύο ομάδες δεν σκόραραν επί 4 λεπτά. Ήταν άστοχη η Φενέρ, ήταν άστοχος ο Ολυμπιακός. Αλλά είδες έναν Ολυμπιακό να μπαίνει με το στιλέτο στα δόντια. Δηλαδή στο δικό μου το μυαλό, στα 3,5 λεπτά, χωρίς να υπάρχει σκόρα ακόμη, ήταν 0-0. Αν με ρωτούσα, σου έλεγα ότι θα τελειώσει το μάτς με 10 πόντους. Δηλαδή, έβλεπες αυτή την αποφασιστικότητα. Αν το δούμε και αυτό σήμερα, γιατί μερικές φορές έτσι φτάνει μια κίνηση, μια βουτιά στην άμυνα, ένα καλό play στην επίθεση, μια έξτρα πάσα, ακόμη και αν δεν προκύψει καλάθι, ακόμη και αν φας καλάθι, να συνειδητοποιήσεις ότι η ομάδα είναι oriented, που λένε, είναι προσανατολισμένη στο να κάνει κάποια πράγματα και που θα τις βγουν. Δηλαδή, κάποια στιγμή προφανώς θα τις βγουν.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε. Καλή δουλειά. Γιατί καλή εκεί θα φύγει. Μετά τι 2 τη νύχτα θα φύγει εσύ από εκεί. Εντάξει, ευχαριστούμε τον Βασίλη Σκουντή. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε τον πολύ καλό συνάδελφο στην Κοσμοτέ TV, στο Κρέτα TV. Ένα άνθρωπο με πολύ μεγάλη εμπειρία στη δημοσιογραφία. Όχι μόνο στο μπάσκετ, γενικά στον αθλητισμό. Βασίλη Σκουντή. Τον ευχαριστούμε. Μα έδωσε τα φώτα του λίγη ώρα πριν ξεκινήσει το μεγάλο τελικό. Θυμίζω κυρίε και κύριοι ότι η Ντερβέτεν Live Casino είναι ο πιο ανανεωμένο ποτέ. Πάντα στην παρέα μας. Τίτλοι ειδήσεων Κασιανή Βραχά και επιστρέφουμε.
2: Real FM.
3: Η Real News στο www.pressreader.com. Διαβάστε την ψηφιακή έκδοση της εφημερίδας στην οθόνη του κινητού, του τάμπλετ και του υπολογιστή σας. Επισκεφτείτε σήμερα κιόλας το www.pressreader.com. Real News. Η αληθινή εφημερίδα.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Σε τεντωμένο σχοινί ακροβατή και χειρία στη Μέση Ανατολή. Έχω δώσει οδηγίες να μην βιαστούμε να κλείσει η συμφωνία με την Τεχεράνη, έγραψε σε νέα του ανάρτηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι εξακολουθούν να υφίστανται εμπόδια από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένους όρους της συμφωνίας. Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Ένας 30χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 67χρονο πατέρα του στο σπίτι του στο Τριάδι. Περισσότερα στο real.gr. Σημαντικό προβάδισμα του Δημοκρατικού Συναγερμού δείχνουν τα πρώτα αποτελέσματα από την καταμέτρηση των ψήφων στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Λοιπόν, συντονισμένοι πάντα στο Real FM, σε 29 λεπτά ο τελικός στο Telecom Center. Να πάμε πρώτα στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, μας ακούς, καλησπέρα.
2: Ναι, Δημήτρη, σας ακούω.
1: Καμπάνα, καλησπέρα. Καμπάνα. Τι γίνεται,
2: τέλεια, τέλεια.
1: Για πες.
2: Αν είχε
1: κοκκινήσει... Καταρχήν να σου πω εγώ πες την είδηση που δεν είπα νωρίτερα. Την είπα νωρίτερα, αλλά δεν την άκουγες, ότι τα κορίτσια του ΠΑΟΚ κέρδισαν 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης και κατέκτησαν το κύπελο Ελλάδος στο ποδόσφαιρο των γυναικών. Πήραν double, γιατί έχουν πάρει και το πρωτάθλημα, εντάξει.
2: Ακριβώς, το άκουσα.
1: Που το ανέφερες. Λοιπόν, για πες μας εικόνες από το Telecom Center, από μέσα που είσαι.
2: Δημήτρη, αν το Telecom Center είχε κοκκινήσει μία την Παρασκευή, σήμερα έχει κοκκινήσει 101. Γιατί οι φίλοι της Real έχουν παραμείνει, είναι τα μοναδικά ιστήρια αυτά που είχαν εκεί στον ημιτελικό. Δεξιά, όπως καθόμαστε εδώ στα δημοσιογραφικά θεωρία, στο δεύτερο διάζωμα σε μια γωνία. Και όλες οι υπόλοιπες θέσεις που την Παρασκευή τις είχαν οι φίλοι των Βαλένθια και Φενέρμπαχτσε, πλέον έχουν κοκκινήσει και αυτές. Οπότε μιλάμε οριακά για sold out σήμερα στο Telecom Center από τους φίλους του Ολυμπιακού. Είναι πραγματικά δυναμικό το παρόν. Έχει σχεδόν φουλάρι, κάποια έτσι διάσπαρτα καθίσματα μένουν μόνο άδεια. Έχει μπει δηλαδή το 98% των οπαδών του Ολυμπιακού, έχουν καθίσει στις θέσεις τους και από την ώρα που μπήκα μέσα στο γήπεδο δεν έχουν σταματήσει να τραγουδάρε, να δίνουν παλμό, να ψυχώνουν την ομάδα. Νωρίτερα μπήκε και μπήκαν και οι πρόεδροι του Μπασκετικού Ολυμπιακού αλλά και του Ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, καθώς και τα δύο τμήματα αυτά είναι ενωμένα.
1: Και ο κύριος Μαρινάκης έχει φτάσει, ο οποίος ήταν και την Πέμπτη Παρασκευή στον
2: ημιτελικό. Έχει δώσει το παρόν και ένας παλιός τρίλος του Ολυμπιακού, ο Κάιλ Χάινς. Τον είδαμε νωρίτερα, πέρασε μπροστά από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Ένας παίκτης ο οποίος έχει κατακτήσει 2 ευρωπαϊκά με τον Ολυμπιακό το 12 και το 13. Αυτά όσον αφορά το κλίμα. Τώρα δεν ξέρω αν θες να πάμε να δούμε μια ματιά, να ρίξουμε μια ματιά στις δωδεκάδες των δύο ομάδων, έτσι λίγο να μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Πάμε για να...
2: σε κλίμα.
1: Για πες, είπαμε ότι είναι ίδια η δωδεκάδα με τον ημιτελικό. Μπαίνει τώρα μέσα η Real και ακούμε.
2: Σωστά το κατάλαβε. Σωστά το κατάλαβε.
1: Λοιπόν, η δωδεκάδα είναι η ίδια με τον ημιτελικό.
2: Ακριβώς. Walkup, Dorsey, Ζόζεφ, Μακίσικ, Ward, Βεζέγκο, Παπα-Νικολάου, Πίτερς, Φουρνιέ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Ενώ για την Real Madrid's είναι η Καμπάτσο, Μαλεδόν, Γκιούλ, Φελίζ, Λάιλς, Κράμερ, Αμπάλδε, Προσίδα, Χεζόνια, Αλμάνθα, Ντεκ και ΟΚΕ. Και να πούμε ότι στην θέση του Γκαρούμπα μπήκε ο Φελίζ για την σημερινή αναμέτρηση. Αυτόν προτίμησε ο Σέρτζιο Σκαριόλο για να τον αντικαταστήσει, παρόλο που και αυτός είχε έναν μικρό τραυματισμό στο μάτς με την Βαλένθια. Φαίνεται όμως ότι είναι και σήμερα διαθέσιμος για να τον χρησιμοποιήσει ο Ιταλός τεχνικός. Τώρα που να είναι θα μπει σιγά σιγά και οι παίκτες του Ολυμπιακού, θα μπουν και αυτοί.
1: Μένουμε για να ακούσουμε τον ήχο της αποθέωσης. Μένουμε για να ακούσουμε τον ήχο που θα αποθεωθούν, λογικά.
2: Αναμενόμενο είναι, πιστεύω. Είναι αναμενόμενο.
1: Έχουν γεμίσει, βλέπεις κενά καθόλου? Γιατί εγώ από την τηλεόραση δεν βλέπω κενά. Εσύ επειδή βλέπεις και τις πάνω θέσεις και τις πάνω θύρες.
2: Όχι. Ειδικά τα πάνω διαζώματα είναι ασφυκτικά γεμάτα.
1: Ναι.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε. Όλοι έχουν πάρει τις θέσεις τους και ανυπομονούν να ξεκινήσει ο μεγάλος τελικός. Η προσμονή του κόσμου, καταλαβαίνουμε, είναι μεγάλη. Πέμπτη σερή συμμετοχή. Τώρα βλέπω και τον Σοφοκλή Σκορφιανίτη, ο οποίος έχει έρθει εδώ μπροστά από τα δημοσιογραφικά και θα παρακολουθήσει και αυτός από τα Κόρτσιτς την σημερινή αναμέτρηση.
1: Ο Φέρ Γιαννάη, ο πρόεδρος της Χαποέλ Τελαβίβ, μιλώντας πριν από λίγο στα κανάλια Nova Sports, είπε ότι ο Ολυμπιακός έχει 99,9% να πάρει τον τίτλο. Μεγαλύτερο outsider των τελευταίων ετών είναι η Real. Αυτά λέει ο Ισραηλινός πρόεδρος της Χαποέλ. Φυσικά, καλό θα είναι πάντα σε τέτοιες διοργανώσεις να μπαίνουμε, όπως είπε νωρίτερα και ο Βασίλης Κουντής που το φιλοξενήσαμε, από το 50-50, άντε ο Ολυμπιακός να έχει τα σπόρια με το μέρος του.
2: Εγώ είπα 60-40 υπέρ του Ολυμπιακού, Δημήτρη. Ναι. Αυτό επειδή είναι η Ρεάλ Μαδρίτης και τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν πρέπει ποτέ να την ξεγράφεις.
1: Πάντως
2: μπορεί να είναι λαβωμένη, να έχει αρκετές απουσίες.
1: Ναι, οι ισπανικές εφημερίδες.
2: Αλλά παραμένει Ρεάλ.
1: Οι ισπανικές εφημερίδες, ΑΣ και ΜΑΡΚΑ, εκθιάζουν τον Ολυμπιακό. Λένε ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ήπειρο, ότι δικαιολογημένα τέλειωσε την πρώτη θέση στην κανονική διάρκεια και την χαρακτηρίζουν ως φαβορή για το απόψινό τελικό, Κώστα Σαρδέλη.
2: Εντάξει, δεν λένε κάτι που δεν ισχύει.
1: Αλλά, όπως και να το κάνουμε, πρέπει να φανούν όλα αυτά στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου. Θεωρείς ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν άγχος με όλο αυτό το γεγονός ότι έχει 14.000 κόσμο στο Telecom Center? Πιστεύεις ότι έχει άγχος?
2: Εντάξει, σίγουρα ένα άγχος είναι λογικό να υπάρχει και θεμητό, θα πω εγώ. Αρκεί να είναι παραγωγικό το άγχος. Δηλαδή να μην είναι σε τέτοιο βαθμό ώστε να τα χάσουν και να θολώσουν κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αυτό είναι, θεωρώ και εγώ, το σημείο κλειδί. Όπως είπε και ο coach Μπαρτζόκας, εχθές, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι, είναι και το πνευματικό. Το τόνισε αρκετά ο Γιώργος Μπαρτζόκας εχθές και στην έντευξη τύπου και μετέπειτα στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του 10 λεπτού που είχαμε για να παρακολουθήσουμε μέρος της προπόνησης του Ολυμπιακού. Οπότε είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων. Σε αυτά τα μάτς η ψυχολογία παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Σαφώς να είσαι και σε καλή αγωνιστική κατάσταση είναι και αυτό ένα πολύ βασικό στοιχείο. Αλλά το ένα συμπληρώνει το άλλο. Είναι κάτι σαν το γιν και το γιάνγκ, θα έλεγα.
1: Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, να παρακαλέσω να είσαι στη θέση σου, να είσαι έτοιμο πόλεμο, σε επιχειρησιακή λειτουργία. Θα πάμε, έχουμε να παίξουμε κάποια άλλα πράγματα εδώ στο στούντιο και σε λίγο θα γυρίσουμε και πάλι στο Telecom Center. Κώστα Σαρδέλη, σε ευχαριστώ. Θυμίζω εγώ, κυρίες και κύριοι, Interveten Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, είναι πάντα στην παρέα μας. Τελικός του Final Four και για να ξέρετε ότι είναι η τέταρτη φορά που παίζουν, η πέμπτη φορά που παίζουν η Real με τον Ολυμπιακό. 3-1 στις νίκες είναι η Real. Το 1995 στη Σαραγώσα είχε κερδίσει η Real 73-61. Στο Λονδίνο είχε κερδίσει ο Ολυμπιακός 188. Στη Μαδρίτη είχε κερδίσει η Real 78-59. Και το 2023 στο Κάουνας ο Ολυμπιακός είχε χάσει με αυτό το καλάθι του Γιούλ 79-78. Μια πολύ μεγάλη βραδιά απόψε και για τους δύο. Θυμίζω ότι η Real είναι η πολυνίκης με 11 τίτλους στο θεσμό της Ευρωλίγκας. Τρεις φορές το έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Το 2013, όπως είπαμε, στο Λονδίνο απέναντι στη Real. Το 2012 απέναντι στην Τζέσικα Μόσχας στην Κωνσταντινούπολη 62-61 και το 1997 στη Ρώμη που είχε κερδίσει την Μπαρτσελώνα με 67-66. Έξι φορές έχει πάει ο Ολυμπιακός, το 1994, το 1995, το 2010, το 2015, το 2017 και το 2023 και δεν έχει καταφέρει να το πάρει. Τώρα, Γιάννης Βρουτσής, ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού, κατά την είσοδό του στο Telecom Center, μίλησε στα κανάλια Nova Sports. Μπορούμε να τον ακούσουμε, κύριε Μορτάκη? Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο υπουργός αθλητισμού.
3: Νιώθουμε πολύ περήφανοι. Καταρχήν, ως ελληνικός αθλητισμός, που η Ελλάδα και η Αθήνα φιλοξενεί αυτή τη μεγάλη αθλητική γιορτή, αυτή τη μεγάλη αθλητική διοργάνωση ευρωπαϊκών και παγκόσμιων διαστάσεων, επιβεβαιώνοντας ότι η Ελλάδα, όταν το θέλει, μπορεί να παίρνει τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις και έχει και τους χώρους, τους αθλητικούς χώρους, όπως είναι το γήπεδο του ΆΚΑ, το οποίο είναι από τα ωραιότερα της Ευρώπης, να φιλοξενεί τέτοιες διοργανώσεις. Ο ημιτελικός ήταν πραγματικά φανταστικός. Δύο ομάδες μπήκαν στο γήπεδο, δεν θέλω να κάνω τεχνική περιγραφή. Την οπτική, την διάσταση, την πολιτική βάζω εγώ. Πραγματικά ήταν μια γιορτή αθλητική. Κέρδισε επαξίως ο Ολυμπιακός, κάτι που εύχομαι ως Έλληνας υπουργός να κάνει και σήμερα και νομίζω ότι το αξίζει και θα είναι και κυπελούχος. Καταλαμβάνοντας η Ελλάδα έτσι, και αυτό είναι το σημαντικό, την 11η φορά που θα πάρει τον τίτλο της Euroliga. 11 φορές με το σημερινό, μεγάλη τιμή, αποδεικνύοντας ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι πάρα πολύ ψηλά, επιβεβαιώνοντας ότι είμαστε ίσως από τις καλύτερες ομάδες, σίγουρα από τις καλύτερες ομάδες του κόσμου στο μπάσκετ, συλλογικά και εθνικά με την εθνική μας και με τις ομάδες μας, και ταυτόχρονα αυτό αποτυπώνει και την άνοδο και του ελληνικού αθλητισμού. Οι διακρίσεις των Ελλήνων αθλητών και σε άλλα αθλήματα, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, καθημερινά που προσλαμβάνω σε ευρωπαϊκά και σε παγκόσμιες διοργανώσεις, είναι καθημερινές, που δείχνει ότι ο ελληνικός αθλητισμός ανεβαίνει και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Σε λίγο διάστημα θα έχουμε μια αντίστοιχη εγκατάσταση όπως το ΆΚΑ. Θα είναι αυτή του ΣΕΦ. Η ελληνική πολιτεία θα καταβάλει τη δαπάνη την απαραίτητη και θα αποκτήσουμε και ένα δεύτερο πλέον ΟΑΚΑ, αυτό του ΣΕΦ, το ίδιο αναβαθμισμένο, ένα στολίδι αθλητικό, πραγματικά το οποίο θα ξεχωρίζει και αυτό, όπως και το ΆΚΑ, έτσι πιστεύω. Συνδυαστικά με τα 500 αθλητικά έργα τα οποία κάνουμε σε όλη την Ελλάδα, αυτή τη στιγμή 500 αθλητικά έργα, η Ελλάδα είναι ένα αθλητικό εργοτάξιο. Σε δύο χρόνια δεν θα είναι τίποτα το ίδιο. Όλες οι παλιές αθλητικές εγκαταστάσεις εξχρονίζονται, αναβαθμίζονται, και αυτό, για να απαντήσω τώρα και στο ερώτημα, συνδυάζεται και με τη δυνατότητα της χώρας να παίρνει και άλλες διοργανώσεις ευρωπαϊκού, παγκόσμιου ενδιαφέροντος, και εφόσον έχουμε τη δυνατότητα, γιατί όχι, να μπαίνει η Ελλάδα συνεχώς στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό αθλητικό χάρτη. Καλή επιτυχία, ένας ωραίος αγώνας. Με το σημερινό θα είναι ο 11ος τίτλος για ελληνική ομάδα στο μπάσκετ. Τεράστια επιτυχία. Είμαστε πολύ ψηλά. Μπράβο μας και ακόμα ψηλότερα.
1: Αυτά από τον κύριο Βρούτση. Έχουμε τώρα ενημέρωση του Θεοδόση Πάνου. Μέχρι στιγμής από τους ελέγχους της εισόδου του ΑΚΑ για τον τελικό του Final Four έχουν συλληφθεί, όπως ανακοινώνει η ελληνική αστυνομία, 9 άτομα, από τα οποία 7 για ναρκωτικά, 1 για κατοχή καπνογόνου και 1 για αντίσταση. Επίσης έχουν προσαχθεί 7 άτομα φύλαθλοι του Ολυμπιακού, καθώς προσπάθησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις ως προς το εισιτήριο. Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του τελικού. Υπενθυμίζεται, δεν θα γίνουν ανεκτές τυχόν παραβιάσεις των κανόνων ασφαλείας με οποιοδήποτε τρόπο, καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που αποσκοπεί στην παράκαμψη των προβλεπόμενων διαδικασιών ελέγχου. Είναι η ανακοίνωση της Ελλάς, μας την έστειλε ο Θεοδόσης Πάνου πριν από λίγο. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο enikos.gr μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Live Final Four, η απόβαση των φιλάθλων στο ΑΚΑ πριν από το μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης είναι το βασικό θέμα. Πάτρα, η μητέρα της 16χρονης κατήγγειλε τον επιχειρηματία για να σώσει την κόρη της, είχε εμπλακεί ξανά σε περιστατικά βίας ο 35χρονος. Thriller με τη συμφωνία ΙΠΑ Ιράν, υπάρχει πιθανότητα να ακυρωθεί, λέει το πρακτορείο Τάσιμ. Και επίσης στο real.gr μπαίνετε για να ενημερωθείτε. Αυτή την ώρα Final Four, Ερυθρόλευκο ποτάμι από τον Πειραιά προς το ΟΑΚΑ, με εικόνες, εμφύλιο στην Τουρκική Βουλή, επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά του CHP με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα βίντεο, Τραμπ, η επίταξη συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται εξ ολοκλήρου από μένα, δεν κάνω κακές συμφωνίες. Ζαχάρο, θρήνος για τον 29χρονο Δημήτρη που έφυγε για να δει φίλους του και χάθηκε στην άσφαλτο. Στην παρέα μας πάντα Intervet Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Σε 15 λεπτά ο μεγάλος τελικός, ο Ολυμπιακός Ρεάλ Μαδρίτης, εδώ από το Real FM. Μείνετε συντονισμένοι, είναι όλοι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και στις 9 το τζάμπολ του μεγάλου τελικού. Μέχρι τότε να ηρεμήσουμε λίγο, σας έχουμε το νέο τραγούδι του Γιώργου Καραδήμου με την Ελεονόρα Ζουγανέλη, «Να κλαις», μια συγκλονιστική μπαλάντα. Θα το ακούσουμε τώρα εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Ακλές, Γιώργος Καραδήμος, Ελεονάρα Ζουγανέλη, το νέο τραγούδι τους. Πολύ δυνατή μπαλάντα. Λοιπόν, τώρα, 11 λεπτά έχουμε, 11 λεπτά. Για πάμε, έχει ξεκινήσει το τελετουργικό. Κώστας Αρδέλη έχει ξεκινήσει το τελετουργικό στο Telecom Center.
1: Ναι, Δημήτρη.
0: Ναι. Εκεί πάλι θα ρίξουν τα πυροτεχνήματα, θα ρίξουν τα πυροτεχνήματα, αυτά θα έρθουν πάνω μας, πω, που ευτυχώς δεν είμαι εκεί να τσαντιστώ.
1: Ελπίζω όχι, ελπίζω να μην γίνει πάλι το ίδιο. Τώρα, ελπίζω λέω να μην γίνει πάλι το ίδιο, όπως τους ημιτελικούς. Τώρα κατεβαίνουν και αυτοί οι πυλώνες που είναι κρεμασμένοι στην οροφή του Telecom Center και προβάλλονται κάποια έτσι γραφικά από την διοργανώτρια αρχή. Παίρνουν σιγά σιγά και οι παίκτες έχουν πάρει θέσεις και ετοιμάζονται για την παρουσίαση των δύο ομάδων. Τώρα από μια χορευτική ομάδα έχουμε μια χορογραφία στο κέντρο του γηπέδου. Είναι η ατμόσφαιρα έτσι πολύ μαγική, θυμίζει αγώνες NBA, αυτό το, την παράδοση την οποία την έχουν οι Αμερικάνοι πάρα πολύ στα παιχνίδια τους, όλο αυτό.
0: Γράφει τώρα, να σε διακόψω, γράφει τώρα η εφημερίδα ΑΣ. Χάος στο τελικό της Ευρωλίγκας, 500 παδί του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Είπαμε ότι νωρίτερα ότι επενέβη η αστυνομία όταν πήγε να γίνει μια είσοδος των οπαδών του Ολυμπιακού εκεί από το χώρο του ΙΣΑΠ χωρίς εισιτήριο. Φυσικά η Ευρωλίγκα πρώτα πρέπει να κράξει, η εφημερίδα ΣΑΣ πρέπει να κράξει πρώτα την Ευρωλίγκα που είναι Ισπανή για το Αλαλούμ με τα εισιτήρια που σήμερα, εντάξει, ευτυχώς σήμερα δεν είχαμε τα προβλήματα που έγιναν στον ημιτελικό. Πάμε Κώστα λίγο σε σένα γιατί έχουμε και τον Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο του πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έλα Κώστα Σαρδέλη, ολοκλήρωσε από το ΑΚΑ.
1: Έλα Δημήτρη. Ναι, ακόμα έχουμε το τελετουργικό, 8 λεπτά απομένουν, σχεδόν 8 λεπτά, 8 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, για την έναρξη του μεγάλου τελικού. Τώρα σιγά σιγά θα παρουσιαστούν και οι ομάδες, αμφότεροι παίκτες τόσο του Ολυμπιακού όσο και του και της Real Madrid έχουν πάρει θέσεις, αδειμονούν πώς και πώς για να ξεκινήσει η αναμέτρηση και οι φίλοι του Ολυμπιακού είναι κρέμονται, είναι πραγματικά στα σκηνιά από την ώρα που μπήκανε μέσα στο γήπεδο, περιμένουν και αυτοί πώς και πώς την έναρξη της αναμέτρησης, ενώ το show με τη χορογραφία συνεχίζεται εδώ στο Telecom Center. Μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κάτι πρωτόγνωρο για τα, τουλάχιστον για τα μάτια των Ελλήνων φιλάθλων.
0: Την ίδια ώρα έχουμε την απονομή στην Arsenal για την κατάκτηση του τίτλου στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, όπου η Arsenal κέρδισε την Crystal Palace με 2-1 εκτός έδρας και τώρα έχουμε την απονομή του πρωταθλήματος στην Arsenal. Κώστα, να σας αφήσουμε για λίγο να απολαύσετε εκεί το ωραίο θέαμα και πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη. Στο επόμενο λεπτό θα μας πει τι περιμένει να δει στον απόψινό τελικό. Μιχάλη.
2: Είναι η ώρα του Ολυμπιακού, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, απόψε. Έχει το ραντεβού με την ιστορία του. Έτοιμος να ράψει το τέταρτο αστέρι. Βεβαίως, απέναντί του υπάρχει η Real Madrid. Είναι η πολυνίκη του θεσμού. Είναι μια ομάδα την οποία, αν την υποτιμήσεις, θα έχεις πρόβλημα. Γνωρίζουμε απόψε ότι η Real θα παίξει χωρίς τους τρεις ψηλούς της, με τελευταία απώλεια τον Καρούμπα από τον ημιτελικό. Η λογική λέει ότι ο Σκαριόλο θα πάει σε μια ζώνη και εδώ νομίζω το κρίσιμο σημείο θα είναι να μπουν τα πρώτα σούτα από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Αν δηλαδή ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ, οι οποίοι λογικά θα πάρουν τα πρώτα σούτ, είναι εύστοχοι, η ομάδα του Ολυμπιακού και ψυχολογία θα πάρει και θα μπει με το απαιτούμενο ηθικό, που το έχουν φτιάξει βεβαίως ήδη οι πολυάριθμοι οπαδοί του που έχουν κατακλείσει το Telecom Center, και θα μπει ακόμα καλύτερα. Να δούμε. Πώς θα κυλήσει το παιχνίδι. Ευχή όλων μας είναι η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός, να σηκώσει την τέταρτη κούπα στην ιστορία της στην πρωτεύουσα της Ελλάδας.
0: Μάλιστα, Μιχάλη, θα σε έχουμε τώρα μέσα στην εκπομπή, μέσα στα live. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Έλα, Κώστα.
1: Έλα, Δημήτρη. τώρα σιγά σιγά ετοιμάζεται και το ειδικό έτσι βάτρο που έχουν φτιάξει σε σχήμα Κίωνα, για να μπει εκεί πέρα το βαρύτιμο τρόπο, αυτό το οποίο θα διεκδικήσουν οι δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός για δέκατη φορά στην ιστορία του το έχει κατακτήσει τρεις μέχρι στιγμής. Η Ρεάλ για 22η φορά στην ιστορία της το έχει κατακτήσει 11 και το τρόπαιο βγήκε μέσα από τον Κίωνα. Τώρα το βλέπουμε, εμφανίστηκε, έκανε την εμφάνισή του το μήλο της Έριδος, για το οποίο θα παλέψουν σήμερα οι δύο ομάδες, ενώ συνεχίζεται και το σοου στο χώρο του, στον αγωνιστικό χώρο. Απομένουν ακριβώς 5 λεπτά για την έναρξη του μεγάλου τελικού της EuroLeague.
0: Ωραία, να ρωτήνω εγώ να πάμε στις διαφημίσεις για να είμαστε με τον Τζάμπολ.
1: Ναι, Δημήτρη. Ναι.
0: Να πάμε στις διαφημίσεις. Έχουμε διαφημίσεις, κύριε Μορτάκη. Πάμε στις διαφημίσεις.
3: Real FM. Contra News. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα.
4: Όλα έρχονται στο φως. Αναδεικνύουμε την αλήθεια με δύναμη, χωρίς συμβιβασμούς.
3: Contra News. Η ενημέρωση που δεν αφήνει τίποτα στο σκοτάδι.
4: Είμαι ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και σας περιμένουμε κάθε βράδυ στις 7.30 στο Contra.
5: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
9: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
12: Πολιτισμός. Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού.
3: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Σε τρία λεπτά το Τζάμπολ Final Four Ευρωλίγκας 2026. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτη, στην Πολυνίκη του Θεσμού. Γίνεται η παρουσίαση των παικτών. Για να μας πει ο Κώστας Αρδέλης. Κώστας, ακούμε παρουσίαση Ολυμπιακού.
1: Ναι, Δημήτρη, ξεκίνησαν να παρουσιάζονται παίκτες του Ολυμπιακού. Κώστας Παπα-Νικολάου, Γόκαπ, Βεζένκοφ, Ντόρσεϊ, Άλεκ Πίτερς. Τώρα δίνουν τα χέρια οι παίκτες ο ένας τον άλλον. Μπαίνει και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με το νούμερο 33. Σειρά έχει ο Τζόζεφ, ο Κόρι Τζόζεφ. Επόμενος είναι ο Ντόντα Χολ. Μπαίνει και ο Σακίλ Μαχίσικ με το νούμερο 77. Τάιρικ Τζόουνς. Όλοι οι επίλεκτοι του Γιώργου Μπαρτζόκα έτοιμοι για να διεκδικήσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του Ολυμπιακού. Τώρα θα πιαστούν όλοι μαζί αγκαλιά και θα δώσουν όρκο νίκης και θα δείσουν και τα χέρια τώρα με τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Θα ανταλλάξουν και οι αρχηγοί τα αναμνηστικά λάβαρα. Κάποια τελευταία σουτάκια έτσι για να κρατηθούν ζεστοί αυτοί οι οποίοι θα αγωνιστούν, θα είναι στην βασική πεντάδα για τους παίκτες του Γιώργου Μπαρτζόκα, με τον Ντόρσεϊ, τον Φουρνιέ, τον Μακίσικ, τον Βεζένκοφ να είναι αυτοί οι οποίοι θα ξεκινήσουν το αρχικό σχήμα το οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την σημερινή αναμέτρηση.
0: Ο Κροάτης Ραντοβίτς, ο Γερμανός ο Λότερ Μόζερ και ο Λετωνός Λατσίσεφς είναι οι τρεις ρέφεροι. Μάλιστα, Λατσίσεφ, ο Κροάτης είναι ο τελευταίο του παιχνίδι στην Ευρωλίγκα στην καριέρα του.
1: Ήταν και αυτός ο οποίος είχε σφυρίξει στον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε, ενώ οι άλλοι δύο είχαν σφυρίξει στον Ισπανικό εμφύλιο, στο Ρεάλ Μαδρίτη της Βαλένθια την Παρασκευή.
0: Ναι, ναι,
1: οπότε
0: ναι.
1: Είναι μια σύνθεση και από τα δύο
0: παιχνίδια. Λοιπόν, εμείς κυρίες και κύριοι, για να πάμε αμέσως στο Telecom Center που είμαστε μονίμως συνδεδεμένοι. Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ στην παρέα μας. Θα τελειώσουμε σήμερα 12 ή καλύτερα θα τελειώσουμε όταν τελειώσει η ιστορία του τελικού. Καλή επιτυχία Ελλάδα, καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, καλή επιτυχία στο ελληνικό μπάσκετ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ο εκπρόσωπος στη διοργάνωση για το ελληνικό μπάσκετ, για μια Ρεάλ που έχει 11 κατακτήσεις, ο Ολυμπιακός έχει 3 το 2013 στο Λονδίνο, το 2012 στην Κωνσταντινούπολη, το 1997 στην Ρώμη. Πρέπει να πούμε ότι είναι 3-1 οι συναντήσεις με τον Ρεάλ. Η Ρεάλ έχει πάρει το 1995 στη Σαραγώσα, το 2015 στη Μαδρίτη, το 2023 στο Κάουνας, και ο Ολυμπιακός έχει κατακτήσει μια φορά στο Λονδίνο το 2013. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Θα έχουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα τα σχόλια από Μιχάλη Φουστέρη, Δαμιανό Παπαχατζή, Δημήτρη Χρυσάνθη. Οι συνάδελφοι είναι όλοι στο Telecom Center στις θέσεις τους και ο Κώστας Αρδέλης είναι έτοιμος να μας πει αρχικά πεντάδα Ολυμπιακού για το απόψινό πολύ μεγάλο παιχνίδι κατάμεστο. Περιμένω να δω η αστυνομία τι θα δώσει για τους θεατές. Εγώ υπολογίζω σε σχέση με αυτά που είδαμε στο παιχνίδι στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε ότι είναι περισσότεροι από 16.000. Εντάξει, είναι περισσότεροι από 16.000 οι θεατές. Εντάξει, είναι, ο κόσμος το έχει κάνει κόκκινο το γήπεδο, το Telecom Center. Ο Χεζόνια εδώ τώρα χαιρετάει τον Κροάτη, τον στην πατριώτη. Ο Γιάννης ο Αντιτοκούμπος στα πλάνα του καναλιού της Nova Sports που βρίσκεται μαζί με τα αδέλφια του στον μεγάλο αυτό τελικό που είναι σήμερα στην Αθήνα και είναι μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διοργάνωση που φιλεξενεί η χώρα μας. Κώστας Αρδέλη, έτοιμος, ακούμε.
1: Όλα έτοιμα για το Τζάμπολ, Δημήτρη, να πούμε εντάχει τις δύο πεντάδες, Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Βεζένκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ, και έχουμε παιχνίδι στο Telecom Center με την Real Madrid, αντίστοιχα να έχει τους Καμπάτσο, Λάιλς, Αμπάλδε, Χεζόνια και Okay, και τώρα πρώτη κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Thomas Walkup να πιέζεται από τον Καμπάτσο. Θα έρθει ο Ντόρσεϊ να του δώσει βοήθεια. Θα πάρει την μπάλα ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Πιεζόμενο από τον Αλμπάδο, θα σκοθεί από την γραμμή τη βολή. Άστοχο. Έρμπολο. Χεζόνια θα κλέψει και θα βγάλει στον ευνηδιασμό τη Ρεάλ Μαδρίτη. Χεζόνια πάει στο ένα με τον Παπα-Νικολάου. Το lay up και καλάθι για την Ρεάλ Μαδρίτη. Το πρώτο στον τελικό με τον Μάριο Χεζόνια να ανοίγει σε φταί. Βεζέκοφ τώρα για του Ερυθρόλευκου κατεβάζει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Λάιλ. Θα πτύξει το 1-2 με τον Μιλουτίνοφ. Βεζέκοφ αφήσει για τον Παπα-Νικολάου. Αυτό ξανά για τον Walkup. Μιλουτίνοφ θα συνεργαστεί με τον Thomas Walkup. Βεζέκοφ στο lay-up κάτω από το καλάθι, άστοχο. Παίρνει το rebound το Lyles. 0 στις 2 επιθέσεις μέχρι στιγμής για τους Ερυθρόλευκους. Καμπάτσο θα βρει το Χεζόνια. Αυτός θα δώσει στην γωνία για τον Αμπάλδε. Αυτός από κάτω στο καλάθι για τον Lyles και θα καρφώσει για το 4-0 στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ τώρα έχει σφυριχθεί ένα foul. Το οποίο τώρα θα πάει ο Κώστας Παπα-Νικολάου για την επαναφορά. Θα δώσει στον Walkup. Ο Walkup θα κατεβάσει την μπάλα, έχει πάει πάνω του ο Καμπάτσο. Κατάει την μπάλα ο Walkup, θα αλλάξει για τον Ντόρς, αυτός για τον Βεζέγκοφ. Προσποίηση, Βεζέγκοφ κάτω από το καλάθι. Θα μειώσει για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν θα μετρήσει. Όχι, θα μετρήσει το καλάθι, ζητάνε και φάουλ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά φαίνεται να έχει δώσει επιθετικό φάουλ ο διαιτητής. Τώρα μένει να δούμε, να καταλάβουμε κι εμείς από το replay ακριβώς τι έχει γίνει και τι είναι αυτό το οποίο θέλει να δώσει ο κύριος Ράντοβιτς στην συγκεκριμένη φάση. Περιμένουμε να δούμε και την απόφαση των διαιτητών. Οι παίκτες του Ολυμπιακού κάνανε νόημα στον Γιώργο Μπαρτζόκα να δείτε να ζητήσει να γίνει το replay. Τώρα βλέπουμε εδώ έχει γίνει challenge για... Φαίνεται να είναι στο ημικύκλιο ο παίκτης Ρεάλ. Και να, ο Λάιλς.
0: Ο Λάιλς είναι και έχουν πάει στο Τσάλλελς. Έχουν πάει διαιτητές.
1: Ναι, τώρα περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση των διαιτητών. Αν θα μετρήσει το καλάδι, φαίνεται να πατάει στη γραμμή στο ζωγραφιστό. Οπότε να χρεωθεί εκεί η παράβαση για την Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκίνησε πάντως ο τελικός ήδη με αμφισβητούμενες έτσι φάσεις. Πάνω που πήγε να βρει έτσι να πάρει λίγο ρυθμό το παιχνίδι, ξεκίνησαν και δύο δυναμικά. Σταμάτησε από αυτή την φάση του Βεζέγκοφ με τον Λάιλ σε ένα δίδυμο το οποίο ενδεχομένως θα το δούμε αρκετές φορές μέσα στο παιχνίδι. Όχι, δεν έχουμε καλάθι για τον Ολυμπιακό, η μπάλα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παραμένει το 4-0 για τους Μερέγχες. Με τον Καμπάτσο να πηγαίνει στην πλάγια γραμμή για την επαναφορά. 8:40 πριν από το τέλος με τους Μαδριλένους να προηγούνται με 4-0. Καμπάτσο τώρα θα κατεβάσει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Walkup. Θα δώσει τον Λάιλς ο οποίος θα βγει από τα screen. Λάιλς αφήσει για το Χεζόνια. Χεζόνια με δύο πάνω του. Θα δώσει τον ξεμαρκάρι στον Λάιλς. Αυτός θα εκτελέσει για τρεις μπάλα στο σίδερο. Μαζεύει ο Walkup. Και τώρα Ολυμπιακός με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έχει πάνω του δύο παίκτες στη Ρεάλ, τον Αμπάλδε και τον Καμπάτσο. Walkup τώρα για τον Μιλουτίνοφ, θα πάρει το φάουλ από τον Οκέκε χαμηλά. Το φάουλ το οποίο κέρδισε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και ο Thomas Walkup ετοιμάζεται να πάει για την επαναφορά. 8:18 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται με 4-0. Τώρα θα πάρει ο Thomas Walkup την μπάλα. Προσπαθεί να βρει κάποιον ξεμαρκάρι στο συμπαίκτη του, θα δώσει στον Βεζέγκοφ, ο οποίος έχει πάνω του το Χεζόνια. Ήρθε ο Ντόρσεϊ για στήριξη και θα πάρει την μπάλα. Ντόρσεϊ θα πάει μέχρι το lay-up, θα κάνει. Θα πάρει το φάουλ ο Ντόρσεϊ και θα πάει στη γραμμή των βολών. Το πρώτο ζευγάρι βολών σήμερα στον τελικό για τον Ολυμπιακό και γενικά για τη σημερινή αναμέτρηση. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είναι έτοιμος, θα πάρει την μπάλα. εκτελεί την πρώτη βολή μέσα. Το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού στον τελικό.
0: Μετά από δύο λεπτά το πρώτο καλάθι του Ολυμπιακού. Μετά από δύο λεπτά, Κώστα Σαρβέλη.
1: Μετά από δύο λεπτά, σωστά.
0: Το πρώτο καλάθι.
1: Τώρα θα εκτελήσει και την δεύτερη βολή. Όχι, θα τη χάσει τη δεύτερη ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία στις δύο. Και τώρα η Ρεάλ με τον Καμπάτσο να δίνει στον Οκέκε. Και Ζόνια με τον Παπα-Νικολάου πάνω του θα δώσει για τον Λάιλς. Λάιλς θα εκτελέσει. 6-1 μπροστά στο σκορ η Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τρέι Λάιλς, ο οποίος θα φτάσει τους 4 πόντους. Έχει βάλει τα 2 από τα 3 καλάθια που έχουν σκοράρει μέχρι στιγμής οι παίκτες της Ρεάλ. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ αφήσει για τον Ντόρσεϊ. Ντόρσεϊ έχει πάνω του τον ΟΚΕ και θα δώσει τον Παπα-Νικολάου για 3 από την γωνία.
0: Κώστα, σε χάσαμε. Πάμε πάλι. Έλα Κώστα. Τον χάσαμε τον Κώστα. Κάποιο θέμα με τη γραμμή.
1: Μισή λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα βρίσκεται πίσω. Βρίσκεται πίσω 8 πόντους. Γι' αυτό κάλεσε και time out ο coach Μπαρτζόκας για να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες στους παίκτες του για να διορθώσει τα πράγματα τα οποία δεν έκανε καλά ο Ολυμπιακός σε αυτά τα πρώτα 2,5 λεπτά της αναμέτρησης. Κυρίως αυτό ενδεχομένως που να πει στους παίκτες του είναι να προσέξουν πάρα πολύ καλά.
0: Έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή, έλα Κώστα Σαρδέλη να ξανασυνδεθούμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός χάνει με 9-1. Είμαστε στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, όπου ακούμε τον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας. Κώστας Σαρδέλης, δεν τον έχουμε ακόμα. Ωραία, να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο. Στο Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο του, μόλις τον έχουμε. Time out στην Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Έχουμε τώρα. Ωραία. Τον Μιχάλη Φουστέρη, παρακαλώ. Να πάμε στο Μιχάλη Φουστέρη για το σχόλιο. Ο Ολυμπιακός μπήκε νοθρά σε αυτό το πρώτο. Στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης στο Telecom Center μπήκε νοθρά απέναντι στην ομάδα της Real Madrid και 7 λεπτά πριν το τέλος χάνει με 9-1.

0: Τι βλέπεις, Μιχάλη, δεν έχει μπει καλά ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει μπει καλά ή έχει μπει καλύτερα. Τώρα βέβαια ο Μιλουτίνοφ πέτυχε ένα καλάθι. Θεωρώ ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να μεταφέρει το παιχνίδι μέσα στη ρακέτα, εκεί που πονάει η Ρεάλ, η οποία μέχρι τώρα πάντως έχει καταφέρει και έχει καλύψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή την αδυναμία. Έχουν μπει τα μεγάλα σούτ, ακόμα ένα μεγάλο σούτ έξω από τη γραμμή των 6.75, 3-12 είναι η διαφορά τώρα, με τον Λάιλς ο οποίος έχει 2 στα 3 σε αυτή την πρώτη περίοδο. Μέχρι τώρα ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να σουτά, ένα τρίποντο μόνο άστοχο ήταν από τον Πάπα Νικολάου. Τώρα και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού χάνουν την μπάλα, υπάρχει νευρικότητα. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί είναι ένας τελικός και μέχρι οι ομάδες να βρουν τα πατήματά τους υπάρχουν κάποιες νευρικές αντιδράσεις. Όμως θα πρέπει ο Ολυμπιακός γρήγορα να βρει την αυτοκυριαρχία του, γιατί είπαμε ότι η Ρεάλ δεν είναι τυχαία ομάδα, είναι η πολυνίκης του θεσμού. Είναι η ομάδα την οποία εάν την αφήσεις και πιάσει ρυθμό και ξεκινήσει να σουτάρει, μπορεί να σε καταστρέψει. Αυτό έγινε και με τη Βαλένθια στον ημιτελικό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει την αυτοκυριαρχία του, να ηρεμήσει, είναι πολύ νωρίς ακόμα και ευελπιστούμε να αλλάξει αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σε αυτά τα πρώτα λεπτά.
0: Συνεχίζεις, Μιχάλη, σε παρακαλώ.
1: Έχουν τώρα οι παίκτες της Ρεάλ την μπάλα και πάλι έξω από τα 6.75 νέο σουτ μέσα, 3-15. Αυτή η ομοβροντία τριπόντων την είχαμε δει στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Να όμως που η Ρεάλ συνεχίζει να είναι εύστοχη, 3 στα 4 τρίποντα, έχει 75% σε αυτά τα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα. Ο Βεζένκοφ τώρα θα πετύχει το καλάθι, θα πετύχει και φάουλ. Να μια ανάσα για τον Ολυμπιακό, 7-15 και δικαίωμα για μια βολή για τον Βεζένκοφ, ο οποίος νίκησε το Λάιλς μέσα στην ρακέτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος καλείται να βρει.
0: Μένει στη γραμμή σου, Μιχάλη Φουστέρη, σχόλιο. Δαμιανέ Παπαχατζή, πώς θα βλέπεις τα πράγματα τα πρώτα λεπτά στον τελικό?
2: Ναι, καλησπέρα από το Telecom Center Athens. Η Ρεάλ έχει κάνει το ξεκίνημα που έκανε ο Ολυμπιακός στον πρώτο ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαχτσε. Με πολύ δυνατή και με τα ίδια στοιχεία, θα λέγαμε, με πολύ δυνατή άμυνα και μεγάλη ευστοχία έξω από τα 6.75 μέτρα, κάτι που έδειξε και στον ημιτελικό απέναντι στην Βαλένθια. Ο Ολυμπιακός, ενώ βγάζει αυτή την άμυνα και έχει μειώσει με το goal foul του Βεζένκοφ σε 6-15, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να γυρίσει το μάτς, να αλλάξει τον ρυθμό με πολύ δυνατή άμυνα και βέβαια να εκμεταλλευτεί τον Μιλουτίνοφ, κάτι που προσπαθεί να κάνει σε αυτή την επίθεση. Και να μειώνει 9-15 ενώ συμπληρώνει το πρώτο πεντάλεπτο.
0: Ευχαριστούμε τον Δαμιανό Παπαχατζή. Σε λίγο τον ξαναέχουμε. Μιχάλη Φουστέρη, ακούμε σένα τώρα.
1: Ο Γόκαπ τρίποντο 9-15. Ο Ολυμπιακός απαντά στο σερί της Ρεάλ με ένα 6-0. Που έχουν φέρει το παιχνίδι από το 3-15 στο 9-15. Το σουτ του Γόκαπ ήταν υπό ευνοϊκές συνθήκες, ήταν εύστοχος. Βλέπουμε και από τη τηλεοπτική μετάδοση τον Γιάννη Αντιτοκούμπου, ο οποίος το ζει και εκείνος, πανηγύρισε έτσι πολύ δυναμικά το τρίποντο αυτό από τον Τόμας Γόκαπ, τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδος. Ο Γόκαπ, ο οποίος τώρα κρατάει την μπάλα και οργανώνει παιχνίδι για τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ έξω από τη γραμμή των 6.75, να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Αμερικανού. Προσπαθεί να σουτάρει, παίζουν καλή άμυνα όμως. Man to man, ο Σκαριόλο. Νέο καλάθι και φάουλ από τον Βεζένκοφ. 11-15, Ολυμπιακός αντιδρά. Ο Ολυμπιακός βρίσκει τον εαυτό του και με μεγάλα καλάθια, πότε από τον Βεζένκοφ, ο οποίος πετυχαίνει καλάθι, παίρνει και φάουλ, πότε από τον τρίποντο του Γόκαπ. Βλέπουμε και τον Μπαρτζόκα στο τηλεοπτικό στιγμιότυπο. Έχει μπει και ο κόσμος για τα καλά στην εξίσωση. Και στο σερί της Ρεάλ, ο Ολυμπιακός είναι στο 11-15 και με τη βολή του Βεζένκοφ, αν είναι εύστοχος, θα πάμε στο 12-15 και το παιχνίδι θα πάει πλέον στην απόσταση ενός τριπόντου. Πράγματι εύστοχος ο Βεζένκοφ.
0: Εύστοχος ο Βεζένκοφ και επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη. Μιχάλη Φουστέρη, πάντα για τα σχόλιά σου, μένεις, θα είσαι στη γραμμή. Έλα Κώστα Σαρδέλη. Δεν τον έχουμε. Ο Μιχάλης να συνεχίσει.
1: Ναι, νέο τρίποντο από τους Ισπανούς, οι οποίοι είναι πραγματικά πάρα πολύ εύστοχοι σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα. 12-18 η διαφορά είναι στους 6, με τον Τάιλερ τώρα να έχει την μπάλα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Τάιλερ πολύ ωραία η διείσδυση, δεν θα τα καταφέρει, υπάρχει φάουλ όμως, ένα φάουλ το οποίο έχει καταλογιστεί. Και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές στον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος κατάφερε και έφτασε μέσα στην ρακέτα, το φάουλ έχει γίνει πάνω στον Μιλουτίνοφ, και υπάρχει δικαίωμα για δύο βολές 4 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Ολυμπιακός Ρεάλ 12-18, και ο Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος για δύο βολές. Ο Σέρβος έχει πάρει θέση, εκτελεί την πρώτη βολή, είναι εύστοχος 13-18. Στο μείον 5 Ολυμπιακός από τη Ρεάλ. Η Ρεάλ, είπαμε, έχει τις απουσίες της, παίζει χωρίς τρεις ψηλούς. Τελευταία της απώλεια ήταν ο Γκαρούμπα. Όμως ο Σκαριόλο με αυτή την άμυνα man to man κατάφερε σε αυτό το πρώτο κομμάτι του αγώνα σχετικά να περιορίσει τον Ολυμπιακό, να μην επιτρέψει σουτ έξω από τη γραμμή των 6 και 75. Αστόχησε τώρα ο Βεζένκοφ. Την ίδια στιγμή η Ρεάλ είναι εύστοχη, όμως ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει.
0: Για να ακούσουμε Κώστα Σαρδέλη, Μιχάλη Φουστέρη, κυρίες και κύριοι, εδώ πάντα live από το Real FM. Ο τελικός, Μιχάλη, Κώστα. Ναι, έχουμε θέμα με τη γραμμή. Έλα Κώστα Σαρδέλη, σ' ακούμε.
3: Δημήτρη, μ' ακούτε?
0: Μια χαρά, πάμε.
3: Ωραία, ωραία. Ναι, 18-13 είναι μπροστά η Real Madrid για 5. Τώρα θα βγει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ και θα μπει στην θέση του ο Ντόντα Χολ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα που κάνει αλλαγή στη θέση του ψηλού. Οι υπόλοιποι παίκτες παραμένουν οι ίδιοι. Τώρα Χεζόνια θα δώσει κάτω στη ρακέτα για τον Φελίζ, αλλά θα στοχίσει και θα γίνει το κόψιμο και ο Ολυμπιακός έχει την...
0: Το θέμα, πάλι το Φουστέρι, θα σε παρακαλέσω, κυρία Καλοχέρη, με το Telecom Center. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη Real Madrid της 13-20 μπροστά η Real Madrid της σε αυτόν τον τελικό τον απόψινό στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός λοιπόν με τη Real Madrid της 13-20 μπροστά η Real Madrid της σε αυτόν τον τελικό τον απόψινό στο Telecom Center. Τώρα ο Μιχάλης Φουστέρης είναι έτοιμος

0: εκεί απέναντι στην πίεση της έδρας. Ο Ολυμπιακός παίζει στην Αθήνα, έχει τον κόσμο με το μέρος του. Ελάχιστοι είναι Ισπανοί, 500-600 το πολύ, που βρίσκονται στις εξέδρες του Telecom Center. Περισσότεροι από 17.000 φίλοι του Ολυμπιακού έχουν δώσει δυναμικό παρόν. Να τώρα μια πολύ καλή άμυνα από τον Ντόντα Χολ, που στο μεταξύ έχει πάρει τη θέση του Μιλωτίνου. Ωραία πάσα, και υπάρχει φάουλ στο Χολ, δικαίωμα για δύο βολές. Ο Χολ, ο οποίος μπήκε για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση και οντότητα στη ρακέτα από ό,τι τα είχε καταφέρει στα πρώτα λεπτά ο Νίκολα Μιλουτίνο, στη φάση αυτή κέρδισε το φάουλ από τον Χεζόνια και δικαίωμα για δύο βολές στον Αμερικανό σέντερ του Ολυμπιακού. 20-13. 3 και 11 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, ο Χολ εκτελεί μέσα η πρώτη. 14-20 στο μείον 6. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ροκανίζει τη διαφορά, και είναι πολύ σημαντικό να μην αφήσει τη Ρεάλ να ξεφύγει. Αυτό ακριβώς είχε συμβεί και στο παιχνίδι με την Βαλένθια, που οι Βαλενθιάνοι από κάποιο σημείο και μετά δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στις ορέξεις της Βασίλισσας. Τώρα έχει την μπάλα, ενώ ευστόχησε και στη δεύτερη βολή ο Ντόντα Χολ, 15-20 πλέον, στα 3 λεπτά πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα, ο Κώστας ο Παπανικολάου το έκανε, είναι το πρώτο φάουλ από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Διαμαρτύρεται ο Παπανικολάου ότι δεν έκανε κάτι, όμως οι διαιτητές είχαν αντίθετη άποψη και μάλιστα ο Παπανικολάου τον αποσύρει. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ήταν το δεύτερο φάουλ του Κώστα Παπανικολάου και στη θέση του περνάει.
1: Νωρίς ο Παπανικολάου έχει φάουλ, δύο φάουλ. Κώστα Σαρδέλη, νωρίς για τον Παπανικολάου τα δύο φάουλ, νομίζω.
2: Κώστα. Ναι, μ' ακούτε Δημήτρη.
1: Ναι, σ' ακούμε.
2: Ναι, θα είναι πρόβλημα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα το γεγονός ότι από τόσο νωρίς ο Κώστας Παπανικολάου φορτώθηκε με δύο φάουλ. Τώρα για να δούμε τον walk-up με τον παίκτη Ολυμπιακού να δίνει στον Βεζένκοφ. Αυτός πάνω του με δύο, τώρα θα γίνει αλλαγή στα μαρκαρίσματα. Walk-up για τον Ταϊρίκ. Αυτός θα πάει για τον drive και θα μειώσει σε 22-17 ο Τάισον Γουόρντ. Με συγχωρείτε. Και τώρα Μαλεδόν για την Real, 2-23 πριν από το τέλος. Θα δώσει στο Χεζόνια. Αυτός με τον Tyson Ward πάνω του. Θα πάει για το μισμάτς από ό,τι φαίνεται ο Χεζόνια. Θα γυρίσει, θα εκτελέσει, αλλά άστοχο μαζεύει ο Ντόντα Χολ. Μετά την μπάλα και δίνει στον Thomas Walkup. Αυτός θα κατεβάσει, θα πάει μέχρι τη ρακέτα, θα γυρίσει όμως πάλι έξω. Θα δώσει για τον Tyson Ward, αλλά θα χαθεί η μπάλα. Δεν θα γίνει σωστή συνεννόηση. Και τώρα στον ευνηδιασμό οι παίκτες της Real και αυξάνουν τη διαφορά σε 24-17 με τον Αντρές Φελής. Παραμένει ο Ολυμπιακός ωστόσο σε καλή απόσταση, δεν έχει καταφέρει να βρει όμως δρόμο, έτσι, να πάρει ροή εύστοχων επιθέσεων για να καταφέρει να μειώσει περισσότερο. Τώρα Βεζέκοφ κάτω από το καλάθι με τον Λάιλς, άστοχο το σούτ, μαζεύει ο Φελής. Άλλη μια χαμένη επίθεση για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μαλεδόν κρατάει την μπάλα. Θα δώσει για τον Φελίζ. Από την κορυφή του τριπόντου ο Φελίζ. Θα πάει στο ένας με ένα με τον Βεζέκοφ κατά τη ρακέτα. Θα δώσει έξω τον Λάιλς. Αυτός για τον Μαλεδόν. Μαλεδόν θα αποφύγει τον Τάισον Γουόρντ και θα ευστοχίσει και θα πάρει και το φάουλ. Όχι, δεν θα πάρει φάουλ. Μετράει απλά το καλάθι. 26-17 μπροστά για 9 πόντους η Real Madrid, 1 λεπτό και 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου. Τώρα Βεζέκοφ επαναφέρει την μπάλα για τον Tyson Ward. Αυτός κατεβάζει, έχει πάνω του τον Φελής, θα δώσει στον Βεζέκοφ. Βεζέκοφ κρατάει, δίνει στον Χολ, Φουρνιέ με τον Ντεκ επάνω του. Φουρνιέ θα δώσει ψιλοκρεμαστά για τον Ντόντα Χολ και η μπάλα για την Real Madrid. Ήταν κακή η πάσα του Φουρνιέ, ο οποίος προς τον Ντόντα Χολ, ο οποίος είχε παίκτη πάνω του, ήταν μαρκαρισμένος. Μια έτσι πάσα η οποία για αυτό το σημείο του παιχνιδιού πάνω από τον Ολυμπιακό προσπαθεί να βρει ρυθμό, δεν δικαιολογείται. Τώρα η Real με τον Μαλεδόν να κατεβάζει την μπάλα. Θα δώσει το Φελής ξανά για τον Μαλεδόν. Μαλεδόν θα πάει για τον drive. Θα κάνει όμως λάθος πάσα, θα κλέψει τον Ντόντα Χολ και θα δώσει στον Φουρνιέ. 33 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος.

0: Κατοχή για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ. Να πηγαίνει για τον drive κατά από τη ρακέτα. Έχει μπροστά του τον Φελίς. Θα στοχίσει ο Φουρνιέ όμως στην επαναφορά. Τον Νταχόλ δεν θα μπορέσει με την πρώτη. Το έκανε με τη δεύτερη. 26-19. Ολυμπιακός μειώνει στους 7-15 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και αυτή θα είναι η τελευταία επίθεση της Real Madrid. Με τον Φελίς τώρα να κατεβάζει την μπάλα. Έχει μπροστά του τον Εβάν Φουρνιέ. Φελίς κρατάει. 3-2-1 για 3. Μπάλα στο σίδερο και τέλος πρώτης περίοδου εδώ στο Telecom Center με την Real να προηγείται 26-19 του Ολυμπιακού με τον Trey Lyles μέχρι στιγμής να είναι ο κορυφαίος παίκτης του αγώνα και για τους Μαδριλένους εννοείται με 13 πόντους. Αυτός είναι ο οποίος μέχρι στιγμής έχει οδηγήσει τον χορό και, και την ομάδα του περαιτέρω για να πάρει αυτό το προβάδισμα 7 πόντων που έχουν καταφέρει να χτίσουν.
1: Ανάσα Κώστα Σαρδέλη, παίρνει μια ανάσα. Εμείς να θυμίσουμε Inter Veteran Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ στην παρέα μας. Πάμε σχόλια. Πρώτα από το Δαμιανό Παπαχατζή. Έλα Δαμιανέ, τι είδαμε σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ακούμε.
2: Έχουμε δει την Real να επιβάλλει το σπότς από το πρώτο λεπτό, από το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάρει την πολύ δυνατή της άμυνα, η οποία ξεκινάει ακόμα και από την γραμμή της επαναφοράς του Ολυμπιακού, με τους Μαδριλένους να πιέσουν τον Τόμας Γόκαμπ. Από την πρώτη στιγμή που θα αρχίσει την οργάνωση της επίθεσης του Ολυμπιακού και από την άλλη την Real με τον Λάιλ να είναι σε εκπληκτική κατάσταση, να είναι πάρα πολύ εύστοχη, να έχει 4-6 τρίποντα την πρώτη περίοδο, γενικά να έχει επιβάλει πλήρως το ρυθμό της Ολυμπιακός. Πρέπει να ξεκινήσει από την άμυνά του για να αλλάξει την ροή της αναμέτρησης και να καταφέρει μέσα στην ασφυκτική πίεση της άλλης άμυνα να βρει τις κατάλληλες επιλογές από την κυκλοφορία της μπάλας για την επίθεσή του. Αλλά αυτό που προέχει είναι να καταφέρει να κάνει κάποια κλεφτήματα, να οδηγήσει τη Ρεάλ σε κάποιες κακές επιλογές για να βγάλει και κάποια καλάθια στον εφηδιασμό.
1: Ευχαριστώ τον Δαμιανό Παπαχατζή. Σχόλιο Μιχάλης Φουστέρης και αμέσως μετά σε Κώστα Σαρδέλη. Έλα Μιχάλης, ακούμε.
3: Πράγματι ο Ολυμπιακός δεν παίζει την άμυνα του αγώνα με την Φενέρ. Η Ρεάλ έχει καταφέρει και έχει μπει πιο δυνατά, γνωρίζοντας τις αδυναμίες της. Της έχει καλύψει μια σφιχτή άμυνα που δεν έχει επιτρέψει παίξει του Ολυμπιακού καταρχάς να βάλουν μεγάλα σουτ. Αν έχω μετρήσει σωστά, μόνο ο Γουόκαπ έχει ευστοχήσει έξω από τη γραμμή των 6.75.
1: Σωστά.
3: Με ένα τρίποντο δεν γίνεται δουλειά. Να τώρα που υπάρχει νέο τρίποντο από τον Αμπάλντε και πάμε στο 19-29, διψήφια και πάλι διαφορά. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή η Ρεάλ σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του παρκέ. Και ο Ολυμπιακός καλείται ταυτόχρονα, εκτός ότι πρέπει να παίξει καλύτερη άμυνα και να μην επιτρέψει πάνω στα μεγάλα σουτ, θα πρέπει να βελτιώσει και τις επιθετικές του επιδόσεις, γιατί με ένα εύστοχο τρίποντο δεν γίνεται δουλειά, έτσι.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστώ. Μένεις πάντα στη γραμμή σου. Κώστας Σαρδέλης τώρα. Δεύτερη περίοδος έχει ξεκινήσει. Κώστας, ακούμε.
0: 9 και 17 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου, με τη διαφορά να έχει πάει στους 10, καθώς όπως είπε και ο Μιχάλης πιο πριν, ο Αμπάλδε ανέβασε κι άλλο την διαφορά. Τώρα Ολυμπιακός με Ζόζεφ, Φουρνιέ, Πίτερς, Τάισον, Γουόρντ και Φουρνιέ. Στην πεντάδα του Φουρνιέ ένα σουτ στην εκπνοή του χρόνου, άστοχο, μαζεύει όμως ο Τάισον Γουόρντ και μειώνει σε 29-21 στους 8 η διαφορά και κατεβάζει την μπάλα Μαλεδόν για την Ρεάλ. Μαλεδόν θα δώσει για τον Ντεκ, αυτός για τον Φελίς που θα βγει από τα σκριν. Έχει πάνω του τον Φουρνιέ, Φελίς κρατάει, θα δώσει στον Ντεκ, πάει για τον drive ο Ντεκ, αλλά θα πάρει το φάουλ ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης από τον Ντόντα Χολ. Το συγκεκριμένο μαρκάρισμα, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Θυμίζουμε δύο έχει ο Κώστας Παπα-Νικολάου, ένα ο Σλούκας, ένα ο Κώστας Παπα-Νικολάου.
1: Το 2013 πήγες, εντάξει, κοντά είναι, λοιπόν, ναι. Συνεχίζουμε.
0: Και ένα ο Τόμας Γόκαπ, τώρα, ντεκ για τρεις, θα στοχίσει, μαζεύει ο Πίτερς. Και κατεβάζει την μπάλα τώρα ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ. Ζόζεφ θα πάρει το φάουλ. 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης, ένα φάουλ το οποίο έκανε ο Μαλεδόν, το πρώτο του στην αναμέτρηση. Ενώ να πούμε για τη Ρεάλ, δύο φάουλ έχει και ο Καμπάτσο, ένας από τους βασικούς πυλώνες της Ρεάλ Μαδρίτης. Οπότε και αυτά, ας πούμε, δεν είναι καλά νέα αντίστοιχα για την Ρεάλ, είναι καλά για τον Ολυμπιακό. Τώρα, Ζόζεφ για τον Φουρνιέ, αυτός για τον Τάισον Γουόρντ. Θα δώσει την μπάλα στο γκολ, όμως έχει κάνει φάουλ νωρίτερα πάνω στον ντεκ. Επιθετικό φάουλ λοιπόν από τον Tyson Ward. 8-32 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου. Real Madrid, Ολυμπιακός, 29-21 τώρα η επαναφορά από τον Αμπάλδε. Θα δώσει στον Μαλεδόν και αυτός θα κατεβάσει την μπάλα. Μαλεδόν κρατάει, έχει πάνω του τον Ζόζεφ. 14 δευτερόλεπτα για τη λήξη της επίθεσης. Μαλεδόν θα δώσει έξω στον Αμπάλδε. Αυτό στον Οκέκε, συνέχεια στο Φελίζ. Αλλά έχει δοθεί φάουλ, αν δεν κάνω λάθος, από το οποίο κάνει ο Φελίζ εκτός μπάλας. Και κατοχή είναι και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Ζόζεφ να κατεβάζει. Πάνω τον Μαλεδόν, Ζόζεφ θα δώσει για τον Tyson Ward. Περιμένει κάποια βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Τώρα θα δώσει τον Ντόντα Χολ που έχει βγει εκτός. Θα δώσει στον Ζόζεφ. Αυτός θα πάει για τον drive, αλλά θα τον κόψει. Όχι, θα μετρήσει το καλάθι. Κανονικά μετράει το καλάθι. Έχει βγει η μπάλα στη Στεφάνη παρά το κόψιμο του Οκέκε. 23-29 η διαφορά στους 6. Είχε βρει πρώτα ταμπλό η μπάλα και στη συνέχεια την έκοψε ο μοναδικός σέντερ που έχει στην διάθεσή του ο Σέρτζιο Σκαριόλε για την απόψινή αναμέτρηση. Θυμίζουμε είναι εκτός η Γκαρούμπα, Ταβάρες και Άλεξ Λεν. Τώρα Φελίζ για την Ρεάλ θα δώσει τον Οκέκε. Ξανά για τον Φελίζ, ο οποίος έχει πάνω του το Φουρνιέ. Θα βγει από τα σκρίν, όχι δεν θα δώσει στον Ντεκ. Τώρα θα πάει για το σκρίν ο Ντεκ. Φελίζ κρατάει με Φουρνιέ και τον Ταχολ πάνω του. Τώρα ο Αμπάλδε για τρεις. Όχι, θα στοχίσει το rebound από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Φουρνιέ θα δώσει για τον Πίτερς. Πίτερς για τον Tyson Ward, θα πάει κάτω από το καλάθι. Θα δώσει έξω στον Ζόζεφ. Αυτός για τον Πίτερς. Πίτερς η προσποίηση. Θα εκτελέσει για δύο μέσα. 25-29 Ολυμπιακός. Μειώνει στους 4 και time out από τον Σκαριόλο, βλέποντας την ομάδα του σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο να χάνει διαφορά την οποία είχε χτίσει και είχε φτάσει μέχρι το ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Είχε πάει τη διαφορά στους 10. Και είδε αυτό το προβάδισμα των 10 πόντων να γίνεται μέσα σε 2 λεπτά ουσιαστικά να γίνονται 4 πόντοι.
1: Οπότε η ώρα είναι 9:30, είστε συντονισμένοι πάντα στον Real FM, τελικός Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center. Ολυμπιακός χάνει 29-25 από τη Real Madrid. Μέχρι να ξαναξεκινήσει το παιχνίδι, μια κουβέντα από τον Μιχάλη Φουστέρη. Μιχάλη, πρέπει να προσέξει άμυνα, αλλά πρέπει και ο Πίτερς να πάρει μπροστά. Νομίζω ότι είναι κομβικός παίχτης.
3: Βεβαίως, το είχε δείξει και στο παιχνίδι με την Φενέρ που με τα μεγάλα σουτ είχε καταφέρει να δώσει όθηση στην ομάδα του. Αυτό που παρατηρώ, Δημήτρη Κυρίση, γίνεται το ανακάτεμα της τράπουλας από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, έχει φέρει αποτελέσματα. Έβγαλε στην αρχή, έβγαλε από το παιχνίδι τον Βεζένκοφ, πέρασε τον Γουόρντ που έδωσε ενέργεια, μπήκε ο Τζόζεφ Ανίτου αντί του Γουόκαπ και αυτός πρόσφερε και βεβαίως ο Πίτερς που και εκείνος δίνει με την στοχεία του την απαραίτητη όθηση στην ομάδα του. Γενικότερα ο πάγκος αυτή τη στιγμή, την κρίσιμη στιγμή που η Ρεάλ πήγε να ξεφύγει, έχει δώσει την όθηση στον Ολυμπιακό, τον έχει στηρίξει και ο Ολυμπιακός πλέον δείχνει να ισορροπεί την κατάσταση απέναντι σε έναν εξαιρετικά δυνατό αντίπαλο. Το είχαμε πει και θα το ξαναπούμε. Όμως ο Ολυμπιακός, όσο είναι κοντά στο σκορ με την Ρεάλ, εξακολουθεί να έχει τον έλεγχο, μην την αφήσει να ξεφύγει. Περιμένουμε ακόμα περισσότερα στα επόμενα λεπτά.
1: Επιστρέφουμε στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, πάμε.
0: Επιστρέψαν οι παίκτες στο παρκέ, στο glass floor για την ακρίβεια, με τον Φελίς να είναι στην τελική γραμμή και να ετοιμάζεται για την επαναφορά και τον Ζόζεφ να έχει ανέβει ψηλά για να πιέσει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν ανέβει για να πιέσουν ψηλά τους παίκτες της Real Madrid. Τώρα ο Φελίς κατεβάζει με τον Ζόζεφ πάντα πάνω του. Θα βγει από τα screen ο Αμπάλδε. Αμπάλδε κρατήσει με τον Φουρνιέ ξανά για τον Φελίς. Φελίς θα πάει για βοήθεια ο Λάιλς, αλλά δεν θα του δώσει την μπάλα. 7 δευτερόλεπτα, 6 θα δώσει στον Λάιλς. Λάιλς θα πάει στο 1-1 με τον Ζόζεφ, θα γυρίσει, θα εκτελέσει και θα το βάλει. 31-25, ξανά στους 6 η Ρεάλ. Με τον Λάιλς που πήρε το μισμάτς και ευστόχησε. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον Φουρνιέ. Προς από τον Λάιλς θα κάνει μια πολύ ωραία πάση στο Πίτερς, αλλά δεν θα μετρήσει το καλάθι. Έχει το φάουλ χαμηλά από τον διαιτητή, δεν μετράει το καλάθι από τον Alex Peters. Φάουλ το οποίο έκανε ο Lyles, ο οποίος σκόραρε νωρίτερα. Έτσι λοιπόν παραμένει το 31-25 υπέρ της Real Madrid, 6-44 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Τώρα θα μπει στον αγωνιστικό χώρο ο Σέρχιο Γιούλς στη θέση του Αμπάλδε και μπορείτε να ακούσετε τις έντονες αποδοκιμασίες από τους φίλους του Ολυμπιακού κατά την είσοδο του Σέρχιο Γιούλ στο παιχνίδι. Τώρα από την γραμμή, από την πλάγια γραμμή, ο Φουρνιέ θα καταφέρει για τον Tyson Ward.
4: Μην κλείνετε τους διαδρόμους και τις
0: κάρες. Θα δώσει για τον Tyson Ward για 3 μέσα. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους 3, 6-33 πριν από το τέλος του ημιχρόνου με τον Tyson Ward. Και τώρα Φελίς θα συνδυαστεί με τον Οκέκε. Φελίς κρατάει, θα δώσει στον Οκέκε και πάλι. Οκέκε με τον Τόντα Χόλ, έρχεται ο Χεζόνε που πέρασε και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Για τον Λάιλς ξανά, θα στοχίσει μπάλα πάνω από το καλάθι. Και τώρα ο Φουρνιέ κατεβάζει για τον Ολυμπιακό στην αντεπίθεση ερυθρόλευκη. Ζόζεφ θα πάει για τον drive, θα δώσει στον Τόντα Χόλ. Αυτός έξω για τον Tyson Ward. Με τον Χεζόνι ακρεμασμένο πάνω του, πήγε ο Χολτ για το screen, θα συνδυαστεί το pick and roll, το κάρφωμα, όχι δεν θα βγει η φάση. Στην αντεπίθεση τώρα η Real Madrid και θα ευστοχίσει για 2 πόντους. Ο Άντρες Φελίς θα ανεβάσει ξανά τη διαφορά, θα πάει διαφορά στους 5. Πάντως ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι βρίσκει τον τρόπο να ευστοχεί πιο εύκολα, βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι πιο εύκολα. Για να δούμε τώρα το Ward, νέο τρίποντο Ward, η μπάλα στο σίδερο. Έρχεται για το rebound όμως ο Φουρνιέ που μαζεύει. Πήγε να πάρει και το τρίποντο Φουρνιέ, δίστασε. Τώρα ο Ζόζεφ πάει στο ένας με έναν με το Γκιούλ, θα κάνει τις σταυρωτές, θα στοχίσει όμως για 2 και συνέχεια ο Φελίς θα πάρει και το φάουλ από τον Πίτερς. 3 ομαδικά για τη Real Madrid, δεύτερο για τον Ολυμπιακό, 5-18 πριν από το τέλος. Τώρα έχει πάει ο Φελίς στην επαναφορά με τον Ζόζεφ να βρίσκεται μπροστά του. Φελίς κατεβάζει την μπάλα ενώ έχουμε συμπληρώσει σχεδόν τα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου. Χεζόνια θα προσπαθήσει να μπει κάτω από τη ρακέτα, θα περάσει το Φουρνιέ, θα δώσει έξω για τον Οκέκε. Οκέκε για το κάρφωμα, όχι, θα το σταματήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Άλεκ Πίτερς και τον Νταχόλ πέσανε πάνω του και τον σταμάτησαν στον αέρα. Και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Πίτερς. Έχει πάνω του τον Γκιούλ, θα βγει από τα screen. Πίτερς θα πάει για βοήθεια τον Νταχόλ, θέλει να δώσει για τον Tyson Ward, αλλά θα γίνει λάθος πάσα. Θα χαθεί άλλη μια κατοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού και φωνές από τον Γιώργο Μπαρτζόκα προς τους παίκτες του. Να έχουν μεγαλύτερη ψυχραιμία, μεγαλύτερη σιγουριά σε αυτό που πάνε να κάνουν όταν είναι σε φάση επίθεσης παίκτης του. Τώρα Φελίς για τον Οκέκε, ξανά για τον Φελίς με τον Φουρνιέ πάνω του. Φελίς κρατάει, θα πάρει την αριστερή πλευρά όμως, θα κάνει μια κακή πάσα, πήγε να δώσει έξω στον Λάιλς και στον Γιούλα Λάι. Μπάλα πέρασε ανάμεσα από τους δύο δέσμευσε, μάδεψε σωστά ο Φελίς, οπότε τελειώνει κάπως έτσι αυτή η κατοχή των Μαντριλένων. 4-36 πριν από το τέλος. Η Real Madrid προηγείται με 5 πόντους του Ολυμπιακού, 33-28. Ενώ τώρα βγήκε ο Γκέκε και μπήκε στον αγωνιστικό χώρο ο Ντεκ. Οπότε πάμε σε ένα πιο έτσι, χαμηλό και ευέλικτο σχήμα από τον Σέρχιο Σκαριόλο με ικανούς σουτέρ. Με Σέρχιο Γιούλ, Χεζόνια, Ντεκ, Καμπάτσο, και ο Lines φυσικά που σήμερα κάνει πάρα πολύ μεγάλη δουλειά για τη Real Madrid έχοντας σκοράρει μέχρι στιγμής 15 πόντους. Τώρα η επαναφορά για τον Ολυμπιακό με τον Tyson Ward να κατεβάζει την μπαλά. Θα δώσει τον Peters. Αυτός για τον Φουρνιέ έχει πάνω του τον Γιούλη που ήρθε από τον Peters με το screen. Θα δώσει όμως ο Φουρνιέ στον Tyson Ward. Tyson Ward για τον Ζόζεφ, αυτός για τον Φουρνιέ που έκανε το κόψιμο. Φουρνιέ θα βγει, θα κάνει σούπια τρεις και είναι μέσα. 33. Ο Ολυμπιακός μειώνει στους δύο και η Real Madrid νιώθει την καυτή ανάσα των Ερυθρολεύκων. 4 λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου και την ανάπαυλα του μηχρόνου. Χεζόνι έξω για τον Γκιούλ, θα εκτελέσει για τρεις ευτοχείο Σέρχιο Γκιούλ. Άμεση απάντηση από την Real Madrid με τον γερόλικο τον Σέρχιο Γκιούλ, τον ζωντανό θρύλο των Μαδριλένων, να δίνει και πάλι προβάδισμα 5 βαθμών στην Real. Word τώρα για τον Ολυμπιακό, θα κόψει πολύ ωραία για τον Φουρνιά αυτός μέχρι το lay-up, καλάθι και φάουλ. Καλάθι και φάουλ για τον Ολυμπιακό με τον Εβάν Φουρνιέ. Βρέθηκε ανενόχλητος κάτω από το καλάθι της Real Madrid και πήρε συνέχεια και το φάουλ από τον Ντεκανίδα καλά. Οπότε πάλι υπάρχει η δυνατότητα να κατέβει η διαφορά ξανά στους δύο πόντους για τον Ολυμπιακό, 3-44 για το τέλος του ημιχρόνου, ενώ ο κόσμος παίρνει φωτιά, έχει πάρει φωτιά από την αρχή του αγώνα, αλλά τώρα ειδικά με αυτή τη φάση αναθερμάθηκαν οι φίλαθροι του Ολυμπιακού. Τώρα Φουρνιέ είναι έτοιμος για να εκτελέσει και θα τη βάλει έμεσο τρίποντο λοιπόν για τον Ολυμπιακό που μειώνει στους δύο και ο Καμπάτσο τώρα για την Ρεάλ κατεβάζει. Καμπάτσο με τον Ζόζεφ πάνω του. Θα δώσει έξω για τον Λάιλς. Λάιλς ξανά για τον Καμπάτσο. Θα δώσει για τον Γιούλ. Για τρεις η μπάλα στο σίδερο μαζεύει ο Ζόζεφ. Και τώρα θέλει προσοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού να μην χαθεί αυτή η κατοχή, γιατί υπάρχει περίπτωση, η πιθανότητα μάλλον, να πάρει ακόμα και προβάδισμα στο σκορ. Τώρα Φουρνιέ κρατάει την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Πήγε να πάρει και το φάουλ. Ζητάει το φάουλ για την ακρίβεια Φουρνιέ, αλλά δεν θα το δώσουν οι διαιτητές. Γιούλ. Για τον Χεζόνια. Χεζόνι θα αποφύγει τον Tyson Ward. Θα δώσει έξω για τον Καμπάτσο. Αυτός για τον Γιούλ. Γιούλ για τρεις. Άστοχο και αυτό από τον Γιούλ. 1-3. Φουρνιέ τώρα στον ευνηδιασμό Ολυμπιακός. Για τον Ζόζεφ θα διστάσει για τρεις. Ξανά για τον Φουρνιέ. Αυτός για τον Πίτερς. Κατά το καλάθι είναι μέσα. 36 όλα. Ο Ολυμπιακός ισοφαρίζει για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. 2-45 πριν από το τέλος. Καμπάτσο. Κατά την μπάλα ο Καμπάτσο θα δώσει έξω για τον Λάιλς, προσποίηση, έξω για τον Καμπάτσο, αυτό ξανά, για τρεις, άστοχο και αυτό. Και μαζεύει ο Ζόζεφ. Και δίνει στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος προσπαθεί να ηρεμήσει λίγο τους συμπαίκτες του, να πάει σε μια οργανωμένη επίθεση. Θα πάρει το σκρίν από τον Τόνταχολ Φουρνιέ, κάτω από το καλάθι, λέει, μπροστά, για 2, 38-36, ένα ντεμπαράζ του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστές τον Εβάν Φουρνιέ, τον Ζόζεφ, αλλά και τον Άλεκ Πίτερς, οι οποίοι έχουν βάλει πάρα πολύ γερές βάσεις για τη σημερινή, στη σημερινή αναμέτρηση.
1: Πάρε μια ανάσα Κώστα Σαρδέλη. Μιχάλη Φουστέρη, το γυρίζει ο Ολυμπιακός, βλέπουμε και ακούμε από τον Κώστα Σαρδέλη. Και ο Πίτερς και ο Φουρνιέ δουλεύουν πάρα πάρα πολύ καλά.
3: Τα μεγάλα παιχνίδια, Δημήτρη, κυρίσει γύρω είναι για μεγάλους παίκτες, για τις προσωπικότητες. Και μια τέτοια είναι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος έχει φάει την μπάλα με το κουτάλι. Έχει παίξει σε άπειρα τέτοια μεγάλα μάτς, είτε με την Εθνική Γαλλίας, είτε με τον Ολυμπιακό. Συνεπώς γνωρίζει τι ακριβώς πρέπει να κάνει. Ο Φουρνιέ, ο οποίος έχει πάρει τον Ολυμπιακό από το χέρι και τον έχει οδηγήσει αυτή τη στιγμή στο προβάδισμα, έστω και με βραχία κεφαλή, είναι πολύ σημαντικό το σημείο που ο Ολυμπιακός περνά μπροστά, διότι μέχρι τώρα η Ρεάλ ήταν εκείνη που φαινόταν να ελέγχει το παιχνίδι. Να όμως που την κατάλληλη στιγμή ο Ολυμπιακός ξυπνάει, παίζει καλύτερη άμυνα, έχει σφίξει η άμυνα του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι η άμυνα η οποία είχε θέματα στο πρώτο δεκάλεπτο. λεπτό. Πλέον ο Ολυμπιακός είναι πιο σφιχτός στην άμυνα. Παράλληλα όμως έχει μπει και ο Φουρνιέ στην εξίσωση. Και με το Γάλλο προεξάρχοντα, η αντεπίθεση του Ολυμπιακού είναι δεδομένη. Και αυτή τη στιγμή έχει πάρει για πρώτη φορά στο παιχνίδι, αν δεν κάνω λάθος, προβάδισμα στο
1: πρώτη, σκορ. Πρώτη, σωστά το λες, πρώτη είναι μπροστά ο Ολυμπιακός. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη, παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα δύο τελευταία λεπτά της, της δεύτερης περίοδου πριν το ημίχρονο. Θυμίζω πάντα εγώ, Ιντερβέτεν, live καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Κώστα Σαρδέλη, ακούμε.
0: Η Real Madrid τώρα στην επίθεση με τον Χεζόνια. 10 δευτερόλεπτα για το τέλος της επίθεσης. Χεζόνι θα αποφύγει το Φουρνιέ. Θα δώσει έξω για τον Γιούλ. Γιούλ θα πάει για τον Layup. Θα δώσει έξω στον Lyles. Lyles για 3 μέσα. 39-38 ξανά μπροστά η Real Madrid για ένα πόντο αυτή τη φορά. Και τώρα ο Ζόζεφ κατεβάζει για τους Ερυθρόλευκους. Ο Ζόζεφ θα παίξει για τον Πίτερς. Αυτός για τον Φουρνιέ. Φουρνιά ανοιχτό τρίποντο για 3 μέσα. 41-39, Εβάν Φουρνιέ είναι αυτός ο οποίος φαίνεται ότι θα οδηγήσει ενδεχομένως τον Ολυμπιακό στη μεγάλη νίκη που θα του δώσει το τέταρτο τρόπαιο της ιστορίας του. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα του Ολυμπιακού με την είσοδο του Εβάν Φουρνιέ. Τώρα η Ρεάλ με τον Ντεκ για 3. Στο σίδερο η μπάλα μαζεύει ο Πίτερς και υπάρχει ευκαιρία να μεγαλώσει το προβάδισμα του Ολυμπιακού. 1-20 πριν από το τέλος της δεύτερης περίοδου και την αναπαύλα του μηχρόνου. Φουρνιέ με τον Γιούλ. Αυτός θα δώσει για τον Πίτερς. Πίτερς για 3 και αυτό! 44-39! Ολυμπιακός ολοκληρώνει αυτό το οποίο ξεκίνησε στο δεύτερο δεκάλεπτο παίρνοντας από το μείον 10. Ενώ τώρα απαντάνε οι Μαδριλένοι με τρίποντο του Lyles. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, έχοντας ξεκινήσει από το μείον 10. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο συν 2 και ενδεχομένως πριν τη λήξη, 41 δευτερόλεπτα που μένουν για τη λήξη του ημιχρόνου, να μεγαλώσει κι άλλο διαφορά. Τώρα ο Φουρνιέ για 3. Αστοχή ο Φουρνιέ και μαζεύει ο Lyles. Lyles κρατάει και δίνει στον Μάριο Χεζόνι, αυτός για τον Καμπάτσο. Καμπάτσο με τον Ζόζεφ θα πάει για το layup. Θα το σταματήσει τον Ταχόλ, μαζεύει όμως ο Ντεκ. Αλλά έχει γίνει επιθετικό. Αν είδα καλά από αυτό που έδειξε ο διαιτητής και έχουμε time out. 23 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. 44 όλα εδώ στο Telecom Center με τους Ερυθρόλευκους να έχουν μια πραγματικά εκπληκτική εικόνα σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο με τον Εβάν Φουρνιέ να έχει πετύχει 11 πόντους, να έχει μαζέψει 2 rebound και έχει μοιράσει και 2 assist στο παιχνίδι, ενώ αυτοί που τον έχουν βοηθήσει σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο με την είσοδο του στο παιχνίδι ήταν ο Άλεκ Πίτερς και ο Τάισον Γουόρντ, οι οποίοι έχουν πετύχει από 7 πόντους και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτοί οι τρεις παίκτες που δεν ξεκίνησαν στην βασική πεντάδα έχουν περάσει. Πες μου.
1: Ο Lyles είναι το επικίνδυνος παίκτης και μέχρι στιγμής από αυτά που μας μεταδίδεις δεν ακούω κάποιον να το μαρκάρει αποτελεσματικά.
0: Η αλήθεια είναι πως αυτό παραμένει ένα πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Βέβαια αυτό που προσπαθούν μέχρι στιγμής από την άμυνά τους οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι να προσπαθήσουν να κλείσουν τις ανοιχτές πάσεις προς τον Lyles και να πάρουν σουτ οι υπόλοιποι παίκτες, καθώς ο Lyles είναι για την Real αυτή τη στιγμή ο πιο καυτός παίκτης, ο οποίος έχει πετύχει 21 πόντους και είναι και πρώτος σκόρερ μέχρι στιγμής γενικά στην αναμέτρηση. Για να καταλάβετε, ο αμέσως επόμενος στη λίστα των σκόρερ είναι ο Αμπάλδε που έχει πετύχει 6 μαζί με τον Φελίς που έχει επίσης 6. Αυτό δηλώνει ότι μας δείχνει ότι πέρα από τον Lyles, οι υπόλοιποι παίκτες της Real Madrid δεν είναι και σε τόσο καλή μέρα. Δηλαδή και ο Σέρχιο Γκιούλ που ξεκίνησε και πέτυχε το πρώτο του τρίποντο στο παιχνίδι, στη συνέχεια είχε 2 άστοχα τρίποντα. Ενώ τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Ζόζεφ, 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ζόζεφ θα πάει στο 1-1 με το Φελίς. Ζόζεφ μαζεύει ο Μίλου. Ο Πίτερς καλάθι για τον Ολυμπιακό. 46-44 και τέλος του ημιχρόνου εδώ στο Telecom Center με τον Ολυμπιακό να κάνει ένα φοβερό comeback. Να επιστρέφει από το μείον 10. Πήρε μάλιστα κατά τη διάρκεια του δεύτερου δεκαλέπτου, πήρε και διαφορά μέχρι και 5 πόντων. Δεν κατάφερε να τη διατηρήσει. Πηγαίνει όμως στα αποδυτήρια με προβάδισμα 2 πόντων από εκεί που βρισκόταν με 10 πόντους πίσω στο σκορ, έχοντας κάνει ένα πολύ κακό πρώτο δεκάλεπτο. Δεν είχε καταφέρει να βρει μέχρι εκείνο το σημείο τα πατήματά του, τουλάχιστον στο αμυντικό κομμάτι, δίνοντας πάρα πολλά ανοιχτά σουτ στους παίκτες της Real Madrid.
1: Από το 2:45 πριν το τέλος πήρε μπροστά ο Ολυμπιακός. Εκεί που έκανε το 36-36, εντάξει. Έχει όμως πολύ δρόμο, έχει πολύ δρόμο το παιχνίδι.
0: Έχει πάρα πολύ δρόμο, Δημήτρη, ναι.
1: Πάρα πολύ δρόμο έχει.
0: Και πρέπει αυτό να μην σε καμία περίπτωση προφανώς.
1: Λοιπόν, παίρνεις μια ανάσα για να ξεκουραστείς. Σχόλιο Δημήτρης Χρυσάνθης. Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, συνάδελφε, πώς τα βλέπεις?
5: Εντάξει, ντέρμπι είναι. Έχει ένα μεγάλο πρόβλημα ο Ολυμπιακός που λέγεται Trail Line. Είναι αυτό που περιμέναμε τώρα, γιατί δεν έχει ψηλούς η Real και παίζει με πεντάρια το Lyle και τον Ογκέ, και που είναι παίκτες που παίζουν περιφερειακά, και ο Lyle τον έχει εκτελέσει τον Ολυμπιακό από την περιφέρεια. Έχει 21 από τους με 5-6 τρίποντα. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν η καλά στημένη άμυνα της Real το πρώτο δεκάλεπτο, που με τις συνεχείς αλλαγές δημιουργούσε πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Το έλυσε σε μεγάλο βαθμό ο Μπαρτζόκας και γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι μετά το αρχικό 15-3. Ναι, τόσο ήταν
1: 15-3 ήταν.
5: Και αυτό γύρισε μπροστά ο Ολυμπιακός. Ανέβασε το δεύτερο το χολ στη πληκοδετή της ένας ρακέτης Real, τα οποία εκμεταλλεύτηκε κυρίως ο Φουρνιέ αλλά και ο Γουόρντ με συνεχείς διεισδύσεις. Φουρνιέ, Γουόρντ και Πίτερ έχουν δώσει πολλές λύσεις στο δεύτερο δεκάλεπτο στον Ολυμπιακό. Γι' αυτό γύρισε το παιχνίδι, γι' αυτό πέρασε. Αλλά βεβαίως είναι ένα πολύ μεγάλο τέρμι, η Ρεάλ αντιστέκεται, δεν πέφτει αμαχητή. Περιμέναμε να πέφτει αμαχητή. Είναι μεγάλη, έχει βαριά φανέλα. Θα το χτυπήσει το κύπελο αυτό. Βεβαίως το θέλει και αυτή όσο το θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, αν διατηρήσει την ψυχραιμία του και μπορέσει να ελέγξει καλύτερα το περιφερειακό παιχνίδι των ψηλών της Ρεάλ, νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει περισσότερη τύχη. Θα ανέβει και ο Βεζένκοφ λογικά. Το δεύτερο ημίχρονο που θα μπει, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
5: Ένα ντέρμπι.
1: Ευχαριστώ τον Δημήτρη Χρυσάνθη. Πάμε για το σχόλιο στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα, Μιχάλη, για να παίξουμε μετά διαφημίσεις. Εδώ έχει ο κύριος Μορτάκης τι έχει. Για πάμε. Νομίζω ότι ο Lines είναι το πρόβλημα.
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτή η 21 πόντι του Lines με το 5-4.
1: Για ημίχρονο. Είναι πολύ.
3: Είναι ένα ποσοστό το οποίο δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν από τον Ολυμπιακό. Έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά ο Lyles, ο οποίος ναι μεν παίζει κατά συνθήκη πεντάρι, αλλά συχνά πυκνά βγαίνει εκτός της γραμμής των 6.75 και εκτελεί με τρίποντα και κατά βάση είναι εύστοχος απόψε. Από εκεί πέρα παρακολουθούμε ένα συγκλονιστικό τελικό. Να συμφωνήσουμε όλοι σε αυτό. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι αντάξιο της φήμης και της ιστορίας των δύο αντιπάλων. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση η Real να παραδοθεί αμαχητή. Έχει τις απουσίες της, έχει τις αδυναμίες της, αλλά έχει μεγάλους παίκτες, έχει βαριά φανέλα και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοπιάσει πολύ για να καταβάλει την αντίστασή της. Πολύ θετικό το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρύπα στην άμυνα της πρώτης περίοδου και με τις αλλαγές του Μπαρτζόκα στο δεύτερο δεκάλεπτο έχει καταφέρει να περιορίσει κάπως τη ζημιά από τους Μαδριλένους, ενώ ταυτόχρονα άρχισαν να μπαίνουν και μεγάλα σουτ. Πρώτος βεβαίως ο Εβάν Φουρνιέ, γαλλική ραψοδία, πραγματικά καταπληκτικός ο Εβάν Φουρνιέ σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Από κοντά ο Άλεκ Πίτερς, αλλά περιμένουμε και από το άλλα του Ολυμπιακού να μπει. Ο Βεζένκοφ μέχρι τώρα δεν έχει φανεί. Περιμένει πολλά ο Ολυμπιακός και από αυτόν, αλλά και από τον Μιλουτίνεφ και από όλους. Θα χρειαστούν οι πάντες. Πάμε για ένα πολύ σκληρό τελικό και νομίζω ότι το δεύτερο ημίχρονο αναμένεται ακόμα πιο αμφίρροπο. Μακάρι ο Ολυμπιακός να συνεχίσει σε αυτή τη φόρμα του δεύτερου δεκαλέπτου, να επιβάλλει το ρυθμό του και να φτάσει πρώτος για να κόψει το νήμα και να σηκώσει το κύπελο.
1: 20-10 είναι τα rebound, αλλά φυσικά έχουμε την κάκιστη αμυντική λειτουργία.
3: Ναι. Ναι, η οποία όπως είπαμε όμως
1: 7-0 τα επιθετικά. 7-0 τα επιθετικά.
3: Η άμυνα του Ολυμπιακού είναι καλύτερος από ό,τι στο πρώτο δεκάλεπτο.
1: Έχει ισορροπήσει το παιχνίδι, φυσικά με μπροστάρι το Φουρνιέ.
3: Και έχει και επιθετικά αρχίσει να λειτουργεί. Όμως μπορεί καλύτερα, μπορεί και περισσότερο, πρέπει να το κάνει. Μακάρι να μπει στην τρίτη περίοδο και ουσιαστικά να θέσει τις βάσεις για την κατάκτηση του τροπαίου.
1: Ωραία, σε λίγο θα σε έχουμε και πάλι μαζί, Μιχάλη. Πάμε τώρα για το ημίχρονο. Κυρίες και κύριοι, είναι μπροστά ο Ολυμπιακός με 46-44 στον τελικό του Final Four της Ευρωλίγκας, στο Telecom Center, κατάμεστο το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ημίχρονο 46-44 η Ερυθρόλευκη. Μέσος θα πάμε τώρα σε ένα, έτσι, μια μουσική ανάσα να πάρουμε. Να θυμίσουμε φυσικά ότι η Der Wetten Live Casino καθημερινή διασκέδαση είναι πάντα μαζί μας. Η Der Wetten θα πάμε σήμερα εκτάκτως μέχρι τις 12.

0: 3 λεπτά πριν από τις 10 στο ημίχρονο, κυρίες και κύριοι, ο Ολυμπιακός προηγείται της Ρεάλ Μαδρίτης 46-44 στον τελικό του Final Four. Αυτή την ώρα στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την ομάδα του Ολυμπιακού, ο Φουρνιέ έχει βάλει 11 πόντους, ο Πίτερ 9, ο Γουόρτ είναι στους 7, ενώ ο πρώτος σκόρερ, ο πολύ επικίνδυνος, ο Νάιλ Λάιλς, με 21 πόντους, 4 rebound σε 16 λεπτά συμμετοχής για την ομάδα της Real Madrid, που βέβαια παίζει χωρίς τρεις παίκτες, τον Καρούμπα, τον Λεν και τον Τάβαρες, όμως αυτό δεν σημαίνει κάτι, γιατί μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και μετά ισορρόπησε ο Ολυμπιακός. Πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερ Βέτεν, live καζίνο πιο ενωμένο από ποτέ. Έχουμε εδώ αλλαγή στις επιχειρησιακές λειτουργίες. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στη θέση του Αντώνη Μορτάκη. Πάντα τα ηχητικά που ακούσαμε νωρίτερα ήταν η τεχνική μας Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός. Η Δέσποινα Καλοχέρη έχει πάρει τη θέση της Εφροσύνης Παράσχη στην υποστήριξη της εκπομπής. Πάντα στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Ας ελπίσουμε ότι θα έχει παράταση. Βλέπεις να έχει παράταση? Όχι. Δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις παράταση. Εντάξει. Ο Τάκης Μαυράκης δεν βλέπει να έχει παράταση. Να θυμίσω εγώ ότι στην Αγγλία τελείωσε σήμερα το πρωτάθλημα, τελειώνει και στην Ιταλία. Τελικά στην Ιταλία Πάρμα Σασουόλο 1-0 και 1-0 η Νάπολη με την Ουντινέζε, και αυτή την ώρα έχουν ξεκινήσει τα υπόλοιπα παιχνίδια στο ιταλικό πρωτάθλημα, στο ιταλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου. 16.017, δεν έχω ακόμα την ενημέρωση. Δεν πέφτει πάντως καρφίτσα στο Telecom Center, με τον κόσμο του Ολυμπιακού να δίνει ένα βροντερό παρόν. Γύρω στους 600 είναι οι φίλαθλοι της ομάδας της Real Madrid, της Πολυνίκη. Είναι Πολυνίκη στο θεσμό με 11 τίτλους. 3 τίτλους έχει ο Ολυμπιακός στον θεσμό του Final Four. Η ώρα πλησιάζει 9, πάντα συντονισμένη στον Real FM. Μείνετε στην παρέα μας σε λίγο από το Telecom Center, το δεύτερο ημιχρόνιο του μεγάλου τελικού.
1: Real FM. Η ώρα είναι 10.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Η ώρα είναι 10. Να σας πούμε τι έγινε στην Premier League, ποδόσφαιρο. Και αμέσως μετά θα έχουμε σύνδεση με το Telecom Center. Είναι στη γραμμή πάντα ο Κώστας Σαρδέλης, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το δεύτερο ημίχρονο. West Ham Leeds 3-0, Crystal Palace Arsenal 1-2, Liverpool Brentford 1-1, Manchester City Aston Villa 1-2, Burnley Wolves 1-1, Brighton Manchester United 0-3, Nottingham Forest με την Bournemouth 1-1, Sunderland Chelsea 2-1, Tottenham Everton 0-1, Tottenham Everton 1-0 και η Φούλα με την Newcastle 2-0. Να πούμε, στη Liverpool συγκίνηση μεγάλη, Σάλαχ τελευταίο παιχνίδι του με την Liverpool δάκρυσε. Επίσης συγκινητική ατμόσφαιρα στο παιχνίδι της Manchester City, γιατί ο Pep Guardiola τελευταίο παιχνίδι με την City. Έγινε η απονομή μετά το παιχνίδι της Arsenal με την Crystal Palace, την ομάδα της Arsenal, για την κατάκτηση του τίτλου. Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool στη League Phase του Champions League, η Bournemouth με τη Sunderland στο Europa League, στο League Phase, η Brighton στα προκριματικά του Conference League. Υποβιβάστηκε η West Ham, έμεινε η Tottenham, Burnley και Wolves μαζί στην Championship από τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη. Έλα Κώστα, σας ακούμε.
1: Έχουμε και πάλι μάτς, πρώτη άστοχη επίθεση για την Real Madrid στο παιχνίδι, με τον Εχιζόνια να μην μπορεί να σκοράρει, και τώρα ο Ολυμπιακός με τον Walkup να δίνει στον Μακίσικ. Αυτός για τον Walkup. Θα βγει από τα σκρίνη ο Βεζέγκοφ για να του δώσει στήριγμα, αλλά θα επιλέξει ξανά το Μακίσικ. Ο Τόμας Γουόκαπ θα πάει στο ένας με έναν με τον Εχεζόνια. Κρατάει ο Μακίσικ, θα πάρει το σουτ για τρεις, μέσα! 49-44 Ολυμπιακός με τον Μακίσικ. Αυξάνει τη διαφορά στους 5 πόντους με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα Χεζόνια στο ένας με έναν με τον Μακίσικ. Χεζόνια έξω για τον Οκέ και για τρεις, άστοχο το σουτ, μαζεύει ο Αμπάλδε. Ο Αμπάλδε κρατάει και θα πάρει και το φάουλ από τον Μακίσικ. 12 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος της επίθεσης. Πηγαίνει τώρα στα 14 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο για την επίθεση της Real Madrid. Βγαίνει ο Χεζόνια από τα screen, θα πάρει την μπάλα για τρεις, η μπάλα στο σίδερο, μαζεύει ο Βεζέγκοφ και αφήνει στον Τόμας Γουόκαπ. Γουόκαπ κρατάει, έχει πάνω του τον Καμπάτσο, ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού έχει πάρει φωτιά. Καμπάτσο θα κάνει το κλέψιμο από τη λάθος πάσα του Γουόκαπ, ενώ έχει σφυριχτεί φάουλ στην προσπάθειά του οι παίκτες του Ολυμπιακού να κόψει τον ευνηδιασμό της Real Madrid. Φάουλ το οποίο έκανε ο, αν είδα καλά, έκανε ο Ντόρσεϊ. Δεν ξέρω, Δημήτρη, άμα έχετε δει από τους δύο. Ο Ντόρσεϊ. Τώρα έχουμε και πάλι παιχνίδι με τον Καμπάτσο. Να δίνει στον Αμπάλδε, αυτός έχει πάνω του τον Ντόρσεϊ. Αμπάλδε, το κλέψιμο με φάουλ όμως, σύμφωνα με τον διαιτητή, του walk-up πάνω στον Αμπάλδε. Φάουλ το οποίο σφύριξε ο Ράντοβιτς. Τρίτο ομαδικό για τον Ολυμπιακό ήταν αυτό. 8:33 για το τέλος της περίοδου. Πολύ νωρίς ο Ολυμπιακός φορτώνεται με τρία ομαδικά φάουλ. Δεύτερο του Τόμας Γουόκαπ. Καμπάτσο θα δώσει για τον Λάιλς. Αυτός θα συνδυαστεί ξανά με τον Καμπάτσο. Πάει για το screen ο Λάιλς. Καμπάτσο με τον Βεζέγκοφ, θα πάρει το τρίποντο, ο Καμπάτσο θα στοχίσει, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και δίνει για τον Μακίσικ. Αυτός θα κατέβει από την αριστερή πτέρυγα, θα δώσει τώρα για τον Βεζέγκοφ. Βεζέγκοφ για τον Ντόρσεϊ, με τον Αμπάλδε. Ντόρσεϊ κρατάει, έχει βγει για το πικεντρόλο ο Μιλουτίνοφ, δεν θα το επιλέξει ο Ντόρσεϊ, θα δώσει έξω για τον Μακίσικ για τρεις, άστοχο. Μαζεύει το rebound ο Λάιλς και δίνει στο Χεζόνια. Χεζόνια θα πάει για τον drive κατά τη ρακέτα με αντίπαλο τον Μιλουτίνοφ. Αυτό θα το βάλει ο Μάριο Χεζόνια. 49-46 μειώνει η Real Madrid ξανά στους τρεις. Και τώρα ο Βεζέγκοφ που δεν τα έχει πάει τόσο καλά μέχρι στιγμής. Θα δώσει για τον Μιλουτίνοφ. Αυτός για τον Τόμας Γουόκαπ. Τόμας Γουόκαπ θα παίξει ξανά για τον Βεζέγκοφ. Αυτός θα κάνει ψηλό κρεμαστή πάσα για τον Μιλουτίνοφ. Μιλουτίνοφ στο ένας με έναν με τον Λάιλς. θα πάρει το φάουλ. Όχι, δεν θα δώσει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού. Φαίνεται να υπήρχε επιθετικό φάουλ. Α, θα το πάρουν, θα το πάρουν οι Ερυθρόλευκοι. 7:29 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου με τον Ολυμπιακό.
0: Κάτι είπε και στο Ραντοβιτς εκεί, κάτι είπε ο παίκτης Ρεάλ στο Ραντοβιτς. Κάποια γαλλικά
1: ναι, ναι, ναι, είπε. Ναι, κάτι, κάτι αυτό δεν του άρεσε και πάρα πολύ,
0: ναι.
1: Και πάρα πολύ απόφαση.
0: Πρέπει, αν δεν κάνω
1: λάθος... Να δούμε τον Βεζένκοφ, ναι. Για τρεις είναι άστοχο.
0: Αν δεν κάνω λάθος, και κιόλας, Κώστα, ναι, κυρίες και κύριοι, πρέπει στην πρώτη περίοδο, στην πρώτη και δεύτερη περίοδο, να μην είχε ούτε μία βολή η Ρεάλ. Δεν ξέρω αν το πάμε.
1: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, Δημήτρη, έχεις δίκιο. Δεν εκτέλεσε ζευγάρι βολών η Ρεάλ Μαδρίτης. Στο πρώτο εμίχρονο, ενώ τώρα Χεζόνια θα δώσει έξω για τον Αμπάλτε. Σουτάρει για τρεις, είναι μέσα. Ισοφαρίζει στις 49. Όλα η Ρεάλ Μαδρίτης 7 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Τώρα Μακίσικ θα αφήσει για τον Walk-up. Walk-up θα προσπαθήσει να, βγει από τα σκρίν ο Ντόρσεϊ με τον Βεζέκοφ. Αλλά θα γίνει, θα δοθεί φάουλ του Αμπάλτε. Την ώρα που προσπαθούσαν ο Ντόρσεϊ μαζί με τον Βεζένκοφ να βγουν από την άμυνα της Ρεάλ, να ξεμαρκαριστούν και να πάρουν κάποιο ελεύθερο σουτ. Εκεί έγινε το φάουλ. Τώρα ο Γουόκαπ στην επαναφορά. Θα δώσει για τον Μιλουτίνοφ. Τους κρατάει σαν για τον Γουόκαπ. Γουόκαπ. Ο Μιλουτίνοφ στα σκρίν θα πάρει το τρίποντο. Γουόκαπ είναι μέσα! Τόμας Γουόκαπ 52-49. Με τον Τόμας Γκόκαπ να πετυχαίνει το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση. 2-2 για τον Τόμας Γκόκαπ. Τώρα Καμπάτσο θα πάρει το φάουλ, το οποίο έκανε ο Βεζένκοφ κάτω από την ρακέτα 6-30. Για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, ο Ολυμπιακός ξανά στους 3 βαθμούς μετά από αυτό το τρίποντο του Τόμας Γκόκαπ που μπήκε νωρίτερα.
0: Μένεις γραμμής Κωστά. Μιχάλη Φουστέρη, τι βλέπεις?
2: Πυρό παιχνίδι. Όπως το είχαμε πει και στο ημίχρονο, το παιχνίδι αυτό συνεχίζει να είναι δραματικό. Η Ρεάλ δεν λέει να το βάλει κάτω. Εκεί που ο Ολυμπιακός πήγε να πάρει ένα καλύτερο προβάδισμα, ήρθαν τα τρίποντα, ο Αμπάλντε, ο οποίος ισοφάρισε. Βεβαίως ο Τόμας Γουόκαπ έχει δώσει και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Όμως νομίζω ότι ο Γιώργος Μπαρτζόκας θα πρέπει να κλείσει καλύτερα τους παίκτες της Ρεάλ σε ό,τι αφορά τα μακρινά σουτ. Είναι σουτ τα οποία μπορούν να πληγώσουν την ομάδα του. Η Ρεάλ, η οποία έχει τον Καμπάσο με 3 φάουλ, ο οποίος όμως παραμένει στο παρκέ και τώρα έχει δικαίωμα για 2 βολές. Ο Φουρνιέ είναι στον πάγκο. Ο Βεζένκοφ δεν έχει μπει ακόμα στην εξίσωση. Ο Ντόρσεϊ δεν έχει μπει ακόμα στην εξίσωση. Είναι μεγάλα, είναι βασικά του Ολυμπιακού που πρέπει και αυτοί με τη σειρά τους να προσπαθήσουν. Αντιθέτως, δυνατός εμφανίζεται ο Γουόκαπ και με την συγκέντρωση που πρέπει. Σιγά σιγά όμως θα πρέπει να βοηθηθεί και από τους υπόλοιπους. 52-50 έχασε δεύτερη βολή ο Αργεντινός και τώρα ο Ολυμπιακός ξεκινάει μια νέα επίθεση 6:24 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου.
0: Κώστας Αρδέλης, μένει στη γραμμή σου Μιχάλη. Κώστας Αρδέλης, ακούμε.
1: Ο Μιλουτίνοφ έκανε το 54-50, 6 λεπτά πριν από το τέλος. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Ολυμπιακό. Ενώ τώρα ο Καμπάτσο έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Το μαρκάρισμα του Μακίσικ. Ενώ τώρα ο Μακίσικ δεν θα τον αφήσει να σηκωθεί. Υπάρχει σύραξη εκεί που στη γραμμή των βολών. Με Μακίση Καμπάτσο μπήκανε οι παίκτες των δύο ομάδων στη μέση για να τους χωρίσουν. Εδώ μια ψυχολόγητη ενέργεια από τον Μακίση, ο οποίος δεν άφησε τον Καμπάτσο να σηκωθεί ενώ ήταν στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος. Και τώρα θα γίνει. Τώρα οι διαιτητές λένε στις δύο ομάδες να πάνε στους πάγκους ώστε να δουν από το βίντεο το τι...
0: Θα κάνει βίντεο το VAR εδώ ότι... για να δουν τι γίνει.
1: Στη γραμματεία τώρα θα πάνε οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης να δουν τη φάση την οποία περιγράψαμε πριν από λίγο με τον Μακίση και τον Καμπάτσο. Θα εξετάσουν το πώς έγινε αρχικά, πώς βρέθηκε ο Καμπάτσο κάτω. Δεν φαίνεται να κάνει κάτι ο Μακίσικ. Φαίνεται να γλίστησε ο Καμπάτσο, γι' αυτό βρέθηκε κάτω στον αγωνιστικό χώρο και την ώρα που πήγε να σηκωθεί ο Καμπάτσο πέφτει με το κεφάλι πάνω στον Μακίσικ, ο οποίος ήταν από πάνω του. Βέβαια στη συνέχεια και ο Μακίσικ δεν τον άφησε, δεν έκανε στην άκρη για να σηκωθεί ο παίκτης της Real Madrid. Τώρα εδώ ψάξει να βρεις ποιος έχει, άντε να βρεις ποιος έχει δίκιο για την συγκεκριμένη φάση. Και μετά πήγαν όλοι οι παίκτες και τον δύο άλλων για να ηρεμήσουν λίγο τα πνεύματα, καθώς πήγαν να αρπαχτούν ο Καμπάτσο μαζί με τον Μακίσικ από αυτή την φάση. Και τώρα μένει να δούμε τι θα δοθεί από τους διαιτητές από τον Ράντοβιτς.
0: Θέλει 5 λεπτά για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Ολυμπιακός με την Real στο 54-50. Το ακούτε live από το Telecom Center. Πάντα μαζί μας η Ντερβέτεν. Live Casino για αυθεντική εμπειρία. Live Casino είναι στην παρέα μας. Περιμένουμε την απόφαση του Ράντοβιτς για την φάση. Έλα Κώστα, κάτι δείχνει τώρα ο
1: έχει πάρει τον προπονητής, τον Μπαρτζόκα και τον Σκαριόλο, και τους εξηγεί για την συγκεκριμένη φάση. Εντάξει, είναι πάντως κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να το κάνει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού Real Madrid, το να προσπαθήσει έτσι με διάφορους τρόπους να κόψει το ρυθμό του παιχνιδιού. Και δεν είναι τυχαίο που συνέβη αυτό τώρα, που πήγε ο Ολυμπιακός να βρει ρυθμό στην αναμέτρηση, άρχισε να μεγαλώνει την διαφορά.
0: Μιχάλη Φουστέρη, αυτές τις καθυστερήσεις σίγουρα καλό δεν κάνουν. Ακόμα
2: ναι,
0: και στο μπάσκετ.
2: Δηλαδή αυτή η σκυλομαχία δεν ξέρω τώρα ποιον θα ωφελήσει από τους δύο. Και ο Καμπάτσο δεν είναι και το πιο ήσυχο παιδί της διοργάνωσης.
0: Δεν έχει σχέση όμως. Ήδη καθυστερήσεις αυτές δεν κάνει ένα τελικό.
2: Ναι, ακριβώς. Αντέδρασε κάπως παρορμητικά.
0: Εδώ, ναι, βλέπω πάλι τη φάση.
2: Τι έχουν δείξει τώρα οι διαιτητές μετά την αναψηλάφιση.
0: Ωραία. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη. Έλα Κώστα, τι έδειξαν.
1: Τεχνική ποινή από μια τεχνική ποινή στο Μακίσικ και στον Καμπάτσο, ο οποίος τώρα με η Real Madrid τη συμμετοχή ζώνια θα ευστοχίσει σε σου τριών πόντων και μειώνει στον ένα πόντο 5-40 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Μακίσικ αντεβάζει την μπάλα. Μακίσικ έξω για τον walk-up, αυτούς ξανά για τον Μακίσικ, θα δώσει τον Μιλουτίνοφ με τον ΟΚΕ και Μιλουτίνοφ θα βάλει πλάτη, έχει πάει και ο Καμπάτσο πάνω του, θα δώσει τον Ντόρσεϊ, 5, Ντόρσεϊ κρατάει, θα πάει κάτω από το καλάθι για τον lay-up, Μιλουτίνοφ δεν μπορεί με τη δεύτερη, θα χάσει την μπάλα ο Μιλουτίνοφ σε μια σίγουρη φάση, ενώ διαμαρτύρονται και για φάουλ οι Ερυθρόλευκοι. Απορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας πώς το έχασε αυτό ο Μιλουτίνοφ. Καμπάτσο τώρα κάτω από το καλάθι, θα δώσει έξω στο Χεζόνια, στον Αμπάλδε, αλλά θα στοχίσει για τρεις ευτυχώς εδώ για τον Ολυμπιακό. Νέα κατοχή για τη Ρεάλ. Χεζόνια για τρεις. Άστοχο και αυτό μαζεύει ο Μακίσικ. Την άντε γλίτωσαν οι Ερυθρόλευκοι στη συγκεκριμένη φάση. Τώρα έχει γίνει επιθετικό αμυντικό φάουλ από τον Μιλουτίνοφ. Όχι. Αμυντικό, με συγχωρείτε, από τον Οκέκη. Είναι πάτη του Μιλουτίνοφ να πλησιάσει ως το καλάθι. Έχουμε τώρα time out. Τους παίκτες των δύο ομάδων να πηγαίνουν στους πάρκους. Ήτανε πραγματικά, έπρεπε να δείτε την έκφραση του Γιώργου Μπαρτζόκα την ώρα που έχασε το καλάθι ο Μιλουτίνοφ πριν από λίγο, που ήταν ένα σίγουρο καλάθι. Θεωρητικά βέβαια, εντάξει, η πίεση εκείνη την ώρα.
0: Έλα Μιχάλη, πάμε προς τον Μιχάλη Φουστέρη.
2: Μια ιδέα, Δημήτρη και εσύ κύριε, θα ήταν να παίξει περισσότερο με τον Μιλουτίνοφ ο Μπαρτζόκας. Ο Κέκε δεν έχει το ύψος του Σέρβου σέντερ. Θα μπορούσε δηλαδή να τον ταΐζουν περισσότερο οι συμπαίκτες του για να μπορέσει να κάνει παιχνίδι. Ο Μιλουτίνοφ τώρα κέρδισε φάουλ από τον Κέκε, ο οποίος απεγνωσμένα προσπαθούσε να τον σταματήσει. Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να κερδίσει το φάουλ. Γενικότερα ο Ολυμπιακός, παρότι από την αρχή λέγαμε και γνωρίζαμε ότι η Ρεάλ έχει το θέμα με τους τρεις ψηλούς και την αδυναμία τη δεδομένη, δεν έχει παίξει τόσο πολύ απόψε με τους ψηλούς του, ούτε με τον Μιλουτίνοφ ούτε με τον Χολ. Έχει προσπαθήσει με σουτ τα οποία όποτε έχουν μπει, ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να ισορροπήσει το παιχνίδι ή να πάρει ένα προβάδισμα με βραχία κεφαλή, αλλά δεν έχει παίξει τόσο μέσα στη ρακέτα. Μία ιδέα θα ήταν αυτή, βεβαίως ο προπονητής ξέρει καλύτερα από εμάς. Μένει να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει σε ένα σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Κομβικό σημείο, γιατί θέλει 4 λεπτά για να λήξει τρίτη περίοδος. Δαμιανός Παπαχατζής, στο σχόλιο σου. Δαμιανέ, θα ακούμε.
3: Ο Ολυμπιακός δεν έχει καταφέρει να ξεφύγει το σκορ, αλλά βέβαια χρειάζεται και υπομονή και όχι κακές επιλογές όπως αυτή που κάνει ο Ντόρση. Τώρα είναι άστοχο το τύπο, δεν παραμένει το 54-53. Θέλει συνέπεια στην άμυνα και καθαρό μυαλό στην επίθεση. Τώρα η Ρεάλ αναξά το προβάδισμα από το Σελής 55-54, 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για το τέλος της περιόδου. Ο Ολυμπιακός πρέπει να πέσει καλή άμυνα και να έχει καθαρό μυαλό στην επίθεση. Δεν πρέπει να βιάζεται για να ξεφύγει στον κόσμο. Ο Μακίσικ αρτοχή στους τριών πόντων και η Ρεάλ είναι πάλι στην αντεπίθεση.
0: Δαμιανέ, σε ευχαριστούμε. Σε λίγο και πάλι μαζί. Πάμε στον Κώστα Σαρδέλη τώρα. Έλα, Κώστα.
4: Άσχημα τα νέα για τον Ολυμπιακό. Ο Φελής με τρίποντο ανέβασε τη διαφορά ξανά στους 4 για την Ρεάλ Μαδρίτης. 4 λεπτά πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου τώρα. Ντόρση κάνει λάθος πάσα και ο Χεζόν έβγαινε στον ευνηδιασμό. Θα πάει μέχρι το lay-up. 60-54 και στεφμένα σε time out ο Γιώργος Μπαρτζόκας, βλέποντας την ομάδα του να χάνει το προβάδισμα το οποίο είχε αποκτήσει νωρίτερα μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
0: Αντίδραση βγάζει αμέσως, Μιχάλη Φουστερή. Αντίδραση βγάζει η Ρεάλ αμέσως, δεν αφήνει κανένα περιθώριο.
2: Όσο έχει κοπιάσει ο Ολυμπιακός να φέρει το παιχνίδι στα μέτρα του, τόσο με 3-4 αλόγιστες ενέργειες έχει καταφέρει να χύσει την καρδάρα με το γάλα. Και παραλαμβάνουμε αυτό που είχαμε πει και στην αρχή της μετάδοσης, ότι δεν είναι να παίζεις με αυτήν την ομάδα. Η Ρεάλ είναι ένας πολύ σκληρός αντίπαλος, ένας αντίπαλος ο οποίος μπορεί να έχει αδυναμίες, μπορεί να μην έχει τους ψηλούς απόψε, όμως έχει φανέλα, έχει ιστορία, έχει διαδρομή, έχει 11 ευρώ. Δεν είναι ομάδα την οποία πρέπει να την πάρεις αψήφιστα. Πολλό μάλλον να τη δίνεις εύκολες φάσεις, εύκολα καλάθια, όπως ήταν τώρα το λάθος που έγινε και την οποία πρέπει να την πάρεις αψήφιστα. Πολλό μάλλον να τη δίνεις εύκολες φάσεις, εύκολα καλάθια, όπως ήταν τώρα το λάθος που έγινε και το οποίο αξιοποίησε ο Χεζόνια. Φυσικά υπάρχει χρόνος ακόμα, εννοείται υπάρχει χρόνος.

0: στο γήπεδο. Τώρα με τον Μακίσικ να κατεβάσει την μπάλα, έχει πάνω του τον Χεζόνια που είναι στο μαρκάρισμα. Θα δώσει για τον Γόκα από Μακίσικ. Ασκρίνει από τον Βεζένκοφ, θέλει να παίξει για το pick and roll, δεν θα τα καταφέρει. Είναι πολύ καλή άμυνα του Καμπάτσο. Θα κόψει για τον Μακίσικ και θα καρφώσει. 56-60, ο Ολυμπιακός μειώνει στους 4 με το εκπληκτικό κάρφωμα του Μακίσικ. 3-23 πριν από το τέλος της τρίτης περίοδου. Καμπάτσο τώρα με τον Μιλουτίνοφ απέναντί του. Τώρα έχει πάει ο Βεζένκοφ, θα αλλάξουν τα μαρκαρίσματα. Καμπάτσο θα πάει στο ένας με ένα, θα δώσει έξω για τον Φελίζ, αυτός για τρεις, θα στοχίσει. Το rebound το Βεζένκοφ και θα δώσει στο Φουρνιέ, ο οποίος κατεβάζει τώρα την μπάλα για τον Ολυμπιακό. Θα βγει ο Γουόκαπ από το screen και θα δώσει βοήθεια. Πάρει και την μπάλα, Γουόκαπ θα πάει για τον drive, θα κάνει το Euro step, είναι μέσα από το Γουόκαπ το layup. Μειώνει στους 2 ο Ολυμπιακός, 60-58, 2-45 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Λάιλς κρατάει την μπάλα, ο Λάιλς με τον Φουρνιέ, θα δώσει για τον Φελίζ. Αυτό ξανά για τον Λάιλς. Στο ένας με ένα με τον Φουρνιέ, θα βάλει πλάτη ο Λάιλς, θα δώσει έξω για τον Ντέκ, αυτός θα στοχίσει για τον τρίποντο. Μαζεύει ο Μιλουτίνοφ, δεν τα κατάφερε με την πρώτη, συνέχεια έρθει ο Φουρνιέ για να πάρει την μπάλα που έφυγε μέσα από τα χέρια του Μιλουτίνοφ. Τώρα Φουρνιέ θα πάει μέχρι το layup, θέλει να δώσει έξω αλλά θα κάνει λάθος πάσα. Κρατάνει Μαδριλένη, αλλά κλέβει εκ νέου ο Γόκαπ στην προσπάθεια της Ρεάλ να βγει στον ευθυδιασμό. Φουρνιέ για τον Μακίσικ, Μακίσικ για τον Μιλουτίνοφ, προσποίηση, θα στοχίσει, δεν θα πάρει, δεν θα βάλει το καλάθι, πήρε όμως το φάουλ. Απίστευτο αυτό που χάνει ο Μιλουτίνοφ. Δεύτερο σίγουρο καλάθι το οποίο χάνει απόψε ο Μιλουτίνοφ. Είχε μια ευκαιρία εδώ πέρα ο Ολυμπιακός να ισοφαρίσει και ενδεχομένως να πάρει και προβάδισμα ενός πόντου στην αναμέτρηση. 2 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος ο Μιλουτίνοφ, τώρα στη γραμμή των βολών για το φάουλ το οποίο κέρδισε πριν λίγο από τον Μάριο Χεζόνια. 2 λεπτά, ξαναλέω, και 7 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, 60-58. Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται να εκτελέσει την πρώτη βολή. Θα τη βάλει. 59-60, μειώνει στον ένα πόντο. Θέλω να πούμε ότι οι δύο ομάδες έχουν από 4 ομαδικά. Οπότε, από εδώ και στο εξής, οποιοδήποτε φάουλ θα στέλνει τους παίκτες των δύο ομάδων στη γραμμή των βολών. Μιλουτίνοφ ετοιμάζεται και για την δεύτερη. Θα σουτάρει έξω. Παραμένει το 60-59. Τώρα η Μαδριλένη με την μπαλά των Μαλεδών να δίνει στον Χεζόνια. Χεζόνια θα κάνει το Eurostep, θα στοχίσει όμως το layup, μαζεύει ο Μιλουτίνοφ και θα δώσει τον Τόμας Γουόκαπ και αυτό στο Φουρνιέ. Φουρνιέ με τον Φελίζ, ο Κέκε πάνω του, Βεζένκοφ θα διστάσει για τρεις, θα πάει για το layup κατά το καλάθι, όχι, άστοχο. Δεν μπορεί σε δεύτερο χρόνο να μαζέψει ο Μιλουτίνοφ, παίρνει το rebound ο Μάριο Χεζόνια. Αυτά είναι τα λάθη τα οποία πρέπει να προσεξεί ο Ολυμπιακός, αυτά τα εύκολα rebound, τα θεωρητικά πάντα εύκολα rebound και τους εύκολους πόντους. Τώρα Χεζόνια, σουτάρει για δύο, πήρε όμως το φάουλ από τον Γουόκαπ. Τρίτο φάουλ για τον Τόμας Γουόκαπ που έχει 8 πόντους μέχρι στιγμής στην αναμέτρηση με 2 τρίποντα. Ο Τόμας Γουόκαπ θα κάνει το φάουλ στον Χεζόνια και θα τον στείλει στη γραμμή των βολών. Το πρώτο ζευγάρι βολών για την Ρεάλ Μαδρίτης στην αναμέτρηση. Μάρια Χεζόνια ετοιμάζεται ενώ τώρα θα βγει ο Φελί. Όχι, πάει να πάρει οδηγίες βασικά από, από τον προπονητή του. Τώρα για τον Ολυμπιακό βγαίνει ο Γουόκαπ και μπαίνει στην θέση του ο Ζόζεφ με το νούμερο 34. 1-26 πριν από το τέλος. Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 60-59 του Ολυμπιακού. Τώρα ο Μάριο Χεζόνια πήρε την μπάλα. Δεν θα το αφήσει, κάποιες συστάσεις από τον διαιτητή για τους παίκτες να είναι ο εκτός.
1: Ο Λάιλς έχει 21 πόντους, ο Φελίζ 11 για την Ρεάλ, ο Φουρνιέ 11 και ο Χεζόνια 11 για την Ρεάλ. Συνεχίζεις, Κώστα Σαρδέλη.
0: Αστόχησε στην πρώτη βολή ο

0: ο Κροάτης, οπότε παραμένει το 60-59 υπέρ της Ρεάλ Μαδρίτης. 1-26 πριν από το τέλος. Σεζόνια για τη δεύτερη βολή. Θα εκτελέσει, αυτή θα τη βάλει. 59-61 Ολυμπιακός στο μείον 2. 1-25 πριν από το τέλος είναι σίγουρα, υπάρχουν δύο κατοχές. Μία για την κάθε ομάδα ενδεχομένως και άλλη μία για τον Ολυμπιακό στο τέλος της τρίτης περίοδου. Και τώρα ο Ζόζεφ. Θα πάει κατά το καλάθι, θα γυρίσει, θα σουτάρει για τρεις. Το rebound από τους παίκτες της Real με τον Αμπάλδε. Με τον Μαλεδόν, με συγχωρείτε. Μαλεδόν. Θα πάει για το lay-up κατά το καλάθι. Θα του κλέψει ο Φουρνιέ. Η μπάλα είναι για την Real. Και είναι βολές. Ναι, είναι το φάουλ του Ζόζεφ πάνω στον Μαλεδόν. 53 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η Real προηγείται 61-59. Στο μείον 2 η Ερυθρόλευκη. Τώρα ο Φελής θα πάει για την επαναφορά. Φελής για τον Οκέκε, αυτός για τον Μαλεδόν. Θα εκτελέσει άστοχο. Το rebound από τον Μακίσικ. Εβάν Φουρνιέ. Με τον Φελίς. Θα δώσει τον Μακίσικ. Μακίσικ δεν θα πάρει το τρίποντο. Θα κάνει το λάθος. Και θα κλέψει ο Χεζόνια. Θα συνδυαστεί με τον Οκέκε. Χεζόνια κατά το καλάθι. Όχι, δεν θα μπει. Θα πάρει όμως τις δύο βολές ο Μάριο Χεζόνια. Από το λάθος του Μακίσικ. Η λάθος πάσα του Μακίσικ που οδήγησε στην αντεπίθεση της Real. Πήγε να βγει στο επιθετικό transition. Και στη συνέχεια ο Μακίσικ έκανε και το φάουλ πάνω στον Μάριο Χεζόνια. Μακίσικ που έχει, Σακίλ Μακίσικ, έχει 3 φάουλ. Ενώ έχει σημειώσει και 5 πόντους μέχρι στιγμής. Ξανά λοιπόν για νέο ζευγάρι βολών ο Μάριο Χεζόνια. Εκτελεί την πρώτη, θα τη βάλει. 59-62 στο συν 3 η Real. 38 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Η Χεζόνια ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Θα το κάνει και θα τη βάλει. 63-59 μπροστά η Real Madrid, ενώ τώρα βγαίνει ο Χεζόνια και μπαίνει ο Ντεκ. Η Real αυτή τη στιγμή με Αμπάλδε, Ντεκ, Μαλεδόν, ο Κέκε και Φελίζ. Ολυμπιακός με Μακίσικ, Ζόζεφ, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ. Ζόζεφ, 28 δευτερόλεπτα και το τέλος της τρίτης περίοδου. Θα δώσει το Βεζένκοφ. Τόσο έχει πάνω του τον Ντεκ, Φουρνιέ θα προσπαθήσει για τρεις. Θα χαθεί όμως η μπάλα, λάθος επιλογή του Φουρνιέ. Και τώρα ο Μαλεδόν κάτω από το καλάθι θα πάρει το φάουλ. Βολές για την Ρεάλ. Ενώ ζητάνε κάτι παραπάνω οι παίκτες της Ρεάλ για την συγκεκριμένη φάση.
1: Πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό. Πολλά λάθη στην τρίτη περίοδο τον Ολυμπιακό. Κώστα Σαρδέλη, συνεχίζεις.
0: Ναι, θα συμφωνήσω, Δημήτρη. Ειδικά αυτά τα δύο λάθη για την ακρίβεια του Μακίσικ στην προηγούμενη φάση, δύο φάσεις νωρίτερα για την ακρίβεια και τώρα του Φουρνιέ, δείχνουν ότι η Real Madrid αυτό που θέλει να πετύχει πάει να το καταφέρει, το να χαλάσει δηλαδή το μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού. Δεν το έχει καταφέρει εξ ολοκλήρου, ενώ τώρα ο Μαλεδόν θα σταχίσει την πρώτη βολή και θα ανέβει η διαφορά στους 5 πόντους, 17 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός πρέπει να μείνει ψύχρεμος, δεν πρέπει να τα χάσουν από την πίεση της Real. Τώρα ο Μαλεδόν ετοιμάζεται να εκτελέσει δεύτερη βολή, θα τη βάλει. Με τα κόπο και βασάνο θα τη βάλει ο Μαλεδόν στους 6 η Real. 65-59, 17 δευτερόλεπτα για το τέλος, θα πάρει όλο τον χρόνο όπως είναι αναμενόμενο ο Ολυμπιακός με τον Ζόζεφ να κατεβάζει. Θα βγει ο Φουρνιέ, από τα σκηνή θα πάρει την μπάλα. Είναι και ο Μιλουτίνοφ, θα παίξουν το pick and roll, όχι. Δεν θα δώσει ο Φουρνιέ, θα πάει μόνος του τη φάση, θα εκτελέσει για το lay-up όμως ο Μιλουτίνοφ στην επαναφορά. Θα βάλει το καλάθι και θα μειώσει στους 4 πόντους η απόσταση που καλείται να καλύψει ο Ολυμπιακός από εδώ και στο εξής. Με τη Real Madrid να προηγείται με 65-61.
1: Ο Ολυμπιακός κάνει με 65-61 από την Real Madrid της. Μιχάλη Φουστέρη, πολλά λάθη, ειδικά από τα μέσα της τρίτης περίοδου και μετά πάρα πολλά λάθη από τον Ολυμπιακό.
2: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, δύο ανησυχητικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι αυτή που είπες και εσύ και συμφωνώ 100%. Πολλά λάθη και εύκολα λάθη, τα οποία δίνουν τροφή στους παίκτες της Ρεάλ, είτε για να σκοράρουν είτε για να πάρουν βολές, τις οποίες συνήθως είναι εύστοχοι. Και η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι έχει συγγύσει ο Ολυμπιακός. Αν εξαιρέσουμε τώρα αυτό το τελευταίο καλάθι που μπήκε με τα κόμπων και βασάνων του Μιλουτίνοφ και ο Ολυμπιακός έχει μειώσει τους τέσσερις. Γενικότερα επιθετικά ο Ολυμπιακός δεν είναι καλός στα τελευταία λεπτά, δεν έχουν μπει τα σουτ, έχει αστοχήσει και σε εύκολα lay-up, σε φάσεις που το γεγονός ότι δεν τις βάζει μαρτυρούν και ίσως έλλειψη συγκέντρωσης και ίσως υπερβολικό άγχος. Μπορούμε όλοι να κατανοήσουμε την πίεση ενός τελικού, αλλά ακριβώς γι' αυτό οι μεγάλες ομάδες όπως και οι μεγάλοι παίκτες είναι για τα μεγάλα παιχνίδια. Όμως θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, υπάρχουν ακόμα 10 λεπτά. 10 λεπτά στο μπάσκετ είναι μια αιωνιότητα. Ο Ολυμπιακός είναι στο μείον 4. Μπορεί κάλλιστα να βρει την αυτοσυγκέντρωσή του, την αυτοκυριαρχία του, να μπουν φυσικά τα μεγάλα σουτ, να μπουν παίκτες όπως ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοφ επιμένω, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν έχουν κάνει αισθητή την παρουσία τους. Μάλλον έχουν κάνει αισθητή την απουσία τους, διότι δεν έχουν βοηθήσει τον Ολυμπιακό όσο μπορούν και όσο περιμένει ο προπονητής. Το μείον 4 είναι μια διαφορά που καλύπτεται εύκολα, αρκεί ο Ολυμπιακός να γίνει πραγματικός Ολυμπιακός. Γιατί η Ρεάλ, τα είπαμε, είναι μια σκληρή ομάδα που προσπαθεί για το 12ο τρόπαιό της, δεν θα παραδοθεί. Αυτή τη στιγμή είναι μπροστά στο σκορ, όμως όλα είναι ανοιχτά.
1: Μιχάλη, μένει στη γραμμή. Δαμιανέ, τι πρέπει να κάνει, γιατί έχει πολλά λάθη όπως σχολιάσαμε πριν από λίγο με τους συναδέλφους.
3: Ναι, ναι, το... έχει 13 λάθη για 10 ασίστ που δεν είναι συμφωνημένα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός πρέπει να έχει καθαρό μυαλό, να προσέξει τις πάσες. Είναι πολύ απλό, δηλαδή και η Σόνια έχει κάνει τουλάχιστον 2-3 deflections ή κουστήματα εκεί στον Ολυμπιακό. Αν δίνει ο Ολυμπιακός το πιάτο τους πόντους στην Ρεάλ, δεν μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του αγώνα. Τώρα είναι ο λάθος από τον Φουμιέ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα, αλλά με σκιά και με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ταχύτητα και να μην αποσταθεροποιείται, γιατί δίνει εύκολη στη Ρεάλ. Η Ρεάλ αντιπάτει κάθε ευκαιρία που δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Μάλιστα. Ωραία, σε λίγο και πάλι μαζί ο Δαμιανός Παπαχατζής. Θυμίζω, Ιντερ Βέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, και Κώστας Σαρδέλης. Έλα Κώστα, τέταρτη και τελευταία περίοδος.
0: Η Real Madrid τώρα στην κατοχή. Με τον Μαλεδό να κάνει το λάθος και να κλέβει ο Φουρνιέ. Φουρνιέ για τον Ζόζεφ. Ζόζεφ ξανά για τον Φουρνιέ. Φουρνιέ για τρεις μέσα! 65-64, Εβάν Φουρνιέ με 14 πόντους. Κρατάει τον Ολυμπιακό ζωντανό. Τώρα Μαλεδόν πάει για το lay-up, θα πάρει το foul από τον Jones. Αν είδα σωστά, Eric Jones. Ενώ τώρα οι 5 για τον Ολυμπιακό. Jones, Peters, Φουρνιέ, Βεζένκοφ, Ζόζεφ. Αυτοί είναι οι 5 που είναι αυτή τη στιγμή στο παρκέ για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Τώρα η Real με τον Μαλεδόν. Θα βγει από τα screen ο Lyles. Δεν θα του δώσει όμως την μπαλά. Μαλεδόν τώρα θα του δώσει. Lyles για 3, όχι. Κρατάει ο Lyles, θα πάει για το layup. Θα στοχίσει, μαζεύει όμως ο Ντεκ. Θα δώσει έξω για τον Οκέκε. Έχει πατήσει όμως ο Οκέκε. Και η μπάλα για τον Ολυμπιακό. 8-43 για το τέλος του αγώνα. Ο Πίτερς πάει στην επαναφορά. Είναι κοντά του ο Ζόζεφ. Θα του δώσει την μπάλα τώρα. Πίτερς για τον Βεζένκοφ, αυτός για τον Τζόουνς. Τζόουνς για τον Ζόζεφ. Ξανά για τον Τζόουνς, Ζόζεφ για τρεις. Μέσα! Μπροστά ο Ολυμπιακός. 67-65. Με τον Ζόζεφ, με τον κόρη Ζόζεφ. Να βάζει εκ νέου τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ. 8 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Τώρα η Real με το Μαλεδόν.
4: να παίζει για τον Lyles αυτό το mismatch με τον Jones. Ανά Μαλεδόν θα ξεμαρκαριστεί με τον Βεζέκο, θα σουτάρει για τρεις, θα τον βάλει. Απίστευτο τρίποντο από τον Μαλεδόν, ξανά μπροστά η Real 68-67. Ζόζεφ για τον Tyreek Jones. Ξανά για τον Ζόζεφ. Μπροστά το Lyles. Τώρα ο Βεζένκοφ θα πάρει το φάουλ. Δύο βολές για τον Ολυμπιακό στην προσπάθεια να σουτάρει ο Βεζένκοφ. Ο Βεζένκοφ, ο οποίος δεν είναι σε καθόλου καλή βραδιά, έχει πετύχει μόλις 6 πόντους στο παιχνίδι, ενώ έχει ένα ρεκόρ ο Σάσα Βεζένκοφ, όπου σκοράρει τουλάχιστον 10 πόντους για 27 σερί παιχνίδια. Στα τελευταία 27 σερί παιχνίδια έχει σκοράρει τουλάχιστον 10 πόντους, ενώ μέσα στη σεζόν από τα 39 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί έχει πετύχει στα 38 πάνω από 10 πόντους ο Σάσα Βεζένκοφ, και αυτή τη στιγμή βρίσκεται μόλις στους 6. Δεν είναι καλή μέρα για τον έναν εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού και μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που έχει ο Ολυμπιακός στο ρόστερ του. Τώρα τελειώνει και το time out, το οποίο κάλεσε ο Σκαριόλο. 7:38 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι πίσω στο σκορ, η Real προηγείται
1: 68-67. Έχει γίνει
4: challenge.
1: Official review έχουν. Official review έχουν. Βλέπουν τη φάση, την προηγούμενη φάση.
4: Για το αν θα δοθούν βολές ή όχι.
1: Ναι, σωστά.
4: Είναι την ώρα, φαίνεται να είναι την ώρα που έχει σηκωθεί, αλλά ναι, είναι δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Και ο Σάσα Βεζένκοφ θα πάει στη γραμμή των βολών για να εκτελέσει. 7:38 πριν από το τέλος. Ενώ ο Σκαριόλο διαμαρτύρεται στους διαιτητές για την απόφαση. Εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι για το οποίο μπορεί να διαμαρτυρηθεί για τη συγκεκριμένη φάση ο Ιταλός τεχνικός. Βεζένκοφ θα εκτελέσει την πρώτη έξω. Παραμένει το 68-67 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεζένκοφ πρέπει να βρει ψυχραιμία, πρέπει να καθαρίσει το μυαλό του και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό να κάνει αρχικά, να πάρει και πάλι προβάδισμα για να φτάσει μέχρι την πολυποθητή νίκη. Βεζένκοφ κρατάει. Θα σουτάρει μέσα η δεύτερη. 68 όλα. 7:38 για το τέλος. Μαλεδόν κατεβάζει. Έχει πάνω του τον Τζόουνς. Μαλεδόν θα πάρει το σκρίν από τον Lyles. Τώρα ο Βεζένκοφ πάνω στο μαρκάρισμα. Αυτός για τον Φελίς. Φελίς. Φάουλ. Φάουλ το οποίο έκανε ο Tyreek Jones. Όχι, στο Φουρνιένο νομίζω χρεώθηκε το φάουλ. Δεύτερο ομαδικό για τον Ολυμπιακό. Ένα μόλις για την Real Madrid. Φελίς τώρα για τη Real. Να δίνει στο Lyles. Αυτός για τον Μαλεδόν. Αντίπαλό του το Φουρνιέ. Μαλεδόν θα πάει κάτω από το καλάθι. Φάουλ και βολές για την Real με τον Μαλεδόν. Να έχει κερδίσει αυτό το φάουλ από τον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος φτάνει τα δύο φάουλ στο παιχνίδι. Τρία έχει ο Μακίσικ, όπως και ο Γόκαπ έχει αποτρέχει, αυτό έχει μείνει και στον πάγκο εδώ και αρκετή ώρα. Μαλεδόν θα στοχίσει την πρώτη. Εκατέρωθεν άστοχες βολές. Προηγουμένως ήταν ο Βεζένκοφ, τώρα είναι ο Μαλεδόν. Τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Θα τη βάλει τη δεύτερη. 69-68 μπροστά για ένα πόντο η Real Madrid. 7 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του αγώνα. Tyreek Jones. Έχει πάνω του τον Οκέκε. Τώρα θα βγει ο Φουρνιέ για βοήθεια και θα πάρει την μπάλα ο Φουρνιέ. Με τον Οκέκε θα παίξει για τον Jones. Αυτός θα πάει στο mismatch με τον Φελίς. Θα το βάλει κάτω από τη ρακέτα και θα στοχίσει. Απίστευτο. Απίστευτο το πώς το έχασε αυτό ο Tyreek Jones. Τώρα η μπάλα στα χέρια του Tyreek Jones που είναι πεσμένος. Τζάμπολ. Τζάμπολ στο οποίο θα πάει ο Jones είναι σίγουρα ο ένας με ένα, να δούμε ποιος ήταν ο παίκτης της Real Madrid που διεκδίκησε την μπάλα, καθώς δεν φάνηκε από αυτό το σημείο ποιος πήγε να του τραβήξει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Είναι ο Φελίς. Αν είδα σωστά.
1: Μιχάλη Φουστερή, πώς τα βλέπεις?
2: Άρα είναι πολλά τα εύκολα καλάθια που χάνει ο Ολυμπιακός. Τώρα αυτό το που έγινε πριν από λίγα δευτερόλεπτα, η φάση είναι χαρακτηριστική. Δεν ξέρω, είναι υπερβολικό άγχος.
1: Θέλει 6 λεπτά για να τελειώσει.
2: Βεβαίως έχει πολύ χρόνο ακόμα, 6 και 50 πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι με έναν πόντο πίσω. Όμως τέτοιες φάσεις πρέπει να τις τελειώνει. Πρέπει να τις τελειώνει και για την ψυχολογία του και για να μπορεί να κινείται πιο ήρεμος, να μείνεται πιο ήρεμος. Διότι όταν χάνεις εύκολα καλάθια και η αυτοσυγκέντρωσή σου πάει περίπατο και βεβαίως η φόρτιση και η πίεση γίνονται ακόμα πιο ασφυκτικές.
1: Μάλιστα. Έλα Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
4: Χάθηκε η κατοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Με τους Μαδριλέους να παίρνουν την μπάλα και τώρα ο Λάιλς δίνει στο Μαλεδόν φάουλ, το οποίο έκανε ο Τζόουνς. Είναι το δεύτερο προσωπικό του Τάιρικ Τζόουνς, ο οποίος δεν έχει σκοράρει μέχρι στιγμή στην αναμέτρηση. Παραμένει με 0, ενώ δεν έχει σκοράρει και ο Παπανικολάου. Οι μοναδικοί παίκτες του Ολυμπιακού που δεν έχουν βρει μέχρι στιγμής τον δρόμο προς το καλάθι. Τώρα ο Φελίς ετοιμάζεται για την επαναφορά. 6 και 34 πριν το τέλος. Η Real Madrid προηγείται 69-68 του Ολυμπιακού. Φελίς θα δώσει και το Μαλέδον. Αυτός κρατάει. Έχει πάνω τον Τζόουνς. Τώρα θα ξεμαρκαριστεί ο Λάιλς. Θα πάει στο mismatch με τον Jones, θα το βάλει πλάτη, θα γυρίσει ο Lyles, θα στοχίσει και μαζεύει ο Peters. Και φάουλ στη συνέχεια από τον Οκέκε. Στην προσπάθεια να βγάλει ο Peters τον Ολυμπιακό στον ευνηδιασμό. Ο Οκέκε έκανε το φάουλ. Σωστή ο καταλογισμός από τους διαιτητές. Και τώρα έχουμε το δεύτερο ομαδικό για την Real, τρίτο προσωπικό για τον Οκέκη. Στα 4 ομαδικά φάουλ είναι ο Ολυμπιακός. Πριν τα μισά της τέταρτης περίοδου θέλει προσοχή από εδώ και στο εξής. Ο Ολυμπιακός, οι παίκτες του Ολυμπιακού να προσέχουν πολύ καλά τα μαρκαρίσματά τους. Ενώ τώρα έχουμε φάουλ του Φελίς. Δεν θα μετρήσει το καλάθι. Οπότε έχουμε επαναφορά από την πλάγια γραμμή με τον Εβάν Κουρνιέ να πηγαίνει για να επαναφέρει την μπάλα. 6 και 13 πριν από το τέλος. Ζόζεφ έχει πάνω του τον Μαλεδόν. Ζόζεφ κρατάει τα σκρίνα από τον Βεζέκοφ για να ανοίξει χώρο. Τώρα θα δώσει στον Βεζέκοφ ο Ζόζεφ και θα ευστοχίσει ο Βεζέκοφ μετά από πάρα πολλή ώρα. Ο Ολυμπιακός μπροστά και πάλι με 70-69, 5 και 55 πριν από το τέλος. Μαλεδόν τώρα για την Real Madrid. Θα πάει στο έναν με έναν με τον Jones. Θα δώσει έξω για τον Χεζόνια που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο. Χεζόνια θα πάει μέχρι το lay-up, θα ευστοχίσει. Ξανά μπροστά η Real. 71-70. Φουρνιέ τώρα για τον Ολυμπιακό. Κρατάει ο Φουρνιέ. Έχει απέναντί του τον Οκέκε, θα δώσει στον Ζόζεφ, αυτός για τον Βεζέγκοφ, η προσπίση από τον Βεζέγκοφ, θα δώσει έξω για τον Πίτερς. Πίτερς θα κάνει το λάθος, ο Χεζόνια θα κλέψει, αλλά έχουν δοθεί βήματα του Χεζόνια την ώρα που έκανε το κλέψιμο και πήγε να βγάλει την ομάδα του στον ευνηδιασμό. Οπότε σε αυτό το σημείο ο Ολυμπιακός τη γλιτώνει πάρα πολύ φθηνά, έπειτα από το λάθος που έκανε ο Πίτερς στην προσπάθειά του να βρει τον Τάιρικ Τζόουνς. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα έχει μία κατοχή 14 δευτερολέπτων. Ενώ τώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας βγάζει τον Ζόζεφ και βάζει τον Τόμας Γουόκαπ στον αγωνιστικό χώρο. Τώρα ο Πίτερς είναι έτοιμος για να επαναφέρει την μπάλα, θα δώσει στον Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατάει στο ένας με έναν με τον Φελίζ, έρχεται για το screen. Ο Τάιρικ Τζόουνς, Φουρνιέ κρατάει, θα πέσει κάτω, θα πάρει το φάουλ από τον Λάιλς, τέταρτο φάουλ του Λάιλς. Καλό νέο αυτό για τον Ολυμπιακό. ο Λάιλς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Real Madrid στο παιχνίδι, με 21 πόντους. Φορτώνεται με τέταρτο φάουλ 5 λεπτά πριν το τέλος της τέταρτης περίοδου και του αγώνα. Ενώ τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού ανεβάζουν τα δεσιμπέλ εδώ στο Telecom Center.
1: Για να πάμε λίγο στο Μιχάλη Φουστέρη, αφού πω, Μιχάλη, ότι το παιχνίδι, το ντέρμπι, το τοπικό ντέρμπι Τωρίνο με την Juventus δεν έχει ξεκινήσει στην Ιταλία, διότι έχουμε μεγάλη έκταση επεισόδια στο Τωρίνο, άγρια επεισόδια. Οι οργανωμένοι της Juventus ζητούν να μην γίνει το ματς. Σε κρίσιμη κατάσταση είναι ο παδός της Juventus, σε σοβαρή κατάσταση. Είχαμε λίγες ώρες πριν τη σέντρα, οπαδοί των δύο ομάδων συγκρούστηκαν άγρια στην πιάτσα Σαν Γκαμπριέλε της Κορίτζια, με εικόνες να είναι ιδιαίτερα σκληρές από τα επεισόδια και τις συμπλοκές με την αστυνομία. Ένας οπαδός της Juventus φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έχουν ζητήσει από τη διοίκηση ομάδας οι οπαδοί της Juventus να μην ξεκινήσει το παιχνίδι, να μην βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται. Η Σιέρα έχει αναβάλει, το τελικό πρωτάθλημα έχει αναβάλει προσωρινά τη σέντρα στο συγκεκριμένο παιχνίδι, και ότι είναι θα σας ενημερώσουμε σε αγωνία αν θα ξεκινήσει το μάτς ή όχι για το ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Μιχάλη, την κριτική σου αμέσως για να πάμε στο Σαρδέλι, δύο κουβέντες.
2: Η αγωνία καλά κρατεί.
1: Έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος.
2: Για το παιχνίδι, σίγουρα θα πάμε μέχρι το τέλος σε ένα σκληρό παιχνίδι. Ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει και έχει βρει λύση στο θέμα του Λάιλς. Ο Λάιλς, ο οποίος είναι άποντος στην
1: και έχει 4 φάουλ.
2: Περίοδο, έχει μείνει στους 21 που είχε πετύχει από νωρίς και έκτοτε σύγησε ή κατάφερε να τον περιορίσει. Είναι μεγάλο το τρίποντο όμως τώρα του Βεζένκοφ. Είναι 73-71. Μπαίνει στην εξίσωση και ο Σάσα Βεζένκοφ. Τον χρειαζόταν ο Ολυμπιακός. Ο Βεζένκοφ που δεν έχει κάνει καλό παιχνίδι απόψε, όμως το κρίσιμο σημείο μιλάει και αυτό το τρίποντο δίνει και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό. 4-40 πριν από το τέλος. Λέγαμε λοιπόν ότι για τον Λάιλς τον έχει απενεργοποιήσει ο Μπαρτζόκας. Όμως θα πρέπει να καταφέρει να βρει λύση και με τα επιθετικά του των Μαδρελέδων και να τα περιορίσει. Τώρα θα χάσει ένα τρίποντο, όμως πήραν το ριμπάουν. Ο Καμπάτσο είναι αυτός που έχει την μπάλα για τον Φελίς. Η Ρεάλ είναι στην επίθεση. 4-24 τελειώνει η επίθεσή της. Μια καλή άμυνα να βγει. Ο Φελίς προσπαθεί ένα σούτ το οποίο θα χαθεί και ο Ολυμπιακός θα πάρει rebound. Έχει κερδίσει και το φάουλ. Αυτό είναι μια καλή συγκυρία για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα που προηγείται 73-71. Έχει κερδίσει.
1: Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστερή. Κώστας μένει στη γραμμή. Κώστας Σαρδέλης, ακούμε.
4: Πολλές που κέρδισε ο Ολυμπιακός, καθώς η Real Madrid της πόλης συμπλήρωσε τα 5 ομαδικά. Οπότε ο Άλεκ Πίτερς πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Θα στοχίσει όμως την πρώτη. 73-71 παραμένουν μπροστά οι Ερυθρόλευκοι, 4-17 πριν το τέλος, με το μεγάλο σουτ του Σάσα Βεζένκοφ νωρίτερα. Ενώ θα μπει η δεύτερη βολή που εκτέλεσε ο Πίτερς. Στο συν 3 ο Ολυμπιακός. Και τώρα Καμπάτσο. Θα δώσει τον Λάιλς. Λάιλς για τον Φελίς, θα πάει για το lay-up, θα το βάλει και θα πάρει και, και το φάουλ. 74-73. Ο Ολυμπιακός μπροστά για ένα πόντο. 4 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος και τώρα ο Φελίς έχει πάρει θέση για να εκτελέσει τη συμπληρωματική βολή που θα του δώσει την, θα δώσει την ευκαιρία στην ομάδα του να ισοφαρίσει. Για να δούμε. Φελίς. Σουτάρει έξω. Μαζεύει ο Πίτερς. Και δίνει στο walk-up. Walk-up με τον Καμπάτσο πάνω του. Θα τον αποφύγει. Επιστρέφει όμως ο Καμπάτσο. Είναι κολλημένος πάνω του. Φουρνιέ θα βγει από τα screen. Στη γραμμή του τρυπόντου. Κρατάει την μπάλα ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ. Θα ανοίξει χώρο Βεζένκοφ για το Φουρνιέ που θα πάει μέχρι το lay-up και θα το βάλει. 74-73. Στο συν 3 ο Ολυμπιακός. Καμπάτσο. Κρατάει. Καλή άμυνα τώρα από τους Ερυθρόλευκους. Δεν έχουν χάσει κανένα μαρκάρισμα. Χεζόνια με τον Πίτερς. Χεζόνια κρατάει την έξι στον Καμπάτσο. Αυτό στον Ντεκ μέσα στο καλάθι. Θα πάρει το φάουλ όμως από τον Βεζένκοφ. Σάσα Βεζένκοφ. Θα κάνει το φάουλ και θα στείλει τον Ντεκ στην γραμμή των βολών. 3 λεπτά και 24 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης μιας ενός τελικού που αναμένεται να μας κρατήσει με κομμένη την ανάσα μέχρι το τέλος, καθώς η Real Madrid είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Έτσι απλά δεν θα πουλήσει τόσο εύκολα, τόσο φθηνά το τομάρι της. Τώρα ο Ντεκ ετοιμάζεται, θα ευστοχίσει την πρώτη βολή. 76-74, 3 και 27 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Με τις δύο ομάδες να έχουν από 5 ομαδικά. Και τώρα ο Ντεκ ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Ντεκ έχει πάρει θέση. Θα εκτελέσει μέσα και η δεύτερη. 76-75. Πάλι στον πόντο διαφορά. Με τον Ολυμπιακό να προηγείται. Walk-up κατεβάζει. Walk-up κρατάει με τον Καμπάτσο πάνω του. Βγαίνει ο Φουρνιέ από τα screen. Θα πάει ο Βεζέκοφ για βοήθεια. Κρατάει ο Φουρνιέ. Τώρα θα βγει ο Τάιρικ Τζόουνς. Κρατάει ο Φουρνιέ. Θα δώσει τον Τάιρικ Τζόουνς κατά τη ρακέτα. Αυτός θα σηκωθεί, αλλά θα πάρει το φάουλ. Δεν θα καταφέρει να βάλει το καλάθι. Πήρε όμως το φάουλ από τον Ντεκ. 3 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται 76-75 και τώρα οι βολές που θα εκτελέσει ο Τάιρικ Τζόουνς. Ενώ νωρίτερα να πούμε ότι το φάουλ αυτό το οποίο έκανε ο Βεζένκοφ ήταν το τρίτο του στο παιχνίδι που έστειλε τον Ντεκ στις βολές. Τώρα για να δούμε, ο Τζόουνς έχει πάρει θέση για να εκτελέσει την πρώτη τη βολή. Τελεί μέσα η πρώτη. 77, με συγχωρείτε, 75. Τρία λεπτά και 6 δευτερόλεπτα για το τέλος. Με τον Τζόουνς να ετοιμάζεται να εκτελέσει τη δεύτερη βολή και ενδεχομένως να διευρύνει την διαφορά. Θα ευστοχίσει. 78-75 στο συν 3 Ολυμπιακός. 3 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Καμπάτσο για τον Ντεκ. Αυτό ξανά για τον Καμπάτσο. Ντεκ θα πάει για το lay-up, θα το βάλει. Παρόλο την άμυνα των παιχνιδιών του Ολυμπιακού είχαν πέσει Βεζέγκοφ και Πίτερς πάνω του, δεν καταφέραν να το σταματήσουν. 78-79, Thomas Walk-up. Με τον Καμπάτσο θα βγει ο Φουρνιέ από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Και ζώνει απάνω του.
1: 78-77, μου βάλες κι άλλο καλάθι. 78-77 είναι.
4: 78-77, ναι.
1: Γιατί είπες 79 γι' αυτό και είμαστε εδώ.
4: Ίσως να βιάστηκα λίγο.
1: Αγωνία όλοι που σ' ακούνε. Λοιπόν, βιάστηκες, μην βιάζεσαι. Άσε να μπαίνεις, παρακαλώ. Πάμε. Πάμε.
4: 78-77 λοιπόν. Με τον Ολυμπιακό τώρα να είναι στη γραμμή του πλαγίου για την επαναφορά με τον Φουρνιέ να δίνει στον Πίτερς. 5 δευτερόλεπτα για το τέλος. Πίτερς μέσα! Μεγάλο καλάθι από τον Άλεκ Πίτερς. 80-77 Ολυμπιακός. Πολύ μεγάλο καλάθι, πολύ ψύχρεμο καλάθι που δείχνει χαρακτήρα νικητή. Καμπάτσο θα δώσει γραμμή του τριπόντου. Για τρεις είναι μέσα από το Χεζόνια. 80 όλα. Και εκεί που νομίζεις ότι αρχίζει λίγο το πράγμα να ξεφεύγει για τον Ολυμπιακό και να πάει να πάρει ένα προβάδισμα, έρχονται κάτι τέτοια τρίποντα από τους παίκτες της Real και σου αλλάζουν όλο το σκηνικό. Για να δούμε τώρα το Φουρνιέ. Φουρνιέ κρατάει 5-3. Φουρνιέ θα σουστάρει για 3. Συμπάρω στο Στεφάνι. Όχι, θα βγει. Θα κλέψει όμως ο Φουρνιέ. Θα δώσει 100 τα Eric Jones. 82-80. Τα Eric Jones. Που φτάνει τους 4 πόντους στην αναμέτρηση. 1:37 πριν από το τέλος, ο Ολυμπιακός στο συν 2. Καμπάτσο. Καμπάτσο κρατάει με τον walk-up. Τώρα θα αλλάξει τα μαρκαρίσματα. Καμπάτσο για τον Ντεκ, θα χαθεί η μπάλα. Η κατοχή είναι για τη Real, θα πούνε οι διαιτητές. Αλλά ενδεχομένως θα το δούνε και στο monitor. στα 5 δευτερόλεπτα. Αν δηλαδή σε περίπτωση η Real.
1: Μέχρι, να το, δούνε, μέχρι να το δούνε σχόλιο. Πολύ γρήγορα, Μιχάλη, σ' ακούμε. Πολύ γρήγορα, παρακαλώ.
2: Λέμε, Δημήτρη, τώρα η κατάσταση είναι οριακή. Ο Ολυμπιακός είναι αυτή τη στιγμή μπροστά στο σκορ. Είναι πολύ σημαντικό. Η Real με το σουτ μαχαιριά του Χεζόνια έφερε το μάτς στα ίσα. Όμως η εξυπνάδα του Φουρνιέ έβγαλε τον Τζόουνς μόνο με το καλάθι. Ο Αμερικανός κάρφωσε. Τώρα θέλει καλές άμυνες, θέλει ψυχραιμία και βεβαίως να μιλήσουν οι προσωπικότητες του Ολυμπιακού. 1-22, το τέταρτο να ράψει στη φανέλα Ολυμπιακός. Όλοι οι Έλληνες αυτό εύχονται, όλοι είναι μαζί του, θετική ενέργεια.
1: Πάντα μαζί μας και η Ντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο από ποτέ. Γυρίζουμε στον Κώστα Σαρδέλη. Δεν έχουν αποφασίσει οι διαιτητές ακόμα, το βλέπουν τη φάση. Θέλουμε 1-22 για να τελειώσει ο μεγάλος τελικός που ακούτε live από το Real FM, από το Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, Ολυμπιακός Real Μαδρίτης, 82-80, 1-22 πριν το τέλος. Κώστα, περιμένουμε την απόφαση ακόμα.
4: Ναι, Δημήτρη, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει το από ποιον βγήκε η μπάλα. Βέβαια, εξετάζουν από ό,τι έχω καταλάβει και το χρονόμετρο.
1: Ναι, το βλέπω εδώ, το λέει 1-24, ναι.
4: Στον Ολυμπιακό Ήπαλα, στον Ολυμπιακό Ήπαλα.
1: Ναι.
4: Ίσως αυτό να είναι η ευκαιρία του Ολυμπιακού να ξεφύγει, να πάει να ανεβάσει τη διαφορά στους 4, ίσως και στους 5. Ένα λεπτό και 22 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Είναι μια πολύ κομβική επίθεση, όπως και να έχει αυτή για τους ερυθρόλευκους. Ο Πίτερς στην τελική γραμμή για την επαναφορά θα δώσει για τον Γόκαπ. Θα κάνει το λάθος. Βολές, θα κάνει φάουλο Καμπάτσο. Βολές για τον Ολυμπιακό με τον Γόκαπ. Έστω και έτσι, έστω και έτσι. Δεν νομίζω να πούνε όχι οι ερυθρόλευκοι με τον Γόκαπ να πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ένα λεπτό και 22 πριν το τέλος, με τους ερυθρόλευκους να προηγούνται 82-80. Και ο Γόκαπ έχει πάρει θέση, δεν έχει εκτελέσει μέχρι στιγμής βολές στο παιχνίδι. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Ετοιμάζεται ο Γόκαπ. Σουτάρει μέσα η πρώτη. 83-80. Τέρας ψυχραιμίας ο Τόμας Γόκαπ στο κρίσιμο σημείο. Δείχνει πραγματικά το ποιος είναι. Θα σουτάρει και για τη δεύτερη. Μέσα! Θα πηδήξει δύο φορές. Πήδηξε δύο-τρεις φορές στο Στεφάνι, αλλά μπήκε η μπάλα. 84-80. Και τώρα η Ρεάλ με τον Καμπάτσο. Και Ζόνια για τρεις. Δύσκολο σουτ. Είναι έξω. Και τώρα ένα λεπτό πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να πάρει ένα προβάδισμα που θα του δώσει κατά πάσα πιθανότητα το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Εβάν Φουρνιέ. Με τον Φελίς. Φουρνιέ κρατάει. Φάουλ. Θα πάρει το φάουλ. Και βολές για τον Ολυμπιακό. Με τον Εβάν Φουρνιέ να ετοιμάζεται να τις εκτελέσει. 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Και οι ερυθρόλευκοι έχουν τη δυνατότητα να περάσουν, να αυξήσουν τη διαφορά στο σύν 6, να κάνουν το 86-80 και να κάνουν πάρα πολύ δύσκολο το έργο της Real από εδώ και στο εξής. Να μην αφήσουν περιθώρια, καθώς έχοντας στη διάθεσή τους η Μαδριλένη 52 δευτερόλεπτα και τον Ολυμπιακό να είναι, άμα ευστοχίσει πάντα ο Φουρνιέ στις δύο βολές που θα εκτελέσει, θα είναι τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για την ομάδα του Σκαριόλο. Τώρα έχουμε time out με τους οπαδούς του Ολυμπιακού να έχουν σηκωθεί όλοι από τις θέσεις του, να μην κάθεται κανένα στα καρεκλάκια. Όλοι είναι όρθιοι με τα κασκόλ τους, με τις σημαίες τους. Δίνουν όθηση στους παίκτες του Ολυμπιακού για να ολοκληρώσουν αυτό το οποίο ξεκίνησαν στην αρχή της σεζόν και να επιβεβαιώσουν ότι είναι και με τη Βούλα η καλύτερη ομάδα στην φετινή Ευρωλίγκα. Τώρα ετοιμάζονται να επιστρέψουν σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων, στον αγωνιστικό χώρο. Με τον Φουρνιέ να είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει ζευγάρι βολών από το φάουλ το οποίο κέρδισε από τον Φελίς. Ενώ βλέπουμε τώρα και τον Γιώργο Πρίτες να είναι κρεμασμένος στις διαφημιστικές πινακίδες, να κρατάει τα χέρια του από την αγωνία. Φαίνεται η αγωνία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. 52 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Ο Ολυμπιακός προηγείται με 84-80. Και τώρα Φουρνιέ είναι έτοιμος για να εκτελέσει την πρώτη βολή. Ενώ τώρα απόλυτη ησυχία στο Telecom Center, μέσα η πρώτη. 85-80. Ο Εβάρ Φουρνιέ ευστοχεί στην πρώτη βολή και τώρα θα πάρει την μπάλα για να εκτελέσει τη δεύτερη. Φουρνιέ μέσα και η δεύτερη. 86-80. Και τώρα αυτή την επίθεση της Real θα κρυθεί κατά πολύ το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του τελικού. Χεζόνια για 3 έξω. Ριμπάντο. Βασίλ την μπάλα. 42 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το Ολυμπιακός έχει μεγάλη ευκαιρία. Είναι ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία που έχει στο παιχνίδι για να σφραγίσει την κατάκτηση του τροπέου. Για να εξασφαλίσει, για να σφραγίσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Ενώ τώρα διαμαρτύρονται οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης για την φάση. Αλλά η μπάλα έχει βγει από τον Ελάιλς εκτός. Έχουμε time out 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Και φαίνεται ότι είναι δύσκολο να χάσει αυτό το τρόπαιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. 42 δευτερόλεπτα απομένουν για την λήξη του αγώνα και ο Ολυμπιακός να κατακτήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό της ιστορίας του. Πάρα πολύ καλές οι άμυνες στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μπήκανε και επίσης και πολύ μεγάλα σουτ, σημαντικά καλάθια από τους παίκτες του Ολυμπιακού, από τον Γκόκα, από τον Βεζέγκοφ, από τον Πίτερς, από τον Τάιρικ Τζόνς, από τον Εβάν Φουρνιέ. Όλοι έχουν συνεισφέρει σήμερα εδώ στο Telecom Center για να οδηγήσουν την ομάδα τους στην τέταρτη κούπα για την διοργάνωση της EuroLeague. Ενώ το Telecom Center έχει πάρει φωτιά από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού που έχουν κοκκινήσει το γήπεδο. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις κόκκινα χρώματα. Το Μασγόκα έτοιμος για την επαναφορά για τα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ενώ τώρα ασφυκτική πίεση από τους παίκτες της Real. Φουρνιέ και Ζόνια θα κάνει το φάουλ. Βολές για τον Ολυμπιακό. Okay. 36 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο συν 6 ερυθρόλευκη. Με τον Φουρνιέ να πηγαίνει στις βολές. Και βγαίνει τώρα ο Ζόζεφ και μπαίνει στη θέση του ο Τάιρικ Τζόουνς. Φουρνιέ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Ενώ ο Βεζέκοφ έχει γυρίσει την πλάτη, δεν κοιτάει. Έχει σκύψει το κεφάλι. Και τραβάει τη φανέλα του, προσπαθεί να μην τη σκίσει. Ο Μιλουτίνοφ έχει βάλει τα χέρια στο πρόσωπό του και κοιτάει με αγωνία προς το καλάθι. Βεζέγκοφ. Εβάν Φουρνιέ. Θα ευστοχίσει στην πρώτη. 87-80. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει ακόμα περισσότερο. Φουρνιέ. Μέσα και η δεύτερη. 88-80 και μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να χαθεί αυτό το μάτς από τον Ολυμπιακό. Θα στοχίσει ο Καμπάτσο στο τρίποντο. Φουρνιέ θα κάνει λάθος πάσα. Λάιλς θα καρφώσει. 88-82. Κάρφωμα από τον Λάιλς. Βεζέκοφ θα χάσει. Νέο καλάθι από τον Λάιλς. Όχι. Λάιλς φάουλ για τον για τη Ρεάλ από τον Βεζέκοφ. Φάουλ εδώ πέρα σε ένα κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης. Ενώ έχει ανάψει και ένα καπνογόνα, ανάψε νωρίτερα ένα καπνογόνα από τους οπαδούς του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο απέναντι πέταλο. Τώρα 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, ζευγάρι βολών από τον Lions. 88-82 προηγείται ο Ολυμπιακός. Lines στη γραμμή των βολών, ετοιμάζεστε για την πρώτη. Ασουτάρι μέσα. 88-83. 22 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Λάιλς. Σουτάρει για τη δεύτερη, έξω! Αλλά θα χαθεί κατοχή από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Καμπάτσο για τρεις, θα πάρει το φάουλ. Θα πάρει φάουλ τριών βολών από τον Walkup. 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Δεν πήγε, πήγε πολύ άτσαλα πάνω στο μαρκάρισμα ο Walkup, ενώ τώρα ο Μπαρτζόκας ζητάει να επαναξεταστεί η φάση, καθώς λέει κάνει νόημα στους διευθυντές ότι έχει πετάξει το πόδι ο Καμπάτσο την ώρα που πήγε να σουτάρει για να εκμπεύσει το φάουλ. Δεν έχουμε δει μέχρι στιγμής replay. Καμπάτσο θα τη βάλει την πρώτη. 88-84. Να που η Ρεάλ δεν έχει πεθάνει ακόμα. Είναι ακόμα ζωντανή. 88-84. Μέσα και η δεύτερη. 88-85. Μειώνει στους τρεις η Ρεάλ. Και ο Καμπάτσο ετοιμάζεται για την τρίτη βολή. Θα στοχίσει τη δεύτερη, ενδεχομένως θα το κάνεις και μέρα. Ναι, κατοχή χαμένη. Ο Φελής θα εκτελέσει για τρεις. Θα χάσει. Μαζεύει ο Πίτερς 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και φάουλ πάνω στον Πίτερς. 88-85 και απομένουν 11 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα για το τέλος του αγώνα, με τον Άλεκ Πίτερς να πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Πήγε να χάσει, έχασε για την ακρίβεια επίτηδες ο Καμπάτσο την τρίτη βολή για να πάρουν ξανά την κατοχή οι παίκτες της Ρεάλ. Το κατάφεραν, του βγήκε, μάζεψε το rebound ο Λάιλς. Στη συνέχεια όμως έδωσε έξω στον Φελίζ ο Λάιλς, αλλά εκείνος αστόχησε από τα 6.75 και συνέχεια ο Πίτερς κέρδισε το φάουλ και τώρα θα πάει στη γραμμή των βολών. 11 δευτερόλεπτα για το τέλος του μεγάλου τελικού, ενός συγκλονιστικού τελικού που μας έχει κρατήσει αναμένα καρβούνα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Πίτερς θα βάλει την πρώτη. 89-85. Ολυμπιακός στο συν 4. Με τον Άλεκ Πίτερς να ετοιμάζεται να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Τώρα η απόλυτη σιχιά στο Telecom Center. Πίτερς εκτελεί μέσα. 90-85 και 10 δευτερόλεπτα. Time out. Έχουμε time out 10 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός είναι στο συν 5.
1: Ακατάλληλο, Κώστα, περιμένεις. Ακατάλληλο γιατί έχουμε time out. Ακατάλληλο για καρδιακούς γρήγορα, Μιχάλη Φουστέρη. Ακατάλληλο.
2: Υπάρχει αυτό το παιχνίδι τώρα, όπως το.
1: Δεν υπάρχει, γιατί πας να το χάσεις από μόνο σου.
2: Και από τη μετάδοση του Κώστα. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είχε αγκαλιάσει το προηγούμενο διάστημα το τρόπαιο, ήταν σαν να έλεγε στους Μαδριλένους: ελάτε ξαναμπείτε στο παιχνίδι. Ήταν τρομερό αυτό. Ευτυχώς το τρίποντο του Λάιλς ήταν άστοχο αυτή τη φορά. Πλέον εδώ που έχουμε φτάσει, θεωρώ ότι δεν χωράνε άλλα λάθη. Ο Ολυμπιακός πρέπει να το σηκώσει, να ξορκίζει παράλληλα και την καταραμένη βραδιά στο Κάουνας πριν από τρία βράδια. Βέβαια, ο Γιούλ τώρα είναι στον πάγκο του. Ούτε εκεί ήταν που είχε σκοτώσει.
1: Τρία χρόνια, πριν τρία χρόνια, Μιχάλη. Πριν τρία χρόνια είναι το Κάουνας. Γιατί πες τρία βράδια.
2: Είπανε, πριν από τρία χρόνια ήταν το Κάουνας. Τώρα όμως νομίζω ότι παρά τα λάθη που έγιναν, τις αυλεψίες και το υπερβολικά όχι στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ολυμπιακός δεν γίνεται. Θα το πάρει αυτή τη φορά, θα το σηκώσει.
1: Μάλιστα. Πάμε, Κώστα Σαρδέλη, σ' ακούμε. Από εδώ και πέρα το μικρόφωνο δικό σου μέχρι το τέλος.
4: Τώρα ο Καμπάτσο είναι στη γραμμή για να κάνει την επαναφορά. Τώρα έχει σταματήσει το παιχνίδι να βγει, να αλλάξουν τα μαρκαρίσματα οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Ζόζεφ με τον Πίτερς. Ψηλό σχήμα από τον Ολυμπιακό τώρα για να βγουν οι άμυνες. Καμπάτσο για τον Οκέκε. Ο Κέκε κρατάει για τον Καμπάτσο, αυτός θα σουτάρει για 3, έξω, 5, 4, 3, 2, 1. Μένει να δούμε μόνο ποιο θα είναι το τελικό σκορ και να ακουστεί η κόρνα της λήξης. Η ώρα της λύτρωσης ήρθε για τον Ολυμπιακό έπειτα από 13 χρόνια και 5 και 4 σερί χαμένα Final Four. Μέσα η πρώτη, 91-85. Άλεκ Πίτερς. Θυμάστε και για τη δεύτερη. μέσα, 92-85. Και τώρα απομένει μόνο το τυπικό σφύριγμα. Εδώ μέσα στο Telecom Center, μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου του, κατάφερε να ξορκίσει τους κακούς του δαίμονες και να πάρει το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία του. Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην κορυφή της Ευρώπης, επιστρέφει στον θρόνο του. Απέκλεισε στον ημιτελικό τη Φενέρμπαχτσε, από την οποία είχε χάσει το 2027 μέσα στην Κωνσταντινούπολη. Και στο τελικό κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτης, από την οποία είχε χάσει τον τελικό το 2015 μέσα στη Μαδρίτη. Και φέτος τους είχε και τους δύο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, όχι στη φυσική του έδρα, αλλά ήταν μέσα στη χώρα του, μέσα στην έδρα του. Με 16 και παραπάνω ίσως χιλιάδες κόσμου να πανηγυρίζουν στις εξέδρες, να φωνάζουν με όλη τους την ψυχή. Φαίνεται λύτρωση στα πρόσωπα τόσο των παικτών όσο και στα πρόσωπα του κόσμου που βρέθηκε σήμερα στο Telecom Center. Κοκκίνησε όλο το γήπεδο. Τώρα ο Φουρνιέ έχει πάει κοντά στον κόσμο για να πανηγυρίσει. Είναι πραγματικά οι στιγμές οι οποίες εκτυλίσσονται αυτή τη στιγμή εδώ στο Telecom Center. Είναι πραγματικά απίστευτες οι πανηγυρισμοί, μόλις ξεκίνησαν και θα κρατήσουν ενδεχομένως για πάρα πολλές ώρες, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, από τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται εδώ πέρα στο γήπεδο σήμερα και από τους χιλιάδες φίλους που παρακολούθησαν το μάτς εκτός γηπέδου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, όχι μόνο στην Αθήνα και τον Πειραιά. Και τώρα σιγά σιγά βλέπουμε τώρα και τα καπελάκια που αρχίζουν
1: και τα πανηγύρια,
4: να δίνονται στους παίκτες του Ολυμπιακού.
1: Γραμμή, τα πανηγύρια έχουν ξεκινήσει εδώ και δύο λεπτά που τελείωσε το παιχνίδι στον Πειραιά. Ενώ βλέπουμε στο Telecom Center τα αδέλφια Αγγελόπουλοι, ο πρόεδροι του Ολυμπιακού, να αγκαλιάζουν τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στον Πειραιά, μέσω της Earth News, του Earth News, βλέπουμε πανηγύρια από φίλους του Ολυμπιακού για αυτή την κατάκτηση του τέταρτου τροπέου της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός, μετά από ένα πολύ αγχωτικό παιχνίδι, 92-85, την κάτοχο του τίτλου για 11 φορές, Ρεάλ Μαδρίτη, στην πολυνίκη του τίτλου, και έτσι απόψε εδώ στην Αθήνα, όπως έγινε και στο Conference League, όπου ο Ολυμπιακός πήγε και κέρδισε τη Φιωρεντίνα στην Αγιά Σοφιά, στη Νέα Φιλαδέλφια, δηλαδή σε έδρα άλλης ελληνικής ομάδας. Έτσι και τώρα στο Ολυμπιακός, στο Telecom Center, εκεί που παίζει ο αιώνιος αντιπαλός του, Παναθηναϊκός, καταχτά την Ευρωλίγκα. Το τέταρτο αστέρι ράβει στην φανέλα του 13 χρόνια μετά, το 2013, που οι Θρόλευκοι είχαν πάρει τον τίτλο στο Λονδίνο. Περιέγραψε μας στιγμές, Κώστα Σαρδέλης, ακούμε.
4: Δημήτρη, αυτή τη φορά έχει πάει στα court seats, κοντά στις κερκίδες ο Εβάν Φουρνιέ, έχει ανέβει ψηλά, έχει πάει να βγάλει φωτογραφίες με τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Είναι αυτός ο οποίος έχει εκδηλωθεί περισσότερο μέχρι στιγμής, που ένας τώρα θα πάρει αγκαλιά και και τα δύο του παιδιά για να τα βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Πολύ ωραίες στιγμές, οι υπόλοιποι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Πίτερς, ο Τάισον Γουόρτ, ο Τάιρικ Τζόουνς, ο Τόντα Χόλο, ο Μιλουτίνοφ, όλοι είναι ένα κουβάρι μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αγκαλιάζονται όλοι μεταξύ τους στο τεχνικό επιτελείο, οι συνεργάτες που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκα στο πλάι του, που συνέβαλαν και αυτή για αυτή την μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού την φετινή σεζόν. Ο Μιλουτίνοφ με την σημαία της Σερβίας, της χώρας από την οποία κατάγεται.
1: Πάμε, Κώστα, μένει στη γραμμή.
4: Ο Μακίσεκ που Κώστα
1: μένει στη γραμμή. Λίγο από την ΕΡΤ να δούμε τι μεταδίδει, γιατί έχει εικόνες.
4: Η γυναίκα του ή κάποιο συγγενικό του πρόσωπο.
1: Κώστα, μένει στη γραμμή σου λίγο. Στην ΕΡΤ δείχνει πλάνα από το Πασαλιμάνι. Για να ακούσουμε.
5: Με δάκρυα χαρά, με ευτυχία, με ανίποτε πραγματικά συγκινητικέ στιγμέ για αυτού του ανθρώπου. Κώστα Χαλβατιώτη,
1: ενώ δείχνει πλάνα από το Πασαλιμάνι που έχει γεμίσει με φιλάθλους του Ολυμπιακού. Επιστρέφουμε, Κώστα Σαρδέλη. Σ' ακούμε. Κώστα.
4: Μέχρι ναι, Δημήτρη, μ' ακούς.
1: Ναι, θα σε παρακαλέσω να σε ακούμε, γιατί εσύ έχεις τις εικόνες εκεί.
4: Ακούγομαι, Δημήτρη.
1: Σε ακούγεσαι μια χαρά, έχεις τις εικόνες. Θα περιμένει και ο Μιχάλης Φουστέρης σε λίγο η κριτική του για αυτό το Grand Quignol παιχνίδι. Έλα Κώστα Σαρδέλη, σε ακούμε. Σ' ακούμε, Κώστα. Ωραίες στιγμές βλέπουμε τους παίκτες του Ολυμπιακού με τα
4: όλοι
1: παιδιά
4: τους. Όλοι παίκτες του Ολυμπιακού είναι αυτοί. Αγωνιστικό χώρο, όλοι παίκτες του Ολυμπιακού. Τα παιδιά τους αγκαλιασμένοι όλοι. Ο Βεζέκοφ με Μιλουτίνοφ. Τώρα κάτι του λέει ο Βεζέκοφ προφανώς για το παιχνίδι. Πολύ έτσι θερμή αγκαλιά. Νωρίτερα είδαμε και μια πολύ θερμή αγκαλιά επίσης του Μιλουτίνοφ με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ο οποίος Γιώργος Μπαρτζόκας δεν μπορεί να κρύψει την χαρά του. Φαίνεται ότι είναι σαν να μην το πιστεύει. Αλλά θα πρέπει να το πιστεύει.
1: Ο Πίτερς τώρα μιλάει στα κανάλια της Ευρωλίγκας.
6: Είμαι ευλογημένος, είναι η μόνη λέξη που με έρχεται να πω. Θέλω να τα αφιερώσω σε όλους, στην οικογένειά μου, στη μητέρα μου, στη γυναίκα μου, στην κόρη μου. Νιώθω, σκέφτομαι την πρώτη μου φορά σε αυτή τη λίγκα όταν έπαιξα το 2019. Την πορεία μου, πώς πήραμε τα γραφή σε αυτό το κλαμπ στον Ολυμπιακό. Το μόνο που μου έρχεται να πω είναι πως είμαι ευλογημένος. MVP of the championship game. How does that feel in the context of your whole team? Πώς νιώθεις ως MVP? 4 years of blood, sweat, tears with this group. 4 χρόνια ήμασταν συνήθως με δάκρυα όταν τελείωνε η σεζόν με αυτή την ομάδα, με αυτούς τους συμπαίκτες. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να περιγράψω πώς νιώθω.
7: Alec, thank you very much. Thank you. Lovely to meet you, Ava. Congratulations. You're the MVP and the EuroLeague champion.
6: Συγχαρητήρια, είσαι ο MVP του τελικού της Ευρωλίγκας.
1: 4 χρόνια είπε, ήμασταν με δάκρυα. Δεν μπορώ να πω πώς νιώθω τώρα. Ο Άλεξ Πίτερς, ο πολυτιμότερος παίκτης της διοργάνωσης. Οι παίκτες της Ρεάλ τους βλέπω τώρα στον πάγκο τους. Είναι στεναχωρημένοι. Κοιτάνε εκεί τα πανηγύρια των παίκτων του Ολυμπιακού. Στο Πειραιά κάτω πάμε. Έλα Κώστα, σ' ακούμε. Όχι, πάμε πάνω στον κύριο Μπαρτζόκα.
7: EuroLeague champion for 2026. How does that feel?
8: We are feeling great. We deserve it. We suffered today. That's why this is a huge club. But we managed to win, although the pressure was all
6: in front of our shoulders.
8: I think we deserve it with the way we play the whole year.
6: Νομίζω ότι το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη χρονιά, όπως παίξαμε στα play-off και στο Final Four. Συγχαρητήρια στους ιδιοκτήτες, στον κόσμο μας, στους παίκτες, σε όλους.
7: In the first half, when Real Madrid were making all those threes, you started to double-team Trey Lyles, 21 points in the first, 3 in the second. That's credit to the effort your team responded to instructions.
8: This is what we said in the halftime.
6: Αυτό είναι που είπαμε στο ημίχρονο.
8: We play switching defense on him.
6: Έπρεπε να σταματήσουμε τον Lyles, ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι καταπληκτικά. Έπρεπε να βρούμε τρόπο με την άμυνά μας. Πήγαν πολύ δύσκολα σουτ. Αλλά στο τέλος, καταφέραμε να πάρουμε την νίκη.
8: About Real, they deserve all the congratulations.
6: Αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια οι παίκτες της Real.
8: The whole team, they play in this atmosphere.
6: Και μόνο που έπαιξαν σε μια τέτοια ατμόσφαιρα με τέτοιο τρόπο.
7: Thank you, Yoga. Good to see. Congratulations.
6: Και ήταν τόσο ανταγωνιστικοί, τους αξίζουν συγχαρητήρια. Αυτά είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζόκας μίλησε στο κανάλι της Ευρωλίγκας και είπε για την συγκλονιστική ατμόσφαιρα, για το γεγονός ότι η ομάδα του έπρεπε να σταματήσει το Lions σε ένα σκληρό ματς όπως το χαρακτήρισε. Για να ακούσουμε και τον κύριο Σκαριόλο, τον προπονητή της Real Madrid, μιλάει στο κανάλι της Ευρωλίγκας.
9: Yeah, we did. Yeah, we were. Unfortunately, not.
6: Σταθήκαμε πολύ δυνατά.
9: Up to the very, very last second, miss a three to tie the game.
10: Όχι μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι.
9: Great team, powerhouse.
10: Παίξαμε απέναντι σε μια τεράστια ομάδα, σε ένα πολύ δυνατό κλαμπ.
9: Give them credit, but very, very proud of my player. Very, very
10: τους αξίζουν συγχαρητήρια, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος για την ομάδα μου,
9: we'll be back.
10: Για
9: we'll
10: τους παίκτες μου.
9: Oh, thank you. I'm sure we'll
10: υπόσχομαι
9: see
10: ότι θα επιστρέψουμε.
1: Αυτά είπε ο κύριος Καριόλο. Με τις απουσίες η Ρεάλ όμως δεν φάνηκαν οι απουσίες. Πίεσε πάρα πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά μπορούμε να πάμε μέσω της ΕΑ. Πετάνε τον Σκαριόλο. Με τις απουσίες η Ρεάλ όμως δεν φάνηκαν οι απουσίες. Πίεσε πάρα πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Στον Πειραιά μπορούμε να πάμε μέσω της ΕΑ. Πετάνε τον Μπαρτζόκα τώρα στον αέρα. Έλα Κώστα Σαρδέλη.

0: στην πλατεία Γεωργίου, όπου εκεί συνήθως γίνεται και το μεγάλο πανηγύρι, γίνεται το τελικό γλέντι. Είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι αμέσως με το που τελείωσε ο αγώνας, με το που οι διαιτητές σφύριξαν τη λήξη και ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε πρωταθλητής Ευρώπης κερδίζοντας την Ρεάλ, όλοι όσοι βρίσκονταν στις καφετέριες μετατράπηκαν σε ένα ποτάμι που έφυγαν από τις πλατείες όπου βρίσκονταν προκειμένου να έρθουν εδώ στο στέκι του Ολυμπιακού, στο κλαμπ του Ολυμπιακού.
1: Νίκο, σε αφήνουμε να απολαύσεις.
2: Αυτά γίνονται στον Πειραιά τώρα, ετοιμάζονται για την απονομή. Πάμε στον... έχει μπει ο Σαρδέλης. Ωραία, Μιχάλη Φουστέρη, την κριτική σου γρήγορα μέχρι να ξεκινήσει η απονομή.
3: Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Η καλύτερη ομάδα της διοργάνωσης σήκωσε ψηλά το βαρύτιμο τρόπαιο στη χώρα της, στην πατρίδα της, στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στην κανονική διάρκεια της Ευρωλίγκας ήταν η ομάδα που πραγματικά ξεχώρισε με το ταλέντο και τις αρετές της, ξεπέρασε χωρίς κανένα πρόβλημα τη Μονακό, δεν έδειξε το παραμικρό έλεος στην περσινή πρωταθλήτρια Φενέρμπαχτσε και στον τελικό απέναντι σε μια πολύ σκληρή Ρεάλ. Και εδώ είναι αυτό που λένε, ότι η αξία του ηττημένου εξυψώνει τον νικητή. Μια Ρεάλ η οποία ήταν λαβωμένη, χιλιολαβωμένη, παρόλα αυτά το πάλεψε μέχρι το τέλος, είχε την ευκαιρία της ακόμα και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος από λάθη των παικτών του Ολυμπιακού, από αλλεπάλληλα λάθη, όμως το τέλος ο Θεός ήταν Έλληνας και το τρόπαιο σηκώνεται ψηλά, θα πάει στον Πειραιά, αξίζει στον Ολυμπιακό 100%. Πολλά μπράβο, πολλά συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπαρτζόκα, στους παίχτες, στην ομάδα.
2: Άλλη, παρακαλώ να βλέπεις και τα μέσα στην Ισπανία, τι λένε, τι βγαίνει τώρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ό,τι έχουμε να το λέμε. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα.
4: Ναι, Δημήτρη, τώρα έχει έρθει εδώ πέρα κοντά στα δημοσιογραφικά ο Τάικ, ο Τάισον Γουόρντ, συγχωρείτε, ο Τάισον Γουόρντ έχει έρθει εδώ πέρα κοντά στα δημοσιογραφικά με ένα κασκόλ του Ολυμπιακού, ενδεχομένως να ψάχνει κάποια γνωστά του πρόσωπα. Ο Τόμας Γουόκαπ ακριβώς μπροστά μας και αυτός με μια σημαία του Ολυμπιακού που πανηγυρίζει μαζί με τους φίλους της ομάδας που βρίσκονται στις κερκίδες. Τώρα όλοι οι παίκτες έρχονται προς τα δημοσιογραφικά, γιατί από πίσω μας καθόντουσαν τα συγγενικά τους πρόσωπα, οικογένειες, γονείς, πατεράδες, παιδιά, οπότε όλοι έχουν αρχίσει και έρχονται προς τα εδώ για να τους κατεβάσουν, πανηγυρίσουν όλοι μαζί. Τώρα έχει πάρει, έχει στηθεί, ενώ MVP του τελικού είναι ο Εβάν Φουρ.
2: Του τελικού Ιβάν Φουρνιέ που, που αποθεώνεται αυτή την ώρα στο Telecom Center.
4: Καθώς ήταν αυτός.
2: Αποθεώνεται. Έλα Μιχάλη Φουστερής, ακούμε και σένα τώρα.
3: Ο οποίος αξίζει 100% τον τίτλο του πιο πολύτιμου παίχτη. Ο Γάλλος ήταν εκείνος που όταν η ομάδα του είχε συγγύσει σε κρίσιμα λεπτά, πότε με μεγάλα σουτ, πότε με σπουδαίες εμπνεύσεις, τη σήκωνε ψηλά και ήταν αυτός στον οποίο χτίστηκε αυτός ο σπουδαίος θρίαμβος. Ο Βεζένκοφ τον συγχαίρει και νομίζω ότι ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος πέρυψη υπέγραψε και ένα πολύ μεγάλο συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό, νομίζω ότι κάνει έτσι μια γρήγορη απόσβεση, άμεση απόσβεση των χρημάτων του. Πραγματικά τέτοιοι παίκτες στάρ πρέπει να φαίνονται στα μεγάλα παιχνίδια και ο Φουρνιέ, όπως το έκανε και στον ημιτελικό με την Φενέρμπαχτσε, το έκανε και απόψε.
2: Μένεις στη γραμμή σου και εσύ Μιχάλη. Πάμε και πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Έλα Κώστα. Κώστα, σ' ακούμε.
4: Δόθηκε ο Εβάν Φουρνιά από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δημήτρη, σ' ακούω. Τώρα παίρνεις ο Ολυμπιακού πέρνθλα από ένα έπαθλο, μια μικρογραφία του τροπαίου της Ευρωλίγκας, της οποίας θα σηκώσει λογικά ο Κώστας Παπανικολάου. Μένει να δούμε με ποιον μαζί θα το σηκώσει, ίσως με τον Σάσα Βεζένκοφ και τον Τόμας Γουόκαπ θα κάνω.

0: μια πρόβλεψη εγώ. Τώρα και η ανυπομονησία από τους φίλους του Ολυμπιακού που βλέπουν τους παίκτες της ομάδας τους να παίρνουν σιγά σιγά θέση πάνω στο ειδικό βάθρο το οποίο έχει στηθεί στη μέση του γηπέδου. Ανεβαίνει και ο Εβάν Φουρνιέ, ο MVP του μεγάλου τελικού. Σύσσωμοι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Τάισον Γουόρτσα, ο Βεζέγκοφ, ο Γουόκαπ. Περιμένουν πώς και πώς θα δημονούν για να δουν το βαρύτιμο τρόπο να σηκώνεται στον ουρανό του Telecom Center.
1: Τις απονομήσεις κάνει ο Μπουένο, CEO της Ευρωλίγκας, μαζί με τον πρόεδρο της Ευρωλίγκας, τον κύριο Μποντίρογκα. Είναι εκεί και ο κύριος Βρούτσης και ο κύριος Χαρδαλιάς. Δεν παίρνουν μετάλλια, να διευκρινίσουμε οι παίκτες. Παίρνουν ένα μικρό κύπελο σαν και αυτό που σε λίγο θα δοθεί στην ομάδα του Ολυμπιακού για την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας. Βλέπουμε τώρα εδώ τι γίνεται με τον Μπαρτζόκα. Έλα Κώστα που αποθεώνεται.
0: Αποθεώθηκε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας για πολλωστή φορά μετά τη λήξη του αγώνα. Δεν είναι η πρώτη. Ενώ να πούμε ότι δεν πήρανε μετάλλια οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν πήραν δηλαδή κάποιο έπαθλο για την συμμετοχή στον τελικό. Και τώρα πήρανε το έπαθλο τους και οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, κύριοι Αγγελόπουλοι. Και είναι όλα, από ό,τι φαίνεται, είναι όλα έτοιμα για να γίνει η απονομή του τροπαίου. Μένει να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα το σηκώσει στον ουρανό εδώ του Telecom Center. Έχουν ανέβει όλοι όσοι είναι στην ομάδα του Ολυμπιακού, παίκτες και εμείς, άτομα από το τεχνικό επιτελείο. Και τώρα μένει να δούμε ποιος θα πάει να παραλάβει το βαρύτιμο τρόπο. Όπως ήταν λογικό, ο Κώστας Παπα-Νικολάου. Δεν ξέρω αν θα φωνάξει και κάποιον άλλον μαζί για να το σηκώσουν παρέα. Κάνει νόημα στους προέδρους της ομάδας, τους κύριους Αγγελόπουλους, να κατέβουν και αυτοί για να το σηκώσουν οι τρεις τους ένα τρόπαιο το οποίο θα σηκώσει ο Παπα-Νικολάου για τρίτη φορά στην ιστορία του, πρώτη φορά ως αρχηγός του Ολυμπιακού. Και ο Κώστας Παπα-Νικολάου είναι έτοιμος και ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ελλάδας, πρωταθλητής Ευρώπης για τη σεζόν 2025-2026. Ο Κώστας Παπα-Νικολάου σηκώνει το βαρύτιμο τροπέο στον ουρανό του Telecom Center και έχουν πέσει πάνω του όλοι οι συμπαίκτες του για να πάρουν το τρόπο να το σηκώσουν αυτή στα κερία τους. Πρώτα η κύριε Αγγελόπουλη που τον γυρίζουν προς τον κόσμο για να πανηγυρίσουν μαζί τους, ενώ τώρα έχουν πάρει σειρά σιγά σιγά και οι υπόλοιποι παίκτες. Ο Τάιρικ Τζόνς είναι κοντά και αυτός, ο Άλεκ Πίτερς και ένα κουβάρι παίκτες του Ολυμπιακού στο κέντρο του γηπέδου που αποθεώνονται από τους χιλιάδες φίλους της ομάδας που βρέθηκαν σήμερα στο Telecom Center για να στηρίξουν την ομάδα τους και να ειδούν να στέφεται για τέταρτη φορά στην ιστορία της πρωταθλήτρια Ευρώπης. Μια προσπάθεια η οποία ξεκίνησε έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Ο Ολυμπιακός βρέθηκε φέτος για πέμπτη σερή φορά σε Final Four. Στις προηγούμενες τέσσερις δεν είχε καταφέρει να το κατακτήσει με ένα χαμένο τελικό το 23 με αντίπαλο του Real Madrid, στον οποίο ηττήθηκε από εκείνο το buzzer beater του Σέρχιο Γιούλ, με τον Νεφάλ να είναι τότε αυτός ο οποίος ήταν κρεμασμένος πάνω του. Την προηγούμενη χρονιά δεν βρέθηκε στον μεγάλο τελικό, καθώς ο Μίσιτς πάλι με buzzer beater έστειλε την Εφές στον τελικό, με τον Βεζέγκοφ τότε να είναι αυτός ο οποίος μάρκαρε τον Μίσιτς. Αλλά τώρα δικαιώνονται όλοι αυτοί οι παίκτες οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια έφταναν στην πηγή αλλά δεν ήπιαν νερό από αυτή. Το κατάφεραν φέτος εδώ στην Αθήνα, στην έδρα του αιώνιου αντιπάλου, και ίσως αυτό να δίνει και μια παραπάνω γλύκα στους παίκτες του Ολυμπιακού. Είναι ένα εξτραδάκι το οποίο κάνει.
1: Μένεις πάντα στη θέση σου, στο Telecom Center μένεις πάντα στη θέση σου. Για να πάμε και στα κανάλια Nova.
2: Αυτό το βράδυ ονειρεύονταν από την ημέρα που ξεκίνησε η φετινή διοργάνωση. Μπορεί όλοι να δήλωναν ότι πάμε μέρα-μέρα, προπόνηση με την προπόνηση, μετά αγώνα με τον αγώνα. Όλοι όμως το μυαλό τους σε αυτό το βράδυ το είχαν.
1: Μεγάλες στιγμές για την ερυθρόλευκη οικογένεια. Ξαναλέω ένα στοιχείο, ότι το Conference League το σήκωσε στην Νέα Φιλαδέλφεια, δηλαδή σε έδρα αντιπάλου στο ποδόσφαιρο, και απόψε το Euroliga τη σηκώνει πάλι σε έδρα αντιπάλου στο μπάσκετ. Ολυμπιακός καταφέρνει να πάρει το τέταρτο τίτλο του στην ιστορία του απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα, την οποία δύσκολα, πολύ πολύ δύσκολα την κέρδισε 92-85 και μετά από 13 χρόνια και πάλι στην Ευρωλίγκα. Πάμε πρώτα Νόβα.
2: Τελικό, γέμισαν το γήπεδο και απόψε
1: ο Φουρνιέ θα μιλήσει, ο MVP.
3: And champion of the Euroleague. How does that sound to you?
4: Sounds great. Sounds great.
2: Ακούγεται υπέροχο το ότι πήραμε την Ευρωλίγκα και με MVP.
4: First of all, I want to say thank you to the fans.
2: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ευχαριστώ στον κόσμο.
4: It was a very tough game for us.
2: Στην ομάδα.
4: But you know, in front of all those fans, it was impossible to lose tonight.
2: Αλλά με αυτό τον κόσμο δίπλα μας απόψε ήταν αδύνατο να χάσουμε.
3: The fans, it goes without saying how remarkable they have been. When I spoke to you at the end of the semi-final last year, you were composed but disappointed, and I could see there was a fire in your heart to come back and do it again.
2: Was that Είχαμε μιλήσει και
4: honestly, no.
2: Μου είχες πει θα επιστρέψουμε. Δεν πήρα από πέρσι κίνητρο, πήρα από αυτό που βλέπετε, από αυτό που συμβαίνει.
3: Make the free throws to ice this game. Is there ice in your veins?
4: Yeah, I guess you can say that.
3: You get to celebrate this for your team and your beautiful family.
2: Διασκέδασε λοιπόν αυτή την υπέροχη βραδιά με τον κόσμο σας. Ευχαρίστησε ο Εβάν Φουρνιέ.
1: Στα κανάλια, στο κανάλι της Ευρωλίγκας μίλησε ο Εβάν Φουρνιέ, που ήταν MVP της διοργάνωσης. Μπαρτζόκας, υποφέραμε απόψε, όμως μας άξιζε και το καταφέραμε με όλη την πίεση σώμους μας, δήλωσε πριν από λίγο, τον ακούσαμε live, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο αρχιτέκτονας της επιτυχίας του Ολυμπιακού σε αυτή την πολύ μεγάλη βραδιά στο Telecom Center απέναντι στην πολυνίκη του θεσμού, τη Real Madrid, που κατάφερε έστω και με πολύ πολύ πολύ άγχος στο φινάλε, στις λεπτομέρειες, να πάρει μια πολύ μεγάλη νίκη. Πάμε τώρα στον... Όχι, πριν πάμε Κώστα Σαρδέλη, να δούμε τι γίνεται στον Πειραιά. Έχει γεμίσει το Πασαλιμάνι και το Δημοτικό Θέατρο.
5: Να παίξει στη Μονακό και ήταν ένας εξαιρετικός παίκτης και φάνηκε μέσα στη διάρκεια της σεζόν.
1: Δεν έχει σύνδεση με τη ρεπόρτερ που έχει στο... Απλώς κάνουν σχόλια. Πάλι στον Κώστα Σαρδέλη. Κώστα, σ' ακούμε.
0: Ναι, Δημήτρη, έχουν μπει αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού στον αγωνιστικό χώρο να προσπαθήσουν να φτάσουν κοντά στους πρωταγωνιστές της μεγάλης επιτυχίας του Ολυμπιακού και τον Πίτερς να πλησιάζει σιγά σιγά. Και έχει πάει, έχει ανέβει ο Σάσα Βεζέκοφ, έχει ανέβει πάνω στην κερκίδα,
1: ναι,
0: για να πανηγυρίσει μαζί αγκαλιά με τους φίλους του Ολυμπιακού. Έτσι, στιγμές που σίγουρα θα μείνουν χαραγμένες στις μνήμες όλων, τόσο των παικτών όσο και του κόσμου που βρίσκεται εδώ στο Telecom Center. Προσπαθούν όλοι να κατέβουν κάτω για να βγάλουν μια αναμνηστική φωτογραφία με κάποιον παίκτη, όποιον πετύχουν. Πραγματικά είναι οι στιγμές πολύ μεγάλες που ζουν. Τα συνθήματα δεν έχουν σταματήσει, όλοι ένας προς ένα, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στην κερκίδα να μην φωνάζει. Ακούτε το τι γίνεται. πραγματικά τα decibel έχουν ανέβει πάρα πολύ εδώ στο κλειστό, στο Telecom Center. Και ακόμα έχουμε μέλλον και αυτό είναι μόνο η αρχή. Δημήτρη, καθώς ήδη φαντάζομαι θα έχουν ξεκινήσει στις γειτονιές του Πειραιά, Πασαλιμάνι και στα τριγύρω μέρη, τριγύρω περιοχές θα έχουν βγει στους δρόμους και όλοι οι φίλοι των Ερυθρολεύκων που βρίσκονται τώρα στο Telecom Center, φαντάζομαι ένα μεγάλο μέρος αυτών θα κατεφορήσει προς το λιμάνι του Πειραιά. Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν και άμα θα κατέβει.
1: Πάντως βλέπουμε εικόνες ότι έχει γεμίσει στο Δημοτικό Θέατρο όλη εκεί η πλατεία. Είναι χιλιάδες ο κόσμος του Ολυμπιακού που βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά και πανηγυρίζει την επιτυχία της ομάδας του να είναι η προαθλήτρια Ευρώπη στην Ευρωλίγκα. Κώστα, σε λίγο και πάλι σε σένα, αφού θυμίσω, ο Λάινς για την Ρεάλ είχε 24 πόντους σε 30 λεπτά συμμετοχής. Ο Φουρνιέ 20 για τον Ολυμπιακό, ο Χεζόνια για τη Ρεάλ 19, ο Πίτερς στους 16, ο Φέλης για τη Ρεάλ 13, ο Βεζέκοφ ήταν στους 12, η πρώτη σκόρερ των ομάδων, των δύο ομάδων, που πραγματικά απόψε ήταν ένα πολύ πολύ μεγάλο παιχνίδι. Να αποδεσμεύσουμε, να ακούσουμε τον Μιχάλη Φουστερή και αν χρειαστεί θα τον έχουμε και πιο μετά για να τον αποδεσμεύσουμε. Έλα Μιχάλη, τίτλο, βάλε με ένα τίτλο.
6: Δημήτρη, καταρχάς πριν σου βάλω τον τίτλο, ναι, να σου δώσω τα πρώτα σχόλια των ισπανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης από την ΑΣ και τη Μάρκα, οι οποίες βεβαίως επισημαίνουν στους τίτλους ότι η Ρεάλ πάλεψε σαν λιοντάρι, αλλά γνώρισε την ήττα από τον Ολυμπιακό, υποκλήθηκε στον Ολυμπιακό, είναι ο χαρακτηριστικός τίτλος, την ανωτερότητά του. Στο τέλος είχε την ευκαιρία η Ρεάλ να πάρει τη νίκη, αναφέρουν, στέκονται στο τελευταίο άστοχο σου του Λάιλ 11 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος που η Ρεάλ εκεί θα μπορούσε να έχει σοφαρίσει το σκορ. Στο καμίνι του ΟΑΚΑ, στο καυτό Ολυμπιακό στάδιο, δεν κατάφερε η Ρεάλ να προσθέσει ακόμα ένα τρόπαιο, το οποίο σήκωσε ο Ολυμπιακός. Να πούμε επίσης ότι ο Ολυμπιακός, πέρα από βεβαίως την ικανοποίηση και την ηθική διάσταση του ζητήματος, υπάρχει και η υλική. 2,4 εκατομμύρια ευρώ βάζουν στο ταμείο τους οι Ερυθρόλευκοι για την κατάκτηση από την κατάκτηση της Ευρωλίγκας. 2,1 εκατομμύρια αντιστοίχως πηγαίνουν στην Ρεάλ Μαδρίτης. Και ο Κώστας Παπανικολάου μπαίνει και αυτός σε ένα κλειστό κλαμπ Ελλήνων παικτών που σηκώνουν τρεις φορές την Ευρωλίγκα. Μεταξύ άλλων το έχει καταφέρει ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Βασίλης Σπανούλης.
1: Ωραία, Μιχάλη, αργότερα θα σας ξανάχουμε προς το τέλος. Ευχαριστούμε τον Μιχάλη Φουστέρη. Εγώ κυρίες και κύριοι να σας πω real.gr, μπαίνετε για να διαβάσετε. Βασικό θέμα Ευρωλίγκα, πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός. Ενικός.gr, βασιλιάς της Ευρώπης Ολυμπιακός. Κέρδισε τη Ρεάλ Μαδρίτης 92-85 σε τελικό θρίλερ αυτή την ώρα στο real.gr και στον ενικός.gr. Πάμε και πάλι, Κώστα, θα περιμένουμε πολύ για να κάνουν δηλώσεις. Βλέπουμε ότι έχουν ανέβει και σε ένα κάγκελο τώρα.
0: Σίγουρα,
1: Γιώργος είναι αυτός ο Αγγελόπουλος, αν βλέπω καλά. Ο Βεζέκοφ και αυτός πανηγυρίζει, φωτογραφίζει και
0: τώρα έχει ξεκινήσει.
1: Έλα,
0: έχει ξεκινήσει. Έχει ξεκινήσει ο γύρος του Τριάμβου εδώ στο Telecom Center με τους παίκτες του Ολυμπιακού να πηγαίνουν το τρόπαιο να το γυρίζουν γυρτρικά στις κερκίδες του γηπέδου για να πανηγυρίσουν όλοι μαζί το τέταρτο ευρωπαϊκό στην ιστορία της ομάδας μετά από 13 χρόνια και τον τελικό του Λονδίνου που ο Ολυμπιακός κέρδισε με 188 την Ρεάλ Μαδρίτης. Ξανά έπειτα από 13 χρόνια κερδίζει και πάλι την Ρεάλ εδώ στο κλειστό της Αθήνας. Μια πολύ επιβλητική εμφάνιση, καθώς ο Ολυμπιακός που βρέθηκε να είναι μέχρι και στο μείον 10 κάποια στιγμή στο σκορ κατάφερε να επιστρέψει. Η Ρεάλ δεν τον άφησε να ξεφύγει στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, παρά μόνο
1: Όταν πήγαινε ο Ολυμπιακός να ξεφύγει, αμέσως η Ρεάλ Κώστα Σαρδέλη έβγαζε αντίδραση. Αμέσως.
0: Είχε πάντα την απάντηση.
1: Πάντα είχε απάντηση.
0: Πάντα την απάντηση.
1: Εντάξει, λέμε τώρα και τον Λάις, αλλά ο Λάις ουσιαστικά όταν λίγο τον μπλοκάρανε και ηρέμησε η κατάσταση. Αλλιώς, σε όλο το παιχνίδι ήταν με πατημένο τον γκάζι ο συγκεκριμένος παίκτης. Δεν πιανόταν σήμερα. Ήταν σε πολύ καλή μέρα. Φυσικά όμως ο Ολυμπιακός μπορώ να σου πω ότι γυάλιζε το μάτι του στο τέλος. Ήθελε, το ήθελε πιο πολύ. Ήταν αυτά τα στοιχεία που κατάφερε. Ξέρεις, είναι και θέμα ψυχολογίας. Όταν το παιχνίδι πάει να σου στραβώσει το τέλος και φταίς εσύ όταν πάει να στραβώσει, πώς εκεί βγάζεις την αντίδραση. Νομίζω ότι εκεί μέτρησε πάρα πολύ ότι ο Ολυμπιακός το ήθελε να το σηκώσει μέσα στην Αθήνα και αυτοί δεν θα είχαν αυτή την ευκαιρία, Κώστα. Σ' ακούμε. Κώστα.
0: Ναι, Δημήτρη, εντάξει. Ναι, ακούγομαι.
1: Ναι, ναι, μια χαρά. Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, θα συμφωνήσω σε αυτό. Ο Ολυμπιακός έδειξε όχι μόνο σήμερα, αλλά και στον ημιτελικό και στα play-off και κατά τη διάρκεια της σεζόν έδειξε χαρακτήρα πρωταθλητή. Ήταν σοβαρός από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο, το σημερινό. Και αυτό ήταν, πιστεύω, το οποίο ξεχώρισε. Ήταν το στοιχείο το οποίο έκανε την διαφορά για την φετινή σεζόν. Okay, η ποιότητα ήταν δεδομένη. Και τις προηγούμενες χρονιές ο Ολυμπιακός είχε ένα πολύ ποιοτικό ρόστερ και το 23 που έχασε στον τελικό από την Real Madrid ίσως να είχε και ρόστερ που ήταν αντάξιο του φετινού, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί ακόμα δεν είχε καταφέρει να χτίσει το χαρακτήρα τον οποίο απαιτούν οι συγκεκριμένες διοργανώσεις όπως η EuroLeague. Τώρα σιγά σιγά βλέπουμε και τους παίκτες να πηγαίνουν προς την έξοδο για να πανηγυρίσουν.
1: Μένεις στη γραμμή πάντα. Κώστα Σαρδέλη, να διαβάσω εγώ την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κορυφή της EuroLeague, βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά αξίζουν πολλά μπράβο σε όλους όσοι συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας. Ο Πρωθυπουργός δίνει τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του τίτλου στο Final Four της Ευρωλίγκας. Μια πολύ μεγάλη βραδιά απόψε για τον Ολυμπιακό. Σε πολλές πόλεις της Ελλάδας βλέπω από την ΕΡΤ στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στην Πάτρα, ακόμα και σε πόλεις βόρειας Ελλάδας ο κόσμος του Ολυμπιακού συγκεντρώθηκε να δει το παιχνίδι και είναι τώρα τα πανηγύρια με επίκεντρο το Πασαλιμάνι που έχει γεμίσει η πλατεία εκεί στο Δημοτικό Θέατρο που τον κόσμο του Ολυμπιακού πανηγυρίζει την πολύ μεγάλη αυτή επιτυχία της ομάδας μπάσκετ των Ερυθρολεύκων με τον πρώτο εργάτη, τον Γιώργο Μπαρτζόκα και την υπόλοιπη ομάδα να καταφέρνει μέσα σε ένα παιχνίδι που πραγματικά ήθελε πολύ ψυχή και ήταν πολύ πολύ αγχωτικό να πάρεις τη νίκη και τον τίτλο. Έλα Κώστα, σ' ακούμε, περιμένουμε σε αναμονή δηλώσεων. Σ' ακούμε Κώστα.
0: Με πιο πολύ στον αγωνιστικό χώρο. Ακούτε τις φωνές των φίλων του Ολυμπιακού.
1: Έχει τελειώσει εδώ και 45 λεπτά το παιχνίδι. Και δεν
0: είναι ακόμα πάρα
1: πολύ ακόμα εκεί ο κόσμος μέσα στο γήπεδο.
0: Είναι ακόμα πάρα πολύς κόσμος, δηλαδή σίγουρα είναι πάνω από τους μισούς που είχαν έρθει. Έχουν αδειάσει κάποια καθίσματα προφανώς για να κατηφορήσουν προς Πειραιά, Πασαλιμάνι, εκεί Δημοτικό Θέατρο. Τώρα θα ξεκινήσει το μεγάλο, το σοβαρό πανηγύρι, θα μπορούσαμε να πούμε, από όλους τους φίλους του Ολυμπιακού που βρίσκονται στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν έχουν αποχωρήσει όλοι οι παίκτες. Πριν είδαμε τον Τόντα Χολ να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια. Τώρα βγαίνει σιγά σιγά και ο Παπα-Νικολάου. Θα μετακινηθώ κι εγώ σιγά σιγά να πάω προς τη μεικτή ζώνη να δω μήπως μπορούμε.
1: Όχι, από τη μεικτή ζώνη θα πάρουμε να συνεχθούμε στον αέρα. Θα πάρουμε από την Νόβα. Καλύτερα να μείνεις εκεί για να μας καλύπτεις τα κενά. Θα έχουμε από την Νόβα τώρα εδώ στον αέρα. Ό,τι βγάλει η Νόβα θα το καρφώσουμε να τα βγάλουμε. Θα σε παρακαλέσω, θα μείνεις εκεί τα στατιστικά λίγο, το τρίτο ημίχρονο, ό,τι βλέπεις και εσύ που υπάρχει, γιατί ακόμα δεν έχουν φύγει, ακόμα οι παίκτες από τον αγωνιστικό χώρο είναι εκεί και βγαίνουν φωτογραφίες με τα συγκλονικά τους πρόσωπα. Είναι πολύ μεγάλες στιγμές. Είπαμε ότι νωρίτερα σήκωσαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και οι πρόεδροι, οι αδέλφια Αγγελόπουλοι, τον Μπαρτζόκα στον αέρα. Μπαρτζόκα ψυχάρα του φώναζαν. Εντάξει, ο συγκινημένος Μπαρτζόκας, είπαμε ότι η δήλωσή του η πρώτη στο κανάλι της Ευρωλίγκας ήταν: το αξίζαμε με τον τρόπο που παίξαμε όλη τη σεζόν. Συγχαρητήρια σε όλους. Με αυτόν τον κόσμο σήμερα δεν μπορούσαμε να χάσουμε, ανέφερε ο Εβάν Φουρνιέ, ο MVP του Final Four στο Telecom Center. Πολύ μεγάλες στιγμές απόψε για τον Ολυμπιακό, για τον μπάσκετ, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι, η ιστορία είναι πολύ μεγάλη. Πάμε να ακούσουμε τον διευθυντή της Ολυμπιακός, τον κύριο Λεπενιώτη, από την ΕΡΤ που μιλάει τώρα.
7: Το DNA και κουλτούρα αυτού του οργανισμού και φιλοσοφία να μην τα παρατάς ποτέ. Πέσαμε πάρα πολλές φορές κάτω. Πονέσαμε πάρα πολύ, στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, αλλά κάθε φορά ήμασταν εδώ. Και αυτό είναι ένα παράδειγμα και για τη ζωή και για τον αθλητισμό, αλλά αντιπροσωπεύει πλήρως τον Ολυμπιακό. Ήμασταν εδώ ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά και στο τέλος κατακτήσαμε αυτό που μας αξίζει.
8: Έχουμε ζωντανή εκπομπή με όλη την Ελλάδα. Είναι όλος ο κόσμος στους δρόμους. Μπορείτε να το φανταστείτε, να το δείτε κάποια στιγμή. Αλλά έχετε βγάλει τον κόσμο στους δρόμους. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι.
7: Το φαντάζομαι, το περιμένω. Κοίταξε, όπως λέω πολλές φορές και εγώ, όλοι είμαστε περαστικοί και στη ζωή αλλά και στον Ολυμπιακό. Και πρέπει κατά διάρκεια της θητείας μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε χαρούμενο τον κόσμο. Και αυτή είναι μια από αυτές τις στιγμές.
8: Και βάλατε με βούλα και υπογραφή τον τίτλο της κορυφαίας ομάδας της σεζόν στην Ευρώπη. Είναι η καλύτερη, χωρίς να μπορεί να πει κανένας τίποτα.
7: Σπάσαμε την παράδοση των 26 ετών. Κερδίσαμε τον τίτλο εδώ μέσα, στην έδρα του μεγάλου μας αντιπάλου, με πολύ μεγάλο σεβασμό και στο γήπεδο και στον αντίπαλό μας. Ήρθαμε εδώ, μέσα στην Ελλάδα, και κερδίσαμε τον τίτλο που μας αξίζει. Ο πιο δίκαιος τίτλος και ο πιο άξιος τίτλος, θεωρώ εγώ, που έχει πάρει ελληνική ομάδα.
8: Με συγχωρείς, Νίκο, οι πρωταγωνιστές.
9: Για πάμε και στο Γιαννούλη Κώστα.
8: Γιαννούλη, πιο ευτυχισμένη στιγμή στην καριέρα στον Ολυμπιακό δεν πιστεύω ότι υπάρχει, έτσι.
10: Όχι, εντάξει, μετά από αρκετά χρόνια καταφέραμε να κατακτήσουμε την Ευρωλίγκα. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, είναι πάρα πολλά που συμβάλλουν σε αυτήν την επιτυχία και στη χαρά που έχουμε. Πρώτα απ' όλα ότι ήταν εδώ όλοι οι οπαδοί μας, οι οικογένειές μας και πανηγύριζαμε όλοι μαζί.
8: Να σε ρωτήσω, δεν έπαιξες, αλλά δεν έχει σημασία, είστε όλοι θρυλαίοντες, λέω, σαν λιοντάρες στο κλουβί πρέπει να ήσουν.
10: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ζήσα πολύ, ήταν ένα παιχνίδι με ένταση, πήγε κοντά και ευτυχώς κερδίσαμε. Και
8: ήτανε πολύ η πίεση, το άγχος για τη νίκη που έφτιαξε έτσι τη ροή του παιχνιδιού.
10: Εντάξει, είναι κυρία, είναι καλή ομάδα, δεν το συζητάμε, έχει τρομερούς παίχτες, έχει ταλέντο, δεν είπαμε ότι θα μπούμε σε να κερδίσουμε σπόντους. Ξέραμε ότι το παιχνίδι θα πάει κοντά, ήθελε υπομονή και στο τέλος πανηγυρίσαμε.
8: Με βούλα και υπογραφή, η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, έτσι.
10: Η πιο γεμάτη σίγουρα.
9: Κώστα, τι θα ακολουθήσει τώρα.
8: Play-off και πάει λέγοντα.
9: Θα τραγουδήσει ο Γιαννούλης.
8: Συγχαρητήρια. Πού το αφιερώνεις.
10: Στην οικογένειά μου.
8: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ακούσαμε και τον κύριο Λεπενιώτη, του διευθυντή της ΚΑΕ Ολυμπιακός, και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη. Τώρα να δούμε ποιο άλλο έρχεται στην μεικτή ζώνη. Κώστα, έχουν φύγει από τον αγωνιστικό χώρο οι παίκτες.
11: Ναι, έχουν αποχωρήσει όλοι, Δημήτρη.
1: Τώρα
11: ναι.
1: Και η Νόβα να βγάλει δηλώσεις.
11: Δηλαδή μετά, αυτή τη στιγμή είναι μόνο φίλοι του Ολυμπιακού μέσα στον αγωνιστικό χώρο, τους οποίους απομακρύνουν τα άτομα από την ασφάλεια του γηπέδου σιγά-σιγά. Οπότε ναι, τώρα.
1: Ωραία, ποιον έχει τώρα,
11: το πανηγύρι μεταφέρεται εκτός γηπέδου.
1: Πάμε για Μπαρτζόκα.
12: Coach,
8: συγχαρητήρια. Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
12: Όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
8: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
12: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες. που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
8: Έχουμε ζωντανή εκπομπή και σύνδεση με όλη την Ελλάδα, ο ΣΕΡΤ, και είναι ο κόσμος στους δρόμους. Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
12: Το καταλαβαίνω, να προσέχουν μόνο στον δρόμο.
8: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
12: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
8: Πού θα αφιερώσετε τον τίτλο?
12: Πουθενά.
8: Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε με ρεπορτάζ. Καταλαβαίνετε ότι ταυτόχρονα συνεχίζουμε.
1: Αυτή την ώρα λέει πρίγκιπα στο Φουρνιέ η γαλλική εκείπ και αναφέρει την νίκη του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα 92-85 απέναντι στην Ρεάλ. Και έχει φωτογραφία του Εβάν Φουρνιέ που λέει ήταν ο MVP της διοργάνωσης και αναφέρει για τον τέταρτο τίτλο του Ολυμπιακού στο Final Four της Ευρωλίγκας. Και άλλες δηλώσεις τώρα σε λίγο θα έχουμε. Στον Πειραιά βλέπουμε τα πλάνα, γίνεται χαμός, είναι χιλιάδες ο κόσμος. Να περιμένουμε δηλώσεις τώρα γιατί περνάνε σιγά σιγά από τη μεικτή ζώνη. Δηλώσει των πρωταγωνιστών της προαθλήτριας Ευρώπης ομάδας του Ολυμπιακού. Ακούσαμε τον κύριο Μπαρτζόκα που είπε ότι τίποτα δεν ήταν εύκολο, τον προπονητή της ομάδας. Ακούσαμε τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, τον επίσης παίκτη της ομάδας. Θυμίζω εγώ τη δωδεκάδα ότι σήμερα ήταν Βόκαπ, Τζότσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Γουόρτ, Μακίσικ, Παπανικολάου, Πίτερς, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς. Εκτός ήτανε ο Μόρις, ο Νιλίκινα, ο Λαρετζάκης, ο Φαλ και ο Νετζίπογλου. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπανικολάου από την ΟΒΑ.
5: Δεν μπόρεσε εκεί να τελειώσει.
8: Έχουμε κοντά μας τον MVP.
4: Με λόγια και αυτά που έχω στην καρδιά μου δεν μπορούν να περιγραφούν με λόγια. Περάσαμε. Ήταν 5 χρόνια παρουσία σε Final Four, τα οποία είχαν τα πάνω τους, τα κάτω τους, χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα στο τέλος. Ήρθε η ώρα να γευτούμε κι εμείς αυτό το νέκταρ και να μοιράσουμε τη χαρά στον κόσμο μας που ήταν εκπληκτικότατος για άλλη μια φορά.
13: Η λέξη δικαίωση έρχεται στο μυαλό σου, διότι είναι κόπος 5 χρόνων, είναι συνέχεια φτάνετε κοντά και στο τέλος της ημέρας λες... Το χασα. Φέτος ήταν η χρονιά σας.
4: Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να πω δικαίωση, γιατί δεν είναι ότι μας αδικούσε κάποιος τις προηγούμενες χρονιές. Εμείς αδικούσαμε στον εαυτό μας σε κάποια κομμάτια και σε κάποια σημεία. Οπότε απλά είναι επιτέλους η ανταμοιβή των κόπων, αν θέλεις, και ο χαρακτήρας που δείξαμε.
13: Πού θα το αφιερώσεις, δείξτε μας.
4: Α, το έχω αφιερώσει. Θα το αφιερώσω. Θα ήθελα πάνω απ' όλα να τα αφιερώσω. Δώσε μου ένα δευτερόλεπτο για να σου απαντήσω γιατί πρέπει.
13: Μας έκανε time out.
1: Ο Παπανικολάου που ήταν και το 2013 μαζί με τον Μπαρτζόκα στο Λονδίνο. Για να ακούσουμε που το αφιερώνει.
4: Ωραία, επειδή έπρεπε να πάρω το OK γιατί είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό που θέλω να πω. Αυτό το τρόπαιο πέρα από τον κόσμο μας, τις οικογένειές μας, σε ανθρώπους που περνάνε δύσκολα, έχουμε και εμείς την κανέλα μας η οποία δίνει τη δική της μάχη. Κανέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας, σε αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα και έτσι θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ.
13: Ευχαριστώ, να είσαι καλά ρε Κωστά.
1: Λοιπόν, ο Κώστας Παπανικολάου το αφιερώνει σε κάποιο πρόσωπο που έχει προβλήματα υγείας όπως καταλάβαμε. Περιμένουμε και άλλες δηλώσεις λίγο πριν το κλείσιμο. Μια πολύ μεγάλη βραδιά. Να αποδεσμεύσουμε το όχι. Ποιος έρχεται? Πάμε να δούμε ποιος έρχεται από τα κανάλια πάνω. Nova Sports, οι δηλώσεις. Η ΕΡΤ κάτω βλέπω στο Δημοτικό Θέατρο. Τάκι Μαυράκι, χαλασμός κυρίου γίνεται. Εντάξει, δεν περνάει τίποτα. Οι πρόεδροι, τους κυρίους Αγγελόπουλους, να ακούσουμε.
13: Θα το δούμε, πάμε. Θα το δείξουμε. Μια χαρά. Συγχαρητήρια. Είναι η στιγμή σας, είναι η στιγμή του Ολυμπιακού. Θέλω να περιγράψετε τα συναισθήματά σας.
14: Είναι δύσκολο να τα εκλογικεύσουμε τώρα. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι, ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα τόσα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα το, να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην μπαίνεις στην Ευρωλίγα για λεπτομέρειες, να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
15: Κύριε Γιώργο.
14: Ναι.
15: Η δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις.
7: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
15: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
7: Το πέμπτο ήπιαμε.
15: Ναι. Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας.
7: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμία μια καραμέλα. Είναι, και η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν, για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές, μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε. Και είμαστε πρωταθλητές, είμαστε πολύ χαρούμενοι και συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα, είναι συγκλονιστικές στιγμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
16: Ορέστη.
15: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
16: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό, ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
15: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν, ήταν τόσο ξεχωριστό και με το Φουρνιέ, αγκαλιά, ήταν τόσο ξεχωριστό.
7: Εντάξει, είχαν γίνει πολλά, έχουν κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω, δεν μ' άρεσε να μιλάω για παίκτες, ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα, πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά, εάν πας, είναι μια διαδρομή, ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι το 10, ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει στο Βελιγράδι, χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
15: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε, αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας. Είναι φοβερή η ατμόσφαιρα. Αν είχατε κάπου ξεχωριστά, που θα ήταν.
7: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση.
14: Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
15: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο ή να τους αφήσουμε να πανηγυρίσουν?
16: Οι πρόεδροι, οι οποίοι...
1: Λοιπόν, αυτά από τον Γιώργο και τον Παναγιώτη Αγγελόπουλο, τους πρόεδρους του Ολυμπιακού, αφαιρώνουν την κούπα αυτή στον πατέρα τους που τον έχουν χάσει πριν από 5 χρόνια. Λοιπόν, τώρα πάμε πρώτα. Κώστα Σαρδέλη, αποφώνηση. Κώστα.
17: Ναι, Δημήτρη.
1: Για αποφώνηση πάμε. Για την πολύ μεγάλη μέρα αυτή του Ολυμπιακού.
17: Αδειάζει, έχει σχεδόν αδειάσει το τελικό με σέντερ. Ελάχιστοι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν μείνει μέσα. Τώρα, εντάξει, για τον Ολυμπιακό και γενικότερα για αυτό που έχει κατάφερε να χτίσει και να πάρει εν τέλει το πολυπόθετο τρόπιο στη σεζόν, τα είπαμε και προηγουμένως. Ήταν μια δουλειά η οποία δεν ξεκίνησε φέτος. Ξεκίνησε εδώ και 4 περίπου χρόνια και παραπάνω με την επιστροφή του Γιώργου Μπαρτζόκα στο τιμόνι της ομάδας. Αυτός ήταν ο προπονητής ο οποίος πήρε το τελευταίο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού την τελευταία Ευρωλίγκα το 2013, επέστρεψε το 2020 για να συνεχίσει αυτή την δουλειά. Πήγε την ομάδα του σε 4 σερί Final Four, το 22, το 23, το 24 και το 25. Σε ένα από αυτά κατάφερε να πάει στον τελικό που και έχασε από την Real Madrid, την οποία σήμερα εδώ πέρα στο Telecom Center κατάφερε να κερδίσει με 92-85 σε ένα match το οποίο μας κράτησε σε αναμένα κάρβουνα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο, γιατί έτσι όπως πήγε να εξελιχθεί το match με το παιχνίδι με τα πανωτά λάθη από τα επιθετικά rebound τα οποία πήραν προς το τέλος οι παίκτες της Real Madrid και από το οποίο κατάφεραν να βρουν να μειώσουν κατά πολύ τη διαφορά.
1: Περίμενε λίγο να ακούσουμε το World Cup. Πάμε στο World Cup.
18: My basketball achievements and to get to be a part of it, to be a part of this club, this family. And to lift the trophy.
19: Give me that. This motherfucker right here, the toughest. No. I'm serious. Toughest son of a bitch I've ever played with. I promise you. Don't talk shit about him. That's the toughest motherfucker I've ever seen.
1: Του πήρε το μικρόφωνο και μιλάει φουρνιά τώρα.
20: I mean, this was like a final that wanted to tell the story of 4 years. You had to persevere. It wasn't easy.
18: Yeah. No, it wasn't. But we've been talking about this all year. But the character of this team, you know, it was. You could feel the pressure building in here. It was tough. It was tough. They were making shots. You could feel the anxiety building in the building. And how we responded to that was everything. It showed the character, it showed who Olympiacos is.
20: He told me that you've changed his whole perspective. It doesn't matter if he lost one triple, he still shoots because he knows what he is. It doesn't depend on the last thing that happened to him. It was all because of you. How do you feel?
21: I mean, he's the best. I'm here to support the best. And I'm so grateful and I'm so proud of him.
18: I love you.
21: And, we did it!
20: Congrats, guys! Είμαι τόσο υπερήφανη για αυτόν. Είμαι τόσο χαρούμενη για αυτόν, για αυτό το σπουδαίο άντρα. Δεν ήταν εύκολο. Είναι απίθανο. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή της μπασκετικής μου καριέρας. Λέει ο Thomas Walkup. Γι' αυτό ήρθα σε αυτό το σύλλογο, για να ζήσω αυτές τις στιγμές. Και ήταν λες και αυτό το παιχνίδι ήταν μια μικρογραφία των τελευταίων 4 ετών. Ότι έπρεπε να επιμείνουμε. Έβαζαν δύσκολα σουτ. Αλλά έπρεπε να επιμείνουμε. Έπρεπε να μείνουμε εκεί.
1: Μάλιστα. Ωραία, αυτά είπε ο Γκοκάπ. Κάτω ποιον έχει ο Κώστας, επειδή δεν βλέπω μέχρι εκεί. Τι έχουμε κάτω. Τον Πίτερς. Πάμε για τον Πίτερς κάτω από την Ερτ.
22: It almost felt like we had no excuse this year at all. It was get it done. We're here in Athens. We had our fans. It was like a home game. And yeah, it feels like we did exactly what we were supposed to do.
23: And in the difficult moments of this game, of this final game, you find out the real solution, the decisions that gave you the victory during the fourth quarter, especially.
22: Yeah, very, very seldom do I, you know, not have so many things in my head after a game. And right now, I'd have to go back and watch because it's like almost like I forget everything to this point, and I'm just just feel really blessed to be here.
23: Do you dedicate this cup to anybody?
22: Oh, you know what? It's gonna go right next to my other one, and you know my other one. It's a funny story. My other one has a little chip in it because I gave it to a friend to take it back home for me before at the end of the season, and he chipped it on the way home. So if George Roussakis hears this at all, he's going to laugh. But I'm definitely not gonna give it to him or dedicate it to him.
23: And something else, you are two or three years here. And your contract is finishing, but this cup maybe keeps you in Olympiacos?
22: This cup doesn't have anything to do with that. That's as far from my mind. We just want to win a EuroLeague championship, and yeah, you guys can just let that be in your mind. I'm not going to let it be in my mind right now.
23: Congratulations again. Thank you very much. Λοιπόν,
1: να ακούσουμε τη μεταφραστή.
23: Είμαι και εγώ πάρα πολύ ευτυχισμένος. Ακόμα προσπαθώ να το συνειδητοποιήσω και θα δεν μπορώ να σκεφτώ. Θα ξαναγυρίσει. Θα Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στο ρεπορτάζ τρέχοντας κυριολεκτικά για να προλάβουμε όλες τις δηλώσεις. Λοιπόν, για τον Άλεκ Πίτερς δεν μπορώ να θυμηθώ. Έχω πάρα πολλά να σκεφτώ αυτή τη στιγμή. Θα πρέπει να ξαναδώ το παιχνίδι για να θυμηθώ τι έγινε και πώς τελικά το κερδίσαμε. Πραγματικά ήταν μια δουλειά πολλών μηνών. Πολλοί παίχτες δουλέψαμε γι' αυτό. Ήταν μια δύσκολη περίοδος και στο τέλος τον ρωτήσαμε, επειδή τελειώνει το συμβόλαιό του, αν αυτό το κύπελλο μπορεί να τον κρατήσει. Είπε ότι άλλο αυτό και άλλο τι γίνεται με το συμβόλαιό μου. Προς το παρόν είναι η ώρα των πανηγυρισμών. Παρεπτόντως θα αφιερώσει το τρόπαιο που πήρε σε κάποιο φίλο του, στην οικογένειά του φυσικά. Καταλαβαίνετε ότι είναι.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά από τον Πίτερς. Κώστα Σαρδέλη, πάμε για την αποφώνηση. Για να κλείσουμε και να φύγει από τη θέση εκεί. Έλα.
17: Ναι. Ολυμπιακός είναι δίκαια.
1: Μου, οι Ισπανοί που είναι ακριβώς από πάνω σου, τα 12 ραδιόφωνα, δηλαδή 24 δημοσιογράφοι, είναι ακόμα εκεί ή φύγανε για να πάνε και στην Μικτή?
17: Ελάχιστοι έχουν μείνει, Δημήτρη.
1: Συνεχίζουν για δηλώσεις.
17: Ελάχιστοι, ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία.
17: Εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι δίκαια πρωταθλητής Ευρώπης. Ήταν κάτι το οποίο το άξιζε. Ήταν καλύτερη ομάδα στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος. Απέκλεισε άνετα στα play-off με 3-0 την Μονακό χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και ήρθε εδώ πέρα στο Telecom Center για να τελειώσει αυτή τη δουλειά, αυτή σκληρή δουλειά. Φυσικά δεν είναι ότι επειδή φαίνεται στο τέλος της ημέρας ότι όλο αυτό ήρθε έτσι χωρίς ιδιαίτερο άγχος, γιατί και στο πρώτο, στον ημιτελικό κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός δεν είναι ότι πιέστηκε ιδιαίτερα από τους Τούρκους. Σήμερα από την Ρεάλ είδε φαντάσματα του παρελθόντος να επιστρέφουν. Όμως φάνηκε ότι είναι αυτό που είπε και ο κύριος Μπαρτζόκας στην χθεσινή συνέντευξη τύπου. Φάνηκε ότι οι παίκτες ήταν πνευματικά έτοιμοι για τον σημερινό τελικό, για το φετινό Final Four αρχικά και για το φετινό τελικό.
1: Πιέστηκε πάρα πολύ. Κάποια σημεία πιέστηκε πάρα πολύ, πρέπει να πούμε, Κώστα.
17: Πιέστηκε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό ήταν αναμενόμενο, Δημήτρη. Το είχαμε πει κιόλας και χθες που είχαμε συνδεθεί πάλι. Ότι είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι,
17: δεν
1: γίνεται. Βέβαια.
17: Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, είδαμε σήμερα μια ομάδα που σίγουρα άλλες ομάδες, αν είχαν τέτοιες απουσίες, δεν θα κάνανε τέτοια εμφάνιση.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι μια ομάδα μπαλτοκαπνισμένη, θρυλική.
17: Ακριβώς.
1: Που δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λοιπόν, πριν κλείσεις, έχουμε εδώ στο στούντιο και τον Σπύρο Παπαδάκη, αφού σας θυμίζω φυσικά ότι η σημερινή εκπομπή ήταν προσφορά Intervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Έλα, Σπύρο, σ' ακούμε, καλησπέρα.
0: Χαρούμενος,
1: μπήκε ο Παπαδάκης στο σταθμό, γύρω στην τρίτη περίοδο, και εκεί άλλαξε λίγο η ρότα. Σ' ακούμε, Σπύρο.
0: Λοιπόν, για το γούρι, για το γούρι, ναι, ουσιαστικά, για το γούρι. Ναι. Νομίζω ότι δεν, μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Μας κοψοχώλιασαν, η αλήθεια είναι, έτσι ακριβώς όπως θα είπε ο Κώστας. Αλλά εντάξει, η Ρεάλ Μαδρίτης έχει βαριά φανέλα. Είναι από τις ομάδες που έχουν πολύ βαριά φανέλα. Αλλά έδειξε και ο Ολυμπιακός ότι εντάξει, δεν υπήρχε περίπτωση να το αφήσει να φύγει από την Ελλάδα το κύπελο, σε κάθε περίπτωση. Πάντως στο σχόλιο ότι είναι χαρούμενος ο Κώστας, δεν είναι κανένα σχόλιο από τον Κώστα. Τι κάνεις, Κώστα, καλά είσαι?
17: Μια χαρά είμαι, Σπύρο, μια χαρά είσαι.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Να ξέρεις ότι πολλοί θα ήθελαν να βρίσκονται στη δική σου τη θέση εκεί μέσα στο, με όλους τους πρωταγωνιστές.
17: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Λοιπόν, εμπειρία ζωής, νομίζω.
1: Κώστα Σαρδέλη, να σε ευχαριστήσουμε. Αν βγει κάτι μέχρι το 10.30 που θα είμαστε εδώ και φεύγεις από τη θέση σου, από τη γραμμή, ευχαριστούμε και τον τεχνικό διευθυντή, τον Λευτέρη Ρεσβάνη, που είχαμε σήμερα την τεχνική δυνατότητα να έχουμε τη γραμμή αυτή και να τον ακούμε μια χαρά από το Telecom Center. Λοιπόν, έλεγα ότι όπως πήρε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσα στην Αγία Σοφιά τίτλο Conference League, ήρθε σήμερα και ο μπασκετικός Ολυμπιακός και μέσα στην έδρα του αντιπάλου, του αιώνιου αντιπάλου του, κατάφερε και πήρε τον πολύτιμο αυτόν τίτλο.
0: Εγώ σου το έχω πει και, και θα το επαναλάβω και το εννοώ. Επειδή το ελληνικό μπάσκετ το θεωρώ αυτή τη στιγμή ότι είναι το κορυφαίο στην Ευρώπη.
1: Μαζί με την Ισπανία.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, έχει μείνει λίγο πιο πίσω.
1: Όταν έχουν οι άλλοι 11 τίτλους.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. 7 έχει ο Παναθηναϊκός από μόνος του, 4 τώρα ο Ολυμπιακός. Θα μου πεις, ναι, η δική μας ιστορία στο μπάσκετ ξεκινά από το 1987. Ξεκινά από τον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη, τον Παναγιώτη Φασούλα, που έδειξαν το δρόμο σε όλα αυτά τα νεότερα παιδιά. 2 παρατηρήσεις.
1: Πάμε.
0: Ποιο?
1: Ακούμε από την ΑΕΚ.
0: Ναι. Απλά τότε, το πρώτο, έχεις δίκιο αυτό το οποίο λες.
1: Να σου πω, έχεις ξεχάσει την ΑΕΚ, σε πρόλαβε εδώ.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ.
1: Το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Το πρώτο ευρωπαϊκό συμφωνώ και μάλιστα στο Καλιμάρμαρο, έτσι.
1: Για ένα λεπτό να ακούσουμε λίγο Βεζέκοφ, πάμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Και νομίζω απλά να απολαύσουμε τη στιγμή, γιατί σήμερα το αξίζαμε, δείξαμε σε όλη τη γωνιά πόσο καλύτεροι ήμασταν. Συγχαρητήρια στη Ρεάλ. Με τόσες απουσίες μας έβαλε πολύ δύσκολα και νομίζω σήμερα το χαρούμε.
3: Η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ άγχος αυτός ο τελικός. Ίσως ο τίτλος φαβορή, σπουδαία ομάδα η Ρεάλ, με τις άμυνες του Σκαριόλου να σας δυσκολεύουν, αλλά στα τελευταία 2 λεπτά έγινε αυτό που δεν είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Δείξατε την ψυχή και την αυτοπεποίθηση που χρειαζόταν.
2: Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Δεν θυμάμαι και πολλά από τον αγώνα, είναι τόσο έντονη στιγμή που απλά θέλω να την απολαύσουμε.
3: Τον αγκάλιασες πρώτο.
2: Δεν θυμάμαι κανέναν, απλά ζω τη στιγμή και ευχαριστούμε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι εδώ μαζί μας και όλους αυτούς που βλέπουν από τηλεόραση.
3: Να σε καλά.
6: Τζέντελμαν, ο Σάσα Βεζέκοφ έδωσε τα συγχαρητήριά του στην
1: Ελλάδα. Από το Βεζέκοφ λέγαμε λοιπόν για το μπάσκετ, αλλά δεν ξέχασες να πεις ότι το 1968.
0: Δεν το ξέχασα, θα σας πω τι εννοώ. Απλά τότε μετά το κυπελούχον που πήρε η ΑΕΚ, δεν το κεφαλαιοποιήσαμε.
1: Δεν μπορούσε να το κεφαλαιοποιήσει.
0: Δεν το κεφαλαιοποιήσαμε.
1: Δεν μπορούσε. Ήταν άλλες εποχές.
0: Πώς? Έπαιζε μπάσκετ, αλλά δεν ήρθαν τίτλοι. Από το 87 όμως και μετά, αν μου επιτρέπετε. Το 89 ήρθαμε δεύτεροι στο Eurobasket. Ο Άρης σε 3-4 συνεχόμενα Final Four. Ο ΠΑΟΚ μετά, ο οποίος πήγε και ως φαβορής στο Ειρήνης και Φιλίας. Άλλο το πως υπήρχε μια κεφαλαιοποίηση, ρε παιδί μου, η οποία φτάνει μέχρι σήμερα.
1: Ήταν άλλες εποχές.
0: Ασφαλώς, δεν σου είπα
1: το αντίθετο. Αυτό της ΑΕΚ έγινε στο Παναθηναϊκό στάδιο, σε ανοιχτό γήπεδο, όταν το 1968 δεν υπήρχε κανένα κλειστό γήπεδο στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, δηλαδή ήταν άλλες εποχές, αλλά πάντα πρέπει να λέμε ότι η ΑΕΚ ήταν αυτή που έβαλε τα θεμέλια, που έκανε το πρώτο ξεκίνημα.
0: Ωραία. Να ολοκληρώσω λέγοντας το εξής. Δύο πραγματάκια. Ναι, θέλω να δω έναν τελικό Euroleague ανάμεσα σε δύο ελληνικές ομάδες. Ένα τελικό.
1: Μου το
0: νομίζω ότι έρχεται. Αυτή τη στιγμή στη EuroLeague συμμετέχουν Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ναι, θέλω να τους δω. Θέλω να δω αυτές τις δύο ομάδες να είναι στο τελικό. Και εν πάση περιπτώσει, ο καλύτερος σας κερδίσει στην προκειμένη περίπτωση. Και το δεύτερο, να μην εξαφανίσουμε τα ελληνάκια μας.
1: Α, αρχίσαμε τώρα.
0: Να μην το εξαφανίσουμε.
1: Πες ρε πρόεδρε, φώναξες ή πρόεδρε, φώναξες.
0: Εντάξει. Εγώ το θέτω σε ευχή ή ως επιθυμία.
1: Ναι, δεν γίνεται. Σε επίπεδο αυτό βλέπεις ότι και οι ομάδες, η Ρεάλ είχε παίχτη από τη Δομινικανή Δημοκρατία ή τι? Αλλά έχει και Ισπανούς, γιατί είναι άλλη η δομή του ισπανικού αθλητισμού. Το λέω εγώ και τα φωνάζω. Είναι άλλη η αναπτυξιακή δομή που έχει σε όλα τα αθλήματα η Ισπανία σε σχέση με την Ελλάδα ή η Γαλλία σε σχέση με την Ελλάδα. Λοιπόν, όταν λοιπόν τώρα θέλουν στην Α2, στην Elite League, να πάρουν 3 ξένους από 2, τι να συζητήσουμε τώρα? Εντάξει, εσύ είσαι λίγο ρομαντικός, καλά τα λες, αλλά και εγώ σου λέω ότι είναι αρκετά δύσκολο.
0: Είμαι ρομαντικός και νομίζω ότι όλοι, αν βάλουμε κάτω λίγο τον δικό μας, τον ρομαντισμό μας που έχουμε μέσα μας, ενδεχομένως να μπορέσουμε και να το πετύχουμε. Γιατί
1: δεν
0: όχι.
1: Παίζει όμως ο ρομαντισμός, δυστυχώς, αγαπητέ κύριε Σπύρο Παπαδάκη.
0: Κύριε Σταυρακάκη, θέλω να είμαι λίγο.
1: Και το καταλαβαίνει και ο Τάκης εδώ που παρακολουθεί. Δεν παίζει ο ρομαντισμός. Λοιπόν,
0: τώρα ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Πες.
0: Με την νίκη αυτή του Ολυμπιακού, επειδή εγώ είμαι και ο λίγο τι προληπτικός και με τα γούρια. Τώρα σε κάθε τελικό του Ολυμπιακού θα πρέπει να βρίσκομαι εδώ.
1: Ναι.
0: Την πάτησε στα βρακάκι.
1: Να σε δω. Θα σε ακούσουμε το πρωί.
0: Εννοείται. Πέντε η ώρα το πρωί. Θα χτυπήσουμε τις καμπάνες ενημέρωσης πάρα πολύ δυνατά.
1: Γιατί έχει πολλά θέματα.
0: Πολλά θέματα.
1: Θα σε ακούσουμε, δώσουμε ένα τίτλο.
0: Ένα τίτλο. Ο Τραμπ έχει κάνει τα καπρίτσια του, έλα με μπέρδεψες, και ο Ερντογάν έχει το χαβά του.
1: Μάλιστα. Πάντως ο αθλητισμός είναι δίκαιος, αυτό έχω να σου πω εγώ, σε σχέση με τα υπόλοιπα πράγματα.
0: Ναι, είναι πολύ πιο δίκαιος, έχεις
9: δίκιο. Είναι πολύ πιο δίκαιος και το απέδειξε σήμερα ο Ολυμπιακός. Το ίδιο θα έλεγα και όποια ελληνική ομάδα σήμερα ήταν.
0: Εγώ πάντως ως γνήσιος γάβρος για να το γιορτάσουμε, έχω παραγγείλει και πίτσες και βρίσκονται εκεί έξω.
9: Ωραία,
0: για
9: σε 15
0: να...
9: λεπτά. Ευχαριστούμε. Θα τις απολαύσουμε.
0: Και θα τις εξαφανίσουμε. Όπως έλεγε.
9: Θα προσπαθήσουμε να τις εξαφανίσουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Σπύρο Παδάκη. Θα τον ακούτε κάθε πρωί. Ώρα 5. Ώρα 5, 5 με 6 είναι μόνος του.
0: Και 6 με 8.
9: Εμφάνιση. Και 6 με 8 είναι με τη Στεφανία Κασίμη μαζί.
0: Με το τσουνάμι μας. Σας περιμένω.
9: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαδάκη. Λοιπόν, τώρα να πάρουμε έτσι μια ανάσα λίγο με Eurythmics. Να δούμε αν μπορούμε να έχουμε ακόμα ή τον Παπαχατζή ή τον Φουστέρι για να πάμε προς το φινάλε. Τους έχουμε βγάλει όλους σχεδόν. Δεν έχουμε αφήσει κανένα που να μην έχουμε βγάλει από δηλώσεις. Έχουμε αφήσει κανένα, ναι. Όλους βγάλαμε. Όλους βγάλαμε.

0: Είπα νωρίτερα ότι λόγω επεισοδίων είχε καθυστερήσει το παιχνίδι στην Ιταλία, το Ρίνο Ιουβέντους. Τελικά ξεκίνησε στο 62ο λεπτό πριν την έναρξη. Είχαμε επεισόδια των οπαδών των δύο ομάδων με την αστυνομία. Σοβαρά ένα φίλαθλο τη Ιουβέντου. Δεν ήθελαν οι φίλοι του Ιουβέντου να κατέβουν, να έρθουν να κατέβει η ομάδα του. Τελικά είμαστε στο 63ο λεπτό. Το Ρίνο Ιουβέντου είναι 1-2 σε εξέλιξη στην Ιταλία. Δαμιανό Παπαχάτζη, σχόλια τώρα. Δαμιανέ, είναι ο αθλητισμός δίκαιο πράγμα, δίκαιος, γιατί νομίζω ότι έστω και με το πολύ άγχος ο Ολυμπιακός το πήρε. Σ' ακούμε, τα σχόλιά σου.
1: Ξόρπησε το φάντασμα του Κάουνας πριν 3 χρόνια και μετά από 4 συμμετοχές χαμένα Final Four έφτασε στη πηγή. Ίσως να του το όφιλε, ας πούμε.
0: Ήπιε νερό, δεν έφτασε μόνο στην πηγή, ήπιε και το νεράκι του σήμερα.
1: Ήπιε και το νερό, ναι. Σωστά. Ίσως να του το φρόσταγε ο Θεός από τότε, από το Κάουνας, πριν από 3 χρόνια, όταν σε ένα μάτς ήταν, σε ένα τελικό ήταν για 39 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα μπροστά στο σκορ και έχασε στο τέλος με το καλάθι του Γιούλ. Ο Ολυμπιακός για δεύτερη σερή χρονιά ήρθε σε αυτό το Final Four ως πρώτος στην κανονική περίοδο. Συνεπώς όλα αυτά βγάζουν στο συμπέρασμα ότι δίκαια και άξια κατέκτησε το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιό του με ένα ιδανικό τρόπο, γιατί το κατάφερε μέσα στο γήπεδο, μέσα στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου του Παναθηναϊκού.
0: Το γεγονός, τέλειωσε για να σε ρωτήσω.
1: Νομίζω ότι το 4ο ευρωπαϊκό τρόπο έχει την υπογραφή του Φουρνιέ
0: και του Πίτερς, που το χρησιμοποίησε 3η και 4η περίοδος. Δεν έχει και λίγο Πίτερς και λίγο.
1: Έχει δίκιο, γιατί ήταν και ο Πίτερς καταβλητικός στον ημιτελικό, έτσι,
0: με βέβαια.
1: Εκεί που ο Ολυμπιακός αποκαθήλωσε, ας πούμε, την πρωταθλήτρια Ευρώπης.
0: Να πάμε λίγο, περίμενε λίγο, Παπαδαμιανά, να κάνουμε το Μιλουτίνοφ μιλάει τώρα στα κανάλια Nova Sports.
2: Finally this dream I achieve it and you know I'm just so happy and I'm going to celebrate.
3: Thank you.
0: Έχει και τον
4: πολύ βάθος που ο καθένας μπορεί να παίξει, να είναι πρωταγωνιστής, να και είναι πολύ σημαντικό.
5: Τελευταία ερώτηση, το αφιερώνει στον μπαμπά στην Μαθήνα.
0: Είναι κάτω ο Βεζέκοφ, πάνω είναι ο Χολ.
6: First of all, I would like your feelings.
0: Για να ακούσουμε το Χολ.
7: I really don't know, to be honest. I'm really like with mixed emotions, to be honest. But
8: είμαι με ανάμεικτα συναισθήματα. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο.
7: I feel great. It still feels surreal.
8: Νιώθω περήφανος, νιώθω τρομερά.
7: I really don't know what to give you right now.
8: Δεν ξέρω τι να σου πρωτοπώ.
7: Oh my goodness! Like since I came to
8: your league, no, for sure. Like,
7: I got a taste of it when I was at Monaco, making it to the Final Four, and now figured out a way and we persevered.
6: Thank you.
8: Ήθελα απλά να.
0: Λοιπόν, πάμε Δαμιανέ για να κλείσουμε με σένα. Λέγαμε λοιπόν για τις μονάδες αυτές που δούλεψαν σαν ομάδα. Είπες για τον Φουρνιέ, είπα εγώ για τον Πίτερς. Ήταν παίκτες που έχουν αυτή την ποιότητα σε τέτοια παιχνίδια.
1: Σίγουρα. Για τον Φουρνιέ είναι το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο μιας καριέρας που την έχει περάσει στο μεγαλύτερο διάστημα του στο NBA. Εντάξει, ήταν ξέσπασμα το σημερινό και για τους παίχτες και για τον Γιώργο Μπαρτζόκα που έχει βρεθεί στο στόχαστρο της κριτικής και για τον κόσμο, γιατί ήθελε να το κατακτήσει αυτό το τρόπο στην έδρα του Παναθηναϊκού. Στα Final Four που έχω παρακολουθήσει δεν έχω ξαναδεί τόσο εξάλλου πανηγυρισμού, να σου πω την αλήθεια,
0: ναι,
1: από ομάδα που κατακτά το τρόπο. Όλοι χαίρονται βέβαια, όλοι πανηγυρίζουν, αλλά το σημερινό ήταν ξέσπασμα. Ήταν κάτι που περίμενε πολύ καιρό ο κόσμος του Ολυμπιακού, οι παίχτες, οι οποίοι φαντάζονται ότι μετά από, αν έχαναν σήμερα τον τρόπο, θα ήταν 5 χαμένα σε ρή Final Four. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το πήρε εκείνη, ο Ολυμπιακός που το ήθελε περισσότερο.
0: Μάλιστα, και τώρα μένει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα το...
0: Ναι, αλλά ξέρεις ότι πάντα το πρωτάθλημα Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, ό,τι και να έχει γίνει στην Ευρωλίγκα, είναι ένα άλλο θέμα.
1: Πάλι, ναι, εντάξει, σίγουρα. αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός αυτό που κυνηγούσε τόσα χρόνια το πέτυχε σήμερα, οπότε...
0: Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Πάλι, ναι, εντάξει.

0: ότι ήταν ένα
1: τίτλος ξέσπασμα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Δαμιάνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δαμιάνος Παπαχατζής μας έδωσε τα σχόλιά του. Την κατάλληλη στιγμή το έριξες. Πάμε.

Βλέπουμε τον Γιώργο Πρίντεζη τώρα στα πλάνα της συνδρομητικής τηλεόρασης του Nova Sports που λυγίζει στο τέλος. Είναι συγκινημένος. Εντάξει, δίπλα του είναι ο Παπαλουκάς, μεγάλες στιγμές. Ο Φουρνιέ λέει: αυτοί, τον ακούσαμε και νωρίτερα. Αυτοί που είναι τόσα χρόνια εδώ το αξίζουν περισσότερο από μένα, μαζί με αυτούς τους παλαβούς της κερκίδας. Είναι οι δηλώσεις του Φουρνιέ που πριν από λίγο αναφέρει τώρα το site της ένα ξένο site, Basket News, ότι ο Μοντέρο είναι στην τελική ευθεία για να συμφωνήσει για τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με ένα Λιθουανό δημοσιογράφο, ότι έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός με τον Μοντέρο, τον Άσο της Βαλένθια. Βλέπουμε εικόνες αριστερά, εγώ βλέπω τον Πειραιά, χαμός εκεί από τον κόσμο και τα Χανιά, πω, εκεί στην πλατεία, στο κέντρο των Χανίων, το αδιαχώρητο. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι μετά από το 2013 ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει και πάλι τον τίτλο στην Ευρωλίγκα. Μια πολύ μεγάλη βραδιά, είναι το 4ο ευρωπαϊκός τίτλος στην Ευρωλίγκα.

για τον Ολυμπιακό μετά από 13 χρόνια απέναντι στην Ρεάλ σε ένα παιχνίδι συναρπαστικό στις λεπτομέρειες, όπως όταν μπήκε εδώ ο Πτάκης Μαυράκης στην αλλαγή που άλλαξε τον Αντώνη τον Μορτάκη. Λέει ο Τάκης Μαυράκης έτσι θα πάει, εκείνη την στιγμή ήταν πόντο πόντο. Δικαιωθήκαμε, γιατί και εγώ το πιστεύω αυτό ότι θα πάει έτσι, και τελικά στο τέλος πιο ψύχρεμος, πέστε ότι θα ήθελε περισσότερο, 92-85 ο Ολυμπιακός πήρε την νίκη απέναντι στην Ευρωλίγκα, και έτσι το Final Four που έγινε το 2026 στην Αθήνα γίνεται κάτοχος του τίτλου, ελληνική ομάδα κάτοχος του τίτλου, η ομάδα του Ολυμπιακού. Μια πολύ πολύ μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό, για το ελληνικό μπάσκετ, για τον Ολυμπιακό που εξόρκησε την αποτυχία του Κάουνας και πάλι κατάφερε να είναι στην κορυφή της Ευρώπης και να πάρει έναν τίτλο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Τάκης Μαυράκης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου, ο Αντώνης Μορτάκης και αυτός ήταν εδώ μαζί μας, Γιώργος Νταβαρίνος και ο Λάσκαρης Αγοραστός επιμελήθηκαν τα ηχητικά, ο Κώστας Σαρδέλης, ο Δαμιανός Παπαχατζής ήταν στο Telecom Center και ο Δημήτρης Χρυσάνθης τον ακούσαμε στην αρχή και ο Μιχάλης Φουστέρης, όλοι μας έδωσαν τα ρεπορτάζ τους και ήταν ο Σαρδέλης, ο Κώστας στην μετάδοση. Η Δέσποινα Καλοχέρη και η Εφροσύνη Παράσχη ήταν στην υποστήριξη εκπομπής. Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στα μικρόφωνα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Αληθινού Ραδιοφώνου. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό. Κατάκτηση για τέταρτη φορά στην ιστορία του Final Four της Ευρωλίγκας για τους Ερυθρόλευκους απέναντι στην Ρεάλ που την κέρδισε σε ένα παιχνίδι Grand Quignol και κατάφερε να πάρει αυτή τη μεγάλη νίκη 92-85, την αγχωτική νίκη, και να στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης. Η Ντερβέτ Live Casino, πιο ανανεωμένο ποτέ, ήταν στην παρέα μας και την ευχαριστούμε. Καλό σας βράδυ, μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Πολλά μπράβο στον Ολυμπιακό!

0: Real FM.
1: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
0: Στους 97,8.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στο Real FM 97,8. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται πλέον στην επιμέλεια του ήχου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο μικρόφωνο του Real. Απόψε η βραδιά θα είναι θεματική και θα είναι αφιερωμένη σε τραγούδια τα οποία ενώ γράφτηκαν για συγκεκριμένους καλλιτέχνες τελικά ερμηνεύθηκαν από κάποιους άλλους. Μεγάλα ατοπήματα, μεγάλα λάθη από καλλιτέχνες οι οποίοι υποτίμησαν συγκεκριμένα τραγούδια τα οποία έμελε στην πορεία να γίνουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν θα μας απασχολήσουν απόψε. Στούντιο atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας και φυσικά και για δικές σας προτάσεις από αυτήν την κατηγορία των τραγούδιων. Εάν έχετε υπόψη σας δηλαδή κάποιες ανάλογες ιστορίες από τραγούδια που για παράδειγμα απέρριψε ένας πολύ γνωστός καλλιτέχνης, αποδέχτηκε κάποιος άλλος και έμελε να γίνουν μεγάλη επιτυχία. Ένα τέτοιο τραγούδι, για παράδειγμα, είναι το It's Not Unusual που γνωρίσαμε όλοι με τη φωνή του Tom Jones. Πίσω στο 1965, λοιπόν, το τραγούδι γράφτηκε από τον Les Reed και τον μάνατζερ του Tom Jones, τον Gordon Mills. Έγραψαν το τραγούδι για την Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε. Ο Tom Jones είχε ηχογραφήσει μία demo εκτέλεση στο It's Not Unusual, όσο εκείνο ακόμη ήταν προτινόμενο τραγούδι για τη Sandy Show. Εκείνη άκουσε αυτήν την demo εκτέλεση και είπε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι ταιριάζει απόλυτα στη φωνή του Tom, απορρίπτοντάς το. Ο ίδιος, ο Tom Jones, αρκετά χρόνια αργότερα, δήλωσε υποχρεωμένος στην Sandy Show που υπήρξε τόσο γενναιόδορη, καθώς μετά από αυτήν την απόρριψη του δόθηκε η ευκαιρία για να κυκλοφορήσει το πρώτο του σίγγλ.

It's not unusual, λοιπόν, τραγούδι το οποίο αρχικά προοριζόταν για τη Sandy Show. Εκείνη όμως το απέρριψε και το 1965 το ηχογράφησε ο Tom Jones, ο οποίος μάλιστα παραδέχεται ότι η αρχική ηχογράφηση δεν ήταν καθόλου καλή. Και με παρότριση του μανατζέρ του ξαναμπήκε στο στούντιο για μια δεύτερη εγγραφή, αυτήν που όλοι ακούμε μέχρι και τις ημέρες μας. Τραγούδια λοιπόν που αρχικά προορίζονταν για άλλους καλλιτέχνες και τελικά τα ερμήνευσαν κάποιοι άλλοι κάνοντας τα επιτυχία. Αυτό είναι το θέμα της απόψινής θεματικής βραδιάς εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Πέπι, χαίρομαι που σου αρέσει το θέμα. Πάμε γρήγορα στο δεύτερο τραγούδι αυτής της κατηγορίας. Τραγούδι του Bruce Springsteen από το 1980. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο Bruce Springsteen είχε συναντήσει τον Joe Ramone στο New Jersey και εκείνος του είχε ζητήσει να γράψει ένα τραγούδι για την μπάντα του, τους Ramones. Έτσι και έγινε, ο Bruce Springsteen έγραψε το Hungry Heart. Το ίδιο όμως βράδυ που έγραψε το τραγούδι και μετά από μία σύσκεψη με τον παραγωγό του, αποφάσισε να το κρατήσει τελικά για τον εαυτό του. Παρότι λοιπόν το Hungry Heart αρχικά γράφτηκε για τους Ramones, δεν δόθηκε ποτέ τελικά σε εκείνους και αντίθετα το ηχογράφησε ο ίδιος ο Bruce Springsteen.

Με το Hungry Heart λοιπόν κλείσαμε το προηγούμενο τέταρτο του Bruce Springsteen. Και πέρα από το γεγονός ότι το τραγούδι προοριζόταν για τους Ramones, θα πρέπει να πούμε ότι ήταν η πρώτη φορά που ένα τραγούδι του Bruce Springsteen ακούστηκε σε κινηματογραφική ταινία. Το Hungry Heart λοιπόν ήταν αυτό που έκανε τον ντεμπούτο στο κινηματογράφο, στη ταινία Risky Business με πρωταγωνιστή τον Tom Cruise. Θα παραμείνουμε στον κινηματογράφο και θα πάμε στην ταινία American Gigolo του Paul Schrader με πρωταγωνιστή τον Richard Gere. Ταινία του 1980, την μουσική της οποίας είχε αναλάβει ο Giorgio Moroder. Εκεί λοιπόν ο Moroder έγραψε μία σύνθεση σαν βασικό θέμα για την ταινία και αρχικά απευθύνθηκε στην Stevie Nicks, τον Fleetwood Mac, για να ερμηνεύσει το βασικό τραγούδι της ταινίας. Εκείνη όμως όταν άκουσε τη σύνθεση το απέρριψε χωρίς δεύτερη συζήτηση. Και έτσι ο Moroder απευθύνθηκε στην Debbie Harry, τον Blondie. Έγιναν κάποιες διορθώσεις, τουλάχιστον στους στίχους. Και τελικά το Call Me κατάφερε να φτάσει μέχρι και το νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών. Σαν single τον Blondie όμως και όχι της Stevie Nicks. Blondie και Call Me μέσα από την ταινία American Gigolo.

Η Στίβι Νίκς λοιπόν απέρριψε το Call Me. Η Ντέμπι Χάρι το υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά. Και αυτό απέφερε μια νούμερο ένα επιτυχία για το συγκρότημά της, τους Blondie. Γεια σου Μαρία Ρόζα, μόλις ακούστηκε λοιπόν το Call Me από Blondie. Καλησπέρα Μιχάλη, το Unbreak My Heart μου λέει, της Τόνι Μπράξτον, είναι τραγούδι το οποίο έχει απορρίψει η Σελίν Ντιόν. Έχεις απόλυτο δίκιο και θα το ακούσουμε αυτό στην συνέχεια. Γεια σου Μέρη στη Ραφίνα, έχουμε μου λέει να μάθουμε πολλά απόψε. Είναι μια ιδιαίτερη θεματική εκπομπή, όπου παρουσιάζονται αρκετές πληροφορίες σχετικά με αυτά τα τραγούδια τα οποία απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες. Γεια σου Δημήτρη. Δεν χρειάζεται φίλε και να μην μπορείς να βοηθήσεις. Καλησπέρα Αποστόλη. I don't want to miss a thing. Aerosmith φυσικά και μάλιστα είναι αυτό το οποίο έχουμε προγραμματίσει για τη συνέχεια. Γεια σου Γιάννη με το Suspicion. Θανάση, στην Γερμανία έχεις απόλυτο δίκιο με το It's Raining Men. Τη μεγάλη αυτή δίσκο επιτυχία των Weather Girls, θα το ακούσουμε και αυτό. Ζωή όντως, το απόψινό είναι ένα μουσικό ταξίδι στον χρόνο, αλλά ταυτόχρονα ένα θέμα από το οποίο μπορούμε να μάθουμε ορισμένα πράγματα, όπως συμπληρώνει και η Μαρία. Γεια σου Κωνσταντίνε στη Φραγκφούρτη. Καλησπέρα στη Μαρία στην Κηφισιά. Μπαίνω και εγώ μου λέει για να προτείνω για την απόψινή θεματική ένα αγαπημένο μου τραγούδι, τον Aerosmith. Αναφέρομαι στο I Don't Wanna Miss a Thing του 1998, που δεν γράφτηκε για τους Aerosmith αλλά για την Celine Dion. Η συνθέτης που έγραψε το τραγούδι ήθελε να το ερμηνεύσει η Celine Dion. Τελικά συμπληρώνει η Μαρία, το τραγούδι πέρασε στους Aerosmith, έγινε πιο rock και παραμένει κλασικό ως και σήμερα. Η αλήθεια είναι ότι το τραγούδι αρχικά προτάθηκε στους YouTube για να το ερμηνεύσουν στο soundtrack της ταινίας Αρμαγεδόν. Εκείνοι αρνήθηκαν λόγω προγράμματος. Η δεύτερη σκέψη ήταν αμέσως η Σελίν Ντιόν. Όταν όμως στο cast της ταινίας επιλέχθηκε η Λιβ Τάιλερ, η κόρη δηλαδή του Στίβεν Τάιλερ, έπεσε στο τραπέζι και η σκέψη για να το ερμηνεύσουν οι Aerosmith. Τελικά λοιπόν αυτό συνέβη και επανέφερε το συγκρότημα και πάλι στην κορυφή στα μέσα της δεκαετίας του 90.

0: Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, το Real FM 97,8. Με μια θεματική βραδιά αφιερωμένη σε τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες για να αποτελέσουν στη συνέχεια μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους. Και σε αυτήν την δεύτερη ώρα θα ακούσουμε πραγματικά πολύ γνωστά τραγούδια που έγιναν τεράστιες επιτυχίες και τα λάθη που έκαναν κάποιοι ώστε να τα απορρίψουν. Η Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στην επιμέλεια του ήχου και ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real. Studio atrialfm.gr και 211-200-8200 για τα μηνύματά σας, αλλά ενδεχομένως και για προτάσεις που έχετε από αυτήν την κατηγορία τραγουδιών. Θα πάμε σε έναν ύμνο της δίσκο μουσικής, το It's Raining Men, τραγούδι που γράφτηκε το 1979 και αρχικά προτάθηκε στην Diana Ross. Η Diana Ross το απέρριψε, αμέσως μετά οι συγγραφείς του απευθύνθηκαν στην Donna Summer για να έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Όπως και στη συνέχεια, το ίδιο αποτέλεσμα υπήρξε και με τη Cher, αλλά και στο τέλος με την Barbara Streisand. Καμία από αυτές τις δίβες της μουσικής δεν ήθελε να ερμηνεύσει το It's Raining Men. Κατά σειρά λοιπόν απορρίφθηκε από Diana Ross, Donna Summer, Cher και Barbara Streisand, μέχρι να βρεθούν οι Weather Girls το 1982 και να το κάνουν τεράστια επιτυχία. Weather Girls λοιπόν, 1982, It's Raining Men.

Το It's Raining Men, λοιπόν, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία της disco. Αρχικά απορρίφθηκε από την Diana Ross και στη συνέχεια τόσο από την Donna Summer, την Cher αλλά και την Barbara Streisand. Πριν το αποδεχθούν οι Weather Girls και το εκτοξεύσουν στην κορυφή. Γεια σου Τάνια, καλώς ήρθες, είναι θεματική η απόψινη βραδιά και αναφέρεται στα τραγούδια που απορρίφθηκαν από κάποιους καλλιτέχνες με αποτέλεσμα να το εκμεταλλευτούν αυτό κάποιοι άλλοι και να δημιουργήσουν πολύ μεγάλες επιτυχίες. Το επόμενο έρχεται από τον Brian Adams και το Reckless του 1984. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 1983, ο Brian Adams μαζί με τον συμπαραγωγό του, τον Jim Vallance, είχαν γράψει ένα τραγούδι για το συγκρότημα των Blue Oyster Cult μετά από δική τους παραγγελία. Προσπάθησαν λοιπόν το τραγούδι που θα έγραφαν για το συγκρότημα να το προσαρμόσουν τουλάχιστον κιθαριστικά στην επιτυχία του συγκροτήματος στο Don't Fear the Reaper, από το οποίο σχεδόν δανείστηκαν εντός εισαγωγικών την εισαγωγή. Τελικά οι Blue Oyster Cult απέρριψαν το τραγούδι που είχε γράψει ο Brian Adams, ο οποίος απογοητευμένος θεώρησε ότι το τραγούδι δεν είναι καλό ούτε ακόμη και για εκείνον. Όταν κάποια στιγμή την επόμενη χρονιά, το 1984, ετοιμαζόταν να κυκλοφορήσει το άλμπουμ Reckless, έλειπε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Τότε λοιπόν ο παραγωγός του του είπε να ανασύρει το τραγούδι που είχε γράψει για τους Blue Oyster Cult από το σιρτάρι για να το συμπεριλάβει στο επικείμενο νέο άλμπουμ. Έτσι και έγινε και το τραγούδι όχι απλά μπήκε στο νέο άλμπουμ αλλά κυκλοφόρησε και σαν πρώτο σίγγλ εκείνη τη χρονιά. Αυτό ήταν το Run to You.

Γεια σου Μαριέλα, χαίρομαι που σου αρέσει η εκπομπή. Να σε καλά Κατερίνα, καλό ξημέρωμα να έχεις. Σόφη, η ιστορία με το ZM και τον Εσέρ Γκένσμπουργκ είναι λίγο διαφορετική από την απόψινη θεματική βραδιά. Γιατί η πρώτη ηχογράφηση είναι με την Μπριζίτ Μπαρντό. Δεν αρνήθηκε να το ηχογραφήσει η Μπριζίτ Μπαρντό, το ηχογράφησε μαζί του την εποχή που ήταν εραστές. Όταν όμως πληροφορήθηκε τη σχέση τους ο Γερμανός βιομήχανος σύζυγος της Μπαρντό, απαγόρευσε την κυκλοφορία της συγκεκριμένης ηχογράφησης. Γι' αυτό λοιπόν δεν κυκλοφόρησε αρχικά η εκτέλεση του Γκένσμπουργκ με την Μπριζίτ Μπαρντό, κάτι που συνέβη αργότερα με την Τζέιν Μπίρκιν. Η ηχογράφηση όμως έγινε κανονικά. Και σε καμία περίπτωση η Μπαρντό δεν αρνήθηκε το τραγούδι. Πάμε σε ένα από τα πιο κλασικά παραδείγματα, όχι όμως απόρριψης αυτή τη φορά. Αφού ο ίδιος ο καλλιτέχνης που έχει γράψει το επόμενο τραγούδι θα ήθελε πολύ να το έχει ερμηνεύσει, δεν το έκανε όμως για δύο λόγους. Ο πρώτος ήταν μια διαμάχη που είχε με τον παραγωγό του εκείνη την περίοδο και που στην ουσία του απαγόρευσε για μεγάλο χρονικό διάστημα να μπορεί να ηχογραφήσει. Και ο δεύτερος λόγος ήταν γιατί πίστευε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι που είχε γράψει θα τέριαζε περισσότερο σε μια γυναικεία φωνή. Έτσι συνέβη λοιπόν το 1976, όταν ο Μπρους Σπρίγκστιν έδωσε στην Πάτι Σμιθ το Because the Night.

Το Because the Night, λοιπόν, τραγούδι του Bruce Springsteen που έδωσε στην Patti Smith. Πρώτον, γιατί πίστευε ότι ταιριάζει καλύτερα στη δική της φωνή, και δεύτερον, γιατί εκείνη την περίοδο, το 1976, λόγω μιας διαμάχης με τον παραγωγό του, δεν μπορούσε να ηχογραφήσει. Κάτι που κατάφερε 10 χρόνια αργότερα, όταν κυκλοφόρησε και η δική του εκτέλεση στο Because the Night, σε ένα box set του 1986. Καλό ξημέρωμα, αγαπητέ Τάνια, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Γεια σου Μίνα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα. Επιμορφωτικό σεμινάριο μου λέει το απόψινο θέμα και δεν προλαβαίνω να κρατήσω όλες τις σημειώσεις, βρε παιδί μου. Δύο υποσύνολα ενός μουσικού συνόλου. Καλλιτέχνες που ερμήνευσαν

Σας έλεγα λοιπόν λίγο νωρίτερα για την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της Bonnie Tyler, που δεν είναι άλλη φυσικά από το Total Eclipse of the Heart του 1983. Το τραγούδι έχει γράψει ο Jim Steinman και αρχικά προοριζόταν για τον Meatloaf. Τον Meatloaf και το άλμπουμ του με τον τίτλο Midnight at the Lost and Found. Ο Meatloaf δεν απέρριψε το τραγούδι, συνάντησε όμως μία άλλη ανυπέρβλητη δυσκολία, καθώς η δισκογραφική του εταιρεία αυτή τη φορά αρνήθηκε να πληρώσει τα δικαιώματα στον Steinman. Με λίγα λόγια, δεν έδωσε τα χρήματα ώστε το τραγούδι να μπορέσει να κυκλοφορήσει στην ηχογράφηση του Meatloaf. Κάτι τέτοιο έγινε λίγο αργότερα με την Bonnie Tyler, η οποία στάθηκε πολύ τυχερή με την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα της.

Στην προηγούμενη λοιπόν περίπτωση με το Total Eclipse of the Heart δεν έφταιγε κάποιος καλλιτέχνης όπως ο Meatloaf για παράδειγμα, αλλά η δισκογραφική του εταιρεία που δεν πίστεψε στο συγκεκριμένο τραγούδι ώστε να αποδώσει και τα χρήματα τα οποία είχαν ζητηθεί, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει στην Bonnie Tyler. Πάμε λίγο στα χωράφια της Motown. Αρχικά στο It's a Shame, τραγούδι που έχει γράψει ο Stevie Wonder και που για χρόνια υπήρχε στο συρτάρι του Berry Gordy, χωρίς κάποιος από τους καλλιτέχνες της εταιρείας να θέλει να το τραγουδήσει. Ανάμεσα στις απορρίψεις που είχε δεχθεί το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν και εκείνη της Aretha Franklin, για να έρθουν τελικά οι Spinners το 1970 και με αυτό να δημιουργήσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους.

Το It's a Shame, λοιπόν, τραγούδι του Stevie Wonder, το οποίο γνώρισε διαδοχικές απορρίψεις. Μέχρι να το κάνουν δικό τους οι Spinners και με αυτό να γνωρίσουν την μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα τους. Θα παραμείνουμε σε soul μονοπάτια και για τη συνέχεια και μάλιστα με ένα τραγούδι που θα μας προκαλέσει και έκπληξη σχετικά με την απορρίψή του. Ο λόγος για το If You Don't Know Me By Now. Τραγούδι που έγραψαν ο Kenny Gamble με τον Leon Huff και αρχικά πρότειναν στο γυναικείο τρίο των Label. Της Label όλοι τις θυμόμαστε, ειδικά με την μεγάλη τους επιτυχία το Lady Marmalade. Το συγκρότημα όμως απέρριψε αμέσως το συγκεκριμένο τραγούδι. Αν και χρόνια αργότερα η front woman, η Patti LaBelle, στην solo καριέρα της πάντα το συμπεριελάμβανε στις live εμφανίσεις της. Τελικά το τραγούδι κατέληξε στον Harold Melvin και τους Blue Notes, που το ηχογράφησαν το 1971 με τον Teddy Pendergrass, τον drummer του συγκροτήματος, να κάνει και τα φωνητικά. Harold Melvin, λοιπόν, and the Blue Notes, τραγούδι που απέρριψαν η Label και ηχογράφησε το συγκρότημα το 1971.

Και όμως λοιπόν βρέθηκε μουσικός και μάλιστα για την ακρίβεια μουσική το τρίο των Λαμπέλ για να απορρίψει αυτό το τραγούδι. Το If You Don't Know Me By Now, το οποίο κατέληξε στους Harold Melvin and the Blue Notes, για να γνωρίσει φυσικά και δεκάδες διασκευές στην συνέχεια. Η επόμενη περίπτωση είναι λίγο διαφορετική. Ένα τραγούδι το οποίο δεν απορρίφθηκε από έναν καλλιτέχνη, αλλά οι συγγραφείς του τραγούδιου απέρριψαν αυτόν που είχαν αρχικά στο μυαλό τους για να το δώσουν σε κάποιον άλλο. 1979, ο David Foster και ο Jay Graydon θα γράψουν το After the Love Has Gone, αρχικά για τον Bill Champlin. Στη συνέχεια όμως και κάνοντας κάποιες demo ηχογραφήσεις, θα ενθουσιαστούν στην ιδέα το τραγούδι να ερμηνεύσουν η Earth, Wind and Fire, όπως και θα γίνει τελικά, με το αποτέλεσμα προφανώς να τους δικαιώνει.

Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, οι συνθέτες του τραγουδιού επέλεξαν τους Earth, Wind & Fire για να ερμηνεύσουν το After the Love Has Gone. Η επόμενη περίπτωση είναι ιδιαίτερη, καθώς στα μέσα της δεκαετίας του 80 ζητήθηκε από τους Toto να γράψουν ένα τραγούδι για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Οι ίδιοι δήλωσαν αργότερα ότι είδαν την συγκεκριμένη εργασία σαν αγκαρία, καθώς κανένα μέλος του συγκροτήματος δεν ήταν φαν του Χούλιο Ιγκλέσιας, χωρίς να αντιμετωπίζουν φυσικά με σνόπ τον μεγάλο αυτόν καλλιτέχνη. Τελικά μπήκαν στο στούντιο για να γράψουν ένα τραγούδι Χούλιο, όπως το ονόμασαν, προσαρμοσμένο στα μέτρα του Ισπάνου καλλιτέχνη. Μόνο που όταν τελείωσαν το I'll Be Over You, τους άρεσε τόσο πολύ που το κράτησαν για τον εαυτό τους.

0: I'll be over you, τραγούδι αρχικά που προοριζόταν για τον Χούλιο Ιγκλέσιας. Και τελικά οι Τότο αποφάσισαν να ηχογραφήσουν εκείνη.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Πάμε πίσω στο 1962 για το I Left My Heart in San Francisco. Το τραγούδι είχε γραφτεί 10 χρόνια νωρίτερα, το 1954, από ένα άσημο ντουέτο τότε συνθετών, τον George Corey και τον Douglas Cross. Το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για την τραγουδίστρια της όπερας, την Clara May Turner, η οποία αρχικά το χρησιμοποιούσε σαν encore σε κάθε εμφάνισή της, ποτέ όμως δεν ηχογράφησε. Το χρησιμοποιούσε λοιπόν μόνο για τις live εμφανίσεις της, αλλά ποτέ δεν μπήκε στη διαδικασία να μπει στο στούντιο και να το ηχογραφήσει. Το συγγραφικό δίδυμο στην αρχή είχε δώσει τον τίτλο στο τραγούδι When I Return to San Francisco. Επειδή όμως δεν τους άρεσε, έκαναν μία δεύτερη προσπάθεια με τον τίτλο να γίνεται When I Come Home, η οποία και αυτή δεν απέδωσε, τα κατάφεραν όμως με την τρίτη, δίνοντας τον τίτλο στο τραγούδι I Left My Heart in San Francisco. Εκείνη την περίοδο, ο παραγωγός του Τόνι Μπένετ ψάχνει υλικό το οποίο ο καλλιτέχνης θα χρησιμοποιήσει και μετά από μια τυχαία συνάντηση έρχεται στα χέρια του το I Left My Heart in San Francisco. Το ερμηνεύει αρχικά ζωντανά στις εμφανίσεις που κάνει σε ξενοδοχείο του San Francisco και πολύ σύντομα θα γίνει το τραγούδι που πραγματικά θα τον συνοδεύει σε όλη του τη ζωή.

Από μια τυχαία συνάντηση λοιπόν σε ένα ξενοδοχείο του Σαν Φραντζίσκο έφτασε στα χέρια του Τόνι Μπένετ το I Left My Heart in San Francisco που λίγα χρόνια νωρίτερα είχε απορρίψει μια τραγουδίστρια της όπερας. Καλό ξημέρωμα Χρήστο, να είσαι καλά. Μάγδα, εγώ σε ευχαριστώ ιδιαίτερα. Χαίρομαι που όπως μου γράφεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η βραδιά. Καληνύχτα στην Καλλιόπη και στον Γιάννη. Καλό ξημέρωμα στην Πόπη. Το πρώτο τελευταίο για απόψε θα είναι τραγούδι των Rolling Stones. Μία από τις πρώτες συνθέσεις του Mick Jagger και του Keith Richards. Μία σύνθεση που ο μάνατζερ των Stones, ο Andrew Oldham, έδωσε τελικά στη Marianne Faithfull για να την κυκλοφορήσει το 1964. Μάλιστα αρχικά το τραγούδι επρόκειτο να κυκλοφορήσει σαν B-side σε ένα άλλο single. Όμως την τελευταία στιγμή η δισκογραφική εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει αυτό σαν κύρια κυκλοφορία και να γίνει η πρώτη μεγάλη επιτυχία για την Marianne Faithfull. Έτσι κι αλλιώς η Faithfull έγινε και σύντροφος του Mick Jagger το 1966 και αποτέλεσε έμπνευση για να γράψει πολλά τραγούδια, ανάμεσα σε αυτά και το Sympathy for the Devil. As Tears Go By, τραγούδι λοιπόν του Mick Jagger και του Keith Richards. Ο αρχικός του τίτλος ήταν As Time Goes By, αλλά τελικά όπως καταλαβαίνετε άλλαξαν τον τίτλο για να μην υπάρχει σύγχυση με το τραγούδι από την ταινία Casablanca.

As the years go by, λοιπόν, από τους Rolling Stones. Για τις δύο προηγούμενες ώρες, στην επιμέλεια του ήχου ήταν η Μαρία Ψάλτη και στο μικρόφωνο του Real ο Ιωσήφ Καλαμαράκης. Το τελευταίο στην απόψινή θεματική εκπομπή, με τα τραγούδια που απορρίφθηκαν για διάφορους λόγους από κάποιους καλλιτέχνες και έμελε να γίνουν μεγάλες επιτυχίες για κάποιους άλλους, θα είναι ένα τραγούδι των Beatles και ταυτόχρονα μια μεγάλη ατυχία για τον Tom Jones, ο οποίος στάθηκε αρκετά τυχερός στο ξεκίνημα της καριέρας του με το It's Not Unusual που απέρριψε η Sandy Show. Δεν συνέβη όμως το ίδιο λίγα χρόνια αργότερα. Συγκεκριμένα το 1968 ο Tom Jones συνάντησε τον Paul McCartney σε ένα μπαρ του Λονδίνου στο Scotch of St. James. Εκεί λοιπόν ο Tom Jones ζήτησε από τον Paul McCartney εάν μπορεί να του γράψει ένα τραγούδι. Μετά από λίγες ημέρες ο McCartney έστειλε το τραγούδι στο σπίτι του Tom Jones με μία όμως αυστηρή προϋπόθεση. Να είναι το επόμενο τραγούδι που θα κυκλοφορούσε ο ουαλός καλλιτέχνης. Εκείνη όμως την περίοδο ήταν προγραμματισμένο από την δισκογραφική του εταιρεία να κυκλοφορήσει το Without Love. Ο Tom Jones προσπάθησε να μεταπίσει τους υπεύθυνους της δισκογραφικής, χωρίς όμως να τα καταφέρει και χωρίς έτσι να μπορεί να παρακάμψει τον όρο που είχε θέσει ο Paul McCartney. Έτσι λοιπόν ο Paul McCartney κράτησε το τραγούδι και το ηχογράφησε για λογαριασμό των Beatles, ένα από τα τελευταία τραγούδια του συγκροτήματος που ο Paul McCartney έγραψε στην φάρμα του στην Σκωτία, για την οποία πάντα είχε να λέει ότι τον ενέπνεαν οι ομορφιές της. Αυτό λοιπόν θα είναι και το τραγούδι με το οποίο θα κλείσει αυτή η θεματική βραδιά. Beatles 1970, τραγούδι που δεν κατάφερε να ηχογραφήσει ο Tom Jones. The Long and Winding Road. Να είστε καλά, καλό ξημέρωμα.

0: Real FM. Η ώρα είναι 2.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Real Night στους 97,8.
1: Λαβρέντης Μαχαιρίσας.
2: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

0: σε χάσεις.
1: Live βραδιές με τον Γιώργο Στυλιανάκη στον Real FM.

πάθετε εσείς για μένα. Και εγώ τι θα πάθω για σας. Θα κινδυνεύσω, ναι.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.
3: Live βραδιές με το Ινκ.